0: βλέπετε, σας διέψευσε.
1: Είμαι κατά του site που
0: τώρα να, μπω, τώρα να μπω στο site και να πει.
1: Είμαι κατά του site.
0: Λέει, η ζαφυρά του δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, είπα, εγώ θα το έδινα.
1: Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να πηγαίνει σε τέτοιο επίπεδο χωρίς να υπάρχει politics. Ο διαιτητής δεν πάει με το γράμμα του νόμου σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία τι έχει συμβεί στο προηγούμενο, σε τι κατάσταση είμαστε. Διαβάστε το βιβλίο του κορυφαίου διαιτητή Κολίνα, διαβάστε το. Περίμενε. Και θα καταλάβετε πώς λειτουργούν οι διαιτητές. Ένας διαιτητής τέτοιου επίπεδου διαβάζει το παιχνίδι. Δηλαδή κάθεται κάτω και διαβάζει τα δεδομένα. Περίμενε. Τι έχει γίνει.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Ποια είναι η γκρίνια. Ποιος μπορεί να γκρινιάξει. Ποιος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τι έχει συμβεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλο έχει μια τέτοια λογική. Τώρα.
0: Μπαίνω στο site του Sport FM. Το χέρι του Ζουάο Νέβες, ο κανονισμός που ήξερε μόνο ο ρέφερι και το απόλυτο ποδοσφαιρικό μπέρδεμα. Και όμως υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός, δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς. Πλην του ρέφερι, με το γράμμα του νόμου, ορθά αρνήθηκε πέναλτι στην Μπάγερν. Ποδοσφαιρική λογική όμως δεν υπάρχει. Ποδοσφαιρική όμως δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει. Η μπάλα χτυπά στο χέρι του Ζουάο Νέβες, που ασφαλώς μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του, ακόμα και αν είναι σε θέση που δικαιολογείται από την κίνηση του κορμιού του.
1: Δεν πάει μπάλα προς το τέρμα, ότι πάει προς τα έξω. Αυτό είναι το μικρό.
0: Α,
1: έτσι λέει το μικρό.
0: Και ξέρεις που θα πάει η μπάλα μετά.
1: Μετά η μπάλα μπορεί να πάει στον επιθετικό και να σουτάρει.
0: Αυτό. Και όμως υπάρχει κανονισμός και ο ρέφερι της ρεβάνς των ημιτελικών τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να τον ενημέρωσε σχετικά ο ΒΑΡ, αφού η διαιτητική ομάδα λέει το ήξερε προφανώς και είναι υπέρ της. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν με το γράμμα του νόμου πως δεν είναι πέναλτι, γιατί έτσι είναι γραμμένο και αποφασισμένο.
1: Mm-hmm.
0: Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.
1: Ναι, ποιος είναι ο χρόνος αντίδρασης και ποια είναι η απόσταση.
0: Δεν είναι και τόσο μικρή απόσταση. Δεν είναι και
1: μην
0: τόσο
1: το βλέπετε δηλαδή από την τηλεόραση, α, είναι κοντά. Είναι 3 μέτρα.
0: Λοιπόν, η Σχετική Επιτροπή Λήψη Αποφάσεων περί των κανονισμών ορίζει πως η παράβαση θα υπήρχε αν η μπάλα κατευθυνόταν αμέσως μετά την πρόξηση στο χέρι προς τα δίχτυα του αντιπάλου ή αν επέστρεφε στον συμπαίκτη και εκείνος σκόραρε. Εκεί θα υπήρχε εύνοια του επιτιθέμενου.
1: Παιδιά, αν θέλεις να ευνοήσεις κάποιον, μπορείς να κάνεις και νομολογίες.
0: Κάντο αυτό, έλα την Κυριακή.
1: Για ποιο λόγο το χέρι της Μπάγερ.
0: Έλα την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και πες το μου.
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Στο πρώτο μάτς.
0: Στην All Win Arena και πες το μου.
1: Στο πρώτο μάτς. Πήγαμε με το γράμμα του κανονισμού. Ότι ο κανονισμός λέει: αν βρει άλλο μέλος του σώματος και πάει χέρι, δεν είναι πέναλτι. Εκτός αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
0: Και στο τέλος δηλαδή, τι λένε: είναι στην κρίση του διαιτητή.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι. Και τελευταίος νόμος γράφει: είναι στην κρίση του διαιτητή.
1: Εντάξει, είχε αβάντα η Παρή, πέρασε. Πολύ. Όλα καλά. Είχε αβάντα, πέρασε, αλλά ήταν και καλύτερη συνολικά στα δύο παιχνίδια. Και αυτό που κράτησα εγώ εχθές είναι ότι πέρασε με ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο από ό,τι την έχουμε συνηθίσει μετά τον γκολ. Δεν την έχω ξαναδεί εγώ την Πάρη να κλείνει χώρους, να διώχνει, να έχει τοποθετήσεις. Ναι, αλλά έχει συνηθίσει να σκοράρει, να επιτίθεται, να έχει την μπάλα. Δεν την έχω ξαναδεί να δει την μπάλα στον αντίπαλο, εγώ την Πάρη. Και να κάνει, εγώ είμαι πίσω και δεν δέχομαι φάση. Ένα, βέβαια, ο Κέιν που είναι παιχτάρα σκόρερ, μία φάση χρειάστηκε, βρήκε λίγο χώρο και το παστέλωσε. Να σου πω κάτι.
0: Άλλη διαχείριση.
1: Ναι.
0: Άλλο παιχνίδι, άλλη διαχείριση.
1: Υπάρχουν τα πρέπει, υπάρχει όμως και η φαντασία, όπως έγινε στην Ταϊλάνδη. Εντάξει, στην Ταϊλάνδη. Εμείς έχουμε το πρέπει της κηδείας. Πώς είναι μια κηδεία.
0: Της κηδείας.
1: Πέθανε ένας άνθρωπος.
0: Τον θάβουν.
1: Υπάρχει θλίψη. 58 χρόνια υπάρχει θλίψη. Λοιπόν, εκεί που ήταν όλοι στην εκκλησία, κάνε ένα DJ έτσι και εμφανίστηκαν χορεύτριες στριπτίζ. Μέσα στην εκκλησία, 6 χορεύτριες.
0: Ωραίο.
1: Με χορευτικό.
0: Το στηρίζω.
1: Με χορευτικό. Family house dancers μέσα στο
0: αυτό
1: ναό.
0: Αυτό θα ήταν η επιθυμία του. Το εκλειπώντα μάλλον, έτσι.
1: Ναι. Τρεις, γιατί μετά βγαίνουν άλλες τρεις. Όλοι παθαίνουν σοκ. Δεν το περίμενα.
0: Προφανώς, ναι, δεν το περίμεναν.
1: Νομίζω θα βγει Φουρέιρα. Καρδιά, αλληλούια.
0: Λοκτο.
1: Ναι. Αυτό νόμιζα. Αυτό έγινε στην Ταϊλάνδη. Το είχε ζητήσει από την οικογένειά του. Απορώ από την πέρα. Σύμφωνα με συγγενείς, ήταν άνθρωπος χαρούμενος, ζεστός.
0: Θα σου πω κάτι, δεν θα το ήθελες κι εσύ στην κηδεία σου. Όχι αυτό ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να έρθουν.
1: Μπορώ να πάω ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει. Αυτό ζητάω. Δεν σου λέω ότι όταν το πάρουμε να σβήσει το ματάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα ήθελες όμως όταν αυτή έρθει.
1: Ήμουν 29 χρονών. Όταν πήρα.
0: Έχω υπάρξει σε αυτή την κατάσταση.
1: 29 χρονών, θυμάσαι.
0: Έχω υπάρξει, όχι 29 χρονών, έχω υπάρξει την κατάσταση να λέω ήμουνα τρίτη γυμνασίου όταν πήραμε το.
1: Ναι, πάνε πολλά, ναι.
0: Τι τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται τώρα ένα σοου που δεν θα το έχει κάνει με τον πρόεδρο. το δικό σου το ποδόσφαιρο. Δεν θα ξανάρθει τέτοιο σοου. δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Εντάξει, δεν είστε έτοιμοι για το content που θα δημιουργηθεί. Και είναι στην κρίση του διαιτητή κι αυτό. Και αυτό είναι στην κρίση του διαιτητή. Ναι, συμφωνώ φίλε μου ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μαζί σου,
0: ναι,
1: μαζί σου είμαι σε αυτό. Το είπα και πριν το διαβάσω το μήνυμα. Είναι φανταστικό αυτό που έχει κάνει ο Λουίς Ενρίκε με την Παρί. Η Παρί ήταν μια ομάδα loser, γελάγαμε στους 16. Έπεσε με την Παρί, θα περάσει. Έπεσε. Ήταν δηλαδή η ομάδα loser. Ήταν η ομάδα, η φανέλα, πώς να σου πω, την έπαιρνε ο αέρας. Ναι. Και τώρα άντε παίξε.
0: Με ποιο δικαίωμα.
1: Με ποιο δικαίωμα λέτε την Παρί μεγάλη ομάδα. Εγώ είπα το, η Παρί είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα της εποχής μας τώρα, αυτά τα χρόνια. Και μπορεί να το πάρει και μπορεί να το ξαναπάρει και του χρόνου. Τόσο νέοι όλοι αυτοί. Μπορεί να κάνει δυναστεία 3-4 χρόνια η Παρί. Δεν είναι απίθανο.
0: Έκανε λάθος ο Κβαρατσχέλη που πήγε στην Παρί.
1: Έτσι γράφαν όλοι.
0: Έκανε λάθος.
1: Πεχτάρα αυτή. Σε χαμηλές κάλτσες.
0: Ναι. Από άλλη εποχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε Δημήτρη από Γκάζι, δεν είναι νόμοι, δεν είναι εισαγγελέας ο διαιτητής, κανονισμοί είναι. Εντάξει, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εντάξει, μην ψαχνόσαστε στην κάθε λεξούλα. Αχ, Θεέ μου, τι ακούω, δεν είναι τόσο μικρή απόσταση. Ρε, πάτε καλά, ο χρόνος για να αντιδράσει υπερβολικά μικρός. Ρε, Τσούβι, αλήθεια, πες κανένα λάθος.
1: Όχι,
0: πάτε,
1: ρε φίλε, δεν έκανα κανένα λάθος. Βγαίνουν, σου λέω, άνθρωποι σοβαροί σε όλη τη Γερμανία και λένε ότι έπρεπε να δοθεί. Και άλλοι διαιτητές βγαίνουν. Μπες εκεί, διάβασε, μην διαβάζεις τώρα εδώ το site το δικό μας, ας πούμε, που τα παίρνουμε από το Παρίσι. Έρχεται εδώ πέρα Μακρόν και μαζί είναι εδώ πέρα Ραβασάκι με ο Sky, ο Big Wins Sport FM, η L'Equipe και ο Μακρόν. Έχουμε τώρα μια οικονομική σχέση εργασίας, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου, για ποιο λόγο το πρώτο είναι πέναλτι στο Παρίσι και αυτό δεν είναι. Βάλ τα κάτω, βάλ το γράμμα του κανονισμού, δες προηγούμενα μάτς και τώρα μη με πρίζεις. Δεν έκανα κάποιο λάθος. Είναι πέναλτι, τι θες. Όταν σου έλεγα εγώ ότι είναι πέναλτι αυτό που είχε κάνει ο παίχτης της Ισπανίας, ο Κουκουρέγια, και φώναζα εγώ ότι αδικήθηκε η Γερμανία με τον Κουκουρέγια. Όχι.
0: Α, και μετά άλλαξαν
1: τον κανονισμό,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν άδικο το Σεπτέμβρη. Τι θες τώρα. Ούτε εσύ ούτε ο Ανρί ξέρετε μπάλα. Κηδεία θείου αριστείς στην Ταϊλάνδη. Τι δουλειά έχω εγώ να σφυρτώ πέρα στην Ταϊλάνδη να κάνω την κηδεία. Θα την κάνω κάτω στην Τουλακαρνανία την κηδεία. Να έρθω με κλαρίνα και βιολιά απάν. Συμπεμόλ.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα γυρίσουμε με κάτι από
1: Euroleague
0: και της Αλγκύρης και πώς πάει να το γυρίσει.
1: Παλεύει, έκανε το 2-1.

0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, έχει βγει μία λίστα από κανόνες για τις Αλγκύρες. Για να σου λέω, θα το πάμε όσο πάει, ρε παιδί μου. Θα το προσπαθήσουμε. Έτσι. Ήδη έκανε το 2-1. Μειώσανε. Mm-hmm. Αλήθεια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Στα αποδυτήρια, λοιπόν, έχει αναρτηθεί μία λίστα με κανόνες για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που. Όχι σε περίπτωση που. Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτή την περίοδο που είμαστε στα play-off. Λοιπόν, ο ύπνος πάνω απ' όλα. Ναι. Το λέω εγώ που με κοροϊδεύουν, που λέω τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται. Και τα παιδιά είναι σαν αθλητές και οι αθλητές είναι σαν τα παιδιά. Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ. Αποκατάσταση,
1: πραγματικά,
0: ναι, το σώμα, το πνεύμα, το μυαλό, όλα, σε όλα βοηθάει.
1: Το ουίσκι να φύγει, ναι.
0: Όλα. Ενυδάτωση, να πίνει νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα για να αποφευθεί η αφυδάτωση. Σωστό. Πειθαρχία στη διατροφή, όχι junk food, ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες.
1: Γλυκύνη υδατάνθρακες και γλυκύνη υδαπαραμύνη.
0: Ναι, καλά λιπαρά. Ναι. Λοιπόν, υδατάνθρακες είπαμε, πρόσληψη υδαταθράκων 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.
1: Ωραία.
0: Από θεραπεία, σωστό. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Επιπλέον θεραπεία, αν χρειάζεται κάποιος, έχει κάποιος ενόχληση,
1: φόρα κτλ.
0: Πνευματική προετοιμασία. Περιορισμός των social media, ξενύχτια και περιττό άγχος, doom scrolling κτλ.
1: Δεν πρέπει να είστε στεναχωρημένοι.
0: Καθόλου αλκοόλ.
1: Λογικό για
0: αυτό,
1: να...
0: σώπα.
1: Για αποκατάσταση.
0: Μ' αρέσει που το έχουν βάλει αυτό. Όλα. Τίποτα δεν εννοείται.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Η ομάδα πάνω απ' όλα, επικοινωνία, ενέργεια, team bonding κτλ.
1: Πάμε, let's go guys, let's do it.
0: Ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεκριμένα, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
1: Ωραία.
0: Και τέλος, ενδέκατη εντολή, όχι σεξ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Περίμενε. Όχι τελείως.
1: Τι, μπορώ μόνος.
0: Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών. Ότι θα τον πηγαίνανε για μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Ενός λεπτού επί πέντε επαναλήψεις, χωρίς έξτρα κούραση. Χωρίς προκατακτικά μαν.
1: Δηλαδή, καβάλαμε εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα.
0: Ξέρω.
1: Ούτε μπέλι, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εδώ σου δίνει το χρόνο, ρε. Δεν σου δείχνει τον τρόπο.
1: Δηλαδή, βάζω κλεψίδρα, έχω 1 και 59 για να τελειώσω.
0: Ναι. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.

0: Φίλε, εσύ που βλέπει να μην ξαναπά στο γήπεδο, μπορώ να κανονίσει να μην ξαναμπεί κι εσύ. Μπορώ να κανονίσω.
1: Λες πάντα αυτή την ατάκα.
0: Μπορώ να κανονίσω με κάποιο τρόπο να του κοπεί μέσω γκόβ η σύνδεση. Στον γκόβ σου. Στον γκόβ σου μπορώ να δημιουργήσω προβλήματα. Έχω hackers από τα λιώσια. Ειδικούς Βραζιλιάνους. Ροναλντίνιο, Ρικαρντίνιο. Κλεφτή. Έχω διάφορους.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα. Λέει, δεν έχω συνηθίσει τον Ιταλό κονσολιέρε να παίζει τέτοια μουσική. Τον έχουν χαλάσει οι λέρες, κατάλαβες. Χθες μάθαμε τι έγινε στα ποδητήρια, λέει, με τα μάτια Μαρτίνεθ. Φιλήθηκαν τελικά. Ναι. Και Μαρία μου έχει κολλήσει αυτό το. Ναι. Για τι να κάνουμε. Είναι για να μην. Δεν επιτρέπεται να χτυπάμε τους άλλους. Γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται, βέβαια, τα μπλέκεις μετά. Άστα. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιντον. Ε, καλά είστε, λέει.
0: Πολύ
1: τι πάθατε σήμερα και μιλάτε όλη την ώρα για αθλητικά. 2-3 φορές λέει έκανα refresh στο σταθμό να σκουρευτώ τη μέση στο
0: θήκη. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα είναι η επικαιρότητα.
1: Το επιβάλλει.
0: Είναι πάρα πολλά τώρα. Είναι έντονα τώρα. Πάντα έτσι γίνεται κάθε χρόνο, να ξέρετε. Εκεί κοροϊδεύουμε οι ιδιοκτήτες ότι είμαστε αθλητική εκπομπή.
1: Και παίρνουμε και τα νούμερα.
0: Ακριβώς. Γιατί ξεκινάς έτσι, αλλά πρωτάθλημα ξεκινάει, wow, όνειρα. Τελειώνεις έτσι, το τι γίνεται ανάμεσα, άστο. Άσε το τι γίνεται ανάμεσα. Άσε.
1: Ωραία, και να κάνουμε έτσι ένα μικρό break από τις αθλητικές ειδήσεις και να πάμε στη Γερμανία, όπου ένας Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια.
0: Κάλτσα, Πέδιλο και τα λοιπά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μια χωριάτικη στα 4.
0: Πάλι το γυρνάς πίσω. Αυτό το είπαμε παγωρεύει.
1: Ναι. Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Και το αγαπά αυτό το μέρος, είναι αυτή η πατρίδα.
1: Με την οικογένειά του, με τα 2 του παιδάκια.
0: Στη Ρόδο,
1: στην Κο.
0: Στην Κο, κοντά πήγα.
1: Στην Κο, κοντά.
0: Ναι.
1: Πλήρωσε 7.186 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δεν πέτυχε μία μέρα ομπρέλα στην παραλία. Μία μέρα.
0: Δηλαδή πέταγε λεφτά, φορτά να αντιτρέψει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τα έδωσε στο τουριστικό γραφείο. Τόσο έκανε το πακέτο.
0: Πάπα, τον κάνανε παντελόνι. Το Γερμανό. Τον έκαναν παντελόνι.
1: Μία μέρα δεν βρήκε ξαπλώστρα το πρωί στην παραλία. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί.
0: Τι ατυχία είναι αυτή, ρε παιδιά. Όλο χάνω ένα.
1: Και παντού εμφανιζόντουσαν κατηλημμένες ξαπλώστρες. Ακόμα και στις 6 ώρα το πρωί. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη ο τύπος. Στη δικαιοσύνη, στο Ανόβερο. Και οι δικαστές του είπανε ναι, έχεις δίκιο. Και πήρε αποζημίωση.
0: Ομπρέλα, δίκιν ομπρέλας.
1: Δίκιν ομπρέλας,
0: ναι. Ομπρέλας.
1: Πήρε πίσω 986,70 ευρώ.
0: Ούτε tips δεν αυξήθηκε.
1: Από τον τουριστικό πάροχο. Έτσι,
0: το
1: γιατί
0: δικαστήριο.
1: Το δικαστήριο τον δίκασε.
0: 6-800 περίπου τα τσέπωσε ο πάροχος. Δεν είχε ιδέα κανένα κονέ για ομπρέλα.
1: Λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος, παρότι δεν είχε άμεσο έλεγχο στο ξενοδοχείο, το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό, καθώς δεν παρήχε τα χαρακτηριστικά που ο πελάτης δικαιούνται να αναμένει. 7 χιλιάρικα έδωσε άνθρωπος.
0: Ναι, έδωσε συνολικά 7 χιλιάρικα,
1: ναι.
0: Όχι μόνο για ομπρέλα. Και μέσα δεν πήρε την ομπρέλα.
1: Την ομπρέλα
0: και έκανε δικαστική
1: και καλά τους έκανε. Καλά του έκανε.
0: Τον καταναλωτή. Είμαι με την εργοδοσία σου.
1: Σύμφωνα για 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
0: Πού να το τέτοιο σου αμέσω ομπρέλα. Δεν μου έφεραν ομπρέλα, είναι υποχρεωμένη, το γράφει μέσα.
1: Φύγε.
0: 7.000. Πάρα 9 εκατοστάρικα και εξαφανίστηκε.
1: Όσο κάνουν οι ομπρέλε, τόσο θα πληρώνε. Τόσο θα πληρώνε τι ομπρέλε του Ζιάννη.
0: Έλα μωρέ.
1: Κοίτα, υπάρχουν ξενοδοχεία που την ομπρέλα σου την έχει κατοχυρωμένη. Δεν πάει κανένα.
0: Α, είναι ρεσερβέ ομπρέλα.
1: Ό,τι ώρα θέλει. Θέλει 3 ώρα τα ξημερώματα, θέλει 5 ώρα το απόγευμα. Είναι δικιά σου ομπρέλα, δεν πάει κανένας. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αφήνουν οι άλλοι τα πράγματά τους από το βράδυ.
0: Για φετσέτα, δύο παντόφλες, τίποτα.
1: Τσουγκράνες, αυτό, ναι.
0: Βάζεις και δύο παιδικά παιχνίδια για την
1: εννοείται,
0: οικογένεια.
1: Εννοείται, τα παιδιλάκια, τα παιδικά, αυτό που είναι νούμερο 13.
0: Δεν έχεις βάζεις ένα φορτηγάκι. Ένα φορτηγάκι.
1: Καφέ, αφήνεις τον καφέ σου.
0: Ένα καφέ, αφήνεις ένα ποτήρι, ξέρω εγώ, ένα φτιαράκι. Μπορείς να αφήσεις μια πεντάλφα, ας πούμε, όμως.
1: Οτιδήποτε. Ένα κερί, κάτι.
0: Κεριά και φωτογραφίες.
1: Για παρθένα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και φωτογραφίες. Δύσκολα. Και φωτογραφίες, πεντάλφες, κεριά. Πάνω στην ξαπλώστρα και κάτω από την ομπρέλα. Μπορείς. Ένα κεφάλι αλόγου. Μπορείς να αφήσεις. Για να σε αφήσουν ήσυχο, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Για χειροβομβίδα αμυντική. Υπάρχουν τρόποι. Να
1: μα θέλει κάποιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, Μουσουράκης Χατζής θα είναι στην Πανταλώνα σήμερα.
0: Νόμιζα ένα σχήμα. Μουσουράκης Μπαλάφα στο.
1: Μουσουράκη.

0: Ναι, Μουσουράκη.
1: Μουσουράκης.
0: Του έκανα και like γιατί έχει πάει εκεί, έχει κάνει βίντεο.
1: Ναι. Οπότε έτσι θα γίνει η μετάδοση σήμερα.
0: Ναι. Ανοίγει ο δρόμος για αποζημίωση ακορντεόν, ορίστε. Για να πάρω πίσω τα λεφτά μου. Πάμε πολιτική ενημέρωση να πούμε δύο πραγματάκια,
1: να
0: Μαρία.
1: Μήπως
0: προλάβουμε σήμερα.
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι υπάρχει ο τελικός του UEFA Champions League, Paris Saint-Germain με Arsenal, Arsenal με Paris Saint-Germain. Και έχουμε έτσι την ελπίδα μας να βρεθούμε και εμείς εκεί, μέσα από την Cosmote TV, γιατί μπαίνεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή στον υπέρτατο διαγωνισμό, που είναι ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο μεγάλο τελικό, στην Βουδαπέστη.
0: Ζόγκ, ζόγκ, εγώ. Θυμάσαι εκείνο τον παίκτη που δεν πετύχαινε, Κουρτίνα, δεν πετύχαινε. Δεν πετύχαινε το παραμικρό, πεταγόντουσαν όλοι οι άσχετοι. Είμαι στο 2 ή στο 1, Μαρία.
1: Στο 2 είσαι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, είμαι στο 2. Παίζει την BWIN και είναι από άλλο πλανήτη, με δύο διπλά εισιτήρια για να είσαι μέσα στο Final Four της Euroleague και ακόμα 1.355 δώρα στην BWIN. Ξεκινάς το παιχνίδι με προσφορά, χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θα μπορούσα να αφήσω τη φωτογραφία του DBG πάνω στην ξαπλώστρα.
1: Έχεις άμα θέλεις.
0: Έχεις αντικείμενα.
1: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Τον συνεργάτη μου.
0: Γεια σου.
1: Που ένα πρωινό ξύπνησε νωρίς.
0: Ναι.
1: Να μας ακούσει ή να
0: πεντάξει. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και πείτε κάτι για τον Άρη.
0: Ωραία.
1: Αλλά μην είναι συντονισμένος μετά τις και μισή.
0: Δεν έχουμε κάτι.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όχι για τον Άρη.
0: Ναι. Θα σου πω για εξωγήινους από τον Άρη. Έρχονται. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα σε μία είδηση, Μαρία, με το έχω sky.gr, είναι από τις πρώτες. Λοιπόν, έχουμε προειδοποιήσεις από πάστορες που πήγαν οι αμερικανικές μυστικές
1: υπηρεσίες. Πάστορες είπε, δεν είπε κάστορες.
0: Για χαρά, κύριε Πάστορα. Λοιπόν, πήγαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν.
1: Μυστικές είπε, δεν είπε μυστικές.
0: Μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν τους πάστορες και τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους είπαν: να είστε έτοιμοι, γιατί την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα δώσει εκθέσεις εξωγήινων, UFO, πράγματα τα οποία θα διασαλεύσουν,
1: ναι,
0: με βίντεο και πιστήρια, θα διασαλεύσουν την πίστη. Να είστε έτοιμοι. Λέει. Δεν πρόκειται απλά για μια εντυπωσιακή είδηση. Θα μιλήσουν, θα γίνει παγκόσμια συνέντευξη τύπου. Εγώ έχω πει για το δεύτερο εξάμεινο το 26, την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι, αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Να κατεβάσει τα καλοκαιρινά, όπως και να έχει.
1: Θα μιλήσω.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάλεσαν τις εκκλησίες να προετοιμαστούν.
1: Τι προετοιμασία να κάνουν οι εκκλησίες, δηλαδή.
0: Να μιλήσουν στο κοινό.
1: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Ναι, και ότι αυτό μπορεί να διασαλεύσει το κομμάτι
1: εμείς,
0: ο Θεός, η πίστη. Και τι είναι αυτή τώρα. Και σε ποιο Θεό υπάγονται αυτοί, αφού είναι εκτός γης.
1: Σε έναν άλλον Θεό. Γιατί όλοι οι άλλοι που πιστεύουν σε άλλους Θεούς, λένε σε ποιο Θεό υπάγονται.
0: Δεν είναι αυτοί οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, Μαρία. Είναι άλλοι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, θέλω να σου πω, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Βούδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα όλοι
1: αυτοί. Σε αυτή την κλίμακα θα του βάλουμε. Που πιστεύουν στον Αλλάχ.
0: Σα είχα πει το δεύτερο εξάμεινο του 26, εδώ και καιρό, ότι θα έρθουμε. Αυτή τώρα είναι και. Θα σας απευθύνω αυτό το χιουμοριστικό, δεν ξέρω, μήνυμα. Αυτό το μήνυμα ότι η Αστρόστολη Ανδρομέδη και η μη πρωταθληματούχη Παναθηναϊκή είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι ήρθαμε ειρηνικά για να φτιάξουμε μία διατλαντική υπεργαλαξιακή. Ναι, πηγαίνει εξωγήινος, μιλάμε αλλιώς. Σύνομοσπονδία. Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία για αυτό το λόγο. Θα φτιάξουμε μία ομοσπονδία. Για να κάνει τον ντόμ, να κάνει την προστασία από κακούς εξωγήινους. Αυτή είναι υπέρ μας τώρα, έτσι, είναι υπέρ μας. Και μην ξεχνάτε, ο Μαδούρο τι είχε πει, εκεί που περπατάγαμε, πατήσανε ένα κουμπί και δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Μείναμε
1: εκεί. Μα κοιμόταν ο Μαδούρο.
0: Αυτός είχε φάει τραχανά, είχε φάει μπέργκερ, δεν ξέρω τι είχε φάει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα είμαστε έτοιμοι για.
1: Για μεγάλες αποκαλύψεις.
0: Για μεγάλες αποκαλύψεις. Σκέφτομαι, Βαγγελάτο, μέσα από το ούφο. Εδώ λοιπόν για εκείνο εξωγήινο.
1: Έχω πληρώσει ήδη τη δόση για το αυτοκίνητο. Την επόμενη να μην την πληρώσω.
0: Σου πάρε Μαρία, μην βιαστείς. Σου πάρε Μαρία, να μην βιαστείς. Τέλος πάντων.
1: Εχθές είχαμε ένα τύχημα στην οικογένεια. Ναι. Ο Ανδρέας έσπασε το ένα το δάχτυλο και μετά, αφού ησυχάσαμε, λέω: πλήρωσα και την τέτοια. Πλήρωσα και το ποδόσφαιρο, πλήρωσα και το τέλειο.
0: Α, σε πιάσαν αυτά τις μάνες.
1: Γιατί εγώ πληρώνω πρώτη-πρώτη. Πάω πρώτη-πρώτη και πληρώνω, μην χάσω. Να το πλήρωσα το
0: μήνα.
1: Ορίστε, τώρα τα έχω πληρώσει όλα εγώ. Και τι κατάλαβα.
0: Για να έρθουν εξωγήινοι και πούνε άκυρα όλα, άλλο αρέφ.
1: Θα τα πάρω πίσω.
0: Εγώ αυτό
1: θα
0: πάρω.
1: Θα τα πάρω πίσω. Με Άιρις, δεν με πειράζει. Με Άιρις. Είπαμε, θα μιλήσουμε με τον Άρη. Και για τον Άρη. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε κάτι άλλο.
0: Για πηγαίνω.
1: Επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται αυτό και ο Ντιέγκο Σιμεώνε και τι κάνει και γιατί πληρώνεται τόσο πολύ. Και
0: είναι πιο ακριβοπληρωμένος όλων των εποχών.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Επί Ντιέγκο Σιμεώνε η Ατλέτικο μετράει 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League. 13. Για 13 χρόνια η Ατλέτικο φτάνει όπου φτάνει, δεν έχει σημασία. Είναι παρούσα στη διοργάνωση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι. Όσα λεφτά έχει εξασφαλίσει από το 2013 έως σήμερα από τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αυτού του πλανήτη. Πες ένα νούμερο. Πόσα λεφτά έχει βγάλει. Η Ατλέτικο.
0: Σε πόσα χρόνια.
1: 13 χρόνια.
0: 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σιγά μωρέ και εσύ.
0: Είπα κάτι.
1: Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο.
0: Καλά, τι λύσαμε, άλλο ένα.
1: Τι άλλο ένα. Ναι, άλλα 13 χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν είπα 9 και είναι. Είπα 2 και είναι 1. Δεν θα κέρδιζα.
1: Θες να πάρεις τα ρέστα.
0: Αυτό θέλω. Θέλω μισό λεπτό να πάω να χαλάσω.
1: Ναι, δεν έχω. Θέλετε τα υπόλοιπα
2: να μου
1: τα
2: περάσετε. Από δισεκατομμύριο να μου χαλάσει κάτι.
1: 935 εκατομμύρια και 600.000.
0: 200, 300, 400, 500.
1: Από τις 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League.
0: Πολλά λεφτά, ρε.
1: Πάρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο και για αυτόν τον λόγο μάλλον ίσως παραμένει που λέει τι κάνει και έχει κάνει τον κύκλο και εντάξει, καλά ήταν. 75 εκατομμύρια για φέτος. 75 εκατομμύρια για φέτος, μόνο από αυτό. Τι γίνεσαι, όλα καλά. Τα παιδιά στο σπίτι, καλά.
0: Ο Καλατσουβέλλας είναι σίγουρος για τον Παναθηναϊκό. Προσοχή στα στοιχήματα. Παίζει κουβάς με τον Μπαστουνόβλαχο. Φιλαράκι μου, πρώτον θέλω να σου πω ότι τον μπαστούνι πονάει.
1: Είναι Μπαστουνόβλαχος ή Μπαστουρνόβλαχος.
0: Όχι, άλλο είναι το Στουρν και άλλο είναι το Στουν.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μα συγγνώμη.
0: Στανράερ και Στρανράερ. Λοιπόν, έχω δώσει 3-1.
1: Δηλαδή, ναι,
0: έχω δώσει 3-1 από την αρχή τη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπα στο Διαμαντίδη, δεν γίνεται να είναι 3-2. Θα χάσουμε εκεί άμα πάμε πέμπτο παιχνίδι. Και του λέω, εγώ δώσα 3-1. Εντάξει.
1: Το έχεις δώσει.
0: Και έχω πει αν ένα κινδυνεύσει είναι αυτό της Μακάμπη, της Χάπελ με τη Ρεάλ. Εκεί βλέπω 2-2.
1: Α, γι' αυτό κόψανε το σεξ αυτή.
0: Ακριβώς. Όχι, η Ζαλγκύρης είναι αυτή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δεν, να μην πήγαν κι άλλοι.
1: Δεν κάνω άντρε.
0: Καλά.
1: Everybody facts in this city, except to me.
0: Except to me. Under your... ναι.

0: Καλαμαράκια τέλος.
1: Στο κομμωτήριο είχα πάγκουρε αυτό. Και με ρωτάγανε. Και έρχεται και με ρωτάει ένας. Τι θα γίνει με το γκρουγκρουγκάτο.
2: Ο Σιμεών είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας προπονητής. 1,8 δις λέει και έχει ένα πρωτάθλημα σε 13 χρόνια. Οκ. Okay. Τους έχει ξεγελάσει πάντως καλά.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε τον Σούλη Παπαδόπουλο στο μήνυμά του.

0: Μαρία, 2 Αυγούστου λέει πλήρωσα την κοπέλα που πρόσεγε το γιο μου. 3 Αυγούστου της έσπασαν τα νερά, γέννησε και δεν την ξαναείδαμε. Τα πιο χαμένα λεφτά ever. Εντάξει, μάλλον θα ήταν και με την κοιλιά στο στόμα αυτή που είναι, έτσι. Εντάξει, δηλαδή θα μπορεί να το περίμενε. Δηλαδή δεν πρέπει να ήταν 3 μηνών έγκυος και να την πάσουν τα νερά.
1: Τρίποδο του Καβόπουλου, έτσι έφυγα πρισμένος εχθές.
0: Στο τελευταίο.
1: Ναι.
0: Τελευταίο.
1: Πρίστηκα. Πρίστηκα από την προσμονή.
0: Όχι, από το ίσκι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Μαζί με το ουίσκι είχαν φέρει και ξηροκάρπια.
1: Όχι ρε Μαρία.
0: Τίποτα, ουπατατάκια.
1: Δεν είμαστε ρε Μαρία. Τι φαντασία, επειδή

0: Παιδιά, οι εξωγήινοι δεν έχουν καμία σχέση. Το Θεό, ρε παιδιά. Ταμπάκο. Θα καταλάβουν οι εξωγήινοι ότι εδώ πέρα υπάρχει μόνο Θεός. Καταλάβουν. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Death, you know the word, death. Με τις παντόφλες ο Σόουζα. Εδώ τον εξωγήινο με παντόφλες το διώξει πάλι στο δωμάτιο, παιδιά, το καταλάβετε. Πολύ μεγάλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Το τρελάνεις εξωγήινο σου, άγγελος, μόνο με άγγελε, μόνο με άγγελε. Δεν έφερα Σούπερ Κατεμίνη των 600.
1: Σούπερ Κατεμίνη.
0: Έχω πάει 8 φορές, λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ουστ.
1: Ο Σάκης Κουβάς και η Κάτια Ζιγούρη. Τι γίνεται. Έχουμε κλείσει ταξίδι στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Όλα πληρωμένα εδώ και καιρό. Και αχνοφαίνεται κάπου ένα lockdown. Κοίταξε. Αν έχεις κλείσει ταξίδι κάπου στην Αργεντινή. Ουρουγουάι, Παραγουάι, Ουραγουάι, συγγνώμη, κτλ. Μπορεί και ζήτα ό,τι μπορείς να
0: γλιτώσεις.
1: Ναι. Γιατί εκεί έχουν σκάσει τα κρούσματα της
0: Χουνταϊούς.
1: Θα δούμε όμως και τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
2: Γελάς!
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σκάσει σε Αργεντινή, όπως είπαμε.
0: Χιλή.
1: Τα
0: μαλλιά της θα το γλεντήσω πολύ άσχημα.
1: Ουραγουάι, Παραγουάι.
0: Ναι, θα γλεντήσω.
1: Μπορεί δηλαδή στο τέλος της ημέρας να παίξει Μουντιάλ και η Ιταλία και η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ζηρίχη.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Στη Ζηρίχη έχουμε κάποια κρούσματα. Εντάξει, βαριέμαι να σκέφτομαι ότι θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις, σκέφτομαι. Χανταϊό, lockdown με εξωγήινους μαζί.
1: Όλα μαζί, Μάλτα,
0: δηλαδή,
1: όλα μαζί.
0: Πραγματικά 13.033 να βγάλω τον ιτή να χέσει.
1: Και σταματάνε και τα έργα. Σταματάνε και τα έργα για το Βοτανικό. Όλα
0: μαζί. Όλα μαζί. Πραγματικά δηλαδή έλεος. Δηλαδή, εάν είμαι μέσα. Και έξω είναι έτσι η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, okay, θα τρέχω όντως το μαλλιάτσι για το καταφύγιο.
1: Πραγματικά. Κοροϊδεύατε.
0: Σογκίνο, φέρ τον μπουκέτα τώρα. το καρασκάκι είναι του ούφο. Πατάει κουμπί ο πρόεδρος και ξαφανιζόμαστε. Γκίγκατ, μασάζ του κάνουν.
1: Πετάμε.
0: Άντε ρε μισοπλέμονε. Βούρτες από το Σύριο και σκέσαι ρε τσι. Πήδες τρία χέρια. Μπορεί ο Λαφών να έχει τέσσερα χέρια.
1: Γιατί πόσα είχε προχθές, δεν με συγχωρείς.
0: Προχθές
1: πόσα είχε.
0: Σου κόψει και το πρωτάθλημα. Δεν λες καλά, δεν το βάλε ο Μπακασέτας. Αλλά σου λέω ο Λαφών. Πρέπει τη νέα σεζόν αν μήνα να του δώσουν οι εξωγήινοι άλλα δύο χέρια.
1: Σταμάτα.
0: Και αυτό με λιωσιώτικα τετράχυρα. Δεν μπορεί να καταλάβει.

0: δεν με πιστεύανε. Τώρα θα πιστέψουν και τα UFO. Κλείνουν το UFO. Δεν πάει στις λέρες ο Μαραθιανός να αποκαλύψει τον ακτύπο την εξωγήινος. Να κάνει ένα έτσι και να δείξει ότι είναι ένας ρεπτήλιαν.
1: Αλλά με το ίδιο μαλλί.
0: Και την ίδια φωνή. Γι' αυτό έχει τέτοια ένταση, κατάλαβες. Είναι ο μόνος κριτικός που δεν πίνει. Να είναι έτσι ο Μαραθιανός.
1: Κίτρινος.
0: Ναι, με ύκτερο. Ο τσόχος να γίνει ένα 98 ξαφνικά εδώ μέσα.
1: Να ξεδιπλώσει.
0: Σαν το Hulk. Σου είπα τι άρχεται, θα πάρει το πρωτάθλημα. Για να γίνει Hulk.
1: Transformers. Καλημέρα από Εδιμβούργο.
0: Σταθερόπουλος Venom.
1: Λοιπόν, καθοδόν προς Γλασκόβη με λιακάδα. Τι άλλο να ζητήσω, να με διέρχεται το τέλος του κόσμου. Έχεις το Εδιμβούργο λιακάδα. Άντε, γεια.
0: Και πώς θα είναι το εμβόλιο για εξωγήινους, σκέφτομαι. Θα είναι σαν ένα κόντιο. Πρέπει να είναι μεγάλο, δεν μπορεί να είναι ένα μικρούλι, κάτι άλλο πρέπει να είναι.
1: Μπορεί να μην είναι εμβόλιο, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι σαν ηλεκτροπληξία, ξέρεις. Κάτι τέτοιο. Αλλά ή να σε χώνουν μέσα σε μία. Σε μία πισίνα με μπλε υγρό, ας πούμε.
0: Λένε ότι έρχονται εδώ για ενέργεια. Και αν έρχονται για ερωτική περίπτυξη και δεν σταματάνε με τίποτα, μην βγεις έξω.
1: Άρα που είναι. Τις Αλγκύρες μου, παιδιά, δεν μπορούμε. Έχω φανάρι σκορ. Ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό.
0: Έχετε ένα λεπτό. Δεν έχετε παραπάνω.
1: Τα έχουμε κάνει όλα.

0: Βέλε να αρχίσει να λέει ωραία αστεία. Φίλε, εξωγήινος η επιστροφή, έτσι λέγεται η παράστασή μου. Έχω λόγο. Εξωγήινος η επιστροφή, δεν έχω λόγο διαφορετικό που τη βάφτισα έτσι πέρσι. Περιοδία, 48 παραστάσεις μόλις άνοιξα.
1: Παραστάσεις.
0: Πάρε το εισιτήριό σου, γιατί δεν θα βρεις. Πλήρωσε για να ακούσει τα αστεία μου.
1: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί.
1: Γιατί
0: ξεχωριστά. Θα ανακοινωθεί ξεχωριστά.
1: Έχει ανακοινωθεί το
0: Telecom Center. Ναι, έχουμε πει ότι θα είμαστε 12 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση.
1: Ωραία.
0: Θα κάνω βίντεο και καλά ότι κάποιο είμαι. Τσούτσικα Βόλτεμορ Βαρουφάκη. Τσούτσικα. Και ακούσου πόβους, λέιζερ με τα μάτια, Πανίτσος. Εγώ σε παρακαλώ, σακώνει με το ρεπότε, όχι, να μην... Αυτά θέλω να τα λέει.
1: Μικρόφωνα όλα.
0: Γιατί σε βοσίμα, μη μου λες τώρα. Αυτό με φωτιά. Όχι σακώνει. Εύκολα, εύκολα. Σοφία Θεοδωράκη να έχει όρεξη να χαμογελάει. Γίνονται διάφορα.
1: Να έρχεται και να είναι σαν να έχει ένα ούφερ μαζί της. Ένα ηχείο και να ακούγονται τραγούδια χαρούμενα.
0: Ναι. Εύκολα. Εν τω μεταξύ να σχολιάσω κάτι για τον Κομπανί. Ο Κομπανί ντυμένος ήταν security αρχηγός. Έχει ντυθεί security ο Κομπανί χθες. Ο προπονητής Μπάκερ. Ήταν ντυμένος security στο μολ.
2: Δεν μπορείτε με καφέ μέσα.
0: Ήταν από αυτούς που είναι απλά με γυρισμένη πλάτη. Ήταν security στο Σόχο. Όπου σε ελέγχει, μην βάλεις ύποπτα αντικείμενα στο κλαμπ. Κάτι τέτοιο είναι στο σο. Έλα εδώ, ναι, ψάχνεις την τσάντα για να μπει
1: πολύ,
0: στο κλαμπ.
1: Όχι πολύ αδιάκριτα, αλλά εντάξει.
0: Όχι, άνοιξε τα πράγματα. Ναι. Δεν του μιλάει κανένας. Είναι αρχηγός. Στο Ντίσελντορφ, σε πόρτα, σε εστιατόριο. Δηλαδή.
1: Τέτοιους έχεις δει εσύ εκεί.
0: Έτσι είναι, κομπανί. Άμα πας στα σφαλιαρίδια αυτό, άστο. Με κομπανί το κεφάλι μου. 100. Ναι. Δεν γλιτώνουμε από εμβόλιο. Αλλά. Κανταϊός Κορέα.
1: Στείλε το μήνυμα λίγο αργότερα μετά το δελτίο για να το δει ο Βάιος.
0: Ναι, να μας διώξει.
1: Εντάξει. Ναι. Στείλε το μήνυμα μετά το δελτίο.
0: Χιουντάιος, γιατί είναι από την Κορέα, λέει κάποιος.
1: Με 5 ταχύτητες.
0: Ναι. Εσύ ο ίδιος έχεις 5 ταχύτητες.
1: Ναι, παιδιά, επίτηδες έχασε ο Παναθηναϊκός χθες, εννοείται. Απλά το έκανε να φανεί έτσι σαν ατύχημα. Κάποιος από χθες, αχ, δεν το είχα δει, το είδα σήμερα.
0: Ποιο?
1: Σου έστειλε μια φωτογραφία, εσύ με αντάβγες.
0: Α, είναι ωραίο.
1: Είσαι έτοιμος για τον Big Brother.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Σαν τον Γκάνο.
1: Ποιον?
0: Ένα τραγουδιστή. Εσύ νομίζεις ότι είναι παίχτης. Ο Γκάλβο.
1: Αυτό, ναι. Που παίζει. Σου πάει τσούβι. Και λίγο το καλοκαίρι, λίγο να πάρει. Λίγο χρώμα. Δηλαδή να γίνει αυτό του κανονικού ανθρώπου.
0: Αναγκαστικά. Ναι. Θα πάρω, ναι.
1: Ρε σου πήγε. Μην κάνει όμω αντάβγε.
0: Δεν σκοπεύει.
1: Ναι,
0: αν είναι για κάποιο ρόλο. Αν είναι για κάποιο ρόλο.
1: Όχι. Θα σου βάλουν σπρέι. Δεν θα κάνει κανονικέ αντάβγε.
0: Εντάξει, μωρέ Μαρία, για το σπρέι. Λέω για το ρόλο. Ναι. Αλλά τι άλλο να κάψω. Πανούτσος εύκολα ο Θάνος να κάνει έτσι και να πεθάνουν οι μισοί. Άγνωστη λέξη. Ναι, Θάνος. Λοιπόν, και μετά από αυτή την φανταστική προσέγγιση, ο Παναγιώτης Κεφαλάς με λευκά, λες και είναι σε βίντεο κλιπ του Jay-Z, It's a hard knock life for us, είναι έτοιμος για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ταμπάκο, ευχαριστούμε Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ, τουσά από εκεί, αυτή ήταν η εκπομπή. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα του πλανήτη. Εγώ δεν το έλεγα τυχαία του πλανήτη, έρχονται και από άλλους.
1: Έτσι, έρχονται και από άλλους πλανήτες. Νάτος, εδώ είναι ο Τσόχος. Ναι. Λοιπόν, και αν αναζητάς κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου, αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Βιτάσια.
0: Βιτάσια.
1: Ναι, βρες αυθεντικά σόμπα νούντλς για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου. Και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το λες και εσύ Lidl.
1: Lidl.
0: Το έχει μάθει 4 μήνες. Τα vibes στο Metallica είναι εδώ, η 9 Μαΐου. Το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 και η Cosmote Telecom. αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σου, επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις το εισιτήριό σου, σημείωσε. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth. Έτσι στο ΆΚΑ θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χασείς. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα φαγιά και γύρισε. Λοιπόν, ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Πάρε μια απόφαση, δε. Για κρυπτονομίσματα δεν έλεγες.
0: Ναι, αλλά τα έκανε σουβλάκια.
1: Πού ξέρεις εσύ τι τα έκανα?
0: Εγώ, το μετέφερα στον κόσμο. Και συμφώνησε ο κόσμος.
1: Καλά τώρα.
0: Ο κόσμος συμφώνησε.
1: Λοιπόν, κατάλαβε. Από αυτό και μόνο κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε. Οπα!

0: την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα την ξεκίνησε ο Καρπετόπουλος, έτσι. Δεν την ξεκίνησα εγώ. Εγώ απλώς.
1: Τι έλεγε. Άκουσα που το σχολίασες. Αλλά δεν είχα ακούσει νωρίτερα.
0: Ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι ο μόνος ειδικός, λέει, σε κρυπτονομίσματα και αυτά και τα λοιπά ήταν, είναι ο Σταύρος.
1: Αποκλείεται.
0: Έτσι είπε ο Καρπετόπουλος. Και εγώ απεκατάστησα την τάξη και που λέω ότι αν τα κρυπτονομίσματα ήταν σουβλάκια, πράγματι θα ήταν ειδικός.
1: Πάρε τον έναν και άφησε τον άλλον. Δηλαδή ο ένας λέει τη μια παπάτσα, ο άλλος τη βάζει και γαρνιτούρα.
0: Να μιλάς καλύτερα καταρχήν.
1: Για τη γαρνιτούρα, εντάξει, βάζει και τα τριγύρω.

0: Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαξε που ήταν 21 πόντους μπροστά, τι έκανε.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι χθες θα πήγαινε να αυτοκτονήσει η Βαλένθια έτσι όπως πήγαινε το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Βαλένθια είχε το χέρι στα χέρια της και
0: ήταν,
1: παράλληλο
0: ήταν,
1: να
0: ήταν.

Σήμερα όμως έχουμε κι άλλη ματσάρα για το μπάσκετ. Έχουμε στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Μάλαγα με την ΑΕΚ εκεί στην Ισπανία. Εκεί όπου ο Μανώλης Μουσουλάκης και ο Λουκάς Χατζής βρίσκονται, μεταφέρουν τα πάντα και θα μας περιγράψουν και την αναμέτρηση για το Final Four. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Final Four του Champions League. Νωρίτερα στις 7 έχουμε το Ρίτας Βίλνιους Τενερίφε.

0: Έχουμε και άλλα ωραία πράγματα για σήμερα. Έχουμε ημιτελικούς σε Europa και σε Conference. Αστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Φράιμπουργκ, Πράγκα για το Europa. Κρυσταλ Πάλας, Αχτάρ και Στρασμπούργκ, Ράγιο Βαγεκάνο για το
1: έχουμε
0: Conference.
1: Μικρά προβαδίσματα. Εντάξει.
0: Η Κρυσταλ Πάλας, βέβαια, εντάξει, είναι δύο γκολ και εκτός έδρας. Λογικά είναι το φαβόρι. Στα άλλα όλα είναι στο γκολ και μάλιστα έχουν. Μάλλον
1: καλά, το Νότιχαμ, πώς το λένε μετά, αυτό που είναι 1-0.
0: Αυτό λέει και όχι μόνο αυτό. Τα τρία από τα τέσσερα, εκτός από αυτό που είπα,
1: ναι,
0: έχουν κερδίσει με 1-0 οι φιλοξενούμενοι σήμερα. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ενώ το Crystal Palace Αχτάρο είναι μόνο που έχει κερδίσει η Crystal Palace και με 3-1. Όλα
1: αλλά
0: τα άλλα είναι.
1: Αχτάρο όμως δεν είναι μισή μέριδα.
0: Όχι. Έτσι. Μπορεί να, να κάνει το πράγμα. Είναι Άστον Βίλα λοιπόν, Νότιχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει Νότιχαμ Φόρεστ 1-0. Φράιμπουργκ Μπράγκα έχει κερδίσει Μπράγκα 2-1. Και Στρασβούργο Βαγεκάνο έχει κερδίσει Βαγεκάνο 1-0. Οπότε οι γηπεδούχοι ψάχνουν ένα γκολ, νίκη με ένα γκολ για να πάνε το μάτι στην παράταση. Στις 9 η ώρα έχει και το Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2-1 η σειρά, υπέρ της Ρεάλ.
1: 2-1 η σειρά και εδώ η σειρά είναι λίγο αμφίβολη. Έτσι, γιατί εντάξει, Χαπόελ έδειξε προχθές ότι μπορεί.
0: Ναι, και μάλιστα ενώ δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και ξέρεις τώρα να είσαι με 2-0 στην πλάτη, να μην αρχίσεις και καλά. Το γύρισε στο τρίτο περίοδο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τον Ταβάρες η Ρεάλ και προχθές χτύπησε
0: το
1: και
0: Καρούμπα.
1: Ναι, και ο Καρούμπα. Είναι ένα θεματάκι.
0: Να δούμε σε τι κατάσταση
1: θα βρίσκεται. Δεν ξέρω αν θα παίξει δηλαδή, αλλά είναι ένα θεματάκι.
0: Λοιπόν, έχει και Ιωνία ΠΑΟΚ ημιτελικός χάντμπολ γυναικών στις 5.30 και τι άλλο έχει.

0: και έχει και στις 4.30 Τσιτσιπά Μάχατς.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα ωραίο ζεμπέκικο από μια πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ήσουν μικρή Κώστας Πέντας.

0: Είμαστε 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Μου έκανες που ήσουν κοντά μου.
0: Και πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία φοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniatalents.com.
1: Πάντα από τη ζωή μου να χάσω.
0: Ίσα προλαβαίνετε. Τώρα είμαστε

0: 4 και 5. Σκάσε!
1: Ποιος το έσαι αυτό?
0: Σε μια δικιά μου.
1: Α, δε, ναι. Μην νομίζει το κόσμο ότι μαλώσαμε, κατάλαβα.
0: Όχι ρε.

0: περιμέναμε μέχρι τη μάτσα, αλλά καλό ήταν να αλλάξει μετά το 5-4.
1: Εντάξει ρε παιδί, όχι καλό το μάτσα.
0: Αυτό το καλό ήταν, αλλά μετά το 5-4.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να μπουν και άλλα γκολ. Okay.
0: Όχι, α πω κάτι. Το normal αυτό είναι να γίνονται ευκαιρίες και να μην παίρνουν όλα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προηγούμενη εβδομάδα και εγώ να σούταρα γκολ.

0: Θα έχουμε και ΑΕΚ, βεβαίως θα έχουμε και ΑΕΚ. Θα έχουμε και Γιάννη, γιατί έχει και τα ευρωπαϊκά σήμερα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει, εντάξει. Δεν μιλήσαμε χθες, μιλήσατε εσείς.
0: Μίλησα εγώ με τον Γιάννη.
1: Τι, πώς ήταν.
0: Σε θάψαμε.
1: Όχι, πώς ήταν και μετά την πρόκριση, αυτό θέλω να.
0: Τίποτα.
1: Μου στέλνε, στο στα καμπιντάκια.
0: Σαν να είχε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχεις τώρα.
0: Σαν να ήταν σε καταστολή.
1: Σε καταστολή ή σε.
0: Σε καταστολή.
1: Δεν μπορεί να πιστεύει αυτό που του συμβεί. Έχει κάνει την κέλα
0: η. Το δικαιολόγησε βέβαια, ναι, διότι ψάχνει τα εισιτήρια για την ταυτότητα κτλ.
1: Έχει κάνει την κέλα η City με την.
0: Όλα.
1: Τα καπάκια περνάει αυτό.
0: Όλα του ήρθαν καλά. Βέβαια, τους έχω εύκολους να κάνουν.
1: Καθηγέλα.
0: Ναι.
1: Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Να φτάσεις μέχρι το τσακ, να μην πω άλλη λέξη, και να το χάσεις. Δηλαδή, άλλο έφτασα μέχρι τον ημιτελικό, άλλο φτάνω τελικό Champions League και το χάνω. Άλλο είμαι πίσω δύο αγώνες και πριν το τέλος του πρωταθλήματος, άλλο είμαι μπροστά και στην τελευταία στιγμή γίνεται στραβή. Εκεί πονάει περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, θέλω να κερδίσουν τώρα το επόμενο παιχνίδι. Άς να λέει. Και μετά ας κάνουν τις γκέλες, δεν με πειράζει.
0: Να κερδίσουν πούντα στο.
1: Παίζουμε την
0: κουστά. Να σε φέρει.
1: Εντάξει,
0: όχι, να χάσουν, ρε. Ωπα. Δεν ξέρω γιατί σου στέλνει το μήνυμα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Σταύρο. Ο Κώστας από την Νίκαια.
1: Παιδιά, εγώ είμαι ενάντια σε όλα αυτά. Ο καθένας ας κάνει ό,τι γουστάρει. Ας τρώει ό,τι γουστάρει, ναι, και να λαμβάνει και τις ευθύνες του.
0: Αν θέλει
1: να τρώει, να μην τρώει και τι να τρώει.
0: Σωστά.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι για έναν τύπο ο οποίος μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, μας τίμησε με την παρουσία του, έκανε εξαιρετικές εκπομπές και δεν είναι πια ανάμεσά μας, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή.
3: 2 χρόνια χωρίς τον Νικόλα Τσατσάρα.

0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ναι, ισχύει, θα πω μια προσωπική ιστορία τώρα με τον Νικόλα.
1: Ναι.
0: Πώς μας ήρθε, όπως λέει ο Μπάμπης, ξαφνικά από την Θεσσαλονίκη. Με καλεί τότε ο Μπάμπης ένα απόγευμα στο γραφείο. Τότε έκανα με το Μεσσερνίκη τις εκπομπές. Και μου λέει, εσύ έχετε ένα παλικαράκι, λέει, από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, λέει, να τον αγκαλιάσουμε. Να έρθει, λέει, να κάνει κάποιες εκπομπές μαζί σου, να έχει να πάρει, λέει, την κρυάδα και να το στρώσουμε. Μείνετε στη λέξη παλικαράκι. Λέω, ναι, Μπάμπη, λέω, ό,τι θες, γιατί όχι. Και μου λέει, αύριο, λέει, να γνωριστείτε κιόλας με το παιδί. Και πάω και βλέπω ένα παιδί.
1: Ένα θηρίο.
0: Που μου ρίχνε δύο κεφάλια, μου κάνει μια χειραψία με ένα χέρι παλαμά και δεν είμαι και κανένας μικροκαμωμένος. Και λέω, αυτό είναι το παλικαράκι που. Και με αυτή τη φωνή, τη χαρακτηριστική.
1: Δεν ήθελα να σε τρομάξω.
0: Θεός Νικόλας. Και όχι, δεν το λέω γιατί όχι, έχει φύγει ήταν, από κοντά μας και τα λοιπά. Μιλάμε για μια εξαιρετική προσωπικότητα, για ένα φοβερό άνθρωπο, ευφιέστατο, με χιούμορ, με άποψη. Εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα.
1: Κύριε Μπάμπη, να πω ότι με πάω. Ναι, ρε Νικόλα, του λέω, πες ότι γουστάρεις.

0: Αυτά λοιπόν για τον Νικόλα Τζατζαρά. 2 χρόνια λείπει από κοντά μας. Πάμε όμως σε μια είδηση που προέκυψε πριν από πολύ πολύ λίγο. Άρη σας βρεστάς κοντά μας. Καλησπέρα Άρη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγο ότι το τελευταίο μάτς, το ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το τελευταίο μάτς, έτσι τουλάχιστον έχει υποθεί, που θα διεξαχθεί στο συγκεκριμένο ιστορικό γήπεδο, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό διότι η ΔΕΑΠ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική για 2 κροτίδες που έπεσαν στη θύρα 13 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, και καθώς και συνολικά λέει 5 πυροτεχνήματα, λέει το σκεπτικό της, τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο, βασιζόμενοι στην έκθεση της αστυνομίας, στην έκθεση του παρατηρητή της Super League αλλά και στην έκθεση των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, όπου αναφέρονται αυτά τα περιστατικά, τιμωρεί τον Παναθηναϊκό για μία αγωνιστική χωρίς την παρουσία θεατών. Ένα μάτς έχει απομείνει, το ιστορικό μάτς, το τελευταίο, της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με τον ΠΑΟΚ. Συνεπώς αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Άρη.
2: Έγινε.
1: Αυτή η είδηση, να είστε καλά.
2: Για χαρά. Για χαρά.
0: Κάτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας κύριε Γιώργος, με τι κάνετε?
2: Καλώς το καλά.
3: Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, γιατί ακούω διάφορα για με τη Λίμπαρ κλπ. Για το αν παίζει μπάλα η ομάδα, αν δεν παίζει μπάλα η ομάδα, ποιος θέλει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο προπονητής παίζει ένα σταθερό σύστημα, γι' αυτό έχει αποτελέσματα στην Ευρώπη. Δεν γουστάρει να τα αλλάξει και για μένα είναι μάγκας. Αυτοί που λένε, λέει, πήρε, λέει, ένα ευρωπαϊκό. Τι λες, ρε, σοβαρά? Δεν πήρε ένα ευρωπαϊκό, φίλε μου, πήρε το ευρωπαϊκό. Συνεπώς, εφόσον πήρε το ευρωπαϊκό και δεν έχουμε άλλα προς το παρόν, και μακάρι να αποκτήσουμε δηλαδή, δικαιούται να μιλάει. Πάμε παρακάτω. Δεν φταίει ο προπονητής όταν περιμένει η διοίκηση να κάνει μεταγραφές 30 του μηνός Σεπτεμβρίου. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε γιατί δεν έρχονται οι παίκτες που θέλει. Γιατί οι παίκτες που θέλει προφανώς δεν έρχονται. Να τα δούμε αυτά τα πραγματάκια και μετά να αρχίσουμε να παίρνουμε κεφάλια. Είτε στην ομάδα θέλουμε ένα σοβαρό άνθρωπο ο οποίος παίζει ένα σύστημα, με μια διοίκηση που να τον στηρίζει και να κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται για να υλοποιεί αυτό το σύστημα. Είτε στην ομάδα θέλουμε να αλλάζουμε προπονητή κάθε ένα χρόνο και να είμαστε τσίρκο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Ο Νίκος είμαι, ταξιτζής.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Έφερα, καταρχάς, το ρεπερτόριο είναι πολύ ωραίο, μου το χαλάσει. Σήμερα τα τραγουδάκια.
0: Πού και πού παίζουμε και κανένα λαϊκό. Ναι. Πού και πού την κάνουμε και αυτή τη δουλειά, λέω.
1: Ναι, το ξέρω, ρε Μπαμπή, και τα έχει σταματήσει τελευταίως. Γιατί.
2: Θέλει να έχει συγχρονιστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα για την πολιτεία σας.
0: Για το.
1: Για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Α, ναι, τον Πανίδευ.
1: Καθημερινώς ακούμε από όλα τα ραδιόφωνα, σημερινές, δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, που τον έχουν εξεγραμμένο. Αυτό μου κλείνει την περιέργεια, γιατί αν ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα άλλο προπονητή, τη στιγμή που έχει αυτόν και δεν τον αφήνουν να κάνει τη δουλειά του, γιατί το χρονοδιάγραμμα δεν ήταν 5 μήνες και 3 μήνες. Ήταν για 2 χρόνια, πιθανόν για 3. Το έργο του δεν αποδίδει μέσα σε ένα χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Και τον έχουν τελειωμένο. Αν δεν τελειώσει ο Μπενίτερ και συνεχίσει, τι θα μας πούνε αυτή η δημοσιογραφία. Πώς θα δικαιολογηθούν.
2: Είναι έτσι να δικαιολογηθούν. Αυτοί λένε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα δεδομένο του Μαθαίου. Κανένα απολύτως. Κανένα δεν συζητά για Μπενίτα αυτή τη στιγμή από το Σύλλογο. Από ό,τι διαβάζουμε.
2: Από πού τα διαβάζετε.
1: Στο.
2: Από τους δημοσιογράφους.
1: Συζητήσει στο. Όχι από τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι που ακούμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη ο. Είναι... Ο δικός μας εδώ.
2: Ωραία, ναι.
1: Σπορ FM.
2: Αυτοί που τα γράφουν και δεν είναι δημοσιογράφοι, τι είναι.
1: Όχι, δεν είπα ότι τα γράφουν κάποιοι που δεν είναι δημοσιογράφοι.
2: Εσύ είπατε. Τα διαβάζουμε, λέω, από το δημοσιογράφο. Όχι, μου λέτε, από το ίντερνετ.
1: Τα ακούμε, μπας περιπτώσει, από το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα τον έχουν φαγωμένο. Γιατί, για ποιο λόγο. Υπάρχει κανένας λόγος. Ιδιαίτερος, δηλαδή, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν λέει κάτι για τον Μπενίτε. Και στο φινάλε πρέπει να τη γραφεί να διώξει τον Μπενίτε και να πάρει ποιον. Ποιον. Το λέτο, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Είμαι από τον, δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον Παναθηναϊκό έχει γίνει... τι να πω δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Πόσο αυτός ο άνθρωπος που έχει δώσει τόσα εκατομμύρια στο σύλλογο, κάθεται και ακούει τον καθέναν γύρω του και δημιουργεί γνώμες. Τι έκανε ο Μπενίτες, μια χαρά ήταν ο Μπενίτες, μια χαρά πήγε.
0: Κάτσε, δεν έχει αλλάξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, παιδιά.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει.
0: Κάτσε, άμα αλλάξει τα ξαναλέμε τώρα, αφού δεν έχει αλλάξει.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέω, επειδή δεν έχει αλλάξει και επειδή δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει. Βγαίνουν και τον έχουν τελειωμένο. Τι θα πούνε αυτοί οι δημοσιογράφοι αύριο μεθαύριο που ο Μπενίτες μείνει. Αυτό δεν μπορούμε να
2: πούμε. Να δούμε. Και τι θα πούνε και αν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Το λογικό για μένα είναι σαν φίλο του Παναθηναϊκού 50 χρόνια. Δεν είμαι χθεσινός. Με 50 χρόνια. Πού θα το μάθαινε εγώ.
0: Δηλαδή αν ήσουν 40 τι άλλαζε.
1: Τίποτα δεν άλλαζε.
2: Απλώς θα ήμουν
1: λίγο
2: νότος. Άρα θα είχε δίκιο αυτός που θα ήταν 10 χρόνια παραπάνω φίλαθρο. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε.
0: Όλα καλά.
3: Πήρα να πω για τον Μπενίτε, γιατί έχουν λυσάξει όλοι μαζί. Ο Μπενίτε εδώ πήρε παιδιά του τίτλου. Σε ποιες ομάδες έπαιζε και με τι παίχτες. Μην μπερδεύουμε εδώ τη βούρτσα, μην πω με τι. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε βγάλει τον Μπενίτε ότι είναι άχρηστο. Πήρε ένας προπονητής ο οποίος είχε πάρει με τη Ρεάλ, είχε πάρει τώρα είχε παιχτούρες. Τα τι να λέμε. Εδώ που δεν τη βρήκε. Δηλαδή έλεος. Γιατί τα ακούω συνέχεια για τον Μπενίτε. Έτσι δεν είναι.
2: Απλά ο Μπενίτε έχει πάρει τίτλους και με τις ομάδες που δεν είχαν το ψηλότερο μπάτζετ στην κατηγορία του, να ξέρετε.
3: Δεν είχαν όμως και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
2: Εσύ το μπάτζετ του Παναθηναϊκού μικρό είναι φέτος. Ασχέτως αν ξεκινήσει άσχημα χρονιά.
3: Ναι, ρε φίλε, είναι πιο μικρό. Πώς θα το κάνουμε, είναι πιο μικρό από αυτές τις ομάδες που είχε ο Μπενίτε και.
2: Ναι, αλλά και ποιες ομάδες είχαν ανταγωνιστεί. Όταν ήταν στη Ρεάλ είχαν ανταγωνιστεί η Μπαρσελόνα.
3: Εγώ θυμάμαι και.
2: Άμα με το μπάτζετ της Ρεάλ θες να ανταγωνιστεί την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλάζει το πράγμα.
3: Όχι, όχι. Άλλο λέω. Λέμε για τους τίτλους που έχει πάρει. Πόσους τίτλους έχει πάρει και με ποιες ομάδες μπορείς να μου πεις. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω, απ' έξω τα ξέρεις.
2: Ναι, πολλές. Και με Ίντερ και με Νάπολη και με Λίβερπουλ και με Ρεάλ κτλ.
0: Έχει πάρει, ρε παιδιά, συζητάμε τώρα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, η Νάπολη είναι μεγαλύτερο μέγεθος στο Ιταλικό πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό στο Ελληνικό.
3: Τώρα κοίταξε, η Νάπολη δεν είναι πιο μεγάλη του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, ξαναλέμε. Στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή η υπερδυνάμει στο Ιταλικό πρωτάθλημα δεν είναι η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Μίλαν, ξέρω εγώ.
0: Τετάρτο πέμπτη, ξέρω εγώ. Ναι, τετάρτο πέμπτη. Ναι.
2: Καταλαβαίνετε, σας λέω λίγο τα δεδομένα να δούμε. Ναι, μεν το μπάτσο του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό που είχε με τη Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ έχει να παίξει με Μπαρσελόνα παράδειγμα τον τίτλο. Ήξερα εγώ με την Αθλέτικο κτλ. Και εδώ έχει να ανταγωνιστεί άλλα μπάτζετ και άλλα μεγέθη.
3: Ναι, αλλά όταν βγαίνει σε. Ναι, κοίταξε να δει. Και αυτό που λες. Αλλά και οι άλλες δύο ομάδες έχουν δυνάμωση.
2: Μα σαφώς, εγώ δεν είπα ότι κάποιες είναι αποδυναμωμένες.
3: Φέτος που πέρσι ασελγήσαμε όλοι και φέτος πάει για τον Κιούπα. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει γίνει μη πω τι. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Οπότε όταν είναι αυτές οι ομάδες έτσι, μην ζητάμε από τον Μπενίθες που ήρθε τώρα στη μέση της χρονιάς, πότε ήρθε ο άνθρωπος, βρήκε αυτούς τους παίχτες. Ο Μπενίθες πότε θα κληθεί. Όταν θα τελειώσει η σεζόν, κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Νομίζω γενικά. Να τελειώσει και να πει θέλω αυτόν. Να τους πάρει ο άλλος, να τους προπονήσει ο Μπενίθες και μετά άμα δούμε. Το Μπενίθες βλέπουμε τώρα.
0: Αυτό είναι το λογικό ρε φίλε. Αυτό είναι το λογικό.
3: Καταλάβες.
0: Αυτό είναι το λογικό.
3: Λυσάνε, λοιπόν. Είναι σαν τον Ολυμπιακό που είχε κερδίσει εδώ μέσα, θυμάσαι, τη Λίβερπουλ 2-0 και πήγαμε στο γήπεδό της και βγάζει ο προπονητής το τευτεράκι με το μολύβι και σημείωνε, το θυμάμαι αυτό. Και ήθελαν 3 γκολ η Λίβερπουλ. Και μόλις βλέπω τον Τζέρα και πιάνει το σούτ, το πάει το τρίτο, το φάγαμε. Δηλαδή, είχαν και παίχτες τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Είχαν και παιχτούρες, πώς θα το κάνουμε. Είναι σαν να έρθει τώρα, ας πούμε, ο προπονητής της Παρίσι Σερμέν στο Ολυμπιακό και να θέλω εγώ του χρόνου να κεντήσω στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό. Για να κεντήσω, πρέπει να πάρω όλη την Παρίσι Σερμέν για να την κεντήσω κόκκινη. Είναι άνοιγοι παίχτες, δεν κατάλαβα.
2: Για να κερδίσει την Ευρώπη, για να κερδίσει την Ελλάδα. Κράτα το τραγούδι.
0: Κράτα το τραγούδι.
2: Πάμε Ισπανία.
0: Πάμε ρε φίλε.
2: Λουκάς Χατζής. Είμαστε περίπου 7 ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ. Έλα Λουκά μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα. Χαίρετε. Πώς είμαστε.
2: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε κύριε μου.
4: Μπράβο. Και εμείς μια χαρά εδώ πέρα όλα. Ετοιμαζόμαστε.
2: Το Μανώλη μου τον φροντίζεις γιατί είναι και παιδί που θέλει φροντίδα. Δεν είναι κανένα.
4: Τον έδωσα όπα τον έδωσα.
0: Τον προσέχεις. Είναι επικίνδυνος να τον προσέχεις.
2: Ναι. Από τη μία να τον φροντίζεις, τον άλλο να τον προσέχεις γιατί ναι. Κάνει και τα ζάνια.
0: Κάνει κουτσούκερ.
2: Και αταξίες.
4: Όχι, είμαστε μια χαρά τα πάντα.
0: Γι' αυτό και του δώσαμε τα λεφτά ίσα ίσα.
2: Έχει πάει τα περισσότερα ολικά. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, ζει η πόλη στο ρυθμό εκεί, το αντιλαμβάνεστε.
4: Η αλήθεια είναι πως όχι. Η πόλη είναι αρκετά ησυχή και πιο πολλοί έχουν δώσει βάρος σε δικιά τους γιορτή που έχουν μια ετήσια εδώ πέρα, στην πόλη της Μπανταλώνα. Ως ένα βαθμό λογικό θα έλεγε κανείς, καθώς η ομάδα της πόλης, η Μπανταλώνα, δεν κατάφερε να προκριθεί στο δικό της Final Four και αυτό το βλέπεις και από τους κατοίκους της περιοχής. Δεν δίνουν μεγάλη σημασία τόσο σε αυτό το μπασκετ.
2: Γιατί αποκλείστηκαν.
4: Ακριβώς, θα μπορούσαν. Βέβαια, εντάξει, παιδί μου, είναι μια γιορτή. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα τώρα μέχρι και σε καμιά ώρα ακόμα θα φτάσουν και οι τελευταίοι φίλοι αθλητής ΑΕΚ στην Βαρκελόνη. Μαθαίνουμε ότι 2 ώρες πριν το παιχνίδι θα γίνει μια συνάντηση 500-600 μέτρα μακριά από το γήπεδο και θα έρθουν πορεία όλοι μαζί μέχρι και το στάδιο. Σήμερα έφτασε και ο ισχυρός άνδρας της Κρητινόμαυρης ΚΑΕ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, για να παρακολουθήσει και αυτούς από κοντά την ομάδα. Πριν από μια ώρα περίπου τελείωσε η προπόνηση της ΑΕΚ, ένα ξεμούδιασμα θα λέγαμε. Δεν υπήρξε κάποιο απρόπτο, αλλά κυλήσαν καλά.
2: Νάναλη μια χαρά.
4: Ακριβώς, ο Νάναλη μια χαρά. Αλλά εδώ και 2 μέρες ο Νάναλη τι κάνει, κάθεται λίγο παραπάνω μόνος, 5-10 λεπτά και δουλεύει. Ναι. Είτε στο τρίποντο φορές να κάνει. Ακριβώς. Γιατί είναι σε θέση να παίξει, αυτό λέμε τόσο καιρό, αλλά δεν πάβει να έχει ένα διάστημα πριν από 3 εβδομάδες.
0: Δεν έχει και ρυθμό, δεν έχει και αυτό.
4: Ακριβώς.
0: Τα κρυματά του, τα σού του και τα λοιπά. Εντάξει, λογικό. Είναι επαγγελματίας, είναι χρόνια στο
2: κομμάτι.
4: Ακριβώς. Και είναι και ένα παίχτης τέτοιου ελληνικούς που αποκλείεται να έχανε ή να μην τα δώσει όλα για αυτά τα μάτια, αυτά τα παιχνίδια. Σωστά. Ζει. Μας το έχει δείξει εδώ και χρόνια.
0: Τι ώρα λοιπόν είναι το μάτς?
4: Στις 10 ώρα Ελλάδος.
0: 10
4: ώρα Ελλάδος. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΚ θα ψάξει σήμερα την υπέρβαση. Είναι οι συγκυρίες, θεωρώ ότι είναι ιδανικές για να την κάνει απόψε απέναντι σε μια ομάδα που έχει τριπλάσιο μπάτζετ από την ίδια. Να πούμε λίγο ότι η Μάλαγα έχει μπάτζετ 10-11 εκατομμυρίων. Η ΑΕΚ είναι κοντά στα 3-3,1. Back to back πρωταθλήτρια η Μάλαγα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το φαβορί.
2: Απλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι, νομίζω.
4: Δεν είναι σε καλό φεγγάρι, ακριβώς. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Τη στιγμή που η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και είναι βελτιωμένη από πέρσι που τεθήκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στα ημιτελικά και βλέπεις ότι το πιστεύουν πάρα πολύ στην ΑΕΚ. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, τι θα γίνει, στην ΑΕΚ έχουν έρθει εδώ πέρα αποφασισμένοι ότι θα το σηκώσουν, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Μάλιστα.
4: Είναι ο τρόπος παιχνιδιού τους, είναι όλα. Οπότε ναι, αν είναι να γίνει κάποια στιγμή υπέρβαση, πιστεύω ότι είναι, οι συγκυρίες είναι ιδανικές για να συμβεί κάτι τέτοιο απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπατε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο, α πούμε, ο κορεσμός των δύο back-to-back, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει.
0: Θα τα δούμε το βράδυ αυτά.
4: Αλλά ναι.
0: Το βράδυ, θα τα δούμε το βράδυ.
4: Ακριβώς.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια, να είστε
2: καλά. Λουκά. Yeah. Λουκάς Χατζής, λοιπόν, μαζί με τον Μάνο Μουσουράκη, βρίσκονται στην Μπαταλώνα. Πάμε να ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου και μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: έχει μερακλώσει η αυτό σύνταξη, να ξέρεις.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι λογικό. Είμαστε μερακλωτές.
0: Οι μερακλοί, αυτοί που μερακλούν με τους άλλους, να πεις.
1: Ναι, μωρέ.
0: Οι μερακλωτές.
1: Μερακλωτές, καινούρια λέξη.
0: Τι γε. Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι να προσφέρεις κάτι.
0: Προσφέρω.
1: Οκ. Okay. Προχώρα.
0: Προσφέρω ένα τσέρι Tingo 4 Hybrid.
1: Εδώ ακούν χιλιάδες, θα το πάρει ένας, μωρέ.
0: Το προσφέρω, φίλε.
1: Ενώ η μουσική είναι να απολαμβάνουν όλοι, να πούμε.
0: Τι θες να δίνεις όλους αυτοκίνητα, τι. Λοιπόν, διότι κλείνουμε 30 χρόνια, κύριε, οπότε...
1: 4-5 το χάμε.
0: Θα έχουμε και άλλα δώρα, δεν θα έχουμε μόνο αυτά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα γι' αυτό μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό, λοιπόν, για ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Να χωρίσουμε. Και γενικά, βέβαια, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, Παναγιώτης Παναγιώτης από το Μενίδη.
0: Καλώς τον. Ο φίλος του Λίνου.
1: Ο φίλος του Λίνου, ναι, ναι.
0: Να το λες.
1: Το Λίνο τον ξέρω από το 89.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μερικές φορές το σκέφτομαι, ναι, ότι έχει βρει κακό. Δεν είναι ότι πάνε σε αυτή του Λίνου.
0: Πάμε.
1: Πήρα απλά γιατί είμαι Παναγιώτης και νιώθω πολύ πειραματόζω. Και να σας πω το λόγο. Εχθές βράδυ βλέπουμε τον μπάσκετ του Παναγιώτου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βλέπουμε αυτό το φάουλ του Ρογκαβόπουλου που νομίζω τον φύρα σαν τον ίδιο να ρωτήσουμε, ρε αδερφέ, έχει κάνει ο Ρογκαβόπουλος φάουλ εδώ? Θα πει όχι ρε μεγάλη, δεν έχει κάνει φάουλ. Και οι διαιτητές βρίζουν φάουλ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρέπει να το ανέχομαι σαν Παναθηναϊκός, γιατί είμαι λίγο ζωηρός σαν σύλλογος, γιατί έχω έναν πρόεδρο που ασχολείται με τα social, γιατί με κυνηγάει η Γυρολίγκα έτσι μου φαίνεται εμένα ή έτσι μπορεί να είναι, για πολλούς και για χι λόγους. Σήμερα, τώρα πριν ένα τέταρτο, καταλάβαινε μπαίνω στο κινητό και βλέπω ο Παναθηναϊκός τιμωρείται και κλειδώνει τα θυρών για 5 καπνογόνα και για 5 κιλό. Δεν λέω, ο νόμος μου είναι αυτός. Ρε αδερφέ μου, τελευταίο του παιχνίδι είναι λεωφόρο. Κάνει στραβά μάτια. Δεν διεκδικεί τίποτα. Δεν ενοχλεί κανέναν. Ναι. Όποιος θέλει τον κερδίζει.
2: Αλλά η τιμωρία δεν πάει με αυτό και εμένα μου παραξενεύει.
1: Με το συμφωνώ, βρε, συμφωνώ.
2: Και εμένα μου παραξενεύει η τιμωρία, έχει να κάνει με το τι έχει γίνει και αν έχει γίνει και πώς έχει γίνει. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές ακόμα και στους διαιτητές και στους αυτούς δεν πάνε με το γράμμα, ρε παιδί μου, το ότι η μάτς είναι, θα απλώσει και το χέρι του λίγο και θα κάνει και μια αυτή και τα λοιπά. Δεν γίνεται να είναι όλα κόκκινες κάρτες και όλα πέναλτι και όλα
1: αυτά.
2: Εντάξει.
1: Συμφωνώ,
2: δεν παίρνουν χαμπάρι, είναι χάμπαρι που λέει, σαν το Σταύρο, ας πούμε.
0: Όχι, το χαμπάρι το λέει ο Σταύρος, είναι δική του λέξη, άστα.
1: Ναι, ναι. Τώρα άκουσα για την Κυριακή την προηγούμενη, κάτι έγινε με την Λάρισα, ο διαιτητής δεν και καλά να δώσει πέναλτι κατά την Λάρισας. Αυτό που διδατούμε 30 χρόνια που είμαι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ και με τον βόλεϊ εγώ βλέπω και μπάσκετ γυναικών βλέπω, έχω την τρέλα μου. Δεν έχουν πιάσει ένα διαιτητή όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και να του πούνε λάδωρα μεγάλη. Τι είδες και το έδωσες αυτό.
0: Το λέω αλλά δεν τα μαθαίνουμε.
1: Πώς?
0: Το λέμε προφανώς λέω αλλά δεν τα μαθαίνουμε.
1: Μα δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή να το βγάλουν στον αέρα να μας το πει να είναι δημόσια δηλαδή η απάντηση του.
0: Κάτσε ρε, περίμενε τώρα και η δημόσια απάντηση του. Κάνε ένας παίκτης ένα λάθος. Ωραία.
1: Ναι.
0: Του τη λένε στα αποδυτήρια, προπονητής και τα λοιπά, ή απολογείται αυτός. Ναι. Δεν τον βγάζει δημόσια να μας πει τι είπε ο ποδοσφαιριστής που κάνει το λάθος. Το θέμα είναι εάν γίνει λάθος να γίνει επίπληξη ή να υπάρξει και τιμωρία που οφείλει η ομοσπονδία ή τέλος πάντων.
2: Θα σου πω κάτι που πρέπει να το κάνει.
0: Η ομάδα να του ρίξει.
2: Κόψε τα ανταλαβέρια με τον Λίνο.
1: Αυτό θα σου κόψε τα ανταλαβέρια με τον Λίνο. Χρόνια τώρα, μεγάλα.
2: Δεν έχεις καλά άρρωση.
0: Δεν είσαι ακόμα καλά.
2: Δεν είσαι καλά ακόμα. Δεν είσαι καλά ακόμα. Δεν είσαι καλά.
1: Άκου τώρα, το πρόβλημα μου ξέρεις ποιο είναι. Ότι εχθές βάλε αυτή η φάση, ας πούμε, που λέμε τώρα είναι ένα λάθος. Είναι λάθος αυτή η φάση χθες, τον καβό.
0: Λάθος είναι, τι να κι άλλο.
1: Δηλαδή, είναι λάθος αυτή η φάση, δηλαδή είναι κάτι ο διαιτητής που μπορεί να το είναι λίγο
2: εύκολο. Συνήθως όλοι βλέπουμε τα δικά μας.
0: Ήταν λάθος.
1: Δεν βλέπουμε δικά μας, περίμενε, Παμπή. Ναι. Γιατί δεν μιλάω για προχθές στο Μονακό Ολυμπιακός για να με πεις ότι είμαι. Ότι ο Βεζέκο
0: πρέπει να
1: το κεφάλι και δέχεται, συγγνώμη, και του δίναμε την
0: πρέπει να πάμε στην Ισπανία. Να είστε καλά. Είναι λάθος, τι να κάνουμε. Ξεκάθαρο λάθος, λάθος. Μανώλης Μουσουράκης, άκουσες που τα λέγαμε με τον Λουκά Χατζή και ζήλεψες.
3: Αυτό ήθελα και εγώ τη.
0: Είσαι και εσύ τέτοιος τύπος.
3: Είμαι.
0: Για πες τι έχουμε, καλησπέρα.
3: Τίποτα, ένα update. Από την τελευταία προπόνηση της Μάλαγας, αυτή αφορά τα ερωτηματικά.
0: Ναι.
3: Καταρχάς είναι πλέον ξεκάθαρο, το περιμέναμε. Ότι δεν θα αγωνιστεί ο Τζέντοβιτς, είναι σημαντική απουσία για τους Ανδραλωσιάνους. Η γυμναστήριο έκανε σήμερα, δεν έκανε καν τα καθιερωμένα σουτάκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο, δηλαδή τον Τιλί και τον Ντουάρτε, στο κομμάτι προπόνηση που είδαμε εμείς, που και πάλι ξαναλέω, σουτάκια είναι, στο round είναι, ήταν κανονικά. Αν και ο Ντουάρτε ήταν σκιά και η κατάσταση, δεν έβαλε τίποτα, δεν σταύρωσε. Αλλά οκ. Και αυτό το λέω και για όποιος θέλει, ξέρει, για το betting,
0: ναι,
3: το
0: ναι.
3: Ανάλογο. Λοιπόν, σε μια συζήτηση που είχαμε με Ισπανούς ρεπόρτερ...
2: Πήρανε χαμπάρι ότι ήσουν εκεί και δεν τα βάζανε ρε μπαγάσα.
3: Ναι, αυτό. Ναι. Σωστό. Οι Ισπανοί ρεπόρτερ, αν στοιχημάτιζαν αυτό έχουν πάει έτσι, θα ήταν υπέρ του να συμπεριληφθούν το βράδυ, να είναι θηριάτες του Ναβάρο. Τώρα σε τι κατάσταση θα είναι και οι δύο, και ο Τιλί δηλαδή και ο Τουάρτε, μένει να φανεί που χάσει προπόνηση. Τώρα σιγά σιγά, επειδή έχω βγει προς τα έξω, βλέπω και τους φίλους λίγους προς το παρόν της Ρήτας να έρχονται προς το γήπεδο. Θα είναι και η ομάδα με την περισσότερη, βασικότερη παρουσία οπαδών της. Δηλαδή σήμερα υπολογίζεται γύρω στους 500, νομίζω το πέτα και νωρίτερα με τον Λουκά. Και αν περάσει και τελικό, μπορεί να φέρουν μέχρι και 2.500-3.000. Είναι πολύ μεγάλη δείξα των Λετωνών, η πρωτάρα του Final Four. Ωραία. Όλοι οι άλλοι έχουν πάει αρκετές φορές.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τα της αντιπάλου της ΑΕΚ στο απόψινο παιχνίδι της Μάλαγα. Πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Καλώς,
4: Γιώργος Πάκο, Ολλανδία, τι κάνετε?
0: Καλώς, καλά. Μια χαρά,
2: όλα καλά. Όλα καλά.
4: Καταρχήν, επειδή έχω να πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο, εντάξει τώρα τυχαίνει, δεν τυχαίνει, είναι με τις εποχές ανάλογα, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον που πήρα το κύπελο. Είναι, το βλέπεις ας πούμε, και βλέπεις ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, το ότι θα μπορούσε να πάρουμε το κύπελο εμείς και εγώ στην παράταση με το ζόρι έτσι κι αλλιώς, και να έχουμε και διαμαρτυρίες έξω από Μακεδονία Παλάς για την απόδοση. Ενώ από την άλλη πλευρά, και με το κύπελο στα χέρια εννοώ, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπεις ένα ολόκληρο νησί να ζει σε πελάγια ευτυχίας, και αυτό από μόνο του έχει μια μεγάλη αξία. Δηλαδή κάποια πράγματα στη ζωή έχουν μεγαλύτερη αξία ανάλογα σε ποιανού χέρια βρίσκονται, και από αυτή την οπτική γωνία είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό, να προκαλείται ευτυχία σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας απλά από ένα κύπελο που είπε κακά τα ψέματα για τις μεγάλες ομάδες. Πλέον και για εμάς, λόγω των τελευταίων τελικών που έχουμε πάρει, δεν θεωρείται και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Η αλήθεια να λέγεται. Αυτό καταρχήν. Κατά δεύτερον, επειδή άκουσα τώρα την τιμωρία του Παναθηναϊκού, είναι κακό για μας αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να τσιτώνουμε τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που έχει νόημα για εμάς το τελευταίο παιχνίδι, σε περίπτωση λέω. Καλό θα είναι λοιπόν τα άδεια γήπεδα λειτουργούν σε boomerang, δεν είναι, πραγματικά το λέω και το εννοώ αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι είναι υπέρ μας, είναι κατά μας. Γιατί ξυπνάς τον άλλον, ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να μην έχει τόσο πολύ την προσοχή του σε αυτόν τον αγώνα. Και τελευταίο, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για το πρωτάθλημα, ποιος, αν και τα λοιπά, η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα κατά 98%, όχι 99%. Το 1% που βάζω, γιατί υπάρχει πάντα 1% αστάθμητοι παράγοντες αν ο Θεός το θέλει, το 1% ας πούμε από τα δύο που απομένουν είναι μόνο εάν έρθουν αυτή την Κυριακή διοχή. Αν έρθουν αυτή την Κυριακή διοχή, μετά σφίξανε τα γάλατα. Βάλτε τα κάτω και μετρήστε τα.
2: Μάλιστα.
4: Εάν έρθουν μετά έχουν σφίξει τα γάλατα, γιατί η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα μόνο εάν έχει δύο ενδιαφερόμενους και όχι έναν. Βεβαίστε μετά το πρόγραμμα να δείτε τι μπορεί να γίνει. Αν έρθουν την Κυριακή διοχή, τότε μετά.
2: Αν έρθουν οι δύο χείλοι, τι συζητάμε, ρε φίλε.
4: Γιατί αν έρθουν δύο χείλοι, θα είναι 6 βαθμούς.
2: Αν κερδίσει ένας από τους δύο στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θα υπάρχει μια συζήτηση.
4: Όχι, λάθος κάνεις. Θα υπάρχει μια συζήτηση για έναν. Θα στο βάλω. Αν έρθουν δύο χείλοι, και μετά παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν έρθουν δύο άσχοι, τι γίνεται μετά, που είναι πολύ πιθανόν. Που είναι πλέον δεν είναι κάτι, ας πούμε, από την ζωή.
2: Όχι, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι κάτι τώρα αυτό.
4: Ωραία, λοιπόν, μετά δεν θα είμαστε 3 βαθμούς από πίσω και εμείς και εσείς.
2: Κάτσε όπως να γίνουν τα μάτς την Κυριακή και βλέπουμε. Να είσαι καλά,
4: ευχαριστούμε. Αυτό σου λέει, ας έρθουν 2 χ την Κυριακή και μετά τα συζητάμε.
2: Να είναι.

0: Δηλαδή κάθε και να άρχισε μία ώρα σαν ορέθρο ότι πας να χαζόμαμε λίγο.
1: Ναι ρε φίλε, αυτό δηλαδή από το πρωί το έχω
0: έτω, μαράζει. Αυτό να βλέπω εσένα τώρα το Σωτήρι και το Νέχο, ας έβλεπα λίγο ματσάκι.
1: Το μεταξύ είναι 4 η ώρα, δεν προλαβαίνω ρε.
0: Πήγε λίγο μετά, πήγε λίγο πιο μετά. Προλάβαι, ίσα ίσα, να βιαστείς.
1: Θα προλάβω γιατί έχω ξεχάσει την τηλεόραση ανοιχτή, θα προλάβω να την κλείσω.
0: Δεν έχει τα έμπερ να κλείνει μόνη της.
1: Όχι.
0: Τζάμπα ρέμαχα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα έχω την ευχαρίστηση να την κλείσω μόλις πάω.
0: Σιγά.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη στο Βόλιο των Αδρών ο Ολυμπιακός, καθώς
1: πήρε έναν.
0: Ναι, τον Έρικ Ρένς, έναν 26χρονο.
1: Γερμανίας, ναι.
0: Ακραίο, ο οποίος αγωνίζεται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με τα Φανέλα της Μόντσα. Διεθνή στην Εθνική Γερμανία. Μιλάμε τώρα για έναν πάρα πολύ δυνατό παίκτη. Γενικότερα κάνει πολύ καλές κινήσεις.
1: Γενικά παίζουν οι ομάδες στο Βόλιο και έχουν αρχίσει και παίρνουν.
0: Και παίρνουν το πανοράφι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι δηλαδή ό,τι να είναι. Ο Ολυμπιακός πήρε και καλό προπονητή.
0: Όντως. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Ήταν πολύ κακή φέτος η χρονιά στο Βόλιο των Ανδρών και πάλι να το χτίσει ξανά από την αρχή. Εγώ αυτό που ακούω τον Πάριο να το αφιερώσω στην Ατζελίνα που ακούει και είναι λάτης του Πάριου.
1: Ωραία. Εντάξει. Εσύ στην Ατζελίνα, εγώ στο Λίνο. Εντάξει.
0: Okay. Πιάσαμε το λίγο.
1: Ο καθένας μετά τέτοια του.

0: το αφιερώνουμε τραγούδι και πάλι γκρινιάζει να
1: πει. Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Θα πούμε ούτε για.
1: Και αυτό γιατί Δήμητρα, τι ρε, τι που μας ακούεις, να έχει
0: ρε. Γεια σου ρε Δημητρούλα.
1: Το έχουμε κάνει αφιερώσει σήμερα, άντε πάμε λίγο να τα αλλάξουμε.
0: Γιατί να τα αλλάξουμε, ραδιόφωνο είμαστε.
2: Κι αν φωνάξω το όνομά σου.
0: Ορίστε, δεν έχει πόνο το τραγούδι.

0: υπάρχει απάντηση σε αυτό το τραγούδι, έτσι, το ξέρεις, έτσι. Τελευταία σου μέρα, πώς το λέει η άλλη.
1: Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα.
0: Γιατί ρε φίλε, έτσι θα το φτιάξουμε ρε. Δηλαδή μόνο αυτός θα λέει, αυτή να μην απαντήσει.
1: Αυτός θα σου πονάει, νιώθει πράγματα, η άλλη τον στέλνει στα ζακίδια, το ίδιο είναι.
0: Ναι ρε, το ίδιο είναι. Αφού πονάει,

ποσότητα δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί την μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνου, στη Μεσσηνία. Ντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τενταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα έχεις πει για αυτά τα πείματα και εσύ για να αυτούσεις καμιά? Όχι, ε.
1: Είσαι τρελός. Λέω άλλες χαζομάρες.
2: Κόσμος πλούσιος και ήσυχα κοιμή σου. Θα κόψω χαρτο...
1: Άσε που ποτέ δεν ήμουν τόσο άπλας να τα χαρτονομίσματα να τα έκανα φεγβολά.
0: Όχι, ρε, μου το πείμα λέω τώρα, όχι το καταλέξεις κι εσύ.

0: Είναι τυχαίο.
1: Απαλλαγμένος από τα άγχη του τελικού, απαλλαγμένος από το βέβαιο πρωτάθλημα της Arsenal στην αυτήν, θα μας δώσει σήμερα τα καλύτερα προγνωστικά.
2: Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο που μιλάμε για το τραγούδι λέει για χαρτονομίσματα και εμφανίστηκε ο άνθρωπος που θα μοιράσει ταμεία.
3: Σταύρο μου, περαστικά.
2: Να είσαι καλά, γουλό μου.
3: Περαστικά, λίγο ακόμα να λείπες και θα σου ερχόμουν με τις δυο κούπες.
2: Γι' αυτό επίσπευσα την επιστροφή μου.
3: Λοιπόν, ναι, πάμε να τα πούμε. Είναι τέσσερα παιχνιδάκια με τους δύο ημιτελικούς στην κάθε μία διοργάνωση και με βάση τα σκορ των πρώτων αγώνων, να εξαιρέσουμε το Crystal Palace Σαχτάρ, είναι ορατές τουλάχιστον για μένα τουλάχιστον μία, μην πω και δύο παρατάσεις. Λοιπόν, πάμε τον εγγλέζικο εμφυλίο, Aston Villa Nottingham Forest. Μία Aston Villa που είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένη, με την έννοια ότι το 24 έφτασε
1: μέχρι τελικά. Πάντως το πρώτο μάτς δεν το έδειξε αυτό.
3: Εντάξει, οριακά το πήρε η Nottingham. Ναι, δεν το έδειξε.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν το πήρε οριακά, αλλά δεν το έδειξε. Ναι. Παιδί μου, εγώ περίμενα ότι θα μπει μέσα και θα.
2: Και γενικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή φόρμα η Nottingham.
3: Βέβαια, είναι στρομερή φόρμα η Nottingham. Μία Nottingham η οποία έχει ένα αίτητο 10 αγώνων, έτσι όχι μόνο απομακρύθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, είναι στο συνέξι, αλλά είναι και πρώτο πυλόν ενός ευρωπαϊκού τελικού, έτσι για πρώτη φορά μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους back-to-back τελικούς στο πρωταθλητριόν. Ήταν φοβερή και την Δευτέρα στα τρία γκολ που έριξε το απόγευμα στο Stamford Bridge στην Chelsea και σε ένα παιχνίδι που ο Βίκτορ Περέιρα έκανε και ένα rotation. Να πούμε ότι η Nottingham έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά στις τελευταίες 13 περιπτώσεις στα knockout, στα κύπελα Ευρώπης, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ήταν ο περίφημος ημιτελικός του κυπέλου UEFA το 1984 απέναντι στην Anderlecht. Τώρα, για τον Σόβιλ έλεγα ότι σήμερα ο Κοντάρης είναι εδρατής. Έχει 6 στις 6 νίκες στην Ευρώπη με 14-3 τέρματα και στον Άι Έμερι με τις 4 κατακτήσεις του συγκεκριμένου τροπέου. Μάλιστα στο Villa Park συνολικά οι νίκες της είναι 9 σερί, έχοντας σκοράρει στα 31 από τα 32 τελευταία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Βλέπω κάτι του τύπου 1-0, 2-1 και παράταση εδώ. Οι Μπουκ δίνουν φαβόρη την Aston Villa, αλλά για πρόκριση έχουν οριακό φαβόρη την Nottingham. Έτσι. Λοιπόν, άρα η επιλογή μου εδώ είναι άσο με διαφορά ενός γκολ που θα μας οδηγήσει στην παράταση. Το Freiburg Braga, ο άλλος ημιτελικός του Europa, μοιάζει. Η Μπράγκα έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω της νίκης της με 2-1 στο πρώτο μάτς με γκολ στα χασομέρια. Μάλιστα η Μπράγκα έχασε και πέναλτι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και εδώ έχουμε να κάνουμε μια γερμανική ομάδα που ποντάρει κυρίως στην έδρα της, έχοντας το απόλυτο σε 6 μάτς. Τα 4 στη League Face και μετά κόντρα σαν νοκάουτ με Γκένκ και Θέλτα. Αλλά μία Μπράγκα που για να φτάσει εδώ έχει πετύχει 2 ανατροπές στα νοκάουτ. Μία απέναντι στην Φερεντβάρος και η πιο πρόσφατη στο Καρτούχα απέναντι στην Μπέτις, όταν το 2-0 το έκανε 2-4 και πέρασε θριαμβευτικά. Και εδώ βλέπω έναν άσο. Δεν θα πω ότι μου αρέσει πολύ η απόδοση του 1.80.
2: 1.70 πλέον.
3: Ίσως πήγαινα στο over με 1.95 που μπορεί να έρθει είτε έχουμε ένα ξέσπασμα της Φράιμπουργκ είτε σκοράροντας η Μπράγκα, που τη θεωρώ και αυτό πολύ πιθανό. Εγώ άσο έχω δώσει στο site για να μην πούνε ότι άλλα δίνεις εδώ και άλλα εκεί, αλλά εντάξει, δεν με πείσει πολύ η απόδοση, έτσι. Τώρα, στο conference Νομίζω ότι ο άρσος του Στρασβούργου για να αποδοθεί έτσι και δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια στο ποδόσφαιρο, ίσως είναι ο πιο ισχυρός από το σημερινό κουπόνι στην Ευρώπη. Είναι στο 1,99, δεν ξέρω τώρα στα πρώτα.
2: Τόσο 95 και από τα τέσσερα παιχνίδια είναι ο πιο ψηλός άσος, έτσι. Τα άλλα δύο είναι στο 1,70 του Europa και της Crystal Palace είναι στο 1,60 και αυτό στο 1,95.
3: Ναι, προφανώς γιατί πιστεύουν ότι η Βαγιακάνο μπορεί να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Θυμίζουμε ότι είχε ξενήσει λίγο ο προπονητής της με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, ότι ο πρώτος στόχος είναι να σώσουμε την κατηγορία. Να πούμε, από τότε έχει πάρει 7 βαθμούς στα τελευταία 3 μάτς η Λα Λίγκα και πλέον ελπίζει ακόμα και σε ένα πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Στρασβούργο στη Γαλλία είναι 8ο, έχει χάσει εντολούς με 1-2, παλεύει εκεί για να βγει η Ευρώπη, αλλά πιο βατός δρόμος εδώ που έφτασε είναι να φτάσει τελικό και να κατακτήσει το conference. Επίσης, το Στρασβούργο, μια ομάδα με πολύ δυνατή έδρα, 3 νίκες στα τελευταία 4 μάτς που είναι αίτητο. Έχω επιλέξει τον Άσο με απόδοση 2. Μ' αρέσει σαν ομάδα το Στρασβούργο. Η πρόσφατη εικόνα που έχω από τη Βαγιακάνο είναι στα Φιλαδέλφια. Οπότε παίρνω τον Άσο που είναι κοντά στο διπλασιασμό. Σέλχαρτ Πάρκ, Νότιο Λονδίνο, Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ. Δεν περίμενα, ομολογώ, αυτό το 1-3 στην Πολωνία. Οι Άγγλοι που σκοράρουν με τον Σαρ. Πρώτο σκόρε στη διοργάνωση με 8 γκολ μόλις το πρώτο λεπτό και είχε μπει, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Έχω πάει σε ένα κόμπο του over 2,5 με γκολ στο 2,35, γιατί πιστεύω ότι η Σαχτάρ δεν έχει κάτι να χάσει απόψε και θα παίξει επιθετικά. Άλλωστε, τα 6 από τα 7 τελευταία μάτς των Άγγλων έχουν βγει over 2,5. Αντίστοιχα, τα 8 από το 9 των Ουκρανών σε όλες τις διοργανώσεις. Κόμπο over 2,5 με γκολ στο 2,35, περιμένοντας ανοιχτό μάτς στο Selhurst Park.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για τον τελικό του, όχι του αγώνα, των ξενοδοχείων και τα αεροπορικά?
3: Έχεις μιλήσει με τον Σωτήρη, έτσι?
1: Με κανένα.
3: Με τον Μπάκο.
1: Όχι.
3: Γιατί του κλεγόμουν πριν βγω αέρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί να πας κάπου να ξοδεύεις για τα λεφτά σου και να αφήσεις και συναγορημένος?
1: Δεν γίνεται, πάζρα.
2: Πήγε σε ένα τρίμερο σε ένα ελληνικό νησί να κάνεις τις βουτιές σου, να χαρέσεις το ίδιο βασίλεμα.
3: Θα σου μιλήσω ανθρώπινα τώρα. Το 2006 στο Παρίσι, με την παρέα, με τον Χρήστο, με τον Τζόχο κλπ, που είχα πάει στο τελικό, ο μεγάλος μου γιος ήταν στην κοιλιά της πρώην μου γυναίκας, της μάνας του, 5 μηνών, έτσι στη Τζούλια. Τώρα, αν με έξερε ο Θεός, θα τον έχω δίπλα μου 20 χρονών που μου ρίχνει και ένα κεφάλι. Δεν πάνε να έρθει και 5-0 και 4-0. Αυτή η εμπειρία.
2: Κοίταξε, όπα, ναι, ναι. Έτσι όπως το θέτεις, να σου πω κάτι. Εάν το δες ότι να το ζήσω, βεβαίως.
3: Αυτό.
2: Να πάω για να το σηκώσω, λέω, μην έχεις
3: τίγες. Αυτό γιατί τον έχω κάνει πιο άρρωστο από μένα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Οπότε.
2: Δεν
3: μπορώ. Εγώ θα συνοδεύω σε αυτό το ταξίδι.
2: Εγώ άλλο λέω. Ψήσε και το μικρό, ψήσου και εσύ κυρίως. Ότι πάτε απλά να ζήσετε την εμπειρία. Πείτε, ήμουν εκεί.
3: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
2: Εάν πάλι θέλετε να ζήσει όμορφες στιγμές,
3: εγώ
2: πηγαίνετε, ξέρω, θα λέγα στην Disneyland, αλλά μεγάλο στο παιδί. Ναι.
3: Και αντίθεση με αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη, με την Bayern το χαχαμένο είναι Γερμανοί. Τώρα κάτι, ένα 10%.
1: Τώρα το έχεις πονεμένο, δεν το έχεις κάνει.
3: Πυραυλοκίνητη, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, και η Ίντερ πήγε πέρυσι και φάγε
1: πέρυσι. Με την Bayern, επειδή έχει αφέλεια, μπορεί να έχεις καμιά τύχη.
3: Πίσω, αλλά μπροστά.
2: Ενώ μπροστά η...
1: Δεν μου απάντησε.
3: Ναι, μπροστά άλλη... και πίσω ρέμα. Είναι πανάκριβα.
1: Δηλαδή πάνω από 250 την ημέρα το ξενοδοχείο.
2: Εννοείται.
3: Πλάκα κάνεις. Δεν έχω βρει κάτι κάτω από 1700-1800 για δύο βράδια.
1: Έλα ρε.
2: Γι' αυτό σου λέω, ήλιο, θάλασσα και πέτρα να πούμε, μην δες τα ελληνικά νησιά κανένα τρίμερο να γουστάρεις.
3: Όχι, έχει ωραία, πώς θα λένε, προάστια, στα 20 και στα 30 λεπτά και θα πάμε εκεί και καλά τρένα.
1: Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου στείλανε δύο προσκλήσεις να πάω στο τελικό.
3: πήγαινε, θα πάμε να μείνουμε. Να σου πω κάτι, αυτές τις τιμές που σου είπα είναι για τετράκλινα. Μα θε, θα μοιραζόμαστε και πάμε 4 άτομα.
1: Δεν μπορώ, μάνα μου, δεν μπορώ.
3: Δεν βγαίνω.
1: Δεν βγαίνω, λοιπόν. Εντάξει.
3: Άσε, βγάλουμε, κάνω κουπόνι τρεις εβδομάδες.
1: Να μην κλεγόμαστε, έχουμε πάει σε τελικούς πολλούς, εντάξει.
3: Εντάξει,
1: αλίμον. Δεν μου κάνει και κλικ το ζευγάρι, να σου πω την αλήθεια. Άμα μου κάνει κλικ, θα μπορούσα να πάω. Δεν μου κάνει κλικ το ζευγάρι.
3: Εμείς κάθε 20 χρόνια πάμε.
1: Ο τελικός που είδα και ευχαριστήθηκα ήταν ο Λίβερπουλ με το.
2: Ο Κλεμμένος.
1: Με το καημένο εδώ.
2: Το μου είπα απέναντι στο πρώτο λεπτό.
3: Ήταν λίγο μέσα στο
1: COVID. Όχι, ρε, ο τελικός του Champions League.
2: Το 18. Πότε ήταν.
3: Πριν τον COVID. Ναι.
1: Είχα πάει με το Βάιο.
2: Σύμπα, με το κλεμμένο, με το ψεύτικο απέναντι στο πρώτο λεπτό.
1: Μαδρίτη. Στο πρώτο μάτς που έγινε στο
2: Μετροπολιτάνο.
3: Ναι. Γιατί το 7 εδώ στο Άκα που δεν περπάταγες πάνω στις μπύρες για να φτάσεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εδώ δεν είναι, το πας εδώ και λες δεν σε γεμίζει. Ενώ το άλλο, εντάξει, πας έξω. Εντάξει, οκ.
3: Έχεις Κωνσταντινούπολη, το 5 έχεις πολλά.
1: Είχα πάει για Κωνσταντινούπολη.
2: Το θέμα είναι, Γιάννη μου, κάποιοι πηγαίνουν και τα σηκώνουν. Κάποιοι απλά παρίστανται.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει στα 4 της Λιβέρπουλ.
3: Οκ. Εντάξει. Μια χαρά πες. Σταύρο μου, την Κυριακή West Ham Arsenal, με ποιον θα είσαι, αγόρι μου?
2: Φυσικά με την Arsenal. Γιατί εγώ δεν είμαι μικροπρεπής. Το έχω δηλώσει.
1: Έχει προμηθευτεί κασκόλ.
2: Από τη Δευτέρα το έχω πει. Να σου πω κάτι. Από τη Δευτέρα το έχω πει. Χαλάστηκα λίγο. Δηλαδή τώρα που στραβοπάτσε η City, σας έχω κάνει να μην είστε με το μαχαίρι στα δόντια. Πίσω έχουμε ένα τράτο.
1: Κύριε, σας βαρέθηκα και αύριο μέρα είναι.
2: Αυτό λέω, γεια σου Παμπή, αυτό λέω Γιάννη μου.
3: Γεια σου Παμπή.
2: Βάρδα, να μην πούνε εντάξει τώρα, δεν πειράζει, έχουμε μαξιλάρακι.
3: Με την ψυχολογία που έχει θα είναι 0-2 ημίχρονο. Δεν υπάρχει μαξιλαράκια. Και είναι και βλέπεις τώρα η City, τώρα άρχισε γιατί ακούγει ο Καραλής. Μιλάμε οι κατσαρίδες, δεν ψοφάνε με τίποτα. Μιλάμε από 3-1-3-3 στο 97.
2: Έλεγε 5 λεπτάκια ακόμα να έχει.
3: Ένα. Εντάξει, είναι DNA αυτό τώρα.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Έλα, φιλιά. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου παίζει ο νέαρχος και μπουκάρει μέσα στο τρίστα μπάκος. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Ή αν ήταν συνεννοημένο. Τι έχουμε στο δίρυμα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Είδε, άκουσε τραγούδι και λέει για μένα, είναι μπήκα εσύ.
0: Σε κάτι έβαλε ο νέαρχος. Μπορεί να φέρετε στις παρουσίες της εκπομπής, φίλε.
2: Άχι, ρε.
0: Στον Πάπη και τον Σταύρο.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Και ο νέαρχος μαζί.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί.
2: Είμαι καλά, εσύ
0: πέρα. Στην ελληνική φρία έφυγες, ε. Τελειώνει μετά σαν αντίστροφο, ε.
2: Μην έχω χρόνο.
0: Υπάρχει μόνο αρκετά δημοσίευματα το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Και είναι λογικό γιατί πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδο σιγά-σιγά, ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα. Για ένα παιδί που είναι δικό μας, ο Καρέτσας, 18 χρονών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τελευταία δημοσίευματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Και πολύ καλές ομάδες, υψηλού επίπεδου δηλαδή, που παίζουν Champions League, που παίζουν στην Ευρώπη. Από πρωταθλήματα όπως η Αγγλία, έχει ακουστεί για την Τζέλσι, έχει ακουστεί για την Ισπανία, έχει ακουστεί για την Γερμανία.
2: Όλες πάρα πολλές ομάδες.
0: Αρκετές ομάδες. Βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δει τι ισχύει από όλα αυτά. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν μπορεί να πεις με βέβαιο ότι υπάρχει όντως κάποια ομάδα που έχει προβάδισμα ή μια-δύο ομάδες που έχουν συζητήσει με την Γκένκ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Γκένκ, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν είναι ελεύθερος.
2: Ή μόνο αν πάρει την άδεια.
0: Αν δηλαδή για παράδειγμα προκύψει κάποια ομάδα που συζητήσει με την Γκένκ και μετά να μιλήσει και με τον παίκτη. Υπάρχει ας πούμε ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο από το μεσημέρι, πως ο Καρέτσας έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην Ντόρτμουντ τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι η Ντόρτμουντ είναι μία από τις ομάδες που πάντα πρωταγωνιστούν στην Μπουντεσλίγκα.
2: Και νομίζω θα είναι ιδανική επιλογή.
0: Ναι. Θεωρητικά σε αυτό που λες έχει, μπορεί να το συζητήσουμε, έχει βάση. Τώρα είναι μια επιλογή, ένα σκαλοπάτι για ακόμα πιο ψηλά μετά.
2: Είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, μια ομάδα που σε αφήνει να παίξει σε ελεύθερο επιθετικό ποδόσφαιρο, που μια ομάδα που αποτελεί σκαλοπάτι για τις top class ομάδες, διότι διαφορετικά είναι πολύ μεγάλο το άρμα και δεν ξέρεις να τα πιάσεις. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, για το επόμενο βήμα.
0: Σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι.
2: Στα δικά μου μάτια τώρα, έτσι.
0: Θεωρητικά μιλάμε πάντα. Και αυτό που το παρουσιάζεις έχει βάση. Πράγματι υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό και πόσο πραγματικό είναι, αν δηλαδή έχουν μιλήσει οι δύο πλευρές. Και το παίκτη έχει συμβόλαιο με την Genk. Η Genk, η οποία, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο, Σταύρο, για να τον παραχωρήσει, ζητάει περισσότερο από 30 εκατομμύρια.
2: Και λίγα στέ. Αν με ρωτάς.
0: Εντάξει. Είναι ένα παιδί που είναι 18 χρονών. Βεβαίως τον βοήθησε πάρα πολύ η εξέλιξή του στο Βέλγιο. Και έχει προοδεύσει πάρα πολύ και είναι βασικό τέλεχο στην Genk. Έχει πάνω από 18-19 assist στο φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην σκοράρει πάρα πολύ, δεν έχει δηλαδή 10 γκολ. Αλλά είναι ένα παιδί που μοιράζει assist. Συνεπώς και πολύ καλή προσαρμογή έχει και βασικό είναι. Και βεβαίως τον τελευταίο ένα χρόνο για κάτι είναι και στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας. Πλέον δηλαδή είναι και διεθνής και σίγουρα παίζει και αυτό ένα ρόλο για να κάνεις μεταγραφή. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Αλλά βεβαίως όπως είπες, η Dortmund είναι ένα βήμα για να πας σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ξέρεις, είναι τώρα σε μια ομάδα που η Genk είναι μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα.
2: Ναι,
0: ξέρεις,
2: είναι άλλο πρωτάθλημα. Όμως θα κοντραστείς με άλλους αντιπάλους, θα είσαι στο κορυφαίο επίπεδο, θα σε δουν όλοι να ανταγωνίζεσαι με τους μεγαλύτερους.
0: Και να λάβουμε υπόψη μας, το Βέλγιο Σταύρο είναι ένα από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
2: Πριν από τα
0: ναι, πέφτουν πάρα πολύ και μάνατζερ και τεχνικοί
2: διευθυντές.
0: Και παρακολουθούν τους βεστές. Και είναι βέβαιο ότι το όνομα του Καρέτσα είναι στα πρώτα.
2: Στα μπλοκάκια όλων. Να είσαι καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο, ευχαριστώ και τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τον Σωτήρη τον ευχαριστώ και για την δημοσιογραφική υποστήριξη που είχε όλο αυτό το δίωρο. Από τον Πάπο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με τον Νικολογιάννη Κώστα και τον Ζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ όπως κάθε πρωί μαζί με τα κοκόρια. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλες εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να πούμε όμως τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79, 2-83-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση η κλίση αυτή. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενδυνατικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, πολλά και διάφορα, με μπάσκετ, με ποδόσφαιρα, αλλά να πούμε δύο λόγια λίγο για τα χθεσινά, να πούμε ότι η ΑΕΚ, νομίζω πιο εύκολα από το αναμενόμενο, απέκλεισε χθες την Πανταλώνα και προκρίθηκε στο τελικό του BCL, όπου θα έχει το Σάββατο την ευκαιρία να διεκδικήσει το δεύτερο της τρόπαιο στη διοργάνωση. Μια ΑΕΚ η οποία έπαιξε σκυλίσια άμυνα απέναντι στην Μάλαγα, την κράτησε στην πρώτη περίοδο στους 9 πόντους παρακαλώ, και χωρίς να χρειαστεί φυσικά να κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα στην επίθεση, καθώς συνολικά κράτησε τη Μάλαγα μόλις 65 πόντους, επιβλήθηκε 78-65 και θα πάει το Σάββατο να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Λιέ του Βοστρητάς, η οποία έκανε την έκπληξη στα ροζευγάρι και θα ρεθεί αντιμέτωπη της Ρήτας Βίλνιους, με συγχωρείτε, η Ρήτας Βίλνιους, ναι. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι, ο Λεκαβίτσιους, ο Γκρέι και ο Μπράουν ήταν οι κορυφαίοι της ΑΕΚ, σε μια βραδιά βέβαια που γενικά πήγαν καλά τα πράγματα για την Ένωση, με πολλούς παίχτες και με τον Σάκοτα να έχει την ομάδα προετοιμασμένη όπως ακριβώς θα έπρεπε. Από εκεί και έπειτα, είχαμε χθες και τη συμπλήρωση του puzzle των Europa League και Conference με τα ζευγάρια των τελικών. Λοιπόν, η Aston Villa επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, διέλυσε την Nottingham Forest με 4-0, πολύ άνετα. Η Villa πάει στον τελικό και θα βρει απέναντι στη Freiburg, η οποία ανέτρεψε την ήττα της στην Πορτογαλία από την Μπράγκα, κέρδισε 3-1 και έτσι λοιπόν ο τελικός του Europa θα είναι αυτός ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg, τη γερμανική. Στο Conference League τώρα, η Ράγιο Βαγεκάνο πέρασε τον τελικό με δεύτερη νίκη και πάλι το Στρασβούργο, με ένα γκολ διαφορά και εκεί, 1-0 είχε νικήσει η Ράγιο στην Ισπανία, 0-1 νίκησε το Στρασβούργο, για το οποίο ακούγαμε ότι είχε πολλές φιλοδοξίες, δεν κατάφερε να επιβληθεί. Βαγεκάνο με δύο νίκες πέρασε τον τελικό και θα παίξει απέναντι στο φαβόρι της διοργάνωσης, την Crystal Palace, η οποία νίκησε δεύτερη φορά της Αχτάρ. Έτσι λοιπόν, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference και Aston Villa Freiburg στο Europa είναι οι δύο τελικοί για τις δύο διοργανώσεις αυτές. Θυμίζω, στο μεγάλο τελικό στην Κούπα με τα μεγάλα αυτιά, εκεί έχουμε το τελικό ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Άρα οι Άγγλοι είναι και στους τρεις τελικούς και μάλιστα στο Europa και στο Conference θα έλεγα ότι έχουν και τον τίτλο του φαβόρη, τόσο η Crystal Palace στο Conference όσο και η Aston Villa στο Europa. Τώρα στο Champions League η Παρή με την Arsenal, μοιάζει η Παρή να είναι σαν και περσινή κάτοχος το έστω και οριακά φαβόρη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε EuroLeague, έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το τέταρτο της σειράς. Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να εμφανίσει το καλό του πρόσωπο, να πάρει την νίκη και να κλείσει θέση για το Final Four της Αθήνας. Το μάτς είναι 9 και 4. Για το Final Four της Αθήνας έκλεισε χθες θέση η Real Madrid, η οποία νίκησε αυτή τη φορά στο τέταρτο μάτς την Χάπουελ, 87-78, στην Βουλγαρία που παίζει Χάπουελ το τελευταίο διάστημα. Έκανε το 3-1 στη σειρά και έτσι μετά τον Ολυμπιακό και η Real είναι στο Final Four της Αθήνας και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ Και αυτό μπορεί να τελειώσει απόψε. Αν η Φενέρ κάνει απόψε διπλό και κάνει το 3-1. Αν η Ζαλγκύρης σοφάρει σε 2-2, θα πάνε σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία. Κατά τα άλλα, έχει και παιχνίδια για τα ξένα πρωταθλήματα σήμερα Παρασκευή και κάποια άλλα έτσι πραγματάκια. Πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο που είναι συντονισμένο και μπαίνουμε σιγά σιγά στη ροή της εκπομπής. Λοιπόν, τελικό πάει Ράγιο Βαγεκάνο, λέει 0-1 με Στρασβούργο, αντί 0-4 διάλυση, αναμένοντας αναλυτές που έλεγαν χωριό τη Ράγιο, λέει μετά το 3-1 στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα, συγχαρητήρια στα παιδιά του Σάκο, τα καλύτερη φετινή εμφάνιση ΑΕΚ, ιδίως μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο στους 50 πόντους του Μάλαγα, τέλεια άμυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Μόρφη Πάφο, Δημήτρης 7. Μια νύχτα μαζεύτηκε μια παρέα, λέει, και έπαιζαν χαρτιά με έπαθλο φιάλες αίματος. Έπαιζαν βαμπυρίμπα. Επόψη ασφάλτου στα καλύτερά του. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλή εκπομπή, Ευάγγελος 7, Φάρσαλα, μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, Διονύση Καλαμάτα ΑΕΚ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώς ακούμε, υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Σότο. Καλημέρα, φίλε Σότο. Και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής. Ο Ποτζόρταν λέει καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλό που σηκούσε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, μεγάλη η νύχτα σήμερα πρέπει να είναι. Πανάθα από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία, καλή εκπομπή, καλό σουκού. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Καλά τα πήγε η μπασκετική χθες, αλλά εγώ επιμένω στο Πας για νενάρα, ολέ, και στο ραστεχνικό, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στενό Βηρώνας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους ο τελικός Ευρωλίγκας να είναι σειρά αγώνων όπως το NBA για να ταμείευε το καλύτερος και όχι ο πιο τυχερός, λέει ο Δημήτρης. Την έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή, φίλε, τώρα νομίζω ότι την κάνουμε και λύσα κάθε μέρα τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς όλοι, κύριε Ακολέο Δημητρός από τα Αίγετο. Καλημέρα, καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα. Κάτι ξέρει για γυαλί ο Γιάννης, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Έμερι, λέει, ο βασιλιάς του Europa League. Όλοι οι τίτλοι θα πάνε στην Αγγλία φέτος και το παγκόσμιο κύπλο θα το πάρει η Αγγλία. Καλώς σου, να έχουμε παγωτατζής. Καλά, τώρα κοίταξε. Για τους συλλόγους τα συζητάμε, αλλά το παγκόσμιο κύπελλο να το πάρει η Αγγλία, ξέρεις και εσύ ότι είναι κάτι το οποίο εδώ δεν το ξεστομίζεις εύκολα. Το έχεις ζήσει ποτέ εσύ αυτό τώρα? Το έχεις ζήσει ποτέ? Όχι, δεν το έχεις ζήσει. Πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω. Θα πεις κάποια στιγμή θα σπάσει. Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτή η Αγγλία τώρα δηλαδή σου δείχνει ότι θα σπάσει. Για τους συλλόγους όλα ανοιχτά είναι όπως το λες. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισας με διαστημική ακάρα. Πάμε τελικό να το σηκώσουμε, στέλνει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλώς ο Κύριος όλους, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, παιδες. Μία και σήμερα για τη μεγαλύτερη μπάντα του πλανήτη. Αύριο στο ΑΚΑ έχει το κάνει ακόμα καλύτερο ότι θα δω τους Μετάλλικα με τα παιδιά μου και θα μοιραστώ με αυτά ένα μεγάλο μέρος της εφηβείας μου και όχι μόνο, λέει ο Κώστας. Φίλε Παναθηναϊκή, μην τσακώνεστε για τον Μπένιτεθ. Ο Μπένιτεθ ποτέ δεν ήταν κάτι σπουδαίο σαν προπονητής. Σας το λέω, παδός της Λίβερπουλ, που ναι, του έχουμε κάποια δυναμία για διάφορους λόγους, αλλά ο άνθρωπος κατάφερε και έχασε εκείνο το πρωτάθλημα που ήταν 10 βαθμούς μπροστά, κάνοντας εγκληματικά rotation κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους του πρωταθλήματος, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα από Κασάνδρα, άντε να τελειώνουμε με τη σειρά στο ΑΚΑ σήμερα. Μπράβο και στην ΑΕΚ, λέει ο Άρης. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εκπομπή με υγεία, στέλνει και ο Βασιλάρας από Πετρούπολη. Βάγκο, καλημέρα, λέει. Δες το κάρφωμα του Μπράουν που έβαλε φίμπα, τρέλα. Καλημέρα, Βάγκο. Προχθές σου είχα πει ότι θα χάναμε συζητήσει. Σήμερα σου λέω ότι θα κερδίσουμε συζητή και να είσαι σίγουρος, λέει, γι' αυτό. Ας πιστεύω ότι μας έκανε καλό ήττα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φαντάζεσαι τρεις ελληνικές ομάδες, τρεις τελικούς στον μπάσκετ να το χάσουν όλοι? Τι θετική ενέργεια είναι αυτή που έχεις? Τι θετική άβρα είναι αυτή? Γιατί να γίνει αυτό? Και ξανά θα γίνεις Βασίλισσα, λέει. Ξανά καλημέρα στην πρωινή παρέα η Βίκη από το Εγάλο, που προφανώς δεν γράφει τη ομάδα, να καταλαβαίνετε όλοι σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε, πάμε. Ξεκινάμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Είμαι καλύτερα λίγο. Προσπαθώ, Ιαρή.
0: Η ζωή προχωράει, φίλε. Η ζωή προχωράει. Είναι, ξέρω ότι είναι σκληρό να ακούγεται, όμως είναι μια πολύ πραγματικότητα.
1: Ξέρω, φίλε, ναι, το ξέρω. Ήθελα να πω, για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Σήμερα πρέπει να παίξουμε άμυνα, φίλε. Αν παίξουμε άμυνα και πάρουμε τα rebound και βάζουμε τα καλάθια που πρέπει, δεν τη φοβάμαι την ομάδα.
0: Είναι άρα κάποια πράγματα τα οποία δεν έγιναν σωστά.
1: Είναι πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Αυτή είναι πιο πολύ στην περιφέρεια. Άμα γυρίζει, δεν παίζουν από κάτι το καλάθι τόσο.
0: Παναγιώτη, θέλει πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα που ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία τα έκανε και προχτές δεν τα έκανε. Προχτές μπήκε σοφ το Παναθηναϊκός. Μπήκε σοφ. Δεν πρέπει με τίποτα να επιτρέψει στην αρχή του αγώνα να του δώσει προβάδισμα. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό αμυντικά rebound. Συγκέντρωση 40 λεπτά. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία προχτές ο Παναθηναϊκός δεν τα έβγαλε γιατί ένιωσε ότι πέρασε. Εγώ αυτό έβλεπα.
1: Αυτό, ναι, επαναπαυθήκαμε.
0: Ναι.
1: Επίσης πρέπει. Τώρα είναι και το παιδί αυτό που είχαν το ένα παίχτη. Αυτοί είναι τραυματίες, ο γύρισε ο Αστράγαλος. Οπότε έχουν μείον ένα παίχτη καλό μπομπέρ γιατί αυτό έβαζε τρίποτα συνέχεια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένας καλός παίχτης. Θυμάσαι.
0: Δεν άκουσα τι πες.
1: Που τραυματίστηκε ένας παίκτης σου αυτόν.
0: Ναι, έχει διάστρεμα, αυτός δεν θα παίξει εκτός.
1: Ναι, αυτός είναι καλός παίκτης.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Είναι επικίνδυνος.
0: Εντάξει, εδώ στο Παναθηναϊκό λείπει ο Λούκας, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Προχτές δηλαδή το μάτς αυτό, αν είχες τον Λούκα να μπει ένα δεκάλεπτο στο ηρεμήσει να οργανώσει την ομάδα, πλάκα κάνεις. Άλλο παιχνίδι θα ήταν.
1: Ναι. Τώρα ο Λούκας θα.
0: Ο Λούκας μόνο Final Four και οριακά.
1: Οριακά,
0: και οριακά.
1: Αν περάσουμε, ο Ταβάρης θα παίξει.
0: Και αυτό είναι ερωτηματικό.
1: Ερωτηματικό,
0: Και αυτό είναι ερωτηματικό.
1: Και άλλο ένα δεν τραυματίστηκε από αυτού.
0: Ναι,
1: ένα ψηλό.
0: Κακεμπέλε, πώς το λένε, πώς το λένε, μπράβο, πώς,
1: και
0: τώρα μου διαφεύγει.
1: Μπράβο και στην ΑΕΚ. Μπράβο. Να πάει τελικό, που πήγε τελικό, να πάει να το πάρει, να του κάνει και αυτού υπερήφανου. Γιατί έχουν και πολύ καλό προπονητή και καλό άνθρωπο. Πάνω απ' όλα.
0: Το Σάκοντα λες.
1: Ναι, κύριος.
0: Ναι,
1: δεν
0: έχει
1: δώσει ποτέ αφορμή, φίλε.
0: Βεβαίως,
1: βεβαίως. Αυτά ήθελα να πω. Καλό που σε κούνα έχουμε. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε πάνω, τα λέμε, γεια.
1: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Βασίλης από Μενίδη, τι κάνουμε, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε εσύ.
2: Καταρχάς, χαρακτήρια στην ΑΕΚ για χθες. Μακάρι να μπορέσει να το πάρει. Όσο καλό θα ήταν να το παίρνει και ο ΠΑΟΚ προχθές στο μπάσκετ. Πάμε λίγο στα στις μπάλας. Εντάξει, το μπάσκετ δεν θέλω να το σχολιάσω τόσο, θα δούμε τι θα κάνουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Έχω βαρεθεί κάθε χρόνο, ειλικρινά, κάθε πριν τόσο εμπτεύεται με τα γραφική περίοδο να πάρουμε 7 παίκτες, 8, 9, 10. Δεν πρόκειται να σου πούν και 10. Ωραία. Κάθε χρόνο το ίδιο. Τώρα φέτος λέει πάλι θα αλλάξει προπονητή, θα τον διώξει τον Μπενίτε, σωστά. Ποιος θα έρθει. Βλέπω ότι γίνονται και με τα βγαίνουν ονόματα έξω παικτών και καλά καλά δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο προπονητής σου.
0: Παικτών για μεταγραφές λες ή παικτών για αποχωρήσεις.
2: Όχι για μεταγραφές, για μεταγραφές. Τι κοιτάμε τον, πώς κοιτάς έναν άνθρωπο άμα δεν ξέρεις ποιον προπονητή θα έχεις. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στον κάθε Παναθηναϊκό.
0: Μπορεί εμείς να μην ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Εμείς να μην το ξέρουμε.
2: Αν έχει γίνει έτσι.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είναι ήδη μιλημένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μπενίτε, ρε φίλε, να σου πω κάτι έτσι ειλικρινά. Είδες προχθές τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, έτσι. Το είδες.
2: Ναι.
0: Πώς είδες την ομάδα με τετράδα στην άμυνα.
2: Μια χαρά.
0: Το ξέρεις ότι πάλι, πάλι στη Φιλαδέλφια θα τη δίνει να κατέψει και θα πάει να παίξει με τρεις πάλι.
2: Ναι, το ξέρω. Ναι, είναι το κόλλημά
0: του. Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχει, δηλαδή, ειλικρινά, γιατί, σεβόμαστε τη δουλειά του καθενός, αλλά εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έχει λογική δηλαδή να έχεις κάνει αυτή την εμφάνιση με παίχτη λιγότερο με τετράδα και να μην το εξετάζεις καν, να μην το δοκιμάζεις καν όλη την εβδομάδα στην προπόνηση και να μένεις στο κολλημένο το κεφάλι σου και να λες όχι θα πάω να παίξω με τριάδα πάλι.
2: Μα γενικά ο Παναθηναϊκός φέτος όποτε
0: και να ξέρεις και κάτι, και να ξέρεις και κάτι και σε αφήνω να μιλήσεις. Προχτές που τα δύο χαφ πήγαν πάρα πολύ καλά στο κέντρο, πάρα πολύ καλά, ο Κοντούρης και ο Τσέριν, πάρα πολύ καλά. Εγώ σου κόβω στοίχημα ότι θες ότι δεν θα ξεκινήσει αυτού του δύο στη Φιλαδέλφια. Όχι μόνο θα γυρίσει πάλι στην τριάδα στην άμυνα, θα κάνει και αλλαγή και στο κέντρο πάλι. Δηλαδή θα χαλάσει μια δοκιμασμένη συνταγή, θα πάει και θα την ανακατέψει.
2: Έχουμε μιλήσει και παλιότερα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός, εγώ έχω δει ότι όποτε παίζει με 10 παίκτες, παίζει καλύτερα. Και δεν είναι.

0: μπάσκετ ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Ας αποδεικνύει ο Παναθηναϊκός ότι η φετινή χρονιά δεν είναι τυχαία. Αυτό που δεν βγάζει σε κάθε μάτι την ένταση και την ενέργεια που χρειάζεται είναι όλο αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί από ποιότητα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, αν έχει ή δεν έχει. Έχουν μάθει στην πίεση, αλλά βλέπω ότι όταν λίγο χαλαρώνουν αμέσως δεν βγάζουν ενέργεια, δεν βγάζουν ένταση. Χθες πιστεύω αυτό ήταν το πρόβλημα. Και φυσικά φτάχει, φαίνεται και μετά ότι δεν παίζει άμυνα, ότι όταν δεν έχεις ενέργεια δεν βγαίνει τίποτα. Και δεν είναι.
1: Βέβαια, από εκεί ξεκινάει, φίλε. Το ξέρεις, μπάσκετ και παρακολουθούν μια ζωή, από εκεί ξεκινάει. Από την άμυνα παίρνεις την ενέργεια, παίρνεις τη συγκέντρωση και μετά σου βγαίνουν και στην επίθεση τα πράγματα.
0: Έτσι. Και όλο αυτό το φετινό που βγήκε έβδομος πιστεύω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα γιατί δεν μπορούν να το βρούνε. Αν κάνουν δύο παιχνίδια τέτοια μέσα στην Ισπανία και να ξεκινάνε εδώ και να τρώνε 15-20 πόντους, ας πούμε, στο πρώτο πεντάλεπτο.
1: Νικόλα μου, να σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το απόψινό ματς, η σειρά με 3-1 με μειονέκτημα άδρας με τη Βαλένθια θα είναι τέλεια. Το θέμα είναι να κάνει απόψε τη δουλειά του. Αν κάνει απόψε τη δουλειά του, θα είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή για τη χρονιά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, το γεγονός ότι θα έχει μπει στο Final Four με 3-1 και όλα χωρίς να πάει σε πέμπτο μάτς και με μειονέκτημα και με αυτή την ομάδα, θα είναι όλα καλά. Αν χαλάσει απόψε, εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
0: Έτσι.
1: Αλλά απόψε δηλαδή μια νίκη μπορεί να του φέρει τα πράγματα τηρουμένων των αναλογιών μια χαρά. Με τα προβλήματα που έχει περάσει αγωνιστικά, τους τραυματισμούς, τις εντάσεις που είχε μέσα στην ομάδα, μέσα στη σεζόν, τα θέματα με τον Αταμάν, όλα όσα γίνανε. Θα είναι πολύ καλή εξέλιξη.
0: Θα
1: ξεχαστούν κιόλας, ναι. Θα ξεχαστούν κιόλας, ναι.
0: Έτσι. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι για το Σταύρο του Τζόχου. Έχω μια μικρή καλή ιστορία.
1: Ναι, για πες.
0: Εγώ το καταλάβες. Φαντάζομαι ότι θα σε πάω 30 χρόνια πίσω περίπου. Το 89, σε 90. Εκεί στο Ήλιον, πρώην Νέα Λιώσια.
1: Ναι.
0: Φτιάχτηκε μια ομάδα ανεξάρτητη. Ήταν ένας τύπος εκεί άρρωστος με το ποδόσφαιρο και έφτιαξε μια ανεξάρτητη ομαδούλα χαμηλά στην Πετρυπόλεως, εκεί στην Πεταλούδα. Έβαζε και τα λεφτά για το άνθρωπος να φτιάξει, να στρώσει το τέτοιο, να βάλει δοκάρια, να κάνει, ξέρεις, όλο αυτό που υπήρχαν και οι ομαδικοί άνθρωποι. Εγώ ήμουν εκεί τότε 13,5 χρονών, 14, εμένα από εκεί με πήραν μετά και έπαιξε σε κατηγορίες και τέτοια, από εκεί από την Πεταλούδα. Κατά λάθος, έπιασε το μάτι του ο Τσόχος και είδε αυτή την ομάδα. Δεν είχε κανένα όφελος, δεν ήξερε κανένα, δεν είχε τίποτα να κερδίσει. Ναι. Όλοι είχε ανοίξει και ο αντένα και τέτοια. Και πήγε και πήρε χορηγία και μας έκανε εμφανίσεις. Σε μια ανεξάρτητη ομάδα.
1: Απλά επειδή γούσταρε αυτό που είδε.
0: Επειδή γούσταρε αυτό που είδε, ναι. Δηλαδή τότε αυτός ο άνθρωπος τι είχε κάνει, πήγε κάποια πιτσιρίκια με λίγο μεγαλύτερους. Έκανε εδώ, κάναμε κάθε μέρα την προπονησούλα μας, μπήκαμε και σε τουρνουά, πήραμε και πράγματα στο Γιάννου, ήταν ένα παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το τουρνουά. Στην Αθήνα γίναγαμε όλα τα γήπεδα της Αττικής γίναγαμε. Και τι πήρε, έκανε εμφανίσεις, έβαλε μπροστά και τον Αθένα, στα διαφήμιση. Και τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, εντάξει. Ένας που είναι το κανάλι μας έβαλε εμφανίσεις. Όταν μετά μεγάλωσα, δεν είχε κανένα όφελος. Ούτε να διαφημιστεί από κάπου, ούτε θα το μάθαινε σχεδόν κανένας, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Κινητικό.
1: Ναι. Αυτά μετράνε.
0: Ναι. Δείχνει και το τι άνθρωπος ήταν, γι' αυτό ήθελα να.
1: Ναι. Έγινε,
0: λοιπόν,
1: Νικόλα.
0: Να είναι ελαφρύ το χώμα. Να τα πούμε.
1: Γεια σου, φίλε, να σε καλά και εσύ.
0: Άντε, καλή δουλειά, για καλό το βράδυ.
1: Βαγγέλη Μετάλλη, καλή και οι τέσσερις μαζί είναι 250 ετών. Σεβασμό στην τρίτη ηλικία, λέει ο φίλος. Ναι, σου λέτε, άντεξε τι να κάνουμε. Μεγαλώνουμε, κάτι τα βάζουμε το χρόνο. Τώρα πήραμε σκούπα, λέει, λυπάμαι, λέει, που δεν παίξαμε, λέει, με την Μπαρσελόνα στα πλέον φιλικό σου 7 σου Κάρδη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρή, τα ξυπανά θα μόνο. Πολλές καλημέρες, καλό σου κου, Άικ Βασίλη Βρυλίσια, πού σε Βασιλάρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Θοδωρής Τάξη πάνω θα μόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα Δελέρια Τρινάβο Δημητρός. Καλημέρα από την Καταπράσινικό μου. Μου είπε, λέει, ακριβώς το σενάριο Αταμάν το μεγάλο Σάββατο όταν ήρθε εδώ και πέρασε απέναντι στην Αλικαρνασό, λέει ο Σπύρος. Ο φίλος λέει, άστοχο αυτό που λες, Βαγγέλη. Ο Μπενίτε θα έκανε μείνει προετοιμασία με τρεις στόπερ. Δεν θα το άλλαζε ούτε την τελευταία εβδομάδα τη σεζόν, ούτε εσύ μου λέει θα το άλλαζε. Όχι, εγώ θα το άλλαζα, ρε φίλε. Εγώ θα το άλλαζα. Βλέποντας τα δύο πρώτα μάτς στον play-off ότι ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ούτε υποψία φάσης. Και ότι σε αυτό το παιχνίδι και είχε πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά και πολύ καλή χημεία υπήρχε μεταξύ της άμυνας και του κέντρου και καλή

0: κυκλοφορία μπάλας και έκανε και τις περισσότερες φάσεις από ό,τι είχε κάνει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Γιατί να μην τα αλλάξω? Αλλά δεν θα ήταν μόνο αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τη Μύκονο, λέει ο φίλος. Πιο πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει τις προκρίσεις ανισχυρός παρά να πηγαίνει όφη ο Λεβαδιακός ή ο Άρης ο Βόλος στα προβληματικά του conference, λέει εδώ ο φίλος. Και στις προηγούμενες φορές που έχει μπει από αυτή τη διαδικασία, ο Παναθηναϊκός τα έχει καταφέρει, να πούμε. Δεν απαντάω καν, φιλέ. Δεν απαντάω καν. Σας το έχω πει πολλές φορές. Προσέξτε που μπαίνετε και τι διαβάζετε. Ασφαλώς και πρόκειται για μια τεράστια αστείωτητα και ανακρίβεια αυτό που γράφτηκε για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός χτες. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Τι είναι εντύπωση να μου κάνει τώρα? Μην λέω λαλακίες. Ξέρω πώς τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Και από όλες τις μεριές. Πώς γίνεται χθες να βγει αυτό το δημοσίευμα? Πάση περιπτώσει, έχει πλάκα πάντως. Έχει πλάκα. Γελάσαμε λίγο. Ασφαλώς και δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή τη στιγμή. Πόλη τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Βρήκαν και το ποσό πάντως. Μου άρεσε. Το βρήκαν και το ποσό. Το έκαναν το πάντρεμα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη και παρέα. Γιώργος Μελβρούνο, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Κατάλαβα, λέει, αύριο σου μετάλλικα θα είμαι με το κινητό στο χέρι. Έλα μου, ωραία, κάρα. Καλημέρα, λέει ο Πέτρος. Που έρθει το Βαγγέλη, αυτός που έβαλε τα δύο τρίποντα σε σημείο που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, λέει ο Γιάννης. Ναι, ο Πέρτο, ναι. Παιδιά, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Αρμπελόα έχει χάσει τα αποδυτήρια? Τι έχει χάσει τα αποδυτήρια? Εκεί πέρα γίνεται. Παίζουν κάτι, να πούμε. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξύλο κανονικό. Ο Βαλβέρδε έπαθε διάσηση. Και οι γιατροί του είπαν να μην παίξει την Κυριακή, να κάτσει μια εβδομάδα να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Διότι είχε μερική απώλεια μνήμης. Τη έπαιξε με τον Τζοαμενή και πρέπει να το χτύπησε άσχημα ο Τζοαμενή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν γίνονται ούτε στο γάμα τοπικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάπως έτσι φάγανε και τον Τζάμπε Αλόνσο. Αν δεν γίνει ξεκαθάρισμα εκεί μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ και μέσα στην ομάδα, δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι. Έτσι πώς το πάνε. Καλημέρα, και μόνο που έχουμε ομάδες όλες διοργανώσεις τελικούς στον μπάσκετ δείχνει ποιος κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Μακάρι να είμαστε στο Final Four και δεν πειράζει για το Σλούκα, αρκεί να είναι υγιής και να σηκώσει το 8ο. Λέω Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ ξέρω ότι όταν πεθύνεις κάποιον δεν βγαίνεις όλες τις εκπομπές του σταθμού σου, διατυπανίζεις. Και μετά λίγο να μιλάς για την ομάδα πώς θα παίξει, μόνο το σεβασμό μου μοιάζει πολύ υποκριτικό. Θωμά, τον αδικείς τον Πάνο. Ο Πάνος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Τον αδικείς. Άκουσε με όπως το λέω και αν θες μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα ιδιωτικά. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Δεν θέλω να αναλύσω. Εγώ έχω μιλήσει μαζί του, έχω μιλήσει και εκτός της εκπομπής μαζί του. Ξέρω περισσότερα πράγματα για τα προσωπικά του. Είναι ένα παιδί που κουβαλάει τους δαιμονές του, που έχει τα θεματάκια του, δεν έχει πολύ μεγάλο κύκλο φίλων. Άστον όμως να το γυρίζει κιόλας προς την άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται πολύ σκούτουρα. Εντάξει, το μάμου. Στο λέω ειλικρινά γιατί τυχαίνει να ξέρω παραπάνω πράγματα για κάποιον άλλο λόγο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισχύει ότι ο Ρεμπρόφ ήδη βλέπει αγώνες και κάνει εισηγήσεις? Μπορεί, Δημήτρη. Καλημέρα, Βάγγελε. Μέρες 2018 η ΑΕΚΑΡΑ που σε ένα Σαββατοκύριακο πήραμε ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Πάμε, λέει ο Γιάννης. Πιθανό είναι το σενάριο πολύ, Γιάννη, όπως το λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Παίζουμε το πιο σημαντικό αγώνα τη εκπομπή και είναι πρώτο θέμα από όλη τη ομάδα μπάσκετ που είναι η διάψευση του Γιώργου Σχαματερό. Δεν είναι πρώτη είδηση. Εγώ απάντησα σε μήνυμα ότι είναι μια κουταμάρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε για δεύτερο ημίωρο. Πάμε.
1: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει και μια ψυχή. Ξωτήρι, πώς χρονών είσαι, λέει. Είμαι 49, φίλε. Κατεβαίνεις στο Ξωτήρι. Πέρυσι ήσουν 55. Έχω πάρει την κάτω βόλτα, λέει. Καλό ταξιάρχη. Εντάξει, Βαγγέλη, δεν γνώριζα, λέει. Όχι, όχι, Θωμά μου, γι' αυτό το πα. Γι' αυτό το πα, αδερφέ. Γι' αυτό το πα, όλα καλά. Καλημέρα σε όλο το παρέα. Για άκουσα, Βαγγέλη, χθες ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το Μίγια. Το σκέφτησε να έρθει ο παίχτης και να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Θα έχει την πλάκα του, λέει. Μου θυμίζει την ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Τώρα μπαίνω ή βγαίνω. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Γεια σου, αδερφέ Νικόλα. Καλημέρα σε όλους εκτός από αυτόν τον Ισάκ, λέει ο Βασίλης. Γιατί ρε Βασίλη, τι έχεις πάθει με τον Ισάκ? Τι έχεις πάθει τώρα? Σταμάτα τώρα, μωρέ, σταμάτα. Καλημέρα στο Σπύρο. Σπύρο, τι είναι αυτό που μου στείλες, ένα κενό? Θα βγάλεις ρεπόρτερ ΑΕΚ μπάσκετ να μας πει τι αισθήρι ήταν. Είχαν 3.000 κόσμο χθες, είχαν πολύ κόσμο. Βέβαια η ΑΕΚ είναι το φαβόρη τώρα, διότι όπως τα λέει και ο Μανώλης στο Σποτάκι πριν, το φαβόρη του συνολικά της διοργάνωσης ήταν η Μπανταλώνα, την οποία εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη μαγιά της ΑΕΚ που την απέκλεισε. Και στο χτεσινό να πούμε ότι η Μάλαγα ήταν η ομάδα που κέρδισε τα δύο προηγούμενα, έτσι, BCL. Άρα η ΑΕΚ είναι το φαβόρη με την Ρήτας, αλλά θέλει προσοχή, έτσι. Τελικός είναι, πάντα είναι επικίνδυνα αυτά, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος. Όχι, ο Ρεμπρόφ, λέει, είχε γίνει ένα περιστατικό στην Εθνική Ουκρανία, καθώς όταν είχαν χάσει πρόκληση παίχτες, τον είχαν πετάξει έξω από τα ποδήλατα για να ηρεμήσουν. Βαγγέλη, λέει, ακούστε τώρα, παιδιά, τι μου λέει ο Παοκάρα Σαλόνικα. Βαγγέλη, πώς είναι να έχεις να πάρεις πρωτάθλημα τόσα χρόνια, αντέχετε? Παοκάρα Σαλόνικα. Θέλω να σε ρωτήσω σένα, ρε φίλε, που κάνεις 35 χρόνια, για πες μου. γιατί μερικοί ξύνεστε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε Βαγγέλη?
0: Πού να είμαι εδώ πέρα, παλεύω με τα κύματα.
1: Το ξέρω, μου, ρε. Είναι λίγο τα ωράρια, λίγο διαφοροποιημένα και γι' αυτό έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ακούω, αλλά...
0: Καλά είσαι, φίλε, εσύ πώς πας?
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια στην Πασχετική ΑΕΚ. Τώρα νομίζω φτάσαμε στην πηγή, είναι αμαρτία να μην πιούμε νερό. Όπως προείπες, αποκλείοντας την Μπανταλώνα, νομίζω... Στάσιο και χθες με τη Μάλαγα έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Άπαιξε τρομερή άμυνα χθες. Ρε, στο πρώτο δεκάλεπτο, 14-9. Έχει... 14-9, ναι, ούτε ναι. Παιδιά να παίζανε 9 πόντους.
1: Ναι, αν έχει την ίδια συγκέντρωση ακριβώς όπως με τη Μάλαγα, με την Ρήτους, νομίζω θα το σηκώσουμε. Καταρχάς, χάρηκα πάρα πολύ που έχασε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τη Βαλένθια. Θα σου πω το λόγο.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω, περιμένω να μου το αναλύσεις. Για πες.
1: Γιατί ήθελα να είναι ο Γιαννακόπουλος στο τελικό.
0: Α,
1: αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι είναι ΑΕΚ, αλλά αυτή είναι αλητία αυτό το πράγμα. Καταρχάς, αυτά που έκανε τα Καραγκιουζιλί και η Βαλένθια, τη μικρώνει πολύ. Έφερε, λες και ερχόταν η Lady Gaga να δώσει συναυλία. Ερχόταν με ιδιωτική ασφάλεια.
0: Έφερε τους άσβερκους.
1: Όλα αυτά και πρόσεξε. Όλο το γύρο του μπάσκετ το συνηγορούνε. Το συνηγορούνε. Και γράφανε, διάβαζα κάποια σχόλια, υπάρχουν χειρότερες, εγώ χειρότερες συμπεριφορές τύπου Ντουμπάι, που είναι στο απειρόβλητο. Κάποια στιγμή οποιοδήποτε έβαζε τα λεφτά που βάζει ο Γιαννακόπουλος, νομίζω θα κάνει χειρότερες αντιδράσεις, που δεν ήταν αντίδραση στο Give a Foul, τέλος πάντων. Απλώς κυνηγούν φαντάσματα που θα τους βγουν μπροστά τους. Ξέρεις ότι είμαι ΑΕΚ.
0: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα τρεις αγωνιστικές φωτογραφικά ίσα-ίσα για να μην βρίσκεται στο Final Four που γίνεται, ας πούμε, στο γήπεδο της ομάδας του, το οποίο έφτιαξε αυτός και τα λοιπά. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, είναι φωτογραφική.
1: Ας κινήσουν μερικοί με αυτό που θα πω. Στο γήπεδο του, που το έκανε με δικά του λεφτά. Γιατί για άλλο γήπεδο υπάρχει φάντασμα διαγωνισμός εταιρεία, πώς θα ανέλαβε έτσι 25 εκατομμύρια τσακα. Να το πούμε και αυτό. Τέλος πάντων. Με τα αδερφάκια μου τα λέμε εκεί πέρα τους παουτζίδες, μου λένε, ονειρεύονται κι αυτοί. Για σένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρίσκω τρόπο να το χάσει.
1: Έχει να χάσει 5 μήνες.
0: Ναι, δεν βρίσκω τρόπο να το χάσει. Δεν γίνεται να το χάσει τώρα. Δηλαδή με τέτοια διαφορά, με δύο μάτς με στη Φιλαδέλφια, με την καλύτερη εικόνα, με σοβαρότητα, Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, κατά 80-90% για μένα έχει κρυθεί, ναι.
1: Τώρα σήμερα παίζετε εσείς με τη Βαλένθια.
0: Απόψε είναι το μάτς με τη Βαλένθια, ναι.
1: Έχει περάσει ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ.
0: Αυτοί οι δύο έχουν περάσει και παίζουν ακόμα τα ζευγάρια Παναθηναϊκός Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις.
1: Άμα περάσετε και διασταυρώνεστε με τον Ολυμπιακό.
0: Παναθηναϊκός Ρεάλ, Παναθηναϊκός Ρεάλ και το ζευγάρι Ρεάλ και το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό.
1: Οπότε πάτε μόνο.
0: Τελικό οι δύο ελληνικές ομάδες, μόνο τελικό. Μόνο τελικό.
1: Για να δούμε. Τίποτα, να δώσω χαιρετίσματα στο μικρό τον αδερφό που ακούει. Μετά του 3-0 βέβαια δεν μου μιλούσε για λίγο. Καταλαβαίνεις τι έγινε στο Viber, Βαγγελία.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: έγινε,
1: μετά τον έστειλα και κάτι μαντινάδες, εκεί να δεις γέλιο. Τώρα μη στραβώσεις τίποτα, γιατί μετά από Αθήνα φεύγω Αδελαΐδα εγώ κατευθείαν. Λοιπόν, καλή εκπομπή, Βαγγέλη μου, χάρηκα που τα πάμε.
0: Και εγώ, Κυριάκο, να είσαι καλά, ρε φιλέ.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Αγαπητέ, εσύ που εργάζεσαι στην Deloitte, εγώ μιλάω για τώρα. Το ενευθέτω χρόνο, άστο καλύτερα. Εγώ μιλάω για τώρα. Αν έχεις για τώρα να μου πεις κάτι, και είπα εγώ κάτι λάθος, που στείλ το μου. Προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Στέλιος Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Το όνομα δεν άκουσα.
2: Στέλιος Γερμανία.
0: Έλα, Στέλιο.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για τον μπάσκετ πρώτα. Κοιτάξτε, τον ακούω από προχθές. Εντάξει, μου, η Βαλένθια μικρή φανέλα, ο Παναθηναϊκός μεγαλύτερη φανέλα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Βαλένθια έχει, ότι είναι ομαδάρα, αλήθεια είναι ομαδάρα. Αυτό βλέπω εγώ. Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι όμως αυτό το παιχνίδι για μένα θα πρέπει να είναι τελικός. Νομίζω παίζουν η μία ομάδα με τους καλύτερους παίκτες και η άλλη ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο σαν ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι. Και το άλλο που λένε για τη φανέλα, εντάξει, το 96 ο Παναθηναϊκός δεν έχει φανέλα και η φανέλα έγινε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με κάποιες άλλες ομάδες που δεν έχουν φανέλα τώρα.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι γίνεται, Στέλιο μου. Ξέρεις, είναι και θέμα πιθανότητων. Ναι, ότι μπορεί να γίνει και αυτό που λες, φυσικά και μπορεί να γίνει.
2: Ναι, δηλαδή, ακούγεται τη φανέλα συνέχεια. Έχει παραμείνει κάποιο δεν έχει φανέλα στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Τελικά.
0: Δεν είπε κανένας ότι η Βαλένθια δεν είναι ομαδάρα. Δεν το έχει πει κανένας ότι δεν είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα.
2: Γιατί ακούω, ρε παιδί μου, από πολλούς. Εντάξει, μόλις σιγά που δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια δεν θα αντέξει. Εγώ βλέπω μια Βαλένθια που
0: είναι. Φίλε, το μάτς το απόψινο είναι όλα τα λεφτά.
2: Και επίσης όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με τη Βαλένθια ήταν όλα παιχνιδάρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, και εγώ, μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός φυσικά. Έχω πει δεν είμαι πολύ αισιόδοξος λόγω των σκαμπανευασμάτων που έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά οκ. Να πάμε λίγο τώρα στην μπάλα, που εμένα η μπάλα με ενδιαφέρει περισσότερο. Βαγγέλη, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, φίλε.
2: Εσύ, με αυτό το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, ποια πιστεύεις ότι θα είναι η θέση που έχει στο πρωτάθλημα?
0: Τώρα τι να σου απαντήσω τώρα. Αυτό το ρόστερ είναι θέμα σχετικό, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Θα σου απαντήσω αλλιώς. Θα σου πω ότι με αυτό το ρόστερ και βλέποντας και τα ρόστερ των άλλων ομάδων, θα έπρεπε να είναι μαζί με τους άλλους. Και όχι 18 ωραία. Και 17 βαθμούς πίσω.
2: Ωραία. Εσύ, ας πούμε το καλοκαίρι, πόσο μεταγραφείς θα κάνεις στον Παναθηναϊκό? Για να πάρει το πρωτάθλημα,
0: Πόσο μεταγραφείς θα έκανα? Θα σου έλεγα έτσι επιγραμματικά ότι θα έπαιρνα σίγουρα έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, σίγουρα έναν πολύ καλό στόπερ. Τώρα μιλάω για δεκάδα, έτσι. Έναν πολύ καλό χαφ στο 8. Σίγουρα αυτούς τους τρεις. Και από εκεί και πέρα είναι και πραγματάκια άλλα, δηλαδή ενίσχυση στα μπακ.
2: Από ό,τι έχουν διαβάσει το ρεπορτάζ, Βαγγέλη, θα φύγουν 7-8 παίκτες σίγουρα.
0: Εντάξει, δηλαδή, μη σου φαίνεται.
2: Δηλαδή, θέλουμε 8 με 10 παίκτες. Θα σου πω κάτι, ο Αλαφούζος. Πριν 5 μήνες είχε πει ότι του χρόνου τέτοια εποχή θέλουν να έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα χωρίς μεταγραφές?
0: Θα γίνει, αλλά το 7-8 μη σου φαίνεται παράλογο. Γιατί αν το βάλουμε κάτω τα ονόματα, θα δεις ότι πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν
2: 7-8. Δεν με φαίνεται παράξενο. Εγώ κατά τη γνώμη μου και το 8-12 δεν με φαίνεται παράξενο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κρατάω τη γραμμή, κοίταξε, εσύ έχεις την άποψή σου. Εγώ έχω τη δικιά μου άποψη.
0: Φυσικά.
2: Σήμερα θα είμαι εγώ ικανοποιημένος. Το θέμα είναι να έχουμε όλοι το κοινό καλό του Παναθηναϊκού. Εμείς Παναθηναϊκοί τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω σαν Παναθηναϊκός ότι στον Παναθηναϊκό πρέπει να δουν πρώτα την αλήθεια, να δουν τι δεν γίνεται σωστά. Εγώ θέλω να μείνει ο Μπενίτερ, αλλά το θέμα μου δεν είναι ο Μπενίτερ. Όποιος και να ερχόταν, θα ήθελα να τον αφήσουν να δουλέψει. Εγώ αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτή η τρέλα, ότι κάθε 5 μήνες, ότι κάθε 3 μήνες, κάθε 4 μήνες και πάλι από την αρχή, εμένα αυτό είναι που με έχει κουράσει και νομίζω έχει κουράσει πιο πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια.
0: Τον κόσμο του Παναθηναϊκού τον έχουν κουράσει οι αποτυχημένες προσπάθειες για το πρωτάθλημα περισσότερο. Αυτό είναι που παραπάνω που πονάει.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσύ Βαγγέλη, υπάρχει μια διοίκηση η οποία πρέπει να καθορίσει το στόχο και ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Εγώ βλέπω ότι η διοίκηση είναι αυτή που δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εγώ αυτό βλέπω απ' έξω. Ότι η διοίκηση άλλα έλεγε πριν 5 μήνες και άλλα κάνει τώρα. Εσύ αν το θεωρείς ηθικό ότι πίσω από την πλάτη κάποιου να κάνει αυτά που κάνει, ότι έχουμε κλείσει ήδη προπονητή και την Κυριακή πάμε να παίξουμε στην ΑΕΚ και άμα χάσουμε θα τον πάρουμε το κεφάλι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εσύ στη θέση του, άμα εσύ θα βγει από τη δουλειά σου, θα ήσουν το ίδιο, θα απέδιδε το ίδιο. Και θα σου πω κάτι τελευταίο, προχθές με την ΑΕΚ. Παίξαμε με 15 από τους 17. Εσύ είδες έναν Μπενίτε θα διάφορο στον πάγκο.
0: Δεν τον έχω πει ποτέ διάφορο.
2: Εγώ βλέπω έναν προπονητή που με αυτά που έχει προσπαθεί να παίξει την μπάλα μπορεί να παίξει. Με αυτά που έχει. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός επιθετικά ναι μεν είναι κακός δημιουργικά, αλλά και αυτούς τους παίχτες έχει. Δηλαδή ο Σφιντέρσκι, ο Πάντοβιτς. Ποιος Σφιντέρσκι, ποιος Πάντοβιτς. Πριν 5 μήνες ξεχνάμε ότι δινόταν στην Ευρώπη μια ομάδα χωρίς επιθετικό. Ο Μπενιντεθ το έκανε. Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη για τον Κόντι. Γιατί σε άκουσα και προχθές που είπα για τον Κόντι πάλι. Ο Κόντι στον Παναθηναϊκό λοιπόν έκατσε 10 παιχνίδια, κέρδισε μέχρι τη Young Boys, κέρδισε τον Ατρόμητο και σε όλα τα υπόλοιπα προηγήθηκε και δεν κέρδισε κανένα. Στον Παναθηναϊκό, όχι στον Όφη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι δουλειά.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Γεια σου, Γιώργος από Λαύριο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εμένα με ενοχλεί προσωπικά, Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν παίζει ρόλο νομίζω. Ναι. Με ενοχλεί το ψυχότητα του Γιαννακόπουλου στην επικοινωνία, στα social media. Βρίσκω τη διαταράσει ένα κλίμα αθλητικότητας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι δεν έκανε τίποτα και είναι υπερβολική αυτή η τιμωρία. Εσύ Βαγγέλη, όταν είδα το μάτς το τελευταίο που νίκησε η Βαλένθια, αισθάνθηκα ένα μούδιασμα και από την κερκίδα. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή νομίζω ότι σαν να θέλανε να χάσουν.
0: Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή, να σου πω κάτι.
3: Η Κερκίνα δεν είχε το πάθος που είχε στους προηγούμενους αγώνες.
0: Να σου πω κάτι, είσαι γηπεδικός, πας γήπεδα κάπου, δεν πας.
3: Βέβαια.
0: Άμα δεν σου δώσει ερέθισμα η ομάδα μέσα, ρε φίλε, δεν τσιτώνει και το γήπεδο, δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, όταν δηλαδή, η ομάδα δεν κάνει, δεν τρέξει ένα καλό σερί, δεν παίξει, ξέρω εγώ, μια σκυλή και άμυνα 5 λεπτά, δεν κάνει 3-4 επιθέσεις να βάλει ένα 7-8-0, πώς να πάρει φωτιά το γήπεδο. Είναι δηλαδή και ξέρεις πολλές φορές συμπαρασύρει και το μάτς. Αν αυτό που βλέπεις, πώς να σου το πω, δεν σε πείθει, είσαι και εσύ λίγο πιο παγωμένος. Νομίζω ότι αυτό είναι.
3: Ναι, αλλά στο ΆΚΑ πάντα ο κόσμος σπρώχνει την ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα. Πάντα. Εσύ δηλαδή τι εννοείς. Εννοείς δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε και έκατσε να χάσει μάτς.
3: Τι να ρισκάρει, μωρέ.
0: Γιατί δεν είναι ρίσκο.
3: Έχει άλλους δύο περιπτώσεις μπροστά.
0: Φίλε, άμα
3: σήμερα και μεθαύριο.
0: Το μεθαύριο την άλλη εβδομάδα είναι μεγάλο μπλέξιμο. Για μένα το απόψε είναι.
3: Συμφωνώ.
0: Μεγάλο μπλέξιμο.
3: Αλλά όχι, δεν λέω ότι ρίσκαρε. Δεν λέω ότι ρίσκαρε και έκατσε να χάσει. Απλώς αισθάνθηκα ένα μούδιασμα και από την κερκίδα ότι ναι, εντάξει και μας βολεύει. Δεν έγινε και τίποτα με τις φωτογραφίες και τα κολλημένα και τα. Θα το πάρουμε μεθαύριο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά είναι μεγάλη αδικία, ρε Βαγγέλη. Ξανανοίγω πάλι το θέμα του τελικού του Final Four. Και θέλω να πω ότι είναι αδικία να παίζεται όλη η χρονιά σε ένα αγώνα. Είναι. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι οι οποίοι εφήβραν το μπάσκετ, οι Αμερικάνοι που το ανέβασαν σε τέτοιο μεγαλείο, και η EuroLeague τι θέλει να κάνει τώρα, NBA θέλει να γίνει. Έχουν σειρά αγώνων στο τέλος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, στο NBA έχει σειρά αγώνων, αλλά στα κολεγιακά και στα NCAA έχουν Final Four. Κοίταξε, φίλε, αυτή η κουβέντα γίνεται εδώ και 20 χρόνια που παρακολουθώ την Ευρωλίγκα. 20 χρόνια, δηλαδή, παλιά το έλεγε ο Μεσίνα, μετά το έλεγε ο Ιτούδης. Γενικά, δηλαδή, είναι άλλοι που έχουν αυτή την άποψη, αλλά δεν βλέπω από τη διοργανώτρια αρχή να υπάρχει πρόθεση να αλλάξει αυτό, γιατί η γιορτή του Final Four, αυτό το τριήμερο που μαζεύονται όλοι σε μια πόλη, που γίνονται όλα αυτά τα event, που είναι όλοι χορηγοί, δηλαδή, είναι ένα μεγάλο πάρτι, το οποίο δεν βλέπω διαρρυθμένη την Ευρωλίγκα να το αλλάξει. Να σου πω την αλήθεια.
3: Δεν θεωρείς αυτό το πάρτι θα μπορούσε να κρατήσει μια εβδομάδα ή 3-4 μέρες αντί για μία.
0: Ναι, αλλά ανάμεσα μόνο σε δύο ομάδες και πηγαίνοντας έρχοντας ένα γήπεδο. Ενώ εκεί έχουν 4 ομάδες μαζεμένους και όλους τους υπόλοιπους.
3: Αυτό λέω. Να κάνει αντιγραφή απλώς. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο και για το. Καταρχάς θα είχαμε περισσότερους αγώνες. Θα είχαμε περισσότερα έσοδα. Για τις ομάδες λέω. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις σε έναν αγώνα και το ίδιο να παίζεις τουλάχιστον 3. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
3: Η λεφτά, θεαματικότητα, λεφτά στα κανάλια, λεφτά στους παίχτες. Δηλαδή αν θέλεις να ακολουθήσεις κάτι, ακολούθα το πρότυπο ρε παιδί μου. Ποιο είναι το πρότυπο, NBA, τέλος. Θα πάμε τώρα στο φεγγάρι με υπλάνο δίσκο, αφού αυτό έχω.
0: Ναι, αλλά όμως ξέρεις ότι στην Ευρώπη μια ζωή όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις παίζονται έτσι. Τώρα τι να σου πω, δεν τους βλέπω. Εγώ δεν θα είχα και ζωή και να τα λέγανε. Κοίταξε, σίγουρα όταν κάνεις μια σειρά είναι θετικό για την ομάδα που θεωρείται καλύτερη, είναι αρνητικό για την ομάδα που θεωρείται outsider. Έτσι. Αυτό το πράγμα μπορεί κάποιες χρονιές και τις ομάδες μας να τις βολέψουν, κάποιες άλλες χρονιές να μην τις βολέψουν. Είναι αναλόγως σε τι κατάσταση είσαι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή κομμό μαχαίρι, έτσι.
3: Ναι, απ' την άλλη ξέρεις κάτι, το να μπορείς να κερδίσεις την πιο πλούσια ομάδα, το κάνε μακιά, γίνεται και λίγο τυχοδιοκτικό, δηλαδή δεν πάει η ομάδα πια να επενδύσει, να πάρει καλύτερους παίκτες, δηλαδή πάει στη μακιά. Και αυτό για μένα με ενοχλεί λίγο. Όσο και να φαίνεται, δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε φτάσει στην ελίτ ως Ελλάδα, ως Ελλάδα λέω εγώ, δεν λέω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕ και ΠΑΟΚ μεθαύριο, ή Άρης, γιατί όλοι φαίνονται ότι ανεβαίνει το προϊόν και ρίχνουν λεφτά. Από τη στιγμή που φτάνει στην ελίτ, σε συμφέρει απέναντι στις άλλες ομάδες να παίζεις ως ελίτ. Μην τώρα έχεις κορώνα γράμματα.
0: Okay.
3: Καλημέρα.
0: Να σε καλά.
3: Και με τη νίκη σήμερα. Να σου πούμε στο τελικό.
0: Έγινε ένα μεγάλε. Να σε καλά.
3: Άντε πάει. Γεια.
0: Καλημέρα στο Σάκη τον Καμένο. Που λέει κάτι για Βαρκελόνης εδώ. Κατέβηκε το μήνυμα πιο κάτω. Το είχα Σάκη από πριν, το θυμάμαι. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση ότι δεν τα λέτε όλα. Λέει από 4. Η Βαλένθια λέει όλη μέρα πριν είχε διώσει αυτό πήγε στο 2.30. Από 4.80 πήγε στο 2.30. Για να πάει και κάποιοι πόντραν πολλά λεφτά. Συμφωνώ, λέει, με τον φίλο τον Παναθηναϊκό. Κάθε πέντε θες να πεις, λέει, πρώτες μήνες λες. Μπερδεύεσαι λίγο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Χανιά για Ενσάκ. Φέρτο, λέει ο Γιάννης. Να κάνω μια ερώτηση, λέει, όπως λέει ο κύριος Δημήτρης. Τι συνδέει τον Παναθηναϊκό με κάποιο τυφαλά? Το Παναθηναϊκό με τον κάποιο τυφαλά. Ο Παναθηναϊκός, επειδή εχθές βγήκε η διετησία και βγήκαν διάφορα, υπάρχουν κάποια sites τα οποία κάτσανε και κάνανε το συνολικό average των ομάδων με τον τυφαλά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στις μεγάλες ομάδες που παίζουν όλα τα χρόνια στην Ευρωλίγκα, σε 10 ομάδες, ο Παναθηναϊκός είναι 7ος-8ος στα παιχνίδια με τον τυφαλά, έχει 14-13, 14 νίκες, 13 ήττες. Ενώ παράδειγμα η Μπαρτσελώνα έχει 19-9, η Ρεάλ έχει 21-8, ο Ολυμπιακός έχει 16-12. Αυτό το συνδέει τον τυφαλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, φίλε.
4: Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θέλω οι ελληνικές ομάδες να προοδεύουν συνέχεια. Τώρα για την ομάδα μου. Βαγγέλη, δεν έχουμε μια εικόνα την ή άλλη στο τελικό, έτσι. Για την ΑΕΚ μιλάω. Αν είναι καλύτερη από Παρτσελόνα, αν είναι...
0: Όχι, είναι κατώτερη από αυτές τις ομάδες. Είναι outsider η Ρήτα Βρυνούς. Είναι outsider.
4: Οπότε είναι 60-40 να πούμε.
0: Ναι.
4: Την πέρα μας.
0: Είναι υπέρ της ΑΕΚ τώρα πλέον.
4: Α, καλό αυτό είναι. Λοιπόν, και θέλω αν με επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ, φίλε, ό,τι θες.
4: Να κάνω ένα ερώτημα να μας απαντήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε μήνυμα, όχι σε τηλέφωνο. Μπλακώσουν οι γράμμες τώρα, στην επόμενη ώρα. Λοιπόν,
0: ναι.
4: πες ότι έχουμε ένα τζίνι τώρα.
0: Ναι.
4: Και σου πραγματοποιεί, απευθύνομαι στον φίλο του Παναθηναϊκού. Και σου πραγματοποιεί μία ευχή. Είναι νίκη κατάκτηση Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό ή είτε από τον Ολυμπιακό και τα επόμενα 5 χρόνια σε ρίο ότι υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Τι θα επέλεγαν? Θέλω γνώμες. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο?
0: Ιδρικαδόρος.
4: Γεια αυτό, γεια σας, να δούμε.
0: Ιδρικαδόρος.
4: Έλα, γεια.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και 56, άλλη μια γραμμούλα τη βγάλουμε.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι, ναι, εσύ. Καλώς το να.
5: Γιάννης από Καματερό.
0: Έλα.
5: Εγώ με το Μπενίτεθ είμαι ακόμα. Αν την άλλη έχεις και εσύ δίκιο, ρε Σιβάγγελη. Τεχνικά δηλαδή, όπως το αναλύεις, έχεις τα δίκια σου. Κάποιους παίκτες δεν τους βάζει, τις αιμονές, η τριάδα πίσω. Έχεις και στα δίκια σου. Αλλά κατά την άλλη πλευρά είναι αυτό που λέμε δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Να μην είμαστε αυτό το δίχασμα, δηλαδή που δεν αφήσαμε, γιατί διχαστήκαμε και με τον Γιωβάνοβιτς. Δεν έκανε και εκείνος την ολοκλήρωση που ήθελε να κάνει.
0: Ναι.
5: Κάπως έτσι δεν
0: εκείνος
5: είναι τα πράγματα.
0: Εκείνος το άξιζε,
5: δεν είναι ψιλομοιρασμένα.
0: Εκείνος το άξιζε, διότι εκείνος είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του. Είχε πάρει μια ομάδα από το 1, το 2 και σιγά σιγά κάθε χρόνο την ανέβαζε. Έτσι. Εκεί για μένα ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι έπρεπε οπωσδήποτε εκείνη τη χρονιά την Τρίτη να την ολοκληρώσει ο Ιβάν. Ήταν αδικία μεγάλη.
5: Πάνω σε αυτό, όπως το λες εκεί, πάνω σε αυτό πατάω και εγώ που λέμε. Αν κάνει και αυτός την προετοιμασία του τη σωστή την καλοκαιρινή, με τους άλλους 2-3 παίκτες που θέλει να πάρει, 4 πώς ήταν, πότε θα μπορούμε να πούμε ότι αν αποτυχεί ή όχι. Καλός ή κακός. Έτσι πάει. Εσύ βλέπεις με τα έμπειρα μάτια σου το πώς βαδίζει. Και κατά κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα στόχο. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Κύπελλο μεν δεν πήρε. Του φύγε. Μια θέση μεγαλύτερη δεν πήρε. Έφυγε η Ευρώπη. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Δεν ήταν υπέρβαση αυτό, αδερφέ. Δεν ήταν υπέρβαση αυτό. Αυτό ήταν υποχρέωση.
5: Οι δύο
0: στόχοι που είχε μέσα σε 15-20 μέρες.
5: Είναι το αρνητικό που έχει του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Κόντις το έχει. Γιατί είναι Έλληνας. Ξέρει τις ελληνικές ομάδες. Και όλοι οι άλλοι που ξέρουν τις ελληνικές ομάδες. Δεν είχε δίπλα του έναν βοηθό να τον ορμηνεύει και δηλαδή εσένα να είχε δίπλα του να του λες αυτά, θα τον έπιθες. Πες, τι κάνεις, γιατί προχωράς έτσι. Γιατί δηλαδή έναν βοηθό Έλληνα έπρεπε να είχε. Αυτά.
0: Καλώς
5: Σαββατοκύριακο.
0: Ποιον
5: έχεις δίπλα σου?
0: Έχω τον πάνω τον Μπουρνά.
5: Α. Εντάξει.
0: Το μέλλον της ηχοληψίας στον Big Win Sport FM.
5: Μαζί
0: με τον Γιώργο του Γιάννης.
5: Ναι.
0: Το νέο αίμα. Να σε καλά.
5: Λοιπόν, και καλή επιτυχία για σήμερα το βράδυ.
0: Έγινε αρχή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λέει 4-1, παίξτε το, λέει ένας φίλος. Παίξτε το, όποιος πιστεύετε, να το παίξετε. Και εγώ φαβορεί την ΑΕΚ βλέπω. Τώρα δεν λέω για το σκορ αυτό, αλλά φαβορεί ξεκάθαρο βλέπω την ΑΕΚ. Καλημέρα παρεούλα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ για χθες. Πάμε δυνατά, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, λέει ο Γιώργος Πουλμαντζής. Η ομάδα από τη Λιθουανία είναι πολύ καλή, Βαγγέλη, κάνεις λάθος. Τι κάνω λάθος, αδερφέ? Λέω κάτι ξεκάθαρο. Το μεγάλο φαβόρι του BCL ήταν η Μπανταλώνα. Την απέκλεισε η ΑΕΚ στα play-off. Το δεύτερο μεγάλο φαβόρι ήταν η Μάλαγα που το είχε πάρει τα δύο τελευταία χρόνια. Οκ, μέχρι εδώ. Οκ. Ασφαλώς και η Ρίτας Βιλνιούς είναι μια καλή ομάδα και γι' αυτό έφτασε εκεί. Είναι όμως μια λιθουανική ομάδα που έχει τρεις Αμερικανούς όλους και όλους. Παίζει πάρα πολύ σκληρά. Παίζει με πάρα πολύ συγκέντρωση. Ξέρετε, οι Λιθουανοί τι μουρλιά έχουν με τον μπάσκετ. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να κάνουν το step up και να πάρουν το ευρωπαϊκό. Απλά λέω ότι βάσει δυναμικής των ομάδων, η Μπανταλώνα και η Μάλαγα είναι πιο πάνω από τη Ρίτας Βιλνιούς. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι δεν είναι καλή ομάδα. Δεν ήταν καλή ομάδα, δεν θα φτάναν μέχρι το τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Καλημέρα παρεούλα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Εχθές πάμε δυνατά, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, λέει ο Γιώργος Πουλμαντζής. Καλημέρα Βαγγέλη, νομίζω είναι πολύ άδικο να παίξει ο Παναθηναϊκός χωρίς κόσμο στο τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Εντάξει, τι να συζητήσουμε γι' αυτό, άστο. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Καλώς σου κούω και μακάρι με δύο δυνατές νίκες για την ομάδα μου σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, Σπύρου ΑΕΚΑΡΑ πάντα και παντού. Ο Ντέσσερς το καλοκαίρι, άστο τώρα, μην περιμένεις Ντέσσερς. Ρε φίλε της ΑΕΚ, λέει, μίλαμε στοιχεία και όχι με υπονοούμενα. Άιντε, λέει ο Δημήτρης, για το θέμα του μπάσκετ του κλειστού, ναι. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, μεγάλη νίκη με τη Μάλαγα, πάμε να το σηκώσουμε, λέει ο Τάκης. Καλημέρα Βαγγέλη, στους ημιτελικούς, αν έχει βγει το πρόγραμμα, ποιο ζευγάρι θα παίξει πρώτα, σε ποιους ημιτελικούς? Ρώτησε με για να σου πω για ποιους με τελικούς, γιατί δεν μου γράφεις διοργάνωση. Καλημέρα με υγεία. Ο φίλος Αγγλίση ξέρω ότι με τα δικά του λεφτά για να κόψει στο γήπεδο. Δεν ξέρω ότι 25 εκατομμύρια Αγγελόπουλη κάποιος τους τα βάζει. Το είπε με υπονοούμενο, αλλά δεν ήξερα ότι παίζει σήμερα με τη Βαλένθια. Γιατί δεν έλεγε καλημέρα αντιολυμπιακός, λέει ο Κώστας. Ο Ισάκ λέει καλημέρα μάγκες. Άστα Βασίλη, με εξαίρεσε από την ευχή για καλημέρα. Ένας που σε κάθε τηλεφώνημα διατυπώνει ότι είναι τοξικός, γελάει γι' αυτό και κάνει τέτοιες τοποθετήσεις ώστε να αποδείξει. Και έφαγα μεγάλη στεναχώρια. Βαγγέλη, θεϊκή απάντηση στον Παουκτζήλο Ισακ. Βαγγέλη, εγώ βλέπω, λέει, μια Βαλένθια που είναι, λέει, ένα μείγμα Παρί και Μονακό. Τρέχουν σουτάρουν, αλλά επειδή.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Top FM 102,4.
8: Να άλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
9: Σου σβήνει!
10: Ναι.
9: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
8: Τι μηχανάκι έχεις εσύ?
10: Ένα εξτάκι.
8: Μερακλής, τα παλιά ταξιδί.
10: Το 02 έχω.
8: Το 02 έχεις, ιστορικά μηχανάκι.
10: Το στάνω, αυτό.
8: Ιστορικά μηχανάκι.
9: Ο Μαστροβάγκος, βάγκος.
10: Θέλει άλλο με το λαμπάκι γενικώς.
8: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του, Νίκης Βασίλης, σου απάντησα.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της Παρασκευής 8 Μαΐου του 2026. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας παντού και στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που κι αυτοί είναι συντονισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Πάντα κολλημένοι με τον Big Win Sport FM. Την αγάπη μας σε όλους. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5. Το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτο σε διαδρομή 9 Μαΐου αύριο. Το Ridges Casino Moon Park είναι στους μεγάλους χορηγούς και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Ridges Casino Moon Park μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Η Βαλένθια ήταν όλη τη χρονιά πολύ καλή και ξεκάθαρα δικαιούται να περάσει το Final Four, αλλά σαν Ελληνίδα υποστηρίζω Παναθηναϊκό απόψε, λέει εδώ πέρα μια φίλη της εκπομπής. Να είσαι καλά. Που ήμουν εδώ στα μηνύματα. Βαγγέλη, καλημέρα, φίλε. Καλά όλα αυτά που είπε για τον Μπενίτο το φίλο, όμως αλήθεια τώρα. Έχουμε δει την παραμικρή βελτίωση 6 μήνες τώρα. Έχει εκμεταλλευτεί το ρόστερ του. Γιάννη, δεν θέλω να επιβάλλουμε στον κόσμο. Εγώ τη γνώμη μου την έχω πει. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Άλλοι έχουν πιστεί και τον θέλουν τον Μπενίτο. Εγώ θεωρώ ότι σαν άνθρωπος πάντα όταν λέω κάτι προσπαθώ να το στηρίξω κιόλας. Επιχειρηματολογώ πάντα και νομίζω ότι δεν λέω μπουρδες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω για να επιστρέψει πρέπει να υπάρξει ενότητα. Όσο αυτό δεν υπάρχει, δεν μπορεί ο οργανισμός να δουλέψει. Το λέω σαν ΑΕΚτζής που ήταν πολλά χρόνια διχασμένη ομάδα. Νίκο, μια χαρά το λες εσύ. Ποιος ακούει να στο NBA αυτό έχουν λέει και τέλος. Στην Ευρώπη πρέπει να παίξουν για τα playoff των χώρων πρωταθλημάτων. Πότε θα παίξουν σειρές στην Ευρωλίγκα και πότε θα παίξουν στα εγχώρια. Επίσης, πόσο καταπώνηση θα υπάρχει. Βγήκαν λέει τα αυγά, λέει και πάνε για σειρές και άρχισε. Εντάξει, μην προσβάλλουμε, Αντώνη, μην προσβάλλουμε, σε παρακαλώ. Έλα. Βαγγέλη, όμορφες καλημέρες σε όλους. Γράφουμε, δεν γράφουμε. Σας ακούμε πάντα, λέει ο Λάμπης Γιώργος Φορτηγό. Την αγάπη μου, παιδιά. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Να έχεις λύσει 307 βολές διαφορά φέτος να παίζεις άμυνα στα ώρα του καράτε και οι αντίπαλοι να μην έχουν ούτε τις μισές στα μεταξύ τους παιχνίδια. Και πολλά άλλα, λέει εδώ πέρα ο Λουκάς. Και λέει για αντιφαλάδες και τέτοια. Δεν θέλω, παιδιά, να ανεβάσουμε τους τόνους, μην το παρατραβήξουμε. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα, αλλά πρέπει να πάμε σε γραμμές αυτό το ημίωρο. Πάμε στον κόσμο που περιμένει τα μηνύματα γιατί θα διαβάζουμε και λίγο αργότερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Έλα.
1: Μαζί είμαστε. Εγώ μιλάω, Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα από Πάτρα. Καλημέρα, Ντέγιαν είμαστε.
0: Έλα, Ντέγιαν.
1: Σε καλά.
0: Καλά, ρε Δεσπέση.
1: Όσο το θέλω, το παλεύω. Κάτι εκπληκτικό που δεν έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι έχει παίξει ο Παναγιώτης με την Βαλένθια 5 αγώνες. Και δεν έχει κανείς νίκη στην έδρα του.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνιο αυτό. Πολύ ιδιαίτερο αυτό.
0: Ναι, πολύ ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν, δεν θέλω ρε παιδί μου τώρα να κρίνω, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται μήπως ο Παναθηναϊκός έχασε επίτηδες. Παιδιά, να σας πω ότι μια ομάδα που σαν ομάδα είναι καλύτερη Βαλένθια, εάν μετά το σοκ, γιατί είναι αθλητικό σοκ αυτό που έπαθε, δύο ήττες στην έδρα καταφέρει να κάνει το 2-2. Συγγνώμη, αλλά μετά και με τη φανέλα και με την
0: εμπειρία. Μετά είναι 70-30 για τη Βαλένθια το άλλο, άστο.
1: Τουλάχιστον 60-40 Ευαγγέλη του.
0: 70-30 στο λέω εγώ.
1: Και νομίζω έχει και δίκιο. Mm. Δηλαδή, τι συζητάμε ρε εσείς τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα το αν μπορεί να γίνει. Όχι γιατί είναι θετικό, θα το πω γιατί όντως το πιστεύω. Εγώ θεωρώ, Βαγγέλη, εκτός ότι δεν έτυχε σε πολύ καλή μέρα ο βράδυ ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι είχαν τη σιγουριά ότι κοίτα να δεις, δεν χρειάζεται να μπούμε με το μαχαίρι στα δόντια όπως τα δύο πρώτα μάτς, θα το πάρουμε.
0: Ναι, νόμιζαν ότι κάνουν πρόβα Final Four, νόμιζαν ότι είναι γιορτή για το Final Four, μπερδεύτηκα.
1: Εγώ πιστεύω αυτό, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω αυτό. Εκτός τη μέρα και οτιδήποτε, ναι, πιστεύω αυτό, γιατί φάνηκε από την αρχή. Με το μαχαίρι στα δόντια παίξαν από το 32-33 και μετά, στα τελευταία λεπτά. Δεν υπήρχε πριν η δίψα του «και εγώ με κάνω ό,τι μπορώ». Θεωρώ λοιπόν σήμερα ότι τουλάχιστον από αυτή την άποψη θα δούμε καλή άμυνα. Ένα επίσης θετικό είναι ότι φάνηκε στους παίχτες της Βαλένθια ότι στα σημεία, στα λεπτά που πλησίαζε ο Παναθηναϊκός τα χάνανε. Τα χάνανε και στην επίθεση και στην άμυνα. Θεωρώ σήμερα έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Ελπίζω να μην τύχει να βρεθεί σε πολύ καλό βράδυ Βαλένθια και σε πολύ κακό Παναθηναϊκός.
0: Ένα άλλο στοιχείο, φίλε, είναι ότι πέραν το ότι περιμένω ένα Παναθηναϊκό πολύ πιο συγκεντρωμένο και πολύ πιο παθιασμένο απόψε, κάνω την εκτίμηση ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε κακή εμφάνιση από τόσους κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, παράδειγμα, νομίζω ότι προχθές είδαμε το χειρότερο Grant όλης της χρονιάς. Είδαμε τον Ναν σε μία από τις κακές του εμφανίσεις. Είδαμε γενικά το περιφερειακό σύντομα να μην δουλεύει.
1: Δεν ήταν κανένας πολύ καλός.
0: Κοίταξε, ήταν δύο παιδιά τα οποία στη χρονιά μέσα δεν είναι σε πρώτο ρόλο και μιλάω για τον Σόρος και τον Ρογκαβόπουλο. Αυτή ήταν η καλύτερη. Δηλαδή από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού δεν ήταν
1: σε καλή βραδιά. Θα ανοίξει η συζήτηση, αν κάνουμε έστω και μικρή ανάλυση, τώρα για τον πρώτο, για τον Σόρτς. Είναι μπασκετικό έγκλημα ότι πήγε να εξαφανιστεί αυτός ο παίχτης με συμπεριφορά του προπονητή ότι κοίτα να δεις, δεν κάνεις όσα μπορείς. Είναι μπασκετικό έγκλημα. Για τον Ρογκαβόπουλο. Βαγγέλη, δεν γίνεται τώρα αυτό. Πρέπει να πεις ο Ρογκαβόπουλος. Προσφέρει στην επίθεση. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει στην άμυνα. Μου θυμίζει το Χουάντσο.
0: Δείχνει με όλους τους τρόπους που θέλει να παίξει αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί δείχνει με όλους τους τρόπους που θέλει να παίξει, φίλε.
1: Μαρκάρει τις αλλαγές με το ίδιο πάθος. Αυτό που λες. Το δείχνει με όλους τους τρόπους.
0: Γιατί
1: όταν ένας παίκτης σου προσφέρει αυτό και σε κακή επιθετική μέρα να βρεθεί, θα σου προσφέρει αμυντικά. Για αυτά τα μάτσα πέσα την άμυνα. Τέλος πάντων, μην πούμε τίποτα παραπάνω. Μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Με τον Μπενίτες δεν είναι η ίδια περίπτωση που ζουν οι Δικεδόνοι, δεν είναι παιδιά η ίδια περίπτωση. Μιλάμε για κάποιες εισηγήσεις, για παραμονή παιχτών που ποδοσφαιρικά, ανεξαρτήτως η ποδοσφαιρική φιλοσοφία έχει ένας προπονητής, δεν βγάζουν νόημα, δεν βγάζουν κανένα νόημα. Και μιλάμε ότι, πολύ σωστά αναφέρθηκε σε ένα μήνυμα που διάβασες, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι 6 μήνες στην ομάδα Παναθηναϊκού. Τι βελτίωσες έχουμε δει? Που παρέλαβε, αυτό έχει σημασία, παρέλαβε ένα συνοθήλευμα. Κάτι πολύ κακό. Πρέπει να προσπαθήσεις για να μην το βελτιώσεις. Εδώ δεν υπάρχει βελτίωση όμως. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Και πήρε και πολλούς παίχτες. Όχι, για μένα προσωπικά, επειδή δεν θα δώσω 85 εκατομμύρια της αποζημίωσης, για μένα πρέπει να φύγει. Τώρα το οποίο πρέπει να έρθει, δεν ξέρω. Πριν κλείσω, Βαγγέλη, ο Ρεμπρόφ, πού προπονεί, γιατί δεν γνωρίζω. Γιατί ακούστηκε και Ρεμπρόφ.
0: Ο Ρεμπρόφ ήταν η τελευταία του δουλειά, είναι στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας.
1: Εθνική.
0: Έκανε στην καριέρα του, ας πούμε, έχει κάνει πρωταθλητισμό και με την Δυναμό Κιέβου και με την Φερες Βάρος.
1: Η άποψή σου για να κλείσω, Βαγγέλη, πες ότι σου λέγανε μπορεί να έρθει ο Ρεμπρόφ. Εσύ τι θα έλεγες?
0: Φίλε, τι να σου πω. Κοίταξε, είναι σίγουρα μια περίπτωση προπονητή που με πείθει πολύ παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να δω προπονητή τύπου Μπενίτεθ Τερίμ. Τέτοιο δεν θέλω να δω. Δεν θέλω να δω προπονητή δηλαδή που έχει κάνει τα σπουδαία και έρχεται εδώ σε μεγάλη ηλικία για να κολλήσει ένσημα. Θέλω να
1: έχει
0: δω προπονητή.
1: Έχει νεαρούς ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιριστής.
0: Μπράβο, θέλω να δω προπονητή.
1: Είναι καλό να έχει και νεαρό προπονητή.
0: Ο Ρεμπρόφ είναι ένας πεντάρης, ο οποίος προσπαθεί τώρα να κάνει το step up, να κάνει το μεγάλο βήμα προπονητικά. Έτσι. Έχει τις εμπειρίες του και τις παραστάσεις του. Να, γιατί να μην το δούμε. Γιατί να μην το δούμε. Πρωταθλήματα έχει πάρει και με την Δυναμό Κιέβου και με τη Φερέτς Βάρος. Γιατί να μην το δούμε. Έγινε, φίλε.
1: Έγινε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Πάνω άλλη μια γραμμή και σε 2-3 λεπτά θα κάνουμε το μικρό time out. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Έλα, εγώ.
0: Εσύ, ναι.
2: Έλα, ρε Παγκό, καλημέρα. Καλημέρα, Μιλτιάδη, στο Λεμεσό.
0: Έλα, Μιλτιάδη.
2: Λοιπόν, πες στο φίλο τον προηγούμενο ότι με τον Ολυμπιακό χαρίζω και το Champions League αρκεί να το σηκώσω μπροστά του.
0: Κάνεις την επιλογή σου. Κάνεις την επιλογή σου, λοιπόν. Ναι.
2: Μα να το να σηκώσω γύρω μπροστά στον Ολυμπιακό στον τελικό. Πόσες φορές μπορούμε να το κάνουμε? Αλίμονο.
0: Κάτσε να το δούμε φέτος στον τελικό τον ελληνικό. Κάτσε να το δούμε. Κάτσε, γιατί τώρα έχουμε ταλκά πολλά χρόνια και όλο δεν κάθεται.
2: Όχι, στο ερώτημα, στο ερώτημα
0: που. Ναι, στο ερώτημα απαντάς. Ναι. Καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, θέλω να πιστεύω θα περάσουμε σήμερα, να σοβαρευτούν λίγο, γιατί προχθές δεν μπήκανε όπως έπρεπε να μπουν μέσα. Εντάξει, δεν φοβάμαι την ομάδα, να σου πω, να έχουμε τέτοιο θέμα. Είμαστε πολύ καλύτεροι από την Βαλένθια. Σαν μονάδες, έτσι.
0: Στην ποιότητα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παιχτών και την ομάδα συνολικά.
2: Ναι, γιατί σαν ομάδα, ακόμα αυτή την ομάδα δεν την έχουμε δει. Πώς μπορεί να γίνει η ομάδα και να πούμε ότι αυτή η ομάδα βάσει ονομάτων. Φαντάσου τώρα ότι Μήτογλου και το Λεόπουλος, ρε φίλε, δεν μπαίνουν καν μέσα, έτσι, δηλαδή δεν ακουμπάνε.
0: Δεν μπαίνουν λεπτό.
2: Σαν ομάδες, Θα ήταν σε ομάδες Final Four τώρα αυτή η παίκτη, έτσι κακά τα ψέματα. Γιατί η Φενέρμπαχτσε έχει μείνει με το Μέλι που είναι 40 χρονών και εμείς έχουμε το Μίτο Γουνάμ για κάθε στον πάγκο, έτσι, για να δούμε λίγο τις διαφορές των παίκτων ανάμεσα σε ομάδες. Λοιπόν, για να ξέρουμε λίγο το τι γίνεται. Το Λιόπουλος, ας πούμε, δεν υπάρχει πουθενά και εμείς δεν τον έχουμε δει στην Ευρωπή, ας πούμε, το Λιόπουλος. Έτσι, εντάξει, η ποιότητα της ομάδας δεν υπάρχει σαν ποιότητα ομάδος. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό έχω πει ότι ο Αταμάν, φίλε, με το budget που έχει, έπρεπε να κάνει πλάκα σε όλους, ας πούμε. Όπως κάνει και ο Ολυμπιακός, έτσι, κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός έχει ομαδάρα. Όπως κάνει και ο Ολυμπιακός, πλάκα σε όλους, κακά τα ψέματα. Αυτό κάνει. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όχι να συζητάμε τώρα να τα περάσουμε.
0: Να κάθεσαι να δεις αν λαμπείς play-in κλπ.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν είναι ότι... Λοιπόν, θέλω μια ερώτηση, ρε Μπάγκο. Επειδή παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε, στον Ερασιτέχνη για να κάνω εγγραφή στον Ερασιτέχνη για τα εισιτήρια που λένε για τα διαρκεία για το νέο. Δεν απαντάει κανένας. Εγώ τώρα με τα γκόβ και με αυτά και με τούτα δεν τα πολύ ξέρω, ας πούμε, τώρα το τι γίνεται εκεί. Πώς μπορώ, ρε φίλε μου, να γραφτώ στον Ερασιτέχνη για να...
0: Δεν απαντάει κανένας, παίρνει στον Ερασιτέχνη για να απαντάει κανένας.
2: Ναι, παίρνω τώρα, έχει από την 1η Μαΐου, ας πούμε, έχω πάρει 10-15 φορές, δεν απαντάνε, ρε φίλε, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε. Από το τηλέφωνο που βρήκα στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, κάπου αλλού, ας πούμε, στον Ερασιτέχνη για να... Ας πούμε, επειδή εγώ δεν έχω τώρα την άμεση πρόσβαση, παιδί μου, να είμαι εκεί, ξέρω εγώ τι να περάσω ή να πάω να κάνω. Πώς μπορώ να γραφτώ, ρε φίλε μου, για να έχω προτεραιότητα που λένε για το νέο γήπεδο και τέτοια για τα εισιτήρια διαρκείας και θα.
0: Έχεις πάει και στο site του Παναθηναϊκού που λέει γίνε μέλος και τα λοιπά. Τα έχεις δει αυτά.
2: Στο ποδοσφαιρόν, στο site του
0: Παναθηναϊκού. Είσαι πουθενά, πρώτα απ' όλα, ακολουθείς την εκπομπή πουθενά σε Facebook και τέτοια πράγματα.
2: Βέβαια,
0: ελίμονε. Ωραία, στείλε μου ένα μήνυμα μετά την εκπομπή κατά τις 9 και γράψου μου είμαι ο Τάδε για να σου δώσω κανένα δύο στοιχεία, κάτι mail και κάτι τηλέφωνο.
2: Α, οκ.
0: Εντάξει.
2: Έγινε, φίλε. Καλά.
0: Έλα, γεια.
2: Να πάει, καλή σου μέρα.
0: Τώρα break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αν αποφάσισετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα παραπάνω λόγο με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε γραμμούλες όσους προλαβαίνουμε μέχρι 7.30. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μπαγκελάρα, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, αρχή.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είσαι.
2: Μπορώ να σε ρωτήσω λίγο για το βράδυ?
1: Τι?
2: Έχει μείνει κανένα εισιτήριο για το ΆΚΑ?
1: Μπα, έγινε sold out χθες.
2: Τίποτα δεν υπάρχει, τίποτα, κανένας ούτε να...
1: Τίποτα σου λέω, παιδί μου, αφού είναι sold out τώρα, τι ψάχνεις, θα βρεις τον μπάσκετ εισιτήριο, είναι...
2: Θα γίνει χαμός, εγώ βλέπω.
1: Χαμός ποια είναι?
2: Χαμός θα γίνει, έτσι, και δεν... τι να σου πω, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουν το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν πρέπει να μπλέξει πέμπτο μάτς.
2: Και από ατμόσφαιρα και από όλα. Ναι. Είχα πάει εγώ προχτές.
1: Ναι.
2: Κατάφερα και... Τέλος πάντων, μπήκα όπως μπήκα. Αλλά... θέλω να σου πω...
1: Άμα μπαίνεις, πώς μπαίνεις.
2: Είναι σημαντικό.
1: Όχι, γελάμε τον μπήκα, πώς μπήκα.
2: Θα είναι περιπέτεια την Τρίτη.
1: Ρε, άστο, μην μπλέξει τώρα η διαδικασία. Άμα μπλέξει εκεί, άστο.
2: Ναι, όχι, ούτε για αστείο. Αν δεν έρθει τώρα, πότε το βλέπω.
1: Καλά, εύκολο αποκλείται να είναι.
2: Για να δω, ναι, για να δω. Κατά τα άλλα, εσείς.
1: Εμείς τι να κάνουμε. Όσο μας ακούς εδώ πέρα κάθε πρωί, καλά είμαστε, την υγεία μας έχουμε και προχωράμε.
2: Έγινε, θα τα πούμε. Γεια σου.
1: Γεια. Βέβαια, ο Χρήστος εδώ πέρα, ο φίλος, λέει για να τελειώσει η αγωνία οποιοδήποτε. Σήμερα η Βαλένθια θα φύγει με 10 συν πόντους στο κεφάλι. Ο Χρήστος είναι σίγουρος. Όσο για τον Μπένιντεθ, λέει, είμαστε άδικοι. Τη μισή σεζόν η ομάδα ήταν νοσοκομείο. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
3: Τι κάνετε, η Νίκη είμαι από το Περιστέρι.
1: Γεια σου, Νίκη, καλά είσαι?
3: Καλά, είμαι, μια χαρά.
1: Μπράβο,
3: λοιπόν, πήρα για το γούρι, γιατί τελευταία φορά που πήρα. Παίξαμε με τη Μονακό και κερδίσαμε. Και λέω, μάλλον είναι γουρλίδικη η Παρασκευή αυτή.
1: Α, είχες πάρει τότε, έτσι?
3: Ναι, ναι, και λέω θα ξαναπάρω σήμερα, παρόλο που περιμένω πάρα πολύ ώρα, αλλά χαλάλη σας.
1: Χαλάλη, αν και να πιάσει το γούρι, Νίκη μου, όλα καλά. Έχεις και όνομα τέτοιο, μας... νικηφόρο όνομα, ας πούμε. Νίκη,
3: μακάρι, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός μας έχει πεθάνει, ρε Ευαγγέλη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να τελειώσουν, πότε τελειώνει αυτή η Euroliga, 24 Μαΐου, 25?
1: Εκεί που είναι το Final Four, ναι.
3: Άντε να τελειώσουμε, να συνεχίσουμε τις δουλειές μας, τις δραστηριότητές μας.
1: Να κανονίσουμε λοιπόν διακοπές και τέτοια πες.
3: Εντάξει, μία χαρά, 10 λίπες. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, και η Βαλένθια τώρα δεν ήταν
1: ομάδα. Σταμάτα τώρα, στον μπάσκετ δεν είναι μία χαρά, 10 λίπες. Τώρα μην είσαι τώρα. Στον μπάσκετ μία χαρά είναι.
3: Φέτος.
1: Α, ναι, φέτος.
3: Φέτος, όχι γενικά, προς Θεού.
1: Ναι.
3: Η Βαλένθια όμως δεν είναι και ομάδα για σκούπα, να τα λέμε και λίγο όπως είναι.
1: Όχι.
3: Με τη δεύτερη έπαιζες. Εγώ το περίμενα προχθές ότι θα πάει στο παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί με 8 λεπτά μπάσκετ να κερδίσεις.
1: Και λιγότερο. Τα λες μια χαρά.
3: Πιστεύω ότι σήμερα, γιατί πάντα με την πλάτη στον τοίχο Παναθηναϊκός κάτι περισσότερο κάνει. Πώς μπλέκει σε περιπέτειες φέτος δεν έχω καταλάβει. Λες και το χιτάμα.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν έχεις αθλητές οι οποίοι είναι πολύ σπουδαίοι και ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ αναμφισβήτητα, ό,τι ομάδα και να στο παραδέχεις αυτό, ότι έχει πολύ σπουδαίους αθλητές και προσωπικότητες, πολλές φορές ναι, πρέπει να πάει το πράγμα, ας πούμε, στο δύσκολο, στο κρίσιμο, να μην έχουν, ας πούμε, περιθώρια για να δείξουν τον πραγματικό τους αυτό. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
3: Εντάξει, το μόνο που φοβάμαι είναι ότι το άγχος σήμερα είναι με εμάς, δεν είναι με αυτούς.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Σίγουρα είναι στον Παναθηναϊκό, γιατί ξέρει ότι δεν πρέπει να πάει η σειρά σε πέμπτο μάτς, αλλά γιατί και αυτοί που ξέρουν ότι αν χάσουν αποκλείονται, δεν έχουν άγχος. Χαλαρή είναι.
3: Όχι, εντάξει,
1: αφού χάσουν και αυτοί μένουν εκτός. Δεν είναι χαλαρή.
3: Κοίταξε, Βαγγέλη, το πέμπτο μάτς είναι, νομίζω ότι δεν ξαναπερνά ο Παναθηναϊκός από εκεί. Πολύ δύσκολα θα ξαναπεράσει.
1: Εγώ είπα και πριν με τον προηγούμενο φίλο ότι θα είναι 70-30 για αυτούς, κάτι τέτοιο. Άμα γίνει πέμπτο
3: μάτς. Πολύ δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι σήμερα θα πάνε όλα καλά όπως πρέπει να πάνε, να τελειώσουμε τη σειρά, να πάμε Final Four, να πάμε και με τον Ολυμπιακό, να πούμε και στον Τζίνι να σηκώσουμε την Ευρωλίγκα μπροστά στον Ολυμπιακό. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ποδοσφαιρικά. Είμαστε συνηθισμένοι έτσι κι αλλιώς στο ποδόσφαιρο. Οπότε, επειδή στο μπάσκετ δεν έχουμε συνηθίσει, εγώ στον Τζίνι θα πω για να απαντήσω στο φίλο, λοιπόν.
1: Ναι, το κατάλαβα.

0: ότι εννοείται ότι προτιμάμε να σηκώσουμε την Ευρωλίγκα. Βέβαια, να είμαι και ειλικρινής και να κλείσω εδώ και να μιλήσει κανένας άλλος, ότι ο Ολυμπιακός την αξίζει φέτος στην Ευρωλίγκα. Να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί. Αλλά ένα παιχνίδι είναι, όλα γίνονται. Ο Παναθηναϊκός θέλω να τη σηκώσει προφανώς, αλλά την αξίζουν και αυτοί. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έγινε, Νίκη μου.
0: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, καλημέρα σε όλους και με την νίκη σήμερα.
1: Ξέρεις τώρα, άμα σκάσει και απόψε το αποτέλεσμα, δημιουργήσει ιστορικό μετά, να ξέρεις.
0: Τίποτα, στα κάθε φορά μάτς... πρέπει να παίρνω τηλέφωνο 7,5 ώρα.
1: Στα κρίσιμα μάτς. Έγινε, κορίτσι, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, φιλάκια.
1: Γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή, έχουμε πάνω και 27 είναι, παρακαλώ.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Εμείς μετά από πολύ καιρό,
1: ναι,
2: ξαναρχίσαμε τη γνωστή διαδρομή Μύρες Ηράκλειο, οπότε ξαναμπήκαμε στην ακρόαση.
1: Α, είναι σεζόν δηλαδή το κάνεις αυτό, ε?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όταν πέρυσι έξω το τηλέφωνο και ευχήθηκα ο Παναθηναϊκός, τον άφησα τέταρτο, λέω να τον βρω πρώτο. Δυστυχώς τον άφησα.
1: Το βρήκες εκεί που τον άφησες.
2: Το βρήκα πάλι τέταρτο.
1: Εκεί που τον άφησες το βρήκες.
2: Κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τον προπονητή μας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι λάθος να φύγει. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα καθηγητή πανεπιστημίου και πάω να πάρω με ένα μαθητή τρίτη λυκείου, εγώ θα προτιμήσω να πάρω τον καθηγητή. Λοιπόν, να το κρατήσω. Πέρυσι δώσαμε μία ευκαιρία, δεν θυμάμαι το όνομα του προπονητή μας πέρυσι, πέρυσι
1: στο Ροή Βιτόρια.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, του δώσαμε μία ευκαιρία επειδή ήξερε την ομάδα και έπρεπε να του δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεύτερη ευκαιρία γιατί δεν δίνεται δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Διότι δεν έχουν πιστεί από όλα αυτά όσα έχουν δει.
2: Πώς, Βαγγέλη, τι είπες?
1: Διότι δεν έχουν πιστεί μες στην ομάδα από όλα αυτά που έχουν δει.
2: Βαγγέλη, ο Όσιμ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό τα ίδια έκανε. Και όταν έφυγε ο Όσιμ, καταλάβανε περί τίνο προπονητή πρόκειται. Λοιπόν, άφησε ένα έργο, ο άνθρωπος ήρθε και βλέπει αυτή την κατάσταση. Δοκιμάζει πράγματα και βλέπει πράγματα. Δοκιμάζει και βλέπει. Έχει το δικαίωμα. Έβγαλε την ομάδα τέταρτη ήταν. Την πήγε παραπάνω, λίγο παραπάνω την πήγε. Τώρα, σε ένα παιχνίδι που είναι αδιάφορο. Οι παίκτες είναι αδιάφοροι. Όλοι είναι αδιάφοροι και προσπαθούν να μην τραυματιστούν. Ότι είχε μερικά κολλήματα με τον παίκτη που έφερε από το Σάντζερ που έφερε, που πήρε προθέσεις κόκκινη κάρτα με την ΑΕΚ.
1: Τον Ερνάντεθ.
2: Εκεί. Τον.
1: Τον Ερνάντεθ, λες.
2: Ναι, τον Ερνάντεθ, κύριε Δόξα. Λοιπόν, έχει και αυτό τα κολλήματά του. Αλλά ρε παιδιά, τώρα εγώ νομίζω ότι δηλαδή κάθε χρόνο θα δίνουμε 5 εκατομμύρια.
1: Μου λε, φιλαράκο, να σου πω κάτι.
2: Και αποζημιώσει προπονητών.
1: Και η Everton, το τι αποζημιώσει δίνει διοίκηση, αυτό δεν είναι δικό σου θέμα. Εσύ, όπου φίλο σου παδώσει, δεν σε νοιάζει τι κάνει διοίκηση με αυτά. Αλλά από την άλλη, να σου πω κάτι. Και οι δύο τελευταίε ομάδε οι οποίε πέρασε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτοί δεν του δώσαν δεύτερη χρονιά. Και η Everton και η Θέλτα. Και η Everton και η Θέλτα. Είχαν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Τον έδεσαν αρχικά με συμβόλαιο, αλλά με το που τελείωσε η πρώτη σεζόν, τον απομακρύνανε. Απλά το λέω και αυτό γιατί ξέρεις, πολλές φορές δεν είναι συμπτώσεις σε αυτά τα πράγματα. Να ξέρεις, αλλά πάση στιγμή θα πες δελτίο, να ξέρεις.
2: Να φύγει, αυτό δεν βλέπω. Ότι ίσως τι να φύγει.
1: Εγώ λέω ότι θα φύγει.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρία Νίκη, με το γούρι που μας έφερες, πιστεύω να μας φέρει και αύριο να είμαστε νικητές.
1: Νίκη με την Νίκη.
2: Νίκη με την Νίκη, λοιπόν.
1: Έγινε, φίλε.
2: Καλή σεζόν, εύχομαι στον εαυτό μου που θα πηγαίνω.
1: Καλή δουλειά. Καλή δουλειά και τώρα θα σε ακούμε συχνά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, και ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και επίσης, φίλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Δελτίο κατευθείαν και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφεια, στις Χιστούς Καραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομονδούρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25% με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ.
3: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
9: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
9: Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.

Επιστροφή στη δράση τα 38 μετά τις 7, συντονισμένη με τον αγαπημένο σας Big Wings Sport FM σε 94,6 το πρωινό της Παρασκευής 8 του Μάη. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν, πες το Τζίνι λέει και EuroLeague με Ολυμπιακό και 5 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Τι Τζίνι λέει να τα κάνει όλα. Από το τέμου λέω Θοδωρή από Κολονό. Τη φήμη είναι αυτό. Φιλάδα και τη φήμη διαφήμιση είναι. Γεια σου Θοδωρή, καλημέρα. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη. Εύχομαι και στον Παναθηναϊκό να τελειώνει σήμερα να μάθουν οι ισπανικές ομάδες να σέβονται τις ελληνικές, γιατί πολλή πυροψία έβγαλαν φέτος, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους έχει πει η πρεμούρα, αλλά έχει πιάσει ξαφνικά τους περισσότερους για τη σειρά αγώνων αντί για Final Four. Ήδη παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια οι παίχτες και το Final Four σαν διοργάνωση μια χαρά θεσμός είναι. Απλά κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να γίνεται μικρός τελικός γιατί δεν έχει μετά κανένα νόημα. Διακόπτω το μήνυμα, Δημήτρη, να σου πω ότι από φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός, καταργήθηκε. Συνεχίζω. Με την νίκη άποψη για την ομάδα μας και όσο για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για τον Μπενίτεθ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα σε όλους, εκτός από τον Μοντέρο και τον Τοξικό. Τι θα γίνει, λέει, με τον καιρό, θα μας αρρωστήσει μία έτσι, μία γιουβέτζι, μία κοκορέτσι. Ιστερόγραφο, σοβαρό, οι Μαυρόγατες και τα Ιλουρονικά, λέει, μακριά από το Άκα το βράδυ, λέει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Βαγγέλη, νίκη με τον Ολυμπιακό στο τελικό. Απαντώ στο φίλο που τηλεφώνησε και έδεσε το ερώτημα, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης από Άνω Πετράλωνα. Ήθελα να σου πω μια καλημέρα. Χθες έπαιξα 0,40 λεπτά, λέει, και κέρδισα ένα 30 ευρώ. Αστον Βίλα over, Κρυσταλ Πάλας over, Φράιμπουργκ over, διπλό στη Ράγιο Βαγεκάνο και τον Μπάσκετ ΣΑΕΚ 2. Μπράβο, Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, για το quiz, λέει, έχουμε 7 Ευρωλίγκε, οπότε α χάσουμε και α πάρουμε τα υπόλοιπα, λέει ο Μπάμπη. Καλημέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, λέει ο Λεωνίδας. Σε ό,τι υπάρχει για 5 χρόνια είναι μέσα και το τσουλού. Αν ναι, νομίζω ότι όλοι θα πατήσουν το ποδόσφαιρο, λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα, λέει. Αν δεν σας αρέσει το Final Four, παρακολουθήστε NBA μόνο και αφήστε την Ευρωλίγκα. Το λέτε όλοι οι Ολυμπιακοί, λέμε αφορμή τα λόγια του Αγγελόπουλου, ενώ πριν για όλους ήταν απλό Σάββατο, λέει ο Σάκης. Και επίσημα, καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης Ολυμπιακός, με αντικειμενικό. Συγγνώμη κιόλα, Βαγγέλη, ο τελικός σου, λέει, ο κύριος από Γερμανία, θα έπρεπε να είναι το Βαλένθια Παναθηναϊκός και το αιτιολόγησε σαν καλύτερη ομάδα με τους καλύτερους παίκτες. Με όλο το θάρρος, η άποψή του δεν είναι λογική. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε καλή ομάδα, ούτε έχει παίκτες προσωπικότητες. Η Φενέρη, Ρεάλ, λέει ο Γιάννης. Ευρωλίγκα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Στο ερώτημα προφανώς απαντάει. Καλημέρα, Πέδες Ηλίας, σε θέλει από το εξωτικό 608. Κυριάκος για ακόμη μια φορά χαϊδεύει, λέει, για να βγει καλός ακροατής. Όλοι πήραν γήπεδο, μόνο το Ολυμπιακού τον πείραξε. Ξύδι, λέει ο Ηλίας. Πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη, και πάνω. Μουσικάρες βάζει ο Πάνος, το έχει το όνομα. Πάντα την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης για τον Πάνο τον Μπουρνά που είναι στα ντεξ. Καλημέρα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, καλό Σαββατοκύριακο και νίκη στην ομάδα μας, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα σε όλους από το Ζαχαρία. Καλημέρα, έτοιμο το ΆΚΑ εδώ και μια εβδομάδα για τη συναυλία του Μετάλλικα. 10 μέρες νωρίτερα δεν ήταν για τον τελικό του κυπέλου. Διπλό στο τηγάνι, λέει Παοκάρα μου, λέει ο Θοδωρής. Ήρεμα, ρε. Καλημέρα, φίλε Ευαγγέλη. Μακάρι όλες τις ελληνικές ομάδες να κερδίσουν και να κερδίζουν. Εύχομαι να ξαναδούμε την ημέρα που όλοι οι φίλοι να πηγαίνουν στο γήπεδο και να λέγεται ντέρμπι γιορτής. Ο Δημήτρης ο Μάιντς από Γερμανία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ατζέντα ημέρα. Τι περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά αθλητικά γεγονότα, παιχνίδια κτλ. Ξεκινάμε με τα μπασκέτια που είναι και συγκεκριμένα πράγματα, είναι μετρημένα κουκιά. Δύο παιχνίδια για τα playoff της EuroLeague απόψε το βράδυ. Να δούμε αν θα τελειώσουν οι σειρές ή αν θα πάμε σε πέμπτο μάτς σε κάποια από τις σειρές. Θυμίζω, Ολυμπιακός και Ρεάλ έχουν κλείσει θέση. Απόψε 8 η ώρα αρχικά στο Κάουνας, Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, στο Nova Sports 5. Και στις 9 και 4 στο ACAT Center Παναθηναϊκός Βαλένθια, Nova Sports Prime και φυσικά στο Big Win Sport FM 94,6. Και πάμε στα μπασκετικά ποδόσφαιρα. Όπου έχουμε στις 9.30 Dortmund Eintracht στο Nova Sports 3. Στις 10 παρατέταρτο το Ρήνο Σασουόλο στο Κοσμοτέ Sport 2, 10 ακριβώς Λεβάντε ο Σασούνα στο Nova Sports 1 και την ίδια ώρα Hull Millwall στο Κοσμοτέ Sport 3. Αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα, ενώ συνεχίζεται και ο γύρος της Ελλάδας ο ποδηλατικός που καλύπτεται τηλεοπτικά από την δημόσια τηλεόραση. Χωρίς κόσμο, λέει, στο τελευταίο μας τηλεφόρο, όλες οι ομάδες τιμωρούνται εκτός από τις δύο που έχουν την ΕΠΟ. Ναι. Μπας περιπτώσει για τηλεφόρο, να πούμε ότι θα γίνουν του χρόνου παιχνίδια και θα κάνει ο Παναθηναϊκός κάποια event εκεί.
Έτσι. Και να μην, μην έτρωγε την τιμωρία αυτή, πάλι θα το έκανε αυτό. Αλλά τώρα που έφαγε και αυτή την τιμωρία και δεν μπορεί να παίξει το τελευταίο το επίσημο με κόσμο στη Λεωφόρο, αναγκαστικά θα γίνουν κάποια event τη νέα σεζόν, ώστε να χαιρετήσει ο κόσμος το γήπεδο της Λεωφόρου, να αποχαιρετήσει. Το πρώτο κριτήριο για τη βαθμολογία στη Super League που με ρωτάτε είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε μία ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Έτσι, και στην κανονική περίοδο και στα play-off. Η σούμα. Ένα ακόμη μηνυματάκι και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και το τελευταίο μας time out. Καλημέρα, παρέα. Ελπίζω να κυκλώνω μαύρο Σαββατοκύριακο. Όσο για τον 50, συμφωνώ μαζί σου και ο Νίκολτς ήρθε με ένα πλάνο, αλλά προσαρμόστηκε με αυτό που βρήκε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Μιχάλης. Και ο Δημήτρης λέει: Βαγγέλη, όσον αφορά αυτούς, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός σε κάτι ξέχασε να πω ότι πρέπει να έχει το λιγότερο τάσεις αυτοκτονίας για να κάσει να χάσει επίτηδες απέναντι σε μια ομάδα που σε έχει κερδίσει δύο φορές στην κανονική διάρκεια και τον μπάσκετ το οποίο παίζει είναι κατά κάποιο τρόπο ο κρυπτονίτης σου φέτος, λέει ο Δημήτρης. Σύμφωνο απόλυτα, Δημήτρη, με το σχόλιο σου. Ξέρουμε, λέει, τι γίνεται, λέει, και συγκρίνει με το γλουμε μέλη, λέει ο Αντώνης. Εντάξει, φίλε, και ο Μέλη είναι υπερπαιχτάρα, αλλά και ο Μήτογλου, εντάξει, τώρα διάγει μια περίοδο σκοτεινή, αλλά δεν είναι κακός παίχτης, Δεν είναι κακός παίχτης. Λοιπόν, break και ερχόμαστε για την τελευταία νότα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
2: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
0: Top FM 102,4.
3: Άσεις και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Η Winsport FM 94,6.

Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Ριζές Καζίνο Μονπαρνές. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Απλές που παίρνεις φόρα στις εβδομαδίες, κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνη θα κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυστυχώς, Χρυστάρα Ρομπόλη δεν έχουμε πρωινό, παιδιά. Μας μαύρησε ο Χρυστάρας τις τελευταίες εβδομάδες. Μία με τις άδειές του, μία με τα βραδινά του κτλ. Το χάσαμε από το πρωινό και γι' αυτό δεν τον ακούτε και στην εκπομπή. Να είστε σίγουροι ότι από εβδομάδα, όταν θα κάνει τα πρωινά του, θα τον μαγκώσω εδώ και θα τα πούμε. Γιατί έχει γίνει συνήθεια της εκπομπής και ο Χρήστος. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο, το Λοκαρνανίας, στέλνει ο Χρυστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο και σε όλη την πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Βασιλάρα Νίκη ΑΕΚ. Καλημέρα, περιμένω από τον κύριο Μπουρνάλη να βάλει το κάνε ένα θαύμα τζίνι. Πού το θυμήθηκε αυτό το σόγκ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προέστημα ότι οι Γκραντ και Ερναγκόμε θα κάνουν μεγάλο παιχνίδι. Πιστεύω πως μαζί θα ξεπεράσουν τους 20 πόντους και θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να πάρει την νίκη. Εμείς εκεί κλασικά στην εξέδρα της θύρας 13, Νικόλας Πανάθα και Γιούβε. Βαγγέλη, καλημέρα, ρε παιδιά. Επίτηδες χάσαμε το τρίτο παιχνίδι για να είναι παρόν ο πρόεδρος στο τελικό. Γιατί άμα κάναμε λύση σκούπα θα βλέπαμε το Mr. Green να καπνίζει Winston. Βαγγέλη μου, καλημέρα, με υγεία. Αυτό που οφείλουμε σήμερα είναι να πούμε υποψιασμένοι και να νικήσουμε πάση θυσία. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την κάγιστη εντύπωση του σπίκερ της Νόβα στο τρίτο μάτς. Είσαι στην Ελλάδα, δεν μπορείς να λες στη μετάδοση αντί για 17 πόντους η Βαλένθια πήγε στους 12. Έλος, πραγματικά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παραμένουν τρία παιχνίδια για τον τίτλο μαζί με το Αποψινό, τα οποία όλα στο ΑΚΑ. Αν δεν τα πάρουμε και τα τρία, για μένα θα είναι αποτυχία. Σοβαρευτούμε για να μπούμε να παίξουμε δυνατά, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, όσοι είναι ΑΕΚ και Άρσεναλ φέτος, ξέρουμε καλά, λέει ο Βασίλης. Οπα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα της εκπομπής Γρηγόρος από Πειραιά Ολυμπιακός μαζί με τον Αγγελάκο από το Ασθενοφόρο. Καλή δουλειά, Λεβέντες. Καλημέρα, παιδες. Καλό σου κούκε με την νίκη σήμερα. Στέλνει και ο γίγαντας του Θοδωρής από τα Γιάννενα. Βαγγελάρα, καλημέρα. Σήμερα θέλει συγκέντρωση και πλάνο από το, από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Απλά έχει καταντήσει αηδία με όποιον διαιτητή έχει πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό να τον έχει σε κάθε μάτσα, αλλά κάποιες άλλες ομάδες. Βλέπω Ολυμπιακό ειδικά που έχει πρόβλημα με τη Φαλά και Μπελόσεφιτς που ειδικά στα εντός του τους έχουν εξαφανίσει. Ντροπή, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον Πάνο τον Παναθηναϊκάκια. Καλή επιτυχία στην Παναθηναϊκάρα μας σήμερα, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν είναι για όλους το Βίλα Πάρκ. Με τις υγείες σου, πρόεδρε, λέει ο Νίκος. Α, ναι, για τη Φόρεστη, μάλιστα, ναι. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης εδώ για το τι προτιμώ για το ελληνικό πρωτάθλημα και αν μου αρέσει το format με τα playoffs, play out. Εντάξει, παιδιά. Εγώ τι προτιμώ. Τώρα, βασικά γίνεται αυτή η κουβέντα λόγω του ότι ακούγεται ότι το πιθανό σενάριο αναδιάρθρωσης κτλ. Εντάξει, αυτά τα πράγματα τώρα στην Ελλάδα που κάθε χρόνο αλλάζουμε, μπερδεύουμε, ανακατεύουμε, ασφαλώς και δεν είναι σοβαρά. Έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως, το καλύτερο φορμάτ είναι αυτό που έχουν και τα καλύτερα πρωταθλήματα. Το απλό, το κλασικό, το παραδοσιακό. Δηλαδή, πρωτάθλημα κανονικό, ο πρώτος πρωταθλητής και η ζωή συνεχίζεται. Απλά εδώ στην Ελλάδα τώρα, επειδή έχουμε ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες και καταλαβαίνετε ότι με 14 ομάδες, αν δεν βάζαμε τα play-off, τα play-out και όλα αυτά τα ταραβέρια από Μάρτι μήνα, θα καθόμασταν και θα τρώγαμε πασατέμπο, τους βάζουμε να παίζουν και να ξαναπαίζουν και να ξαναπαίζουν. Το ιδανικό θα ήταν ένα ισχυρό πρωτάθλημα με 16 με 18 ομάδες, αλλά επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσες ομάδες ανταγωνιστικές, έχουμε πάει σε αυτή τη μεσοβέζικη λύση. Πάντως η προτίμησή μου είναι αυτό που γίνεται στην Αγγλία, αυτό που γίνεται στην Ισπανία, αυτό που γίνεται στη Γερμανία. Έτσι. Θα μου πεις, εμείς δεν συγκρινόμαστε με αυτά από τα θέματα, συγκρινόμαστε με το πιο κάτω ράφι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Συνεπώς αυτή είναι η προτίμησή μου εμένα για το πώς πρέπει να διεξάγεται ένα πρωτάθλημα. Τώρα αν θα γίνει αναδιάρθρωση και τα λοιπά, δεν το γνωρίζω, θα περιμένουμε. Μου μοιάζει κάπως δύσκολο πάντως, αλλά στην Ελλάδα ποτέ μιλες ποτέ.

Καλημέρα μου και στο φιλαράκο μου το Λάζαρο εκεί στο Σαντέ, στον ηλεκτρικό της Καλλιθέας. Καλή δύναμη και σε αυτόν τον Λεβέντη. Πώς βλέπω τα ντέρμπι την Κυριακή. Λοιπόν, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός ξεκάθαρο φαβόρη την ΑΕΚ. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι να περιμένω, παιδιά, ειλικρινά. Είναι ερωτηματικό αυτό το παιχνίδι. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ απέκτησε ψυχολογία και μπορεί να κάνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι ή αν ο Ολυμπιακός θα αντισταθεί, θα πάρει αυτό το παιχνίδι και θα μείνει αυτός, αν μείνει, στο κατόπι της ΑΕΚ. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έτσι πως έχει διαμορφωθεί η συνθήκη, περισσότερο για τη δεύτερη και την τρίτη θέση θα κοντραριστούν αυτές οι ομάδες παρά για τον τίτλο, εκτός αν δούμε κάτι ακραίο. Έτσι, γιατί για να γυρίσει το πρωτάθλημα πρέπει να δούμε κάτι ακραίο πλέον. Έτσι όπως είναι οι συσχετισμοί και με το βαθμολογικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ και το γεγονός ότι έχει και τα δύο από τα τρία παιχνίδια να τα παίξει μέσα στο γήπεδο της. Είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα για την Ένωση, η οποία με όπλο τη σταθερότητα και τη σωστή δουλειά που γίνεται και από τον Νίκολιτς είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα, έστω κι αν στην αρχή δεν θεωρούνταν το πρώτο φαβορί.

Στο μαγικό κόσμο του NBA, πριν λίγη ώρα, οι Oklahoma City Thunder έδειξαν ότι και φέτος είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι το τέλος. Έκαναν το 2-0 απέναντι στους Los Angeles Lakers. Επικράτησαν 125-107 με τον Alexander να σημειώνει 22 πόντους και να είναι για άλλη μια φορά ο κορυφαίος της ομάδας του. Ενώ για τους Lakers ο Reeves είχε 31 και ο LeBron 23. Λείπει και ο τρελολούκα Doncic που έχει ένα τραυματισμό και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για τους Lakers, ειδικά στα παιχνίδια με τους Thunder που μοιάζουν έτοιμοι να πάνε και για το back-to-back, έτσι, για να λέμε τα λέμε όλα.

Φίλε, μου στέλνει το μήνυμα για τα πρωτοσέλιδα στο site του σταθμού. Θα ενημερώσω μέσα τα παιδιά τώρα βιώνοντα από την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορεί να πα λέει και σε φορμάτσαρο παλιό τη Σκωτία με τρει γύρου. Το θεωρώ πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα playoff. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Είναι και αυτό μια επιλογή, φίλε.

Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο μου το Μίσο, έναν πολύ παλιό μου φίλο, τον ΑΕΚ G, που λέω η καλημέρα λέει κι άλλος λέει Αρσέν ΑΕΚ και φοράει από κάτω, στην Αγία Σοφιά είναι εδώ, και φοράει από κάτω την μπλούζα της Arsenal την κίτρινη και από πάνω τη φανέλα της ΑΕΚ αυτή της δεκαετίας του 90 με το μεγάλο δικέφαλο. Μιτσάρα μου, χαίρομαι που σε βλέπω καλά μετά από πολλά χρόνια πρώτα απ' όλα, αδερφέ. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα να στείλω και στο φίλο μου τον Λεωνίδα που όπως κάθε πρωί εκεί στη Λαμία είναι πάντα συντονισμένος. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο και αδύνατο βασικά να γίνει, αλλά για μένα θα έπρεπε να παίξει μια ομάδα αλφα-εθνική, να έχει κάποια εισιτήρια, να έχει λαό δηλαδή, εννοώ, να υπάρχουν δηλαδή λες κάποια κριτήρια. Ναι, το κατάλαβα πώς το λες. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους μα όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ και είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω με υγεία στο ξημέρωμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα πήρε η ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε 78-65 την Ουνικά Χαμάλαγα και θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση και τέταρτο ευρωπαϊκό συνολικά. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Νάναλι με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα. Αντίπαλος η Ρήτας που νίκησε 87-69 την Τενερίφη στον άλλον ημιτελικό. Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν το κλειδί για την νίκη της ΑΕΚ σύμφωνα με τον Dragan Sakota. Σίγουρα θα είναι δυνατός ο τελικός, πρόσθεσε ο coach της Ένωσης. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Ρήτας είναι καλή ομάδα, υπογράμμισε ο Greg Brown. Μοναδική βασίλισσα όλοι στο πλευρό σας για την κούπα. Το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Μήνυμα νίκης και πρόκρισης από τον Έργιν Άταμαν στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη του αποψινού τέταρτου αγώνα με τη Βαλένθια στο Telecom Center για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, σημείωσε. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία μέρα τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Την αναστολή άμεσης εφαρμογής της τιμωρίας μιας αγωνιστικής που επέβαλε η ΔΕΑΒ θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει σε ταυτοποίηση των δραστών τους, οποίους θα τιμωρήσει με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας. Την περίπτωση δανεισμού του Βαγιανίδη εξετάζουν οι πράσινοι, με τη Sporting να εμφανίζεται θετική σε αυτό το ενδεχόμενο, όπως γράφει η Record. Αμετάβλητο το αποσιολόγιο εν ώψη ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν έχει καταλήξει στο ποιος εκ των Γιώβιτς ή Ζήνη θα πλαισιώσει τον Βάργκα στην γραμμή κρούσης. Σε δύο αλλαγές στην αριστερή πλευρά της ενδεκάδας του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο Γιώργιος Καρεσκάκης προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Μπρόνο και Ποντένσε να παίρνουν φανέλα βασικού. Επιστρέφει στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ροντινέι αντί του Κοστίνια, δίλημα για Γκαρθία Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η χρησιμοποίηση ή όχι του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο είναι το μοναδικό δίλημα του Ράσμαν Λουτσέσκου. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε ο Χατσίδης, ο οποίος έθεσε αυτόν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Ατομικό στο γήπεδο Γιακουμάκη, στη θεραπεία του συνέχισαν Ντεσπόντο, Βλόβρεν και Καμαρά. Μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, καθώς και χθες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Διαθέσιμοι η Χόγκλα και Μεντίλ, που γυμνάστηκαν κανονικά για δεύτερη ημέρα, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Στις προπονήσεις των κριτικών επανεντάχθηκε ο Χριστογιώργος. Προώρο αντίο στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 στον κόσμο. Αστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Ρεβάνς, Αστον Βίλα Νότιχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Conference. Στους επαναληπτικούς, Κρίσταλ Πάλας Σακτάρ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα η οποία σφράγισε την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center. Η Βασίλισσα νίκησε 87-78 τη Χάπολ Τελαβίβ στο Μπότευγκραπ της Βουλγαρίας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Pistons Cavaliers 107-97 και για τις Δυτικές Thunder Lakers 125-107. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
11: Top FM 102,4.

12 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου 2026. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε, να μας διαβάζετε διαδικτυακά. topfm1024.gr. Καλημέρα ή καλησπέρα ή καλό μεσημέρι στην ομογένεια που μας ακούει σταθερά και δυνατά. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, καλό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, που βλέπει ένα καιρό τουρλού τουρλού. Θα έχουμε, λέει, αφρικάνικη σκόνη, μα από χθες εμφανίστηκε. Είναι συνεφιασμένος λίγο καιρός, έχουμε όμως μια ζέστη. Ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα και θα την πάρει για καλά τις επόμενες μέρες. Η Τάνια Δρακιού ρυθμίζει τον ήχο. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber. Φωτογραφίες, βίντεο, καλές αλλά και κακές ειδήσεις από την γειτονιά σας, από την περιοχή στην οποία κινείστε, στο 69-373-48-348. Σαν σήμερα πρέπει να πω ότι πριν από 81 χρόνια, 8 Μαΐου του 1945, υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής Δωδεκανήσου στους συμμάχους, παρουσία γνωστών τότε παραγόντων της περιοχής, και βεβαίως κάθε χρόνο τέτοια μέρα γίνεται μεγάλη εκδήλωση με παρέλαση, με δοξολογία, με διάφορες άλλες εκδηλώσεις στη Σίμη. Χρόνια πολλά στη Σίμη, χρόνια πολλά στην Δωδεκάνησο, στα ελεύθερα Δωδεκάνησα. Σαν σήμερα, το 2020, έφυγε ένας μεγάλος Δωδεκανήσιος και μεγάλος Έλληνας. Δεν ήταν μόνο Δωδεκανήσιος, είχε ξεφύγει προπολού από τα όρια της Δωδεκανήσου. Αναφέρομαι στον καθηγητή, στον πρώην υπουργό, τον Δημήτρη τον Κρεμαστινό. Ήταν τότε η εποχή του COVID. Στάθηκε άτυχος και εμείς πιο πολύ άτυχοι από αυτόν, γιατί πάνω του ακομπούσε όλη η Δωδεκάνησος. 26 του Μάρτη του 2020 μπήκε στον Ευαγγελισμό με κορονοϊό και 8 Μαΐου άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας πίσω του βεβαίως ένα τεράστιο έργο. Και το νοσοκομείο της Ρόδου είναι δικό του κατασκεύασμα και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, χάραξε πολιτικές και πάνω απ' όλα ήταν ο πολιτικός ο άνθρωπος πάνω στον οποίο ακουμπούσαμε όλοι. Κύριε καθηγητά, όπου και να είστε, να είστε καλά. Χθες είχαμε και την κηδεία του μικρού Νικήστρατου. Νικήστρατος, έψαξα στο λεξικό. Ήταν γιος του Μενέλαου και της ωραίας Ελένης. Ένας από τους τέσσερα-πέντε παιδιά. Χθες το χώνος γονάτισε μπροστά στο λευκό φέρετρο. Ένα παλικαράκι 21 έτους έφυγε από την τρέλα ενός ανθρώπου. Λευκό το φέρετρο, λευκά λουλούδια, λευκά τα ρούχα που φορούσαν και μια από τις αδερφές του, και εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί της, το ίδιο θα έκανα κι εγώ, κυνήγησε τους αστυνομικούς. Όχι τους συγκεκριμένους, δεν φταίγαν οι συγκεκριμένοι, αλλά όταν ζητούσε προστασία ο μικρός, αυτοί γελούσαν, κάποιοι από τους αστυνομικούς. Τους κυνήγησε κανονικά και έφυγαν, αποτραβήχτηκαν. Καλά τα κανάλια είχαν κάνει κατάληψη στο χώνος και επέριξη της Αγίας Κυριακής η Εκκλησία. Η νεκροφόρα πέρασε και από το σπίτι του παππού του, του Στέλιου και της Ανεζίνας, ναι. Πρώτα μου ξαδέρφια. Καλό ταξίδι στο μικρό Νικήτα. Τώρα δεν θα ζει πια με φόβο. Τα τελευταία χρόνια ζούσε κάτω από ένα συνεχή φόβο. Το περιέγραφε το φόβο του ο πατέρας του, ο Αχιλλέας, οι αδερφές του,
το πώς τον περίμεναν, το πώς ψάχνανε καλάμια για να μην βρούνε τον πατέρα του φίλου του και όλο αυτό το φόβο, και ένα παιδί που είχε και προβλήματα υγείας. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα σταματήσει εδώ. Αν και έχω τις επιφυλάξεις μου, κυρίες και κύριοι. Ξέρω, είμαι από εκεί. Είμαι κι εγώ ένα κομμάτι από την ευρύτερη περιοχή. Αλλά πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να τελειώσουν. Είναι κρίμα, παιδιά 20 χρονών που δεν έχουν ζήσει καλά-καλά να φεύγουν με αυτόν τον τραγικό, απάνθρωπο τρόπο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Κατά τα λοιπά, να περάσουμε. Συνεδρίασε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησαν πολλοί, μίλησαν και οι δικοί μας, και ο Υψηλάντης και ο Παπάς, δεν ξέρω αν μίλησαν και οι υπόλοιποι. Σήμερα νομίζω μεταφέρονται όλοι στη Σύμη. Να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Δημοκρατική, Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, κανείς βουλευτής εκτός ψηφοδελτίων. Καλά τώρα, αυτό εντάξει. Αυτό σηκώνει πολύ σχολιασμό. Το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί δικαστικά 7 εκατομμύρια από την περιφέρεια, ενώ η ΔΕΙΑΡ έχει καταμηνηθεί για κακουργήματα. Κάποιος προφανώς δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι είμαι στον αέρα. Σκάνδαλο στην Πολεοδομία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, ερώτημα του Δημάρχου για την τύχη των κατηγορούμενων υπαλλήλων. Ακυρώθηκε η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδο. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό και θα το δούμε. Γιατί ο κύριος Καλοπίτας μας είχε πει άλλα. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ξυλώνει το αφήγημα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ. Η ακτινογραφία του τουρισμού για το 2025. Νότιο Αιγαίο και Ρόδος στην κορυφή των τουριστικών εσόδων της χώρας. Στην κορυφή, στην κορυφή, αλλά στα άλλα είμαστε. Ακόμα και το στρατολογικό γραφείο βγάζει να νοικιάσει η ΕΤΑΒ. Το ζητούσε η περιφέρεια. Ούτε καν απάντησαν αυτοί οι κύριοι της ΕΤΑΒ. Απαξιώνουν την περιοχή, λες και είναι όλα αυτά τα κτίρια και τα ακίνητα του πάπου τους. Και ένας τελευταίος τίτλος από την Δημοκρατική. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου λέει όχι στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας. Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Εδώ πρώτο θέμα, ενστάσεις για το χωροταξικό τουρισμό από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία. Διάλογος τώρα, λέει ο Γιώργος Νικητιάδης. Ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ περιφέρειας και ΠΑΣΟΚ Νοτίων Δωδεκανήσων με φόντο τον αιωλικό σταθμό. Πανελλαδική διάσταση πήρε η ρήξη του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑ. Το θέμα στη χθεσινή συνεδρία της ΠΕΔ να μπει και συζητήθηκε. Ο Δήμος θα καταφύγει, είναι σε νομικά μέσα και καλά θα κάνει. Γερμανός τουρίστας στην ΚΟ δεν έβρισκε ξαπλώστρα και προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Εξυγχρονισμός τριών μονάδων, αφαλάτωση στην Ίσυρο. Και να περάσουμε πολύ σύντομα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Να δούμε πώς καταγράφεται. Να δούμε την πρώτη σελίδα. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Στο σταθμό μας ο τουρισμός βιώνει ένα ιδιότυπο διωγμό. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρεται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Το βαρούνε όλοι το χωροταξικό πλαίσιο. Λοιπόν, άλλοι τίτλοι από το Top FM. Κώστας Βάγκαλης, ο πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων. Το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου δεν παρέχει ασφάλεια. Βάζουμε χαρτιά για τα νερά που πέφτουν. Νικητιάδη στον Top FM. Η περιφέρεια να κινηθεί δικαστικά για την καταβιά. Ναι, γιατί δεν κινείται, γιατί δεν λέτε να κινηθεί και ο Δήμος. Υπάρχει αντίλογος. Νίκος Ασβέστης στο σταθμό μας. Για να ξαναγυρίσουμε, προχωράμε πολλές προγραμματικές συμβάσεις για έργα σε όλο το νησί. Δραστήριος ο Νίκος Ασβέστης, ο Δήμαρχος Καστελορίζου. Να δούμε και άλλους τίτλους, να πάμε στους αθλητικούς τίτλους του πρωτοσέλιδου του Top FM. Μιχάλης Κουταλιανός στο σταθμό μας, ο Παναθηναϊκός παραμένει φαβορί για το Final Four.
Και ένας τελευταίος τίτλος, Δέλτα Γιαννακάκη στον Top FM. Ο αέρας βου δημιουργήθηκε για να μην χαθούν τα παιδιά. Αυτά και από τον Top FM.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου, η Σίμη γιορτάζει. Προσπαθούσαμε, είχαμε κλείσει με τον Γιάννη τον Παπά, αλλά έχει μπει στο καράβι και δεν πιάνει η γραμμή από ό,τι καταλαβαίνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Θα μαζευτούν όλοι εκεί, βουλευτάδες, δεν ξέρω ποιος θα είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δεν ξέρω επίσης, βεβαίως οι δύο Αιγύπτιοι καταδικάστηκαν χθες από το δικαστήριο της Ρόδου. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θα παρελάσουν σήμερα. Αυτό είναι ένα... θα το ψάξουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί απειλούσαν ότι δεν θα παρέλασαν σήμερα. Αλλά από τη στιγμή που καταδικάστηκαν, δεν ξαναγυρίζουν στη Σίμη και θα απελαθούν, όπως έχει πει ο κύριος Πλεύρης. Λοιπόν, σημαντική ημέρα σήμερα για τη Σίμη και όχι μόνο, για όλα τα δωδεκάνησα και για τη χώρα και για την Ευρώπη ολόκληρη, έτσι. Λοιπόν, χθες συνεδρίαση ΥΠΕΔ, ξενέρω τα πράγματα πρέπει να σας πω. Έκανε ενημέρωση ο κύριος Δήμαρχος και πρόεδρος της ΥΠΕΔ, κύριος Κολιάδης, για την ΕΤΑΔ, ότι θα προσφύγει νομικά και λοιπά ο Δήμος, και καλά θα κάνει και έπρεπε ήδη να το είχε κάνει. Και ασχολήθηκαν και με το χώρο ταξικό του τουρισμού. Όλοι βαράνε αυτό το τουριστικό νομοσχέδιο που έγινε, λέει, χωρίς διαβούλευση από την κυρία Όλγα Κεφαλιολογιάννη, και την άκουγα την περασμένη εβδομάδα στην ΕΡΤ που έλεγε ότι εμείς που φτιάξαμε με τον κύριο Παπασταύρου, μαντάμ, φτιάχτε ένα νομοσχέδιο, βάλτε όμως τη συζήτηση, τώρα το έχουν σε διαβούλευση, λέει, και τους αρμόδιους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους, εντάξει, όχι μόνο τους ξενοδόχους, εντάξει, όλους. Όχι κατόπιν εορτής, τώρα σας βαράνε όλοι και μας το περιέγραφε χθες ο κύριος Νικητιάδης. Χθες λοιπόν στην ΤΕΛΚ ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Εμείς επιλέξαμε να ακούσουμε τον πρώην δήμαρχο της Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, τον κύριο Καμπουράκη, που μιλάει γιατί γνωρίζει το θέμα καλά, και για την ΕΤΑΔ, για τις παραλίες, που είναι ένα σοβαρότατο θέμα, αλλά και για το νέο χωροταξικό. Και από ό,τι κατάλαβα, πολύ αισιοδοξία.

0: δεν έχει. Να ακούσουμε τον πρώην Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Καμπουράκη.
1: Το πρώτο να συμπληρώσω, Πρόεδρε, ότι με το θέμα των παραλίων έχεις απόλυτο δίκιο στο γεγονός ότι η προσπάθεια της Ευρώπης, περισσότερο της Ευρώπης, γιατί η Ιταλία για παράδειγμα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μην έχει προτιμησιακό και να πηγαίνει σε πληστηριασμούς ακόμα και από αυτά που έχουν λόγο να δοθεί προτιμησιακό. Πράγματι ο σκοπός τους είναι να αυξήσουν το ενίκιο, το κόμιστο του ετήσιου. Θεωρούν δε ότι σε περιοχές όπως είναι τα Δωδεκάνησα, περισσότερο από τις Κυκλάδες, επειδή είναι κοντά στην Τουρκία, μπορούν να γίνουν διζωνικές, να υπάρχει ενδιαφέρον από δύο χώρες και αυτό να ανεβάσει την τιμή και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα ο πληστηριασμός. Όπως είπε ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ, αυτό οδηγεί σε κάτι που εμάς όχι απλώς δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μας κάνει κακό. Διότι αν για παράδειγμα ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος έδινε, λέω τώρα εγώ, 3.000 ευρώ ετήσια ή 5.000 ευρώ ετήσια ή 6.000 ευρώ ετήσια, μπορεί να τον παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος να δώσει, ας είμαι υπερβολικός, 1.000.000 ευρώ. Στα ίδια τετραγωνικά, με τις ίδιες ξαπλώστες, με τις ίδιες ομπρέλες, η μία ομπρέλα θα αναγκαζόταν να την πουλήσει 10, 20, 25 ευρώ την ημέρα, ενώ μια η οποία θα έχει δώσει 1.000.000 ευρώ θα πάει 7.000, 8.000 εξαπλώστρα. Και τότε κινδυνεύει το ίδιο το προϊόν, το ίδιο το νησί, ο ίδιος ο προορισμός. Και όχι το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο ή η καντίνα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα έχει δίκιο ο Πρόεδρος ότι έγινε αυτός ο νόμος, νομίζω πρέπει να ήταν πριν από τη δικτατορία, όπου δόθηκαν στα τουριστικά κίνητα η νομή και η κατοχή στις παραλίες με σκοπό την γρήγορη και εύχριστη διαδικασία των μέσων που υπήρχε, όχι του βαριού δημοσίου που θέλει διαγωνισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Και δόθηκαν στα ελληνικά τουριστικά κίνητα. Όταν ενώθηκαν τα τουριστικά κίνητα με την σημερινή ΕΤΑΡ και με το ΤΑΙΠΕΡ, τότε τα πράγματα μπερδεύτηκαν ακόμα περισσότερα, δεν ξέρω τι έγινε τότε με τον νόμο αυτόν. Σήμερα νομίζω, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρέωσή μας να σπρώξουμε τα πράγματα σε άμεση λύση, γιατί καταλαβαίνω ότι η ΕΤΑΡ το βλέπει με τον Α τρόπο, κάποιος άλλος μπορεί να το δει με τον Β τρόπο, αλλά εμείς έχουμε παραλίες οι οποίες δεν ανήκουν στο ξενοδοχείο, ανήκουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον κόσμο του νησιού, στον κόσμο του Δήμου, στους πολίτες. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Ενιδρίου, εκεί πέρα κολυπάει όλη η πόλη της Ρόδου. Και σε άλλες παραλίες βέβαια, αλλά κυρίως εκεί. Και εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές ενοικίασης της ομπρέλας και της ξαπλώστρας θα είναι, αν μη τι άλλο, προσιτή και όχι απομακρυσμένη. Αναφορικά με αυτό που είπες, Πρόεδρε, για το θέμα της σύσκεψης για το χαροταξικό του τουρισμού, πράγματι ήταν να γίνει σήμερα, τα νικά μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα με τους δύο υπουργούς. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση, διαβάζουμε κάποιες επιστολές που έχουν στείλει από το ΣΕΤΕ, που έχουν στείλει άλλοι φορείς, περισσότερο επαγγελματικοί φορείς, ζητώντας ή αναμένοντας περισσότερη διαβούλευση ή περισσότερη λήψη όψιν στον νόμο αυτών των οποίων ο καθένας πρέπει να προστατεύσει για τον φορέα του και για τα μέλη του. Υπάρχει ένα θέμα, δύσκολο θέμα πολύ, δεν βλέπω να αναβάλλεται, βλέπω να συνεχίζει. Θέλει πίεση, θέλει σε κάθε περίπτωση επιχειρήματα για το τι θέλει να κάνει ο κάθε προορισμός και εμείς σαν σύνολο, σαν ΠΕΔ.
0: Αυτά δεν εμφανίστηκε αισιόδοξο ο πρώην Δήμαρχο Ρόδου, ο κ. Αντώνη Καμπουράκη, τόσο για τι παραλίε με την ΕΤΑΔ, ναι, όσο και με το νέο νομοσχέδιο για το χωροταξικό στον τουρισμό. Για την ΕΤΑΔ, πρέπει να σα πω ότι υπάρχει ένα ξεσηκωμό προ το παρόν. Αυτό ο ξεσηκωμό παρατηρείται στο Facebook με αρχηγό του Γιάννη τον Παρασκευά για το πρώην στρατολογικό γραφείο, το οποίο πρέπει να πω το έχει ζητήσει η περιφέρεια για να το αξιοποιήσει. Το βγάζει σε διαγωνισμό λοιπόν η κυρία ΕΤΑΔ. Η σταγόνα, γράφει ο Γιάννης ο Παρασκευάς που ξεχυλίζει το ποτήρι της αγανάκτησης, η απόφασή του να νοικιάσουν το κτίριο που στεγαζόταν το στρατολογικό γραφείο, κτίριο στο κέντρο της πόλης, εμβληματικό, προστατευόμενο με 2.500 ευρώ το χρόνο για να γίνει. Τώρα να μην το πω στον αέρα, από μη πει αρχίζει η λέξη. Ένα κόσμημα με ιδιαίτερη ιστορική αξία το παραχωρούν για να γίνει στην καλύτερη περίπτωση, εδώ επιτρέπεται, εστιατόριο πολυτελείας. Φίλοι βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, πρόεδροι επιμελητηρίων και επιστημονικών συλλόγων, ιδιαίτερα κύριοι μέλη του δικηγορικού συλλόγου, έχει και κυρίες βέβαια ο δικηγορικός σύλλογος, δεν έχετε την άποψη ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές και αποφάσεις προσβάλλουν όλους μας? Ποια είναι η αντίδρασή σας? Δεν γίνεται αντιληπτό ότι η ανοχή είναι ενοχή? Είναι πλέον αναγκαιότητα ο δικηγορικός σύλλογος να πάρει πρωτοβουλίες για την προστασία του πλούτου της περιοχής. Γιατί να μην πάρει, ας πούμε, ο Δήμος? Ο Δήμος θα έπρεπε να μπει μπροστά μαζί με την περιφέρεια και να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Εδώ έχουμε μια μικρή ένσταση στο φίλο μας, τον Γιάννη τον Παρασκευά. Επιτρέπονται οι αισθάσεις, δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, θα το δούμε εξάλλου αυτό το θέμα. Θα τα δούμε όλα αυτά που μας καίνε, που μας πονάνε. 34 λεπτά μετά τις 8 θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού? Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

0: Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, ένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη ημέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχουμε τα θεστήρια, ναι. Από εκδηλώσεις δεν έχουμε κανένα παράπονο. Το ρολόι δείχνει 41 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει ο θεολόγος, ο θεολόγης και ο θολόης. Χρόνια πολλά στους θεολόγους, ιδιαίτερα χρόνια πολλά στο θεολόγο τον Τζιγάρο. Αυτόν τον θεολόγο ξέρω. Λοιπόν, έχουμε παραλίες, έχουμε την ΕΤΑΔ, έχουμε πολλά και διάφορα, τους δρόμους βεβαίως, εκτός από τα αυτοκίνητα, εκτός από τα ταξί και τα μεγάλα και τα μικρά, ναι, εκτός από τα δικά μας αυτοκίνητα, τώρα έχουμε και τα πατίνια. Και βλέπουμε βεβαίως τα τελευταία χρόνια εταιρείες, ναι, και στο Δημαρχείο Πέριξ, όπου υπάρχει μια καλή θέση, υπάρχουν και 5 πατίνια που μπορείς να τα νοικιάσεις, να βάλεις τα λεφτά χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και βεβαίως έχουμε δει, ευχόμαστε να μην δούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή μας, αλλά σε καμιά περιοχή, πικρό πιτσιρικάκι να σκοτώνεται κάπου στην Πελοπόννησο με το πατίνι που του πήρε ο πατέρας του και η μάνα του. Ένα άλλο χθες να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ελπίζουμε να τα πάει καλά και να τα καταφέρει το μικρό. Εγώ χθες είχα παρκάρει και κοιτάζω πίσω μου, βλέπω εντάξει. Και μια στιγμή την ώρα που πήγαινα να φύγω, περνάει από δίπλα μου ένα πατίνι με ένα πιτσιρικάκι, τρελάθηκα. Σταματάω αυτό αμέσως στο αμάξι, ευτυχώς καν το ακούμπησα. Αλλά πόσοι από εμάς δεν έχουμε ζήσει παρόμοια περιστατικά, χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Δεσποτάκη. Έχει γραφείο νοικιάς αυτοκινήτων, κινείται στους δρόμους και είναι, έχει την σελίδα που μας ενημερώνει, συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Γιώργο Δεσποτάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σήμερα θα πιάσουμε τα πατίνια. Για δώσ' μας μια εικόνα εσύ που είσαι συνέχεια στους δρόμους.
1: Εγώ λέω να τα πιάσουμε κι εμείς.
0: Α, αυτό λες, ναι.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι γνωστό, το ξέρουμε όλοι. Το επαναλαμβάνουμε, να το ξαναθυμόμαστε, να μην το ξεχνάμε. Θέλει προσοχή. Νόμοι υπάρχουν. Νομίζω νόμοι δεν τηρούνται. Κράνη δεν φοράνε, πιτσιρικάδες 10χρονα, 11χρονα στις γειτονιές. Το άλλο σοβαρό με τα νοικιαζόμενα. Αυτά τα πράσινα που βλέπουμε παντού, Ρόδου Καλυθέας, Ρόδου Λίνδου τα έχουμε δει, σε σημεία που απαγορεύεται, και ατυχηματάκια μικρά πολλά, αυτά που μαθαίνουμε λιγότερα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει, να... δεν γνωρίζω.
0: Μπορεί να ναι.
1: Θα σου πω μια άποψη δική μου. Αυτά τα νοικιαζόμενα όλα είναι όλα remote control, ελέγχονται εξ αποστάσεως οι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Τα σβήνουν, τα ανάβουν, τα ελέγχουν εξ αποστάσεως. Πρώτα απ' όλα νομίζω πρέπει να τα απαγορέψουν τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Νύχτα, να μου παίρνουν από τη Σαρουπούλα και να φεύγουν κάτω πέτρες του Σκοτωμού, δύο άτομα πάνω, τουρίστες, επειδή πήγαν από την Ορφανίδου ή από οποιοδήποτε παλιά πόλη, οπουδήποτε, νομίζω πρέπει να απαγορευτεί. Πρώτα ξεκινήσουμε με τη νύχτα, νομίζω. Τώρα τι θα γίνει με τις εταιρείες, νομίζω είναι και αυτές νόμιμες, έχουν κάποια δικαιώματα, αλλά η κίνδυνη είναι μεγάλη.
0: Με το κράνος τι γίνεται, όταν πας να πάρεις ένα
1: με
0: πατίνι,
1: το κράνος,
0: δηλαδή από την είσοδο ενός πάρκου,
1: ναι.
0: Γιατί όλες αυτές οι εταιρείες, Γιώργο, το ξέρεις, έχουν πιάσει τα καλύτερα
1: αυτά
0: σημεία. Εντάξει.
1: Ναι. Παντού, παντού.
0: Παντού. Πας στο άγαλμα του Παπανδρέου, ναι. Στο άγαλμα του Καραμαλή, στις εισόδους των πάρκων, παντού.
1: Κάθε πεζοδρόμιο έχει, ναι, πατίνια. Ναι. Ναι.
0: Με κράνος τι γίνεται.
1: Κράνη τώρα βγάλαν κάτι νόμους τώρα, ναι, άνω των 30 χιλιόμετρων, αν είναι προδιαγραφές τους, αν είναι κάτω από 30 χιλιόμετρα δεν είναι υποχρεωμένοι. Σε δρόμους άνω των 50 χιλιόμετρα, μέχρι 50 χιλιόμετρα μπορούν να οδηγάνε, πάνω από 50 απαγορεύεται το πατίνι. Σε ένα δρόμο δηλαδή που είναι Ρόδου Καλυθέας, κάποια σημεία που έχει 80, δεν ξέρω, στο Φαλιράκι που έχει Ρόδου Λίνδου, εκεί απαγορεύεται αυστηρός από τον νόμο, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, αλλά είναι νομίζω όχι αρκετά απαγορευτικοί.
0: Πάντως με αφορμή αυτό το τραγικό που έγινε στην Πελοπόννησο, κάπου στην Ηλία, με το πιτσιρικάκι που σκοτώθηκε, νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης ειδικά για παιδιά σκέφτεται να απαγορεύσει τα πατίνια.
1: Ναι, ναι. Θα τους απαγορεύσει, λέει, και καλά θα κάνει. Έτσι,
0: ναι, και καλά θα κάνει τώρα.
1: Η προστασία των παιδιών, εντάξει, απαραίτητη. Το θέμα μας εδώ στο νησί είναι το κυκλοφοριακό και κίνδυνο που είναι τα πατίνια. Πρέπει να προσπεράσεις πατίνι 1,5 μέτρο απόσταση. Δεν μπορείς να περάσεις δίπλα του.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ασταθή που μπορεί να πέσει πάνω σου, να τον ρίξεις κάτω, να τον τραυματίσεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ να πω τώρα μια λύση, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα, αλλά βλέπουμε ότι μας δυσκολεύει όλους.
0: Και εκτός από αυτό κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, τα μικρά παιδιά. Και δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία να κοιτάζει με απάθεια να σκοτώνονται πιτσιρίκια.
1: Ζήτα ταυτότητα, ζήτα ένα δίπλωμα οδήγησης. Την ώρα που τον νοικιάζεις και βγάζεις την πιστωτική κάρτα, ζήτησε και κάποια άλλα στοιχεία. Δες την ηλικία. Δεν μπορεί το 12χρονο να πηγαίνει να νοικιάζει ένα ποδήλατο, να βάζει την πιστωτική κάρτα του μπαμπά της μαμάς, να το παίρνει και να φεύγει το πατίνι του.
0: Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κάνει το καλύτερο.
1: Δυστυχώς και ευτυχώς, λόγω των ατυχημάτων, νομίζω κάτι θα αλλάξουνε.
0: Ναι. Δυστυχώς και ευτυχώς.
1: Αλλά δυστυχώς. Ναι.
0: Κατά τα άλλα, το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή πώς είναι?
1: Κοίταξε, εγώ ερχόμουν 7.30 ώρα το πρωί από Ρόδο Καλλιθέας, με 20 πήγαινα τον παραλιακό.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Ουρές.
1: Το νησί, Ρένα μου, δεν μας σηκώνει τόσο κόσμο με τις υποδομές που έχει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Οι υποδομές δεν είναι για τον πληθυσμό τον τωρινό του νησιού.
0: Πόσα νοικιαζόμενα ήρθανε φέτος επιπλέον?
1: Πουληθήκανε 3.000, αγοραστήκαν 3.500.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολλά, δεν αυξάνεται. Δηλαδή αυτά που λένε πωλήσεις και τέτοια. Γιατί συγχρόνως πουληθήκαν και κάποια άλλα, αγοραστήκαν άλλα από τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Πολλά, τα βανάκια, τα ταξί, τα πούλμαν, ένας χαμός στους δρόμους. Και όχι μόνο αυτοί, μην το ρίχνουμε στους τουρίστες μόνο. Είμαστε και εμείς, ο πληθυσμός μας ανέβηκε.
0: Για να δουλέψει ο τουρισμός. Ορισμένα σπίτια έχουν 4 αυτοκίνητα και μεγάλα, θεόρατα, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού, ο τουρισμός, θα το κάνουμε θέμα, ο υπερτουρισμός έφερε καινούριους εργαζόμενους στο νησί, καινούριο κυκλοφοριακό στο νησί, γιατί και αυτοί με κάποιο όχημα κινούνται. Δηλαδή, ναι, όσο ανεβαίνει ο πληθυσμός, ανεβαίνει και η κυκλοφορία. Το καλοκαίρι θα είμαστε πάλι 400.000 και έτσι με τους τουρίστες. Είμαστε 130-140 εντόπιοι και πάμε 200.000 με τους τουρίστες και 220.000 νομίζω τα κρεβάτια της Ρόδου τώρα. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Ώρα είναι το καλοκαίρι να φεύγουμε και να φύγουμε τους τουρίστες και να επιστρέφουν τον Νοέμβριο.
1: Θα ήταν καλύτερο.
0: Γιώργο Δεσποτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Ρένα μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Γιώργος Δεσποτάκης. Μας είπε για τα πατίνια, όλα αυτά που έχουμε άποψη όλοι. Εντάξει, μην διανοηθείτε να πάρετε στο παιδί σας μικρό πατίνι. Η κακιά ώρα λέει, ξέρετε, μην διανοηθείτε, όσοι και να λένε, όσο και να θέλουν. Και ο Χρυσοκοϊδης θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και να πάρει σωστές αποφάσεις. Δεν μπορεί να δέχεται η Ελλάδα νεκρά μικρά παιδιά λόγω πατινιών. Τελεία. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από κανένα. Γιατί όλα τα παιδιά είναι δικά μας και είμαστε υπεύθυνοι ως πολιτεία. Λοιπόν, πάμε τραγούδι θα μιλήσουμε για τα κυκλοφοριακά. 4-5 επώνυμοι συμπολίτες μας κατέθεσαν δημόσια προτάσεις για το κυκλοφοριακό της περιοχής του νησιού. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά να δούμε. Από προτάσεις πάμε καλά. Τι γίνεται στην πράξη θα μου πείτε. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο.

0: Πάμε λοιπόν στη δημόσια παρέμβαση για ένα βιώσιμο κυκλοφοριακό σύστημα που έκαναν χθες με ανακοίνωση και με προτάσεις ο Πάνος Βενέρης, ο Κουστούρνας ο Στάθης, ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, ο Παπαχριστοδούλου ο Γιάννης αρχιτέκτονας, ο Μανώης ο Σαββής οικονομολόγος, πρώην δήμαρχος Νότιας Ρόδου και ο Σταυλάς ο Γιάννης αεροναυπηγός, πρώην προϊστάμενος ελέγχου. Λοιπόν, καταθέτουν μια ενδιαφέρουσα πρόταση για το βιώσιμο κυκλοφοριακό. Είναι στα πλαίσια του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το ΣΒΑΚ που ακούτε, ναι, του Δήμου της Ρόδου. Είναι, λέει, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο νήσου Ρόδου, με έμφαση στα οικιστικά σύνολα και ιδίως στην πόλη της Ρόδου. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην Δήμαρχο Νότιας Ρόδου, τον Μανώλη Σαββή. Κύριε Σαββή, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε
0: Βίδεκη. Πόσο καιρό ασχολιόσαστε με όλο αυτό και είσαστε οι δήμονες όλοι όσοι συμμετείχατε σε αυτή την...
1: Πάνω από δύο χρόνια, από το αρχές του 24 ασχολιόμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν...
1: Το ΣΒΑΚ, να το τοποθετήσουμε, είναι μια θεσμοθέτηση που έγινε από την πολιτεία ότι όλοι οι δήμοι πάνω από 30.000 κατοίκους πρέπει να έχουν ένα master plan βελτίωσης της κινητικότητας και αν δεν το έχουν αυτό δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με έργα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της κινητικότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό θεσμικό εργαλείο για να μπορείς να κάνεις πράξη και να πάρεις χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο κυκλοφοριακό, και δεν μιλάω μόνο για το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το γνωστό και το σήμερα πια αδύνατο να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη, να παρκάρεις ιδιαίτερα στο κέντρο, αλλά όλο το νησί εκρίζει πολλών βελτιώσεων και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Και σας είπα προηγουμένως ότι από αρχές του 24, έχοντας μάλιστα και την ευθύνη ως συνεργάτης του Δημάρχου, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ όλα τα άτομα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως και είναι χαρά και τιμή μου που συνεργάστηκα με τέτοιους ειδήμονες και ενεργούς πολίτες και πέραν της προσωπικής σχέσης και φιλίας, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις που πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν, μια και είμαστε στην περίοδο της διαβούλευσης. Ξέρετε, σε αυτή την εποχή, το ΣΒΑΚ μετά την παρουσίαση που έγινε το Μάρτιο, ζητά από τους πολίτες και όχι μόνο και τους φορείς να πούν τη γνώμη τους σε κάποια πράγματα. Όλα αυτά που γράφουμε και ανακοινώσαμε, κυρία Βιλιάκη, να ξέρετε, επεξεργαστήκαμε πάρα πολύ. Εγώ μάλιστα επισκέφθηκα και το Υπουργείο ιδιαίτερα για το θέμα της Μεσογειακής Χάραξης.
0: Υπάρχει αυτή η Μεσογειακή Χάραξη, γιατί αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σκολιάζης την έχει διαγράψει από το λεξικό του, όπως και η περιφέρεια.
1: Στον κύριο Κολιάδη, να ξέρετε ότι στα τέλη του 24 έγινε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση της Μεσογειακής Χάραξης.
0: Εγώ λέω δημόσιες θέσεις που έχει πάρει, κύριε Σαββή, πέραν το τι έγινε.
1: Ναι, καλό είναι να ξέρουμε όλα. Από μένα, τον Κουσουρνά και τον Παπαχριστούλου, και έδειξε ενθουσιασμό.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρω πολύ. Ναι, έδειξε ενθουσιασμό ότι πράγματι είναι ένα πρόβλημα, είναι μια υποδομή που θα λύσει σημαντικά προβλήματα και δεν είναι τυχαίο ότι από τη δεκαετία του 70 που δεν υπήρχε καν πρόβλημα προβλέφθηκε ότι πρέπει να γίνει τέτοιο λόγω του αεροδρομίου.
0: Μα με τους νέους σχεδιασμούς που κάνουν περιφέρεια και δήμος με την Οδό Ευρώπης και λοιπά, όλα αυτά πάνε στο χρονοντούλαπο.
1: Ναι, το λέμε και μέσα η Οδός Ευρώπης, όπως την παρουσίασε και η περιφέρεια και ο Δήμος, βελτιώνουν μέρος του προβλήματος που έχει να κάνει με τη διασύνδεση Ρόδου Καλλιθέα.
0: Και ξεχνάμε τη Μεσογειακή Χάραξη, κύριε Σαββή, απλά είναι τα πράγματα.
1: Η Μεσογειακή Χάραξη που θα έρθει, πρέπει να έρθει στην περιοχή του νοσοκομείου για να συνδεθεί με την περιμετρική που είναι το δεύτερο μεγάλο έργο, ούτως ώστε γύρω-γύρω από την πόλη της Ρόδου αλλά και από τους οικισμούς όπως η Αλισσός, Κρεμαστή και τέτοια να υπάρχει δρόμος και ταχείας κυκλοφορίας και να διευκολύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία αλλά και την επιβάρηση της πόλης. Ελπίζουμε αυτά να ληφθούν υπόψη και στο ΣΒΑΚ που θα καταλήξει σε προτάσεις, γιατί σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στις διαπιστώσεις. Τώρα το πρώτο στάδιο σημαίνει διαπιστώσεις και καταγραφή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, να καταλήξουμε σε προτάσεις. όσον αφορά τη μεσογειακή χάραξη, θα σας πω, κυρία Βιλενέκη, ότι το 23, πριν 3 χρόνια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ στη Ρόδο, κύριε Μητσοτάκης, την εξήγηλε. Και πριν ένα χρόνο, ο Υπουργός Αρχιλέας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την εγγένεια...
2: Ο Κώστας ο Καραμαλής, ο νεότερος, ναι, αυτός με τα Τέμπη.
1: Ακριβώς.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Σαββή, ναι.
1: Ότι θα δημοπρατεί, εντός του έτους, δηλαδή το
2: 2023,
1: ναι, το...
2: Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να κρατήσει ο ακροατής από αυτές τις προτάσεις που καταθέσατε, κύριε Σαββή?
1: Πρώτο να, να κρατήσει και να δει αν πράγματι αυτές είναι βελτιωτικές, και δεν σημαίνει ότι είμαστε παντογνώστες, αλλά πιστεύω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά με ιδιαίτερη συνεισφορά των μηχανικών, Κουσουρνάς, Βενέρης, τον Παχριστοδούλου, που το δουλεύουν χρόνια αυτά τα θέματα, και του Γιάννη του Σταυλά, που είναι ένας ενεργός πολίτης και μάλιστα με πολύ καλή τεκμηρίωση που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και στην Ευρώπη, και τη δική μου συμμετοχή που τα χειρίζει, ξέρετε, εγώ έζησα και τις κυκλοφοριακές μελέτες επί Γιαννόπουλου και επί Κουσουρνά, και θα παρακολουθώ όσο μπορώ συνεχώς το πώς εξελίσσεται το πρόβλημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Και όταν ήμουν και συνεργάτης του Δημάρχου, είχα κάνει και πάρα πολλές προτάσεις και οριμάσεις κάποιων παρεμβάσεων που έπρεπε να γίνει. Έχει πάρα πολλά.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Έχει πάρα πολλά.
2: Νομίζω
1: ελπίζουμε να καταλήξει αυτοί που είναι υπεύθυνοι να δράσουν, όπως είναι κυρίως ο Δήμος, η Περιφέρεια, το κράτος, να καταλήξουν σε προτάσεις που θα υλοποιηθούν όμως, τέτοιες που θα βελτιώνουν το πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Και όχι πάντα να ονειροπολούμε και να κάνουμε προτάσεις και μελέτες και το τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Λοιπόν, κύριε Μανώλη Σαββή, να σας ευχαριστήσω πολύ, και νομίζω αξίζει να μελετήσουμε αυτή την πρόταση που καταθέτετε, γιατί πράγματι ασχολείστε όλοι με αυτά τα θέματα της καθημερινότητάς μας, έτσι. Η ζωή μας η ίδια είναι όλα αυτά που περιγράφετε, προκειμένου να βελτιωθούν και να ξέρουμε ως ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού. Ναι, τώρα παίρνουμε μήνυμα ότι τώρα έχουμε σήμα, αλλά τώρα δεν έχουμε εμείς χρόνο, ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει από το πρωί σημειοστολισμός των Μήλων και του Δημαρχείου με τις σημαίες του Ερυθρού Σταυρού. Η Ρόδος τιμά την 8η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο Ερίκος Ντινάν. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έγινε νωρίτερα, και δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε εξέλιξη, μια επιχείρηση στο Μόντε Σμιθ, αν καταλαβαίνω καλά από τη φώτο που βλέπω, πρέπει να έχει να απομακρύνεται τώρα το αυτοκίνητο που είχε πέσει, θυμόσαστε αυτή την ιστορία, αν καταλαβαίνω καλά, και αν το μήνυμα που μου στείλαν είναι σωστό. Υπάρχει ένας γερανός που κάτι σηκώνει, και μάλλον το αυτοκίνητο που είχε πέσει, αυτή η ιστορία που πήγαινε σκοτώσει το παιδί του, τη γυναίκα του που τον καταγγέλνουν κλπ. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: is the proof. The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στο αυριανό τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα πήρε η ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε 78-65 την Ουνικά Χαμάλαγα και θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση και τέταρτο ευρωπαϊκό συνολικά. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Νάναλι με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα. Αντίπαλος η Ρήτας που νίκησε 87-69 την Τενερίφη στον άλλον ημιτελικό. Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν το κλειδί για την νίκη της ΑΕΚ σύμφωνα με τον Dragan Sakota. Σίγουρα θα είναι δυνατός ο τελικός, τόνισε ο coach της Ένωσης. Μοναδική Βασίλισσα, όλοι στο πλευρό σας για την κούπα, το μήνυμα της κεντρινόμαυρης ΠΑΕ. Μήνυμα νίκης και πρόκρισης από τον Έργιν Άνταμαν στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη του αποψινού τέταρτου αγώνα με τη Βαλένθια στο Telecom Center για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, σημείωσε. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Την αναστολή άμεσης εφαρμογής της τιμωρίας μιας αγωνιστικής που επέβαλε η ΔΕΑΦ θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει σε ταυτοποίηση των δραστών, τους οποίους θα τιμωρήσει με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας. Την περίπτωση δανεισμού του Βαγιανίδη εξετάζουν οι πράσινοι με τη Sporting να εμφανίζεται θετική σε αυτό το ενδεχόμενο, όπως γράφει η Record, αμετάβλητο το απουσιολόγιο εν ώψη ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν έχει καταλήξει στο ποιος εκ των Γιώβιτς ή Ζήνη θα πλησιώσει τον Βάργα στη γραμμή κρούσης. Σε δύο αλλαγές στην αριστερή πλευρά της ενδεκάδας του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τους Μπρούνο και Ποντένσε να παίρνουν φανέλα βασικού. Επιστρέφει στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ροντινέι αντί του Κωστίνια, δίλημα για Γκαρθία Εμουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η χρησιμοποίηση ή όχι του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στον τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο είναι το μοναδικό δίλημα του Ράσβαν Λουτσέσκου. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε ο Χατσίδης, ο οποίος τέθηκε στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Ατομικό στο γήπεδο Γιακουμάκη, στη θεραπεία του συνέχισαν Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, καθώς και χθες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Διαθέσιμοι οι Χόγκλα και Μεντίλ που γυμνάστηκαν κανονικά για δεύτερη ημέρα, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Στις προπονήσεις των κριτικών επανεντάχθηκε ο Χριστογιώργος. Προώρο αντίο στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 στον κόσμο. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Revanse, Άστον Βίλα Νότιγχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Conference στους επαναληπτικούς αγώνες. Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα που σφράγισε την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center. Η Βασίλισσα νίκησε 87-78 τη Χάμπολ Τελαβίβ στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Pistons Cavaliers 107-97 και για τις Δυτικής Thunder Lakers 125-107. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, καλημέρα καλημέρα, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το PFM1024.gr. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλέφωνο 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γιορτάζει σήμερα η Σύμη, 8η Μαΐου, παράδοση των γερμανικών στρατευμάτων στους συμμάχους το 1945, ελεύθερα Δωδεκάνησα, ελεύθερη Ελλάδα, ελεύθερη Ευρώπη. Σαν σήμερα έφυγε το 2020 ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός, μια μεγάλη απώλεια για τη Δωδεκάνησο και όχι μόνο. Και εμείς θα πάμε σε ένα θέμα που έχουμε ξανασχοληθεί αλλά που επιμένει, και πριν να σχολιάσω βρίσκω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Δημοκρατική, το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί, η ΑΔΕ είναι ο Πιτσιλής, δικαστικά 7 εκατομμύρια από την περιφέρεια, ενώ η ΔΕΙΑΡ έχει καταμνηθεί για κακουργήματα. Είναι γνωστή υπόθεση με ένα τιμολόγιο που έχει κόψει η ΔΕΙΑΡ, που το χαρακτηρίζει 9 εκατομμύρια εικονικό η περιφέρεια, και που το διαβίβασε αυτό στην ΔΟΗ Ρόδου και της λέει της ΔΟΗ ότι, ξέρετε κάτι, η περιφέρεια μας οφείλει 9 εκατομμύρια και σας δίνουμε το ελεύθερο να εισπράξετε τα 6,5-7 που σας χρωστάμε εμείς, χρωστάμε απέναντι στην εφορία. Και έχει γίνει τώρα ένα μπέρδεμα, ένα τουλουμπούκι απίθανο, ναι. Ο Πιτσιλής δεν τον βλέπω καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι δημιουργήματα της ΔΕΙΑΡ, του Βαγιανού και των συνεργατών του, ναι, διότι προφανώς έχει καλούς συμβούλους, το έχω ξαναπεί ο Σωτήρης ο Βαγιανός. Λοιπόν, πάμε όμως στο κτίριο της Ακαδημίας. Είχε πρωτοσκάσει το θέμα ότι το ελεκτικό συνέδριο, αν θυμάμαι καλά, ότι είχε απορρίψει τη σύμβαση, την προγραμματική μεταξύ Δήμου και Κολοσσού, της εταιρείας της αναπτυξιακής του Δήμου. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καλοπίδα, μας είπε ότι έγινε μια τροποποίηση και στο ποσό, αλλά και σε αυτά που ζητούσε το επιπλέον προσωπικό. Η Δημοκρατική όμως χθες με νέο δημοσίευμα λέει ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε λιπές το σχέδιο της σύμβασης 470.000 ευρώ μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού, εντοπίζοντας ουσιώδη παράληψη ως προς τον προσδιορισμό του απαιτούμενου προσωπικού. Ο πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας Κολοσσός ΑΕ, ο κ. Βάιος Καλοπίτας, με χθεσινό βραδινή ανάρτησή του επιμένει ότι η Ακαδημία προχωρά, δηλαδή το έργο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καλοπίτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, χρόνια πολλά και στους δωδεκανήσιους όλους μας.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, τι γίνεται με το έργο της Ακαδημίας?
1: Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα την ουσία, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Το έργο της Ακαδημίας συνεχίζει κανονικά και παραμείνει εντός συνολικού χρονοδιαγράμματος που είχε σχεδιαστεί. Οι πρόσφατες
0: έχει ξεκινήσει το έργο να εκτελείται, κύριε Καλοπίτα? Όχι.
1: Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει κάποια σχέδια.
0: Ναι.
1: Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει μελέτες.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει τέχνη δημοπράτησης, περιλαμβάνει ανάδοχο, περιλαμβάνει και μετά φάση υλοποίησης. Έτσι σχεδιάζεται ένα έργο. Ένα έργο πολυσύνθετο, το οποίο ξεκινήσαμε από πέρυσι να ασχολούμαστε με αυτό, όταν εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση, έχει κάποιες φάσεις. Άρα, οι πρόσφατες εξελίξεις αφορούσαν ζητήματα ουσιαστικά τυπικής φύσης στην προγραμματική σύμβαση, τα οποία ήδη τα έχουμε αντιμετωπίσει. Έχουμε στείλει το σχέδιο στην Δημοτική Επιτροπή και αμέσως μετά θα διαβαστεί ξανά στην αποκεντρωμένη. Άρα, η σύμβαση επανυποβλήθηκε και η διαδικασία συνεχίζεται. Σε πρακτικό επίπεδο, δεν έχει χαθεί χρόνο. Λοιπόν,
0: ένα
1: γιατί
0: λεπτό.
1: Το λέω αυτό?
0: Εσείς μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης από το ελεκτικό.
1: Άσε να σας εξηγήσω. Λοιπόν, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη,
0: ναι,
1: το έργο βρισκόταν ούτως ή άλλως σε φάση τεχνικής ορίμανσης. Το μελετικό έργο προχωράει κανονικά. Τα τέχνη δημοπράτησης εξελίσσονται παράλληλα όπως είχε προβλεφθεί στο συνολικό σχεδιασμό. Άρα δεν υπάρχει απώλεια χρόνου. Και επίσης,
0: ναι,
1: την εβδομάδα. Συγγνώμη,
0: παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Τη εβδομάδα που έρχεται, όπως έχει σχεδιαστεί, οι μελετητές θα παρουσιάσουν στον αναπτυξιακό οργανισμό την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πρόταση του έργου. Άρα, μιλάμε για ένα έργο που εξελίσσεται, όχι για ένα έργο που σταμάτησε. Τώρα, να μπούμε στη. Επειδή προφανώς σας ενδιαφέρει. Έτσι, τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Να μπούμε στο θέμα της απόφασης. Καταρχήν, εμείς ως αναπτυξιακό.
0: Όχι, τους ενδιαφέρει όταν διαβάζουν ότι απορρίπτονται όλες αυτές οι. Οι εισηγήσεις που κάνετε είναι αποκεντρωμένοι στο ελεκτικό συνέδριο για το έργο αυτό, κύριε Καλοπίτα.
1: Τους πολίτες τους ενδιαφέρει αν προχωράει το έργο.
0: Γιατί βλέπει ότι υπάρχει θέμα σε αυτή τη σύμβαση.
1: Γιατί είστε επιθετική, κύριε.
0: Δεν είμαι επιθετική, αλλά μου λέτε ότι δεν ενδιαφέρει τους πολίτες.
1: Σας είπα ότι ενδιαφέρει τους πολίτες. Τους πολίτες ενδιαφέρει αν το έργο προχωράει. Και το έργο προχωράει κανονικά. Δεν έχει
0: λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Λοιπόν.
0: Εσείς υποβάλλετε στο ελεκτικό συνέδριο την προγραμματική σύμβαση, σωστά?
1: Θα με αφήσετε να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα της απόφασης. Προφανώς, το θέμα της απόφασης. Προφανώς, μια τεχνική μελέτη εκπονείται από μηχανικούς και εξειδικευμένα στελέχη. Αυτό είναι αυτονόητο.
0: Εντάξει, παρακάτω.
1: Από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε τεχνικού φορέα. Έρχεται η αποκεντρωμένη και μας λέει. Ποια είναι η ενστασή της, ποιοι θα εκτελέσουν τις μελέτες, λοιπόν, για μας είναι αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο? Διότι έχουμε υποβάλει λίθος προγραμματικών και δεν έχει ξανασυζητηθεί. Αλλά, τέλος πάντων, οι ελεκτικοί μηχανισμοί έκραν ότι αυτό έπρεπε να αποτυπωθεί ακόμα πιο αναλυτικά μέσα στη σύμβαση. Μιλάμε για τυπικά θέματα. Μιλάμε για τυπικά θέματα και μιλάμε για έγγραφα. Δεν λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις προγραμματική. Δεν λέει ότι είναι παράγωγο. Έχουμε κάνει λίθος προγραμματικών. Λοιπόν, αυτό το λάβαμε υπόψη και συνεχίζουμε κανονικά. Από εκεί πέρα, ένα κομμάτι το οποίο είναι θέμα εγγράφων και προγραμματικής σύμβασης. Τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς ο αναπτυξιακός οργανισμός, εν τέλει για τη δουλειά που έκανε, θα αξιοποιήσει τα χρήματά του από το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί. Λοιπόν, αλλά οι μελέτες και όλα προχωράνε κανονικά. Και θέλω να ξέρω κάτι άλλο. Ότι καμιά φορά στη δημόσια διοίκηση υπάρχουν ζητήματα ουσίας, το ένα, και ζητήματα τυπικής αποτύπωσης. Εδώ θεωρώ ότι κινήθηκε περισσότερο η αποκεντρωμή στο δεύτερο επίπεδο. Συμμορφωνόμαστε, ακούμε αυτά που μας λέει και προχωράμε παρακάτω. Αμέσως την ίδια μέρα συμπληρώσαμε τα απαιτούμενα, ξαναυποβάλαμε στη Δημοτική Επιτροπή και θα ξαναπάει στην αποκεντρωμένη γέλε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην διοίκηση τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά την προγραμματική για τα κίνητα, έχει υποβληθεί 4-5 φορές μέχρι να εγκριθεί. Λοιπόν, θέλω να πω για την προηγούμενη διοίκηση. Συμβαίνουμε και προχωράμε. Λοιπόν, τώρα, ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική αποτύπωση θα παρουσιάσουν οι μελετητές του έργου μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, γιατί εμείς στον αρχικό σχεδιασμό, επειδή ήταν άλλο πρόγραμμα, δηλαδή ο πρώτος σχεδιασμός ήταν ενεργειακή αναβάθμιση της Ακαδημίας, ουσιαστικά πηγαίναμε για συντήρηση όψεων, κουφωμάτων και ήταν ηλεκτρολογομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πλέον είναι πιο βαρύ ανακαίνιση, πάμε και για λειτουργική αναγέννηση του χώρου, έτσι ώστε η Ακαδημία να γίνει ένα σχολείο σύγχρονο, με σύγχρονες απαιτήσεις και σύγχρονες λειτουργίες. Και την Τρίτη, μέσα στην εβδομάδα, κάποια πράγματα μπορούμε να τα παρουσιάσουμε και πώς θα εξελιχθεί όσον αφορά στην τεχνική πρόταση και στους υπόλοιπους.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να ξεπεράσετε και αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν, κύριε Καλοπίτα.
1: Φωνώ, αλλά
0: κοιτάξτε, γιατί αν δεν ξεπεραστούν αυτά, μπορεί να ολοκληρώσετε τις αρχιτεκτονικές μελέτες, όλες τις μελέτες που απαιτούνται, και να μην μπορείτε να ξεκινήσετε, να προχωρήσετε σε ανάδοχο, σε διαγωνισμό και σε ανάδοχο.
1: Έτσι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να καταλήξει η αρχιτεκτονική πρόταση, η ολοκληρωμένη. Πρέπει τα στατικά, τα μηχανολογικά πρέπει να ολοκληρωθεί. Βάλει και άλλες και τα τέτοια δημοκράτηση. Είμαστε σε αυτό. Είμαστε κοντά. Πλησιάζουμε. Αυτό εξελίσσεται παράλληλα. Αλλά όταν σας λέω ότι δεν ενδιαφέρεται ο πολίτης, αυτά είναι διοικητική ορολογία. Δηλαδή, και τι νόημα έχει? Θέλει ένα πράγμα. Θέλει να ξέρει αν δουλεύετε για την Ακαδημία και απάντησε ναι. Και η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. δεν είμαστε έτοιμοι για να πάμε στα τέχνη δημοπράτησης ακόμα, διότι επανασχεδιάζουμε λειτουργικά το χώρο. Δουλεύουν οι μελετητές, από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει ομάδα μελέτης, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν, χωρίς αποτύπωση του χώρου, υπήρχαν κάποια ιταλικά σχέδια και όπως έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή, φέραμε μια τοπογραφική ομάδα για να αποτυπώσει όλο το κτίριο και αυτή τη στιγμή

0: είμαστε ολοκληρωμένοι και δεν μπορούμε για αυτόν τον λόγο.
1: Αν ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα και ολοκληρωθούν. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, διότι κινούμαστε και στο διοικητικό σκέλος αλλά και στο τεχνικό μελετητικό παράλληλα. Λοιπόν, το τεχνικό μελετητικό προχωράει κανονικά, το διοικητικό έχει αυτό το κόλλημα που είναι η απόφαση της αποκεντρωμένης. Η ουσιαστικά είναι σε τελικό έλεγχο πάλι, διότι τη ξαναϋποβάλλουμε. Άρα όταν κινούμαστε παράλληλα.
1: Εάν ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα και ολοκληρωθούν οι μελέτες, σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εκενωθεί η Ακαδημία, γιατί νομίζω θα εκενωθεί το κτίριο, έτσι?
0: Η Ακαδημία θα εκενωθεί όταν θα έχει οριστικό ανάδο.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει οριστικό ανάδο και αν δεν γίνει διαγωνισμός και αν δεν μπει το διάγραμμα υλοποίησης.
1: Χρονικό διάστημα υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κοινή αγορά ξεκίνησε, ο ανάδοχος είχε γίνει ο διαγωνισμός νομίζω από το 2021, ναι. Είχε γίνει ο διαγωνισμός, τελικά ο ανάδοχος μπήκε το 2025. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν λέω ότι θα πάμε σε αυτούς τους χρόνους, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι οι διαδικασίες του δημοσίου και τα λοιπά πολλές φορές δημιουργούν διάφορα ζητήματα. Μπορεί να γίνουν στάσεις.
1: Εδώ τι χρονικό ορίζοντα θα βάζατε εσείς?
0: Εμείς θέλουμε εντός του 26, όπως και το είπα ξανά και στην εκπομπή σας και παντού, να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Εντός του 26. Θέλουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα, θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και θα προχωρήσετε στο...
0: Μια παρένθεση. Έχουμε κάνει πλήρες προγραμματικών. Πλήρες προγραμματικών. Δεν μας τα είχαν ζητήσει ποτέ αυτά τα οποία είναι τυπικής φύσεως.
1: Και γιατί σας τα ζητάνε τώρα?
0: Εντάξει, οι αποφάσεις εξελίσσονται. Μπορεί να πρόκειψε κάποια απόφαση σε οπουδήποτε στην Ελλάδα και να υπήρχε αυτό, και τώρα υπάρχει αναπροσαρμογή των διοικητικών αποφάσεων, διότι δεν είμαστε ο μοναδικός ναυπηξιακός οργανισμός. Πλέον οι ναυπηξιακοί οργανισμοί υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Η περιοχή συνεργάζεται με πάρα πολλούς, λέω τα Δωδεκάνησα, τον Νότιο Αιγαίο, με πάρα πολλούς ναυπηξιακούς οργανισμούς. Άρα λοιπόν αυτές οι διοικητικές αποφάσεις αναπροσαρμόζονται και μία απόφαση η οποία έρχεται, παίρνει μπάλα, να το πω έτσι, και τις υπόλοιπες. Και πρέπει να προσαρμοζόμαστε όλοι. Αλλά είναι θέματα τυπικής φύσεως. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι ένας τεχνικός φορέας θα κάνει τις μελέτες με μηχανικού. Με τι άλλο μπορεί να τις κάνει?
1: Ναι, δεν μπορεί να τις κάνει με γιατρούς ή δικηγόρους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, κύριε Βάια Καλοπίτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα
0: εδώ,
1: μας.
0: Κυρία,
1: ευχαριστώ
0: κυρία,
1: πολύ.
0: Σας ακούω, έχετε γλυκά τη λίγο από την αρχή.
1: Ένα λεπτό τώρα. Όταν βλέπουμε ότι μια σύμβαση απορρίπτωται μετά την Άγια, γιατί πρώτα ξεκίνησε το ελεκτικό συνέδριο, αν το θυμάμαι καλά. Μετά πήγαμε στην πρώτη απόφαση της αποκεντρωμένης. Τώρα λέτε θα ξαναπάμε στη Δημοτική Επιτροπή και θα ξαναπεράσουμε από την αποκεντρωμένη. Λογικό είναι να δημιουργούνται ερωτηματικά, κύριε Καλοπίτα.
0: Πολύ σωστά το λέτε και γι' αυτό είμαστε εδώ να τα απαντάτε. Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Βάιος Καλοπίτας, πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας Κολοσσός ΑΕ, για το κτίριο, την εργολαβία της Ακαδημίας. Έχει δρόμο ακόμα. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τέλος του 26 να έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Είναι μεγάλο το έργο, είναι δύσκολο το έργο, έτσι, μηχανικοί δεν είμαστε, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί είναι και παλιό το κτίριο κλπ. Και ελπίζουμε βεβαίως να καταφέρει η εταιρεία, ο φορέας, να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που είναι ουσιαστικά. Αν δεν πάρει το πράσινο φως από την επικεντρωμένη, όλα μπορεί να τα έχει έτοιμα, αλλά δεν μπορεί να το ξεκινήσει. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 27 λεπτά μετά τις 9. Κυρία Τάνια Δρακιού, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μπας και καταφέρουμε και μιλήσουμε με τον καλεσμένο που κυνηγάμε από το πρωί. Ναι, πρώτα η θάλασσα, τώρα μια σύσκεψη. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά.

0: οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδική ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε μέσα στον καλεσμένο μας. Σας το είχα προαναγγείλει από το πρωί, αλλά δεν μας βοηθούσε η θάλασσα και η κινητή τηλεφωνία. Μην το χάσουμε πάλι. Πριν από λίγο ήταν σε κάποια σύσκεψη, αν καταλάβαμε καλά. Έχουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρόσωπο των ημερών, τον Γιάννη τον Παπά, και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γαβιανά, καλημέρα σε εσάς, ακροατές, ακροατρές σας. Καλημέρα από τη ΣΥΜΕ. Όντως ήμουν σε μια σύσκεψη και είμαι. Απλά βγήκα να είμαι κοντά σας γιατί καταφέραμε να έχουμε σήμα. Ήμουν στην κίνηση πριν έχουμε από το καταμαράν στη ΣΥΜΕ. Είμαι σε μια σύσκεψη με τον Υπουργικό Σύλλογο της ΣΥΜΕ και όλους τους συναδέλφους που έχουμε έρθει.
0: Για την αρχαιολογία, υποθέτουμε.
1: Και μιλάμε, ναι, μιλάμε για το χορταξικό εδώ και για τις διαδικασίες που έχουν ταλαιπωρείται το νησί και προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε και εδώ να προχωρήσουμε άμεσα κάποιες μελέτες. Περιμένουμε και το Δήμο να προχωρήσει μια ανάθεση μελέτη, έτσι ώστε να προχωρήσουμε, να δοθεί μια λύση για να ερεμήσει η αγορά, να ερεμήσει γιατί μπαίνουμε στη τουριστική σεζόν και έχουμε πολλές εκκρεμότητες στον αέρα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήσαμε και χθες η κοινοβουλευτική ομάδα, φαντάζομαι, θα είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Εννοείται. Πώς πήγε αλήθεια αυτή η συνεδρίαση? Κάνατε τον κύριο Σκέρτσο εσείς και οι υπόλοιποι με τα κρεμμυδάκια?
1: Όχι, τάξτε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εμείς κάναμε,
0: κάναμε
1: μια γενική τοποθέτηση και εγώ αυτό το οποίο είπα ότι είναι οι τεχνοκράτες να κάνουν τη δουλειά τους, πολύ καλά μπορούν να την κάνουν, να συντονίζουν, να κοιτάνε τη σειρά, να κάνουν το follow-up, αλλά πολιτικές τοποθετήσεις και πολιτικές αναλύσεις πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί και οι άνθρωποι που είναι κοντά στο, που είναι στο πεδίο, που είναι στην καθημερινότητα, που είναι κοντά στον πολίτη, που γνωρίζουν, ξέρουν τα θέματα, τα προβλήματα και μπορούν και δίνουν και λύσεις, αλλά μπορούν να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η πραγματικότητα και η καθημερινότητα.
0: Και έχουν υδρώσει τη φανέλα, είναι σημαντικό και αυτό, έτσι.
1: Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ χθες.
0: Ναι.
1: Το έχουν υδρώσει τη φανέλα.
0: Είναι η πιο διάσημη φράση εντός Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες.
1: Αυτό, αυτές τις τελευταίες μέρες να είναι η φανέλα, πως υδρώνει, και η αλήθεια είναι πως εμείς εδώ σε Αντιά τουλάχιστον το κάνουμε αυτό, το παλεύουμε, γιατί είναι και δύσκολη ο νομός μας, η κίνηση, ο κόσμος πρέπει να βλέπουμε σε όλα τα νησιά. Πάντως για να πάω στο χθεσινό, ξέρετε, εγώ μπήκα σε μια διαδικασία κουβέντας θεσμικής, τοποθετήθηκα επί των ζητημάτων και είπα ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, ότι η κριτική που ασκείται για το επιτελικό κράτος, το οποίο το επιτελικό κράτος δεν είναι θέσεις, είναι ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει καλύτερα το κράτος και έχει λειτουργήσει καλύτερα το κράτος. Και αυτό είπα, γιατί το επιτελικό κράτος έχει φέρει αποτέλεσμα, έχει οργανώσει, έχει λειτουργήσει, έχει συντονίσει. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα και η Ελλάδα όταν έφτασε στην κρίση την προηγούμενη δεκαετία, έφτασε γιατί ο κάθε υπουργείο λειτουργούσε αποσπασματικά, ο κάθε υπουργός έκανε ό,τι ήθελε, το κάθε σύστημα λειτουργούσε αυτόνομα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας γενικός συντονισμός και να φεύγουν οι προβλεπισμοί τόσα χρόνια με το τσοβόλαδο στα όλα, με το να μοιράζουν τα λεφτά από υπουργεία όλων των κυβερνήσεων για να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους πολίτες, τους βουλευτές, τους δημάρχους, όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν στο παρελθόν, τα οποία τώρα αυτά έχουν τελειώσει, έχουν μπει σε μια δικασία λειτουργίας, συντονισμού και συστήματος. Και αυτό είναι καλό, αλλά αυτό το οποίο είπα λοιπόν, ότι η καθημερινότητα και οι μεταρρυθμίσεις γίνονται για να ξαναβελτιωθούν και να ξαναεξυγχρονιστούν, και η μεταρρύθμιση χρειάζεται και αυτή η μεταρρύθμιση. Τίποτα δεν μένει στάσιμο στη ζωή μας, όπως το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Αυτό
0: έτσι
1: λοιπόν
0: είναι,
1: είπα,
0: ναι.
1: Και εγώ και έβαλα κάποια θέματα, τα οποία έβαλα κάποιες, άλεγα 7 αλλαγές στις δομές που χρειάζονται. Μίλησε για το ρόλο του βουλευτή, μίλησε για την καθημερινότητα, μίλησε για το πόσα πράγματα κολλάνε, γιατί κάποια πράγματα τα κάναμε πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν. Και φέρουμε το παράδειγμα τώρα για τις αρχαιολογίες που είπατε, για την ΕΣΥΜΗ, για τη Ρόδο.
0: Η ΕΤΑΔ. Τι πράγμα είναι αυτή η ΕΤΑΔ, κύριε Παπά? Κράτος εν κράτη.
1: Η ΕΤΑΔ, η οποία σε λίγο έχω μια συνομιλία με την πρόεδρο, γιατί είπα ξεκάθαρα ότι χθες πρέπει να δούμε ή να την κλείσουμε την ΕΤΑΔ ξεκάθαρα, ή να δούμε ξανά τον εξυγχρονισμό της, τη νέα λειτουργία της, τη νέα δομή της πρέπει να γίνει, να λειτουργεί για να υπηρετεί και να εξυπηρετεί τον πολίτη και το κράτος, όχι να το ταλαιπωρεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε ένα κικιώνα, χρηματικές υπηρεσίες, αρχαιολογία, ΕΤΑΔ, και είμαστε σχεδόν μέσα Μαΐου και ακόμα οι παραλίες μας δεν έχουν ομπρέλες στη Ρόδο. Αυτό είναι τραγικό. Έμαθα ότι χθες συλλάβανε και έναν από τους πιο σοβαρούς ξενοδόχους μας στη Ρόδο.
0: Ναι, τον κύριο Σταματιάδη, ναι.
1: Και τον κύριο Σταματιάδη, ο οποίος δεν υπάρχει, οι επιχειρήσεις του είναι τιμή για τα νησιά μας. Έχει πάρει ξενοδοχεία στο κέντρο της Ρόδο και τα έχει αναβαθμίσει. Έχει αναβαθμίσει τις περιοχές, η παραλία, πρώτη φορά η παραλία στο Μπελβεντέρ, κάτω εκεί, ήταν αυτή η παραλία πεντακάθαρη οργανωμένη.
2: Μα και τώρα, εγώ πέρασα χθες και είναι μια ομορφιά αυτή η περιοχή.
1: Μια ομορφιά ακριβώς, ναι. Έτσι που δεν
2: και από δίπλα ποτέ σκουπίδια μαύρο χάλι.
1: Αυτό και μάλιστα έμαθα ότι είχε απλοκαθάρισει και παραδίπλα πήγε, ναι. Και στα δικά του. Αυτά λοιπόν είναι τραγικά για μένα. Όλα αυτά, αυτά τα οποία τα τόνισα και χθες και θα συνεχίζω να τα τονίζω. Έρχονται και άλλα πολλά τα οποία πλέον πρέπει να καταλάβει το κράτος. Ότι πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και
2: το επιτελικό κράτος, αλήθεια, αυτά δεν τα βλέπει, κύριε Παπα. Δεν βλέπει
1: ακριβώς
2: τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βλέπει
1: αυτό
2: ούτε
1: ακριβώς
2: την ΕΤΑΔ και τα υπόλοιπα.
1: Αυτό ακριβώς συζήτησα χθες. Γιατί ακόμα και η κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξέρετε, η κριτική που έγινε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι και εκεί πήγαν κάποια πράγματα σε πρόσωπα. Είναι ότι 7 χρόνια, όταν αλλάζει 7 υπουργούς, 15 υφυπουργούς, 7 διοικητές, δεν μπορεί να μην βλέπεις το πρόβλημα, να το εξυγχρονίσεις ή να το αλλάξεις, ή να το, όπως κάναμε τώρα αυτή την κίνηση που ήταν πολύ βία ίσως να πάει στην ΑΕΔΕ, αλλά και αυτή η κίνηση που έγινε για να δώσει πλέον μια λύση σε ένα οργανωμένο σύστημα, ίσως θα πρέπει να γίνει πιο νωρίς, ίσως θα πρέπει να γίνει ένα αντίστοιχο σύστημα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επίσης για μένα, κοιτάξτε κύριε Βενιανάκη, επειδή έχετε περάσει και από θέσεις διοίκησης και γνωρίζετε τι σημαίνει διοίκηση, για μένα αυτή τη στιγμή ποτέ μα ποτέ δεν θα μου κόψει κανένα το δικαίωμα να μπορώ να έχω επικοινωνία και επαφή με τον πολίτη, γιατί το κράτος, όσο και να το έχουμε συγχρονίσει, όσο και να το έχουμε ανανεώσει, όσο και να κάναμε το gov.gr και να έχουμε δώσει πολλές λύσεις, το κράτος έχει ακόμα να είναι απρόσωπο, να είναι σκληρό, να έχει γωνίες. Και ο πολίτης έχει στον πολιτικό,
2: ναι, αλλά
1: στον
2: ο κύριος Κέρτσος μιλάει για πελατειακές σχέσεις. Ο κύριος Κέρτσος μιλάει για πελατειακές σχέσεις.
1: Μιλούσε νομίζω,
2: Α, τώρα το
1: γιατί όπως πολύ ευχάριστα, γιατί όπως πολύ ευχάριστα είπε και ο κύριος Βορύδης και το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι μετά και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα πρέπει να ζητάμε ποινικό μητρό του κάποιου πολιτικού, κάποιου πολίτη που θα έχει στο γραφείο μας, και θα πρέπει να ζητάμε υπεύθυνη δήλωση αυτό που θα ζητάει, δεν θα είναι παράνομο. Δηλαδή, αν συγγνώμη τώρα το βάζω εισαγωγικά, αν έχεις το Θεό σου πλέον.
2: Ναι.
1: Θα φοβόμαστε, θα πιστεύω ότι θα πάμε στο πολιτικό γραφείο να δούμε τους πολίτες.
2: Μα ας φτιάξουν το κράτος να λειτουργεί καλά.
1: Αυτό
2: για
1: ακριβώς
2: να μην έχουν ανάγκη οι πολίτες για προβλήματα δίκαια που θέλουν επίλυση να πηγαίνουν στο βουλευτή.
1: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι κακό η επαφή, η επικοινωνία με τον πολίτη. Είναι πάρα πολύ και είναι υγιέστατο. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία.
2: Αν πάψετε να έρχεστε σε επαφή με τους πολίτες, τελειώσατε
1: αυτό,
2: κύριε Παπά, ως βουλευτές
1: τελείωσε
2: και πολιτική.
1: Η δημοκρατία μας. Μα τελείωσε η δημοκρατία
2: δεν
1: μας.
2: Δεν λέω να κάνετε ρουσφέτια παράνομα, έτσι.
1: Προσεού.
2: Ναι.
1: Δεν μιλά κανένα για κάτι.
2: Αλλά ξέρουμε ένα σωρό προβλήματα και αιτήματα δίκαια που δεν προχωρούν. ΕΦΚΑ λέγεται αυτό. ΕΤΑΔ λέγεται. Ένα σωρό φορείς και υπουργεία. Δεν μου λέτε κάτι. Διαβάζω στα παραπολιτικά ότι ο Πρωθυπουργός με άμεσο τρόπο άδειασε Σκέρτσο και Λιβάνιο για αυτή την περίφημη πρόταση με το Υπουργιλίκη, ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είναι έτσι?
1: Περίπου όχι αυτό ακριβώς. Θα έλεγα ότι βγήκε το ότι δεν θα αλλάξουν οι έδρες εμένως 300. Βγήκε συζήτηση, γιατί μιλήσαμε για θεσματική αναθεώρηση, η αλλαγή του δικαιώματος εκλέγεσαι, έγινε μια πρόταση να πάει από το 24 να κατέβει, αλλά νομίζω πως αυτό δεν ισχύει πια, γιατί θέλουμε ο υποψήφιος που θα κατέβει στην πολιτική να έχει εργαστεί, να έχει τα ένθυμά του, να έχει βγει στο πεδίο, να έχει σπουδάσει, να έχει δουλέψει, να μπορεί να έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, οπότε από αυτό και αυτό δεν θα ισχύει. Και επίσης δεν θα μπει μάλλον σε αυτή την αλλαγή. Και επίσης αυτό το οποίο είπατε και εσείς μόλις τώρα, νομίζω πως αυτή η διαδικασία του ο βουλευτής, αν θα γίνεται υπουργός, να φεύγει από βουλευτής, να παρετείται, να μπαίνει ο επόμενος, αυτό διαδικαστικά και με τον εκλογικό νόμο είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει.
2: Αυτά τώρα τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα, κύριε Παπά.
1: Εντάξει,
2: θα σας κάνει εσάς βουλευτή, υπουργό, θα παρετήσετε από βουλευτής, αναλαμβάνει αναπληρωματικός και όταν σας απομακρύνει θα ξαναγυρίσετε βουλευτής.
1: Δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία της κουβέντας αυτού. Αυτό νομίζω πως για την ώρα δεν μπορεί να γίνει εδώ σε εμάς, και όχι μόνο αυτό, για την ώρα αυτό το οποίο συζητήθηκε είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ακόμα περισσότερο οι εκλεγμένοι από το λαό στην εκτελεστική εξουσία, οι οποίοι είναι στο πεδίο, οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρουν και οι οποίοι και περισσότερα και από εμάς πλέον είμαστε και από το πεδίο, είμαστε και τεχνοκράτες. Ξέρουμε να λειτουργούμε, έχουμε εργαστεί, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε με, θα έλεγα, με πολλές χιλιάδες αίσθημα, και αυτό χαρτολογώντας το λέω, γιατί και οι συνάδελφοι μου οι οποίοι φτιάξαμε το άρθρο που δημιουργήσαμε στα νέα και αλλάξαμε όλη την ατζέντα των τελευταίων εβδομάδων, θα έλεγα, είναι το ότι έχουμε, εκτός ότι ήμασταν σαν φέτρα μαζί τη δεκαετία του 80 και του 90 και περάσαμε μέσα από κάποιες διαδικασίες, μέσα από μάχες, μέσα από αγωνίες, πολλές και αγώνες, έχουμε και χιλιάδες αίσθημα στον ιδιωτικό τομέα όλοι μας, στην αγορά εργασίας, στο πεδίο, ξέρουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να δράσουμε και μπορούμε να δώσουμε και λύσεις, γιατί ξέρουμε, έχουμε μια αντίληψη το πώς λειτουργεί η οικονομία μας και η κοινωνία.
0: Κάποιοι λένε, κύριε Παπάκη, από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας το έχω ακούσει, ότι τέτοιες κινήσεις, δηλαδή σαν την επιστολή, ο Μητσοτάκης δύσκολα τη συγχωρεί. Τι λέτε?
1: Όχι, νομίζω πως είσαι ίσα και η αντίδραση που έγινε την ίδια μέρα και από τον...
0: στα χαμηλά προσπαθούσαν να το ρίξουν,
1: ναι. Και από τον ίδιο τον πρόεδρο, και ό,τι ήταν και η επιστολή μας, κοιτάξτε, η επιστολή μας, αν την διαβάσει προσεκτικά, θα δείτε ότι ήταν όχι κόσμια μόνο, ήταν πραγματικά μια επιστολή αγωνίας για θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία, τον κόσμο, τον πολίτη, την πατρίδα μας, και θεωρούμε ότι και το γράφουμε κιόλας και το πιστεύουμε αυτό, και το πιστεύω και όπως σας μιλάω αυτή τη στιγμή, ότι ο κόσμος είναι πεπισμένος ότι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση που υπάρχει σοβαρή και αξιόπιστη να συνεχίσει μέσα σε αυτές τις κρίσεις να κυβερνάει την πατρίδα μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κυρίος Μητσοτάκης. Το είχαμε και στην επιστολή αυτό και το γράψαμε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν νομίζω ο Πρωθυπουργός και ίσα ίσα και η επικοινωνία που είχαμε μαζί την επόμενη μέρα στην συνάντηση μαζί του και χτες οι διαδικασίες της κοινωνικής ομάδας, ώρες που παρευρέθηκε και στις 6 ώρες, σχεδόν 6,5 ώρες και ο ίδιος ήταν παρόν, νομίζω πως έδειξε ξεκάθαρο ότι και ακούει τους βουλευτές του και τους σέβεται και έτσι απόψε ακούει. Αρκεί αυτό που είπατε είναι το πώς τοποθετείσαι και το πώς μιλάς. Θεσμικά, πραγματικά και ειλικρινά. Χωρίς κάτι από πίσω να κρύβεις, ούτε συμφέροντα υπάρχουν από πίσω, είναι η αγωνία ανθρώπων που είναι γεννήμα θέμα της παράταξης, που έχουμε αγωνιστεί σε όλα τα μετερίζια και ξέρουμε πραγματικά ποιο είναι το αύριο για την πατρίδα μας και τον τόπο μας.
0: Πάντως προσπαθήστε να γίνετε όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι για τον τόπο, κύριε Παπά, με όλα αυτά τα προβλήματα. Η Σίμη που δεινοπαθεί με την αρχαιολογία με τρόπο προκλητικότατο, η Ρόδος με την ΕΤΑΔ και όχι μόνο, και άλλες περιοχές, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν είναι ντροπή. Θα το πω έτσι απλά, με μια λέξη.
1: Αυτά θα προσπαθήσουμε, κύριε Βενιανάκη, να διορθώσουμε. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές το κράτος, και αυτό είπα και εγώ, ότι πρέπει η ενισχυωτικότητα που είναι στο σύνταγμά μας, στο άρθρο 101 παράγραφος 4, πρέπει η ενισχυωτικότητα όχι μόνο να αναφέρεται, πρέπει οτιδήποτε νομοθετείται να μετράει, να υπολογίζει το πώς ακουμπάει την ισοτικότητα, γιατί δεν μπορούν οι οριζόντιες λύσεις να είναι λύσεις, γιατί πολλές φορές δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Όπως γίνεται τώρα για παράδειγμα στα νησιά μας. Δεν μπορεί το ίδιο που ισχύει στην παραλία στο Λουτράκι ή στη Ρόδο για παράδειγμα να ισχύει στη Σίμη, να ισχύει στο Καστελόριζο, να ισχύει στη Χάλκη ή στην Τήλο. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αντιληφθεί το σύστημα και το κράτος. Και γι' αυτό το τόνισα χθες, γιατί βγήκε το κείμενό μου, βγήκε η ομιλία μου χθες, αλλά βγήκε το κείμενο, δεν βγήκαν και οι τοποθετήσεις που έκανα περισσότερο όταν μπήκα στα θέματα, τα προβλήματα, ναι, που έχουν δημιουργηθεί. Ναι. Ξέρετε, κύριε Βιγιανάκη, θα κλείσω εδώ γιατί με φωνάζω να γυρίσω στη σύσκεψη. Ξέρετε τι είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έχει ανακοινώσει το 22 το νοσοκομείο στην ΚΟ και ακόμα να είμαστε μια διαδικασιών, αδειών, ελέγχων και καταστάσεων και να καθυστερεί να έχουν περάσει 4 χρόνια και να παλεύουμε. Να παλεύουμε τώρα με τον Άδωνη και με την περιφέρεια, να παλεύουμε να προχωρήσουμε το διαγωνισμό για να ξεκινήσει το νοσοκομείο. Δηλαδή μια πενταετία ολόκληρη με ανακοίνωση ήδη του Πρωθυπουργού. Εδώ είναι οι ενστάσεις μου για το πώς πρέπει να μεταρρυθμιστεί και άλλο το επιτελικό κράτος για να συντονίζει και να παρακολουθεί. Και κάποιος πρέπει επιτέλους να λογοδοτεί για αυτά τα ζητήματα όλα. Οι ευθύνες δεν διαχείονται προς τα κάτω, και μάλλον όταν είναι αρνητικές. Δεν μένουν σε εμάς τα εύσημα και τα ότι κακό διαχέεται στους βουλευτές, στους γενικούς γραμματείς, στους δημάρχους, στους περιφερειάρχες. Όχι. Πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία. Αυτός που όταν βγει η πολιτική απόφαση, ποιος τη βγάζει, ποιος καθορίζει, ποιος συντονίζει και ποιος λογοδοτεί για αυτήν. Αυτό είναι το σημείο. Και αυτό είναι το αναγκαίο που πρέπει να αναλάβουν και να καταλάβουν όσοι ασχολούνται με την πολιτική και ο κόσμος ο οποίος πρέπει να είναι δίπλος πολιτικός, να τους στηρίζει και να τους δίνει προτάσεις, σκέψεις και λύσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Παπά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά με τον κύριο Παπά για τη λειτουργία του κράτους. Το κράτος το επιτελικό λέμε τώρα. Πρώτα έπρεπε να προλάβει τα σκάνδαλα. Και δεν είναι επιτελικό όταν φορείς αντινετά συμπεριφέρονται με αυτόν τον απαράδεκτο απαξιωτικό τρόπο σε περιοχές της χώρας. Γιατί το ίδιο κάνει παντού, δεν κάνει μόνο εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς μας τα είπε έτσι καλά, ναι. Ήταν και η επιστολή που πυροδότησε όλη αυτή την ανακατοσούρα στη Νέα Δημοκρατία, που και ξεκίνησε η επιστολή των πέντε, ναι. Τώρα για να δούμε. Ο κύριος Κέρτσος πάντως πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να άδειασε και τον Σκέρτσο και τον Λιβάνιο. Αυτήν αν τον δύο ήταν αυτή η φαινή ιδέα. Ο υπουργός δεν πρέπει να παραιτείται από τη θέση του βουλευτή. Τι είναι αυτά, αυτά δεν υπάρχουν ούτε στα σπιπιότητα ή πανάπτυκτο κράτος. Δεν το κατάλαβα καλά. Εγώ δεν φιλοδοξώ να γίνω βουλευτής, αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δηλαδή θα βγαίνει βουλευτής, θα τον κάνεις υπουργό, θα παραιτείται από βουλευτής, θα έρχεται ο αναπληρωματικός, θα ξαναφεύγει από υπουργός, θα ξαναγίνεται βουλευτής και ο νέος βουλευτής θα ξαναπηγαίνει στη λίστα να περιμένει. Αυτά είναι, είπα, θίγω τον Καραγκιόζη και δεν θέλω, του ζητώ συγγνώμη, Καραγκιόζηλίκια. Πάμε όμως, θα μείνουμε, θα κλείσουμε όμορφα παραλιακά. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι, πρόεδρος του εργατικού κέντρου επί σειρά ετών, συνδικαλιστής, το αρέσουν, είναι και πολύ καλός φωτογράφος, θαυμάζουμε όλες τις φωτογραφίες του στο Facebook, είναι πολίτης σκεπτόμενος, ενεργός πολίτης, στην παραλία, τις παραλίες της ζει καθημερινά, την παραλία, ειδικά στο Έλλη, και νιώθει και έχει και αυτό τα ίδια συναισθήματα που έχουμε όλοι μας. Για ποιο μιλώ? Για τον κύριο Βασίλη Καλλιμανάκη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλλιμανάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα αγαπητή μου Ρένα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλά σου λόγια, γιατί τελευταία τόλμησα και σαν ενεργός πολίτης και αρθρογράφησα κάπου για κάποιο πρόβλημα,
0: ναι,
3: που υπήρχε στη Ρόδο, αλλά κάποια τρόλ βγήκαν και χωρίς να ξέρουν ποιος είμαι είπαν ότι κάποιος, λέει, αυτός είναι στην ομάδα, λέει, μιζέριας, και κάνει κριτική από τον καναπέ και τους απαντώ.
0: Α, ναι.
3: Για να κάνουν αυτοί τους αγώνες που έχουν κάνει εγώ πρέπει να ζήσουν 15 ζωές. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
0: Το προσυπογράφω, κύριε Καλλιμανάκη. Ναι. Αν δεν ξέρει κάποιος ποιος είναι ο άλλος για τον οποίο θέλει να το σχολιάσει, ας ρωτά πρώτα, ας μαθαίνει και μετά.
3: Έτσι.
0: Να τον εντάσσουν στη συμμορία της μιζέριας. Θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα ωραία, χαροπά, κακακάτι, ωραία, τι καλά. Όχι, δεν νομίζω. Αν ήταν, μακάρι να ήταν έτσι.
3: Να σας πω κάτι. Μιζέρια είναι να βλέπεις το κακό και να μην το διορθώνεις. Δεν είναι μιζέρια να βλέπεις κάτι και σαν πολίτης να το εντοπίζεις για να διορθωθεί.
0: Βέβαια. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση, κύριε Καλλιμανάκη, αν τα ξέρω καλά όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τι γίνεται με τις παραλίες μας? Εσύ πηγαίνεις καθημερινά, φωτογραφίζεις, κολυμπάς, παίζεις ρακέτες, ναι.
3: 50 χρόνια εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Μάλλον με γνωρίζουν και οι πέτρες εκεί, τα βότσαλα της παραλίας.
0: Και τα πουλιά, τα θαλασσοπούλια, ναι.
3: Η κατάσταση έχει ως εξής τώρα, να τα πούμε έτσι και λίγο πιο εκλαϊκευμένα για να αντιληφθεί και ο κόσμος τι συμβαίνει, γιατί είναι και λίγο μπερδεμένη η κατάσταση ό,τι αφορά το τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Υπάρχουν δύο καθεστώτα αυτή τη στιγμή στις παραλίες της Ρόδο. Το ένα που διαχειρίζεται η κτηματική και το άλλο που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ με τα φιλέτα τα τουριστικά.
0: Ναι.
3: Από τα ακίνητα που διαχειρίζεται η κτηματική, ο Δήμος εισπράττει 60% των εσόδων, που σημαίνει ότι μπορεί και ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του να καθαρίζει τις παραλίες, να παρέχει νερό, να προσλαμβάνει ναυαγοσώστες και να έχει και την λειτουργία των τουαλετών. Όμως από την ΕΤΑΔ, η οποία λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή το μόνο που την ενδιαφέρει να...
0: Με όρους κατοχικής κυβέρνησης λειτουργεί, κατά την άποψή μου, κύριε Καλλιμανάκη.
3: Και χωρίς βέβαια να έχει κάποια υποχρέωση ό,τι αφορά την κατάσταση των παραλίων. με την προηγούμενη τριετή σύμβαση που έληξε, με έσοδα που από ό,τι ακούω είναι από 5 έως 10 εκατομμύρια, δεν ξέρουμε ακριβώς το νούμερο, ο Δήμος δεν εισπράττει τίποτα.
0: Ναι.
3: Ενώ την ίδια στιγμή έχει την υποχρέωση να καθαρίζει τις παραλίες, να έχει τις τουαλέτες, να παρέχει νερό και να...
2: Έχει και να βαγωσώστες, ναι.
3: Και να βαγωσώστες μάλιστα. Οπότε ο Δήμος τι λέει τώρα και πολύ σωστά, δεν αποδέχομαι αυτούς τους όρους, και δικαιολογημένα αφού δεν εισπράττω τίποτε. Αλλά δεν δέχομαι και την τρελή αύξηση των τιμών στα ανοικιά στήρια που ζητάει η Ετάρια. Γιατί λένε ξενοδόχοι τώρα που διάβασα ότι ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο κοστίζει 70 ευρώ τη βραδιά και εξαπλώστα στην παραλία θα κοστίζει 80.
2: Ο κύριος Ασπράκης μας το είπε χθες εδώ στον Top FM.
3: Ο Αποστόλης, ναι. Ο Ασπράκης.
2: Ο Αποστόλης, ναι.
3: Ναι, γιατί έχει την εμπειρία.
2: Έτσι είναι, ναι.
3: Τώρα,
2: η εικόνα σήμερα στις παραλίες της Ρόδου, εδώ τις κεντρικές, ποια είναι?
3: Υπάρχει το ενδεχόμενο οι παραλίες να μην νοσέχουν? Η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Καταρχήν υπάρχουν οι μεγάλες ζημιές που γίνανε από την κακοκαιρία, που δεν υπάρχει περίπτωση να αποκατασταθούν γιατί χρειάζονται μελέτες και εργολαβίες.
0: Ναι.
3: Όμως αυτό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, και επειδή δυσφημείται το νησί και μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται ο Δήμος, είναι να προχωρήσει στον καθαρισμό των παραλιών, να ανοίξει τα ντους τα οποία είναι κλειστά και τις τουαλέτες. Εμείς που είμαστε κάθε μέρα εκεί δεχόμαστε συνέχεια ερωτήσεις και παράπονα από τους τουρίστες, πού είναι η τουαλέτα για να πάνε να κάνουν την ανάπτυξη.
0: Ναι.
3: Και τους στέλνουμε στα ξενοδοχεία του παραλιακού μετόπου και μάλλον οι άνθρωποι αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση τους δέχονται. Αλλά ντους δεν υπάρχουν, υπάρχει ντους μόνο από το Ιβίσκο σε ένα και ένα άλλο πιο πέρα, από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κανένα ντους ανοιχτών. Και βέβαια οι πιο πολλοί πηγαίνουν προς στη μεγάλη τουαλέτα στη θάλασσα και ξέρετε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στη θάλασσα πας λέει και το κάνεις, το αλάτι μας θα το βρούμε στην πορεία.
2: Σωστό. Οι μεγάλες κατασκευές που είχαν γνωστοί επιχειρηματίες στην παραλία,
3: τι γίνεται? Οι μεγάλες κατασκευές έχουν συμμορφωθεί κάποιοι εκτός από μία. Από μία η οποία έχει εκεί πάλι τα... Δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται μέσα γιατί έχει βάλει παραβάνι γύρω γύρω και δεν ξέρουμε...
2: Ναι, έχει βάλει φυτά, δεν έχει από τον δρόμο, δεν βλέπεις θάλασσα. Δηλαδή καταστάσεις απαράδεκτες. Οι εισαγγελείς είναι δύο βήματα πιο πέρα, κύριε Καημενάκη.
3: Και οι τοπικές αρχές.
2: Και το Δήμος. Μισό βήμα. Αλλά περνάνε και κάνουν ότι δεν βλέπουν. Δυστυχώς.
3: Τώρα υπάρχει ένα άλλο ενδεχόμενο.
2: Ποιο?
3: Η προθεσμία για τη λήξη των αιτήσεων για το προθεσμιακό και κατά πώς θα λήξει 15 Μαΐου. Αντιλαμβάνεστε τώρα κι εσείς και όλοι ότι μέχρι να διεκπεραιωθεί αυτή η κατάσταση θα πάρει πολύ χρόνο. Και τι γίνεται? Υπάρχει μια πιθανότητα το προκτιμησιακό καθεστώς και οι ομπρελάδες να πάνε να βάλουν όπως έκανε ο επιχειρηματίας.
2: Ούτε συνέλαβαν, ναι.
3: Και μάλιστα εγώ είχα κάνει και ένα άρθρο το οποίο εκθίαζα τον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος για να μην μας νομίζουν για κομπλεξικούς.
2: Μα όλοι τον εκθιάζουν όσοι τον γνωρίζουν καλά.
3: Αλλά ξέρετε τι έπαθε ο άνθρωπος?
2: Τι έπαθε?
3: Επειδή δεν είχε ο διαγωνισμός, έφαγε αυτόφορο.
2: Ναι, το συλλάβανε, ναι.
3: Αυτό δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό, αν πάνε ομπρελάδες και το πρωτοσημειακό, να στρώσουν τις παραλίες.
2: Να τους σκώσουν μέσα όλους μαζί, ναι.
3: Αυτό. Τώρα για μας που είμαστε εκεί και για τους ντόπιους, να σας πω την αλήθεια, η κατάσταση είναι ιδηλιακή, δηλαδή αυτή η ωραία εικόνα να είναι όλοι κάτω ξαπλωμένοι στην παραλία. Και εγώ είδα κάποιες εικόνες προχθές που χάρηκα πάρα πολύ, δηλαδή είδα γύρω στα 100 παιδάκια νεολαίους να παίζουν beach volley, να παίζουν...
2: Είναι δική τους η παραλία τώρα, ναι.
3: Είναι δική τους και είναι η Ρόδος η μόνη, το μόνο νησί, δεν ξέρω, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, που καμία παραλία εκτός από την εκμετάλλευση δεν έχει μία θλοπαιδιά για την νεολαία μας.
0: Ναι.
3: Ένα beach volley, ένα beach soccer, να κάνει να ασχολείται. Και ξέρει την νεολαία, ψάχνει να βρει κάτι τέτοια. Και κατευθύνεται εκεί που...
2: Πού να βρει τέτοιο χώρο, κύριε Καημενάκη? Οι ΕΤΑΔ, οι διάφοροι ιδιοκτήτες με τις αρπαχτές που έχουν έρθει από Αθήνα, πώς? Πέστε μου κάτι.
3: Αυτό. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος τώρα, επειδή θα τραβήξει αυτή η ιστορία, θα πρέπει να κάνει τον καθαρισμό, να λειτουργήσει τις τουαλέτες, να μην γίνεται ρόδος ρεζίλη και να ανοίξει τα ντουζ.
0: Ναι. Πέστε μου κάτι άλλο. Κοντά στην παραλία είναι και το στρατολογικό γραφείο για το οποίο το πάει να
3: αυτό
0: το νίκη.
3: Θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα η εύκολη λύση για το θέμα αυτό ποια είναι. Η εύκολη λύση είναι οι βουλευτές του νομού να ξυπνήσουν και μέσα στις τόσες τροπολογίες που περνούν καθημερινά στη Βουλή να περάσουν μέσα στο νόμο, ποιος νόμος είναι να τον θυμηθώ, ο 592 του 2023, να περάσουν μια τροπολογία όπου να προβλέπεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και της διαχείρισης από την ΕΤΑΒ στο Δήμο Ρόδου. Τόσο απλό είναι.
0: Είναι απλό, αλλά σιγά μην περάσει, κύριε Καϊβενάκη.
3: Τι να, δεν υπάρχει δηλαδή άλλη λύση αυτή η κατάσταση.
0: Το στρατολογικό γραφείο πάντως το βλέπουμε καμιά.
3: Τώρα υπάρχουν κάποια εμβληματικά κτίρια της Ρόδου, τα οποία σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει τίποτε στην κατάσταση.
0: Εστιατόριο, κανένα κλαμπ, στην καλύτερη εκδοχή λέμε τώρα.
3: Σε χώρους εστίασης και διασκέδασης με ξεκίνημα από το πρώην στρατολογικό γραφείο Ρόδου, το οποίο βρίσκεται σε θέση προνομιακή και
0: το οποίο είχε ζητήσει η περιφέρεια και ούτε καν δώσαν
3: είχε
0: απάντηση.
3: Είχε ζητήσει και μάλιστα εγώ να σας πω, με τον αείμνηστο το Φώτη το Χατζηδιάκο του είχα προτείνει, βρε δήμαρχε του λέω, αγαπητέ Φώτη, δεν πάμε να κάνουμε μια κατάληψη και να βάλουμε ένα ΚΕΠ μέσα, τι θα μας κάνουν λέω, θα μας βάλουν φυλακή. Ο Φώτης ας πούμε, επειδή ήταν και νομικός, μάλλον θα σκέφτηκε διαφορετικά. Τώρα, αυτό έχουν βάλει μια κακόγωστη πλαστική πινακίδα επίδουν για ξεπούλημα, νοικιάζεται λέει, χωρίς να ξέρουμε σε γιατί χρήση και τα λοιπά. Όμως ακολουθούν και τα ταχυδρομεία, ακολουθούν νέες πηγές καλυθέας, μιλάμε για εμβληματικά κτίρια της Ρόδου.
0: Που τα κάνει ό,τι θέλετε, το μόνο που την ενδιαφέρει να βγάλει φράγκα.
3: Είναι κράτος εν κράτη.
0: Δυστυχώς.
3: Είναι κράτος εν κράτη. Τώρα, τελειώνοντας για να μην σας καθυστερώ κι εγώ, να πούμε ότι...
0: Δεν μας καθυστερείτε, αλλά κλείνουμε κιόλας, ναι.
3: Ευχαριστώ, ναι. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, πέρα από τους φορείς, βουλευτές, αυτό, υπάρχουν, πρέπει να αναπτυχθεί και κίνημα, και έχουμε παράδειγμα, κίνημα πολιτών, όπου έγινε πανελλαδικά το κίνημα για τις παραλίες που ξεσηκώθηκε ο κόσμος και είχαμε θεαματικά αποτελέσματα και με το κίνημα της ομπρέλα στη Ρόδο που υπήρχε μια οργανωμένη και σωστή παρέμβαση και κινητοποίηση, όπου και εκεί είχαμε αποτελέσματα. Άραγε θα πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτά τα κινήματα, να υπάρχει αντίδραση και θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
0: Συμφωνούμε.
3: Να καλέσουμε τον κόσμο λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε από τους υπόλοιπους κάποια κίνηση, κάποια αντίδραση, από μόνοι μας να αντιδράσουμε στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, της περιουσίας του ροδιακού λαού.
0: Κύριε Βασίλη Καϊμανάκη, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
3: Και εγώ αγαπητοί
0: μου. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
3: Μας ενδέουν πολύ κοινοί αγώνες.
0: Από παλαιόθεν. Λοιπόν, Βασίλη Καϊμενάκη, ευχαριστώ. Καλημέρα, Βασίλη Καϊμενάκη. Από τους ενεργούς πολίτες με άποψη, με δράση, με αγώνας. Ποιοι είναι αυτοί που λένε θα σε βάλουμε στη συμμορία της μιζέριας, δεν τρέπονται λίγο? Πρέπει να σεβόμαστε ενεργούς πολίτες και με τέτοια δράση σαν τον Βασίλη τον Καϊμενάκη. Εγώ δεν είμαι από εδώ. Έχω μάθει όμως την ιστορία προσώπων και του τόπου. Και έτσι όφυλα να το κάνω, να μάθω τους ανθρώπους. Και τους σέβομαι, αυτούς που πρέπει να σέβομαι, τους σέβομαι απεριόριστα. Δεν με ενδιαφέρει από ποιο κόμμα είναι, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ. Αν αξίζει ένας άνθρωπος τον σεβασμό, εγώ τον αποδίδω. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά τα διάφορα, τα τρολάκια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Είναι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα πήρε η ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε 78-65 τη Μάλαγα και θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση και τέταρτο ευρωπαϊκό συνολικά. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Νάναλι με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα. Αντίπαλος η Ρήτας που επικράτησε 87-69 της Τενερίφης στον άλλον ημιτελικό. Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν το κλειδί για την νίκη της ΑΕΚ σύμφωνα με τον Dragan Sakota. Σίγουρα θα είναι δυνατός ο τελικός, τόνισε ο coach της Ένωσης. Μοναδική Βασίλισσα, όλοι στο πλευρό σας για την κούπα, το μήνυμα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ. Μήνυμα νίκης και πρόκρισης από τον Έργιν Άταμαν στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη του αποψινού τέταρτου αγώνα με τη Βαλένθια στο Telecom Center για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, σημείωσε. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Την αναστολή άμεσης εφαρμογής της τιμωρίας μιας αγωνιστικής που επέβαλε η ΔΕΑΒ θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει σε ταυτοποίηση των δραστών, τους οποίους θα τιμωρήσει με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας. Την περίπτωση δανεισμού του Βαγιανίδη εξετάζουν οι πράσινοι, με την Sporting να εμφανίζεται θετική σε αυτό το ενδεχόμενο, όπως γράφει η Record. Αμετάβλητο το απουσιολόγιο εν ώψη ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν έχει καταλήξει στο ποιος εκ των Γιώβιτς ή Ζήνη θα πλαισιώσει τον Βάργκα στην γραμμή κρούσης. Σε δύο αλλαγές στην αριστερή πλευρά της ενδεκάδας του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Μπρούνο και Ποντένσε να παίρνουν φανέλα βασικού. Επιστρέφει στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ροντινέη αντί του Κοστίνια, δίλημα για Γκαρθία ή Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η χρησιμοποίηση ή όχι του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο είναι το μοναδικό δίλημα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε ο Χατσίδης, ο οποίος τέθηκε στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Ατομικό στο γήπεδο ο Γιακουμάκης, στη θεραπεία του συνέχισαν Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, καθώς και χθες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Διαθέσιμοι η Χόγκλα και Μεντίλ που γυμνάστηκαν κανονικά για δεύτερη ημέρα, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Στις προπονήσεις των κριτικών επανεντάχθηκε ο Χριστογιώργος. Προώρο αντίο στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 στον κόσμο. Αστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Ρεβάνς, Αστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιακάνο θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Conference στους επαναληπτικούς. Κρίσταλ Πάλας Αχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο 0-1. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα η οποία σφράγισε την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center. Η Βασίλισσα νίκησε 87-78 την Χάμπολ Τελαβίβ στο Μπότευγκραφ της Βουλγαρίας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Pistons Cavaliers 107-97 και για την Δυτική Thunder Lakers 125-107. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλημέρα παντού. Οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη. Καλά μας τα πε.
1: Και θεά, η ζωή είναι.
0: Και πάμε τώρα σε ένα δίωρο με καθαρά στυλ ψυχαγωγικό. Κρύο καιρός για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο Live24, στο e-radio, στο site του σταθμού topfm1024.gr, παγκοσμίως παρακαλώ. Οι ευχές μας για καλημέρα, για καλησπέρα, για καλό μεσημέρι ισχύουν βέβαια σε όλους, για όλους τους ομογενείς που μας ακούν αυτή την ώρα. Και η υποστήριξή μας σε ό,τι αφορά την πρώτη μας ώρα αφορά ένα event που θα γίνει μέσα στο Μάιο.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Αυτός είναι ο υποστηρικτής μας σε ό,τι αφορά την πρώτη μας ώρα. Εγώ απλά σας υπενθυμίζω το σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας που υπάρχει με το σταθμό μας. 6-9-37-348-348 είναι το τηλέφωνο για να μπείτε στο Viber και εκεί να μας αφήσετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Σήμερα είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στους δέκτες σας θα κάνουν παρέλαση τραγούδια, επιτυχίες του σήμερα που παίζουν πολύ στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτή την εβδομάδα, αυτή που διανύουμε, αυτή που τελειώνει. Παρεμπιπτόντως, καλό τριήμερο. Θα βρεθεί κάποιος που θα μου πει γιατί τριήμερο ρε Νικήτα. Να μην σας το πω λαϊκά, Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακο, καλό τριήμερο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και δεν τελείωσε ακόμα λόγω Σαββατοκυριακού βέβαια. Η Μαντό παίζει πολύ. Ο Χρήστος ο Μάστορας που ακούσαμε προηγουμένως παίζει πολύ. Ο Απών με το ρεμπέ.

Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

0: παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, παρακαλώ.
1: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό.
0: Επιτυχίες από τα replay των μουσικών παραγωγών, από τις επιλογές του ακροαματικού κοινού, μπαίνουν σε έναν υπολογιστή μια στατιστικής υπηρεσίας και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που σας παρουσιάζουμε κάθε Παρασκευή από αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ. Μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Γιάννη του Μπέκα, αν θυμάμαι καλά, 2005 πρέπει να ήταν. Και πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα. Και αυτός ψηλά.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρί. Ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκη Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σίμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η συνέντευξη θα δοθεί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
1: Top FM 102,4.

0: υπάρχουν.
1: Αφού κάναμε το καθιερωμένο ζέσταμα, πάμε παρακάτω.
0: Πνέεις κάθε πρωί.
1: Πάμε να δούμε ποια τραγούδια είναι σε άνοδο. Μερικά από αυτά θα τα παίξουμε μέχρι να μπούμε στη δεκάδα.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Καλημέρα, Νεκτάριε.
0: Σου λείπω κι ας.
1: Θα δούμε πότε θα έρθω στην Πάρο. Με έχει καλέσει το παλικάρι επανειλημμένο σε να πάω να κάνω Σαββατοκύριακο. Λέει κανένα τριήμερο, τετραήμερο.
0: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά έχω να του πω ότι δεν είναι δυνατόν να αφήνεις τη Ρόδο καλοκαίρι. Είναι παράδεισος η Ρόδος το καλοκαίρι. Νίνο και Ζωζεφίν παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

0: Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο κάθε Παρασκευή από τον Top FM.
1: Σκιά μου θα προδώσω τώρα, θα έρθω πάλι να σε βρω. Μου έλειψες πολύ.
0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρί. Ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκη Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η συνέντευξη θα δοθεί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
6: Είμαστε ακόμα έξω από τη δεκάδα. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε έξω από τη δεκάδα με τραγούδια που είναι σε άνοδο, ανεβαίνουν συνεχώς και πιέζουν τη δεκάδα για να μπουν σε αυτήν δηλαδή.
7: Τα όνειρα σπάσε κομμάτια.
6: Όπως αυτό που λέει ο Γιώργος ο Κακοσέας.

Και ένα ακόμα τραγούδι πριν μπούμε στη δεκάδα, από το Βασίλη το Δήμα που μας τραγουδάει «Έχω μάθει». Τι έχεις μάθει ρε Βασίλη? Στα 12 λεπτά μετά τις 11, αμέσως μετά μπαίνουμε στη δεκάδα.

Πάμε τώρα στη δεκάδα για να ακούσουμε τι έχουν βγάλει τα airplay των μουσικών παραγωγών και οι επιλογές του ακροματικού κοινού των ραδιοφωνών. Θέση νούμερο 10. Φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: στο 9 έπεσε αυτή την εβδομάδα το «Αχ, καρδιά μου» του Κωνσταντίνου του Αργυρού. Ρεμίξ εκτέλεση βέβαια. Καλοκαίρι έρχεται εξάλλου. Στα 19 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Και ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά οπουδήποτε είστε, οτιδήποτε και αν κάνετε, νοικοκυριό στο σπίτι, οδηγείτε ή εργάζεστε ιδιαίτερα αυτή την ώρα. Το ραδιόφωνο είναι πάντα καλή παρέα, είναι πάντα ο καλός ο φίλος. Καφεδάκι, επικοινωνία και καλή παρέα είναι ό,τι πρέπει αυτή την ώρα.
1: Μου θυμίσει στιγμές που ξεχνάω.
0: Αναλαμβάνω, Κωνσταντίνος Αργυρός, στη θέση νούμερο 9.

0: εκπομπή.
1: Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέει ένα τραγούδι του Νότι, άρχισαν τα όργανα να παίζουν για σένα. Διαβάζω την είδηση έτσι απλά. Έκρηξη από γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Μόνο δυο μάτια στεγνά, για να τη λέει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Και λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στα διαφημιστικά μηνύματα αυτή τη ώρα. Θέση νούμερο 6.
1: Θα παντρεύεσαι.
0: Έμα θα παντρεύεσαι, λέει ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Τελευταία του επιτυχία.

Για άλλη μια φορά να πω καλημέρα, καλησπέρα στην Ομογένεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πλησιάζει μεσημέρι, σε 29 λεπτά έχουμε μεσημέρι. Είναι ο Top FM, η καλή σας παρέα. Και στο νοικοκυριό και στην οδήγηση και στη δουλειά. Σε οτιδήποτε κάνετε ευχάριστα αυτή την ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκης Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σίμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η συνέντευξη θα δοθεί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
8: Ας δούμε τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Στο 10 η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. Στο 9 Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Αχ καρδιά μου» το ρεμίξ του. Στο νούμερο 8 Άννα Βύση με το Αιγαίο. Στο νούμερο 7 ο Γιώργος Μαζονάκης με τις επιπτώσεις. Στο νούμερο 6 ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έμαθα παντρεύεσαι». Και πήγαμε στο 5 με τον Νίκο Οικονομόπουλο εκεί με την επιτυχία του «Όπου κι αν πας».

Ήρθε η ώρα να πούμε τις καλημέρες μας όμως, γιατί η Παρασκευή τελειώνει, γιατί το πενθήμερο τελειώνει αν θέλετε. Γιατί σε λίγα λεπτά πρέπει να σας αφήσουμε κιόλας. Πόρτα και ο δρόμος. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη Πλιάκα εκεί. Κανείς πίσω. Στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους καλούς τα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Καλημέρα στον Τεότομο Σχού που μας ακούει, στο Γιάννη το Μαγκλή και την παρέα του στην Αθήνα.

0: Καλημέρα στην Μπιάνκα και τον Βασίλη εκεί στο Ζιπάρι. Ξέρω ότι υποφέρετε αυτές τις μέρες. Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά που είναι μαζί μας. Στον Δημήτρη τον Τσιανάκα στη Real Music. Καλημέρα στον Νίκο τον Μαντικό, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του όλη. Ανεβαίνουμε στο 4 για να συναντήσουμε εκεί τη Ρία την Ελληνίδου. Καλημερίζω τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο που είναι μαζί μας, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι. Καλημέρα στο Φαλιράκι, επίσης τον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους. Οι πόρτες κλείσανε. Τίποτα Πίτερ, υπομονή. Καλησπέρα, λέμε στον Παναγιώτη τον Ξουλεϊ και την παρέα του, αλλά και όλη την ομογένεια της Αυστραλίας. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνει. Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου ρε Σκύπη. Στο Μιχάλη τον Παριανάκη που είναι μαζί μας, στον Κλεόβουλο του Γεωργιού, στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο Χρήστο τον Κώστα τον άνθρωπο του χιούμορ, στο Χρήστο τον Μπουχούνα, το φίλο μου τον καλό. Καλημέρα στο Σταύρο το Σαλακενό, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα το Μουστάκα, στο Σάββα τον Παούρη, στον Αντρέα τον Καντάρα, στον Τάσο τον Αρνά. Δεν επιτρέπεται να συναντιόμαστε μες στο σκοτάδι. Καλημέρα στον Νικόλα τον Γιάννου, είπαμε είναι κρίμα και αδικό να φεύγουν καλά παιδιά. Όταν βρισκόμαστε αγκαλιασμένους μη μας δούνε. Καλημερίζω τον Νίκο το Σπόργιτα. Λέμε καλημέρα στο σεφ της εκπομπής, στο Γιώργο το Φρατζή, στην κυρία Άννα Γκανάσου. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδί, στη Ροδία της Στελά, στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στο στρατηγό μας τον Ήλο το Χωσάδα. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνω. Καλημέρα στον Νίκο τον Ντόκα στην όμορφη Κύπρο. Στον Τζίμι τον Ποζατζή, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Γρηγόρη τον Πλέντζα. Καλημερίζω τον Απόστολο τον Πονιά, τον Ανδρέα τον Σταύρου, τον Σταμάτη τον Σαρή, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Το Μιχάλη τον Παπαντονίου, την φίλη μας τη Μιχαλίτσα την Πακιού. Το Βαγγέλη του Παπα-Νικόλα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά όλοι. Καλό τριήμερο να έχουμε. Ανεβήκαμε στο 3 με τη Δευτέρα του Αντώνη του Ρέμου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα, λέει ο Αντώνης ο Ρέμος, από τη θέση νούμερο 3. Πάμε στο 2. Πάμε στο Θοδωρή το Φέρι. Έχει πάρα πολύ κοινό, πάρα πολύ καλό κοινό.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες από τη θέση νούμερο 2. Αλλαγές σήμερα στη σημερινή λίστα μας σε ό,τι αφορά την κορυφή. Η Κατερίνα Ηλιόλιου από εκεί ζητάει λογαριασμό, έναν υπεύθυνο να πιει ένα σφινάκι κτλ. Πάμε δηλαδή στο νούμερο 1. Για να ασχοληθούμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
1: Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει
0: πως... Με κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Σένα, κάθε σου χάδι είχε το...
0: Μέρος της καθημερινότητάς μας και της ζωής.
1: Με

0: Ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου στη θέση νούμερο 1. Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο πλατή Κυπαρίσι στην ΚΟ.
1: Τα έχει πάθει πίσω από τα αστέρια της Κρυμαί.
0: Λέω καλημέρα στον Κώστα το Σεγρέδο και στον Γιώργο το Σεγρέδο. Λέω καλημέρα στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη. Μιλάω για φίλους καλούς, αδερφικούς, στην όμορφη ΚΟ τώρα.
1: Αγάπη.
0: Στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού της Κόβος τον αποκαλώ.
1: Το
0: λέω καλημέρα στον Γιώργο τον Χόνδρο. Στον ξαδερφούλη τον Καραγιάννη και σε όλη την κουμπαροκατάσταση βέβαια.
1: Από...

0: σαρκασμό.
1: Ένα, φτάνε τώρα, γιατί με ρωτάτε τώρα, γιατί μου τα ρωτάτε αυτά. Να ρωτήσω. Θα πάει, λέει, ο Νότης στην κηδεία της αδερφής του. Και το κάθε σ' αγαπώ. Δεν ξέρω ρε παιδιά, Νότης δεν είμαι. Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή από πληροφορίες που έχω από χθες, γιατί ο ίδιος δεν μιλάει, αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σαν... είναι πως είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δεν μιλάει ούτε στους ίδιους τους δικούς του ανθρώπους. Όσο...

0: Και πώς να μιλάει. Σας το είπα και χθες. Αδερφός στην αρχή. Μάνα, κουμπάρος στη συνέχεια. Σύζυγος στη συνέχεια και τώρα η αδερφή του.
1: Καλέ μου άγγελε.
0: Εγώ θα έλεγα να τον αφήσουμε να ηρεμήσει η ψυχή του, γιατί είναι χιλιοβασανισμένος τελευταία.
1: Θα σε

Το μόνο που μπορώ να πω είναι καλό ταξίδι στην Πολιάνα. Και εγώ προσωπικά την ευχαριστώ πολύ για ό,τι καλό λόγο είχε πάντα για μένα. Καλό στον Νικήτα μας έλεγε.

0: δάκρυα κυλάνε.
1: Φινάλε αφιερωμένο στον κόσμο της ΚΟ.
0: Μάτια αγαπάνε. Μένουνε πάντα στο μυαλό.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας.
0: Τα δάκρυα κυλάνε.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Εκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας που έχουμε κάθε Παρασκευή, ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή, καθημερινά, αλλά σε καθημερινή βάση, αλλά ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να είστε καλά και καλά να περνάτε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Να είστε καλά!

0: Κοντά στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Νέα ατυχία με Γιαζίτση στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τούρκος Μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στη χθεσινή προπόνηση στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει δίλημα Γκαρθία ή Μουζακίτης για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός Σάκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center στο τέταρτο μάτς των play-off της Ευρωλίγκας με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθηνάς. Μοναδικός απόν για τον Τριφύλιο Λούκας, τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Αλλαγές αναμένονται από τον Ράφα Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σκέψεις από τον Ισπανό τεχνικό Γιασιό Πιτσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και ο Πελίστρη. Την αναστολή άμεσης εφαρμογής της τιμωρίας μιας αγωνιστικής που επέβαλε η ΔΕΑΠ θα επιδιώξουν οι πράσινοι. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, με το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Πανηγυρική πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα, πήρε η ΑΕΚ, η Ένωση νίκησε 78-65 τη Μάλαγα και θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση και τέταρτο ευρωπαϊκό συνολικά. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Νάναλι με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα. Αντίπαλος η Ρήτας που επικράτησε 87-69 της Τενερίφη στον άλλον ημιτελικό. Πιθανότατα χωρίς τον Γιακουμάκη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και στο μάτς του Γεώργιος Καρεσκάκης με τον Ολυμπιακό, ενώ χρησιμοποίηση ή όχι του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα αποτελεί ερωτηματικό για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος ο Χατσίδης, εκτός πλάνων οι Ντεσπόντο Γκλόβρεν και Καμαρά. Με προπόνηση στο Κλειάνδης Βικελίδη συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το μάτς με τον Όφη. Οι μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρών, καθώς και χθες έβγαλε μέρος του προγράμματος. Διαθέσιμοι η Χόγκλα και Μεντίλ, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Ρεβάνς, Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Conference στους επαναληπτικούς. Κρίσταλ Πάλας Αχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα η οποία σφράγισε την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center. Η Βασίλισσα νίκησε 87-81 τη Χάπολ Τελαβίβ στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
1: Top FM 102,4. Disco.

Disco. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με την πολύ όμορφη επιλογή, μουσική επιλογή που έκανε αποχωρώντας ο Νικήτας Κουσκούσης. Μπαίνουμε σήμερα, κάνουμε την εισαγωγή, Ρόδος είναι και γυρίζει. Φτάσαμε Παρασκευή, 8 Μαΐου σήμερα, εδώ με τον Κώστα Στρατζόπουλο, που είχαμε και καιρό να τον δούμε στην κονσόλα του ήχου εδώ στην εκπομπή. Χαρά μας, τον έχουμε δίπλα μας, και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των ημερών, της περίοδου, της εποχής. Και εδώ και στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι αρκετά τα ονόματα, όχι τόσο συχνά, σπάνια, αλλά δεν αποκλείεται να έχετε γνωστούς, συγγενείς, φίλους με αυτό το όνομα. Σήμερα, 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Μιλίου του Υμνοδού και η σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Θεολόγος, Θολόης, αν έχετε κάποιο όνομα, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, η Μιλιά, η Μιλίτσα και η Κασιόπη. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι πριν από λίγες ώρες συνέβη ένα ατύχημα στην περιοχή της Τσαμπίκας, στην κατηφόρα συγκεκριμένα της Παναγιάς Τσαμπίκας. Έχουμε ένα σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Είναι σοβαρό το ατύχημα. Πήγε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό.

το θέμα σε τοπικό επίπεδο που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας από τις προηγούμενες μέρες έχει να κάνει με το νέο χωροταξικό σχέδιο που αφορά στον τουρισμό. Έχουμε σήμερα την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Χορόδου, όπου εκεί θα ακουστούν αρκετά, θα δούμε και τις αντιδράσεις, τις ενστάσεις, τα επιχειρήματα της Ένωσης και όχι μόνο, και των άλλων φορέων του κλάδου για το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Λοιπόν, θα έχουμε και σε λίγη ώρα από τώρα και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Παπαβασιλείου, να μας πει δύο πράγματα. Μιλήσαμε χθες με τον κύριο Δεριζιώτη, τον εκδότη του Χρήμα και Τουρισμός, και μας είπε αρκετά σημαντικά πράγματα γύρω από αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι η παρουσίαση του σχεδίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει χθες Πέμπτη, τελικά μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα. Η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Λοιπόν, για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά, επαναλαμβάνω, στον τουρισμό. Οι πρώτες αντιδράσεις υπάρχουν ήδη και από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Παράλληλα βλέπουμε ότι ο Δήμος Ρόδου είναι αποφασισμένος να έρθει σε κόντρα με την ΕΤΑΔ για το θέμα της χρήσης των παραλίων. Έγινε χθες σχετική κουβέντα και συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου, όπου μεταξύ άλλων πήρε θέση και ο τέος Δήμαρχος Ρόδου, ο κ. Αντώνης Καμπουράκης, ο οποίος ουσιαστικά ζήτησε την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, όχι μόνο στους VIP, γιατί εκεί απευθύνονται οι τιμές που θέλει να καθιερώσει η ΕΤΑΔ για τις παραλίες της Ρόδου. Λοιπόν, όπως επισήμανε ο κ. Καμπουράκης, η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ, και νομίζω έχει δίκιο, γιατί σαφώς το να πληρώνεις μία ξαπλώστρα ή μία ομπρέλα ή και τα δύο μαζί, όσο και το δωμάτιό σου να είναι στην τιμή δηλαδή ουσιαστικά του δωματίου, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα κόστος που μπορεί να το σηκώσουν οι περισσότεροι από τους επισκέπτες, τους τουρίστες που έρχονται στο νησί.

Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι θα πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συντάσσονται οι βουλευτές στη γραμμή του Μαξίμου ή του επιτελικού κράτους, όπως λέμε συχνά τώρα τελευταία. Πάντως είχαμε, η αλήθεια είναι, και νέες αιχμές από τον βουλευτή δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπά, με αιχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας στη διάρκεια της χθεσινής εισήγησής του στην κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας ότι το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, είπε ο κ. Παπάς.

Λόγω δημοκρατίας, λόγω εργασιών ασφατόστοσης που γίνονται, να είστε προσεκτικοί οι οδηγοί, γιατί υπάρχουν παρακαπτήριες, αλλά επαναλαμβάνω, είναι κλειστό το συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατών Ρόδου. Η περιβόητη συνέντευξη τύπου που είχε προγραμματιστεί πριν από 2 εβδομάδες ακυρώθηκε την παραμονή που ήταν να δοθεί. Είχε δημιουργήσει μια έτσι μικρή αναστάτωση αυτό στο Σύλλογο. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά η συνάδελφος Μαρία Κυπριώτη που την παρακολουθεί. Είναι εκεί με το που θα έχουμε τις πρώτες δηλώσεις, τα πρώτα νέα ή με την ολοκλήρωσή της. Θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα σας μεταφέρουμε ό,τι υποθεί. Επαναλαμβάνω, από το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου.

Λοιπόν, καθυστερήσαμε να επανέλθουμε προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχών Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου. Πολύ σύντομα θα τον έχουμε κοντά μας. Τώρα να πούμε ότι καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σύμη τις προηγούμενες μέρες που είχαμε και την αναστάτωση δικαιολογημένα της τοπικής κοινωνίας. Όπως ανέφερε και η Εφημερίδα Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυρολογική ορόδο επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών. Λοιπόν, να δούμε τώρα την υπόλοιπη επικαιρότητα τι μας φέρνει. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, έχουν την αγωνία τους σήμερα. Είναι το τέταρτο παιχνίδι με την Βαλένθια απόψε στο T-Center. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε το πρώτο μάτς στην έδρα του από την ισπανική ομάδα. Απόψε είναι το τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τη νίκη για να οριστικοποιήσει, για να μπορέσει να εξασφαλίσει μάλλον τη θέση του στο Final Four. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει και πέμπτο μάτς στη Βαλένθια την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου θα κριθεί ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στο ραντεβού των τεσσάρων, όπου θα πρέπει να περιμένουμε και τη Φενέρμπαξε ή της Αλγκύρης, μία από τις δύο ομάδες, και εκεί η Αλγκύρης έχει μειώσει σε 2-1. Θα έχουμε όμως σίγουρα τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία στο τέταρτο μάτς κατάφερε να επικρατήσει ως φιλοξενούμενη της Χάποελ και να πάει με τη σειρά της να συναντήσει τον Ολυμπιακό, που ήδη είναι εκεί. Δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, θα παίξει με τον νικητή, με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Παναθηναϊκού και Βαλένθια.

0: Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο στην τηλεφωνική γραμμή. Είχαμε κάποια προβλήματα με τη σύνδεση, πρόεδρε, γι' αυτό και καθυστερήσαμε τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χορόδου, που νομίζω... Καλό μεσημέρι. Είστε σε έναν αναβρασμό, να το πω έτσι, σε μια έτσι εγρήγορση καλύτερα, γιατί είχαμε αυτό το... Έχουμε αυτό το σχέδιο, το νέο πλαίσιο χωροταξικού που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον τουρισμό. Υπήρξαν αντιδράσεις, η αλήθεια είναι, από τα πρώτα δημοσιεύματα, γιατί αυτή τη στιγμή, νομίζω, πρόεδρε, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων οι περισσότερες πληροφορίες, έτσι δεν είναι? Δεν έχει γίνει επίσημη παρουσίαση.
1: Και δεν έχει συγκρίσει διαβούλευση, αυτή η οποία είναι απαιτητική, απαιτείται από τον νόμο, για να συζητηθεί από τους βουλευτές και από τους υπόλοιπους φορείς.
0: Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Οπότε, αν μείνουμε στα σημερινά δεδομένα, δηλαδή σε αυτά που, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα απέχουν και πολύ, να μην πω ότι θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι όπως ακριβώς τα έχουμε διαβάσει ή μας τα έχουν μεταφέρει, τέλος πάντων, συνάδελφοι που ασχολούνται με το θέμα. Αν μείνουμε σε αυτά τα δεδομένα, ποιες είναι οι βασικές αντιρρήσεις ή οι βασικές ενστάσεις?
1: Οι βασικές αντιρρήσεις είναι ξεκάθαρο ότι όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού είναι κόκκινο, δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα είναι μεγάλες ή θα βοηθήσουν το τοξικό κομμάτι του νησιού. Για να φανταστείτε ότι στις κόκκινες περιοχές μέχρι 50 δωμάτια μπορεί να χτίσει κάποιος ξενοδοχείο. Επομένως, φεύγει από την αγορά των μεγάλων ξενοδοχείων και πάει σε μια αγορά μικρών ξενοδοχείων, δηλαδή τα οποία δεν είναι και βιώσιμα στην κατουσία. Και όσον αφορά την Νότια Ρόδο, το υπόλοιπο κομμάτι του νησιού, εκεί επιτρέπεται 300 κλίνες, δηλαδή 150 δωμάτια, που και αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ξενοδοχείο για να μπορέσει να επιβιώσει. Άρα στην ουσία σταματάει η επενδυτική δραστηριότητα στο νησί.
0: Ναι, αυτό. Ο στόχος ποιος είναι τώρα? Θέλουμε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα για να ελέγχεται καλύτερα και τέλος πάντων με υποδομές που θα δημιουργηθεί από την ίδια τη μονάδα, που θα δημιουργηθούν από την ίδια τη μονάδα και όχι πολλά μικρά καταλήματα, να το πω έτσι, που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
1: Ναι, τα μικρά καταλήματα, σας θυμίζω ότι τη δεκαετία του 80
0: ναι.
1: Θα δοκιμάσαμε αυτό το μοντέλο με το 1262, δηλαδή το νόμο, τον επενδυτικό νόμο τον οποίο είχε προκρίνει τότε η κυβέρνηση. Είχαν φτιαχτεί πολύ μικρές μονάδες, οι οποίες περισσότερες έχουν εκκλείσει αυτή τη στιγμή και οι έφυτες ζώων και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Επομένως, θα πρέπει η Ρόδος να μπει σε κανόνες που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορεί να αποκλείσει όλη τη Ρόδο στην ανάπτυξη.
0: Όταν λέτε που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πρόεδρε, τι εννοείτε?
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν αλλάζει ο χάρτης. Ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Μπορεί να χτίσει ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μέσα από κανόνες περιβάλλοντος και πολεοδομικών κανονισμών που υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο πρέπει να ισχύει και στη Ρόδο. Δεν μπορεί να εξαιρείται η Ρόδο. Δεν μπορεί η Ρόδο να εξαιρείται και από τα σοπιά και από την δόμηση και από την ανάπτυξη και από όλα τα θέματα τα οποία βοηθάνε τον τουρισμό στις επόμενες γενιές.
0: Ναι. Ναι, ότι υπάρχει όχι μόνο στη Ρόδο, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρόδο, αν αρχιδόμηση και γενικώς θέλει μια τακτοποίηση το πολεοδομικό κομμάτι στο νησί, αυτό είναι,
1: δεν διαφωνούμε.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα δίνουν την ανάπτυξη
0: της
1: βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν γίνεται με μικρά ξενοδοχεία, γίνεται με επενδύσεις οι οποίες έχουν προοπτική και έχουν βιωσιμότητα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει, η αλήθεια είναι, μια, έτσι πώς να το πω, ανισομερής κατάταξη, δηλαδή άλλος όγκος στο βόρειο μέρος, στη βόρεια πλευρά του νησιού, να το πω έτσι, και άλλο...
1: Να σας θυμίσω το εξής, ναι, τα τελευταία 10 χρόνια οι κλίνες σε ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί κατά 3% έως 5%. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δυνατότητα να γίνουν μεγάλα πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά για να γίνουν θέλουν τον χρόνο τους. Αλλά αυτό το χωροταξικό δεσμεύει το νησί για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι όταν θα γίνουν οι δρόμοι, όταν θα γίνουν οι υποδομές οι οποίες χρειάζονται και όταν θα επενδύσουν άνθρωποι και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος μας στο νησί, δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί, γιατί θα έχει δεσμευτεί από το νόμο το οποίο πάνε να περάσουν.
0: Από τον νόμο το οποίο, ναι, ναι, σωστά. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τις υποδομές. Δηλαδή να υπήρχαν υποδομές να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
1: Ναι. Μια μεγάλη επένδυση. Πάντα προβλέπετε υποδομές οι οποίες πάνε και προς το κοινό συμφέρον. Δηλαδή γίνονται έργα παράλληλα με τη μεγάλη επένδυση, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και από τον νόμο. Κάθε επενδυτής δηλαδή είναι υποχρεωμένος να κάνει κάποια πράγματα τα οποία βοηθάνε τις υποδομές της περιοχής του.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. γιατί είναι αυτό ακριβώς που λέτε παράλληλα, εγώ θα έλεγα πριν από την ανέγερση του οποιοδήποτε ξενοδοχείου, τέλος πάντων, μιας μονάδας μεγάλης, θα πρέπει να υπάρχουν. Έστω παράλληλα να προχωράνε και υποδομές. Αλλά όχι όμως να μην υπάρχουν καν και να πηγαίνουμε να χτίζουμε.
1: Τις οποίες προφανώς τις προστάσεις που λένε επενδυτής.
0: Ναι. Σωστά.
1: Υποχρεωτικά από το κράτος.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο. Με τους βουλευτές έχετε καθόλου είστε σε επικοινωνία για να μπορέσουν αυτό το θέμα λίγο να το.
1: Σήμερα από τα βασικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης των Ξενοδόχων είναι και αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι οι βουλευτές έχουν δώσει, θα δώσει το παρόν από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Μάλιστα. Και η τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια. Οπότε το θέμα θα αναπτυχθεί πολύ εκτενώς και πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
0: Μάλιστα. Ναι, φαντάζομαι και με το ΣΕΤΕ είστε σε μια κοινή.
1: Εντάξει, η Box είναι πολύ δραστήρια και το ΣΕΤΕ και όλοι οι φορείς
0: του κλάδου.
1: Είναι υπέρ αυτού του θέματος. Εννοείται.
0: Ωραία. Θα υπάρξει κάποια αντιπροσωπεία στην παρουσίαση που θα γίνει τη Δευτέρα από τους υπουργούς?
1: Θα υπάρξει από την Box, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια επιτροπή η οποία ασχολείται στεγανά με αυτό. Και από ό,τι εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει,
0: μάλιστα,
1: έχουμε αναθέσει σε μεγάλη τεχνική εταιρεία η οποία θα κάνει μια μελέτη παράλληλη με αυτή την οποία θέλει να καταθέσει στο Υπουργείο και θα έχουμε την πρότασή μας εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει και μέλος της Ένωσης Ξενοδοχωρόδου στην, στην αντιπροσωπεία που θα είναι τη Δευτέρα, αυτό θέλω να πω. Ναι.
1: Καταρχήν ο πρόεδρος της Πόξης είναι από τη Ρόδο, είναι μέλος του Συμβουλίου.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Σωστό. Αλλά εντάξει.
1: Εννοείται θα είμαι και εγώ. Εννοείται.
0: Μάλιστα, αυτό είναι. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Οπότε περιμένουμε τη σημερινή.
1: Ένα θέμα θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Το ζούμε δηλαδή όλοι μας.
0: Ναι.
1: Είναι το θέμα των παραλίων.
0: Το θέμα των παραλίων, ναι. Αυτό.
1: Είναι οι παραλίες δεν μπορεί να δίνονται προς χρήση Ιούνιο μήνα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι άδειες και οι ενοικιάσεις οι οποίες κάνει τη κυβέρνηση θα πρέπει να γίνονται πολύ πιο νωρίς, γιατί όπως ξέρετε η Ρόδος ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου. Δεν μπορεί 10 Μαΐου σήμερα να μην έχουμε παραλίες, να μην έχουμε μπρέλες καρέκλες.
0: Και
1: αυτά είναι παράδειγμα πράγματα.
0: Ναι.
1: Η πρότασή μας προς τους αρμόδιους φορείς είναι εφόσον τους νοικιάζουν και εισπράττουν χρήματα, οι διαγωνισμοί να γίνονται για 5 χρόνια, ώστε κάθε χρόνο να μην έχουμε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία πότε θα γίνονται εγκρίσεις, πότε θα δοθούν, πότε θα δοθούν.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει μια πενταετία μπροστά μας και τα ξενοδοχεία μπορούν να κάνουν προγραμματισμό και οι ομπρελάδες αυτοί που νοικιάζουν, δηλαδή οι επαγγελματίες αυτού του είδους, να μπορούν να προγραμματίσουν οι άνθρωποι. Κάθε χρόνο τι πρέπει να κάνουν.
0: Ναι,
1: γιατί μια παραλία δεν ανοίγει σε μια μέρα. Πρέπει να την καθαρίσεις, πρέπει να την φτιάξεις, πρέπει να την τοποθετήσεις.
0: Να παγωσώστε.
1: Μια διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, σωστά. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, νομίζω ότι θα πάρει και άλλο χρόνο. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρεθεί λύση.
1: Θα ανοίξουμε τον Αύγουστο να πούμε ότι είμαστε τουριστικό σώμα.
0: Καλά, ναι. Αλίμονο. Αλλά...
1: Εμείς πάντως ξενοδόχοι θα πάρουμε τις ομπρέλες στις καρέκλες, θα πάμε αυτόφορο, δεν πειράζει. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πελάτες στον ήλιο.
0: Ναι, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το λέω, Πρόεδρε, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΕΤΑ τώρα αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει καμία προοπτική συμφωνίας. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αυτό που λέτε, θα πρέπει ναι, να τοποθετηθούν οι ομπρέλες, οι ξαπλώστερες, γιατί έχουμε και το θέμα της τιμής από την άλλη που δημιουργεί
1: η
0: ένα.
1: Η που έχει παθώνει σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω το αντιλαμβάνεται είτε ο Δήμαρχος, είτε η δικαστική αρχή, η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ή δεν ξέρω ποιος άλλος.
0: Ναι. Ή το Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί είναι όλοι αυτοί. Ναι. Ναι, αυτό που λέτε.
1: Ας βγάλουμε μια προκήρυξη για τα επόμενα 5 χρόνια. Πώς θα θέλετε, κύριε, αυτό είναι ένα τσίπρο κάθε ξενοδόχο, κάθε πρετάσιο, κάθε μαγαζιάτορα. Ναι. Ότι για 5 χρόνια θα πληρώνω τόσα χρήματα και αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, ή μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ας πάρει ο Δήμος τώρα τη χρήση να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει στις παραλίες και μέχρι να βρεθεί μια λύση, αυτό που λέτε, μακροπρόθεσμη τέλος πάντων, που θα δώσει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εμείς είμαστε εκτός νυμφών. Απλά περιμένουμε να πληρώσουν για να μας δώσουν μια άδεια, βάλουν 5 ομπρέλες να κάτσουν άνθρωποι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, αν βάλετε ομπρέλες ή οτιδήποτε, δεν έχετε άδεια να το κάνετε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτόφορο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα να φτάσουμε και σε αυτά τα σημεία. Εδώ.
1: Αυτόφορο, εντάξει, okay. Έχουμε δικηγόρους, θα μας απαντήσουν, θα μας βγάλουν έξω την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτή η ζωή μας.
0: Ναι, ναι. Αν αυτή την εικόνα θέλουμε για τον τουρισμό εδώ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κουράγιο, ευχαριστούμε Πρόεδρε για τον χρόνο σας. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Παπασιλείου. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτό που είπε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 10 Μαΐου και δεν υπάρχουν παραλίες στη Ρόδο όπως πρέπει να υπάρχουν, οργανωμένες με τις ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, γιατί είναι σε απόλυτο αδιέξοδο η κουβέντα του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑ ή τέλος πάντων με την πολιτεία, με την κυβέρνηση, για να δοθούν οι άδειες, για να προχωρήσει ο πληστηριασμός και να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το θέμα. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Τώρα, αν κάποιος έχει μια άλλη άποψη, μια άλλη γνώμη, πολύ ευχαρίστως, ή και ακόμα και αυτοί που συμφωνούν, εδώ είμαστε. 6937-348-348 στο Viber του σταθμού. Πείτε μας την άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω είναι πολύ σοβαρό, όπως και πολύ σοβαρό είναι και το αρχικό που τη συζήτηση με τον κύριο Βασιλείο για το χωροταξικό εδώ στη Ρόδο, ότι και πάλι η Ρόδος εξαιρείται από τη σχή σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Φτάσουμε σε ένα σημείο και θα μπορεί κανείς να χτίσει οτιδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Το καθυστερήσαμε λίγο λόγω της κουβέντας με τον κύριο Παπασιλείου. Σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκης Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σίμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Σύλλογος των Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η συνέντευξη θα δοθεί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
3: Top FM 102,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για να προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, στη ροή, έτσι όπως έρχονται συνεχώς διάφορα νέα, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Να μείνουμε Ρόδο. Να πούμε ότι η μη κερδοσκοπική εταιρεία Ρόδος για τη ζωή, που κάθε φορά η δράση της είναι όχι μόνο αξιόλογες και πολύ σημαντικές, αλλά συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, την προσοχή πολύ κόσμου εδώ στη Ρόδο, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του στόχου της για το 2025 με την επίσημη παράδοση δύο νέων ιατρικών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η προμήθεια του εξοπλισμού κατέστη δυνατή χάρη στη μαζική συμμετοχή των πολιτών, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, και έτσι είναι, και εθελοντών βέβαια, στη δράση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Μιλάμε για ένα σύστημα ολοκένουργιο, ένα αρθρωτό αυτόματο σύστημα προετοιμασίας χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια, ασφάλεια, απλοποιώντας τη ροή εργασίας μέσω ενός καινοτόμου συστήματος διπλής αντλίας. Και το μηχάνημα αυτό λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο. Και το δεύτερο, ένα επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο, άκαμπτο ουρητηροσκόπιο, το οποίο βοηθά στη βελτίωση της διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων του υιοποιητικού συστήματος. Να πούμε ότι στην παράδοση παραβρέθηκε ο Ολλανδός σχεδιαστής του συστήματος, ο κύριος Σάντερ Βρίλαντ, ο οποίος πραγματοποίησε επίδειξη και εκπαίδευση στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Η οργάνωση Ρόδος για τη ζωή ανανέωσε το κάλεσμά της για την επόμενη μεγάλη δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου του 2026.

Έχουμε ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με την οποία εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για την φορολογική επιβάρυνση που πλήττει τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Λοιπόν, τα βασικά σημεία της διαμαρτυρίας έχουν να κάνουν καταρχάς με το φορολογικό. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με χρεωστικά εκαθαριστικά παρά το γεγονός ότι το ετήσιο εισόδημά τους κυμαίνεται γύρω στα 10.000 ευρώ. Και επίσης καταγγέλλεται ότι οι αυξήσεις που κερδίθηκαν μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας επιστρέφουν στο κράτος μέσω φορολογίας. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου τονίζει ακόμα ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί βοήθημα επιβίωσης και όχι εισόδημα πολυτελείας, επικρίνοντας βέβαια την φορολόγησή του. Ποια είναι τα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου? Καταρχάς, πάυση της φορολογικής επιβάρησης του επιδόματος ανεργίας, επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας και δίκαιη φορολογική μεταχείριση και ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια.

Έχουμε μια σημαντική δράση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου που έχει τα θέματα του, τα προβλήματά του όλο αυτό το διάστημα με την κατάσταση που, και τις συνθήκες που επικρατούν στο δικαστικό μέγαρο, αλλά αυτό δεν στέκεται εμπόδιο για να οργανώσει εθελοντική αιμοδοσία, συγγνώμη, τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Λοιπόν, από τις 9 μέχρι, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου στην οδό 25 Μαρτίου 9, η αιμοδοσία πραγματοποιείται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σαρή, πρώην Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, και του Φώτη Χατζηδιάκου, δικηγόρου επίσης και πρώην Δημάρχου Ρόδου.

Να πούμε ότι σαν σήμερα στις 8 Μαΐου του 2021 έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός. Είναι επίσης η σημερινή μέρα σημαντική, ιδιαίτερη για τους παλαιότερους, αλλά για να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι αυτά. Σαν σήμερα το 1945 ο ήχος από τις καμπάνες της εκκλησίας των νησιών μας δεν ήταν απλώς ένα κάλεσμα, ήταν η αρχή της απόλυτης χαράς και της αγαλίας, κάτι εντελώς αντίθετο, διαφορετικό από ό,τι σήμαινε μέχρι τότε, από το 1940 και έπειτα, για μια πενταετία, ο ήχος της καμπάνας, λοιπόν, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Ήταν η μέρα, λοιπόν, αυτή που η υπόσχεση της ελευθερίας έγινε επιτέλους πράξη, στις 7 και στις 8 Μαΐου, με την υπογραφή της παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας, πήρε τέλος ο εφιάλτης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Τώρα, για εδώ, στο Αιγαίο, για τα μέρη μας, η ιστορία έγραφε ένα ξεχωριστό μεγάλο κεφάλαιο στη Σύμη, βάζοντας τέλος σε περισσότερα από 600 χρόνια σκλαβιάς. Λοιπόν, από το σημείο που είμαστε εδώ σήμερα, από αυτό το μικρόφωνο γυρίζουμε το βλέμμα πίσω με σεβασμό, σκεφτόμαστε τους αγώνες των προγόνων μας, τις αξίες που κράτησαν όρθιες και το γεγονός ότι χάρη σε αυτούς, χάρη στους προγόνους μας, εμείς σήμερα απολαμβάνουμε μια ελεύθερη πατρίδα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά, και επιστρέφουμε εδώ ξανά μαζί σας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Νέα ατυχία με Γιαζίτση στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τούρκος Μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στη χθεσινή προπόνηση στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει δίλημα Γκαρθία ή Μουζακίτης για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center στο τέταρτο μάτς των play-off της Ευρωλίγκας με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικός απόν για το τριφύλιο Λούκας Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Αλλαγές αναμένονται από τον Ράφα Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σκέψεις από τον Ισπανό τεχνικό Γιασιό Πιτσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και ο Πελίστρη. Την αναστολή άμεσης εφαρμογής της τιμωρίας μιας αγωνιστικής που επέβαλε η ΔΕΑΒ θα επιδιώξουν οι πράσινοι. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του καταστρώνει το πλάνο του ο Μάρκο Νίκολιτς, με το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Πιθανότατα χωρίς τον Γιακουμάκη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και στο μάτς του Γεώργιος Καρεσκάκης με τον Ολυμπιακό, ενώ η χρησιμοποίηση ή όχι του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα αποτελεί ερωτηματικό για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος ο Χατσίδης, εκτός πλάνων η Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Με προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το μάτς με τον Όφι. Μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρών, διαθέσιμοι οι Χόγκλα και Μεντίλ, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς στις 5 με κάλυψη από Nova Sports 6. Στο στόχαστρο της Ρώμα φέρεται να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο της Ιταλίας και του Βελγίου. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Club Breeze, η οποία αξιώνει ένα ποσό ύψους 35 με 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Ρεβάνς, Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0 και Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1. Κρίσταλ Πάλας και Ραγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Conference. Στους επαναληπτικούς, Κρίσταλ Πάλας Σακτάρ 2-1 και Στρασβούργο Ραγιο Βαγεκάνο 0-1. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα η οποία σφράγισε την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center. Η Βασίλισσα νίκησε 87-81 τη Χάπολ Τελαβίβ στο Μπότευγκραφ της Βουλγαρίας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καθυστερήσαμε λίγο μέχρι να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για διάφορα θέματα που είναι σε εξέλιξη. Αυτό που ήθελα, επειδή το είχα δει από την αρχή, να αναφέρω, γιατί αξίζει τον κόπο, δεν έχει σημασία, μιλάμε για πάρα πολύ προσφυλές ζώο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πώς αντιδράτε σε αυτό, αλλά μιλάμε για ένα πολύ παρεξηγημένο ζώο. Λοιπόν, μπορεί να έχουν γίνει διάφορες παροιμίες, εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε για κάποιες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου πάντως για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα, δεν νομίζω ότι έχετε αμφιβολία ή αντίρρηση αυτό, που δεν λαμβάνει, πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό, την αναγνώριση που του αξίζει. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ναι, φταίει ο γάιδαρος και δένουν το σαμάρι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές στο σαμάρι είναι το πρόβλημα, όχι στο γάιδαρο. Λοιπόν, ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο γάιδαρος. Και πολλές παροιμίες έχουν γίνει με το γάιδαρο. Πετάει ο γάιδαρος κλπ. Με τις περισσότερες γελάμε βέβαια, ή θέλουμε να αναδείξουμε το πόσο κάποιος δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως εμείς θέλουμε ή όπως εμείς σκεφτόμαστε. Και το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτό το. Αυτές τις παρομοιώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των νοσοκομιακών, του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί ήταν η αγαπητή συνάδελφος Μαρία Κυπριώτη που κατέγραψε τα πάντα. Θα έχουμε σε λίγο απόσπασμα από την ομιλία και του Πρόεδρου βασικά, του κ. Σάβα Καραταπάνη, τη τοποθέτηση που έκανε. Λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ στο στούντιο. Μαρία, νομίζω ότι ήταν σημαντικό το θέμα. Επιτέλους δόθηκε αυτή η συνέντευξη για την οποία είχαμε πει διάφορα, αναβλήθηκε, πέρασε από κάποια χιλιακήματα, τελικά δόθηκε και υπόθηκαν σοβαρά πράγματα, έτσι δεν είναι, σημαντικά πράγματα.

0: που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Ρόδου και στα οποία θα αναφερθούμε στην συνέχεια, είναι ότι η εισήγηση που θα υπάρξει στην Γενική Συνέλευση των Νοσοκομειακών Γιατρών είναι να σταματήσουν τα τακτικά ιατρία και χειρουργία, να κλείσουν, να μην πραγματοποιούνται, να γίνονται μόνο τα έκτακτα χειρουργία και τα έκτακτα παθολογικά ζητήματα.
1: Ναι, πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια, να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από κάποιους γιατρούς, δεν συμφωνούν με αυτή την πρόταση που θα κατατεθεί, αλλά ήταν μεμονωμένες οι φωνές. Αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης.
1: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά δεν είχε απαρτία από ό,τι θυμάμαι. Ήταν πολύ λίγα άτομα όταν είχε γίνει και γι' αυτό στην πορεία αναβλήθηκε, ακυρώθηκε μάλλον η συνέντευξη τύπου την πρώτη φορά που είχε ανακοινωθεί. Αλλά τώρα, ναι, λες ότι αν δεν υπάρξει τουλάχιστον μια τέτοια απόφαση από την πλειοψηφία, δεν θα προχωρήσει. Πάντως φαίνεται όμως, επειδή είχαν πει την προηγούμενη φορά οι γιατροί, πως περιμένουμε, ναι, κάποιες προκηρύξεις να γίνουν για τις 23 θέσεις αυτές.
0: 24. Δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα η προκήρυξη.
1: Ναι,
0: από προφανώς την άλλη, υπόθηκε ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να γίνει πρόσληψη των 24 γιατρών. Και από ό,τι φαίνεται, ούτε οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν γιατροί από άλλες περιοχές της χώρας μας που θα έρθουν να καλύψουν αυτές τις θέσεις, αν δεν δοθούν και κίνητρα στους γιατρούς. Γιατί είναι ακριβό και το κόστος ζωής εδώ στην Ρόδο, Στέλιο. Βέβαια, οι ίδιοι γιατροί σε επιστολή που είχαν στείλει πέρυσι προς τον Υπουργό Υγείας είχαν ζητήσει 31 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τελικά η προκήρυξη που θα βγει στην δημοσιότητα δεν έχει αναρτηθεί ούτε καν στο διάβγειο από ό,τι υπόθηκε σήμερα. Κάνει λόγο για 24 γιατρούς.
1: Μάλιστα. Προφανώς γι' αυτό και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γι' αυτό και οι γιατροί τώρα σου λέει θα περιμένουμε πόσο ακόμα. Και αυτό που είπες ακριβώς, δεν ξέρουμε αν οι προκηρύξεις καρποφορήσουν. Γιατί στο τέλος βγαίνουν, αλλά δεν καλύπτονται παρά ελάχιστες θέσεις. Και αν.
0: Εδώ φεύγουν γιατροί από το νοσοκομείο.
1: Εδώ φεύγουν γιατροί.
0: Ρόδο.
1: Ναι. Είναι. Προφανώς υπόθηκε ότι υπάρχουν και γιατροί που σκέφτονται να παραιτηθούν.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και φεύγουν βέβαια. Άλλοι γιατί είναι στα όρια της συνταξιοδότησης, άλλοι γιατί είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορούν άλλο να προσφέρουν υπηρεσίες στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η συνέντευξη, να πούμε ότι καταρχήν δόθηκε, όπως είπε ο κύριος Καραταπάνης, γιατί τα προβλήματα του νοσοκομείου της Ρόδου έχουν οξυνθεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα βέβαια ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους γιατρούς και για το νοσοκομείο της Ρόδου, που από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που θα υπάρξει, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που όλοι γνωρίζουμε ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός της Ρόδου. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Καραταπάνης, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 83 γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου από τους 153 που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νοσοκομείου της Ρόδου, ο οποίος όμως συντάχθηκε, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, την περίοδο των μνημονίων, που σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Ρόδου σε ό,τι αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δηλαδή η κάλυψη των γιατρών αυτή τη στιγμή είναι λίγο πάνω από το 50%. Οι 11 από τους 83 είναι σε παράταση, που κάποια στιγμή θα φύγουν από το νοσοκομείο της Ρόδου. Φέτος θα φύγουν 5 γιατροί με συνταξιοδότηση. Όπως υπόθηκε, υπάρχουν από τους 83, οι 14 είναι επικουρικοί και υπάρχουν και γιατροί που δουλεύουν με μπλοκάκια στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν, δεν βγαίνουν οι εφημερίες στα επίγοντα περιστατικά. Μάλιστα, ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών απέστειλε κάποια επιστολή και ζητά να γίνει μια ευρεία σύσκεψη για το νοσοκομείο της Ρόδου με την διοίκηση του νοσοκομείου της Ρόδου, που από ό,τι υπόθηκε υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ γιατρών και διοίκησης του νοσοκομείου της Ρόδου, με την ΕΔΥΠΕ, τον κύριο Ροηλό, τον διοικητή, και να υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος από το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια, η κατάσταση από ό,τι υπόθηκε φέτος στην παθολογία

0: κλινική είναι χειρότερη από ό,τι πέρυσι, γιατί δεν έγινε καμία προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρών. Mm-hmm. Τα προβλήματα υπάρχουν και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στην παιδιατρική, στη ψυχιατρική, στα χειρουργικά τμήματα, στο ακτινολογικό. Έκλεισε το τμήμα μαστογραφίας, δεν λειτουργεί. Κάποιες μέρες από ό,τι υπόθηκε δεν λειτουργεί ούτε ο υπέρηχος, με αποτέλεσμα να χρειάζονται οι γιατροί να γίνουν κάποιες εξετάσεις για έκτακτα χειρουργία και να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η θερινή περίοδος για το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι οξύτατα τα προβλήματα και στο νοσηλευτικό τμήμα λόγω συνταξιοδότησης, ή αρκετοί νοσηλευτές επιλέγουν να πάρουν απόσπαση στα κέντρα υγείας, όπου εκεί οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες.
1: Ναι.
0: Ακόμη και στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Ρόδου δεν υπάρχουν ΜΕΣ, δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς, mm-hmm. δεν υπάρχουν βοηθοί θαλάμων. Είμαστε στις επάλξεις, είπαν από την άλλη πλευρά οι γιατροί. Κάποια προβλήματα να ξεπεραστούν με αγώνες, συζητήσεις, συναντήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Χριστοδούλου από την δική του πλευρά περιέγραψε με μελανά γράμματα, χρώματα, θαλαγράμματα, την κατάσταση που επικρατεί σε όλους τους ορόφους, όπως είπε, χαρακτηριστικά του νοσοκομείου της Ρόδου, ξεκινώντας από το ισόγειο, όπου εκεί λειτουργεί το τμήμα επιγόντων περιστατικών, που σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί, Στέλιο, να βγει και εφημερία.
1: Να λειτουργήσει καθόλου.
0: Να λειτουργήσει. Ναι. Τα χειρουργικά τμήματα δεν έχουν ειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, αν κάποιος, ότι όλοι οι γιατροί, οι χειρούργοι βρίσκονται σε ένα χειρουργείο και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν έκτακτα περιστατικά. Θα φύγουν δύο ειδικευόμενοι, είπε ο κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι διευθυντής της πρώτης χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου της Ρόδου και είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Από ό,τι είπε, στα 20 χρόνια που βρίσκεται στο νοσοκομείο της Ρόδου, πρώτη φορά βιώνει αυτή την χείριστη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, με την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα το καλοκαίρι από τους ίδιους τους γιατρούς υπόθηκε και αυτό, ότι συμβαίνουν 6 με 7 τροχαία ατυχήματα κατά τις νυχτερινές ώρες και δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν κάποιες ακτινογραφίες θώρακος που απαιτούνται πριν καταλήξουν κάποιοι τραυματίες στα χειρουργεία. Είναι υποστελεχωμένη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το αιμοδυναμικό, γιατί ο χειρούργος θα φύγει, θα μείνει δηλαδή χωρίς γιατρό. Στη χειρουργική κλινική, είπε ο κύριος Χριστοδούλου, θα μείνουμε δύο γιατροί, που σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να εφημερεύει 15 μέρες το μήνα. Ζητάμε να έρθει και ένας χειρούργος γενικής ιατρικής. Βέβαια, ευχαρίστησε τον κύριο Καραμαρίτη, τον διοικητή του νοσοκομείου, για την συζήτηση που γίνεται προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση για το νοσοκομείο της Ρόδου, και κάποιοι βουλευτές, είπε, επέδειξαν ενδιαφέρον, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Στη συνέχεια, βέβαια, παρενέβη ο κύριος Ψελάκης Γιώργος, ο οποίος είναι διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Ρόδου. Είπε ότι είναι 70 ετών, είναι από τους γιατρούς που, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο της Ρόδου λόγω συνταξιοδότησης, παρέτεινε την υπηρεσία του για να βοηθήσει το νοσοκομείο της Ρόδου. Στην ίδια κατάσταση με αυτόν, όπως είπε, υπάρχουν άλλοι τρεις γιατροί που μέχρι το τέλος του χρόνου θα φύγουν από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπως και στην πρώτη παθολογική κλινική, και θα μείνει μόνο με έναν παθολόγο, τον κύριο Καϊκή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να...
0: Βέβαια, και πολύ βασικό αυτό, Στέλιο, ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο δύο χειρουργικές αίθουσες στο νοσοκομείο της Ρόδου, όταν πριν από μερικούς μήνες λειτουργούσαν τέσσερις. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα χειρουργεία. Από ό,τι είπε ο κύριος Χριστοδούλου, υπάρχει μια λίστα αναμονής για χειρουργεία 550 ατόμων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη λίστα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, στο σημείο αυτό παρενέβη η Πολύμνια Γαλανού, είναι αναισθησιολόγος,
1: ναι,
0: και είναι πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Επέριψε όλη την ευθύνη στον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Πειραιός και Νήσων. Είπε ότι ψεύδεται ο κύριος Ροϊλός για αυτή την λίστα που έδωσε στην δημοσιότητα για τα 550 άτομα. Είπε η κυρία Γαλανού ότι, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είπε ότι κάποιοι, ότι η λίστα αυτή είναι βρώμικη, γιατί κάποιοι γιατροί ψαρεύουν ασθενείς. Και εντάξει, και άφησε να εννοηθεί βέβαια ότι αν ένας ασθενής υπάρχει σε αυτή τη λίστα για ένα τετράμινο, τότε μπορεί να χειρουργηθεί στα απογευματινά ιατρία, χειρουργία και να πληρώσει. Και ίσως βέβαια γίνεται και σκόπιμα αυτό κάποιες φορές. Είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γαλανού, δεν ξέρω αν υπό την παρούσα διοίκηση ο κύριος Ροϊλός τιμωρεί το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί ο διοικητής ζητά πράγματα και δεν ανταποκρίνεται και δεν τα υλοποιεί ο κύριος Ροϊλός από την δική του πλευρά. Ίσως ο διοικητής να μην είναι αρεστός. Δεν νομίζω, είπε και η κυρία Γαλανού, ότι θα έρθουν οι 24 γιατροί που προβλέπει η προκήρυξη, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει και στην δημοσιότητα, και ότι ο κύριος Ροϊλός φέρνει την ευθύνη για την κατάρρευση του νοσοκομείου της Ρόδου.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Σε γενικές γραμμές, βέβαια να πούμε ότι και η κυρία Αντιγόνη Σακελαροπούλου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομειακών Γιατρών, ήρθε στο νοσοκομείο της Ρόδου το 2024. Δεν είναι από τη Ρόδο, όπως είπε, αλλά απογοητεύτηκε.
1: Και έφυγε.
0: Όχι. Είναι απογοητευμένη από την κατάσταση. Αυτό βέβαια είναι ένα δείγμα το ότι αν κατά πόσο θα έρθουν και 24
1: γιατροί
0: που περιμένουμε ή όχι.
1: Εδώ ψάχνουν πόσο καιρό ένα γιατρό, δύο γιατρούς σε διάφορα νοσοκομεία και εδώ και στο νοσοκομείο της Ρόδου, πολύ περισσότερο, και δεν μπορούν να βρούνε. Λοιπόν, ωραία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρόεδρου του Συλλόγου, του κ. Καραταπάνη.
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Η συνέντευξη τύπου δίνεται λόγω της επερχόμενης καλοκαιρινής περίοδου και εν όψη των οξυμένων προβλημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος, προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν μεν ξανά από τον Σύλλογο των Νοσοκομειακών Γιατρών και πέρυσι, αλλά φέτος δυστυχώς είμαι σε θέση να πω ότι έχουν οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Και επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε μια δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο για τη λειτουργία του νοσοκομείου της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Ρόδου υπηρετούν 83 γιατροί από τους 153. Είναι μια κάλυψη γύρω στο 50% και πάνω. Ένας οργανισμός, το έχουμε ξαναπεί, ο οποίος είναι ήδη αποδυναμωμένος, ένας οργανισμός ο οποίος έγινε την περίοδο των μνημονίων, και ο οργανισμός αυτός έγινε, θα έλεγα, ήταν πετσοκομμένος όχι στις ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος, αλλά στις ανάγκες λογικής, μιας οικονομικής λογικής. Η κάλυψη των θέσεων των γιατρών είναι λίγο πάνω από το 50%, όπως προείπα, και γίνεται πιο τραγική η υποστελέχωση αυτή αν σκεφτούμε ότι από τις 83 θέσεις που υπηρετούν γιατρών, οι 11 είναι γιατροί οι οποίοι είναι σε παράταση, κάποιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, και είναι ο λόγος ο οποίος κρατιέται αυτό το νούμερο στην στελέχωση του νοσοκομείου, κρατιέται ακριβώς λόγω του τρίκ, θα το πω έτσι, των παρατάσεων. Το Υπουργείο δίνει διαρκώς παρατάσεις ακόμα και σε ανθρώπους μέχρι τα 70, χωρίς να διαφαίνεται προκήρυξη των θέσεων, δηλαδή οι γιατροί οι οποίοι θα φύγουν φέτος, και είναι γύρω στους 5 γιατρούς οι οποίοι θα φύγουν φέτος με το όριο ηλικίας, δεν έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις τους ώστε να αντικατασταθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τα επόμενα διάστημα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Καραταπάνη. Τώρα περιμένουμε, όπως είπε Μαρία και εσύ, τη Γενική Συνέλευση να δούμε τι συμμετοχή θα έχει. Αυτό είναι σημαντικό πάλι, γιατί την άλλη φορά μετρήθηκαν στα δάχτυλα του ενός κυρίου, από ό,τι θυμάμαι.
0: Βέβαια, εξήγησαν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στις Γενικές Συνελεύσεις.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν πολλά που εμποδίζουν γιατρούς να παρουσιαστούν. Αλλά τώρα είναι σημαντικά τα θέματα. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια κατάσταση δύσκολη και είχε μπει το νοσοκομείο σε συναγερμό στο προηγούμενο διάστημα και πέρσι πάλι σε πολλές περιόδους, αυτή τη στιγμή είναι όχι στο κόκκινο, αυτή τη στιγμή είναι στο χείλος του γκρεμού. Οι περισσότερες κλινικές, τέλος πάντων, και η λειτουργία των επιγόντων, του τμήματος των επιγόντων, έτσι όπως...
0: Εντάξει, Στέλιο, και αν δεν γίνουν και κοινοποίησεις από πλευράς των νοσοκομειακών γιατρών, νομίζω ότι κανένας δεν θα σκύψει πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γιατί... το νοσοκομείο της Ρόδου και έχουν σχέση με την υποστελέχωση, τελικά... ναι, γιατί το καλοκαίρι πάλι θα έρθει στη Ρόδο ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας,
1: που αρέσκεται
0: να έρχεται στη Ρόδο για διακοπές και θα τα βλέπει όλα Ρόδινα και να λέει ότι το νοσοκομείο της Ρόδου έχει τους περισσότερους γιατρούς σε όλη την Ελλάδα σε επίπεδο περιφερειακών νοσοκομείων.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάσαι πέρυσι
1: τι έγινε.
0: Πόσο επεισοδιακή ήταν.
1: Και σε όλο αυτό το διάστημα που φωνάζουν οι γιατροί και ξανά και ξανά και ξανά, δεν εμφανίζεται κάποιος από το Υπουργείο. Αν όχι ο Υπουργός, κάποιος άλλος, τέλος πάντων.
0: Ή έστω ο κύριος Ροηλός, ο διοικητής της ΔΥΠΕ.
1: Τον οποίο, για να μην. Πώς το λένε, νομίζει ο κόσμος ότι απλά το σχολιάζουμε. Έχουμε επιχειρήσει αρκετές φορές να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ροηλό για να ακούσουμε τη δική του θέση, τη δική του άποψη σε τέτοια παράπονα και ενστάσεις που υπάρχουν από τους γιατρούς εδώ στο νοσοκομείο. Δεν τον έχουμε πετύχει τον κύριο Ροηλό. Λοιπόν,
0: βέβαια υπάρχει και το θέμα των αποσπάσεων, ότι ίσως είναι μια λύση να γίνει απόσπαση γιατρών κατά τη θερινή περίοδο από άλλα νοσοκομεία της Ρόδου, από άλλα νοσοκομεία της χώρας μας στο νοσοκομείο της Ρόδου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα περπατήσει και αυτή η λύση.
1: Ναι, σωστό. Ναι, όχι βέβαια, ναι, δεν είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Να πούμε και να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα, ότι υπάρχει απόφαση για πλήρης απαγόρευση μέχρι 18 χρόνων για τα πατίνια. Νομίζω ότι αργήσαμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα. Όλα αυτά τώρα προκύπτουν από δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας, του κ. Ξοχοϊδή, που επιβεβαίωσε νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απαγόρευσης χρήσης τους από άτομα κάτω των 18 χρόνων. Τώρα, θα μου πείτε, τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με παιδιά αυτής της ηλικίας, έχουν να κάνουν και με μεγαλύτερα άτομα, μεγαλύτερες ηλικίες άτομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Δήμοι καλούνται να λάβουν μέτρα για τη στάθμευση των πατινιών με πιθανή μείωση του αριθμού των αδειών για το σεβασμό των πεζών. Λοιπόν, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται σε τελική επεξεργασία αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός 2 εβδομάδων. Αυξημένα διοικητικά πρόστιμα προβλέπονται για παραβάτες και εταιρείες, ενώ θα ενταχθούν και έλεγχοι για οχήματα εκτός προδιαγραφών. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, δεν έχουμε άτομα για να ελέγξουν τα βασικά. Θα βρεθούν άτομα για να ελέγχουν τώρα τα πατίνια και τα. Ναι.
0: Κοροϊδευόμαστε.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοροϊδευόμαστε, Στέλιο.
1: Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, Μιχάλη, και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκη Σκέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η συνέντευξη θα δοθεί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με το Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το pfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Επιστρέψαμε για τον επίλογο. Ρόδος είναι και γυρίζει. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι επειδή βλέπουμε τον καιρό λίγο και μας αλλάζει πάλι τη διάθεση, έχει μια μουντάδα αυτή τη στιγμή, υπάρχει αφρικανική σκόνη, δεν έχει φτάσει εδώ στο Αιγαίο και γενικώς στην περιοχή, μην ανησυχείτε. Θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες, ωστόσο από την επόμενη Τρίτη, συγκεκριμένα Τετάρτη περισσότερο, προβλέπεται νέα πτώση της θερμοκρασίας και άστατος καιρός. Επιστρέφουμε σε βροχές και καταιγίδες, από ό,τι λένε τουλάχιστον. Συμφωνούν, η αλήθεια είναι, περισσότεροι από 2-3 μετεωρολόγοι, οπότε πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Έρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια. Λοιπόν, τώρα αν αλλάξουν πορεία, αν αλλάξουν δρόμο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εντάξει, από δημοσκοπήσεις μια χαρά πάμε, βλέπω συνεχώς δημοσιεύονται. Η αλήθεια είναι ότι η δημοσκοπήση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια, πώς να το πω, φωτογραφία της στιγμής. Εντάξει, οι πράξεις είναι αυτές που γράφουν την ιστορία και τα γεγονότα. Να πούμε ότι για τα αθλητικά μας σιγά σιγά έχουμε και τα δύο ζευγάρια, όπως από χθες ξέρουμε το ζευγάρι στο τελικό του Champions League, Arsenal Paris Saint-Germain, στο Puskas Arena στη Βουδαπέστη ο τελικός. Έχουμε και τα δύο ζευγάρια στις άλλες δύο διοργανώσεις της UEFA, στο Europa League, Aston Villa που κέρδισε με άνεση στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως την Νότιχαμ με 4-0, κάλυψε το 0-1 του πρώτου αγώνα, και Freiburg που επικράτησε με 3-1 της Μπράγκα και επίσης κάλυψε την ήττα με σκόρ 1-2 στον πρώτο μάτς. Aston Villa Freiburg λοιπόν, ο τελικός του Europa League. Aston Villa τα κατάφερε αυτή τη φορά, δεν τα είχε καταφέρει την προηγούμενη όταν είχε βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια. Στο Europa Conference, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Η Crystal Palace όχι μόνο υπερασπίστηκε τη νίκη της στο πρώτο μάτς απέναντι στη Σαχτάρ με 3-1, την κέρδισε ξανά με 2-1. Και Ράγιο Βαγεκάνο, ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στους 8 της διοργάνωσης, κέρδισε και πάλι την Στρασβούργο, την ομάδα από το Στρασβούργο, με το ίδιο σκορ, με 1-0. Άρα, όπως διαπιστώνετε, έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες στους τρεις τελικούς, στις τρεις διοργανώσεις τη UEFA, Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace. Μην εκπλαγείτε αν του χρόνου, ανάλογα τι θα γίνει τώρα και στους τελικούς, δούμε ξαφνικά 6 και 7 ομάδες στο Champions League από την Αγγλία. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σήμερα για την 30η και τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Σέψο Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με το Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Έχουμε και εδώ το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Γιάλτσος είναι πρωταθλητής εδώ και καιρό. Νικαγόρας και Αθλητική Ένωση Λέρου είναι οι ομάδες που υποβιβάζονται από την πρώτη στην δεύτερη κατηγορία.

Απλά να θυμίσουμε, γιατί είναι σημαντικό, έχουμε τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου σήμερα, να δούμε τι θα προκύψει, παρουσία και των βουλευτών, τουλάχιστον έχουν ενημερώσει ότι θα είναι παρόντες, και πολλών βέβαια ξενοδόχων, επιχειρηματιών που τους αφορά άμεσα το θέμα του νέου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό. Μια που μιλάμε για επιχειρηματίες και ξέρουμε καλά ότι η Ρόδος έχει επιχειρηματίες που δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να ακουστούν, όπως ακούστηκε και ο κύριος Παπαβασιλείου, όπως ακούγονται αρκετοί εδώ από τη συχνότητα του Top FM, από τα μικρόφωνα του σταθμού. Θυμίζουμε ότι ο Top FM είναι εδώ για εσάς, όχι μόνο για να σας δώσει ένα spot και να παίζει ένα διαφημιστικό μήνυμα που σας ενδιαφέρει, αλλά για να σας κάνει να ακουστείτε, και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, στη σωστή ώρα που σας ενδιαφέρει, με το σωστό μήνυμα, με νέα πακέτα, με νέες δυνατότητες που σας παρέχει ο σταθμός. Μπορείτε να καλέσετε στο 22 410 68 585 ή να στείλετε την απάντησή σας, ένα ναι, αρκεί. Ένα ναι είναι αρκετό. Στο Viber του σταθμού 6937-348-348, 6937-348-348, εδώ στο Top FM, 30 χρόνια μαζί σας και μόνο στην κορυφή. Να πούμε ότι έχουμε το Whaling Fitness Festival, το οποίο επιστρέφει στο Φαλιράκι, ο Όμιλος Μίτσης με το Whaling Performance και Spa Center. Παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση σε συνεργασία με την Technogym. Στις 23 και 24 Μαΐου, δύο μέρες γεμάτες από γιόγκα, πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ, beach volley, αλλά και ένα εντυπωσιακό closing party που θα οργανωθεί δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Πολλές θρυλικές μορφές του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Πολύζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Κουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί της ευεξίας θα είναι εκεί για να τους συναντήσετε και να συνομιλήσετε μαζί τους για ό,τι σας ενδιαφέρει. Τώρα μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο whaling.gr για να μην χάσετε αυτό το πολύ όμορφο, πολύ πλούσιο event της Άνοιξης, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να πούμε ότι ακολουθούν οι αθλητικές εκπομπές μας με τον Δημήτρη Δραγάτη 3 με 4, τον Μανώλη Μπάτη 4 με 5 και τον Παύλο Ντοκόπουλ 5 με 6 εδώ στο Top FM, για περισσότερα αθλητικά νέα από τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα, αλλά και όλη την Ελλάδα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να θυμάστε ότι ό,τι βαριόμαστε να κάνουμε πολλές φορές, αν όχι όλες τις φορές, μας κάνει καλό. Ό,τι και να βαριόμαστε να κάνουμε. Είτε αυτό λέγεται γυμναστική, είτε αυτό λέγεται διάβασμα, είτε λέγεται περπάτημα, είτε οτιδήποτε. Μας κάνει καλό. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Ειδική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Διπλό πλήγμα στο Παναθηναϊκό με Ίγκασον και Πελίστρη, οι οποίοι χάνουν τα υπόλοιπα μάτς των play-off. Διάστρεμα στην ποδοκλιμική, διάγνωση για τον Ισλανδό στόπερ, θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό για τον Ουρουγουανό εξτρέμ. Νοκάουτ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ρενάτο Σάντσες που έκανα το μικρό, όπως και ο Κάτρης, θεραπεία για Σισοκό, Ντέσσερς και Γετβαΐ. Στο ρυθμό του αυριανού τελικού του Basketball Champions League, κόντρα στη Ρήτα σκινείται η ΑΕΚ που σάρωσε στα βραβεία της διοργάνωσης. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Dragan Sakota, MVP ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος μαζί με τον Gray συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Ρούμπι, ο Χάρντινγκ και Σερμαντίνι οι υπόλοιποι. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center στο τέταρτο match των play-off της EuroLeague με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικός απόν για το τριφύλιο Λούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Νέα ατυχία με Γιαζίτση στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τούρκος μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει δίλημα Γκαρθία ή Μουζακίτης για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς με το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Εξανεμίζονται οι ελπίδες να προλάβει ο Γιακουμάκης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, καθώς έκανε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Τη θεραπεία του συνέχισαν Λόβρεν και Καμαρά. Νοκάουτ και ο τραυματίας Ντεσποντόφ. Την κατασκευή νέου σύγχρονου προπονητικού κέντρου ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η ολοκλήρωση του έργου που θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Με προπόνηση στο Κλάνης Βικελίδης συνεχίζει ο Άρης την προετοιμασία του για το μάτς με τον Όφη. Μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρών, διαθέσιμοι η Χόγκλα και Μεντίλ, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 5 με κάλυψη από Nova Sports 6. Στο στόχαστρο της Ρώμα φέρεται να βρίσκεται ο Χρήστος Ζόλης σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο της Ιταλίας και του Βελγίου. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Club Breeze, η οποία αξιώνει ένα ποσό ύψους 35 με 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Το Παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
3: Joy!
2: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy!
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy!
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas. Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι.
3: παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
10: Top FM 102,4.
0: Έρχονται σημαντικά μάτς το Σαββατοκύριακο που θα καθορίσουν, μπορεί να καθορίσουν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

0: Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα μιλήσουμε με τους απεσταλμένους του Big Win Sport FM στην Ισπανία, αλλά και με τον Γιώργο Πετρίδη, αλλά και τον Γιάννη Καρατσαφέρη, με τον οποίο θα δούμε τα Σαββατοκύριακα με τα μάτς και τα ελληνικά αλλά και τα ξένα. Μην ξεχνάτε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Δεν λιγώσαμε κιόλας.
0: Όχι.
1: Αλλά μην είμαστε γκρινιάρδες, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Okay. Εντάξει.
0: Είχαμε να δούμε πολλά πράγματα αυτή τη βδομάδα. Τα είδαμε. Μαγαζί με πριονίδια. Κάναμε και τον τελικό του Champions League, κάναμε και τους τελικούς στο
1: Γκάλαφας. Τους βγάλαμε, τους κάναμε.
0: Τους κάναμε, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μάθαμε τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Να είναι τώρα τρεις αγγλικές ομάδες στους τελικούς.
0: Ωραία.
1: Ξέρω ποια από τις τρεις δεν θα το πάρει.

πάντα σε έναν τελικό δεν μπορείς να αποκλείσεις κανέναν. Ναι, θα το δούμε όμως όλο αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία μάτς και πολύ σημαντικά μάτς. Σε μαγκά.

0: Ένας φίλος μας λέει ότι το πιο σημαντικό για το Σαββατοκύριακο είναι η συναυλία των Metallica.
1: Εντάξει, okay. Για πολύ κόσμο.
0: Για πάρα πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό πολιτιστικό και μουσικό γεγονός.

0: Έχουμε και άλλα διάφορα. Σε λίγο θα έρθει και η ατζέντα να δούμε από ποια. Από
1: κάτι ποια... δάσο, λίγο. Τι ζήτησαν, δεν έχουν παραγγείλει, έρχεται, ρε φίλε.
0: Από ποια θα χάσει σάκα.
1: Είναι φρεσκαδούρα, γιατί. Λοιπόν, σε 5 ώρα παίζει. Με τριμπάκι, να δάξει δύσκολο, αλλά γιατί. Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Είναι νούμερο 2.
1: Ναι. Και να χάσει από το νούμερο 2 δεν είναι.
0: Εγώ δεν είπα κάτι. Από ποια θα χάσει.
1: Σιγά μου, μην είσαι μέσα στην κακία και τέτοιο. Πες, δεν μπορώ το τένις, δεν μπορώ το τένις. Οκ.

0: Δεν το έγραψε απλά καλά. Η μπαλάρα έχει παίξει φέτος ο Απόλλωνας. Εντάξει, εσύ. Λογικό είναι για να με βγει ο Απόλλωνας. Λογικό μου ακούγεται να είναι και η καλύτερη ομάδα και πιθανό η καλύτερη ομάδα να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικά είναι και το Σακετσιόλι. Το Πάγο που είναι ένα προπονητής πολύ πάνω για την κατηγορία.
1: Έχουμε.
0: Εντάξει, για τον καημό τον άνθρωπο.
1: Οκ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Νεράκι πάει η εκπομπή. Νεράκι.
0: Τι εννοείς?
1: Επειδή είναι Παρασκευή. Νεράκι.
0: Τι χαρά να φύγεις και θα φύγεις τρίμερο.
1: Το ξέρεις αν φύγω.
0: Δεν θα φύγεις. Το λέω εγώ.
1: Α, okay.
0: Έχω βάλει τέτοιο. Τους ανθρώπους μου πάντως στις εξόδους να σε κρατήσουν μέσα.
1: Και εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να με κρατήσουν?
0: Θα φύγεις δηλαδή?
1: Όχι. Λέω. Μπορούν να με κρατήσουν.
0: Θα φύγεις.
1: Αν αποφασίσω.
0: Θα φύγεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, στο καλό. Εγώ βάζω και στοίχημα.

0: Να αναφέρουμε ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία. Να, λοιπόν, που ο κ. Μουσακίδης κάνει και ένα προπονητικό.
1: Ωραία.
0: Καινούριο, τσίλικο, που είναι και στα μέρη μου.
1: Ναι.
0: Το χρησιμοποιείτε εδώ το τσίλικο?
1: Δεν, καμιά φορά.
0: Καλησπέρα κύριε, πώς βλέπετε τον αυριανό τελικό και το μικρό τελικό του Champions League? Κάντε μια ανάλυση και δώστε.
1: Μιλάει μάλλον για τον μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά πιο μικρό τελικό, ρε άλφε.

0: κομμάτι που γράφει ο Χρήστος Ρομπόλης στο site του Big Wins for FM. Μπείτε να το διαβάσετε. Νομίζω ότι κάνει μια πολύ καλή ανάλυση και για το match που έπαιξε η ΑΕΚ, αλλά και για τον τελικό.
1: Το πάντα κέρδιος ο Χρήστος. Λοιπόν, ο μικρός τελικός τώρα στις 6. Τι προβλέπει να κάνει ένα μικρό τελικό?
0: Νομίζω ότι δεν θα το δουν ούτε συγγενείς τους.
1: Παιδί μου, ξέρεις τι, είναι ένα μάτς που συνήθως είναι αδιάφορες δύο ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Παίζουν οι μη πρωτοκλασσάδες, για να μην πω καμιά λέξη που ίσως υποτιμίζει τους αθλητές που θα αγωνιστούν περισσότερο. Οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος θα το. Πώς να το πω τώρα. Να προβλέψεις ποιος θα το πάρει λίγο πιο σοβαρά, ποιος θα έχει διάθεση να αγωνιστεί ή όχι κτλ. Δεν ασχολείσαι συνήθως με αυτά τα παιχνίδια. Το μόνο που ίσως μπορεί να στοιχηματικά, αφού θες να παίξεις κάτι, είναι να πάει ψηλά το σκορ, γιατί θα είναι ξέρεις, λίγο χωρίς άμυνες, λίγο χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς πίεση. Ναι, θα παίζουν χαλαρά. Αλλά σου λέω, μπορεί να είναι και να του βγει και στο τέλος ανάποδο η όλη φάση του τύπου αγκαρία κάνουμε, άντε να περάσει και αυτό το δύο για να τελειώνουμε. Στο άλλο, σαφώς είναι φαβόροι πλέον η ΑΕΚ. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει.
0: Εντάξει.
1: Όχι, μάλλον χωρίς διαφωνώ.
0: Παίζει με μια σκληρή ομάδα.
1: Θα επαναδιατυπώνω και διορθώνω μάλλον. Όχι εύκολα ή δύσκολα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει εύκολο παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα το δούμε σαν χθες, θα φάγει 15-20 πόντους.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι θα το πάρει και γενικότερα θα είναι ο οδηγός του ματιά. Δηλαδή δεν θα το πάρει στο τελείωμα.
0: Έχει περισσότερο ταλέντο από την αντιπαλή της. Και νομίζω ότι αν αυτό επιβεβαιωθεί στο μάτς, η ΑΕΚ θα πάρει το.

0: όσο και τον Νίκασον Παλίστρη που βγήκε λίγο πριν.
1: Αυτοί οι δύο χάνουν όλα τα μάτσα.
0: Ακριβώς, μέχρι το τέλος της σεζόν δεν υπολογίζονται.

0: σου, δώσε φιλιά στη μαμά σου.
1: Να θυμίσω ότι ο Sport FM κλείνει σε ένα μήνα ακριβώς τα 30 του χρόνια και γιορτάζει μαζί σας και προσφέρει και πλούσια δώρα. Ένα από αυτά είναι το σπουδαίο Cherry Tingo 4 Hybrid που προσφέρει στους ακροατές μέσω διαγωνισμού στο Instagram του σταθμού. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, ακολουθήστε την διαδικασία που είναι πάρα πάρα πολύ απλή, να λάβετε μέρος στην κλήρωση και που ξέρετε, ίσως γίνει δικό σας αυτό το εξαιρετικό SUV.
0: Κλείσε λοιπόν τα μάγια, μάζεψε τα σκοινιά.
1: Και γενικότερα δηλαδή, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξ

0: Πλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκη Σκέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι.
10: παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
11: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
12: Έχουμε ματσάκια σήμερα, φίλε. Έχουμε τον Dortmund Άιντρα. Ωραίο.
13: Ποιος ωραίο.
12: Έλα, ρε, ωραίο. 9,5 ώρα.
13: Εσύ και ο Καρατζαφέρης.
12: 10 παρατέταρτο το Ρήνο Σασουόλο. Μόνο ο Καρατζαφέρης.
13: Φορά.
12: 10 παρατέταρτο επίσης Λανς Νατ. Ούτε ο
13: Καρατζαφέρης.
12: 10 ώρα Λεβάντο Σασούνα.
13: Ούτε οι ίδιοι.
12: Όχι, εσύ! Εσύ τώρα το θυμηθήκα. Που η Λαλίγκα είναι εξαιρετικό ποτάμι και τα λοιπά. Το βλέπεις το Λεβάντο Σασούνα. Δεν το βλέπεις. Το Everton Newcastle το έβλεπες ευχάριστα.
13: Θα έχω δουλειά, θα έχω δουλειά. Θα βλέπω, κατάλαβες, θα βλέπω άλλα.
12: Ναι, ναι. Έχουμε Λουκά Χατζία από την Ισπανία, ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά. Σήμερα βέβαια σε έναν καλάβος, γιατί εκεί κάτι βραβεύσει και τα λοιπά. Δεν το στείλαμε όμως για τον μπουφέ, αλλά για να καλύψει δημοσιογραφικά την εκδήλωση. Έλα Λουκά μου, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είχε μπουφέ, η αλήθεια είναι.
12: Εντροπή.
14: Λοιπόν,
12: φύγετε από εκεί. Σας αποσύρω, φύγετε.
13: Ναι.
14: Πριν από λίγο που λέτε, ναι, ολοκληρώθηκε εδώ το γκαλά με την βράβευση των κορυφαίων της σεζόν αλλά και της δεκαετίας, μιας και το Basketball Champions League συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Αρκετά κυτρινόμαυρο έτσι το, η όλη γιορτή, καθώς στην κορυφαία πεντάδα της δεκαετίας βρέθηκε ο Kevin Panther, ο οποίος τον βράβευσε ο Dragan Sakota. Και θυμηθήκαν έτσι την κοινή της πορεία από το 2018 και την κατάκτηση του τροπέου της ΑΕΚ. Ο Σερβολίνας τεχνικός μάλιστα αναδείχθηκε και κορυφαίος προπονητής για τη φετινή σεζόν για πρώτη φορά στην καριέρα του, στην διοργάνωση. Οι Frank Bartley και Raekwon Gray συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία πεντάδα της φετινής διοργάνωσης. Μάλιστα ο Gray ήταν και μέσους τρεις υποψήφιους για τον αμυντικό της χρονιάς, το βραβείο εκείνο κατέκτησε ο Kendrick Perry, ενώ στο τέλος της τελετής απονεμήθηκε και το βραβείο του MVP, το οποίο και παρέλαβε ο Frank Bartley. Ο
12: οποίος... Πολύ ΑΕΚ δηλαδή, έτσι.
14: Πολύ ΑΕΚ, πολύ ΑΕΚ.
12: Ναι, σαν βραβείο και μπράβο.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Frank Bartley περιχαρής με 2 βραβεία έφυγε από εδώ πέρα. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησαν και τόσο και ο MVP της διοργάνωσης και ο Dragan Sakota. Ο coach μεταξύ άλλων στάθηκε στο τι πρέπει να προσέξει στον αυριανό τελικό. Η ΑΕΚ, εκείνο που ζήτησε από τους παίκτες του, είναι να τα δώσουν όλα και το αποτέλεσμα θα το κρίνει η μέρα. Δηλαδή όποιος είναι να κερδίσει εκείνη η μέρα, ο καλύτερος, ας το πάρει. Τόνισε ότι μια ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπέου της ΑΕΚ δεν θα έχει μεγάλη σημασία στην απόφασή του για το μέλλον του, καθώς σκοπός του είναι όταν πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το πάγκο της ΑΕΚ και να αναλάβει ένα άλλο πόστο στο σύλλογο, θέλει η ομάδα να είναι τακτοποιημένη σωστά στο προπονητικό staff και στο roster, ώστε να μπορεί να φύγει και να πείσει πίσω του μια παρακαταθήκη. Να πούμε λίγο ότι η ΑΕΚ κιόλας έχει προπόνηση αργά το βράδυ, 10 με 11 και 20 ώρα Ελλάδος. Η τελευταία προπόνηση, εκεί θα γίνουν πάλι και κάποιες δηλώσεις, θα είναι έτσι τα τελευταία, οι τελευταίες πινελιές της ομάδας για τον αυριανό μεγάλο τελικό. Μια ώρα νωρίτερα προπονείται η Ρίτας, η οποία είναι μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Δεν συμπεριλήφθηκαν πολλοί παίκτες της Ρίτας τα βραβεία, με εξαίρεση τον Τζέρικ Χάρντινγκ, τον Αμερικανό Γκάρντ, ο οποίος είναι και ένας εκ των κορυφαίων φόρερ της διοργάνωσης. Οπότε περιμένουμε. Αυτή την ώρα διεξάγεται κιόλας εδώ στο θέατρο, στο Θορίγια, όπου έλαβε χώρα τον καλά, διεξάγεται και μια συνέντευξη με ανθρώπους του NBA ή της FIBA και απαντούν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόσο και για το NBA Europe, όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, αλλά και όσον αφορά την διοργάνωση του BCL και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ακόμα συνεχίζεται.
13: Ο Μουζουράκης απαξίωσε τα βραβεία και δεν ήρθε.
14: Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι.
12: Κάνεις τώρα... συνέντευξη, φαντάζομαι.
14: Εγώ είμαι έξω για να σας μεταφέρω εδώ το κλίμα. Ο Μουζουράκης είναι μέσα την συνέντευξη αυτή που σας είπα με ανθρώπους.
12: Είδες, όχι. Αμέσως να σπίρει διχόνια να βάλει.
13: Απλώς ρώτησα και γιατί έβγαλε σένα και δεν βγήκε αυτός δηλαδή.
12: Ένα αλλάξουν είναι τα παιδιά ρε εσύ.
13: Πού να αλλάξουν.
12: Ένα αλλάξει. Μια ο άλλος. Όπολε, γιατί έβγαλε σένα λέω. Δεν γίνονται αυτά. Συνέχισε Λουκά μου, συνέχισε αγόρι μου.
13: Μήπως του κάνει bullying φοβάμαι, καταλαβαίνεις.
14: Όχι, όχι, μια χαρά τα πάω.
12: Συγγνώμη, πρώτον, τι bullying να του κάνει. Ο Λουκάς του είναι τρία κεφάλια. Του θυμάσαι λίγο δίπλα-δίπλα.
13: Δεν έχει να κάνει με τη.
12: Ναι, αφενός. Αφετέρου, ο Λουκάς είναι και αμυγός μπασκετικός. Θα λέμε.
13: Ο άλλος δεν τη βρίσκει.
12: Όχι, όχι, είναι μαμούνι, τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Είναι.
13: Τη βρίσκει.
12: Είναι κοτοπίθαρο. Τη βρίσκει τώρα. Είναι μαμούνι, μην είσαι αυτό. Λουκά, τα λέω καλά.
14: Εξαιρετικά, ναι, ναι.
12: Είσαι καλό, είναι πολύ καλό παιδί. Ο Λουκά δεν θέλει να. Δεν πατάει την παράδοση.
14: Αλήθεια λέω, δεν, όχι.
13: Πάντως αν δεν το πάρει. ΑΕΚ ξέρουμε ποιος θα φταίει.
12: Όχι, τα παιδιά το ρίξουμε ρε.
13: Όχι τα παιδιά, στο Μανούλη.
12: Τι γίνεται. Για να συνέχισε Λουκά, μου ολοκλήρωσες ή είσαι διακόψαμε.
14: Όχι, όχι, μια χαρά. Αυτά για τα της του καλά. Στα αγωνιστικά να πούμε ότι αναμένουμε όπως είπαμε και την τελευταία προπόνηση. Να σταθώ μονάχα στο γεγονός ότι η ΑΕΚ που έχει τη σημασία του όσον αφορά τον τελικό, ότι η ΑΕΚ σε όλη την μέχρι τώρα απορία της στη διοργάνωση λίγο πολύ ήταν το outsider, έτσι. Τώρα πλέον καλείται να παίξει ως φαβορή στο τελικό. Δεν το έχει συνηθίσει.
12: Και δεν της πολύ πάει συνήθως.
14: Αυτό. Γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ δεν μας πηγαίνει ο τίτλος του φαβορή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Okay. Το βλέπουμε και σε συλλογικό επίπεδο και με τις εθνικές. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να το κοιτάξουμε στην ομάδα, καθώς αν και δεν νομίζω να πάρουν τα μυαλά σου αέρα να το πούμε έτσι λαϊκά, θα είναι προσιλωμένοι στο στόχο. Όμως είναι ένα σημείο το οποίο έχει την δική του σημασία εν ώψη ενός τελικού. Μέσα σε 40 λεπτά κρίνονται τα πάντα. Μια εξαιρετική πορεία για την ΑΕΚ, η οποία εδώ που φτάσαμε μπορεί να έχει έτσι μια απώλεια του τίτλου. Αν δεν κατακτήσει το τίτλο, θα είναι έτσι ένα πλήγμα, ας το πούμε. Ενώ σε αντίθεση, άμα πηγαίνει τελικό με την Τενερίφη, μπορεί να μην ήταν τόσο βαρύ το πλήγμα. Τώρα υπάρχει ένα πιο μεγάλο πρέπει ακόμη.
12: Και βάζει
14: εικόνα στη ομάδα. Ναι, ναι. Και όταν έχεις απέναντι στη Ρήτα, η οποία έχει άγνοια κινδύνου, την είδαμε, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στον ημιτελικό. Και το παράδοξο είναι το εξής, ότι φέτος έχει την καλύτερη επίδεση στην διοργάνωση και παρόλα αυτά και στα playoffs που σκούπισε με 2-0 και στην Ίμπουργκ, την κράτησε στο ένα.
12: Ναι, το έκανα με χαμηλό σκορ.
14: Ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι μια ομάδα αμυγός επιθετική που λες επίδεση και όπου μας βγάλει.
12: Όπως υπέσαι δεν θες.
14: Ναι, θα δεχτώ 90 πόντους, θα παλέψω να βάλω 92 να πάρω το παιχνίδι. Όχι, στα τελευταία τρία μάτς που ήταν και τα πιο κομβικά, στα play-off και στον ημιτελικό.
13: Έχουν καλή σχολή οι Λιθουανοί, είναι δεδομένο, είναι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πολλά χρόνια, το ξέρουν το έργο, ζουν για το μπάσκετ, είναι μπάσκετ ουσιαστικά μόνο. Οπότε δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν θα τους υπολογίσω ή δεν θα τους κάνω κάτι.
14: Ακριβώς, βλέπουμε και τις Άλγκυρες έτσι στην Ευρωλίγκα.
13: Ναι,
14: δηλαδή φέτος και οι δύο λιθανικές ομάδες που διεκδικούν και το πρωτάθλημα στην χώρα τους θα πάνε περίφημα στην Ευρώπη.
12: Ωραία.
14: Αυτά.
12: Να είσαι καλά Λουκά, σε ευχαριστούμε.
14: Καλή συνέχεια.
12: Καλή συνέχεια και σε εσένα και στον Μανώλη. Συνεχίζετε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Λουκάς Χατζής λοιπόν από την Ισπανία εκεί όπου η ΑΕΚ διεκδικεί αύριο τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση? Προσφέρεις υπηρεσίες? Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γεια κύριε Σταύρο και κύριε Μπάμπη. Ένας Μάρκος νομίζω ζαχαρώνει το πρωί. Τον βάζω για το αυτοκίνητό μου. Παρακαλώ πείτε του ότι το αυτοκίνητο είναι δικό μου.
1: Okay.
0: Δεν έχω, εγώ κρατάω απόσταση από αυτό το μήνυμα. Πρέπει να το διαβάζω για να μην μας το ξαναστείλει και νομίζω ότι δεν το είχαμε δει κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε είναι απόλυτα διαφανής η διαδικασία.
2: Σαν να με σφίγγει μια θηλιά που έχω

0: σήμερα και δεν ξέρω.
1: Ναι, φίλε, εσύ που ρωτάς για τον διαγωνισμό, ισχύει ακριβώς ό,τι γράφει.
2: Για την ανάρτηση.
1: Ναι, ό,τι γράφει η ανάρτηση για τον τρόπο που πρέπει να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και οι όροι συμμετοχής. Σήμερα λοιπόν, εκτός από το Παναθηναϊκό Σάκτορ Βαλένθια, υπάρχει στις 8 και το Ζαλγκίρις Φενέρ. Πώς τα βλέπετε αυτό, κύριε μου?
2: Ζαλγκίρις Φενέρ, νόμιζω ότι θα το πάρει Φενέρ.
1: Και εγώ, γιατί χαζεύοντας το πρώτο μάτς, ήταν. Πάτσε λίγο τον γκάζ κάποια στιγμή η Ζάλγκιρις και έφυγε, αλλά δεν φαινόταν να το έχει, πώς να το πω τώρα, από την αρχή να του φύγει η φέση τα μέτρα της. Και εγώ νομίζω
2: και
1: ότι.
2: Στο τρίτο μάτς τα μέτρα της ήταν και το.
1: Αυτό λέω, ότι απλά κάποια στιγμή πάτσε γκάζ η Ζάλγκιρις. Δεν είναι ότι από την αρχή μπήκε και είχε τον έλεγχο.
2: Η Ζάλγκιρις στα δύο πρώτα μάτς αδίκησε τον εαυτό της. Δεν ήταν η Ζάλγκιρις τη καθημερινή περίοδο. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ξέρω, 50-50 είναι σήμερα, αλλά νομίζω δύσκολο να κάνει δύο σερινίκες στις Άλγκες. Θα δούμε.
2: Θα το δούμε.

0: Θες να πάνε όλα στο 3-1, ρε φίλε.
1: Ε, τι όλα, ο Ολυμπιακός πήγε στο 3-0.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να μην πάει κανένα στο 3-2.
0: Ναι. Οκ.

0: Πόλη συμπαγή λέει και ορθολογική στο παιχνίδι τη ΙΑ και εντυπωσιάστηκα. Όντω χθε ήταν εξαιρετικά διαβασμένη. Ο Σάγκοτα έχει κάνει ένα εκπληκτικό κουτσάσμα και ένα φοβερό στήσιμο. Νομίζω ότι δεν άφησε στιγμή την Μάλαγα να διεκδικήσει οτιδήποτε από το μάτσο. Ήταν ακριβώ όπω έπρεπε, πάρα πολύ καλή διαβασμένη. Τη βγήκαν και τα πράγματα που είχαν προετοιμάσει προφανώ. Και το γεγονό ότι παίζει με την Μάλαγα έναν ημιτελικό και δεν κάτι χτυπά.
1: Ναι, είναι μεγάλη
0: στιγμή, είναι σημαντικό.

φοβερή αμυντική λειτουργία, φοβερή συνεννόηση για να επιτευχθεί αυτή η αμυντική λειτουργία, δηλαδή μεταξύ των παικτών στις αλλαγές και που πότε έπρεπε, σε ποιο timing έπρεπε και αν έπρεπε να γίνουν κτλ. Ήταν νομίζω όντως πάρα πολύ καλή μπασκετική παράσταση χθεσινή της ΑΕΚ.

0: κακό σε αυτά τα πράγματα, το κακό. Εντάξει, αυτό που λέμε ότι αν δεν πάρεις την κούπα, δεν θα θυμάται κανένας τον καλό.
1: Όντως, αλλά.
0: Ημιτελικό που έπαιξε.
1: Και ίσως όμως με το καλό ημιτελικό να χτίζεις και αυτοπεποίθηση. Διότι είναι διαφορετικά. Κλέβω ένα μάτς και διαφορετικά βλέπω ότι αυτά που έχω δουλέψει, αυτά που έχω μελετήσει, αυτά που έχω σχεδιάσει αποδίδουν. Μπαίνεις με άλλη ψυχολογία και με άλλη αυτοπεποίθηση μέσα.

0: Η Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4.
2: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Το μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον και Πελίστρη, οι οποίοι χάνουν τα υπόλοιπα μάτς των play-off. Διάστρεμα στην ποδοκλινική, διάγνωση για τον Ισλανδό στόπερ, θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό για τον Ουρουγουανό εξτρέμ. Νοκάουτ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ρενάτο Σάντσες που έκανε ατομικό, όπως και ο Κάτρης, θεραπεία για Σισοκό, Ντέσσερς και Γετβαΐ. Στο ρυθμό του αυριανού τελικού του Basketball Champions League κόντρα στη Ρήτα κινείται η ΑΕΚ που σάρωσε στα βραβεία της διοργάνωσης. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Dragan Sakota, MVP ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος μαζί με τον Gray συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Ρούμπι, ο Χάρντινγκ και Σερμαντίνη οι υπόλοιποι. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center στο τέταρτο μάτς των play-off της EuroLeague με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικός απόν για το τριφύλιο Λούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Των εισιτηρίων, με συγχωρείτε, του Final Four της EuroLeague εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως ενημέρωσε, δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα να αιτηθεί ένα εισιτήριο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ομάδας. Νέα ατυχία με Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τούρκος Μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει δίλημα Γκαρθία ή Μουζακίτης για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καταστρώνει το πλάνο του ο Μάρκο Νίκολιτς με το δίδυμο Βάργκα και Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Ξανεμίζονται οι ελπίδες να προλάβει ο Γιακουμάκης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, καθώς έκανε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Τη θεραπεία του συνέχισαν Λόβρεν και Καμαρά, νοκάουτ και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ. Την κατασκευή νέου σύγχρονου προπονητικού κέντρου ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου που θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Με προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το μάτς με τον Όφη. Μοιρασμένες οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρών, διαθέσιμη η Χόγκλα και Μεντίλ, νοκάουτ ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς της 5 με κάλυψη από Nova Sports 6. Στο στόχαστρο της Ρώμα φέρεται να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο της Ιταλίας και του Βελγίου, ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Club Brugge, η οποία αξιώνει ένα ποσό ύψους 35 έως 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Topfm 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Top FM. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα Παρασκευή. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου.

Αγωνιστική ημέρα η σημερινή, με παιχνίδια για την 30η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Τελευταία αγωνιστική, χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σήμερα στις 5 θα παίξουν Αστέρας Παστίδας Φίβος Κρεμαστή στο γήπεδο της Παστίδας, Πατσιόπουλος Ροζάκης Αδάμος στο διαιτητικό τρίο. Επίσης στις 5 σήμερα ο Άρης Αρχαγγέλου θα υποδεχθεί τον Ηρακλή Μαριτσόν στο γήπεδο Αρχαγγέλου, Κατσιδόνη Σάβας, Τσέτσος και Τσομπανάκης στο διαιτητικό τρίο στην αναμέτρηση αυτή. Τα πάντα έχουν κριθεί, υπενθυμίζω, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Είναι άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος τα παιχνίδια αυτά και οι ομάδες θα παίξουν αποκλειστικά και μόνο για το γόητρο. Να υπενθυμίσω ότι ο Ιάλισσος είναι πρωταθλητής με 77 και οδηγούνται στη δεύτερη κατηγορία τόσο η Αθλητική Ένωση Λέρου, που αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση με πλην 5 βαθμούς, όσο και ο Νικαγόρας Κεφάλου ως προτελευταίος με 22 βαθμούς στη συγκομιδή του έως τώρα. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Ήδη ο Νικαγόρας Κεφάλου δεν θα κατέβει να παίξει με το Διαγόρα Βατίου. Ένα παιχνίδι που ήταν να γίνει την προσεχή 3η 12 Μαΐου. Η ομάδα της ΚΟ έχει παραιτηθεί, δεν θα μπει στη διαδικασία του ταξιδιού. Συνεπώς ο Διαγόρας Βατίου ολοκληρώνει τις φετινές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, παίρνοντας ένα τρίποντο στα χαρτιά. Και στα μάτς που απομένουν, εκτός από τα δύο σημερινά, αύριο έχουμε στις 5 το Κλεάνθης Αθλητική Ένωση Καταβιά στο γήπεδο Παραδεισίου. Επίσης αύριο έχουμε στις 7 στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα το Αναγέννηση Ασφενδιού Ποσειδώνας Καρπάθου, γίνεται στη Ρόδο το παιχνίδι αυτό. Και μετά θα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια τα οποία, για την τελευταία αγωνιστική, τα οποία θα γίνουν την προσεχή Τρίτη και την Τετάρτη 20 Μαΐου το τελευταίο. Την προσεχή Τρίτη στο Οικονομίδιο Ιάλισσος Αθλητικός Όμιλος Πηλίου και την Τετάρτη 20 Μαΐου το Δόξα Καρδάμενας Αθλητική Ένωση Λέρου στις 5 το απόγευμα στο παλιό στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ.

Και υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και δύο εκκρεμότητες από προηγούμενη αγωνιστική. Είναι το Αθλητική Ένωση Λέρου Φίβος Κρεμαστής. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 11.30 στο γήπεδο της Λέρου. Και υπάρχει και το ΑΕ Λέρου Κλεάνθης. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο Λακί της Λέρου. Και τα υπόλοιπα που σας είπα για την 30η αγωνιστική, αυτές είναι οι εκκρεμότητες, οι τελευταίες, συγγνώμη, και το Φίβος Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στο γήπεδο της Κρεμαστής Φίλιππος Δελαπόρτα στις 6 το απόγευμα. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό στις 16 Μαΐου. Αυτές όλες είναι οι εκκρεμότητες. Αυτά τα παιχνίδια απομένουν για να πέσει και τυπικά η αυλαία στο πρωτάθλημα, άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος, όπως είπα. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ στο Top FM ξέρουμε ότι η Ρόδος έχει επιχειρηματίες που δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να ακουστούν. Σας θυμίζουμε ότι ο Top FM είναι εδώ για σας, όχι για να σας βάλει σε ένα spot, για να σας κάνει να ακουστείτε στη σωστή ώρα με το σωστό μήνυμα, νέα πακέτα, νέες δυνατότητες. Καλέστε τώρα στο 2241-068-585 ή στείλτε ναι στο Viber 6937-348-348. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σας. Το ίδιο Viber μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στην εκπομπή μας, δηλαδή το 6937-348-348. Από εκεί μπορείτε να κάνετε την τοποθέτησή σας, να στείλετε την ερώτησή σας, να πείτε τον προβληματισμό σας ή οτιδήποτε άλλο θα θελήσετε. Λοιπόν, αναφορικά με το κύπελο, να πούμε ότι είναι στον αέρα ο αυριανός ημιτελικός που κανονικά έχει οριστεί να γίνει στις 11.30 το πρωί στο στάδιο Ανταγόρα. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι ακόμα η ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το γεγονός ότι η Δόξα Καρδάμενας έχει κάνει τη δική της προσφυγή διεκδικώντας να παίξει με κόσμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να παίξει με κόσμο στο γήπεδό της, εννοώ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έχει οριστεί να γίνει στο παλιό στάδιο Ανταγόρα, διότι η Δόξα Καρδάμενας έχει τιμωρηθεί για εκείνα τα γεγονότα που είχαν γίνει στο μάτς με τον Κλεάνθη Παραδεισίου πριν λίγο καιρό. Και όπως θυμόμαστε, ήταν κάποιες κροτίδες που έπεσαν εκτός αγωνιστικού χώρου, στο προαύλιο χώρο, σε δημόσιο μάλλον χώρο, όχι στον προαύλιο χώρο, σε δημόσιο χώρο που υπάρχει, σε δημόσιο δρόμο που υπάρχει δίπλα από το γήπεδο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω νωρίτερα με τους ανθρώπους της Δόξας Καρδάμενας, αναζητώντας μια τοποθέτηση βέβαια για την εκπομπή. Μίλησα με τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος μου αρνήθηκε ευγενικά να κάνει τοποθέτηση. Μου είπε πάντως ότι η Δόξα επιθυμεί να παίξει στο γήπεδό της, με τον κόσμο της στο πλευρό της, και θεωρεί άδικη την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, τονίζοντας, σε όσα μου είπε τουλάχιστον, ότι ό,τι έγινε έγινε σε δημόσιο χώρο δίπλα από το γήπεδο, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν μπορεί να εποπτευθεί από την γηπεδούχο ομάδα. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος της Δόξας Καρδάμενας, αναζητώντας τη δικαίωση της Δόξας. Βέβαια, όλο αυτό πηγαίνει το κύπελο ακόμα πιο πίσω. Ήδη υπάρχει, νομίζω, μια σημαντική καθυστέρηση όσον αφορά το κύπελο, έτσι, και την ολοκλήρωση αυτού του θεσμού. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο πίσω θα πάει. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι ευχάριστο για τις ομάδες που περιμένουν για να αγωνιστούν, ιδιαίτερα για τον Απόλλωνα Καλυθιών δε, ο οποίος έχει και παραπάνω χρόνο αγωνιστικής απραξίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του τοπικού, οι οποίες παίζουν ακόμα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και όλες κάτι έχουν να κάνουν και το τελευταίο διάστημα. Ο Απόλλων Καλυθιών έχει ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και απλά περιμένει. Σίγουρα είναι εκτός ρυθμού και σίγουρα νομίζω αυτό είναι ακόμα ένα εμπόδιο για τον Απόλλωνα Καλυθιών στο δρόμο προς τον τελικό.

Είναι ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 3 και είσαστε πάντοτε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο που έχει και άλλα πράγματα και δεύτερη κατηγορία δωδεκανήσου, κάποια παιχνίδια. Υπάρχει και η Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε χθες. Δεν είχε πολλή δουλειά, η αλήθεια, αυτή την εβδομάδα. Ασχολήθηκε με την παρέτηση του σωματείου Δαμάγητου από τον αγώνα με τους Πάνθηρες και έτσι αποφασίζεται, και τυπικά όπως το περιμέναμε, να κατοχυρωθεί το 3-0 υπέρ των Πανθύρων. Αφαίρεση 3 βαθμών από το πρωτάθλημα αυτό, από το φετινό πρωτάθλημα για τον Δαμάγητο. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει κάτι, διότι σε μπαράζ θα πάει με τον ΑΣ Χάλκης. Και επιπλέον επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ. Σε απολογία έχει κληθεί ο αθλητικός όμιλος Σίμης, βάσει των όσων έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα αλλά και στον παρατηρητή. Είναι για το παιχνίδι με τον Ευαγόρα, 22η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας δωδεκανήσου. Και όσον αφορά το ποινολόγιο στους ποδοσφαιριστές, υπάρχει ποινή μιας αγωνιστικής. Στον Λεβεντέρη του αθλητικού ομίλου Σίμης είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι αυτό με τον Ευαγόρα για επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, όπως έχει ανακοινώσει η Πειθαρχική Επιτροπή.

Υπάρχει μια επιστολή του πρώην ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρου του Διγενικού Σκηνού, του Αντώνη Διακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο news12.gr. Θέλω να τη διαβάσω. Είναι μια επιστολή που σχετίζεται με την επικείμενη Γενική Συνέλευση του Διγενή και βάζει κάποιους πολύ έτσι σημαντικούς προβληματισμούς ο Αντώνης Διακάκης, που απηχούν γενικότερα στο ποδόσφαιρο της περιοχής μας και όχι μόνο, πιστεύω, στα τεκτενόμενα στην ομάδα του Κοσκινού. Λέει λοιπόν, η επικείμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία ανάδειξης νέας διοίκησης. Είναι το σταυροδρόμι στο οποίο καλούμαστε να αποφασίσουμε ποια είναι η ταυτότητά μας. Με αφορμή τις συζητήσεις για την εμπλοκή ενός επενδυτικού σχήματος, οφείλω να καταθέσω δημόσια την αγωνία μου, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους που με οδηγούν στην απόφαση να μη συμμετέχω στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Τα τελευταία χρόνια το DNA της ομάδας μας και η περηφάνεια αυτού του συλλόγου δεν ήταν οι μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, αλλά τα παιδιά μας και το γεγονός ότι στην ανδρική μας ομάδα έβλεπε στο παιδί της διπλανής πόρτας. Το μοντέλο μας ήταν ξεκάθαρο. Επένδυση στις ακαδημίες, υπομονή και ανάδειξη των δικών μας ταλέντων. Αυτό το χτίσιμο απαιτεί χρόνο, λάθη και στήριξη. Είναι ένας δρόμος δύσκολος, αλλά έντιμος και αληθινός. Η εμφάνιση ενός επιχειρηματία με μεγάλα σχέδια για γρήγορη άνοδο, ακόμα και σε εθνικές κατηγορίες, και πρωταθλητισμό με κάθε κόστος, ακούγεται στα αυτιά των πολλών ως ευκαιρία. Στα δικά μου αυτιά ηχεί ως καμπανάκι κινδύνου. Η ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου είναι γεμάτη από ομάδες που φούσκωσαν απότομα με πολλές και ακριβές μεταγραφές, ανέβηκαν κατηγορίες αλλά στην πορεία έχασαν την ψυχή τους. Οι εύλογες απορίες που γεννιούνται είναι πού θα βρουν χώρο τα παιδιά της ακαδημίας μας, ερώτηση. Όταν ο στόχος είναι μόνο το αποτέλεσμα, κανένας προπονητής δεν θα ρισκάρει να βάλει έναν 16χρονο από τα σπλάχνα της ομάδας. Τι θα απογίνει το οικοδόμημα αν ο επενδυτής αποχωρήσει? Οι ομάδες που βασίζονται σε έναν μόνο άνθρωπο και όχι στις βάσεις τους, συνήθως καταραίουν μόλις τα φώτα σβήσουν. Έχω απλά μια έντιμη διαφωνία. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει το δικό του όραμα. Όμως το δικό μου όραμα δεν συμβαδίζει με την μετατροπή της ομάδας μας σε ένα κλαμπ μεταγραφών που θα αγνοεί τη δουλειά ετών που γίνεται στα τμήματα υποδομής. Για το λόγο αυτό επιλέγω να αποσυρθώ. Δεν μπορώ να υπηρετήσω ένα πλάνο που κατά την άποψή μου θα κλείσει το δρόμο στα δικά μας παιδιά για χάρη μιας εφήμερης διάκρισης. Η ομάδα ανήκει στην ιστορία της και στον κόσμο της. Εύχομαι η νέα προσπάθεια να φέρει χαρές, αλλά κυρίως εύχομαι να μην έρθει η μέρα που θα κοιτάζουμε την ενδεκάδα μας και δεν θα αναγνωρίζουμε ούτε ένα δικό μας παιδί. Εγώ θα παραμείνω στην εξέδρα πιστός στις αρχές που μας έφεραν ως εδώ. Αυτά λέει πρώην πρόεδρος και πρώην ποδοσφαιριστής του Διγενή, ο Αντώνης Διακάκης. Ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό βάζει πολύ σημαντικά ζητήματα, ζητήματα που έχει ακουμπήσει και αυτή εδώ η εκπομπή και ακουμπάει, επιτρέψτε μου να πω, κατά καιρούς, κυρίες και κύριοι, διότι είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για το ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιο θα είναι το νέο μοντέλο του Διγενή, ούτε γνωρίζω το νέο επενδυτικό σχήμα, το διαβάζω από την ανακοίνωση εδώ του Αντώνη Διακάκη, από το σχόλιο το οποίο κάνει και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, από εκεί το πληροφορήθηκα κι εγώ. Σίγουρα όμως οι προβληματισμοί έχουν βάση ως προβληματισμοί και είναι δίκαιοι προβληματισμοί για ένα ποδόσφαιρο της περιοχής μας, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά αυτό το μοντέλο του ότι δηλαδή βρίσκεται κάποιος που βάζει τα χρήματά του είτε ως επενδυτικό σχήμα είτε προσωπικά ως μόνος του βάζει τα χρήματά του και κάνει μεταγραφές
και φέρνει πολλούς παίκτες και ανεβαίνει τις κατηγορίες και φτάνει ως τις εθνικές κατηγορίες, πραγματικά αυτό το μοντέλο δεν είναι το μοντέλο που χρειάζεται το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο, κατά την εκτίμησή μου. Έτσι, μπορεί να κάνω λάθος και εγώ την άποψή μου λέω τώρα, όπως τη λέει και ο Αντώνης ο Διακάκης. Μπορεί κάποιος να έχει μια άλλη άποψη και να πιστεύει άλλα πράγματα. Τις απόψεις μας καταθέτουμε στο πλαίσιο διαλόγου και ελεύθερης διακίνησης απόψεων και από εκεί και πέρα οι πάντες κρίνονται. Αυτό λοιπόν το μοντέλο έχει αποτύχει παταγωδώς, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν οι ακαδημίες, δεν υπάρχουν οι χώροι, οι πολύ οργανωμένες εννοώ ακαδημίες, δεν υπάρχουν οι χώροι, οι αγωνιστικοί, δεν υπάρχουν τα γήπεδα, δεν υπάρχουν τα προπονητήρια. Μιλάω γενικά τώρα για το νησί, όχι μόνο για το διγενικό σκηνό, γενικότερα το θέτω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν μπορεί να στηριχθεί κάτι τέτοιο έτσι εφήμερα, με μεταγραφές, με διακίνηση ποδοσφαιριστών για κάποιο χρονικό διάστημα. Ακόμα και η άνοδος να επιτευχθεί σε κάποια εθνική κατηγορία, η ιστορία μας έχει δείξει ότι η συνέχεια είναι κατηφορική, προς τα κάτω και πάλι. Δεν μπορεί να διατηρηθεί καμία ομάδα σε καμία εθνική κατηγορία αν δεν έχει τις βάσεις από κάτω, επίσης αν δεν έχει το ντόπιο στοιχείο. Όσο και αν λέμε ότι έχουν αλλάξει οι εποχές, το ποδόσφαιρο έχει διαφοροποιηθεί, τα σύνορα έχουν ανοίξει, είναι η γνωστή καραμέλα την οποία ακούμε κατά κόρον πάρα πολλά χρόνια τώρα, όσο και αν ισχύουν αυτά, το ότι δηλαδή το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, οι εποχές έχουν μεταβληθεί, ναι, έχουν μεταβληθεί, ναι, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει,

οικονομική κατηγορία, την οποιαδήποτε, χωρίς όμως να έχεις λύσει το θέμα αυτό, χωρίς να έχεις τα δικά σου αποδυτήρια οργανωμένα, τους δικούς σου χώρους άθλησης, έτσι. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να υπάρξουν πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι 27 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στον Διγενή για να τις σχολιάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς και πότε κυρίως θα συμβεί αυτό το οποίο είναι να συμβεί στην ομάδα του Κοσκινού. Θα το πληροφορηθούμε όμως, θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα και εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός για να ακούσουμε και τοποθετήσεις και δηλώσεις και να κάνουμε και τα δικά μας σχόλια και να ακούσουμε και τα δικά σας βεβαίως. Υπενθυμίζω μέσα από το Viber 6937-348-348. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στην εκπομπή μας, να το διαβάσουμε την τοποθέτησή σας, όπως κάνουμε πάντοτε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

Είναι 3:30 ώρα. Πάμε σε απαραίτητο δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις φυσικά αμέσως μετά και θα επανέλθουμε μετά από όλα αυτά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: επιχειρήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γύρω ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκη Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σίμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίδο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 40 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 23 σχεδόν λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα αυτή την ώρα, είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Κοντά σας μέχρι και τις 4, περίπου, όταν θα δώσουμε τη σκυτάλη μας στο Μανώλη Μπάτη. Και μετά ακολουθεί και ο Παύλος Ντοκοουπίλ, 3 συνεχόμενες αθλητικές εκπομπές εδώ στο Top FM 102,4. Υπενθυμίζω 6937-348-348 το Viber του σταθμού για να στείλετε το μήνυμά σας. Να πω στο φίλο το Σταύρο που μου έστειλε χθες ένα μήνυμα, συγγνώμη δεν το πρόλαβα χθες, φίλε Σταύρο, και μου έλεγε την καλησπέρα του και το ότι στην Αθήνα θα παίξουν αύριο, σήμερα δηλαδή. Εννοεί προφανώς τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν είπαμε χθες εκ παραδρομής ότι παίζει στην Ισπανία και μάλλον μας διόρθωσε ο φίλος. Αναφέρομαι στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ζητάω συγγνώμη που δεν διάβασα το μήνυμα του χθες. Κατά λάθος έγινε αυτό, έτσι δεν το πρόσεξα, μου έφυγε. Το βλέπω σήμερα και το διαβάζω. Λοιπόν, κάποιος άλλος εδώ με αφορμή το σχόλιο στο πρώτο μέρος της εκπομπής που μου λέει για τους νεαρούς. Γιατί, αγαπητέ φίλε, εσύ βλέπεις δηλαδή, είσαι ικανοποιημένος γενικά από τους νεαρούς που παίζουν στη Δωδεκάνησο. Γενικότερα, έτσι, στη Ρόδο, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα, εννοώ το νησί, στις ομάδες εθνικών κατηγοριών. Οι ομάδες μας έχουν καταντήσει στην ουσία, συνολικά λέω τώρα, να μην έχουν ροδίτικο χρώμα. Αφού οι περισσότεροι οι οποίοι αγωνίζονται στην ενδεκάδα δεν είναι ροδίτες. Και δεν το λέω ρατσιστικά, έτσι ότι θέλω να παίζουν ροδίτες, δεν ανέχομαι ας πούμε τους μη ροδίτες, μην παρεξηγηθούμε, εννοείται ότι δεν το τοποθετώ ρατσιστικά, αλλά είναι ένα ζήτημα για μια επαρχιακή ομάδα κατά την άποψή μου, όταν δεν έχει τον ντόπιο στοιχείο, όταν δεν έχει τον ντόπιο στοιχείο δεν έχει και νόημα κάποιος να πάει στο γήπεδο να κάνει τι να δει, δεν έχει νόημα. Αν είχε ντόπιο στοιχείο, ναι, νομίζω ότι τα δεδομένα θα άλλαζαν. Και επειδή μου στέλνει ένα δεύτερο μήνυμα να του πω ποιοι ροδίτες παίκτες αξίζουν για να παίζουν και εννοεί το ότι δεν είναι έτοιμοι ροδίτες ποδοσφαιριστές για να παίξουν, τότε αγαπητέ φίλε, να μην πάμε σε εθνική κατηγορία μέχρι να αποκτήσουμε ροδίτες παίκτες. Αυτό δηλαδή το ότι πρέπει να παίζουμε σόνι και καλά σε εθνική κατηγορία δεν το καταλαβαίνω. Όταν δεν έχεις τις βάσεις, γιατί πρέπει σόνι και καλά να παίξεις? Να μην παίξεις, να μείνεις στο τοπικό. Υπάρχει κάποιο συμβόλαιο δηλαδή με το Θεό για να παίζουμε πάντα ως Ρόδος, ως νησί σε εθνική κατηγορία? Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί σόνι και καλά θα πρέπει μία ροδίτικη ή δύο ή τρεις ή 13 να παίζουν σε εθνικές κατηγορίες? Αν δεν έχουν τα εχέγγυα, να μην παίξουν, να περιμένουν μέχρι να τα αποκτήσουν. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές, οι ροδίτες, κάτι το οποίο σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, να γίνουν, να φροντίσουν κάποιοι να κάνουν έτοιμους ροδίτες παίκτες, που να μπορούν να ανταπεξέλθουν δηλαδή σε εθνικές κατηγορίες και μετά να βάλουν, να έχουν στόχους, οράματα και φιλοδοξίες. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, καμία ουσία. Και αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα από την πορεία μας ως τώρα ως ποδόσφαιρο της περιοχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Δεν έχω δει κάτι εντυπωσιακό, κάτι ουσιαστικό θέλω να πω, που να μας καθιερώνει ως ποδόσφαιρο σε εθνικές κατηγορίες. Ασανσέρ είμαστε. Μια ανεβαίνουμε, μια κατεβαίνουμε. Αυτή είναι η πορεία. Δεν έχει να δείξει κάτι δηλαδή το ποδόσφαιρο αναφορικά με το ποδόσφαιρο της περιοχής, αναφορικά με τις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν έχουμε και καμιά καλή σχέση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Δεν έχει διάρκεια αυτό το πράγμα και κυρίως δεν έχει και καμία απολύτως ουσία. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν. Από εδώ και πέρα καμιά ομάδα κατά την άποψή μου δεν δικαιούται να έχει
τόσο φιλόδοξα σχέδια που να φτάνουν ως τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για να αποκτήσει το δικαίωμα να έχει τέτοια φιλόδοξα σχέδια, θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα, να αλλάξει τη φιλοσοφία της, να δει τον ντόπιο υλικό και να δει και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Είναι συνδυασμός όλων αυτών. Αν όλα αυτά τα δει και τα λύσει, δηλαδή οργανωθεί όσον αφορά τους ντόπιους ποδοσφαιριστές, να τους προπονεί έτσι όπως πρέπει για να τους ετοιμάσει να παίξουν σε εθνική κατηγορία, φτιάξει λύση τα γηπεδικά θέματα όσον αφορά τα προπονητήρια και πάει λέγοντας, τις εγκαταστάσεις, τα αποδυτήρια, όλα αυτά, και εν συνεχεία λύσει και το γηπεδικό, διότι χρειαζόμαστε ένα γήπεδο το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίξουμε σε επαγγελματική κατηγορία, τότε νομίζω και μόνο τότε, κατά την άποψή μου, ο δρόμος ανοίγει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε δοκιμάσει και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα.

Ο φίλος ο Κώστας μου λέει με το πρώτα να πάμε και βλέπουμε. Το πάμε και βλέπουμε προσωπικά δεν μπορώ να το δεκτώ. Δεν υπάρχει πάμε και βλέπουμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει προγραμματισμός. Πρώτα το κάνουμε τον προγραμματισμό, πρώτα οργανωνόμαστε, πρώτα αποκτούμε τις βάσεις και μετά πάμε. Το πάμε και βλέπουμε έχει καεί. Είναι μια δοκιμασμένη συνταγή. Δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ φίλε, σε καμία απολύτως περίπτωση. Εντάξει, τώρα αν κάποιοι συμφωνούν, αν κάποιοι το βλέπουν έτσι, είναι δικαίωμά τους. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ με αυτό το πάμε και βλέπουμε. Ούτε νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει πίεση για να αποκτήσουμε κάποια πράγματα αφού ανέβουμε σε εθνική επαγγελματική κατηγορία. Όχι, δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό το εγχείρημα. Το έργο το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλά χρόνια τώρα, χωρίς καμία απολύτως ουσία. Είναι 4 παρατέταρτο αυτή τη στιγμή, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αύριο τον μικρό τελικό της μεικτής K16, της μεικτής δωδεκανήσου. Υπενθυμίζω ότι δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Θα παίξει απέναντι στην ΕΠΣ Θεσπρωτείας αύριο στις 3 στη Νέα Πέραμο για τον μικρό τελικό. Έχει βγει και ο διαιτητής Παναγιώτης Ταφυλάς από το Σύνδεσμο Εύρου, θα διευθύνει το μικρό τελικό. Και βοηθή του θα είναι η Πέτρος Καραγιάννης και Αλέξανδρος Βαλκάνος. Οι δύο βοηθοί είναι από το Σύνδεσμο της Δυτικής Αττικής. Η μεικτή μας θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη για να μπορέσει να εξασφαλίσει την τρίτη θέση στο τουρνουά και να κλείσει και νικηφόρα τις φετινές υποχρεώσεις της βέβαια σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων.

Στα παιχνίδια που έχουμε της δεύτερης κατηγορίας δωδεκανήσου είναι συνολικά 3 για τον δεύτερο όμιλο της Ρόδου. Έχουμε τα εξής. Την Κυριακή 10 Μαΐου στην Τήλο είναι το ΑΣ Τήλος Αναγέννηση Έμπονας. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα στις 12.30 Πολύστρατος Λαέρμων Πολυβότης Νησίρου. Και στις 14 Μαΐου είναι η μέρα Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, στην Ίσυρο στις 12.30 θα παίξουν Πολυβότης Νησίρου Πάνθυρες. Αυτές είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, που επίσης δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, διότι και εκεί τα πάντα έχουν κριθεί. Υπενθυμίζω ότι στον δεύτερο όμιλο οι Πάνθυρες είναι πρωταθλητές, οι οποίοι μέχρι στιγμής είναι αίτητοι. Μένει ένα παιχνίδι αυτού το οποίο δίνουν στην Ίσυρο για να κλείσουν τη χρονιά. Και ο Δαμάγητος Θεολόγου είναι η ομάδα η οποία πάει στο μπαράζ. Αθλέτικο Αφάντου είναι η ομάδα η οποία υποβιβάζεται από τον όμιλο αυτό. Στον πρώτο όμιλο ο Ατρόμητος Δημηλιάς είναι ο πρωταθλητής με 49 βαθμούς σε 22 παιχνίδια, 15 νίκες, 4 ισοπαλίες, 3 ήττες. Πρώτα-τελευταία η ομάδα της Χάλκης υποβιβάζεται ο Απόλλων Απολώνων, που είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, όπως έκανε και η Αθλητικό Αφάντου στον άλλο όμιλο.

Λοιπόν, στα 12 λεπτά πριν από τις 4 η ώρα, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM, για τον Γιάννη που μου λέει για τα σημερινά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, όχι φίλε, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πέρα από το γόητρο. Δεν έχει κάτι, τα πάντα έχουν κρυθεί, υπενθυμίζω, και στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Συνεπώς ούτε τα σημερινά ούτε και αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι όλα μόνο και μόνο για το γόητρο. Δεν υπάρχει κάτι στα παιχνίδια αυτά, κάτι να περιμένουμε από βαθμολογικής άποψης. Οπότε θα παίξουν μόνο για το γόητρο οι ομάδες αυτές, όπως ακούσατε το πρόγραμμα το οποίο σας είπα.

Μια ερώτηση για τον Κολοσσό εδώ από τον Ιάκωβο που μου λέει για τη νέα σεζόν. Από ό,τι διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ, το ίδιο τεχνικό επιτελείο θα παραμείνει και τη νέα σεζόν, αγαπητέ φίλε. Δεν βλέπω ότι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ρεπορτάζ, θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Υπενθυμίζω βέβαια ότι ακόμα η χρονιά δεν έχει τελειώσει. Ο Κολοσσός έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Έχει δύο μάτς δηλαδή στα play-off. Φυσικά έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός ως ένα σημείο εν ώψη της νέας σεζόν, αλλά αυτά θα τα δούμε περισσότερο αργότερα και ιδιαίτερα μετά το τέλος των αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω και εγώ.

Ναι, σωστά. Για τον Ηλία που μου λέει ότι υπάρχει άλλη μία εκκρεμότητα στη γάμα κατηγορία, δεν το είπαμε. Υπάρχει ένα παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα στο Οικονομίδιο στις 5:30, Άλυσο Β Απόλλων Βολάδος. Δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό και αυτό είναι βαθμολογικά αδιάφορο. Υπενθυμίζω ότι ανεβαίνουν οι δίμετρα δαματριάς και ο αέρα Β, όπως τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Παιχνίδι γοήτρου και αυτό στο Οικονομίδιο τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα έχει οριστεί να γίνει η αναμέτρηση αυτή.

Λοιπόν, στα 7 λεπτά πριν από τις 4, λίγο πριν κλείσουμε, να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε EuroLeague με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια στις 9 και 4. Είναι παιχνίδι το οποίο θα καλύψει ζωντανά το Nova Sports Prime, για όσους έχουν συνδρομητική δηλαδή. Θα το δουν και είναι μάτς που μπορεί να κρίνει τον τελικό δηλαδή, συγγνώμη, το Final Four θέλω να πω. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει, που όλοι οι Έλληνες περιμένουν να νικήσει, θα πάει στο Final Four, το οποίο γίνεται στην Αθήνα. Αν δεν νικήσει, χτυπάμε ξύλο, θα χρειαστεί άλλο ένα παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία.

Λοιπόν, είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Θα κλείσουμε μουσικά, γυρνώντας και σήμερα στη δεκαετία του 1970, και θα ακούσουμε ένα από τα πιο εμπορικά τραγούδια, το AC/DC, από ό,τι μου λέει ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, που επέλεξε το Touch Too Much μέσα από το Highway to Hell 1979. Και είναι ένα κομμάτι που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την παγκόσμια επιτυχία της μπάντας. Αποτέλεσε γέφυρα για πολλούς ανάμεσα στο ομό blues rock της μπάντας και στο πιο hard rock των 80's. Και παρά το γεγονός ότι σήμερα θεωρείται κλασικό, τότε δεν είχε τεράστια επιτυχία στα charts, κυρίως επειδή η μπάντα δεν είχε ακόμα κατακτήσει πλήρως την αμερικανική αγορά. Το τραγούδι αυτό, να σου πω Μιχαλή και αγαπητοί ακροατές, ήταν από τα τελευταία μεγάλα τραγούδια που ηχογράφησε ο Bon Scott, καθότι λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ πέθανε. Ήταν Φεβρουάριος του 1980. Ουσιαστικά είναι από τα τελευταία κομμάτια που ηχογράφησε ο Scott. Και μάλιστα δεν έπαιζε ζωντανά στις συναυλίες της μπάντας για πολλά χρόνια το κομμάτι αυτό. Το είχαν παγώσει προφανώς λόγω του θανάτου του Σκοτ, έτσι. Λοιπόν, και επέστρεψε αρκετά χρόνια μετά. Αυτά, 4 λεπτά πριν από τις 4, κλείνουμε με το κομμάτι αυτό. Να είστε καλά, εύχομαι ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3. Ακολουθούν Μανούλης Μπάτης και μετά Παύλος Ντοκοουπίλ. Χαιρετώ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center στο 4ο μάτς των play-off της Ευρωλίγκας με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικός απών για το Τριφύλιος Λούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sport Prime και ραδιοφωνική από Bwin Sport FM. Στον ρυθμό του αυριανού τελικού του Basketball Champions League κόντρα στη Ρήτα σκινείται η ΑΕΚ που σάρωσε στα βραβεία της διοργάνωσης. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Dragan Sakota, MVP ο Bartley, ο οποίος μαζί με τον Gray συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια η Ένωση. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four της Ευρωλίγκας εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως ενημέρωσε, δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα να αιτηθεί ένα εισιτήριο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ομάδας. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον και Πελίστρι, οι οποίοι χάνουν τα υπόλοιπα μάτς των play-off. Διάστρεμα στην ποδοκνημική διάγνωση για τον Ισλανδό στόπερ, φλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό για τον Ουρουγουανό εξτρέμ. Νοκάουτ για το παιχνίδι με την ΑΕΚΟ Σάντσες που έκανε ατομικό, όπως και ο Κάτρις, θεραπεία για Σισοκό, Ντέσσερς και Γέτβαϊ. Νέα ατυχία με Γιαζίτση στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τούρκος Μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει δίλημα Γκαρθία ή Μουζακίτης για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς με το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Εξανεμίζονται οι ελπίδες να προλάβει ο Γιακουμάκης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς έκανε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Τη θεραπεία του συνέχισαν Λόβρεν και Καμαρά, νοκάουτ και ο τραυματίας Δεσπόντοφ. Την κατασκευή νέου σύγχρονου προπονητικού κέντρου ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου που θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Ευχάριστα στη σημερινή προπόνηση του Άρη, καθώς ο Μωρόν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για την αναμέτρηση με τον Όφη. Δεν υπολογίζονται από τους κίτρινους ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς περίπου στις 6 με κάλυψη από Nova Sports 6. Στη λίστα της Chelsea βρίσκεται ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Φούλαμ το καλοκαίρι έπειτα από 5 χρόνια στην τεχνική της ηγεσία. Σύμφωνα με τον BBC, εκτός από τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, οι μπλε εξετάζουν και την περίπτωση των Τσάμπι Αλόνσο και Αντώνη Ριαόλα. Ιραόλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
11: Top FM 102,4.

Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Αθλητικός Παλμός, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα για τις εκπομπές μας. Αύριο δεν έχουμε το ψέντρα αφού τα παιχνίδια πλέον, όχι λόγω της σημασίας των αγώνων, αλλά κυρίως γιατί γίνονται καθημερινά σχεδόν. Γίνονται οι αγώνες όπως έχουν οριστεί και όπως βολεύει τις ομάδες, θα τα πούμε αργότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση που πολλοί θα ήθελα να μάθουν, βλέποντας το site της ΕΠΣ, ψαχουλεύοντας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που περνάνε. Βλέπω ότι υπάρχει ορισμός του διαιτητικού τρίου Ζήσιος Ντούρος Δέτσι στο παιχνίδι και Παγώνης. Είναι στο παιχνίδι της Δόξα Καρδάμι με τον Ευκλή, τον ημιτελικό που τόσο πολύ λόγος έχει γίνει. Αφού όπως είναι γνωστό, η Δόξα Καρδάμινας προσέφυγε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΑ να τιμωρήσει την έδρα της Καρδάμινας με δύο αγωνιστικές, στηριζόμενοι αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνος και στην έκθεση του παρατηρητή. Έτσι τιμωρήθηκε δύο αγωνιστικές η έδρα. Εδώ ξεκαρδάμενα με τον Ευκλή ορίστηκε να γίνει στο παλιό στάδιο Ανταγόρα. Η ομάδα της ξεκαρδάμενα ζήτησε και την αναβολή του παιχνιδιού να μην γίνει το Σάββατο μέχρι να βγει η απόφαση. Μέχρι τώρα στην Ελληνική Ομοσπονδία δεν έχει αναρτηθεί κάτι από την Επιτροπή Εφέσεων, όμως από τη στιγμή που έγινε ορισμός, οι παλιοί δημοσιογράφοι μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά και ψάχνοντας το θέμα, έχει σταλεί λοιπόν από την Επιτροπή Εφέσεων η απόφασή της στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου και βλέπουμε ότι δεν άλλαξε το γήπεδο. Δεν άλλαξε το γήπεδο, το παλιό στάδιο Ανταγόρα θα γίνει το παιχνίδι και αυτό γιατί η Πειθαρχική, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση της Δόξα Καρδάμενας και έτσι στάλθηκε στην ΕΠΣ η απόφαση όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου και γι' αυτό η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και συγκεκριμένα η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣ όρισε το παιχνίδι Δόξα Καρδάμενας Ευκλήσε να γίνει στο παλιό στάδιο Ανταγόρα το Σάββατο 11:30. Δεν άλλαξε κάτι. Αύριο λοιπόν γίνεται το παιχνίδι. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τον αρχικό ορισμό από τη στιγμή που δεν συντρέχουν λόγοι να αλλάξει. Και έτσι και διαιτητές είπαμε είναι ο Ζήσιος Ντούρος, η Δέτσι και ο Παγώνης και είναι ο Παναγιώτης Βασιλείου, ο παρατηρητής του, ημιτελικός λοιπόν. Βγαίνει η μία ομάδα για τον τελικό. Ο Φίβος κρεμαστής Απόλλων Καλυθιών παίζουν την Τρίτη 5 η ώρα στο Φίλιππος Δελαπόρτας και από εδώ θα βγει η δεύτερη ομάδα του τελικού. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει οριστεί το γήπεδο ούτε ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού. Είναι κάτι που θα αποφασίσει η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου για πότε θα γίνει και η ημερομηνία και φυσικά το γήπεδο που θα γίνει στο κύπελλο Δωδεκανήσου, Δωδεκάνησος Seaways όπως είναι η ονομασία του.

Πριν λίγο ανέβηκε και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων 15:58. Είναι λίγο πριν ξεκινήσουμε, ήμασταν ήδη στο στούντιο. Έπειτα από την απόφαση 37-2026 της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που απορρίπτει κατ' ουσίαν την 10206 του 2026 έφεση του Σωματείου Δόξα Καρδάμενας κατά της απόφασης 29-30 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΟ Δωδεκανήσου. Ο αγώνας κυπέλου Δωδεκανήσου της 5ης φάσης Δόξας Καρδάμενας Ευκλής θα διεξαχθεί στις 9 Πέμπτου 2026 στο παλιό στάδιο Ανταγόρα, όπως αρχικά είχε οριστεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλου.

Να υπενθυμίσουμε ότι μετά την απολογία της Δόξας Καρδάμενας, στην οποία κλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή, η απόφαση που είχε πάρει η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, που αποτελείται από τους κυρίους Μάχλη, Σαλαμαστράκη, Παπαγεωργίου, δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στο Σωματείο Δόξα Καρδάμενα στην πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του για δύο αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ, και όλα αυτά στηρίχθηκαν στο άρθρο 15 στην παράγραφο 10 και στο ΑΒ του ποινικού κώδικα. Αυτό για να θυμηθούμε τι απόφαση είχε πάρει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ και δικαιώθηκε για αυτή τη στην απόφαση με την απόφαση που πήρε η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Υπάρχει και μία παρέτηση από αγώνα και αναμενόμενη, μπορώ να πω, μάλιστα το είπαμε και χθες, αν θα έρθει. Και τελικά μετά την έγραφη παρέτηση σωματείου Νικαγόρας Κεφάλου του αγώνα τη 300η αγωνιστική του πρωταθλήματο τη πρώτη κατηγορία Blue Star Ferry. Διαγόρα Ματίου Νικαγόρα Κεφάλου δεν θα διεξαχθεί. Παρατήθηκε η ομάδα του Νικαγόρα, αφού έτσι κι αλλιώ δεν έχει ουσία. Λοιπόν, υπάρχει άλλη μία παρέτηση. Μετά την έγραφη παρέτηση του σωματείου Πολύστρατο, ο αγώνα τη δεύτερη κατηγορία δωδεκανήσου του δευτέρου ομίλου τη 22η αγωνιστική Πολύστρατο Πολυβότη δεν θα διεξαχθεί. Δύο παιχνίδια που δεν θα γίνουν λοιπόν μετά από παραιτήσεις των ομάδων. Πολύστατος Πολυβότης δεν θα διεξαχθεί, όπως δεν θα διεξαχθεί και το παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στον Διαγόρα Βατίου και τον Νικαγόρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους φιλοξενούμενους και έτσι παραιτήθηκαν για να γλιτώσουν και τα έξοδα. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Νικαγόρα ήταν αυτή που πέταξε τη λευκή πετσέτα, έτσι το ερμηνεύουμε εμείς, και δεν πήγε να αγωνιστεί στην Κάρπαθο και μάλιστα λέγοντας ότι δεν υπάρχουν θέσεις, αποδείχθηκε όμως ότι υπήρχαν θέσεις με βάση το έγγραφο που παρέλαβε η ομάδα, η Πειθαρχική Επιτροπή από την εταιρεία που είχε το δρομολόγιο για Ρόδο Κάρπαθο, και έτσι 0 σε εκείνο το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον κανένα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, μόνο για γόητρο. Ο Γιάλισσος είναι ο πρωταθλητής και από εκεί και πέρα τόσο η Καταβιώσου και ο Άρης Αρχαγγέλου παραμένουν στην κατηγορία. Σήμερα έχουμε αγώνες, οπότε όποια αποτελέσματα και να υπάρχουν δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία παρά μόνο για το γόητρο των ομάδων.

0: Το ποδόσφαιρο έτσι αλλιώς ελεύθερο θα είναι πλέον. Αύριο έχουμε δύο αγώνες. Είναι ο Κλάδης με την Καταβιά και η Αναγέννηση Ασφενδίου με τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Το πρώτο παιχνίδι στο Παραδείς θα ξεκινήσει 5. Το άλλο στο Καλυπάτη, Αναγέννηση Ασφενδίου, Ποσειδώνα Καρπάθου θα ξεκινήσει στις 7. Είναι τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα και αύριο για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, γιατί περισσότερες ομάδες έκαναν και έτοιμα να παίξουν γρηγορότερα για να ξεμπερδεύουν πλέον, αφού δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, και να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να πάνε στις δουλειές τους, γιατί ήδη ξεκίνησε τουριστική σεζόν και σίγουρα οι υποχρεώσεις προς την ομάδα θα είναι εφαρμόσιμες λιγότερο από τους ποδοσφαιριστές και είναι κατάλληλη εποχή και είναι προγραμματισμένο σωστά από την ΕΠΣ περίπου την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου να τελειώνουμε, άντε τη δεύτερη να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, για να μπορούν όλοι να ασχοληθούν με τις δουλειές τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι το προϊόν του τόπου μας είναι ο τουρισμός. Το ψέντρα αύριο δεν θα έχουμε και αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και πάλι τους χορηγούς αυτής της εκπομπής που μας έδωσε την δυνατότητα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε τις μεταδόσεις, γιατί είναι μια πολύ δάπανη εκπομπή και φυσικά χωρίς να μας στηρίζουν οι εταιρείες δεν μπορούμε να βγούμε στον αέρα. Μας στήριξαν τρεις εταιρείες, τους ευχαριστούμε. Είναι γλυκοπιλογές στα Φάντου, ο φίλος μας ο Λευτέρης εκεί με τα υπέροχα γλυκά και υπέροχα παγωτά που κάνει, αλλά δεν μας έστειλε και τίποτα. Το Εστρέλα που τροφοδοτούσε όλη τη σεζόν, μας τροφοδοτούσε με τους καφέδες και τα νεράκια μας και μπορούσαμε στο στούντιο να αντέχουμε και το τρίωρο που κάνουμε την εκπομπή μας. Και επίσης ο Παντελής Μιχαλάκης με τα ρολόγια, που το μεγαλύτερο διάστημα των εκπομπών μας ήταν ο χορηγός με προσφορά ρολόγια στους ακροατές που τα κέρδιζαν. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω από τώρα ότι ο Top FM είναι εδώ με νέα πακέτα, μπορεί να βάλει οποιοδήποτε spot, ας μην είναι Top Centra τώρα, ας είναι άλλες εκπομπές, όλο το 24ωρο έχουμε τη σωστή ώρα, έχουμε τα σωστά πακέτα, 68585, αν κάποιοι από εσάς θέλετε να διαφημιστείτε ή θέλετε να ακούσετε συμβουλές από τους ειδικούς μας, οτιδήποτε θέλετε, 68585, είμαστε στη διάθεσή σας. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων, πρέπει να πάμε εκεί γιατί με αγροκοιτά ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μιχάλη, είμαστε έτοιμοι? Φύγαμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκης Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας

0: Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της Οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την Οδό Ρήγα Φεραίου έως την Οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σύμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
8: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

ήμουν έτοιμος να επικοινωνήσω με την άλλη πλευρά για να ακούσουμε και την άποψη της Δόξας Καρδάμενας, αλλά η Δόξα Καρδάμενα μας πρόλαβε, εξέδωσε ανακοίνωση και μάλιστα την διαβάζω από το Γιάφκα Sports που πήγε εκεί, εδώ δεν στάλθηκε, λογικό είναι, στον τόπο, στο μέσο που εκπροσωπεί τον τόπο, την Γιάφκα Sports. Τον φίλο και συνεργάτη Γιώργο Πίτση. Λοιπόν, η Δόξα Καρδάμενα εξέδωσε ανακοίνωση για αυτή την απόρριψη από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και μάλιστα τονίζει πως προσβάλλει τη λογική και το περιδικαίου αίσθημα και κάνει αναφορά και στον κόσμο να είναι παρόν στον αυριανό αγώνα. Λοιπόν, η ανακοίνωση, να την διαβάσουμε όπως οφείλουμε να κάνουμε, προς το φίλαθλο κόσμο της Δόξα Καρδάμενας. Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας απόφασης που προσβάλλει τη λογική και το περιδικαίου αίσθημα. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έστασή μας παρά το γεγονός ότι προσκομίσαμε ακράδαντα στοιχεία και παρά τη ξεκάθαρη εικόνα που σχηματίστηκε κατά την εκδίκαση της Τετάρτης. Φαίνεται πως τα νομικά μας επιχειρήματα και η ίδια η αλήθεια των εγγράφων δεν ήταν αρκετά για κάποιους. Ο θόρυβος που προηγήθηκε τις τελευταίες ημέρες και η ξαφνική ανατροπή των δεδομένων μας αφήνουν με πολλά ερωτηματικά, αλλά σε μία ξεκάθαρη βεβαιότητα. Την ομάδα μας την υπολογίζουν και την φοβούνται. Μας αναγκάζουν να αγωνιστούμε μακριά από το σπίτι μας. Μας βάζουν εμπόδια ελπίζοντας να μας λυγίσουν. Δεν ξέρουν όμως από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα και αυτός ο κόσμος. Το δικό μας χρέος δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες της Αθήνας. Το δικό μας χρέος δίνεται στο χορτάρι. Και εκεί δεν είμαστε μόνο 11, είμαστε όλοι εμείς. Αύριο το πρωί η έδρα μας μεταφέρεται. Καλούμε κάθε φίλαθλο της ομάδας μας να δώσει βροντερό παρόν στο παλιό στάδιο Ανταγόρα. Μετατρέπουμε την εξορία σε γιορτή. Απαντάμε στην αδικία με φωνή, τον παλμό και την αξεπρέπειά μας. Στηρίζουμε τους ποδοσφαιριστές μας που διψάνε οι απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι μαζί αύριο στο παλιό στάδιο Ανταγόρας στις 11:30. Όσα εμπόδια και να βάλουν, εμείς θα τα περνάμε. Η απάντηση θα δοθεί εκεί που μετράει πραγματικά. Υπογραφή το Δέλτα Σίγμα της Δόξας Καρδάμενας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Δόξας Καρδάμενας, που υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που έστειλε κατά την άποψή τους ήταν αρκετά ώστε να απορριφθεί, να μην απορριφθεί από την Επιτροπή Εφέσεων η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν ικανά τα έγγραφα, αυτό αποδείχθηκε, η απόφαση είναι αυτή που μετράει και η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να απορρίψει και να παραμείνει η τιμωρία των 2 αγωνιστικών που επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Δόξα Καρδάμενος για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι της την προηγούμενη φάση του κυπέλου με τον Κλειάθη.

Συνεχίζουμε με Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ. Απέβαλε τις ποινές από τους φορεστές, προπονητές, παράγοντες κλπ. Με βάση τα όσα έγιναν και όσα γράφτηκαν στο Φύλλο Αγώνης και στις εχθές των παρατηρητών. Λοιπόν, στο Φύλλο Αγώνης Σίμιση Ευαγόρα, στον ποδοσφαιριστή του αθλητικού ομίλου Σίμιση Λεβεντέρ, ποινής μιας αγωνιστικής για επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο από ποδοσφαιριστή. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 1α. Λοιπόν, έχουμε τώρα την παρέτηση σωματείου Δαμάγητος από τον αγώνα με τους Πάρθυρες Ρόδου. Σύμφωνα με το από 2/5 εγγραφό του, το σωματείο Δαμάγητος δηλώνει ότι παρετείται το αγώνα με τους Πάρθυρες, με το ΓΑΣ Πάρθυρες Ρόδου, για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου για το 2025-2026. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε ο αγώνας να κατοκυρώνονται με σκορ 3-0 υπέρ του ΓΑΣ Πάρθυρες Ρόδου. Τυχόν υπάρχουν ποινές θα εκτείονται μόνο από την ανυπέτεια ομάδα, δηλαδή από τους Πάρθυρες, βάσει το άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΚΑΠ. Επίσης, στην ομάδα Δαμάγητος επιβάλλει ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από το πρωτάθλημα που αγωνίζεται, βάσει το άρθρο 17 παράγραφος 2 του ΚΑΠ, και επιπλέον επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ, βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του ΚΑΠ. Επίσης έχουμε την παρέτηση του ΑΣ Τήλος από τον αγώνα με τον Πολυβότη Νησίρου. Σύμφωνα με το από 1/5/2026 έγγραφό του, το σωματείο ΑΣ Τήλος δηλώνει ότι παρετείται το αγώνα με τον Πολυβότη Νησίρου για την 7η αγωνιστική εξαναβολής παιχνίδι του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανής στο δεύτερο όμιλο για την περίοδο 2025-2026. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε ο αγώνας κατοκυρώνονται με σκορ 3-0 υπέρ του Πολυβότη Νησίρου. Τυχόν υπάρχουν ποινές, θα εκτείνονται μόνο από την ανυπέτεια ομάδα, άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΚΑΠ. Επίσης, στην ομάδα ΑΣ Τήλος επιβάλλει ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από το πρωτάθλημα που αγωνίζεται, άρθρο 17 παράγραφος 2 του ΚΑΠ, και επιπλέον επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ βάσει του ίδιου άρθρου. Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αυτές τις δύο ομάδες είναι μέχρι καταβλητέα, μέχρι τις 5 Ιουνίου βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα. Καλούνται σε απολογία λοιπόν τώρα, πάμε στις απολογίες. Σύμφωνα με τις περιγραφές των αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του ποινικού κώδικα, του ποδοσφαιρικού κώδικα, σε έγγραφη απολογία μέχρι την 5η 14 Μαΐου και ώρα 16 και 4 στα γραφεία της ΕΠΣ, θα κάτωθει φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, είναι εδώ το Φύλλο Αγώνας Σίμι Ευαγόρα, στο Σωματείο Αθλητικό Όμιλος Σίμι, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνας από το διαιτή και την έκθεση του παρατηρητή αγώνα. Παραβάσει των άρθρων 1, 5, 14 κλπ. Παράγραφος κλπ. Καλείται η Σίμι σε απολογία για όταν σαγράφτηκαν στο παιχνίδι Σίμι Ευαγόρας.

Σε λίγη ώρα ξεκινάνε για την 30η αγωνιστική αγώνα Στέλλα Παστίδος Φίβος Κραμαστής που γίνεται στο γήπεδο της Παστίδας. 5 η ώρα, έναρξη του παιχνιδιού. Πατσιόπουλος, Ροζάκης, Αδάμος είναι οι διαιτητές του αγώνα με τον Βαγγέλη Κατσιδόνη να παρατηρητής διαιτησίας. Την ίδια ώρα ξεκινάει και στον Αρχάγγελο το παιχνίδι Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαριτσόν, Κατσιδόνη Τσέτσος, Τσομπανάκη στο διαιτητικό τρίο και ο Μπάμπης Λάμπρου είναι ο παρατηρητής του παιχνίδια χωρίς, είπαμε, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μόνο ενδιαφέρον γοήτρου. Από εκεί και πέρα στην 30η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική, υπάρχουν τα παιχνίδια που θα γίνουν το Σάββατο. Είπαμε, Κλεάνθης Καταβιάς στο Παραδείσι 5 η ώρα, Λάμπρου Λαζός Αρής το διαιτητικό τρίο και ο Νίκος Αγγελαρίδης ο παρατηρητής διαιτησίας. Στο Καλλιπάτηρα αγωνίζονται αύριο Σάββατο 7 η ώρα, Αναγέννηση Ασφενδίου Ποσειδών Καρπάθου με διαιτητές Ριγόπουλο Χριστοδούλου, Ροδίτη και τον Μπάμπη Λαύριο, παρατηρητής διαιτησίας και παρατηρητής αγώνα ο Γιάννης Ζωάννου. Και από εκεί πέρα έχουμε για την 30η αγωνιστική άλλα δύο παιχνίδια. Το ένα στα χαρτιά κρίθηκε, το άλλο θα διεξαχθεί. Διαγόρα Βατίου Νικαγόρας παραιτήθηκε, ομάδα του Νικαγόρα είναι 3-0 χωρίς αγώνα. Και στο Οικονομίδιο την Τρίτη 1 η ώρα η άλλη Σόζο που θα κάνει και το, είναι το τελευταίο παιχνίδι, είναι πρωταθλητής, η γιορτή του θα γίνει στις 17 Μαΐου. Το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Η άλλη Σπηλή λοιπόν στο Οικονομίδιο 1 η ώρα την Τρίτη με τον Βαγγέλη Τσουκαλά να είναι ο παρατηρητής αγώνα. Έχουμε και τα εξαναβολή της πρώτης κατηγορίας. Έχουμε την Δευτέρα για την 20η αγωνιστική 10:30 στο Λακί, Αθλητική Ένωση Λέρου Κλεάνθης. Ακογλάνης Βουλγαράκης Αναγνωστόπουλος είναι το διαιτητικό τρίο. Έχουμε για την 21η αγωνιστική το Σάββατο 16 Μαΐου και λογικά θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι της φετινής περίοδου. Είναι ξαναβολής παιχνίδι, 6 ώρα για το παιχνίδι στο Φίλιππος Δελαπόρτας Φίβος Αναγέννηση Ασφενδίου.

Και μια και μιλάμε για τις ομάδες των Ιάλισσου που είναι ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου, να πούμε και τις ομάδες, τους πρωταθλητές. 46 ομάδες έχουν πάρει ήδη τα εισιτήρια, θα παίζουν στην τρίτη εθνική. Από την Αθήνα είναι ο ΠΑΟ Ρούφκα Μπόλος Σμύρνης, από την Ρετόλα Ακαρνανέα ο Παναγρινιακός, από την Ανατολική Αττική ο Αχαρναϊκός, από την Αργολίδα ο Ερμής Κυβερίου, Αρκαδίας Πανθυρεατικός, από την Άρτα Πας Ανέζα, από την Βιωτία η Θήβα. Πανέρχονται αρκετές ομάδες παλιές. Λοιπόν, από τα Γρεβενά Βατολάκου, από την Δράμα Αμισού, ΠΑΟΠ Αμισού, από την Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας, από την Εύβοια Ταμιναϊκός Αλιβερίου, από την Ευρυτανία Κατσαντώνης Αγράφων, από την Ηλία Αστέρας Αμαλιάδος, από την Μαθία Νάουσα, από το Ηράκλειο Εργοτέλης Χερσόνησος και Αθλητικός Όμιλος στην Μπακίου, από τη Ζάκυνθο η Θύελλα Μπελοκήπων, από τη Θεσπρωτεία ο ΑΟ Πλαταριάς, από τη Θεσσαλία ο Ρήγας Φεραίος, από την Καστοριά η Καστοριά, η άλλοτε Κρατεά Καστοριά, από την Κέρκυρα ο Όφη Αγίου Όφη, Όμιλος Φιλάθρων Αγίου Μαθαίου, από την Κεφαλινία και η Θάκη που είναι η ίδια ΕΠΣ, ο Παλιξουριακός, από τον Κιλκής η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, από την Κόρυθο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, από τις Κυκλάδες ο Παναξιακός, από τη Λακωνία ο Αστέρας Βλαχιώτης, από τη Λασιθίου, από την ΕΠΣΕ Λασιθίου Νεάπολης, η Αθλητική Ένωση Νεάπολης, ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, από την Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, από τη Μακεδονία ο Φίνικας Πολύχνης, από την Ξάνθη ο Παύλος Μελάς Κουτσού, από τον Πειραιά Προοδευτική και η Αφιάλη, από την Μπέλα ο Πανεδεσαϊκός, από την Πρέβεζα, Πρέβεζα Λευκάδα Διένωση, ο Πας Πρέβεζας, από το Ρέθυμνο Ρεθυμνιακός και η Επισκοπή, από τη Φλόρινα ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, από τη Φωκίδα ο Φωκικός, από τη Χαλκιδική ο Αστέρας Αγίου Νικολάου, από τα Χανιά ο Πανακροτηριακός και ο Πλατανιάς, να που εμφανίζεται πάλι ο Πλατανιάς, και από την Χαίο η Δάφνη Δαφνώνα. Ομάδες αρκετές που περισσότερες τις ξέραμε από την Δέλτα Εθνική, αλλά έχει και αρκετές που τις ξέραμε, τις γνωρίζαμε και από την Τρίτη Εθνική και φυσικά και από την Αλφα Εθνική. Υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Πλατανιάς, ο Απόλλων Αθηνών, και να μην επεκταθούμε. Λοιπόν, απομένουν ακόμα 13 πρωταθλητές εκκρεμούς σε νέους της χώρας, ενώ ένα 14ο εισιτήριο θα έρθει και από την Μακεδονία, την δευτεραθλήτρια ομάδα της Ένωσης της Μακεδονίας, από όπου ανέβηκε ήδη ως πρωταθλητής ο Φίνικας Πολύχνης. Οι ενώσεις που παραμένουν ανοιχτές είναι η Αχαΐα, ο Εύρος, η Ήπειρος, η Θράκη, η Καβάλα, η Κοζάνη, Λάρισα, Μεσσηνία, Πιερία, Σάμος, Σέρες, Τρίκαλα και Φθιώτιδα. Αυτές θα, από εδώ, αυτές τις ενώσεις θα είναι οι υπόλοιποι 14 πρωταθλητές και δευτεραθλητές για να γίνουν οι όμιλοι της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στην οποία στον πέμπτο όμιλο που είμαστε τώρα και νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι, εκτός από τις ομάδες θα είναι και ο Ιάλισσος, όπως γνωρίζετε. Εκτός του Ιάλισσου είναι ήδη ανανέωσαν την παραμονή τους ο Διαγόρας, ο ΑΕΡΑ και ο Απόλλων Καλυθιών, και μαζί με τον Ιάλισσο θα έχουμε 4 εκπροσώπους στο επόμενο όμιλο της τρίτης εθνικής. 4 εκπροσώπους είχαμε και πέρσι, αλλά η Ρόδος ξέμεινε από διαδικασίες και λειτουργία, οπότε πλέον περιμένουμε τους υπόλοιπους για να δούμε και τι ομάδες θα είναι στον πέμπτο όμιλο, για να μην αναφέρουμε και ποιες. Σίγουρα θα έχουμε ομάδες που έφυγαν, θα είναι αντικαταστάτης τους, όπως είναι ομάδα Ανατολικής Αττικής κλπ. Αυτές που μετέχαν στον όμιλο και της Αθήνας, στο δικό μας όμιλο. Λοιπόν, θα πάμε και στην δεύτερη κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματός μας, εδώ που έχουν οριστεί παιχνίδια για την 22η αγωνιστική. Έχουμε το Τύλος Αναγέννηση
Εμπονάς είναι την Κυριακή 12 το μεσημέρι, Αδάμος Αγόρου Τσιβίτη στο διαιτητικό τρίο και ο Αντώνης Ορφανός είναι ο παρατηρητής διαιτησίας. Στο άλλο παιχνίδι που είχε οριστεί, όπως είπαμε, υπάρχει παρέτηση από αυτό το παιχνίδι, Πολύστρατος Πολυβότης, παρετήθηκε ο Πολύστρατος. Το παιχνίδι θα γινόταν στο Καλλιπάτηρα. Ο Πολύστρατος παρετήθηκε του αγώνα, που σημαίνει ότι μάλλον δεν συμπλήρωνε ποδοσφαιριστές αν δουλεύουν ή αν ήταν τελευταίες αγωνιστικές. Ο Πολύστρατος όντως είχε πρόβλημα υπαρξιακό με παίχτες. Λοιπόν, ο Πολύστρατος παρετήθηκε λοιπόν τον αγώνα με τον Πολυβότη. Είχε οριστεί 12.30, είναι 0-3 χωρίς αγώνα το παιχνίδι και έχουμε και για την 19η αγωνιστική, την 5η 12.30 στην Ίσυρο, Πολυβότης Πάνθυρες, Γας Πάνθυρες, 19η αγωνιστική, 5η 12.30 εκεί έχει οριστεί σαν παρατηρητής αγώνα, που είναι πάντα στο γήπεδο του Ισύρου ο Στέλιος Φωτεινής.

Ετοιμαζόμαστε για να πάμε για το δελτίο του Sport FM για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής. Υπενθυμίζουμε των εθνικών ομάδων κάτω των 16 είναι ο μικρός τελικός αύριο Σάββατο στο γήπεδο της Νέας Περάμου. 3 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Δεκάνησός μας θα διεκδικήσει την τρίτη θέση. Έψε θέση πρωτείας, έψε το Δεκανήσου. Σάββατο 3 η ώρα live streaming θα υπάρχει στο XX Sports, θα υπάρχει στο Γιάφκα Sports, θα υπάρχει και στην ΕΠΣΕ, στη Νέα Πέραμο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που μας έχουν κάνει υπερήφανους μέχρι τώρα. Καλό σας βράδυ, ραντεβού την Δευτέρα 4 με 5 και νωρίτερα 3 με 4 ο Δημήτρης Ραγάτης και ο Παύλος Ντοκοπίλ, ο οποίος σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας για την εκπομπή του Top και Sport. Καλό σας βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 14η φορά στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο 4ο παιχνίδι της σειράς. 2-1 προηγούνται οι πράσινοι, στις 3 νίκες κρίνεται το εισιτήριο. Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Nova Sports Prime. Μοναδικός απόνος Λουκάς. Ωραία η αναγνώριση, αλλά το μυαλό μας είναι στον αυριανό τελικό με τη Ρίτας, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Dragan Sacco, το οποίο αναδείχθηκε κορυφαίο στη σεζόν στο περιθώριο των βραβεύσεων του Basketball Champions League. MVP ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος μαζί με τον Gray συμπεριελήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Επιπλέον εισιτήρια εξασφάλισε η Ένωση. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεση των εισιτηρίων του Final Four της Ευρωλίγκας εξέδωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα για ένα εισιτήριο, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ομάδας. Διπλό πλήγμα στο Παναθηναϊκό με Ίγκασον και Πελίστρι, οι οποίοι χάνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off. Διάστρεμα στην ποδοκνημική διάγνωση για τον Ισλανδό στόπερ, θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό για τον Ουρουγουανό εξτρέμ. Νοκάουτ για το παιχνίδι με την Άικο Σάντσες, ο οποίος έκανε ατομικό, όπως και ο Κάτρις. Θεραπεία για Σισοκό, Ντέσσερς και Γετβάη. Τις υπηρεσίες του Γιαζίτση για το υπόλοιπο της σεζόν θα στερηθεί ο Ολυμπιακός, καθώς ο Τούρκος μέσος υπέστηρίξη χιαστού στο ίδιο γόνατο και θα απουσιάσει για 6 με 7 μήνες. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει δίλημα για Γκαρθία ή Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα, με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, με το δίδυμο Βάργα Γιόβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Εξανεμίζονται οι ελπίδες να προλάβει ο Γιακουμάκης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, καθώς έκανε και σήμερα ατομικό. Ο θεραπεία συνέχισαν Λόβρεν και Καμαρά, νοκάουτ και ο τραυματίας Δεσπόντοφ. Ευχάριστα στη σημερινή προπόνηση του Άρη, καθώς ο Μωρόν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για την αναμέτρηση με τον Όφη. Δεν υπολογίζονται ο τριμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα, ο οποίος βρίσκεται εκτός ομάδας. Την κατασκευή νέου σύγχρονου προπονητικού κέντρου ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου, που θα πραγματοποιηθεί σε έκσταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων, πραγματίζεται για τον φθινόπωρο του 2026. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου, Έλληνα Ριμπάκινα, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένισης Ρώμης. Πρώτος σερβίς περίπου στις 6 με τηλεοπτική κάλυψη από τον Nova Sports 6. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού αποτελεί ο Ραφαήλ Κουμεντάκης επί από 6 χρόνια παρουσίας και 11 τρόπαια με τους ερυθρόλευκους. Στη λίστα της Chelsea βρίσκεται ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Φούλαμ το καλοκαίρι έπειτα από 5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία. Σύμφωνα με τον BBC, εκτός από τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, οι μπλε εξετάζουν και την περίπτωση των Τσάμπι Αλόνσο και Άντονι Ράολα. Με την αναμέτρηση Dortmund Eintracht στις 9.30 ανοίγει 33η αγωνιστική στην Bundesliga, ενώ μισή ώρα αργότερα παίζουν Λεβάντε Οσασούνα για την 35η στη La Liga. Κάλυψη από Nova Sports 3 και 1 αντίστοιχα για την 36η αγωνιστική στην Serie A. Το Ρήνο Σασουόλο στις 10 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη το Κοσμοτέ Σπορ 2. Η Ζάλγκυρης φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο 4ο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας. 2-1 προηγείται η τουρκική ομάδα με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από το Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Topfm 102,4.

Να απολογηθώ ταπεινά για την καθυστέρηση, αλλά οι δουλειές δεν σταματάνε. Τα πρόβλημα είναι μέσα στο πρόγραμμα και να στραβούσε το πρώτο κατά κανόνα, παρασέρνει και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αρχίζει το τόπιο σφόρο με καθυστέρηση. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου περίμενε υπομονετικά για να μπει ο Παύλος Δοκοπούλης στο στούδιο. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, καλησπέρα και σε όλους εσάς. Φίλα ακροατές, φίλα ακροάτριες, που είστε συντονισμένοι εδώ στους 102,4 και ακούτε τον Top FM. Κοντά μέχρι τις 6, να δώσω αρχικά, από ό,τι βλέπω υπάρχουν πολλά τελικά αποτελέσματα από το κομμάτι του στοιχήματος, οπότε ένα προς ένα να τα δούμε από την αρχή. Στο 15-05 Brisbane City με την Peninsula Power 1-4 διπλό ημίχρονο 1-1. Στο 15-06 Manly United UNSW 2-0 άσος ημίχρονο 1-0. Στο 15-10 Bentley Greens με την Melbourne City Youth 0-7 διπλό ημίχρονο 0-6. Στο 15-12 το παιχνίδι της St. Albans Saints με την Green Gully έληξε στο 1-0 άσους ημίχρονο 0-0. Στο 15-13 Heidelberg United South Melbourne 4-0 άσους ημίχρονο 3-0. 15-18 Cooks Hill United με την Καχύμπαχ 3-0 άσος ημίχρονο 1-0. Στο 15-22 Prospect United με την Bankstown City Lions 0-1 διπλό από ημίχρονο. Στο 15-25 Χάρτσφιλντ Ζάγκρεπ με την Blacktown Spartans 2-2 χ ημίχρονο 1-0. Το 15-35 Oakley Cannons με την Dandenong Thunder 2-0 άσος ημίχρονο 0-0. 15-36 West Torrance Birkala με την Playford City Patriots 3-3 χ ημίχρονο 0-2. Στο 15-37 Preston Lions με την Dandenong City 1-0 άσος από ημίχρονο. 15-39 Adelaide Comets με την Sturt Lions 2-1 άσος ημίχρονο 1-1. Το 15-40 Bayswater City με την Olympic Kingsway 3-2 άσος ημίχρονο 2-1. Στο 15-41 Perth Fremantle City 1-1 χ ημίχρονο 0-1. Στο 15-42 Perth Red Star με την Sorrento FK 4-1 άσος ημίχρονο 2-0. Πολύ πλούσια η δραστηριότητα στην Αυστραλία από νωρίς σήμερα. Για το πρωτάθλημα της Ουκρανίας, 15-34 Κρίβμπας Καρπάτι Λβίβ 1-0 άσος ημίχρονο 1-0. Στο 15-44 Sporting Δελχή με την Οντίσα 1-2 διπλό ημίχρονο 0-2. Και τέλος 15-46 Κολοσκοβαλίφκα με την Κούντριφκα και εδώ Ουκρανικό 1-0 άσος από ημίχρονο. Σε εξέλιξη στο 64ο λεπτό, 15-47 Ιρώνη Μποντίν, Μακάβι Καμπίλο Τζάφα από το Ισραήλ 3-1 με συγχωρείτε, με σε εξέλιξη στο μάτς, ημίχρονο 2-1. Στο 15-48 το σκορ έχει ανοίξει στο παιχνίδι της Μακάβι Χέρσλια με την Χάπουελ Ραμάτ Γκάν 0-2. Στο 15-49 Χάπουελ Λάκο με την Χάπουελ Ρανανά 1-2. Στο 69 15-50 Χάπουελ Κφάρα Σχελέ με την Μπνέι Γεχούντα Τελαβίφ 0-1 στο 27ο λεπτό, πάνω κάτω σε δύο σημείο. Στο 15-51 Χάπουελ Χεντέρα με την Χάπουελ Αφούλα 1-0. Στο 15-52 Αλ Μοκαβλούν Αλ Αρμπάτ με την Ελκούντα 0-0. Στο 26 και στο 25ο λεπτό, το γκολ εδώ σημειώθηκε νωρίς. Στο 15-53 Πετροτζέτ Γουάντι Ντέγκλα 1-0. Περίεργες ομάδες που περίεργα πρωταθλήματα, αλλά και πολλοί βρίσκουν σε αυτά τις στοιχηματικές ευκαιρίες. Είμαι πάντα με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, με σύνεση, με ό,τι περισσεύει, αν περισσεύει. Για τη διασκέδαση και μόνο, γιατί κατά ψέματα από το στοίχημα δεν πλούτησε κανένας. Λοιπόν, στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, η φρέσκια είδηση, φαντάζομαι την είμαι και νωρίτερα ο Μανώλης Σουμπάτης, έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι του κυπέλου, ημιτελικός ανάμεσα στον Στίχο Καρδάμενα και τον Ευκλή, το οποίο τελικά θα γίνει κανονικά.

επιχειρηματίες του νησιού. Και επειδή γνωρίζουμε λοιπόν καλά ότι η Ρόδος έχει επιχειρηματίες που δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να ακουστούν, σας θυμίζουμε ότι το PFM είναι εδώ για εσάς, όχι για να σας βάλει σε ένα σποτ, αλλά για να σας κάνει να ακουστείτε στη σωστή ώρα, με το σωστό μήνυμα, με νέα πακέτα, νέες δυνατότητες. Για λεπτομέρειες, όσοι ενδιαφέρεστε, καλέστε στο 22-31-068-585 ή στείλτε ένα ναι στο Viber του σταθμού στο 6937-34-83-48. Με ειδικές προσφορές, γιατί ο Top FM κλείνει 30 χρόνια ζωής. Και πορεύεται πάντα μαζί σας. Λοιπόν, αυτά ως μια υπενθύμηση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Top FM. Διαπαστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα τοπικά ποδοσφαιρικά.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου η παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε επαρκή χρόνο για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τους βουλευτές και θεσμικούς φορείς, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων και προβληματισμών για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Ο τουρισμός, παρά την καθοριστική συμβολή του στην εθνική οικονομία, βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια έναν ιδιότυπο διωγμό μέσω συνεχών επιβαρύνσεων και αποκλεισμού από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η προώθηση ενός τόσο κρίσιμου νομοθετήματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών και των επαγγελματιών κινδυνεύει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και το επενδυτικό μέλλον του κλάδου, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού. Την εξέβρεση άμεσης λύσης που θα διασφαλίζει προσιτές τιμές εξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ρόδου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του Αντώνης Καμπουράκης στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ο κύριος Καμπουράκης τόνισε πως η τοπική κοινωνία και ο τουρισμός της Ρόδου δεν θα αντέξουν στις παράλογες απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Εχμές κατά του Υπουργού Επικράτειας Άκη Κέρτσου άφησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το επιτελικό κράτος υπήρξε μια σημαντική μεταρρύθμιση. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες για τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις και προκαλούν προβλήματα, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Οι εξελίξεις στον τουρισμό, οι προκλήσεις του κλάδου, οι στρατηγικές για το μέλλον και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Ρόδο και τον ξενοδοχειακό κόσμο του νησιού θα βρεθούν στο επίκεντρο της τακτικής συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τμήμα της οδού Ναβαρίνου στην πόλη της Ρόδου από την οδό Ρήγα Φεραίου έως την οδό Δημοκρατίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Καταδικαστικές ήταν οι αποφάσεις για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για περιστατικά σε βάρος ανηλίκων στη Σίμη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στον 27χρονο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 26χρονο χωρίς αναστέλουσα δύναμη, με μερική έκτηση 60 και 30 ημερών αντίστοιχα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα Παρασκευή η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο Αστέρας Παστίδας στην έδρα του με τον Φίβο Κρεμαστής και ο Άρης Αρχαγγέλου επίσης στην έδρα του με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξιστές αξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
4: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Οι γηπεδούχοι είναι έτοιμοι σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους ίδιους, η συμμετοχή στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έτσι, πέρσι εδώ έφτασε στο νήμα, αλλά ιτήθηκε στον τελικό από τον Απόλλωνα Καλυθιών. Στη δική του φοβερή χρονιά είχε κατακτήσει το ντάμπλ. Τόσο η οποία αγωνιστικά είναι έτοιμη και αντέδρασε μάλιστα στην σημερινή απόφαση της δευτεροβάθμιας. Εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, θα τη διαβάσω. Απευθυνόμενη προς τον φίλαθλο κόσμο της Δόξας, σήμερα γράφουν οι κόοι, γίναμε μάρτυρες μιας απόφασης που προσβάλλει τη λογική και το περιτυχαίο αίσθημα. Η Επιτροπή Εφεσών της ΕΠΟ απέρριψε την ένστασή μας παρά το γεγονός ότι προσκομίσαμε ακράδαντα στοιχεία και παρά την ξεκάθαρη εικόνα που σχηματίστηκε κατά την εκδίκαση της Τετάρτης. Φαίνεται πως τα νομικά μας επιχειρήματα και η ίδια η αλήθεια των εγγράφων δεν ήταν αρκετή για κάποιους. Ο θόρυβος που προηγήθηκε τις τελευταίες μέρες και η ξαφνική ανατροπή των δεδομένων μας αφήνουν με πολλά ερωτηματικά, αλλά και μια ξεκάθαρη βεβαιότητα. Την ομάδα μας την υπολογίζουν και τη φοβούνται. Μας αναγκάζουν να αγωνιστούμε μακριά από το σπίτι μας, μας βάζουν εμπόδια ελπίζοντας να μας λυγίσουν. Δεν ξέρουν όμως από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα και αυτός ο κόσμος. Το δικό μας χρέος δεν τελειώνει στις δικαστικές έδωσες Αθήνας. Το δικό μας χρέος δίνεται στο χορτάρι και εκεί δεν είμαστε μόνο 11, είμαστε όλοι εμείς. Αύριο το πρωί η έδρα μας μεταφέρεται. Καλούμε κάθε φίλαθλο της ομάδας μας να δώσει βροντερό πάνω στο παλιό στάδιο Ανταγόρα. Μετατρέπουμε την εξορία σε γιορτή. Απαντάμε στην αδικία με τη φωνή, τον παλμό και την αξιοπρέπειά μας. Στηρίζουμε τους ποδοσφαιριστές μας που διψάνε οι απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όσα εμπόδια για να μας βάλουν, εμείς θα τα περνάμε. Η απάντηση θα δοθεί εκεί που μετράει πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι φάνερη προσπάθεια του σωματείου να συσπυρώσει τον κόσμο του, να μετατρέψει έτσι την απόφαση αυτή σε κινητήριο δύναμη. Από εκεί πέρα για την ίδια την απόφαση της δευτεροβάθμιας, έτσι, εκείνη είναι η οποία αποφασίζει, εκείνη που κρίνει. Θυμίζω όμως ότι το φύλλο αγώνος ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό, έτσι ανέφερε μάλιστα και τραυματισμό του διαιτητή στο κελάφρι από ενέργεια ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων και μια κροτίδα η οποία ξάπλωσε λόγω στίχου κύματος, όπως γράφει το φύλλο αγώνος, έτσι τον γενικό αρχηγό του Κλεάνθη.

Ο Ευφυλής αναχωρήσει τώρα για την ΕΚΟ το πρωί. Νωρίς στις 8, μάλιστα θα έχει και φιλάθλους μαζί του. Έτσι υπάρχει μια εκδρομή η οποία διοργανώνεται. Έτσι ο κόσμος θα κολλήσει στην αποστολή. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Απουσιών. Ο Γιάννης Κονατίδης είναι ο μοναδικός ο οποίος θα λείψει. Καθώς είναι γνωστό πως έχει τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο, μια ρήξη χιαστών η οποία τον έθεσε νοκάουτ. Όλοι πολύ πίνε καλά. Το μάτς αυτό είναι πρόκληση σαφώς όπως για τη Δόξα, όπως και για τον Ευκλή. Δεδομένου πως η ομάδα του Γιάννη Μπερετούλη έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και να αναβαθμίσει την ήδη εξαιρετική χρονιά του που κατέγραψε στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, η δεύτερη θέση για νεοφώτιστη ομάδα σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία.

Και από εκεί πέρα το αυριανό ζευγάρι θα μας φωτίσει, αν θέλετε, και την θα μας προειδάσει μάλλον για την απόβαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΣΤ για τον ορισμό της έδρας του μεγάλου τελικού και της ημερομηνίας. Έτσι, σίγουρα θα είναι διαφορετική απόβαση αν προκριθεί η ομάδα της Δόξας. Αν είναι ο Ευκλής, τότε δεδομένα έτσι θα επιλεγεί προφανώς στο δημοτικό στάδιο.

Υπάρχει εδώ μεταξύ και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, το οποίο βρίσκεται στο τελείωμά του, τελευταία αγωνιστική. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεκίνησαν στις 5. Πρώτα απ' όλα το Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαρισσών βρίσκεται στο 1-1. Ο Άρης προηγήθηκε στο 10 λεπτό, ισοφάρισε ο Ηρακλής στο 18. Στο 0-0 ο Αστέρας Παστίδας με τον Φίβο. Παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα για τους τρεις από τους τέσσερις, γιατί ο Φίβος έχει μπροστά του την τρίτη τον ημιτελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Έτσι σίγουρα θέλει να πάρει ψυχολογία από το σημερινό παιχνίδι, παρότι ο Νίκος Ορφανίδης σκόπευε να χρησιμοποιήσει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές ακριβώς για να ξεκουράσει τους βασικούς του και να μην διακινδυνεύσει πιθανούς τραυματισμούς, γιατί υπήρχαν μικροπροβλήματα τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και δύο παίκτες οι οποίοι παραμένουν αμφίβολοι και η συμμετοχή τους στο μάζ με τους νταμπλούχους, τους περσινούς, θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ο ένας είναι ο Κυριάκος Καραγεωργίου, ο άλλος ο Μάριος Τομόρη. Ο Αστέρας κυνηγάει μια νίκη Γοήτρου και από εκεί πέρα θα στρέψουν οι άνθρωποι του τα βλέμματά τους στην Γενική Συνέλευση της επόμενης Παρασκευής, εκεί που περιμένουν σε όλοι να ενισχυθεί η διοίκηση και να οριοθετήσει το πλάνο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, και λογικά θα γίνει και μια πρώτη συζήτηση με τον Άρη Μιχαηλίδη. Ομοίως για τον Άρη και τον Ηρακλή Μαρισσών, τελευταία υποχρέωση για φέτος. Ο Άρης έτσι με ανακούφιση υποδέχτηκε τις εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό μετά το καταστροφικό τελευταίο δίμηνο το οποίο κατέγραψε, και εδώ επηγείται άμεσα Γενική Συνέλευση για να τεθούν οι βάσεις για την επόμενη χρονιά. Το ίδιο όμως και ο Ηρακλής Μαρισσών, το λέμε τις τελευταίες ημέρες. Εδώ υπάρχει θέμα με το ποιοι παράγοντες θέλουν να εμπλακούν στα κοινά του σωματείου, καθώς η σημερινή διοίκηση οδηγείται σε αποχώρηση.

Λοιπόν, αύριο έχουμε τη συνέχεια με δύο παιχνίδια. Στο Παραδείσι στις 5 θα παίξουν ο Κλεάνθης με την Καταβιά, διαιτησία Λάμπρου, Λάζος και Σαρής. Παρατελή της αγώνα θα είναι ο Ηλίας Βασιλαράκης, διαιτησίας ο Νίκος Σακελαρίδης.

Γλάνθης δεν θα έχει τον χρόνο να ξεκουραστεί μετά το παιχνίδι αυτό, καθώς την Κυριακή θα αναχωρήσει για τη Λέρο. Τη Δευτέρα του περιμένει το ξαναβολής με την Αθλητική Ένωση Λέρου. Η καταβία τώρα και αυτή η ηρέμη, γιατί εξασφάλισε την παραμονή της χωρίς να επηρεάζεται σε τελική ανάλυση και από την τροπή που πήρε η υπόθεση με τον Νίκα Γόρα, έτσι την τιμωρία του, τον μηδενισμό του για την απουσία του από τον αγώνα με τον Πόζινο Καρπάθου. Καταβία κυνηγάει έναν γλυκό επίλογο. Για να γίνει και εδώ στη συνέχεια, απολογισμός των πεπραγμένων της φετινής χρονιάς και μια πρώτη κουβέντα και με τον Χρήστο Χωρίτη. Εδώ το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, όπως μαθαίνω, και είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες οι δύο πλευρές να συνεχίσουν μαζί. Αργότερα σε 7 στο Καρακόντορο θα αναμετρηθούν οι αναγκίνησες με 2 με τον Πόσειδωνα Καρπάθου. Διαιτησία Αριγόπουλος, Χρήστο Δούλου και Ρόδη. Της παρατηρή της αγώνα θα είναι ο Γιάννης Ζωάνου, διαιτησία Μπάμπης Λάμπρου. Οι δύο ομάδες παντελώς αδιάφορες και οι δύο θα δώσουν χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που διαθέτουν.

Την Τρίτη στις 5, στη μία μάλλον το μεσημέρι, η άλλη στο Σαόπιλίου στο Οικονομίδιο. Παρατηρήτησα είναι ο Βαγγέλης Τσουκαλάς. Ενώ αγώνα στη Διαγόρα Βατίου με τον Νικαγόρα δεν πρόκειται να γίνει. Ο Νικαγόρας ενημέρωσε την Ένωση για την απόβασή του να παραιτηθεί. Ούτως ή άλλως έτσι τα έξοδα και ο κόπος ταξιδιού αυτού δεν έχει το παραμικρό νόημα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα πάντα μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά, γιατί υπάρχει το αρνητικό πρόσημο το οποίο ξεκινάνε οι ομάδες οι οποίες παρετούνται από τα προγραμματισμένα παιχνίδια τους.

Όπως θα γίνει επίσης και το παιχνίδι της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Ήταν προγραμματισμένο και αυτό για την ερχόμενη Δευτέρα μέσα στον Πολύστρατο για τον Πολυβότη. Παρότι ο Πολύστρατος ήταν ο γηπεδούχος, έτσι δεν κατεβαίνει, έτσι δεν έχει τους ποδοσφαιριστές πλέον για να μπορέσει να στηρίξει μια δεκάδα. Οπότε ο Πολυβότης κέρδισε χωρίς κόπο τους 3 βαθμούς στο ματς αυτό. Στην πρώτη κατηγορία, Φίβος και Αναγέννησης Φενδιού θα κλείσουν τη δική τους μεταξύ, τη δική τους κρεμότητα το επόμενο Σάββατο, 16 του μηνός, στις 6 το απόγευμα στην Κρεμαστή. Και αυτή θα είναι και η τελευταία επίσημη υποχρέωσή τους για το φετινό πρωτάθλημα. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο, έχουμε το τελευταίο μάτς για Τύλο και Αναγέννηση Έμπονα. Θα αναμετρηθούν την Κυριακή στο γήπεδο της πρώτης διαιτησία Δάμους, Αγούρου και Τσιβίτης. Παρατηρητής αγώνα θα είναι ο Μιχάλης Αγγελάρης, διαιτησίας ο Αντώνης Ορφανός.

30 χρόνια ο Top FM μεγαλώνει μαζί με τη Ρόδο, μαζί με τις επιχειρήσεις του, μαζί με τους ανθρώπους της. Και σήμερα, με νέα πακέτα και νέες δυνατότητες, είμαστε εδώ για κάθε επιχειρηματία που θέλει να ακουστεί, όχι τυχαία, αλλά στρατηγικά. Γιατί εδώ δεν κάνουμε διαφήμιση, κάνουμε επικοινωνία. Και μπορείτε να μας γνωρίσετε φυσικά και από κοντά. Καλέστε στο 2241-068-585 ή στείλτε ναι στο Viber του σταθμού στο 6937-34-83-48.

Πάντως πάρα πολύ όμορφα και ωραία θα περάσουν όσοι πάνε την Κυριακή στο γήπεδο των Γαληθιών. Έτσι, γιατί εκεί θα στηθεί από νωρίς το πρωί, από τις 9.30 που θα ξεκινήσουν τα πρώτα παιχνίδια. Μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική γιορτή. Γιορτή των παιδιών, γιορτή των νιάτων, με τρία τουρνουά τα οποία διοργανώνει η Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης της Ένωσης. Κατηγορίες K6, K8 και K10. Ένα γεμάτο πρόγραμμα από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, που τη βλέπω τα τελευταία παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 3.30.

Στο 15-51 πρέπει να γίνεται ένας μικρός χαμός. Η Χάπουελ Χαντέρα προηγήθηκε με 1-0, αλλά μείνε με 9 ποδοσφαιριστές. Με αποτέλεσμα η Χάπουελ Αφούλα να ισοφάρει σε 1-1. Παίζουμε το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο 15-52. Αλ Μογαβλούν Αλ Αράπ με την Ελ Γκούντα 0-0. Στο 15-53 το μάτς της Πετροτζέτ με την Γουάντι Ντέγκλα βρίσκεται στο ημίχρονο και αυτό στο 1-1. Στο 121 για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, Λοκομοτίβ Πλόβδιβ με την Άρντα 0-0 στο 28ο λεπτό, ενώ γκολ υπάρχει στο 15-54 για το πρωτάθλημα της Λετωνίας με την Νταουγκάφ Πίλς με τη Ρίγα 0-1 στο 27ο λεπτό.

Φτάσαμε στο φινάλε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και ο Παύλος Δοκοπήλ έχονται σε όλους ένα χαρούμενο, ξεκούραστο, όσο είναι δυνατόν, Σαββατοκυριακό. Για να επιστρέψουμε από εκεί πέρα στην όμορφη ρουτίνα μας την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Με στόχο την νίκη πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 14η φορά στην ιστορία, το Παναθηναϊκό Σάκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο 4ο παιχνίδι της σειράς. 2-1 προηγούνται οι πράσινοι. Μοναδικός απώνος Λούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Nova Sports Prime. Άγνοια για τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας για την πώληση της ΚΑΕ δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media. Ωραία η αναγνώριση, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στον τελικό με τη Ρήτας, δήλωσε στο περιθώριο των βραβεύσεων του BCL ο προπονητής της ΑΕΚ Dragan Sakota, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος στη σεζόν. MVP ο Bartley, ο οποίος μαζί με τον Gray συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Με θερμά λόγια για την πορεία της Ένωσης και τον 73χρονο τεχνικό μίλησε στον Big Win Sport FM ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportfm.gr. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four της Ευρωλίγας εξέδωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα για ένα εισιτήριο, συμπληρώνοντας μέχρι την προσεχή Κυριακή τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ομάδας. Παρουσία κόσμου, όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η αυριανή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην All Win Arena για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με όλους τους παίκτες καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, με το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον και Πελίστρι, οι οποίοι χάνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off. Διάστημα στην ποδοκνημική διάγνωση για τον Ισλανδό Στόπερ, κλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό για τον Ουρουγουανό Εκστρέμ. Νοκάουτ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Σάντζες που έκανε ατομικό, σύν τους Κάτρις, Ισοκό, Ντέσσερς και Γετβάη. Ευχές για ταχύ ανάρρωση από τον Ολυμπιακό στο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη εκ νέου ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εξανεμίζονται οι ελπίδες του Γιακουμάκη να προλάβει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς έκανε και σήμερα ατομικό εκτός πλάνων και η Λόβρεν Καμαρά και Ντεσπότοφ. Κάλεσμα στον κόσμο της ομάδος να συμβάλλει στην ιστορική έκθεση για τα 100 χρόνια, δορίζοντας προσωπικά αντικείμενα, απίφθινη ΠΑΕ. Ευχάρισε στον Άρη Μεμορών, ο οποίος συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Όφη. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Καντεβέρε και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωλίγας Τσους Μπουένο θα έχουν πριν το Final Four οι ηθήνοντες του Άρη για να συζητήσουν το μέλλον της ομάδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού αποτελεί ο Ραφαήλ Κουμεντάκης έπειτα από 6 χρόνια παρουσίας και 11 τρόπια με τους ερυθρόλευκους. Η Ζάλγκυρης Κάουνας φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσέ στο 4ο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας. 2-1 προηγεί την τουρκική ομάδα με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από τον Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
14: Top FM 102,4.

0: Όχι, κανονικά έπρεπε να κάτσει ο Χάρης ο Χριστόγλου και να περιγράψει ακριβώς τι σημαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, ο ένας παραγωγός. Θα τα πω εγώ, επειδή είμαι πραγματικά ο μοναδικός αθώος. Ο ένας παραγωγός, δηλαδή εσύ, ανταλλάσσει χειρονομίες, προκλητικές θα έλεγα. Με την επιμέλεια της παραγωγής στην οποία αυτή τη στιγμή έχει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Δεν τα λες όλα, προκλήθηκα.
0: Κοίτα, ομολογώ ότι δεν είδα από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν το πάμε σαν τον Αταμάν με τον Μαρτίνεθ. Και μετά, αυτό το τσουτσέκι. Το τσουτσέκι.
1: Αυτός ο Τζουτζές.
0: Αυτός ο Τζουτζές του Παλιόπουλου. Ναι. Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει. Μου φωνάζει, έλα μέσα ρε.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Συγγνώμη κύριε, τώρα δεν θα έπρεπε να το απαντήσω. Όπως ο Δούκας.
1: Κάτι,
0: να κάνω εγώ το ρεύμα. Συγγνώμη κύριε. Γνωριζόμαστε και από το στρατό.
1: Καλά, αυτό αποκλείεται. Σας χωρίζουν κάποια τριανταριά χρόνια.
0: Φαντάζεσαι πού θα τον είχα στείλει. Δηλαδή,
1: καλά.
0: 250
1: στρατό. Καταρχάς έχει χωσόφατσα.
0: Ναι, εννοείται. Και το μόνο που έχει.
1: Μαγειρία στείλτον.
0: Επειδή το νερό το οποίο έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου δεν είναι αρκετά παγωμένο και εμένα μου αρέσει να είναι τελείως μπούζι το νερό. Δηλαδή να πίνεις μία γουλιά ρε παιδί μου και να σου κάνει brain freeze που λέει.
1: Κάνει κρίσταλα τα μέσα σου,
0: Αλήθεια σου λέω. Δεν αντέχω δηλαδή. Και πίνω παγωμένο νερό όλη τη χρονιά. Τώρα λοιπόν που έχουμε φτάσει να έχουμε 25 βαθμούς. Πώς έχουμε.
1: Δεν
0: καλοκαιριάζει, δεν μπορώ να το πιω το νερό. Οπότε αυτό έκανα ρε φίλε. Μου φωνάζω, έλα μέσα ρε. Γιατί, αλλιώς τι θα μου κάνεις, Γιάννη.
1: Είναι πολύ συνεπής, πολύ σχολαστικός στη δουλειά του. Δεν μπορεί την ασυνέπεια, ξέρεις. Θέλει Γιάννη να συνεχίσει.
0: Είναι συνεπής.
1: Θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα.
0: Κοίτα, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος γενικότερα του μαγαζιού, ότι έχει ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν είναι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και εμάς, Γιώργο. Τον εαυτό
1: εκπλήσωμαι που υπάρχουν ακόμα ακροάτες οι οποίοι πιστεύουν. Μάλλον που δεν είχαν ακούσει το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, το Σκασίλα μου μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγραφτεί, αλλά πιστεύω πλέον ξεκάθαρα ότι αυτά που ακούμε κάθε φορά είναι φτιαγμένα από την εκπομπή. Δεν τα βρίσκεται, τα δημιουργείται λέει. Και κάθε μέρα και χειρότερα ένα άλλο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, είναι από τα κομμάτια που έχουν καταξιωθεί πολύ καιρό εδώ του Μπάμπη του Μπατμανίδη.
0: Κάτι αντίστοιχο δεν υπονόησε, χωρίς να θέλει να μας προσβάλλει βέβαια η κυρία που ήταν νωρίτερα εδώ πέρα και μας είπε ότι σας ακούω αναγκαστικά.
1: Μπράβο.
0: Επειδή σας ακούει ο άντρας μου και ο γιος μου και όταν τυχαίνει να είμαι κι εγώ στο αυτοκίνητο. Αλλά θεώρησε και εκείνη ότι είναι, πώς να το πω, καταρχάς προϊόν δουλειάς, όχι δικής μας, ή προϊόν AI. Λέει οι στίχοι αλλάζουν. Όχι, όχι, όχι.
1: Παιδιά. Τίποτα δεν είναι.
0: Είναι του Γιάννη, είναι του για όλα αυτά.
1: Όχι, μας ξαναπεί επαγγελματίες.
0: Ναι, καλά.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος, ελάτε εδώ.

0: Για τις καρδιές λοιπόν θα χρειαστείτε GPS, αλλά για να μάθετε ποια είναι η πραγματικά κορυφαία εκπομπή του Bigwood Sport FM 94,6, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά να μείνετε καρφωμένοι στη θέση σας. Με θέλει Γιάννης για να συνεχίσει στα DEX, όπως ήδη καταλάβατε. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει σήμερα μέχρι τις 8.
1: Θέλετε να σας απαλλάξω?
0: Εσύ?
1: Ωραία, να πάτε μόνοι σας μέχρι τις 8.
0: Και μπορεί να έχουμε διάφορα
1: από
0: ζητήματα.
1: Από τώρα και τέταρτο.
0: Τι, να μην τα πω από τώρα?
1: Όχι, όχι, πες το, βέβαια. Ας πάει το παλιάμπελο, πες το να κάνουμε και ένα διάλειμμα να φύγω εγώ.
0: Ναι. Κοίτα, έτοιμος είναι, δες. Το λέει δύο, την Τρίτη έχει φύγει.
1: Όχι,
0: να
1: θα προσπαθήσω να δω, εντάξει, πώς. Σιγά θα πάρετε χαμπάρι ότι λείπω.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι προσπαθείς να κάνεις τώρα? Βασικά, αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει.
1: Όχι, για πες μου, τι προσπαθώ να κάνω.
0: Είναι ρε, παιδί μου, πώς το κάνουν σύζυγοι, σύντροφοι που θέλουν κάτι και το λένε 2-3 φορές και περιμένουν απλά ο άλλος να τσιμπήσει κάποια στιγμή να πει. Για να μην μου τα σπάσει άλλο.
1: Δεν
0: πα στο διάλογο. Δηλαδή, για να σου πω, μα τα έχει κάνει πλανήτε. Δεν πα στο γέρο διάλογο.
1: Δεν μπορώ να ανοίξω τέτοια προσβολή.
0: Με το που θα το πω αυτό, θα είναι σαν. Πώς εκτοξεύεται σε περίπτωση ανάγκη ο πιλότο από το μαχητικό που φεύγει από το κάθισμά του, έτσι θα φύγει.
1: Δηλαδή...
0: Μόλις τσιμπήσω και πω, ξέρει κάτι, Νικόλα, δεν σ' αντέχω άλλο. Δεν πα στο διάλογο.
1: Μόνο μία απέτηση έχω.
0: Ναι.
1: Αυτό να είναι το τελευταίο over που κάνεις όταν λέμε πάμε να κλείσουμε. Μη μου το κάνεις στις 8. Μη μου το κάνεις στις 8.
0: 8 η ώρα θα έχω πράγματα πολλά να πω.
1: 8
0: το
1: και
0: λέω.
1: 5, θα σαν τον ταμπάκο, 3 παρά 1. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
0: ας να σας κάνω μια... Ας κάνω μια ερώτηση με 7 σκέλη.
1: Μπράβο, ναι. Ακριβώς.
0: Ξεκίνησα λοιπόν να σας λέω μέχρι να μας διακόψει.
1: Όντως δεν πάμε σε διάλειμμα.
0: Αυτός ο μέτριος συνάδελφος. Ότι μπορεί να μην έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο, πράγμα που μας απασχολεί συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι το δικό σας καθήκον, το οποίο είναι να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς, συντονίζεται με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει τούτος εδώ ο συνάδελφος.
1: Του χρόνου την επόμενη σεζόν θα γίνω καλύτερος, Γιώργο.
0: Και το ίδιο. Του χρόνου να δούμε αν θα είσαι ζωντανός πρώτα. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσχέση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες και τον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Ρόνι Τζέιμς, 2 λέρες. Τι τα έχουμε τα GPS. Πες μου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καταγγέλλω δημόσια τον Ηχολήπτη. Έτσι, εγώ ζήτησα. Επειδή έχει μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να βάλουμε μια διασκευή. Και αυτός πήγε και βάλε κανονικό κομμάτι. Τι μας έχει περάσει για κανονική εκπομπή.
1: Δηλαδή, ποιος νομίζει ότι.
0: Δηλαδή, επειδή έχει μετάλλικα.
1: Ο Κοζιονής.
0: Ναι, μια κανονική εκπομπή, αύριο που έχει μετάλλικα, θα βάζει μετάλλικα.
1: Ναι, σωστό.
0: Εμείς αύριο που έχει μετάλλικα, θέλουμε να βάλουμε κάτι πιο ιδιαίτερο.
1: Ρε, Σαββατοκύριακο δεν κάνει ένα βεστά. Αυτό βάζει μετάλλικες.
0: Το έδωσε τώρα. Ναι. Βρήκες. Έχει σύνδεση με μετάλλικα, προσοχή.
1: Τι σύνδεση, με ανταπόκριση
0: θα γίνει. Άστο, άστο.

0: θα το ήθελα λίγο πιο νταλκαδιάρικο. Δηλαδή έχει κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο νταλκαδιάρικο, λίγο πιο τζιγκιτζίδικο.
1: Δηλαδή η φωνή του να μην θυμίζει τον τραγουδιστή, ας πούμε, των μεταλλικών. Εγώ θα τους λέω ελληνικά κατά το, κατά το συνθετική. Δηλαδή έχουμε τους συνθετικούς, έχουμε και τους μεταλλικούς εδώ πέρα.
0: Πάνω κάτω ίδιο επίπεδο είναι.
1: Για μένα συνθετική πιο
0: ανώτερη.
1: Δεν το συζητώ.

0: Θα μεταφέρουμε το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζι προς τον Μπάμπι Μπατμανίδη, του οποίου είμαστε θαυμαστές, ναι, αλλά και συνεργάτες στην προηγούμενη, την αλεπουδιάρικη εκπομπή. Ο Τζόρτζι λοιπόν λέει: πείτε σε αυτόν τον βλάκα τον Μπατμανίδη το εξής. Αφόσον ρε ηλίθιο κατασκεύασμα έγραψε τραγούδι για το flyover, οφείλεις να γράψεις και για την υποθαλάσσια αρτηρία.
1: Με κάνει σεβασμό στον Τζόρτζι που ξέρει πόσο πολύ εκτιμάμε τα μπινελίκια του. Έτσι. Από πού προκύπτει αυτή η υποχρέωση. Δηλαδή, επειδή έγραψε για το ένα, ένα πριν για το άλλο.
0: Λέει, τι είναι. Γνωστή κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει όλα τα έργα
1: μπορούσε,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε τι.
1: Ένας άλλος φίλος με εξαιρετικό γούστο λέει: ακούω το σταθμό από το 1996. Ό,τι καλύτερο είχε ο σταθμός είναι οι δύο λέρες. Δηλαδή, μιλάμε για βάθος 30 ετίας πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έρθει στο πάρτι να τα πεις αυτά. Το πάρτι το γενεθλίο να πεις. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει 30 χρόνια είναι οι λέρες.
0: 8 Ιουνίου,
1: Και 8. Καλό θα είναι να το πεις και όταν σε πάνω τηλέφωνο από τις ακροαματικότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πεις αν και δεν έχουμε ανάγκη.
0: Να το πεις και όταν θα σε δέσουν από κάνα ψυχιατρία. Μπορεί να είναι αιτία να την γλιτώσεις. Ο Τζόρτζο λέει: ο θέλει και ανήσυχη για να συνεχίσει. Είναι ικανός να σας βρει σαρδάμ μέχρι και σε ιδιωτικές σας στιγμές στο σπίτι, πάντα επί τις οδηγίες του κονσολιέρε Παλιόπουλου. Ωστόσο, σε χθεσινό σαρδάμ, το οποίο το πήρατε χαμπάρι πάρα πολύ και έπρεπε να έχει σημειωθεί.
1: Ναι.
0: Κάτι. Γιατί. Α, ναι. Γιατί όταν τέλος πάντων. Για πρώτη φορά στη ζωή μας εμείς γίναμε ρουφ.
1: Ναι.
0: Εγώ έγινα. Του λέω: άκουσες τι είπε την ώρα τη μετάδοση για 45 αυτές.
1: Τον έδωσες, ρε καραγκιόζη.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Μου λέει: δεν με ενδιαφέρει, μόνο τα δικά σας κρατάω.
1: Εντάξει, να πω κάτι. Ήταν πάρα πολύ δυνατό σαρδάμ για να περάσει. Για να περάσει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να περάσει. Αν και δεν είμαι γίνα με ρουφιάνι, τουλάχιστον όχι όλοι. Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Έσωσα την τιμή τη εκπομπή.
1: Εγώ ξέρεις τι έχω στο μυαλό μου. Ότι τι? Θα κάνω χειρότερο κάποια στιγμή και θα ήθελα να έχω κάποιου συναδέλφου που θα το κάνουν αβαβά.
0: Όχι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Να καταλάβει ότι αυτό είναι ένδειξη καταξίωση. Πιστεύει εσύ ότι αν μεταδώσει μια γκολάρα τη ΑΕΚ σε μια τεράστια νίκη.
1: Ναι.
0: Μακάρι όχι την Κυριακή που παίζουμε μεταξύ μας.
1: Άστα τα μακάρι.
0: Λέω εγώ.
1: Είμαστε φίλοι, είπαμε αυτή την
0: εβδομάδα. Σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Ότι αυτό θα σου δώσει περισσότερο στάτους και κύρος σε σχέση με ένα ωραίο. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Με ένα ωραίο σαρδάμ.
1: Εξαρτάται το σαρδάμ, ρε φίλε. Εξαρτάται. Δηλαδή.
0: Τα δικά σου είναι πολλά. Καλά, δεν
1: υπάρχει μια γκάμα που μπορείς να επιλέξεις.
0: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μας τον Βαγγέλη που λέει: η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή προπαγάνδας,
0: μαντεύει
1: τέλειο, προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια εκθιάζοντας μόνο τον έναν. Ενώ για τον άλλον βάζει τζίνιες για άλλους συναδέλφους, ρουφιανίες προφανώς.
0: Εντάξει, εγώ συμφωνώ με την τακτική της προηγούμενης εκπομπής.
1: Πάει να ρίξει το κάστρο εκ των έσω και κλείνει με μια δυνατή αποφώνηση ρουφιάνου.
0: Για πες.
1: Έχουμε πει πολλές φορές για τις δυνατές εισαγωγές ρουφιάνου.
0: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα που ξέρω θα τα πω.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Αυτό είναι,
0: ναι,
1: για την αποφώνηση.
0: Πάντως εγώ. Πώς να το πω. Δεν μας προκαλούν, παιδιά, κάποιο πρόβλημα.
1: Έχουμε
0: δηλαδή
1: καταλάβει τι κάνουν.
0: Επειδή βάζουν έτσι κι αλλιώς απόσταση μεταξύ μας, αυτή η απόσταση και η ψυχράδα,
1: ναι,
0: υπάρχει. Δηλαδή εμείς έτσι κι αλλιώς σκοτωμένοι είμαστε.
1: Δηλαδή
0: δεν αλλάζει τίποτα.
1: Δεν μπορείς να πετύχεις το σκοπό σου. Του Διέρη και βασίλευε, ας πούμε. Ναι. Έτσι, όταν υπάρχει ήδη διέρεση.
0: Βασιλιάς, ρε.
1: Υπάρχει ήδη.
0: Πρώτα απ' όλα, εσύ είσαι βαθύτατα δημοκράτης.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να θες να βασιλέψεις.
1: Δεν το δέχομαι το αξίωμα. Ο Νικολογιάννης θέλει να βασιλεύσει όμως.
0: Ναι. Και εγώ.
1: Νίκας της βασιλεύσης.
0: Το μόνο που θέλω είναι να βασιλέψουν κάποια στιγμή τα ματάκια σου.
1: Πας στο χείλο, διάολο. Το περσινό
0: μας καλοκαίρι, του ερωτά μας τα γιο χέρι.
1: Λοιπόν, αγόρια, οι προηγούμενοι σας κράζουνε εσκρά, λέει. Τι θα γίνει τώρα, θα τσακωθείτε, τι τσάμπα περιμένουμε.
0: Δεν μας κράζουνε.
1: Καταρχάς, για αυτή τη δουλειά να πούμε ότι αυτούς φέραμε εδώ. Δηλαδή, για να τσακωνόσατε, φέραμε αυτούς εδώ.
0: Ναι,
1: και τόσο και το έχουν κάνει τώρα τσάι κυριών το 4-6.
0: Τώρα που μιλάμε για καυγάδες και τα λοιπά,
1: ναι,
0: κάτσα να δω το μήνυμα του φίλου του Χρήστου που λέει: καλησπέρα, λέρες. Νικόλα, επειδή είσαι καλό παιδί και σε συμπαθώ, θέλω να κάνεις την άκρη.

0: Ναι.
1: 250 πόσο είναι εσύ που είσαι καλό στα μαθηματικά.
0: Περίπου ούτε τριών. Ούτε τριών. 360 δεν έχει. Ναι. 360, 720 όχι. Είναι 2 ετών ξέρω, και 10 μηνών. Βάλτε έναν εξορκιστή που του αρέσει το τσούκου τσούκου. Δηλαδή, άρα, ακόμα και αν δεν έχει παιδί,
1: ναι.
0: ή αν έχει παιδί και δεν είναι αυτή η ηλικία του, μόνο και μόνο ότι το χρησιμοποιεί το παιδί του
1: ναι.
0: ήδη για να κερδίσει κάτι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, θα μπούμε με τσούκου τσούκου.
1: Θα μπούμε με τσούκου τσούκου. Προ το παρόν θα βγούμε, γιατί έχει πάει 6.30. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε με την κυρίω θεματολογία τη εκπομπή.
0: Τι
1: δεν ξέρω ποια είναι, αλλά θα βρούμε.
0: Okay, εντάξει, φοβήθηκα λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή. Το Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αντιαεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή, αλκοολούχα, ποτά, στέγαση και μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Να ξέρετε ότι λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά όλες τις ρουφιανίες που μας στέλνετε για τους προηγούμενους. Τις αξιολογούμε.
1: Βασικά είναι το μόνο πράγμα που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη για τις ρουφιανίες.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα παράσιτα. Προσέξτε λιγάκι με αυτά τα ραντεβού στο σταθμό, ακούγοντας και άλλους παραγωγούς να το λένε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο τέλος θα μαζευτεί καμιά μεραρχία από κάτω και να δω πώς θα τους κάνετε καλά.
1: Καταρχάς,
0: δίνουν και άλλοι ραντεβού.
1: Εγώ νομίζω ότι μόνο αυτή η εκπομπή είχε τα.
0: Όχι, ότι αυτή
1: όχι που... τα κακαλά. Αρκετά γρήγορο μηχανάκι για να σηκωθεί να φύγει. Σε περίπτωση που όντως έχουν μαζευτεί κάποιοι.
0: Για να πω την αλήθεια, φτάνουν από μόνοι τους αυτοί που θα ήθελαν να χτυπήσουν αυτή την εκπομπή για να μαζευτούν από κάτω. Δηλαδή δεν χρειάζεται και να συνδράμουν οι άλλες.
1: Ναι,
0: μπορούμε και μόνοι μας. Εν τω μεταξύ λέει. Η διασκευή το Metallica, αναφέρεται στο κομμάτι που έπαιξε νωρίτερα ο Γιώργος, θα μπορούσε να είναι άνετα και τραγούδι για τη μοναχοκόρη. Ταιριάζει το ύφος και η φωνή. Εντάξει, παιδιά, θέλουμε εύθυμα κομμάτια αυτή την εποχή. Δεν θέλουμε μιζεριά. Θέλουμε να έχουμε μια θετική ενέργεια, αν γίνεται.
2: Είμαι εξορκιστής, τον κόσμο προστατεύω. Ασθένειες έρχονται πολλές, πώς θα τις θεραπεύω.
1: Το άλλο μήνυμα το είδες που λέει δύο αλήθειες αναδύονται από το προηγούμενο τραγούδι. Ο Γιαννίσης είναι φαν των Μετάλλικα και του Μητροπάνου. Να ένα συμβιασμός.
0: Δεν αποκλείει το άλλο.
1: Να ένα συμβιασμός. Συμφωνούμε.
0: Δεν αποκλείει το άλλο. Μπορεί να είσαι και τον δύο.
1: Εγώ ακούω τρανς και κλαρίνα, δηλαδή εντάξει ρε φίλε.
0: Το πρόβλημα θα ήταν αν τα ακούς ταυτόχρονα.
1: Κοίτα. Κάποιες φορές.
0: Ναι, εκεί είναι λίγο θέμα.
1: Κάποιες φορές γενικά την έχεις ακούσει, ας πούμε, και ακούς τα πάντα.

0: Yeah.
1: Και αφού άκουσε το τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου ο φίλος ο Σταμάτης που το ζήτησε για το γιο του,
0: ναι,
1: σου λέει δεν βγάζω μία selfie μέσα από το αυτοκίνητο.
0: Έλα,
1: μαζί με το παιδάκι για να αποδείξω ότι ρε φίλε, απλά ναι, έχω παιδί και το χρησιμοποιώ.
0: Δεν πιστεύεις ότι είναι τόσο αδίστακτος που βρήκε άλλο παιδάκι για να βγάλει φωτογραφία?
1: Ότι απλά σταμάτησε σε ένα φανάρι και λέει,
0: κάνετε μια χάρη,
1: μου δανείζετε το παιδάκι σας. Μου
0: δανείζετε, λέει, το παιδάκι για μια φωτογραφία που θέλω να πω ένα ψέμα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Διαβάζω αυτό το μήνυμα με το ύφος που θα έπρεπε να διαβαστεί.
1: Για να σ' ακούσω.
0: Και θα χτυπήσουνε μωρέ αυτή την εκπομπή. Ιτσουβέλο Ζαφυράτη. Τέλος πάντων, αναφέρει στο διευθυντή, αλλά τώρα θα πούνε το κάνω κοκοκό άμα δεν το πω. Ο Καράφλας λέει με τον κανονιέρη πρωταθλητή με τον κανονιέρη πρωταθλητή Αγγλίας. Ή τρεις ταλέποροι ρεπόρτερ που δεν πετύχουν τίποτα. Σκληρά λόγια.
1: Ναι, μ' αρέσει που έχουν βγάλει από την ιστορία. Δεν κάνουν την παραμικρή αναφορά σε Καρπετόπουλο και Πανούτσο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουν ότι με τον Πανούτσο δεν τα βάζει κανείς. Ας τον Καρπετά. Αλλά ναι, με Πανούτσο ρε φίλε, εντάξει.
2: Και
0: Μπάμπι, έτσι, σωστό. Δεν τα βάλανε ούτε με Μπάμπι και
1: Φωτοσύμιο. Μπάμπι, άστε τώρα.
0: Το Φωτοσύμιο δεν τον μετακινεί εύκολα.
1: Αυτό τώρα ήταν σποντά.
0: Όχι, εννοώ. Δεν μίλαγα κυριολεκτικά. Πρέπει για μέρα να κάνετε εκπομπή απαντώντας τα μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής. Να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για τα ζητήματα που καίνε το ΠΟΚ.
1: Το ΠΟΚ.
0: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει.
1: Έχει
0: θα ανταποκρινόμουν σε αυτή την πρόκληση. Και σιγά δηλαδή πώς το λένε, τα ερωτήματα πυρηνικής φυσικής που απαντάνε.
1: Ναι, μωρέ, τώρα.
0: Δεν ξέρουμε άλλοι. Να πούμε ότι μας μεταφέρει έξω το κοντρόλ, ναι, ότι επιβλήθηκε πρόστιμο μαμούθ στους παίκτες της Real Madrid, οι οποίοι πλακωθήκανε ο Τσουαμενί
1: με το Βαλβέρδε.
0: Με το Βαλβέρδε, ναι. Οι οποίοι γίνανε κάτι ωραία σκηνικά.
1: Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ η κλεισεδιά πρόστιμο μαμούθ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε ποσά, δηλαδή ξέρουμε.
0: 500 έκαστος.
1: 500 χιλιάρικα.
0: 500 κάπα έκαστος.
1: Λοιπόν, έχω να πω. Ναι. Αν με ακούει και η Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: αυτά είναι πρόστιμα.
0: Δηλαδή, βέβαια, μπορεί να πει κάποιο.
1: Του λες, ναι.
0: Ότι για τα λεφτά που παίρνουν οι αμφότεροι, τα 500 κάπα δεν το λες και τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πες ότι παίρνουν 10 εκατομμύρια ο καθένας.
0: Ναι.
1: Θα σου πω. Και πάλι, φίλε, είναι το 5% του μισθού.
0: Τέλος
1: άλλο
0: πάλι
1: να σου βάλει 5 χιλιάρικα όταν παίρνει 5 εκατομμύρια και 4.
0: Καταρχάς, έπρεπε να του επιβληθεί πρόστιμο, ναι, για άλλο λόγο. Που δεν αναλάβανε τις ευθύνες του σαν άντρες. Δηλαδή, πήγε χθες, ναι, ο κύριος Βαλβέρδε, ο Ρουγουανός. Δεν τρέπεται για λίγο, ναι, τα μούτρα του. Έτσι.
1: Ντροπή της. Θα έλεγα ντροπή της Κρήτης.
0: Ντροπή της. Είμαι εγώ.
1: Ντροπή της Ουρουγουάης.
0: Ντροπή της Ουρουγουάης. Της Ουρουγουάης, έτσι. Όχι απλά έπαιξε, συμμετείχε σε καυγά και τις έφαγε.
1: Που εντάξει, ξέρεις τι, μπορεί να συμβεί.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί. Αν είσαι Ουρουγουανός, δύσκολα το δέχεσαι, αλλά μπορεί και να συμβεί.
1: Μπορεί να του τη φυλάς πισόπλατα αργότερα, οκ.
0: Ναι, οκ, τον πετυχαίνεις κάπου αλλού, τον κάνεις ασήκωτο.
1: Οκ, μια χαρά.
0: Αλλά όχι μόνο τις έφαγε. Βγήκε και είπε ότι ξέρετε κάτι, χτύπησα λέει σε ένα τραπεζάκι. Σκόνταψα και χτύπησα σε ένα τραπεζάκι. Πες ρε, Σαλαντόρε, μου την έσκασε, την έφαγα. Έτσι. Και πώς το λένε, επιφυλάσσομαι,
1: ναι,
0: για το μέλλον.
1: Ναι, εμένα ξέρεις, μου θυμίζει ένα φίλο ο οποίος ερχόταν πολύ συχνά με γρατζουνιές. Όλοι λέγανε τον δέρνει η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Και κατηγορούσε
0: την γάτα.
1: Τη γάτα.
0: Α, η γάτα. Πάλευε,
1: και όταν κάποιος.
0: Πάλευε συχνά με τη γάτα.
1: Κάποια στιγμή του είπε, ρε Σικώστα, δεν έχεις γάτα.
0: Έτρωνε κάτρων.
1: Και λέει, παιδιά.
0: Και ο φίλος νωρίτερα δεν είχε παιδί και βρήκε για να βγάλει φωτογραφία. Στο θυμίζω.
1: Πάντως, αν και η ΠΑΕ Ρεάλ Μαδρίτης, αρέσει έτσι.
0: Ναι.
1: Αν και η ΠΑΕ Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί έτσι τα πρότυπα των ελληνικών ομάδων, ναι,
0: ναι.
1: Δηλαδή, συγκεντρώνει τα ποσά για τα πρόστιμα και στο τέλος πηγαίνουμε και τρώμε με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι. Κοίτα,
1: με 1 εκατομμύριο.
0: Κάνω γερό τσιμπούση.
1: Φοβήθηκα γι' αυτό που λες, αλλά κλείνουμε ένα ωραίο ριζόρτ ως ομάδα και δεν τρώμε μόνο.
0: Ναι,
1: είναι τη κακομοίρα.
0: Ναι, αν λείπει κάτι τώρα από τη Real Madrid, είναι να κλείσει ένα ωραίο ριζόρτ, να ξεσκάσουν λίγο.
1: Ξέρεις τι νόμιζα, ναι, ότι θα έλεγες ότι αν λείπει κάτι από τη Real Madrid, τώρα είναι ο Μάκαρος που ήξερε τι να τα κάνει αυτά
0: Μάκαρος,
1: τα πρόστιμα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, στον Άγιο Νεκτάριος τώρα θα γινόταν ριζόρτ.
0: Στην Αίγινα.
1: Γιατί τι έχει η Αίγινα, ωραία είναι. Κουράγιο σε όλους όσοι είναι αυτή την ώρα κυρίως στον Κηφισό ή σε άλλες οδικές αρτηρίες. Όπως ο Λευτέρης που λέει ρε αρχιλεβεντολεβέντες, δεν πιστεύω ότι το είπα αυτό. Σας ακούω και πλέον είμαι σίγουρος ότι ο Κηφισός είναι ένας επίγειος παράδεισος εν σχέση Μπράβο. Με τις βασιλικές μπουρδολογίες, μπουρδολογίες σας και στέλνει μια φωτογραφία. Εντάξει, να σας πω. Φωτογραφία που βλέπω δεν δίνει καμία τρομερή κίνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έλα, δεν είσαι εδώ για την κίνηση, είσαι εδώ επειδή γουστάρεις.
0: Καλά. Πιστεύεις ότι πάει και κολλάει επίτηδες πίσω από τα μάξα. Για να έχει μια δικαιολογία στον εαυτό του,
1: ναι,
0: για αυτό που ακούει. Ο Γιώργος λέει: όταν ήμασταν φοιτητές, είχαμε φτιάξει CD για το αμάξι που είχε μόνο Μητροπάνο και James και το είχαμε ονομάσει Μητρο James.
1: Μητρο James,
0: ναι.
1: Ωραίο.
0: Παλιά. Ήτανε μια...
1: Εμένα δεν μου πολύ δένει πάντως ο Μητροπάνος με τους James.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα fan activity. Δεν ξέρω. Δηλαδή, το να φτιάχνεις ένα CD που έχει εντελώς.
1: Θέλω να ξεράσω μόνο και μόνο που είπες fan activity. Αλλά οκ. Okay.
0: Εντελώς άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή, εσείς δεν διασκεδάζατε με αυτό το πράγμα. Δεν το κάνατε ποτέ ή μόνο η δική μας απασχόληση.
1: Όταν λες εντελώς άσχετα πράγματα
0: άσχετα
1: μεταξύ τους, εννοείς μόνο μουσικά ή.
0: Μουσική, ρε. Μουσική. Α. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κριτικά. Να έχει. Να ψαραντώνει, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά να έκανε αλλαγή με Φλωρινιώτη.
1: Δεν το κάναμε.
0: Να στο περιγράψουμε με πολύ λίγες λέξεις. Σαν να έχει γράψει το CD ο Νέαρχος.
1: Μπράβο, ναι, ωραίο, τέλειο. Ο Παντελής που άκουσε το κομμάτι των Μετάλλικα έτσι όπως το είχαν πειράξει τέλος πάντων λίγο οι Έλληνοι.
0: Ναι.
1: Λέει: ετοιμάζομαι να ανέβω από Ηράκλειο για συναυλία, αλλά μετά από αυτό λέει: ξεπακετάρω. Εντάξει, δεν θα παίξουν αυτά. Ξέρουμε τι θα έχουν. Ως τι μπάντες θα παίξουν νωρίτερα, ρε παιδί μου.
0: Σαπόρτα, ας πούμε.
1: Τώρα το μιλάς ωραία, ναι.
0: Σε βλέπω λίγο χαροπαλεύεις αυτό.
1: Δεν γνωρίζουμε, έτσι, δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν γνωρίζω, όχι, όχι, δεν γνωρίζω. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αν μας ζητούσαν τη γνώμη μας. Ναι. Έχουμε κάποιες μπάντες δικές μας εδώ που μπορούμε,
1: δηλαδή,
0: να στείλουμε.
1: Επειδή ας πούμε και στην προηγούμενη την αλεπουδιάρικη εκπομπή, έχουμε, τις τελευταίες μέρες είχαμε την παρουσία Αργυρού και Οικονομόπουλου στα παιχνίδια μπάσκετ των, ναι, ομάδων που συμπαθούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να το δέσω λίγο για αυτό που λες, θα ήταν ωραίο ένα μικρό λαϊκό πρόγραμμα πριν βγουν οι Μεταλλικοί.
0: Βεβαίως θα ήταν.
1: Και συνθετική μετά. Και δηλαδή, τώρα... πρώτα, Αργυρός, Οικονομόπουλος, συνθετική, Μετάλλικα.
0: Ναι. Βέβαια, σε αυτή την πανδεσία πώς να πω όχι τώρα. Λέει ένας άλλος εδώ, η Ρεάλ δεν είναι ΠΑΕ, είναι κλαμπ. Χρήστος από τη Μαδρίτη. Ψαρώσαμε εσύ επειδή έστειλες από τη Μαδρίτη. Δεν είναι ΠΑΕ. Τι είναι, δηλαδή, δεν είναι ανώνυμη εταιρεία η Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
0: να μην είναι. Είναι εταιρεία αλλαγής
1: βάσης. Είναι εταιρεία αλλαγής βάσης. Μόνο αυτό δέχομαι, διότι όταν έβγαζε ανακοινώσεις ως συγχωρημένος, ο Αλέξης Κούγιας μας έλεγε ότι η ΠΑΕ Αταλάντα και η ΠΑΕ Τωρίνο ζητούσε τον. Ποιο ζητούσε, ρε φίλε, τον Καργά.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κάτι τέτοιο, δηλαδή. Εκείνο ήξερε λιγότερα. Διαπρεπής.
0: Άμα δεν ήξερε ο δικηγόρος, ποιο ήξερε.
1: Ο δικηγόρος του διαβόλου.
0: Εντελώς άσχετα πράγματα μεταξύ τους, είναι και το σύνολο της εκπομπής σας, οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ήταν, δηλαδή, αυτό το CD που γράφαμε τότε και που περιέγραψε εδώ και ο φίλος με το Μητρο James, είναι μια μικρογραφία της εκπομπής.
1: Μητρο James, δεν μπορώ.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται στην πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.
1: Ναι.
0: Και λέει: δεν μπορείς να διαβρώσεις κάτι που έχει ήδη σαπίσει εδώ και χρόνια. Είναι σαν τον Παρασκευά στα γνωστά βίντεο που δήλωνε: δεν παθαίνω τίποτα. Πήγαινε και αφόδευσε μέσα μια χαβούζα, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι.
1: Εντάξει, όχι, δεν θέλω να γίνω τόσο σκληρός, αλλά να σου πω κάτι, θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή, εμείς δεν προκαλούμε. Βλέπεις, εδώ ερχόμαστε. Α, απαντήσουμε σε κανένα ρουφιάνο που στέλνει καμιά.
0: Δεν χρειάζεται να μιλάς σε πρώτο πληθυντικό. Με σένα δεν τα έχει βάλει ο Τάσος. Ναι. Με μένα.
1: Δεν έχεις καταλάβει ρεκόρ.
0: Αλλά
1: δεν έχεις καταλάβει
0: ρεκόρ. Έχει πάρει μαζί του και τον Γκέτσε τώρα
1: τελευταία. Ότι το κάνουν επίτηδες για να μας διασπάσουν.
0: Ωραία.
1: Είμαστε ήδη διασπασμένοι.
0: Αυτό λέμε. Πώς το έλεγε το άλλο, κατερεμένοι. Όχι κατερεμένοι.
1: Καταστρεμένος ήταν. Αυτός που τον είχε φάει,
0: το μάτι.
1: Που είχε χάσει την ψαροταβέρνα στα ζάρια. Έτσι, αυτό ήταν καταστρεμένος.

0: Θέλω, λέει ένας άλλος, να κάνετε θεματική εκπομπή για εμπειρίες καλές και κακές του σεξ με Fight Club μαζί.
1: Εντάξει, να μας δώσουν μία ζώνη μετά τις 12.
0: Δεν μπορεί να τα πούμε τώρα αυτά.
1: Ναι, να μην κάνει ο αντίπας με το δεσίλα. Να βάλει τον αντίπα να κάνει 6-8, να κάνει ο δεσίλα στο 10-12 και να μαζευτεί η τετράδα μετά για να αρχίσει να λέει τέτοια.
0: Ξέρετε, σαν να είδουν τα μοίρασε όλα,
1: Κάντε με μένα διευθυντή εδώ μέσα μία μέρα και θα δείτε πόσοι θα απολυθείτε.

0: κονσέρβες. Ο φίλος ο Νίκος λέει κάτι το οποίο δεν έχει απόλυτο δίκιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος του ακροατηρίου μας είναι στο εξωτερικό. Λέει: έχω την εντύπωση πως οι περισσότεροι, ή πολλοί τέλος πάντων, που ακούμε λέρες, μένουμε εξωτερικό. Οπότε πείτε στο σταθμό, ναι, για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που ακούγεται και μισή, ή θα λένε και την κίνηση στη Βαρσοβία, στο Λονδίνο, στη Χάγη κτλ. Ή καθόλου, αν είναι μποτιλιαρισμένη η Κατεχάκη Φερρυππίν. Και έχει λέει και ένα θέμα, λέει: σας άκουγα χτες και σκεφτόμουν πώς καταλήξατε να κάνετε τη δουλειά που κάνετε. Για κάνω και το κεφάλι μου έτσι.
1: Ξέρεις τι, δεν μπορεί
0: τι
1: να
0: είναι αυτό που τελικά μας πρόχνει να πάρουμε το δρόμο που πήραμε. Χαιρετισμούς, λέει, από Χάγη, όπου σας ακούμε με την προσωπική μου κόρη και συζητάμε επαγγελματικό προσανατολισμό, την αγάπη μου. Εντάξει, να μιλήσω εγώ για σένα. Εσύ η δημοσιογραφία σπούδασε εξ αρχής, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βέβαια, φαντάζομαι κάπως αλλιώς την ονειρευόσουν την καριέρα σου.
1: Πήγα κάπου αλλού τελικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν λες αυτό, δημοσιογραφία. Άξ. Το που γίνεται τουλάχιστον αυτό το δύο ώρα εδώ πέρα, δεν το λες.
0: Εγώ οικονομικά σπούδασα, κυρία Μαριάννα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω. Εγώ είπα, το μόνο που θέλω είναι να είμαι κάπου που δεν μου σκοτίζουν τον έρωτα.
1: Και διάλεξες αυτό εδώ το μέρος.
0: Και όταν λέω τον έρωτα, εννοώ, καταλαβαίνετε, ναι, τι ακριβώς εννοώ. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ μου τα σκοτίζει ο κόσμος πολύ λιγότερο.
1: Πρόσεξε τώρα. Το να σας πει κανείς λεβέντες θα μπορούσε να σταθεί σε παλαιότερες εκπομπές που είχαμε τη μαγεία του ραδιοφώνου και σας φανταζόμασταν όπως θέλαμε. Τώρα απλά ο ακροατής είναι στόκος, λέει. Με κάτι σε βάζει. Σου λέει, δεν μπορεί να τους έχεις δει αυτούς, ναι, τους δύο και να τους λες λεβέντες.
0: Ωραία, γιατί δεν λες την αλήθεια.
1: Θα την πω, πες
0: ότι,
1: να την πω.
0: Ότι αυτοί που βλέπετε είτε στα βίντεο, είτε από κοντά και έρχεστε, ας πούμε, και λέτε, ω Μοριλέρα που είσαι κτλ. Δεν είμαστε εμείς. Έχουμε βάλει δύο μπροστινούς, ναι, αυτοφοράκες, διότι θέλουμε κατά τα άλλα να διατηρήσουμε την ανωνυμία μας.
1: Πέθανα με τον πληθυντικό αυτοφοράκες.
0: Δηλαδή,
1: είναι ο αυτοφοράκες ή αυτοφοράκες.
0: Κανονικά θα πρέπει να είναι οι αυτοφοράκηδες.
1: Ναι, είναι σαν τους οικογενειάρχηδες που είχε πει ο Μπέος.
0: Μπράβο, ναι. Ράνισε την πίστη
1: σφιχτά. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαστε πλέον μόνοι μας. Έχουμε, yeah, πολύ μεγάλο χορηγό, τη Superbet, και με την ευκαιρία να σας πω ότι η δράση στο παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με επιβράβευση. Στο Serial Winner της Superbet απαντάτε σε ερωτήσεις και χτίζετε το σερί σας που ξεκλειδώνει δώρα, ενώ στο Super Predictor μαντεύετε και επιβραβεύεστε. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με Serial Winner και Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.
0: Και πραγματικά θα έπρεπε να μπει χορηγός εδώ σε αυτήν την εκπομπή μια εταιρεία όπως η συγκεκριμένη Superbet που έχει το super μπροστά, ρε φίλε. Super.
1: Κάτι να τονίζει το εμφαντικό περιεχόμενο που υπάρχει εδώ πέρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Να, ο φίλος ο Χρήστος για παράδειγμα λέει: δεν νομίζω ότι δίνει κανένας άλλος ραντεβού. Είναι όλοι χέστες. Ειδικά οι προηγούμενοι. Μόνο ο Νικόλας είναι λεβέντης. Ξέρεις, είναι μέχρι να βρεθεί ένας. Μέχρι να βρεθεί ένας και να πει: εσύ ο ακτύπης που δίνεις. Ωραία, ήρθα. Τώρα θα κάνεις.
1: Να σου το πει, να σε πετύχει από κάτω, εννοείς.
0: Ναι, κανονικά. Γι' αυτό σου λέω: θα πω όχι, δεν είμαι.
1: Αφού παρκάρεις εδώ, ρε.
0: Γι' αυτό σου είπα: θα πω όχι, δεν είμαι ο ακτύπης. Και εγώ για το μεροκάματο κάνω τον ακτύπη, ρε, ναι, φίλε.
1: Για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Για ένα κομμάτι ψωμί.
1: Με έχει ανασφάλιστο.
0: Άστο, ναι.
1: Με έχει, δηλαδή, με συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
0: Βλέπεις
1: να παριστάνω τον ακτύπη.
0: Μπράβο. Και μιλάμε για κολοδουλειά,
1: Σαφές μήνυμα, αλλά περιεκτικό. Και ενδεικτικό αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σπούδασα λογιστής, έχω κολόμπαρο.
0: Ναι, ωραίο.
1: Δεν είναι ντροπή αυτό.
0: Και σίγουρα καταφέρνεις να βγάζεις λεφτά, ρε παιδί μου, χρησιμοποιώντας και διάφορα λογιστικά τερτύπια.
1: Δηλαδή, λογιστικά tricks δεν, ναι, μπορούν να γίνουν σε τέτοιου τύπου καταστήματα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Παντού χρησιμεύουν τα λογιστικά tricks. Και η ανάποδη διαδρομή θα ήταν δύσκολη. Δηλαδή, ξεκινάς, ναι, από ιδιοκτήτης.
0: Κολόμπαρου.
1: Σου θυμίζω, ναι, σου θυμίζω ότι ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήταν ο πρώτος Μπουνάκιας.
0: Α, και ο πρώτος Μπουνάκιας.
1: Και ο πρώτος, ναι, Μπουνάκιας, σπούδαζε τότε για να πάρει το πτυχίο του ως δικηγόρος και τα μαθήματα του τα έκανε στο στριπτιτζάδικο που δούλευε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, και αν χρειαζόταν εξαιτίας της υπερφυσικής δύναμης που είχε στα χέρια, έκανε και τον. Πώς το λένε, και τον. Το σωματοφύλακα.
0: Ναι, όχι ακριβώς. Μπράβο.
1: Το μπράβο. Τώρα την μπράβο, εντάξει, να κάνει, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή και εκείνος εκεί διάβαζε.
0: Να.
1: Έκανε την παράσταση η κυρία στο στήλο και ο Ψάλτης διάβαζε για τα μαθήματα της νομικής.
0: Όλα αυτά το λες για τον λογιστή Κολομπαράκη.
1: Μπράβο, ρε. Συντονίσου πια. Τώρα τη νιώθω την ευσανέδα, θα σπάει η συχτήρι πια.

0: Λέει κάποιος, κάποτε γράφαμε καμιά κασέτα, κάνα CD και το δίναμε στο Amore, γινόταν τζέρτζελο. Τώρα τι στέλνει, λέει, τα link τα βίντεο του YouTube. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν έχεις ετοιμάσει CD για αντικείμενο του πόθου?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πολλάκι. Και κασέτα.
1: Ναι. Και το πολλάκι που είπα δείχνει πόσα χρόνια πριν είχε γίνει αυτό.
0: Ναι, δηλαδή είναι
1: ένα μέτρο.
0: Συνηθιζόταν τότε.
1: Για να καταλάβεις ο άλλος πόσο γεροντέρα είναι, αν έχει κάνει αυτό με την κασέτα.
0: Ναι.
1: Προλάβεις και εσύ, ε.
0: Βέβαια.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Βέβαια. Με βλέπεις έτσι φρέσκο. Τα έχω τα χρόνια μου.
2: Εσύ με βίλα στο παλιό το ψυχικό.
1: Κανονικά δεν λες, τα έχω τα χρονάκια μου. Χρειάζεται εκεί πέρα ένα υποκοριστικό.
0: Όχι, αυτό το υποκοριστικό ξέρεις ποιος το κάνει. Αυτός που λέει αυτό το ύπουλο. Θα κάνει την ύπουλη παρατήρηση και προσπαθεί να την κάνει να ακουστεί καλύτερη. Δηλαδή, θέλει να σου πει ότι γέρασες ή ότι φαίνεσαι μεγάλη. Και δεν σου λέει, σου λέει, τα έχεις τα χρονάκια σου. Αν το πεις με υποκοριστικό, δεν γίνεται λιγότερο προσβλητικό.
1: Όχι, όχι, είναι.
0: Τώρα το μόνο που το σκέφτηκα θύμωσα.
1: Είναι λόγος για γροθιά στα δόντια.
0: Δώσ' του ραντεβού από κάτω.
1: Ναι, Ποσειδώνος 5. Ελάτε τώρα, αν θέλετε. Τώρα για σε λίγο θα φύγουμε σε διάλειμμα, οπότε έχω 1-2 λεπτά.
0: Ωραία, διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Δέρνουμε όποιον προλάβουμε από κάτω και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
8: Για το θερμό επεισόδιο που είχαν στη χθεσινή προπόνηση. Όπως ενημέρωσε η Βασίλισσα, το συμβάν θεωρείται λήξαν αφού οι δύο παίκτες απολογήθηκαν για τη συμπεριφορά τους και ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Με στόχο την νίκη πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 14η φορά στην ιστορία, το Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς 2-1. Προηγούνται οι πράσινοι Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Nova Sports Prime. Άγνοια για τα δημοσιεύματα περί πώλησης της ΚΑΕ, δήλωσε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος με ανάρτησή του στα social media. Ωραία η αναγνώριση, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στον τελικό με τη Ρήτα, δήλωσε στο περιθώριο των βραβεύσεων του BCL ο προπονητής της ΑΕΚ Dragan Sakota, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος στη σεζόν. MVP ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος μαζί με τον Γκρέι συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Με θερμά λόγια για την πορεία της Ένωσης και τον 73χρονο τεχνικό, μίλησε στον Big Win Sport FM ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportfm.gr. Παρουσία κόσμου, όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η αυριανή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην Όλγο Ιν Αρένα για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με όλους τους παίκτες καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, με το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την επίθεση. Δίπλο πλήγμα στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον και Πελίστρι, οι οποίοι χάνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off. Διάστρεμα στην ποδοκνημική διάγνωση για τον πρώτο, θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό για τον δεύτερο. Νοκάδιο το παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο Σάντσες που έκανε ατομικό. Νέα σενάρια στην Ελβετία και τον επιθετικό της Τούν, Έλμιν Ράστοντερ. Έφιας για ταχύ ανάρρωση από τον Ολυμπιακό στο Γιουσούφ Γιαζίτση, ο οποίος υπέστη εκ νέου ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες. Μπρούνο και Ποντένσε προορίζονται για την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εξαναμίζονται οι ελπίδες του Γιακουμάκη να προλάβει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, καθώς έκανε και σήμερα ατομικό εκτός πλάνων και η Λόβρεν Καμαράντες Πότοφ. Κάλεσμα στον κόσμο της ομάδος να συμβάλλει στην ιστορική έκθεση για τα 100 χρόνια, δορίζοντας προσωπικά αντικείμενα, απευθύνει ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four της Ευρωλίγας εξέδωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα για ένα εισιτήριο, συμπληρώνοντας μέχρι την Κυριακή τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ομάδας. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωλίγας τους Μπουένο θα έχουν πριν το Final Four οι ηθήνοντες του Άρη για να συζητήσουν το μέλλον της ομάδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού αποτελεί ο Ραφαήλ Κουμεντάκης έπειτα από 6 χρόνια παρουσίας και 11 τρόπαια με τους ερυθρόλευκους. Η Ζάλγκιρις Κάουνας φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας. 2-1 προηγείται η τουρκική ομάδα με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Nova Sports 5. Με την αναμέτρηση Dortmund Eintracht Frankfurt στις 9.30 ανοίγει το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στην Bundesliga, ενώ μισή ώρα αργότερα παίζουν Levante Osasuna στην αυλαία της 35ης αγωνιστικής της La Liga. Κάλυψη από Nova Sports 3 και 1 αντίστοιχα. Για την 36η αγωνιστική της Serie A παίζουν το Ρήνο Σασουόλο στις 10:15 με μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: φίλος ο Θοδωρής ο Λεταγαϊφ ότι μόνο ο Λεπά θα μπορούσε να συναγωνιστεί τους Μετάλλικα. Κοίτα, αν ερχόσαν το η Μετάλλικα όντως και υπήρχε και το ενδεχόμενο συνεργασίας με Λεπά, θα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, θα έβγαιναν η Μετάλλικα στο μπουζουξίδικο του Λεπά, θα έπαιζαν 12 η ώρα μέχρι μία παρά.
1: Ναι, ρε.
0: Μάξιμο.
1: Πολύ λες τώρα.
0: Για να βγει μετά ο Άρχοντας.
1: Για ζέσταμα του Λεπά, εντάξει.
0: Για ζέσταμα
1: το δέχομαι.
0: Λεπά, ναι.
1: Το δέχομαι.
0: Ναι, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
1: Τώρα που είπες Λεταγαϊφ, θυμήθηκα ότι ερχόμενοι εδώ από την προηγούμενη εκπομπή.
0: Η γαλλική προφορά είναι δική μου.
1: Ναι.
0: Συνεισφορά, έτσι.
1: Ωραία, ναι, ευχαριστούμε. θυμήθηκα ότι είδαμε την πιο χαρακτηριστική ταρυφόφατσα που έχουμε δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ήταν κύριος στο πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου, έτσι, με μαλλί λασποτήρα.
0: Τελείως.
1: Συνοδευόμενο από τον απαραίτητο μίστακα σε χρώμα τρίκολορ.
0: Τουλάχιστον.
1: Για να, δηλαδή κυτρινισμένο από το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Μαύρο ό,τι έχει απομείνει.
0: Ναι.
1: Λευκό από λογογύρατος.
0: Ήταν περισσότερο καστανό, δεν ήταν μαύρο-μαύρο. Ναι.
1: Ναι, λευκό λογογύρατος,
0: ναι.
1: Και πώς το λένε, κυτρινισμένο από το τσιγάρο. Και λασποτήρα στο μαλλί.
0: Ακριβώς.
1: Λασποτήρας. Και οδοντογλυφίδα στο στόμα.
0: Έφερε οδοντογλυφίδα στο στόμα και εκείνη την ώρα χρησιμοποιούσαν την ταμπλέτα. Δηλαδή, οκ, okay, τάμπλετ, αλλά προφανώς
1: ναι.
0: Στις μεταξύ τους συνεννοήσεις με τον πελάτη, ο όρος είναι ταμπλέτα. Χρησιμοποιούσαν την ταμπλέτα, την οποία την είχε φέρει ο πελάτης όσο το δυνατόν πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι του έλεγε ο αντίστοιχος ταρύφας εκεί, ότι δεν βγαίνει αυτή η διαδρομή.
1: Αφού μεταξύ μας τώρα, με όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψα, ο ταρύφας απλά δεν καταλαβαίνει τι είναι ταμπλέτα. Η μόνη ταμπλέτα είναι αυτή που βάζει για τα κουνούπια.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Μόνο
0: ισχύει.
1: Αυτή την ταμπλέτα καταλαβαίνει.
0: Και με κάθε σεβασμό στον εν ενεργεία πρόεδρο του ΣΑΤΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ αν ήμανε σαν τον προηγούμενο ταξιδί αυτόν στον ναι. οποίο αναφέρθηκες, θα είχα θέσει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για τον προεδρικό.
1: Α, για ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δηλαδή, η δύναμη της εικόνας εκεί θα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: αν στην προεκλογική αφίσα ο κύριος αυτός ήταν όπως ακριβώς τον περιγράψα, αλλά και με την οδοντογλυφίδα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Μα λέει οδοντογλυφίδα η οποία ήταν πολυκερισμένη.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ακριβώς, δηλαδή, δεν είναι τώρα
0: ότι
1: πρόσφατη,
0: κάτι έφαγα.
1: Έφαγε ένα μεζέ έκτακτο περίπου κάνα μισάωρο πριν.
0: Άλλωστε,
1: είναι από, την έχει από την Τετάρτη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, συνάδελφε, ναι. αλλά αν το θέμα μας ήταν να καθαρίσουμε τα δόντια μας, γι' αυτό υπάρχει και το δάχτυλο. Το μικρό δαχτυλάκι και το νύχι.
1: Ναι.
0: Είναι αξεσουάρ.
1: Μπράβο.
0: Αξεσουράρ που
1: το
0: είναι.
1: Το νύχι για τα δόντια, το κλειδί για τα αυτιά.
0: Άναγια.
1: Έτσι γίνεται ο
0: ναι,
1: διαχωρισμός.
0: Πέρα, απλά θεώρησε και πολύ σωστά, αν με ρωτάς.
1: Σε ρωτάω βεβαίως.
0: Ότι έτσι δένει η στιλιστική του επιλογή. Δηλαδή, πώς λέγανε. Πώς λέει το κομμάτι, θέλω ντύσιμο, εμφανίσιμο.
1: Ναι.
0: Και όχι μπερούκια σαν τους Beatles.
1: Χάρη, πώς να μας βάλεις εγώ, Beatles. Beatles. Βάλε Beatles με ένα λάμδα παραπάνω και θα καταλάβεις.

0: Θέλεις να απαντήσεις εσύ στο
1: θέλω,
0: ερώτημα
1: θέλω.
0: Που στέλνει ο φίλος ο Ντούρος. Δεν είναι ο Ζαφύρης. Είναι Ντούρος.
1: Τότε πόσο καλύτερος να είναι.
0: Ναι. Ρε κερατάδες λέει. Ναι. Δεν ξέρω τι ξέρει. Ρε κερατάδες, το κάνετε για τα λεφτά ή γουστάρετε πραγματικά να κάνετε ο ένας στη ζωή του άλλου μαρτύριο.
1: Εγώ το κάνω για προσωπική ευχαρίστηση.
0: Και εγώ αυτό το
1: δηλαδή,
0: απάντησα.
1: Σε αυτό το θέμα ναι. Παίζω και για τη φανέλα.
0: Εγώ το απάντησα και για τα δύο. Ναι. Ότι κυρίως για προσωπική ευχαρίστηση, αλλά όταν πραγματικά. Έτσι δεν λέγανε. Να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όταν λοιπόν αυτή η προσωπική ευχαρίστηση
1: συνοδεύεται και από λεφτά.
0: Και από μπαγιόκο.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: όπως λέγει και να σε δω. Ρε απατεώνες, το ότι πληρώνεστε για να πουλάτε παπατζηλίκι με ξεπερνάει και τα παίρνετε και από δύο μεριές. Απίστευτο.
0: Εντάξει,
1: πάνω από δύο μεριές.
0: Αυτό ήθελα και εγώ να ενημερώσω και το φίλο το λογιστή με το κολόμπαρο. Ότι τα παίρνουμε από περισσότερες. Απλά δεν αναφερόμαστε σε όλες τις δουλειές.
1: Να πάμε ένα βράδυ για να αναλάβει. Να του. Πώς λένε, να αναλάβει τα λογιστικά
0: για
1: μας
0: τα βιβλία. Για τα βιβλία μας.

Μαζί μας η Superbet, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Λεβαδιακού, αλλά και της εκπομπής. Και επειδή έχουμε παίξει μπάλα εμείς και ξέρουμε, οι καλύτερες στιγμές δεν είναι ποτέ ατομικές. Κάπως έτσι λειτουργεί και το Super Social, με έμφαση στη συμμετοχή και στην κοινή εμπειρία, όπου το παιχνίδι αποκτά άλλη δυναμική όταν μοιράζεται. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social, θα παίξουμε μαζί εμείς οι δύο, Γιώργο. Βέβαια, ισχύουν ορικές προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λέει, έχουμε ρεπόρτερ εδώ, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά για την οποία θα έπρεπε να πληρωνόμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό που είπαμε νωρίτερα για τον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε και τα κλωτσομπούνια εξαιτίας των οποίων τιμωρήθηκαν. Ο Βαλβέρδε παίρνει 320.000 τη βδομάδα.
1: Α, καλά.
0: Και ο Τσουαμενί 260.
1: Ναι.
0: Χωρίς τα μπόνους. Της πλάκας πρόστιμο 10 μέρες μισθά.
1: Ναι,
0: που
1: έχει
0: λέγαμε τώρα εμείς πρόστιμο μαμούθ.
1: Ναι,
0: οπότε όπως το καλύτερα το πω άλλο, είναι πρόστιμο μαϊμούθ.
1: Μαϊμούθ, έχει δίκιο. Οπότε καταλαβαίνεις ακόμα πόσο χειρότερη είναι η κατάσταση με άλλους θεσμούς του αθλητισμού, όπως για παράδειγμα η EuroLeague που λέμε. Ναι. Που πάει και βάζει κάτι πρόστιμο 5 και 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Μόνο NBA Europe, μόνο BCL. Μπορώ να αρχίσω να τραγουδάω εγώ.
0: Ναι,
1: αλλά δεν ξέρω αν θα το θέλατε αυτό.
0: Έχεις κάτι πρόχειρο.
1: Κάτι πρόχειρο, ναι. Τα μάτια μου που να

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ! Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
12: If you're all in, we're all in.
11: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εξελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
15: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
14: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
16: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
17: Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ έφτασε. Η Ένωση διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης του σπουδαίου τελικού. Το Σάββατο από νωρίς οι απεσταλμένοι του σταθμού στην Πανταλώνα, Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής, μεταφέρουν το κλίμα πριν το τζάμπον και στις 9 ακριβώς περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν κόντρα στην Λιθουανική Ρίτας. Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. ΑΕΚ Ρίτας το Σάββατο στις 9. Ζήστε την ένταση του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Η Win Sport FM 94,6.

0: είναι ένα τραγούδι προσβλημένο για τις γυναίκες. Ναι. Από τη μία σου λέγεται να πεθάνουν και μετά απαριθμεί μια σειρά λόγων.
1: Ένα κάρο, θα έλεγα λόγο.
0: Σειρά λόγων, του οποίου ίσως και να το ήθελε, ας πούμε. Κατάλαβες. Εντάξει, είναι μια απάντηση στο κομμάτι το να πεθάνουν οι γυναίκες. Ποιο λέει. Ο ίδιο τα λέει και τα δύο.
1: Ναι,
0: άρα είναι διχασμένη προσωπικότητα.
1: Όχι. Απλά δεν είναι κορόιδο. Σου λέει θα τα πάρω και από άντρε και από γυναίκε.
0: Πώ λέγαει ότι εμεί θα παίρνουμε από δύο μεριέ ναι. Για παπατζηλίκια.
1: Παλιέ μπανιάρε. Παλιά τα παίρνει όλα. Παλιατζή.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαστε προσαρμοζόμαστε. Ένα ωραίο χωρατό στέλνει ο φίλο ο Θανάση.
0: Ναι.
1: Που λέει και τα 500 χιλιάρικα θα τα βρουν εύκολα. Σύμφωνα με αυτά που λέτε. Ναι. Τα μαμούθ, πού θα τα βρουν, ρε ξυπνάκιδες.
0: Αυτό είναι η μαγιά. Άμα είσαι μάγκας, βρες μαμούθ.

0: φίλος ο Πάνος λέει: είμαι στη γενιά που πρόλαβα να γράφω κασέτες drum and bass από ραδιόφωνο και συγκεκριμένα από Life FM 89,2. Θα σέβεστε.
1: Είναι. Drum and bass, ναι.
0: Έτσι όπως είναι γραμμένο, δεν είναι bass.
1: Του
0: κάνω καταγγελία.
1: Ναι, με τη μία. Δεν μας και θυλίζει αυτό.
0: Του θέλω ανθρώπους και τέτοια. Τι είναι η φάση αυτή, γιατί εγώ δεν το έχω. Ναι.
1: Εντάξει, κλαπατσίμπα να δαμπαντούμπα.
0: Ναι. Ψιλοχαλαρά.
1: Εγώ κάποια στιγμή είχα φάει κόλλημα με την acid. Αν μου πεις τώρα να ακούσω acid, θα σου πω: OK, έχεις κάτι να το. Δηλαδή, πώς ακούς acid? Με κάθε σεβασμό στα παιδιά που ενδεχομένως ακούνε acid. Τώρα, αλλά και. Ναι, δύσκολο πράγμα.
0: Ναι. Όλοι έχουμε περάσει από τη φάση που γράφαμε κασέτες και βρίζαμε τους παραγωγούς που μιλάγανε πάνω στα τραγούδια και δεν μπορούσες να γράψεις το κομμάτι.
1: Θυμάσαι το κόλπο που έκανες που έβαζες, ας πούμε, λίγη χαρτοπετσέτα, κάτι τέτοιο, γιατί έπρεπε για να μπορέσεις να γράψεις την κασέτα. Είχε δύο σημεία στα οποία πάταγε το ρεκ. Αυτά λοιπόν, αν είχαν σπάσει, δεν μπορούσε να ξαναγράψει.
0: Ναι.
1: Και πήγε
0: και δούλευε με χαρτοπετσέτα.
1: Με μπατονέτα, με λίγο σελοτέι.
0: Ναι. Αυτά τα κόλπα. Εμεί πάσα πάσα πένα με άλλη κασέτα. Να κάνει το κουμπινέ να φτιάχνουμε την ίδια κασέτα.

0: Και η Στανίση ανέφερε, λέει ένας φίλος εδώ, ότι της είχαν γράψει τραγούδι sequel, ότι τελικά θα πάει Μέγαρο. Καταρχάς το Μέγαρο το είχε πει η Ρίτα Σακελαρίου.
1: Μπράβο.
0: Ένα. Και δεύτερον, είχε πει. Δεν θα πήγαινε με το Μέγαρο, θα μπαίνει με τον Πέδαρο. Αλλά η Στανίση έχει άλλα κομμάτια που θα μπορούσαν να γίνουν sequel.
1: Το συγγνώμη κύριε, ποιος είστε για παράδειγμα.
0: Ναι, θα μπορούσε στο επόμενο
1: ότι,
0: να το γνωρίζει.
1: Πού είσαι, Γιώργη?
0: Στε, μεγάλε
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Γυρίζαν οι πίστες και για όλους τους ξενύχτες.
1: Πάντως φοβερή απάντηση στα Νήσι που την είχαν ρωτήσει κάτι για την καριέρα της, πώς εξελίχθηκε και τα λοιπά, πώς ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Και είχε μεταφέρει ατάκα του παραγωγού προς τον στιχουργό και τον συνθέτη, ναι, σε μια δισκογραφική εταιρεία που λέει, τη βλέπετε, θέλω να της γράψετε κομμάτια που θα έλεγε ο Διονυσίου. Αν ήταν γυναίκα, θα το πω εγώ κομψά.
0: Ναι.
1: Γιατί η ατάκα ήταν διαφορετική.
0: Ωραία.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τραγούδισε πολλά
0: το
1: τέτοια.
0: Πλησίασε.
1: Ναι.
0: Το πλησίασε.
1: Τι θα έλεγε ο Διονυσίου, ναι, αν είχε. Α, αυτό.
2: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη, κύριε.

0: Πάντως υπάρχει μια μικρή ασυνέπεια εδώ. Γιατί η Κατερίνα ξεκινάει και λέει: μην απορρίσεις που σου μιλάω στον πληθυντικό.
1: Τώρα μιλάς ως ειδικός, επειδή έχεις.
0: Έχω υπάρξει και ασθενισολόγος.
1: Α, νομίζω με την ιδιότητα του ποιητού.
0: Περιστασιακά, με την ιδιότητα του μεθυσμένου.
1: Α, οκ, okay, μπράβο, ναι.
0: Έχω υπάρξει. Λοιπόν, ενώ αρχίζει και λέει: μην απορρίσεις που σου μιλάω στον πληθυντικό. Mm-hmm. Μετά που τον στέλνει στη γυναίκα του, χρησιμοποιεί ενικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τράβα στη γυναίκα σου, επειδή δεν πηγαίνετε στη γυναίκα σας που σας περιμένει.
1: Είναι ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί στο παρελθόν, το έχει θίξει, αλλά οφείλω να ομολογήσω.
0: Για τον ενικό.
1: Ναι, ενικό και πληθυντικό, για αυτή την ασυνέπεια στους τοίχοι εδώ, ναι, πέρα. Οφείλω να παραδεχτώ πάντως ότι πλήνε σου δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει αυτή η ασυνέπεια.
0: Αυτό είμαι εγώ εδώ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα σας πιάνω όλους.
1: Μας πιάνει, ναι, κορόιδα.

0: Αλλά πιθανότατα και η Κατερίνα εδώ τι έχει πάθει. Θέλει να ξεκινήσει η κυρία. Σου λέει θα κρατήσω ένα επίπεδο και στην πορεία σου.
1: Ναι,
0: σου λέει την παρασέλνωση. Δεν σου μιλάω και στον πληθυντικό ρε Καραγκιόζη. Πες

0: εντωμεταξύ, πρόσεξε, ναι. Δεν είναι. Δεν τον κατηγορεί για δίπορτο. Τον κατηγορεί για. Πώς το λένε, για ghosting.
1: Για ghosting, ναι,
0: δηλαδή φτανήσει, κάνει μια ευθεία αναφορά σε ghosting σε μια εποχή που κανένας δεν είχε σκεφτεί και μη, αυτό τον όρο.
1: Και δεν μιλάμε για φαντάσματα τώρα, δηλαδή γκουγκλάρετε να μάθετε δύο πράγματα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει, το θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια και με εμφανίζεσαι ωραίος καμαρωτός.
1: Η φίλη μας η Αντωνία, αφού ζητάει το κομμάτι πρώτος. Από.
0: Πρώτος.
1: Ναι, ακούστε κομματάρα λέει. Ναι. Έχει στείλει το κομμάτι, είναι από Κατερίνα Στανίση. Λέει, όπως είχα πει κάποτε και εγώ, κύριε προϊστάμενη, είστε πολύ μαλάκας. Ναι. Οκ, okay, εγώ έχω πει ότι το καλύτερο αυτά, από αυτά
0: ναι.
1: Το έχω συναντήσει στο στρατό που ήμασταν. Ναι. Όταν εγώ ήμουνα στη Ρόδο, ήμουνα στο τάγμα μου, αλλά ήταν μέρος ενός ευρύτερου συντάγματος που είχε και ένα πολύ μικρό τάγμα στο οποίο πήγαιναν ροδίτες για τις τελευταίες μέρες. Τη θητεία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα τελευταίο δίμηνο, άρα καταλαβαίνεις, μιλάμε για τα απόλυτα παρτάλια.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είχαν και.
0: Τους τραβούσαν οι μέρες πίσω.
1: Καλά, ναι, τελείως. Είχαν και μία δική τους σκοπιά στην οποία δεν πήγαινε ποτέ κανένας. Οι υπόλοιποι το ξέραμε, τα εκεί παιδάκι μου, μην πηγαίνεις. Δηλαδή, έκανα κι εγώ, υποτίθεται έφοδος λοχίας. Μου είχαν πει άλλοι, μην πηγαίνεις εκεί, μόνο μπελά θα βρεις. Σκοπό αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ανθυπασπιστής,
0: ναι.
1: Στρατόκαμπλο, ωραίος, και σου λέει, εμένα λέει τώρα μου κάνουν τέτοια. Οπότε πηγαίνει και γράφει, ξέρεις, στο βιβλίο, κακός, ότι δεν βρέθηκε σκοπός.
0: Ναι.
1: Οπότε την επόμενη μέρα, που και καλά πήγε να το βγάλει αναφερόμενο, ο συγκεκριμένος ροδίτης, συνάδελφος εκείνη ώρα, που έπρεπε να είναι 2 με 4 φερρυπίνες στη σκοπιά και επομένως θα έτρωγε κάποια καμπάνα, αφού τον έπιασε, κανονικά, του είπε, και αν το ξανακάνετε, θα σας μπει την πα...
0: Μπράβο, στον πληθυντικό όμως.
1: Δηλαδή, ναι, μεν.
0: Ναι, μην ρίξουμε και το επίπεδό μας.
1: Ακριβώς.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Και πραγματικά, δηλαδή, λες τώρα. Δηλαδή, ο πληθυντικός σε μαράνε, μπράβο. Και αν το ξανακάνετε, θα σας μπει την πα... Φοβερό.

0: Εγώ μπορώ να γίνω.
1: Αχ, μπορεί να. Εσύ έχει βαφτίσει και παιδάκια.
0: Δύο.
1: Να σου ζήσουν.
0: Εσύ δεν έχει βαφτίσει κανένα. Εσύ πρέπει να κάνει τον τεμπούτο σου.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν βαφτίζω παιδιά.
0: Ωραία, θα σκεφτούμε ένα
1: όριο. Αρνούμε, θα σου πω. Αν είναι να βαφτίσω παιδάκι κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: θα μάθω από μόνο μου, από μοναχό μου, απόξω πάλι όλο το πιστεύω όπω το είχα μάθει στην τάξη.
0: Το βάλω το δίπλα να το βλέπει.
1: Δηλαδή δεν θα δεχτώ να μου λέει εμένα ο παπά. Πιστεύω σε έναν Θεό, πιστεύετε έναν Θεό. Όχι, εγώ θα το πω.
0: Έχει μια απαξίωση αυτή του παπά. Δηλαδή την ώρα που σου το ψιθυρίζει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Σαν να σου λέει. Γελία, δεν τρέπεσαι να μην το ξέρει. Τέλος πάντων, γελία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Να βαφτίσω ένα παιδάκι.
0: Να βαφτίσουμε κάνα παιδάκι και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίζονται τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή. Το Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή, αλκοολούχα, ποτά, στέγαση και μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνεται η βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου.

0: Ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνει όλα για πρόκριση στο Final Four της Euroleague και ο Bwin Sport FM σας μεταφέρει φάση προς φάση όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Απόψε στις 9 και 4 το ενδιαφέρον στρέφεται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι υποδέχονται τους Ισπανούς, ψάχνοντας την νίκη που θα κάνει το 3-1 στη σειρά και θα χαρίσει στην ομάδα του Εργίνα Ταμάν το πολυπόθητο εισιτήριο. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του ματς, σχόλια, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Bwin Sport FM 94,6.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4-8, την εκπομπή. Δύο λερές μόνο. Μετά από μια πολύ μακρά κουβέντα με επίκεντρο τη Βικτώρια Χαλκίτη, ναι, η οποία έγινε εδώ, έτσι αποφασίσαμε
1: κατά
0: να κάνουμε.
1: Κατά τη διάρκεια της οποίας περάσαμε και εμείς τέλεια.
0: Ένα μικρό tribute. Το τέλεια, τέλεια, τέλεια είναι ένα κομμάτι υπερβολικού ενθουσιασμού, μπορώ να πω.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή,
1: άμα παίρναγε τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Δεν χρειάζεται να το πεις τρεις φορές. Δηλαδή,
1: γιατί ρε φίλε. Μπορεί να ήθελε να εμφανιστεί το Τζίνι.
0: Και το οποίο έχει αυτό το όνομα. Δεν πρέπει να πεις το όνομά του για να βγει.
1: Μόνο μία φορά.
0: Πρέπει τρεις φορές. Λες το όνομα ή αυτό ήταν με τους Καθαροζούμι. Αυτό ήταν με τους Καθαροζούμι συνέβαινε.
1: Φαντάζεσαι.
0: Κάτσε, έχω μπερδευτεί τώρα. Αν κάποιος έχει συναντήσει.
1: Από τη Βικτώρια Χαλκίτη και όλη αυτή η κουβέντα που κάναμε. Μας πηγαίνει στους Καθαροζούμι τώρα.
0: Αφού τι να κάνω, εκεί πήγε η κουβέντα. Ω Καθαροζούμι σίγουρα έπρεπε να πεις τρεις φορές το όνομα.
1: Α, τρεις φορές, ναι.
0: Για τον Τζίνι δεν θυμάμαι. Άλλο έβαλε Τζίνι. Έχει κατρακυλήσει κι αυτό.
1: Α, θέλουμε και τον πρώτο τη Τανίση θέλουμε.
0: Τι εννοεί.
1: Όχι τον πρώτο.
0: Τον πρώτο τη Τανίση.
1: Το κομμάτι ο πρώτο.
0: Το κομμάτι ο πρώτο,
1: ναι.

0: είναι ένα από τα πράγματα που σε έχουν απασχολήσει χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος? Τι ευχές θα έκανες αν συναντούσες ένα τζίνι? Δηλαδή είναι ένα από τα ερωτήματα.
1: Θα του έκανα μια ευχή την οποία δεν θα μπορούσα να ικανοποιήσει.
0: Τώρα ρε, ναι. Έχεις ευχή που δεν μπορεί ούτε τζίνι.
1: Αν μπορούσε να την ικανοποιήσει θα είχαμε γίνει όλοι. Δηλαδή θα του έλεγα, η πρώτη μου ευχή είναι να έχω απεριόριστες ευχές. Πάρ' τα τώρα.
0: Α, το έχεις δουλέψει αυτό.
1: Είδες, ήμουν έτοιμος για αυτήν την ερώτηση, αλλά σε χάλασε που ήμουν προετοιμασμένο.
0: Ναι, όχι, μα
1: είχα μαντέψει, θα με ρώταγες.
0: Άρα δεν χρειάζεσαι άλλες.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ούτε καν.
1: Από εκεί πέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ικανοποιήσει αυτή την ευχή μου.
0: Είναι τσίτ αυτό που κάνεις. Δεν έχω διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι τα ψηλά γράμματα στη συμφωνία με τον Τζίνι.
1: Μπλέζα γραμμένα στο λιχνάρι από κάτω.
0: Έχει γράψει το λιχνάρι, αλλά είναι λίγο χλεμπατζά αυτό που κάνεις.
1: Τι να κάνουμε τότε.
0: Σου είπα μια ευχή συγκεκριμένη.
1: Υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο που υποτίθεται ένας χρήστης ινδικής κάναβης. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκει το λιχνάρι, το τρίβει τέλος πάντων. Βγαίνει το Τζίνι και του λέει τι. Λέμε ανέκδοτα, λες και είμαστε μπαρμπάδες, αλλά τέλος πάντων. Και του λέει: οκ, okay, έχεις τρεις ευχές. Και ο χρήστης.
0: Ναι, ο χρήστης.
1: Ο χρήστης του λέει: οκ, okay, θέλω να μου φτιάξει ένα τσιγάρο από εδώ μέχρι απέναντι.
0: Ναι.
1: Που όταν θα φτάνω στην τελευταία τζούρα, αυτό να ξαναμεγαλώνει. Και να γίνει τόσο ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Του το φτιάχνει το τσιγάρο.
0: Ένα τσιγάρο που να μην τελειώνει.
1: Ακριβώς. Ναι. Ωραία, του λέει φίλε. Τον περίμενε εκεί 5 ώρες να τελειώσει το γάρο του. Του λέει: οκ, okay, έχεις άλλες 2 ευχές, τι θέλεις? Μεγάλε, φτιάξε άλλα 2.
0: Εντάξει. Νομίζω να ζητήσεις χαρτάκια.

0: Πεθαίνω, λέει εδώ ο Γιώργος Ιεράπετρα.
1: Όχι κυριολεκτικά.
0: Όχι, εννοώ, όχι. Δεν, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
1: Μην του στείλουμε γιατρό.
0: Να δω εσάς και τους προηγούμενους δίπλα-δίπλα στο πάρτι του σταθμού. Μόνο έτσι ανεβαίνω στην Αθήνα. Αν έχουν τα μούτρα να μας αντικρίσουν, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι μπορούν να σταθούν δίπλα μας.
0: Θες να τους καλέσουμε σε μια παρτίδα beach volley να λύσουμε τις διαφορές μας.
1: Τρεις αυτοί, δύο εμείς.
0: Στο πάρτι του σταθμού, ναι, τους έχουμε. Τους έχουμε.
1: Μπορούμε να πάρουμε και έναν ηχολήπτη μαζί μας. Όποιος θέλει, όποιος θέλει.
0: Είναι όλοι, ναι, ποιο να πάρουμε. Ο Χάρης είναι αθλητικός.
1: Και μπορεί να το επεξελθεί και στις τσαμπουκάδες αν χρειαστεί. Με Γιάννηση
0: και φασαρία, μα χρειαστεί. Ναι, δέρνει και ναι, με χάρη.
1: Τον Παλουότολο τον χρειαζόμαστε, μην πάθει κάτι.
0: Ναι.
1: Όπως να το κάνουμε, είναι η γεννήτρια αυτής εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, Χάρη, ετοιμάσου, πάμε να τους δίνουμε.

0: Ο Κώστας ο παιδιά της καρδιάς μας, ναι, θα το κάνω εγώ. Λέει, αν δεν έχετε αλλάξει ακόμα ηχολήπτη και είναι ακόμα ο Χάρης ο Λεβίδης ο Καραμπουζουκλής, τον έχετε κάψει ολοσχερός. Εντάξει, εδώ και καιρό έχει καεί.
1: Παιδιά, ό,τι ακούτε τώρα είναι δικά του, έτσι, δεν είναι δικά μας. Και ειδικά το κομμάτι αυτό το τελευταίο, το section.
0: Είναι από την προσωπική του συλλογή.
1: Ο φίλος ο Δυστύχης Μπλέτσας λέει: ποτέ δεν κατάλαβα αυτή την οικειότητα ανάμεσα σε Τζίνι και Αφέντη. Τι θα εννοεί, έλα πες μου φίλε, είναι δυνατόν? Καλά του λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Μην γνωριζόμαστε επί το στάδιο. Δηλαδή με το Τζίνι. Εκτός και αν το έχει ξανασυναντήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Τέτοια πατούρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό λέω κι εγώ.
0: Δηλαδή, σκόνταψε μία φορά σε Τζίνι, σου έκανε τρεις ευχές πραγματικότητα. Δεν σε Τζίνι, σε λιχνάρι.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ σκέφτομαι, αν θυμάστε η πιο γέρη. Τη σειρά που έπαιζε η Τζίνι και το Τζίνι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Α, και το θυμάσαι, βλέπω.
1: Για τους ίδιους λόγους που θυμάται τη Βικτώρια Χαλκίτη, ο Χάρης το θυμάμαι. Με κοιτάξεις και πάλι. Ξέρει νύχτα τον τρόπο. Πιο κοντά να μας φέρει. Το Τζίνι λέει: έχεις τρεις ευχές, ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.

0: Πάντως ο Χάρης είχε απόλυτο δίκιο όταν εμείς κάπως μειωτικά θα έλεγα είπαμε, έλα μωρέ, εντάξει, Βικτώρια Χαλκίδη την αποθεώνουμε, μία επιτυχία είχε κάνει το τέλεια τέλεια τέλεια. Όχι, η απάντηση είναι αυτή. Και αυτό το κομμάτι είχε γίνει τρομερή επιτυχία.
1: Είναι μία μισή εδώ, γιατί το μισό είναι του Μαζονάκη.
0: Άλλο αυτό. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, εδώ ακούστε, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Μου στέλνει μήνυμα εδώ ο προσωπικός μου μπάρος, έτσι ο Νικόλας, αδερφικός μου φίλος, ο οποίος μου ζητάει να κάνω μια αφιέρωση. Και ξέρεις τι είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό? Στο σπίτι του Νίκου έχω δει το πιο παράξενο και άκυρο βιβλίο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Για πες.
0: Πάνω στο τραπεζάκι, ήμασταν φοιτητές τότε, υπήρχε πώς το λένε, η αυτοβιογραφία του Κινούση. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο ίδιος ο Κινούσης αποκλείεται στο τραπεζάκι του σαλονιού του να είχε την αυτοβιογραφία του.
1: Εσύ, είναι πουλμούρ κατάσταση.
0: Είναι πουλμούρ. Ναι. Ωραία, ναι. Μπορούμε να βάλουμε τιμή σένα και έναν Κινούση, ναι. Αλλά όχι τους πιτσιρίκους που βάλαμε προχθές.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να βάλουμε την Αμερική.
1: Αμερική.
0: Γιατί έχει και όνειρο να πάει στη Νέα Υόρκη ο Νικόλας.
1: Μακάρι του ευχόμαστε τώρα να πάει να δει και το Μουντιάλ.
0: Είναι και Νίξ αυτός. Είναι και Νίξ.
1: Είναι και Νίξ.
0: Τώρα να βάλουμε μια Αμερική.

0: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: δουλεύω απέναντι από το ΟΑΚΑ. Τρεις μέρες τώρα κάνουν πρόβα η Metallica, soundcheck κτλ. Πολύ μέτρη, πολύ λίγοι. Έτσι. Δυο σκάλες πάνω στα νήσι κλπ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Είναι ο φίλος ο Κοροπαλάσιος.
1: Δικός μας άνθρωπος, ναι.

0: Πέρασε, το μεταφέρω.
1: Μόλις επιλήθη να εμφανιστεί σε
0: σένα. Μόνο και μόνο επειδή το λέει ο Τζόρτζης, λέει ότι νομίζω ότι υπάρχει και ένα τραγούδι, λέει, της Σκετούλας Γαρμπή. Σχετικό, λέει, με Τζίνι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, κάνω να σε φάει.
1: Τι δεν θυμάμαι αυτό.
0: Ούτε εγώ. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Το φαντασματάκι, μήπως εννοεί.
1: Αυτό ήταν άλλο.
0: Ήταν όμως.
1: Δεν εκτελεί ευχές.
0: Ναι, το ξέρω. Απλά μήπως έχει μπερδέψει. Πώς να το πω, πράγματα που δεν υπάρχουν, ο Τζόρτζης.
1: Καλά. Ναι, μπορεί.
0: Υπάρχει Τζίνι της Γαρμπή. Ναι, να τα ακούσουμε.
1: Να δω, μας το δώσει. Να δούμε ποιο Τζίνι υπερέχει.

0: είναι ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένεις να δεις το Χάρλεμ.
1: Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα περίμενα αυτό το τραγούδι να το έλεγε ο Γιατζόγλου. Δεν είχα τα ψέματα.
0: Είσαι στο Χάρλεμ, σε μια σκληροπυρηνική γειτονιά. Φωτιές σε βαρέλια.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή, παρουσίες έτσι λίγο hardcore και ξαφνικά περνάει ο Κινούσης. Τι δουλειά έχεις εσύ εκεί?

0: ερώτημα απευθύνει ο φίλος ο τριανταφυλός, ο Ντάφη από Λονδίνο, στον Τζόρτζι. Ρωτάει, για να μας απαντήσει ο Τζόρτζης, αν έχει σπουδάσει στην Ξάνθη.
1: Εγώ.
0: Όχι εσύ βρε Καραγκιόζη, είπα. Το ερώτημα είναι στον Τζόρτζι, γιατί δεν προσέχει. Οπότε Τζόρτζι, ρωτάει ο φίλος ο Ντάφη, με τον οποίο έχουμε δώσει ραντεβού να τον δείρουμε, όταν με το καλό έρθει στην Ελλάδα από το εξωτερικό που είναι, αν έχει σπουδάσει στην Ξάνθη. Τώρα φαντάζεσαι να βρεθούν τίποτα κολλητικοί για εδώ. Μάλλον του χρωστάει λεφτά.
1: Δεν μπορώ, γιατί ο Γιώργος θέλει ένα μήνυμα άσχετο και λέει: το γειτονόπουλο από πάνω ακούει τέρμα Sinboy. Αν ανέβω πάνω θα τον κάνω Plimboy. Κάτι φοβερή. Ήταν φοβερή απειλή.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Το γειτονόπουλο. Πρόσεχε, μπορεί να είναι ο. Πώς το λένε, ο 11χρονος γκάνγκστα.
0: Ο Little Bill.
1: Ο Little Bill.

0: Με κάνει σεβασμό στη γετούλα. Ναι. Το τζίνι του πάζει υπερέχει. Εδώ πολύ αέρα.
1: Ναι, αλλά εδώ σου λέει ότι εγώ είμαι το δικό σου το προσωπικό τζίνι.
0: Αλλά τα έχουν ξανακούσει αυτά.
1: Και είναι αυτό που λέμε, εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες starter pack.
0: Στα λόγια τώρα, άστα. Ενώ ο Πάζης έχει απευθεία σύνδεση με κανονικό τζίνι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει την ευχή έγινε. Τώρα εδώ και τούτα είναι πουλάει παπατζηλίκι.
1: Απάντησε ήδη ο Τζόρτζης. Όχι, λέει, σπούδασα στις Αθήνες και τα Λονδίνα.
0: Καλά.
1: Θα μπορούσε να πεις στις Λόντρες, όπως λέγανε, στις Λόντρες.
0: Κοίτα, αν κρίνω από τα γαλλικά που μας στέλνει, θα περίμενα Παρίσι.
1: Είσαι ηλίθιος.

0: Ένα ερώτημα τώρα σε σένα, Γιώργη.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαι. Να μην απαντήσει ο Τζόρτζης. Λέει, Γιώργη, πες μου σε παρακαλώ ότι η κουμπαριά προκύπτει από κάπου αλλού και δεν σου εμπιστεύτηκε κάποιο από τα παιδιά.
1: Ναι, αυτό έγινε.
0: Σοβαρά.
1: Αυτό έγινε.
0: Και
1: ναι.
0: Πώς πάει.
1: Τι εννοείς πώς πάει. Μια χαρά, μεγαλώνει.

0: αναγκάζομαι να διακόψω αυτό τον ύμνο, γιατί έχει πάει παραπέντε και κάποιοι θέλουν να την κοπανίσουν.
1: Πριν το, ναι, το κλείσεις, να πούμε ότι μετά την απάντηση που έδωσε ο Τζόρτζης,
0: ναι,
1: ο Τριαντάφυλλος εκδηλώθηκε και λέει: μιας και όντως μου χρωστάει λεφτά κάποιος άλλος Τζόρτζης, παίζει να μου τα δώσει ο ακροατής σας λόγω συνωνυμίας. Όχι, ό,τι πρέπει αυτή είναι η εκπομπή. Να σε εξυπηρετήσει.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να την κοπανίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε τις δύο προηγούμενες ώρες μαζί μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όλα όσα ακούσατε. Να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία δεν προσέφερε τίποτα χρήσιμο από την υποτιθέμενη μέλη της παραγωγής.
1: Α, μας είπε μια τελευταία είδηση, μια και θα πάμε για μπάσκετ, ότι η 12η του Παναθηναϊκού είναι με το Λιόπουλο αντί Γκριγκόνης. Και μας είπε να το πείτε.
0: Να το
1: λέει, αυτοί είναι ειδικοί τώρα να το πούνε.
0: Το είπαμε. Τα λέμε λοιπόν και γενικώς από Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Τα λέμε, μάγκες, ναι.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να προκρίνεστε.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζώνη μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
9: Σε ρυθμούς Black and Yellow, σε τέτοιους ρυθμούς χόρεψε σήμερα η ΑΕΚ την Μάλαγα.

Πολύ καλησπέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6 βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Διάδα και σήμερα Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Μία ώρα και κάτι ψηλά. Ναι. Ο διαθέσιμος χρόνος.
1: Εξίδρα.
0: Που λέμε, γιατί στις 9 και 4 θα συνδεθούμε με το Telecom Center και τον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού Ακτορ με τη Βαλένθια, τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Οι Ισπανοί έμειναν ζωντανοί το βράδυ της Τετάρτης, έκαναν το break, μείωσαν σε 2-1 τη σειρά και η σειρά λοιπόν οδηγήθηκε σε τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιαστεί προφανώς διαφορετικός σε σχέση με την Τετάρτη για να τελειώσει την δουλειά, όπως είπε στην χθεσινή γραπτή του δήλωση και ο Εργκίν Άταμαν.
1: Σε τέταρτο παιχνίδι έχει οδηγηθεί και το ζευγάρι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε, με τη Φενέρ να έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά. Προηγείται 7-0 στα πρώτα 3,5 λεπτά της αναμέτρησης στην κατάμεση Ζαλγκύριο Αρένα. Θυμίζουμε η τουρκική ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης προηγείται με 2-1 στην σειρά και αν νικήσει και εκείνη θα προκριθεί, όπως προκριθεί χθες η Ρεάλ καθώς επικράτησε 87-81 της Χάπολη Τελαβίβη στον Μπόντευγκραντ. Άρα ενδέχεται σήμερα να έχουμε όλο το παζλ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είτε άλλος για ένα ή για δύο ζευγάρια θα πρέπει να περιμένουμε Τρίτη Τετάρτη.
0: Ευωνία εχθές με μια μαγική, θα πω εγώ, εμφάνιση. Πέρασε πάνω από τη Μάλαγα. Έτσι. Δεν της άφησε κανένα περιθώριο. Μπορεί θεωρητικά να, η ισπανική ομάδα να ήταν το φαβορί του ζευγαριού. Αυτό μόνο στα χαρτιά. Στο παρκέ φάνηκε κάτι άλλο. Η ΑΕΚ από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης έγινε το αφεντικό και έχοντας νομίζω κύριο όπλο την άμυνα, κρατώντας την ομάδα της Ανδαλουσίας στις 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε τις βάσεις και έφτασε σε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη και πρόκριση στον αυριανό τελικό για να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.
1: Ναι, ήταν νομίζω πολύ σημαντική η πρόκριση, το συζητάμε. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία μόνο και μόνο που είναι δύο φορές κάτοχος λέει πολλά. Mm-hmm.
0: Ναι, και ο φίλος που λέει σιγά το κατόρθωμα της ΑΕΚ με κύριο ομάδα η Μάλαγα. Όχι, okay. Παιδιά. Εντάξει,
1: και λέει, μετά συνεχίζει και λέει χωριό. Πήγαινε ρε φίλε στο χωριό αυτό. Και, αν δεν σου αρέσει περισσότερο από την Αθήνα, έλα πες μου. Αλλά όσοι βλέπουμε, ρε παιδί μου, την διοργάνωση και τις ομάδες, νομίζω ότι ήμασταν πεπισμένοι ότι μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ φέτος. Απέναντι στη συγκεκριμένη βερσιόν της Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ νομίζω έχει φτιαχτεί πάρα πολύ σωστά φέτος. Mm-hmm. Έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι πραγματικά, όπως είπε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο Big Wins Sport FM και στο Λουκά Χατζή και στο Μανώλη Μουσουράκη, που κάνουν τρομερή δουλειά, παιδιά. Και στο site και στα social media μπορείτε να δείτε αυτά που στέλνουν. Είπε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους προπονητές για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά αυτό που έχει κάνει σε αυτή την ηλικία, να μην τον έχει ξεπεράσει το άθλημα, είναι πολύ σπάνιο.
0: Όντως. Και μου άρεσαν και πολύ οι δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο των βραβεύσεων, γιατί επαναδείχθηκε για κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη διοργάνωση, στο BCL, η οποία έχει εκπροσώπηση. Φυσικά είχε και τον MVP, τον Μπάρτλι, αλλά και μαζί με τον Γκρέι στην κορυφαία πεντάδα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο των βραβεύσεων, που είπε ότι εκτός από τα αυτού του είδους τα τρόπαια, τα ατομικά ή ακόμα και τα συλλογικά, ότι ένα πολύ, ας το πούμε έτσι, μεγάλο τρόπαιο είναι η αναγνώριση των παικτών. Mm-hmm. Και είναι αυτό που λέμε η ιστεροφημία. Το να σε αναγνωρίζουν οι παίκτες που είχες καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας σου και να λένε που λένε με ένα καλό λόγο,
1: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μακάρι και αύριο να συνεχίσεις τον ίδιο ρυθμό και να πατήσεις το ψηλό σκαλί του βάθρου. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι στην κατάσταση που είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center και τον Γιώργο Πετρίδη. 62-63 λεπτά πριν το τζάμπολ της απόψινής αναμέτρησης. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές εδώ από το Telecom Center, 62 λεπτά πριν από το τζάμπολ του τέταρτου αγώνα της σειράς, ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, ένα πολύ αμφιροπό ζευγάρι σε αυτά τα play-off. Πράσινη είναι στο 2-1. Η Βαλένθια μείνει ζωντανή με την νίκη της στο τρίτο μάτς με 91-87, δίκαιη επικράτηση των Ισπανών. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα την έδρα του σήμερα απόψε και να τελειώσει την δουλειά. Προφανώς θα πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένος, προφανώς θα πρέπει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος σε σχέση με το μάτς της Τετάρτης. Να μπει από την αρχή δυναμικά, να είναι σκληρός στην άμυνα, μαχητικός και να μην επιτρέψει στους Ισπανούς να βρουν ρυθμό, να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια, το λέμε συνέχεια. Ξέραμε εξ αρχής ότι θα είναι μια πολύ απαιτητική σειρά και έτσι αποδεικνύεται ούτως ή άλλως. Και τα τρία μάτς άλλωστε έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες. Παρότι, ας πούμε, στα δύο πρώτα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και στο τρίτο η Βαλένθια ήταν και εκείνη με τη σειρά της ανώτερη από τους πράσινους. Όσον αφορά τώρα τις δωδεκάδες, ο Ρίγκιν Αταμάν επέλεξε τον Λιόπουλο αντί του Γκριγκόνης. Οπότε αυτό που συζητούσαμε χθες, παιδιά, συνέβη, δηλαδή με τον Λιόπουλο να παίρνει θέση τη δωδεκάδα ένας ακόμα χειριστής. Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού δηλαδή είναι Σόρτς, Ναν, Γκραντ, Λιόπουλο, Ζωγκαόπουλο, Σόσμαν, Φάντσο, Χίζ Ντέιβις, Μίτογλου, Καλατζάκης, Λεσόρ και Φαρίντ. Διετική τριάδα, να πούμε ότι είναι Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πετέκ. Η παράδοση πλέον είναι για την Βαλένθια με μία νίκη παραπάνω, έχοντας αυτό το μάτς της Τετάρτης. 9 νίκες για τους Ισπανούς, 8 για τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Αλλά όλα αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν παίζουν τον παραμικρό ρόλο. Σημασία έχει σήμερα για τον Παναθηναϊκό να νικήσει ακόμα και ένα μισό πόντο διαφορά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο γήπεδο είναι περίπου 8-9.000 φίλοι του Τριφυλιού. Θα είναι κατάμεστο. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους γυροδρόμους και για τον κόσμο μας ακούει, καλό θα είναι να οπλιστούν με υπομονή. Είναι ανοιχτή μόνο η μία πύλη εισόδου στο ΑΚΑ για αυτοκίνητα και για μηχανάκια. Οπότε, λόγω και της συνευλίας του Μετάλλικα, οπότε θα χρειαστεί υπομονή και στη λεωφόρο Κύμης και γύρω-γύρω. Και στο πάρκι, για τα πάρκι γενικότερα. Καλό λοιπόν θα είναι στον κόσμο Παναθηναϊκού, όσοι μας ακούνε τώρα, να ξεκινήσουν άμεσα, γιατί αν ξεκινήσουν πιο αργά θα χάσουν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Σε μία ώρα θα ξεκινήσει αυτό το match. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο, είτε να τα πούμε αργότερα.
3: Τίποτα, όχι, ρεπορταζιακά. Απλά αυτό που έλεγες χθες με αφορμή το δημοσίευμα περί συμφωνίας για πώληση, είχαμε την ανάρτηση
2: του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ναι. Εντάξει, okay. Αναμενόμενη νομίζω. Έκανε λίγο χιούμορ.
1: Ωραίο.
2: Εντάξει, ναι, νομίζω έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα και όλα αυτά τα δημοσιεύματα προφανώς και ειδικά παραμονή ενός τόσο σημαντικού αγώνα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τυχαία, έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά.
3: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και σε μία ώρα από τώρα με τον Γιώργο Πετρίδη για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Για την ώρα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ έφτασε. Η Ένωση διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης του σπουδαίου τελικού. Το Σάββατο από νωρίς οι απεσταλμένοι του σταθμού στην Πανταλώνα, Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής, μεταφέρουν το κλίμα πριν το τζάμπολ και στις 9 ακριβώς περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν κόντρα στην Λιθουανική Ρίτας. Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. ΑΕΚ Ρίτας το Σάββατο στις 9. Ζήστε την ένταση του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Μπανταλώνα, εκεί που αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπο της ιστορίας της απέναντι στη Ρήτας. Να δούμε τα τελευταία νέα, τον απολογισμό της σημερινής ημέρας από τον Λουκά Χατζή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
2: Καλά, γεια σου Λουκά. Καλά, εσύ.
1: Καλά, μια χαρούλα εδώ στις επάλξεις. Λοιπόν, είχε πολλά
2: πράγματα. Πώς κύλησε η μέρα σας?
1: Είχε τρέξιμο, γιατί είχαμε τα βραβεία, ναι, εκεί όπου η ΑΕΚ τα σάρωσε όλα, θα λέγαμε, με τον Dragan Sakota να κερδίζει το βραβείο του προπονητή της χρονιάς, τον Gray και τον Bartley να αποτελούν μέρος της κορυφαίας πεντάδας της φετινής διοργάνωσης και τον Frank Bartley να κατακτά και το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν. Να πούμε κιόλας ότι είχαν σημασία και οι δηλώσεις του Dragan Sakota μετά το τέλος των εκδήλωσης, καθώς υπάρχει μια περιβαλλοντική ατμόσφαιρα γύρω από την ΑΕΚ, αισιοδοξία για την κατάκτηση του τροπέου, και ο προπονητής ήθελε να ρίξει λίγο τους τόνους και είπε ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να μην εκδηλώνουμε την εφορία μας ή κάποιο άλλο συνέστημα μέχρι και τον τελικό. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έκανε τις υπερβάσεις απέναντι σε Μπανταλώνα και Μάλαγα και πλέον κόντρα στην πρωτάρα στη διοργάνωση, σε τελικό της διοργάνωσης Ρήτας, μοιάζει το φαβορί. Και βάσει απόδοσης μοιάζει το φαβορί, ωστόσο η ΑΕΚ θα πρέπει να μπορέσει να έχει καθαρό μυαλό και να μην επηρεαστεί από αυτό τον τίτλο του φαβορί και την περιβαλλοντική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και να επικεντρωθεί στο δικό της παιχνίδι. Ένας πυλώνας πάνω στον οποίο πρέπει να χτίσει η ένωση είναι αυτός. Ο δεύτερος θα πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό και το τέμπο της αναμέτρησης, να παρουσιάσει το ίδιο αμυντικό πρόσωπο, το εξαιρετικό αμυντικό πρόσωπο που είδαμε απέναντι στην Μάλαγα σε όλο το 40 λεπτό της αναμέτρησης, και να καταφέρει μέσω της περιφερειακής της άμυνας και των δυναμικών head-out να περιορίσει κατά πολύ τους Χάντινγκ και Σμιτ, τους δύο Αμερικανούς γκάρντ της Ρήτας, οι οποίοι είναι το α και το ω της λιφανικής επίθεσης, γιατί κακά τα ψέματα η Ρήτα στηρίζεται λίγο πολύ σε 3-4 παίχτες, με εξαίρεση τους δύο που αναφέραμε, που είναι στα θέσεις των guard. Είναι και ο Σαρτζιούνας, ο Λιθουανός shooting guard, ο οποίος από του χρόνου θα αγωνίζεται στη Φενέρ, ενώ είναι και ο Αρτούρας Γκουντάιτς, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφορά στην ρακέτα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος έτσι αξιόπιστος, αξιόλογος, ψηλός να ακολουθεί τον έμπειρο Λιθουανό forward. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνει σωστά η ΑΕΚ, να μπορέσει να διαχειριστεί το συνέστημα, τα συναισθήματά της και να έχει καθαρό μυαλό με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Μπανταλώνα, και στο αγωνιστικό, τα είπαμε, να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα από το ξεκίνημα, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες της απέναντι σε μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει άγνοια κινδύνου, έχει φτάσει έως εδώ που έχει φτάσει με έναν κάπως περίεργο τρόπο, θα λέγαμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε όλη τη σεζόν έχει καταφέρει και έχει παρουσιάσει ένα τρομερό επιθετικό πρόσωπο, έχει 90,8 πόντους κατά μέσο όρο, η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της δεκαετίας του BCL, όμως στα κρίσιμα παιχνίδια, στους αγώνες στα play-off με την Ίμπουρκ, εκεί όπου σκούπισε την τσέχικη ομάδα με δύο νίκες, κατάφερε και την κράτησε στους 70 στο Game 1 και στους 69 στον δεύτερο. Ενώ και χθες στον ημιτελικό με την Τενερίφη κράτησε τους Ισπανούς, τους πιο έμπειρους Ισπανούς, στους 69 πόντους. Αυτό έχει μια σημασία, καθώς ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα φύση επιθετική, όμως έδειξε ότι στα κρίσιμα μπορεί να παίξει και άμυνα. Τώρα, η ΑΕΚ έχει μια βραδινή προπόνηση, τελευταία προπόνηση, ένα ξεμούδιασμα και έτσι ένα shoot around λίγο πριν, μια μέρα πριν τον μεγάλο τελικό. Είναι 10 με 11 και 20 ώρα Ελλάδος. Είναι αρκετά βραδινή η εν λόγω προπόνηση. Η Ρήτας θα προπονηθεί μία ώρα νωρίτερα. Για την ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να έχει και τη συμπαράσταση πάνω από χίλιους, να έχει στο πλευρό της πάνω από χίλιους φιλάθλους, ήταν γύρω στους 700-800 στον ημιτελικό. Η Ένωση εξασφάλισε και άλλα εισιτήρια για τους φιλάθλους της. Ήταν να βάλει τσάρτερ, τελικώς δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Α, όχι τελικά.
1: Όχι, τελικά δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Από την ομάδα, έτσι.
2: Ναι.
1: Την ομάδα. Mm-hmm. Ναι, όχι, δεν θα γίνει. Αλλά υπάρχουν φίλαθλοι οι οποίοι θα ταξιδέψουν περίπου, είναι πάνω από χίλιοι. Για την ώρα τώρα τι θα συμβεί μέχρι το βράδυ και αύριο στο πρωί.
2: Ναι.
1: Θα δούμε τις εξελίξεις. Η Ρίτας από την δική της πλευρά μάλλον θα διπλασιαστεί το νούμερό της. Ήταν 1500.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι, εντυπωσιακό. Είναι η κακή ομάδα, άλλωστε πήγε τον περισσότερο κόσμο. Ναι, αυτό μαθαίνουμε από τους Λιθουανούς συναδέλφους, ότι θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 3.000 λάθους.
2: Μάλιστα.
1: Τις εξαιρετικές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ωραία.
1: Αν θέλετε κάτι άλλο.
2: Το παιδί μου λες, όχι, το περίμενες τόσο εύκολο το χθεσινό.
1: Όχι. Δεν το περίμενα και... Είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν έπεσε ψηλά σαν τραπόδοση.
0: Ναι, το έκανε.
1: Το έκανε να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν ήταν. Αυτό. Δηλαδή, επιθετικά είχε κάποια κενά διαστήματα. Το είδαμε και στις βολές. Δηλαδή, έχασε αρκετές βολές από όρια και του άγχους, της όποιας πίεσης σου δημιουργεί ένας ημιτελικός. Στα δίποντα δεν ήταν τόσο καλή. Όμως, κατάφερε και παρόλα αυτά να περιορίσει μέσω της άμυνάς της την Μάλαγα. Και να ελέγξει το ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το ακόμη έτσι πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν προσπάθησαν οι Ισπανοί να κάνουν την αντεπίθεσή τους, και εκεί που η διαφορά ήταν στους 16-17, έπεσε στους 8, εκεί βγήκε μπροστά ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο είχε πολλά άστοχα σουτ και βεβαιασμένα, θα λέγαμε, δεν είχε παίξει με βάση τις δυνατότητές του. Κατάφερε με ένα καλό δίλεπτο, τρίλεπτο παιχνιδιού να ξαναπάει την διαφορά σε καλά επίπεδα και να την κρατήσει με σχετική άνεση μέχρι το τέλος. Αυτό το έχει κάνει αλήθεια για εκφέτος. Με εξαίρεση 2-3 παιχνίδια μέσα στη σεζόν έχει δείξει αξιοζήλευτη σταθερότητα στην απόδοσή της, ασχέτως αν έχει κερδίσει ή όχι τις αναμετρήσεις. Ναι. Αλλά σαν εικόνα δείχνει σταθερότητα και στις αρχές, τις μπασκετικές αρχές της και στο mentality που έχει σαν ομάδα.
2: Ωραία. Λουκάς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια στη δουλειά, στο ρεπορτάζ. Για ό,τι άλλο εδώ είμαστε. Για να τα ξαναπούμε. Ακούσαμε τον Λουκά Χατζή από την Μπανταλώνα, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και τα των βραβεύσεων της σημερινής ημέρας εν ώψη του αυριανού τελικού με την Ρίτα στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, φινάλε πρώτου δεκαλέπτου στο Ζαλγκίριο Αρένα. Ζάλγκιρις Φενέρ 21-25. Λοιπόν, τώρα, αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλσοπ, Πόλι Κούλ και Ρένφλουενς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: σαν του Ολυμπιακού, ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων, ε.
1: Ναι.
0: Όποιος προλάβει τώρα πώς θα...
1: Να είναι λίγο... και τύχη μέσα.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί είναι 700 περίπου τα εισιτήρια παίρνει κάθε ομάδα. Εννοείται ότι από αυτά εξυπηρετεί και τις ανάγκες των οικογενειών των παιχτών. Και από το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή, όσοι φιλάθλοι κάτοχοι διαρκείας, εισιτήριου διαρκείας, έτσι είναι, για αυτούς 8.000 ουσιαστικά, αυτές οι αιτήσεις, μπορεί να αιτηθεί ένα εισιτήριο, ένα δικαιούται, και με κάποια κριτήρια που τηρεί η ΚΑΕ, με παλαιότητα, με, εννοείται τα πιο ακριβά, έτσι, έχουν προτεραιότητα, θα επιλεγούν κάποιοι φιλάθλοι που θα έχουν αυτή την τύχη να πάρουν τα εισιτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα.
0: Τώρα αυτό η επιλογή θα γίνει με βάση τα, το πιο υποτίθεται, το πιο ακριβό.
1: Ναι,
0: το...
1: άμα έχω εγώ VIP και κάποιος έχει των 400-500 ευρώ, εντάξει, ναι, λογικό είναι να υπάρχει μια προτεραιότητα. Εντάξει, δεν λέω, δεν σου λέει ότι μου αρέσει ο διαχωρισμός, αλλά

0: κάνω λάθος, ναι. Okay. Τα της Σάββατο.
1: Ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει ως προπόνηση αυτά ο Ολυμπιακός και να Παρασκευή τώρα σε δύο εβδομάδες τέτοια ώρα θα ξέρουμε τον πρώτο φιναλίστα. Θεωρητικά ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρη της Άλγκυρης είναι ο πρώτος στη σειρά.
2: Ναι, δεν έχει βγει ακόμη, δεν είναι.
1: Επίσημα δεν έχει βγει, όχι. Mm-hmm. Πάντα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά βάσει του schedule είναι να παίξει πρώτος Ολυμπιακός.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Okay. Ωραία, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Wow.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Το κλείσιμο των τακτικών χειρουργείων εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ως μορφή κινητοποίησης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις κλινικές και στα τμήματα του νοσοκομείου. Οι γιατροί έκαναν λόγο για περίγραπτο χάος που επικρατεί λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης με τις ελλείψεις, όπως τόνισαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, να αγγίζουν κόκκινο και το φετινό καλοκαίρι να προμηνύεται το δυσκολότερο που έχουν βιώσει μέχρι σήμερα. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ρόδος για τη Ζωή ανακοίνωσε την παράδοση δύο νέων ιατρικών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου. Πρόκειται για ένα αρθρωτό προγραμματιζόμενο σύστημα αυτόματης προετοιμασίας χημικοθεραπευτικών φαρμάκων για την ογκολογική κλινική και ένα άκαμπτο ουρητηροσκόπιο για την ουρολογική κλινική. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδος, η ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία του για τη φορολογική αδικία που βιώνουν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι που δούλεψαν σκληρά ολόκληρη τη σεζόν, που κράτησαν όρθιο τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού, έλαβαν για λίγους μόνο μήνες επίδομα ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με χρεωστικά, εγκαθαριστικά και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι εισόδημα πολυτελείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. 5 σχολεία της Δωδεκανήσου σε Ρόδο, Κο, Λέρο, Κάσο και Χάλκι ανακαινίζονται πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως είχε ζητήσει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Τα έργα στα συγκεκριμένα σχολεία θα υλοποιηθούν το καλοκαίρι, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δέμα με 220 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης επιχείρησαν να παραλάβουν από μεταφορική εταιρεία ταχυμεταφορών δύο 23χρονοι μεταπεί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συνεργασία της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 10 Μαΐου σε διάφορες οδούς της πόλης της Ρόδου λόγω της διεξαγωγής των ανθιστηρίων 2026 που θα πραγματοποιηθούν στις 6 το απόγευμα στο Μανδράκι και για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο site του σταθμού topfm1024.gr. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader που συνδιοργανώνουν η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου και ο Δήμος Ρόδου θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Γενάδη, στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 το απόγευμα στον Έμπονα, στο πρώην Δημαρχείο Αταβύρου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου. Η επίσκεψη έρχεται ως άμεση αντίδραση στην επιστολή τελεσίγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αύριο και μεθαύριο, 9 και 10 Μαΐου, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλέον Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου 2026. Είναι η συνάντηση ΣΥΜΗ 2026 με τα συμμετέχοντα σκάφη να καλύπτουν τη διαδρομή Ρόδο ΣΥΜΗ το Σάββατο και τη διαδρομή ΣΥΜΗ Ρόδο την Κυριακή. Αύριο το πρωί στις 10.30 στο παλιό στάδιο Ανταγόρα Κο θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου του Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο μεταξύ της Δόξας Καρδάμενας και του Ευκλής Ορονής. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη στις 5 το απόγευμα μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Απόλλωνα Γαλιθιών. Για την 300η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου θα παίξουν αύριο ο Κλεάνης Παραδεσίου με την Αθλητική Ένωση Καταβιάς στις 5 το απόγευμα και η Αναγέννηση Ασφενδίου με τον Ποσειδώνα Καρπάθου στις 7. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η βασικά θεμελιά.

0: Μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 028074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
7: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Πώς σας μεταξύ των δύο κλαμπ, των Ισπανικών και του Ισπανικού και του Ελληνικού. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα ότι η ΑΕΚ έδειξε πάρα πολύ έτοιμη εχθές. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Έδειξε πάρα πολύ έτοιμη και πάρα πολύ μέσα στην διοργάνωση. Αντίστοιχα και αντίπαλο της τελικού Ρήγας, η οποία με την Τενερίφη και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Υπήρχε διαφορά και εκεί και ιδιαίτερα αθλητικότητας, να το πω έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο για να φτάσει στη Βαρκελόνη. Δεν είναι εύκολα ταξίδια αυτά, δυστυχώς. Είναι πολύ κοστοβόρα, να το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Θα βρίσκονται κι άλλοι. Χθες ήταν τελικά, όπως ενημερωθήκαμε, πάνω από 800 φιλτσάκ. Εγώ να περίμενα ήταν 600-700, ήταν πάνω από 800, κοντά στους χίλιους. Στον τελικό θα είναι περισσότεροι από 2.000. Οπότε είναι καλό αυτό για την Ένωση. Θα έχει και επιπλέον στήριξη από τον κόσμο της, που έχει διαμορφώνει κατάσταση. Και χθες είδαμε πόσο μεγάλο πάρτι έκανε, παρά το γεγονός ότι έπαιζε στην Ισπανία. Ακούγαμε συνέχεια τους κυτρινόμαυρους. Πήγε και το μάτς, βέβαια. Οπότε μακάρι, παιδιά, είστε στο τέλος διαδρομής. Νομίζω ότι το αξίζει. Αν είναι καλή, αν είναι στη μέρα, θα το κατακτήσει. Έχει πολλές περιπτώσεις αθλητών μέσα στην πεντάδα της και όχι μόνο και στο ρόστερ. Που έχουν εμπειρία, που έχουν και εκτός από εμπειρία, την προσωπικότητα και το χαρακτήρα να βοηθήσει την ομάδα να πάρει αυτό το παιχνίδι. Σε αντίθεση με την αντίπαλο, που απ' την άλλη όμως έχει πολύ έτσι μαχητικότητα και πολύ αθλητικότητα. Είναι πάρα πολύ τρέξιμο από τους παίκτες της. Πάρα πολύ.
9: Ναι, είναι καλή ομάδα.
8: Πολύ γρήγορη στο open play. Τέλος πάντων, οκ. Τελικός είναι, δεν θα μπορούσε να είναι χάλια ομάδα, έτσι δεν είναι. Έτσι. Θα ήταν μια καλή ομάδα απέναντι της.
9: Σωστά.
8: Είναι σημαντικό πάντως ότι απέκλεισε δύο Ισπανικές, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό και για τον ελληνικό μπάσκετ.
10: Και η Ρίτας την ξεπάστρεψε για αυτή την Τενερίφη. Ναι, σε ισπανικό έδαφος δεν έμεινε καμία.
9: Πάντα.
8: Ακριβώς. Και γενικότερα, παιδί μου, τώρα μακάρι να κερδίσουμε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στο Final Four του ΆΚΑ, να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες εκεί. Είχαμε μια ελληνική ομάδα και στο...
9: Το EuroCup.
8: Ναι, στο τελικό των ΠΑΟΚ με την Bilbao. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποκτάς μια καλύτερη ψυχολογία, να το πω έτσι, απέναντι στις ισπανικές ομάδες, παιδί μου, που δεν είμαστε και δύσκολοι απέναντι για αυτούς. Έχουμε μια πελατειακή σχέση απέναντι τους, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
9: Πάμε και ποδοσφαιρικά. Πάμε και ποδοσφαιρικά τώρα. Λοιπόν, ανοιχτή προπόνηση και αύριο. Κλασικά εικονογραφημένα πλέον.
8: Ναι, αναμένοντα, δεν νομίζω να υπήρχε κανένας λόγος να μην. Θα φαίνονταν και άσχημο, να σου πω την αλήθεια μου.
9: Ναι.
8: Γιατί θα έλεγες ότι έγινε μια γκέλα, ας πούμε, που πάμε να τη βαφτίσουμε γκέλα. Υποχρεωνόμαστε να τη βαφτίσουμε γκέλα για να πούμε κάτι αρνητικό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ έπαιζε, δεν έπαιζε.
9: Ναι,
8: θέλω να πω κουκουβάουνες, γιατί είχα και δύο-τρεις κυρίους από την Κομωτινή και έναν υποψήφιο βουλευτή, παουτζίδες βέβαια, δεν ήταν παθολογικός, που δεν τους άρεσε που την προηγούμενη φορά είπαμε παθολογικό.
9: Ναι.
8: Τι να κάνω, τώρα δεν έχει κόμπλεξα με τριπτό, οπότε πάμε παρακάτω. Δεν παίζει λοιπόν, δεν έπαιζε με τους Κουκουβάριους, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα που δεν μπορεί να χάνει και όλα τα παιχνίδια και εκείνη. Όπως και γίνει πέρσι με την Άγια παράδειγμα, δεν θα ήθελε να είναι ο Παναθηναϊκός της Άγκης περσινής. Πήρε το χ, γιατί νομίζω ότι άκαξε να κερδίσει τέλος πάντων. Οπότε ναι, και αύριο, ανοίξει την προπόνηση. Θα είναι ωραία γεμάτη μέρα και αύριο, κίτρινο μαύρη, γιατί θα πας 4-5 η ώρα, να το πω έτσι, στην Φιλαδέλφια. Θα κάτσει να δεις λίγο από προπόνηση, θα χαρείς, θα πιεις ένα καφέ και μετά θα πας να δεις το μπάσκετ. Στις 9 είναι το τελικό, θυμίζω. Με την ευχή να ξημερώσεις το βράδυ του Σαββάτου, ας πούμε, να έρθει το ξημέρωμα της Κυριακής και να σε βρει εκεί που θα σε βρει και το βράδυ της Κυριακής. Στη Φιλαδέλφια, δηλαδή, τα μέρη να γιορτάζεις για μια κατάξυση ευρωπαϊκού τίτλου και να ετοιμάζεσαι για να πας στο γήπεδο και να δεις την ΑΕΚ αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που και αυτό μοιάζει να έχει χαρακτήρα τελικού. Το ένα είναι δεδομένα τελικός στο Champions League μπάσκετ, το άλλο δεν είναι κυριολεκτικά τελικός, αλλά έχει ένα χαρακτήρα τελικού. Αν καταφέρει να κερδίσει και δεν υπάρξει νικητής στο άλλο παιχνίδι, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρωταθλήματος φέτος, με την ΑΕΚ να στέφεται πρωτοαθλήτρια. Αν καταφέρει και κερδίσει, μετά θα θέλει μόλις ένα βαθμό για να εξασφαλίσει τον τίτλο. Ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και Ολυμπιακό αντίστοιχα, εκτός και εντός έδρας. Και βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι οι άλλοι θα κερδίζουν, τέλος πάντων ένας εκ των δύο βασικών ανταγωνιστών θα κερδίσει όλα τα μάτια και θα έχουμε γκραν κινιόλες μέχρι το τέλος. Αυτά είναι λίγο δύσκολα, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά την δεκάδα, δεν περιμένουμε τρελά πράγματα. Ούτως ή άλλως εδώ που βρισκόμαστε από κανέναν δεν μπορούμε να περιμένουμε τρελά πράγματα. Μόνο από τον Παναθηναϊκό θα μπορούσα να περιμένουμε τρελά πράγματα. Όχι λόγω Μπενίτεθ μόνο, αλλά κυρίως γιατί έχει απουσίες. Πολύ σημαντικές εννοώ. Στην ΑΕΚ είναι όλα καλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό και τα πρόσωπα. Ο coach έχει να επιλέξει καλύτερη τη δυνατή δεκάδα. Σύμφωνα με τις ενδείξεις και το ρεπορτάζ μας σε ό,τι αφορά τις δοκιμές και τις τακτικές προσεγγίσεις, ο coach φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα σχήμα σήμερα που μιλάμε, γιατί υπάρχει και αυριανή προπόνηση με το 300 κατά από τα δοκάρια δεξιά, τώρα τα αριστερά των Penrise. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Ρέλβας με τον Μουκουντή, στα χαφ τον Μαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά τον Κοϊτά, αριστερά τον Περέιρα και στην επίθεση τον Γιώβιτς με τον Βάργα. Αυτό δείχνει οι ασκήσεις τακτικής που έχει κάνει ο coach τις δύο τελευταίες μέρες. Εκεί μας οδηγούν, σε αυτό το συμπέρασμα, έτσι. Οπότε περιμένουμε βέβαια, γιατί τίποτα δεν ξέρεις. Δεν θα συνιστά και τίποτα παλαβή έκπληξη, αλλά με τον Κατσίνοβιτς, ας πούμε, αντί του Περέιρα. Ή τον πήγε αντί του Penrise. Εμείς λέμε ποιους έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο σε επίπεδο ασκήσεων τακτικής. Ο coach αυτό μεταφέρουμε.
9: Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
8: Και να πω και κάτι, δεν ξέρω, υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι ο Τζούρισιτς, ο Γκρούγιτς και ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να ανταμώσουν το καλοκαίρι στον Ερυθρό Αστέρα. Με δεδομένο ότι και οι τρεις μένουν ελεύθεροι και θα μπορούν να διαπραγματευτούν ως ελεύθεροι την επόμενη ομάδα τους. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο Κατσίνοβιτς δεν έχει τελειώσει κάτι, αλλά η εισήγηση καταρχάς είναι θετική για παραμονή του Σέρβου Άσου στην ΑΕΚ. Μπορεί να μην τα βρουν όμως και να προχωρήσει το σενάριο που γράφτηκε η Σερβία, έτσι. Απλά το λέω για να ξέρει ο κόσμος, επειδή ενδιαφέρεται.
9: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά, κύριε.
9: Να είστε καλά κι εσύ.
10: 32-36 προηγείται η Φενέρ, 4 και 10 πριν από το φινάλε. στην Ζαλγκύριο Αρένα. Μεγάλη μάχη με τον Μπίτς να είναι κορυφαίος παίχτης. 9 πόντι, 7 rebound.
9: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Χάρη, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι, ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
18: Δεν ξέρεις γιατί λες.
17: Κέρδισα!
18: Τι?
17: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
18: Πώς!
20: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφεντιά, με πας μαζί σου.
20: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, στρέψαμε. Πάμε να τρέξουμε για να προλάβουμε τα πάντα. Σειρά έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς τελικό και γι' αυτόν. Καμία άλλη ευκαιρία. Οποιαδήποτε απώλεια τον θέτει αυτόματα εκτός τίτλου. Γιώργος Τσανάκας μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Ήρεμα. Λοιπόν, εντάξει. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα άσχημα νέα.
1: Της ημέρας, τα πρωινά.
0: Ναι, ρε, πολύ άτυχο παιδί.
2: Στη σεζόν, εγώ λέω. Γιατί πάνω και από κάθε τίτλο και από κάθε επιτυχία και όλα αυτά είναι και η υγεία των αθλητών.
1: Ναι,
2: και υπόσχομαι μάλλον για ένα παιδί που το παθαίνει για τρίτη φορά στην καριέρα του.
0: Σε 6 χρόνια.
2: Τελευταία εξαετία, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο δεύτερος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το παιδί τώρα, ο Γιαζίτσι, είτε έχουμε μιλήσει για το αν έχει αδικηθεί, αν έπρεπε να παίζει περισσότερο, όλα αυτά που μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Έχει 3 συμβόλαιο στον Ολυμπιακό και τα 2 χρόνια θα είναι εκτός.
1: Ναι.
2: Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Και ο ίδιος. Δεν είμαι σίγουρος το περίμενε στην αρχή όταν είχε ένα πόνο στο γόνατο. Αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις και τελικά διαπιστώθηκε.
1: Στη χθεσινή προπόνηση δηλαδή προέκυψε ουσιαστικά?
2: Τη Δετάρτη.
1: Την προχθεσινή, οκ.
2: Ναι. Απλά συνήθως και στους περισσότερους τραυματισμούς αφήνουν να περάσει μια μέρα για να γίνουν εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Απλά δεν το περίμενε κανείς ότι θα ήταν πάλι κάτι σοβαρό και το εύχονταν όλοι, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, προφανώς.
2: Από εκεί και πέρα τώρα, στα υπόλοιπα, όπως είπατε, τρέχει ο Ολυμπιακός. Είναι ένα μάτσο που έβγαινε ο προπονητής και δηλώσει ότι δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει τέτοια δώρα. Το έχει πει σκοποφρήστες του πολλές φορές, το λέει τώρα και δημόσια. Γιατί με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός έχει φέτος μια τρομερή συνήθεια, σε εισαγωγικά, να του κάνει πολλά δώρα. Να του κάνει πολύ εύκολα τα παιχνίδια, ακόμα και όταν είναι σε θέση ισχύως, όπως τα 2 μάτς με την Τούμπα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Εντάξει, αν κερδίσει, ναι, μένει ζωντανός και για το πρωτάθλημα, που είναι ο στόχος με πολύ λίγες πιθανότητες πλέον, λιγότερες πιθανότητες. Αλλά κάνει βήμα για τη δεύτερη θέση και είδαμε το χθεσινό αποτέλεσμα στον Αγγλικό Εμφύλιο.
1: Ναι.
2: Ότι είναι πλέον πολύ πιθανό ακόμη και η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού, όχι ότι θα την πανηγυρίσει κανείς, αλλά στο τέλος λίγο μπορεί να του γλυκάνει, να τον γλυκάνει, εφόσον να κατακτήσει Άστον Βίλα και πάει ο Ολυμπιακός με αυτό το rebalancing, έτσι, στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό τώρα. Πάω πολύ καλά για, για την ομάδα. Αλλαγές θα δούμε. Σας προεδρίασα λίγο και χθες. Γενικότερα έχει σε κάποιες ασκήσεις τακτικής και σε κάποιες στατικές φάσεις έχει δοκιμάσει λίγα πράγματα ο προπονητής, από εκεί μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι λίγα. Όπως για παράδειγμα αυτό που σας είπα, νομίζω είναι πλέον μάλλον φαίνεται πως είναι βεβαιότητα.
1: Δηλαδή
2: ο Μπρούνο ήταν στο αριστερό μπακ, ναι. Δεξιά είναι το θέμα. Δείχνει να μην έχει κατασταλάξει.
1: Για Κωστίνια ή Ροντινέη.
2: Αν θα είναι Κωστίνια Ροντινέη ή Ροντινέη Ποντένσε. Αν θα διατηρήσει δηλαδή την ίδια δεξιά πλευρά ή θα κάνει μια αλλαγή εκεί. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι που παίξανε.
1: Δηλαδή το αυτό το που λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ότι ο Μουζακίτης, ας το πούμε έτσι, θέτει υποψηφιότητα, αδυνατίζει, να το πω έτσι, αυτό το σενάριο.
2: Θα σας πω ακριβώς τι ακριβώς έχει στο μυαλό του προπονητής, ότι επειδή είχε καλή εικόνα, ειδικά ψευδικά ο Ολυμπιακός για 60 λεπτά στην Τούμπα, δεν θέλει να πειράσει, να χαλάσει πολύ το πλάνο του με πολλές αλλαγές.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Οπότε, επειδή ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη διαφέρουν στα χαρακτηριστικά που έχουν, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, θα πρέπει μετά να διαφοροποιηθεί λίγο ως ο ρόλος των ίδιων της ομάδας, γιατί ο ΕΣΕ από αυτό το διάστημα δίπλα στον Γκαρθία παίζει πιο 8, θα πρέπει να πάει πιο 6 και να είναι ο Μουζακίτης πιο 8, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και είναι μετά το θέμα για το πώς γίνονται τα μαρκαρίσμα, το πώς γίνονται οι στατικές φάσεις, ανάλογα με το ύψος και τα σχετικά. Οδεύουμε για σολίδα δουλειά. Και αύριο το μεσημέρι θα βγει η αποστολή. Νομίζω πως δεν θα έχουμε εξελίξεις πάλι με τους ξένους. Ότι όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Κλέιτον Παλεκτός και ο Ορτέγκα, πιθανότατα, εφόσον αποφάσισε ο προπονητής, δηλαδή έχει πάρει την απόφαση να παρατάξει τον Μπρούνο στο βασικό σχήμα.
3: Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός πάει σε ένα από τα δύο τελευταία εντός έδρας ντέρμπι του με μοναδικό στόχο τη νίκη, κάτι που δεν έχει κάνει φέτος, άλλη φορά με τον ΠΑΟΚ, και θα πρέπει να κάνει τρεις μέρες μετά κάτι που δεν έχει ξανακάνει επίσης, δηλαδή να κερδίσει δύο σερί ντέρμπι. Αυτό δεν τα έκανε όλη τη σεζόν, θα κάνει τώρα μαζεμένα τουλάχιστον για να μην πετάξει έστω και κάποιους τελευταίους στόχους που υπάρχουν.
4: Σωστά. Και είχαμε και την, το χαρακτηρισμό του Ολυμπιακού ως μία εκ των τριών μεγαλοπρεπών ομάδων στον παγκόσμιο αθλητισμό μαζί με Μπαρσελόνα και Sporting, έτσι.
3: Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όταν, ειδικά και όταν γίνεται και από διεθνή μέσα, έτσι, γενικότερα.
4: Λόγω του ότι έχουν πάρα πολλά αθλήματα και πολλούς ομαδικούς και ατομικούς τίτλους.
3: Βέβαια, και κυρίως μιλάνε γι' αυτό, επειδή ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος πολυαθλητικός λόγιος χαρακτήρας του και το γεγονός ότι στα βασικά αθλήματα και ολυμπιακά αθλήματα, έτσι, ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα, τόσους τίτλους που έχει, δεν τις έχει καμιά άλλη ομάδα πραγματικά, και είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ σπουδαίο.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
4: Καλώς ο Γιώργος στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 44-38 προηγείται η Φενέρ λίγο πριν το ημίχρονο στο Κάουνας, 1-47 απομένουν. Εμείς συνεχίζουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που εντάξει, πραγματικά δεν λέει να ηρεμήσει με τίποτα. Νέο πλήγμα διπλό κιόλας, με δύο παίκτες σου σήμερα. Διονύση Δεσίλας μαζί μας, χαίρετε.
5: Τι κάνετε?
6: Καλά.
4: Καλά ρε φίλε.
5: Δεν θυμάμαι τέτοια χρόνια.
6: Ένα ευχέλαιο, ξέρω εγώ, και για, το, για τη νέα σεζόν, ξέρω εγώ ρε φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Ναι. Πολύ
5: πραγματικά.
6: Όλα τα έχει.
5: Ναι, αυτό που λέτε. Μα όλη τη χρονιά, αυτό το όλα τα έχει. Το λέμε όλη τη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε. Εγώ έχω πει κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι δεν ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα του Παναθηναϊκού οι τραυματισμοί, αλλά είναι μέρος του προβλήματος.
6: Ναι, σίγουρα.
5: Όταν όλη τη χρονιά έχει τόσες απουσίες.
6: Ναι.
5: Πελή Τρίγκασον. Τέλος, η σεζόν δηλαδή. Χαίρετε. Δεν προλαβαίνουν. Ο Ίγκασον έχει υποστεί διάστρεμα στην ποδοκνημική. Και ο Πελίστρη θυλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Μία ακόμη θυλάσσει.
6: Έλατε.
5: Αν δεν κάνω λάθος, να είναι τέταρτη φέτος.
6: Φέτος,
4: με πολύ πρίμα.
5: Νομίζω τέταρτη. Ναι. Ναι.
6: Οπότε. Επίση έγινε δώρε, φίλε. Δεν είχε ναι. Πελίστρη, δεν είχε τραυματισμούς.
5: Ναι, ναι.
6: Τουλάχιστον έτσι θυμάμαι.
5: Δεν ξέρω τι φταίει.
6: Αλλά ειδικά φέτος.
5: Καλά, φέτος είναι άνευ προηγουμένο αυτό που γίνει. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, θα έχω να το λέω δηλαδή για πάντα, τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός στο μάτς με τη Ρώμα.
6: Ναι,
5: θυμάστε που λέγαμε τον μπάγκο του Παναθηναϊκού που είχε μέσα του πιτσέρι και Ρενάτο.
6: Κότσα παιδιά της Ακαδημίας ήταν. Που λέω
5: παιδιά της Ακαδημίας. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άρα είναι έξω. Άρα τώρα.
6: Άρα με αυτά τα δεδομένα, θέλοντας και εμείς, θα πάμε σε τετράδα.
5: Θα σας πω. Σήμερα έγινε δοκιμή με τετράδα, αλλά.
6: Ναι, γιατί δεν υπάρχει λήψη Ανδρία.
5: Οι δοκιμές σήμερα, οι δοκιμές που γίνονται, είναι. Μπενίτε. Λαφών κάτω τα δοκάρια.
6: Εσύ λίγο.
4: Θα παίξει και
5: εσύ. Λαφών κάτω τα δοκάρια. Τέλος πάντων, ένα πιθανό σχήμα είναι τετράδα στην άμυνα με Πάλμερ Τουμπά.
6: Δεν έχει κανένα.
5: Δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Στα χαφ Σιώπης Κοντούρης ή ο Τσέριν δίπλα από έναν. Από τον Κοντούρη, ας πούμε.
6: Ναι.
5: Αντίνο Ταμπόρδα, Ζαρουρί Τετέι. Τώρα, ή θα είναι ο Ζαρουρί πίσω από τον επιθετικό.
6: Ναι.
5: Ή θα πάει ο Καλάμπρια να παίξει στόπερ.
6: Ναι, και να,
5: και να βάλει
6: πίσω
5: το Ζαρουρί δεξιά. Σε όλη την πλευρά.
6: Ναι.
5: Αν θελήσει να επιμείνει στην τριάδα. Θα το δούμε.
6: Εγώ σκεφτόμουν την τριάδα, ρε παιδί μου, ναι, με τον Καλάμπρια μέσα, αλλά. Να μπει βέβαια αυτόν δεν τον υπολογίζει. Τον Κότσιρα. Δεξιά.
5: Έχει να παίξει.
6: Ναι, γιατί δεν, ναι, δεν υπολογίζει. Ναι, το προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν ήταν καν στην αποστολή.
5: Σωστά. Τι να σου πω τώρα. Ναι, θα δούμε τι θα συμβεί για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα πάει εκεί να παίξει με τα προβλήματά του. Βαθμολογικά δεν έχει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα η οποία. Πάει για τον τίτλο, θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός και εν πάση δώσει να κοιτάξει να κάνει ένα μάτσο το οποίο αν μπορεί να πάρει βαθμούς. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση. Μέχρι να πάμε, είπαμε, να τελειώσει αυτή η σεζόν, αυτή η εβδομάδα που έρχεται τώρα δηλαδή να τελειώσει.
6: Ναι, 8-10 μέρες τώρα να.
5: Σωστά. Και μετά να πάμε στο σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά για τους πράσινους.
4: Διόνυς, πότε θα υπάρξει ενημέρωση για το αίτημα αναστολής της...
5: Περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Για μένα το είπα και χθες.
6: Στο διοικητικό εφετείο δεν θα πάει.
5: Ναι, για να
6: ζητήσει προσωρινή διαταγή ουσιαστικά.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Για να πάει για την επόμενη σεζόν.
6: Κοίτα, να σου πω κάτι. Έψαχνα να βρω, ρε παιδί μου, αν έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, αλλά έχει γίνει δύο φορές την περσινή σεζόν.
5: Και ο Όφη φέτος δεν το κατάφερε.
6: Όχι, εγώ λέω δύο φορές που επετεύχθη.
5: Η ΑΕΚ νομίζω κάτι είχε κάνει.
6: Αρχικά ήταν ο Άρης, αφορά τον Άρη και την ΑΕΚ.
5: Σωστά.
6: Και στις δύο περιπτώσεις η τιμωρία ήταν για συμπεριφορά οπαδών στα παιχνίδια τους με τον Βόλο.
5: Ναι.
6: Τυχαία.
5: Ναι, ναι.
6: Okay. Ο Άρης πέτυχε την αναστολή προσωρινή διαταγή στο εφετείο, στο διοικητικό εφετείο Αθηνών και έπαιξε με κόσμο που ήθελε το μάτς κυπέλου με την ΑΕΚ τον Νοέμβρη του 24 και εξέτησε, ήταν δύο αγωνιστικές σε επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος και η ΑΕΚ έγινε το Γενάρη του 25, έπαιξε με κόσμο το παιχνίδι με τον Πανετολικό και εξέτησε, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά αυτά που είδα, με Ατρόμητο και Πανσεραϊκό. Αλλά το πέτυχε. Το πέτυχαν.
5: Μακάρι τώρα... να συμβεί και τώρα.
6: Ναι, δεν ξέρω.
5: Όχι για κάποιον άλλο λόγο.
6: Όχι, ναι,
5: το ξαναλέω.
6: Ναι, προφανώς,
5: δηλαδή, θα το έλεγα, ειλικρινά σου μιλάω, είτε ήταν για το Καραϊσκάκι, είτε για την Τούμπα, είτε για τη Φιλαδέλφεια.
6: Το συναισθηματικό του πράγματος. Μιλάμε για το
5: ιστορικό. Υπάρχει κόσμο που θέλει να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο.
6: Ναι.
5: Κάθε ηλικία.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι η ΔΑΔ έχει αστερές ποινές κτλ. Το καταλαβαίνω. Ας προσπαθήσουν όλοι να γίνει μια. Να παίξει το χρόνο, ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του. Ναι. Χωρίς κόσμο να πάει τώρα ο κόσμος να χαιρετήσει λεωφόρο. Ξέρετε πόσοι έχουν κλείσει εισιτήρια.
6: Ναι, από επαρχία. Λογικό είναι, εντάξει. Okay.
5: Μας έστειλε τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα που είχα ένα live στο site, στο Παναθηναϊκός 24 και μας έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα και έλεγε ότι είμαι 50,
6: ναι.
5: Ο γιος μου 20, ο μπαμπάς μου 70 κάτι και έχουμε κλείσει και οι τρεις εισιτήρια από επαρχία να έρθουμε να δούμε τη λεωφόρο. Ξέρεις, να χαιρετήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Είναι, εγώ, ρε παιδί μου, είπε ο Βάης μια ωραία κουβέντα το πρωί που βγήκαμε τον Τζόχο που μιλάγαμε και λέει ας προσπαθήσουν να βρουν μια λύση και να πούνε τα εισιτήρια.
6: Γίνει με κόσμο, ναι, το άκουσα.
5: Να γίνει με κόσμο και τα εισιτήρια, τα έσοδα να πάνε σε ένα ίδρυμα κάτι.
6: Ναι, θα επιλέξει πάνω να εγώ στην κυβέρνηση.
5: Μπράβο,
6: για
5: κάτι, ναι, μπράβο, είναι από κοινού. Δηλαδή, ας το φτιάξουν. Είναι πραγματικά κρίμα και είναι πολύ στενάχωρο αυτό που γίνεται. Όχι γιατί. Δεν το λέγεται τον Παναθηναϊκό, δεν διεκδικεί κάτι ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε για το ιστορικότερο γήπεδο της χώρας. Τελευταίο επίσημο μάτς για τον Παναθηναϊκό. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει τη λεωφόρο όπως πρέπει με φιλικό. Και... Αλλά πραγματικά είναι κρίμα, ρε παιδί μου τώρα. Είναι κρίμα, τι να πω.
6: Ναι, για επίσημη υποχρέωση.
5: Αντίδραση την είπαμε του Παναθηναϊκού χθες μόλις βγήκαμε. Τι άλλο. Αυτά.
6: Τίποτα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
8: Μόνο εδώ.
7: Μόνο τώρα.
8: Μόνο τώρα.
7: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω.
8: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Top FM 102,4.

0: Και πάμε να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Και εγώ όπως όλοι νομίζω ετοιμαζόμαστε να δούμε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή η σειρά είναι από τα πιο θεαματικά γεγονότα που έχουμε ζήσει φέτος. Mm-hmm. Όπως να το κάνουμε.
1: Όντως.
2: Και νομίζω ότι και η Κυριακή θα είναι ωραία, έτσι όπως και τα δύο μεγάλα μάτς θα είναι την ίδια ώρα. Είναι και το ταυτόχρονο του πράγματος, είναι και τα σενάρια, είναι και τα συναισθήματα που μπορεί να αλλάξουν. Ναι, ο ΠΑΟΚ φυσικά στο μυαλό του έχει πώς θα κερδίσει και αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι ξέρει τον τρόπο απέναντι στον Ολυμπιακό. Ξέρει τα τακτικά κομμάτια στα οποία μπορεί να εγκλωβίσει τον αντίπαλό του. Είναι πεπισμένοι και οι ίδιοι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει καλύτερα από την περασμένη Κυριακή. Ξεκάθαρο αυτό. Πέρασε ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε αρκετά στον goalkeeper του. Για κάποιο διάστημα δεν γίνεται πάντα έτσι. Έχουμε περάσει όμως και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στα οποία και στο Καραϊσκάκο ΠΑΟΚ αμήνθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στον Ολυμπιακό, που στις οργανωμένες άμυνες ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα. Και γενικά νομίζω ότι το πλάνο δεν θα διαφέρει σε σχέση με άλλα παρόμοια παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλό του. Mm-hmm. Και απλά περιμένουμε την τελική απόφαση που σχετίζεται και με όλα αυτά, με το τακτικό κομμάτι, για τον ΜΕΙΤΕ. Νομίζω ότι είναι το
1: παραμένει ακόμη σαν ζήτημα. Ερωτηματικό.
2: Ναι. Δεν υπάρχει απάντηση. Αύριο συντακτική και στις κτημένες μπάλες θα δείξει την οριστική του επιλογή. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που ο Ζαφίρης είναι ο πρώτος. Και ανάλογα τις απαιτήσεις του παιχνιδιού θα αποφασίζει για τον παρτενέρ, αφού και ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι σε θέση να φορτσάρει 100% σε όλα τα μάτς.
1: Για Κουμάκη σε οριστικά έξω, έτσι?
2: Ναι, δεν είχε ελπίδες.
1: Ναι, okay.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση. Τα όρια της αποθεραπείας για θλάση β' βαθμού τα αγγίζει τώρα και είναι οριακά.
1: Ναι.
2: Κάνει αρκετές ημέρες ατομικού προγράμματος για να τεστάρει τις μυϊκές ομάδες που είχαν το πρόβλημα, και τον περιμένουμε από Τετάρτη να δούμε αν τα καταφέρει και αν προλάβει. Γι' αυτό λέω ότι πολλά δεν πρόκειται να αλλάξουν στον ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα και Τζόρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα Κένι, Ζαφίρη και τον Παρτενέρ, Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς και τον Γερεμέγε φυσικά στην κορυφή της επίθεσης. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η χρονιά για τον ΠΑΟΚ έχει χαμένους στόχους. Έχει μείνει ένας και πολλοί παίζεται σε αυτό το μάτι με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Το ξέρουν, το θέλουν πάρα πολύ, που ουσιαστικά πιο πολύ για να απαντήσουν σε αυτούς τους για το τι έγινε φέτος, τι ομάδα έχουν, και μετά σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Κάλεσμα στον κόσμο από την ΠΑΕ για την έκθεση να δωρήσει προσωπικά αντικείμενα.
2: Ναι, είναι μια ακόμα
1: ωραία
2: ενέργεια. Είναι ακόμη μια ενέργεια μέσα στα πλαίσια των 100 ετών. Πολλοί μπορεί να έχουν διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν μια ιστορική αξία με γεγονότα που θυμούνται οι περισσότεροι, και είναι κάτι έξυπνο επίσης που νομίζω θα έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να το καλύψουμε τι τελικά μαζεύτηκε.
0: Mm-hmm. Δημήτρη, πριν κλείσουμε, διαβάσαμε την ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το προπονητικό κέντρο 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Πηλαίας.
1: Ήταν κάτι γνωστό?
2: Όχι.
1: Α, okay.
0: Πολύ γρήγορο δεν είναι?
2: Ναι, ναι. Και δεν είναι και σύνηθες, Νίκο, για ομάδες μπάσκετ.
0: Σωστά.
2: Και εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μάθει κάποια στιγμή ότι ο κύριος Μουστακίδης έκανε αυτοψία εδώ στην περιοχή ανατολικά του νομού και προς Περαία και προς Πηλαία, προς το αεροδρόμιο τέλος πάντων. Αυτό είχε μαθευτεί και μπήκε στο μυαλό τι μπορεί να ετοιμάζει. Και σήμερα ανακοινώθηκε αυτό το έργο με δύο γήπεδα και χώρους φυσικά γύμνασης, αποθεραπείας και ό,τι άλλο χρειάζεται για να στεγαστεί η ομάδα μπάσκετ. Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ γρήγορο. Ίσως μιλάμε και για γήπεδα στη φούσκα που λέμε, γιατί ναι, πως κατασκευάζονται ναι, τελευταία.
0: Έχει λογική αυτό.
2: Ναι, γιατί δικαιολογεί και το πεντάμινο του χρονοδιαγράμματος. Ένα έργο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ που δείχνει, μια και αφορά και τις ακαδημίες, το πόσο σκέφτεται με βάση τις υποδομές, αφού το συζήτησε και με τον Τρικέρι, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που βγαίνει από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Κλείσαμε
0: το ελληνικό μπάσκετ, το συζητάγαμε με τον Γιώργο Τσακέρη, έχει φοβερές επιτυχίες τα 2 χρόνια και σε επίπεδο εθνικής πλέον και σε επίπεδο ομάδων. Αλλά νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει και φοβερό πρωτάθλημα.
1: Ναι, όντως. Πιο ανταγωνιστικό.
0: Το παρακαλάω τόσα χρόνια αυτό, να
1: ξέρεις. Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα.
1: Χάρη, έχουμε ή όχι.
0: Έχουμε. Πάμε γρήγορα για να πάμε T-Center.
3: Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Όλα έτοιμα. Οι δύο δωδεκάδες θα ανταλλάσσουν τα καθιερωμένα λάβαρα στο κέντρο του Glass Floor του Telecom Center. Όλα έτοιμα για το Game 4. Να δούμε αν θα τελειώσει απόψη η σειρά ή θα μεταφερθούμε ξανά στην Βαλένθια για έναν τελικό γύρο. Γιώργος Πετρίδης, Big Win Sport FM.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κατάμεστο Telecom Center. Οι παίκτες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός Άκτορ εναντίον Βαλένθια. Τέταρτο ραντεβού των δύο ομάδων στα play-off της φετινής Ευρωλίγκας. Το πιο άμφιρο ζευγάρι της συγκεκριμένης διαδικασίας. Πέμπτο, έκτο μάλλον συνολικά ραντεβού της φετινής σεζόν. Αν υπολογίσουμε και τα δύο της κανονικής περίοδου, ο Παναθηναϊκός είναι στο 2-1, προηγείται 2-1 στη σειρά. Έχασε 5 χρησκοπή για το πρώτο ματς μπολ. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα. Οι πράσινοι οι οποίοι αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους. Με τα πράσινα, σήμερα με πράσινη φανέλα, το τριφύλι. Ξεκινήσει με Grand Nan, Osman, Hayes Davis και Lesor. Ο Έργιν Αταμάν. Αυτός που αποθεώθηκε πάντως και μου έκανε εντύπωση, και όχι εντύπωση, θετική εντύπωση αν το θέσω έτσι, ήταν ο Νίκος Ρογκαδόπουλος, ο οποίος αποθέθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Το χρειαζόταν άλλωστε μετά και την τάστοχα σου που είχε στο τέλος του προηγούμενου αγώνα. Θα μπορούσε να σοφαρίσει και να στείλει το μάτς στην παράταση. Από την άλλη, η Βαλένθια θα ξεκινήσει με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Για τους φιλοκαινούμενους άμα είναι εκτός 12 σου πρώτο που σαν εμένα, παίρνει τη θέση του Ομούρ. Από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, το είπαμε και νωρίτερα, ο Τολιόπουλος πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στην 12. Είναι εκτός ο Κώστας Λόγκας με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ράντοβιτς, Τιφάλα και Πέτε και Διευθυντική Τριάδα. Η Βαλένθια μετά πορτοκαλί. Με την κλασική της πορτοκαλί εμφάνιση. Κατάμεσο Telecom Center, περισσότερο από 19.000 του Τριφυλιού. Τραγουδούν με συνθήματα σε κόσμια, σε πολύ κόσμια πλαίσια. Προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα του Έργιν Αταμάν και ο Έργιν Αταμάν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του. Ήψουσε και τις γροθιές. Και πάμε για τον Τζάμπολ. Μισακό και Λεσόρ να διεκδικούν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Πανέκος έκανε δύο break στην Ισπανία. Βαλένθια απάντησε την Τετάρτη, μείωσε 2-1. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί σε τέταρτο παιχνίδι. Λεσόρ λοιπόν και Σακό θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο μάτς. Στο κέντρο του γηπέδου η μπάλα καταλήγει στη Βαλένθια και στον Τζάμπολο Σακό. Μοντέρο με τον Γκραντ πάντα σκιά του στη σειρά. Μπαντιό, Μοντέρο και πάλι. Βρίσκει ένα διάδρομο, πασάρι στον Σακό. Μπάλα καταλήξει στον Κοστέλο με καραμπόλα. Μπαντιό, τέλειο όπως πείτε. 4 θέλοντα γυρίσει της Βαλένθια. Θα ευστοχίσει στο καλάθι τα 4 μέτρα ο Τέιλορ. Στο τέλος του χρόνου Παναγιώτης λίγο ήθελε να βγάλει την άμυνα. Δεν το έκανε ο Χατήρη μπάλα, πήγε να κλέψει ο Λεσό. Κατέληξε με καραμπόλα στον Κοστέλο. 2-0 το πρώτο καλάθι για τους Ισπανούς. Είναι σημαντική η κίνηση του αγώνα. Να μπει καλά ο Παναθηναϊκός, όχι όπως το μάτι της Τετάρτης. Ναν με τον Μπαντιό θα παίξει σαν τον ενός. Έχετε πάντα δεύτερο παίκτη να μαρκάρει. Ένα λάθος από τον Ναν, όπως έγινε και την Τετάρτη. Μοντέρο. Μοντέρο θα βρει ένα διάδρομο. Θα πασάρει στον Σακό. Καλάθι 4-0 από τον Σακό. Το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Όσμαν περιμένει περισσότερα και από εκείνον, ειδικά σε επιθετικό κομμάτι, και από τον Χέις Ντέιβις. Ναν, ωραία πάσα τώρα στο Λεσόρ, στο παλάκι ο πικενρόλ. Θα βάλει την μπάλα έξω, καλή την κλειφορία της μπάλας. Όσμαν για τρεις, θα στοχίσει. Υπάρχει φάουλ όμως του Σακό στον Λεσόρ, τον συγκράτησε ο ψηλός της Βαλένθια. Δεν τον άφησε να πάει στο επιθετικό rebound. Και πάει καλύτερο πια στο Λεσόρ. Το δεξί του χέρι ο Σακό, όπως λέμε, κλείδωσε τον Λεσόρ. 9-14 θέλοντας τους πράσινους. Λεσόρ με τον Κοστέλο βγάζει την μπάλα έξω. Χέις Ντέιβις με τον Σακό για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Γκραντ. Και ο Γκραντ χρειάζεται ένα μεγάλο μάτι στη σειρά. Όσμαν, Γκραντ, Ναν. Καλή την κοφρία της μπάλας. Ο Ναν θα βρει ένα διάδρομο που θα καρφώσει εντυπωσιακά. 2-4. Η υπομονή εδώ, κυκλοφόρησε η μπάλα. Βρήκε τον ελεύθερο διάδρομο Ναν. Μοντέρο από τα 5 μέτρα, εύστοχος και πάλι 2-6. Βαλένθια που στο μάτς τετάρτη ξεκινάει απόλυτα εύστοχη με 3 στα 3 δίποντα. Το πρώτο δίλεπτο του αγώνα. Ένα σκρίκι σούτ είναι η Βαλένθια. Σε πολλές περιπτώσεις της επιθέσεις της. Γκραντ. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτές. Μπάλα λάθος από τον Γκραντ. Μπήκε στο πόδι του Λεσόρ. Φάουλ τώρα του Όσμαν στο Μοντέρο για να σταματήσει τον βιασμό. Και 44 για το πρώτο δεκάλεπτο, 2-6. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο πίσω από το κέντρο. Πάλι ξεκινάει καλά το μάτσι η Βαλένθια. Μπαντιό αφήνει στο Μοντέρο. Πέμπτος πίνω από το σακό. Μοντέρο reverse, πέρα χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Αλλά πάλι τυχερή, μπάλα καταλήγει στον Μπαντιό. Τυχερή πάλι οι φιλοξενούμενοι. Μοντέρο θα περάσει, φάουλ, δύο βολές για τον Μοντέρο, το βάλα από τον Λεσόρ. Δύο φορές ο Παναθηναϊκός που έχει πανακλέψει την μπάλα και δεν του κάνει το χατήρι. Τώρα πώς κατέληξε, με κάποιο μαγικό τρόπο μπάλα κατέληξε στον Μπαντιό. Νομίζω ότι οι διαιτές θα το συζητήσουν μεταξύ τους για το αν είναι δικαίωμα για δύο βολές, γιατί ο Μοντέρο έχει φασάρει και δεν έχει πανεκτελέσει. Δύο βολές λέει ο Ράντοβιτς. Ο Αταμάν κάνει challenge. Αυτό λέει ότι πασάρει ο Αταμάν. Χαρακτηριστική κίνηση του Ράντοβιτς. Ο Ράντοβιτς θα είχαμε πολλές φορές. Δεν είναι και από τους διαιτητές top επίπεδου. Εδώ τώρα ο Μοντέρο πάει να πασάρει στον Σακό, που είδε τώρα ότι εκτέλεσε. Μπορώ να καταλάβω. Το ζήτησαν και όλες οι διαιτητές μεταξύ τους. Αλλά ο Ράντοβιτς επέμενε θεωρώντας ότι είναι δικαίωμα για δύο βολές. Δύο βολές τελικά, μάστε. Επίδειξη δύναμης από τον κ. Ράντοβιτς. Για μαρτυρίες από τον Πάβο Παναγιακό, από τον Γελάει ο Αταμάν, από τον Χουάντσο και από τον Σόρτς. Φοβερά πράγματα. Δύο βολές για τον Μοντέρο. Βάζει την πρώτη, 2-7. Έτοιμος ο Μοντέρο για τη δεύτερη. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει ο Γκραντ. Ο Αταμάν τα ψέλνει στον Πέτεκ. Εντάξει, θα πάω στην πυροβολά του, βέβαια, όχι ο Πέτεκ. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό όμως. Είναι βγάλε εκτός ο Μοντέρο. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση των πράσινων. Γκραντ. Ναν. Σε μια διδύση που επιχείρησε νωρίτερα ο Γκραντ. Σπρώξουμε τώρα πάνω στον Ναν. Δεν δίνεται τίποτα. Γκραντ, αστοχή, το follow από τον Λεσόρ. Με την δεύτερη, με την τρίτη. Τι κάνει ο Λεσόρ. Άτυχε το πράσινο. Τέιλορ. Προσπαθεί να επιτεθεί, αλλά πάνω έχει επιστρέψει. Τέιλορ με τον Όσμαν. Πάνω να περάσει προς τα μέσα. Πασάει στο σακό. Αστοχή, εξεπαφής. Μπάλα καταλήγει στον Ναν. Με καλή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Και νωρίτερα έχει το καλέ άμυνα, αλλά στάθηκε άτυχο καθώς η μπάλα κατέληξε σε χέρια φιλοξενούμενων. Λεσόρ, Χέις Ντέιβις από μέση απόσταση μόνος του εντελώς αστοχής, 4-8. Δεν αστοχής της εκτός ο Χέις Ντέιβις. Ο Αταμάν σηκώνει σόρτς να πάρει θέση του Γκραντ τελικά. Μπαντιό αστοχή το τρίποντο του Κορμπάνου από τον ίδιο. Κοστέλο, Μοντέρο μόνος του για 3 από την κορυφή. Αστοχής αυτός 4-11 από τον Μοντέρο, ο οποίος κάνει και αυτός μια χειρονομία από τον Παναθηναϊκό. 6 και 15 για το δεκάλεπτο. Γκραντ. Δεν έχει μπει καλά πάνω, ακούσε πάλι. Ναν. Έχει βρει ρυθμό η Βαλένθια επιθετικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γκραντ. 5 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκού. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Τελεί. Καλάθι. 6-11. Μπροστά στο Κοστέλο. Χωρίς φάουλ. Είναι διαιτές. Τέλος πάντων. Μοντέρο περνάει. Σταματάκι στα για 3, θα ευστοχίσει 6-14 από τον Μοντέρο. 5-40 για το δεκάλεπτο. Η Μαλένθια έχει μπει πολύ ζεστά στο παιχνίδι. Με 3-4 δίποντα και 2-3 τρίποντα. Λεσόρ, ωραία πάσα στον Όσμαν. Γκραντ τελέσει για 3 μόνος του. Θα στοχίσει ο Λεσόρ, θα πάρει και το πιστικό rebound κατά το καλάθι. Θα δώσει ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Από κοντά αυτός, καλάθι, 8-14. Ο Λεσόρ έχει κερδίσει και τις μάχες. Μπαντιό, σταματάει και στο άρι για 3. Θα στοχίσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Φυσικόν τώρα και ο κόσμος. Αλλαγές, Σότσα, Ντίκ Γκραντ, Κι και Ρίβερς και Ντελαρέα για τη Βαλένθια. Τρεις αλλαγές από τον Μαρτίνεφ. Πάνω στον Μπάγκο, ο Μοντέρο και δύο ψηλοί, ο Σακό και ο Κοστέλο. Πανεκός με Σότς τώρα, Ναν, Όσμαν, Χέρις Ντέιβις και Λεσόρ. 8-14, 5-10 για το φινόλιο του πρώτου δεκαλέπτου. Κατεβάζει ο Σότς. Σότς κάνει πολύ καλή σειρά. Πιο σταθερός παίξει ο Πανεκός αυτή τη σειρά, η αλήθεια είναι. Ναν, μια αξιόπιστη. Ένας αξιόπιστος πυλώνας στην επίθεση του Πανεκού. Να, ο λάθος από τον Ναν. Τέιλορ, εφηδιασμός. Καλάθι, 8-16. Τα ίδια λάθη που έκανε ο Ναν στο προηγούμενο μάτς, κάτι έκανε και σήμερα. Δύο λάθη πολύ νωρίς από τον Ναν. Σόρτς. 4-38 το δεκάλεπτο. Σόρτς με τον Κι. Υπάρχει μισμάτς Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Διαβάζει ο Σόρτς. Παίρνει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις. Το χαμηλό post. Καραδοκεί για την βοήθεια ο Κι. 4-8 το δεκάλεπτο. Χέις Ντέιβις θα περάσει. Δεν υπάρχει φάουλ. Είναι διαιτητές. Ο Λεσόρ θα καρφώσει με το έτσι θέλω. 10-16 τρομερή φάση από τον Λεσό. Χωρίς φάουλ πάντως λένε διαιτητές. Τι να πω. Τέλειο, θα περάσει, θα επιτεθεί στο καλάθι του Παναθηναϊκού πολύ γρήγορα, 10-18. Βαλένθια κάνει το παιχνίδι της. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Παναθηναϊκός δεν παίρνει φάουλ ούτε να ματώσει. Μάντα μάντα λέει εκεί στο Ράντοβιτς. Σόρτς, Ναν, παίρνει την μπάλα. Στο αφήνα βλίου λίγο χώρο, Ναν. Δεν τον έχουν αφήσει Ισπανοί. Σόρτς, 5 δευτερόλεπτα και 2 Παναθηναϊκού. Σόρτς πως πείτε, περνάει προς τα μέσα, ο ρόλο up. Αχ, μπάλα μπήκε, βγήκε τι άτυπος εδώ ο Σόρτς. Παραφυνιασμός για τη Βαλένθια, πρέπει να επιστρέψει ο Λεσόρ. Μπάλα στον Κι, εκεί θα περάσει φάουλ από τον Λεσόρ. Δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. 3-32 για το πρώτο δεκάλεπτο, 10-18. Νομίζω θα έχουμε και λογικό time out. Πραγματικά δεν υπάρχει φάουλ του Κι στον Λεσόρ. Πες πάνω, 10-18, 3-32 για το πρώτο δεκάλεπτο. Το λόγο σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, 10-18 στο Κάουνας, 52-50 η Ζάλγκης περνάει μπροστά στο σκορ. Πάμε να ακούσουμε πολύ σύντομα μια διαφήμιση και να επιστρέψουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Το κλείσιμο των τακτικών χειρουργείων εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ως μορφή κινητοποίησης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις κλινικές και στα τμήματα του νοσοκομείου. Οι γιατροί έκαναν λόγο για περίγραπτο χάος που επικρατεί λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης με τις ελλείψεις, όπως τόνισαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, να αγγίζουν κόκκινο και το φετινό καλοκαίρι να προμηνύεται το δυσκολότερο που έχουν βιώσει μέχρι σήμερα. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ρόδος για τη Ζωή ανακοίνωσε την παράδοση δύο νέων ιατρικών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου. Πρόκειται για ένα αρθρωτό προγραμματιζόμενο σύστημα αυτόματης προετοιμασίας χημικοθεραπευτικών φαρμάκων για την ογκολογική κλινική και ένα άκαμπτο ουρητηροσκόπιο για την ουρολογική κλινική. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδος, η ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία του για τη φορολογική αδικία που βιώνουν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι που δούλεψαν σκληρά ολόκληρη τη σεζόν, που κράτησαν όρθιο τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού, έλαβαν για λίγους μόνο μήνες επίδομα ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με χρεωστικά εγκαθαριστικά και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι εισόδημα πολυτελείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Πέντε σχολεία της Δωδεκανήσου σε Ρόδο, Κο, Λέρο, Κάσο και Χάλκι ανακαινίζονται πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως είχε ζητήσει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Τα έργα στα συγκεκριμένα σχολεία θα υλοποιηθούν το καλοκαίρι, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δέμα με 220 γραμμάρια κατέργασης κάναβης επιχείρησαν να παραλάβουν από μεταφορική εταιρεία ταχυμεταφορών δύο 23χρονοι μεταπή, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συνεργασία της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 10 Μαΐου σε διάφορες οδούς της πόλης της Ρόδου λόγω της διεξαγωγής των ανθιστηρίων 2026 που θα πραγματοποιηθούν σε 6 το απόγευμα στο Μανδράκι και για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο site του σταθμού topfm1024.gr. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader που συνδιοργανώνουν η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου και ο Δήμος Ρόδου θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Γενάδη, στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 το απόγευμα στον Έμπονα, στο πρώην Δημαρχείο Αταβύρου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου. Η επίσκεψη έρχεται ως άμεση αντίδραση στην επιστολή τελεσίγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αύριο και μεθαύριο, 9 και 10 Μαΐου, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλέον Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου 2026. Είναι η συνάντηση ΣΥΜΗ 2026 με τα συμμετέχοντα σκάφη να καλύπτουν τη διαδρομή Ρόδο ΣΥΜΗ το Σάββατο και τη διαδρομή ΣΥΜΗ Ρόδο την Κυριακή. Αύριο το πρωί στις 10.30 στο παλιό στάδιο Ανταγόρα ΚΟ θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλλου του Δεκανήσου στο ποδόσφαιρο μεταξύ της Δόξας Καρδάμενας και του Ευκλής Ορονής. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη στις 5 το απόγευμα μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Απόλλωνα Γαλιθιών. Για την 30η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα παίξουν αύριο ο Κλεάνης Παραδεσίου με την Αθλητική Ένωση Καταβιάς στις 5 το απόγευμα και η Αναγέννηση Ασφενδίου με τον Ποσειδώνα Καρπάθου στις 7. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, θα είναι ο καιρός

0: και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον. Ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Τελειώνει το δεκάλεπτο, 15-26. Ο λόγος σας, παιδιά.
4: Νούμερο Βαλένθια έχει ευνηδιάσει ξανά τον Παναθηναϊκό. Είναι στο συν 11, έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. Έχει οδηγήσει σε άστοχες επιλογές τους πράσινους και κυρίως έχει τρέξει πάρα πολύ στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι 8-0 η πόντη από ευνηδιασμό στο πρώτο δεκάλεπτο. Είναι μια μεγάλη πληγή αυτό και αν το σταματήσουμε αναγκώς άμεσα, το transition δηλαδή ήταν πολύ καλύτερο, θα έχει θέμα δεδομένα. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ένας είναι να μην κάνεις λάθη και δεύτερον να έχεις καλές αποστάσεις στην επίθεση. Στο Κάουνας 54-52, 3 και 8 πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,1.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Το κλείσιμο των τακτικών χειρουργείων εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ως μορφή κινητοποίησης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις κλινικές και στα τμήματα του νοσοκομείου. Οι γιατροί έκαναν λόγο για περίγραπτο χάος που επικρατεί λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης με τις ελλείψεις, όπως τόνισαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, να αγγίζουν κόκκινο και το φετινό καλοκαίρι να προμηνύεται το δυσκολότερο που έχουν βιώσει μέχρι σήμερα. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ρόδος για τη Ζωή ανακοίνωσε την παράδοση δύο νέων ιατρικών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου. Πρόκειται για ένα αρθρωτό προγραμματιζόμενο σύστημα αυτόματης προετοιμασίας χημικοθεραπευτικών φαρμάκων για την ογκολογική κλινική και ένα άκαμπτο ουρητηροσκόπιο για την ουρολογική κλινική. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδος, η ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία του για τη φορολογική αδικία που βιώνουν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι που δούλεψαν σκληρά ολόκληρη τη σεζόν, που κράτησαν όρθιο τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού, έλαβαν για λίγους μόνο μήνες επίδομα ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με χρεωστικά εγκαθαριστικά και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι εισόδημα πολυτελείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. 5 σχολεία της Δωδεκανήσου σε Ρόδο, Κο, Λέρο, Κάσο και Χάλκι ανακαινίζονται πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως είχε ζητήσει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής.

0: βουλευτής, το δεκανίσου Μάνος Κόνσολας. Τα έργα στα συγκεκριμένα σχολεία θα υλοποιηθούν το καλοκαίρι, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δέρμα με 220 γραμμάρια κατέργασης κάναβης επιχείρησαν να παραλάβουν από μεταφορική εταιρεία ταχυμεταφορών δύο 23χρονοι μεταπεί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συνεργασία της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ρόντου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 10 Μαΐου σε διάφορες οδούς της πόλης της Ρόδου λόγω της διεξαγωγής των ανθιστηρίων 2026 που θα πραγματοποιηθούν στις 6 το απόγευμα στο Μανδράκι και για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο site του σταθμού topfm1024.gr. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader που συνδιοργανώνουν η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου και ο Δήμος Ρόδου θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Γενάδη, στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 το απόγευμα στον Έμπονα, στο πρώην Δημαρχείο Αταβύρου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου. Η επίσκεψη έρχεται ως άμεση αντίδραση στην επιστολή τελεσίγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αύριο και μεθαύριο, 9 και 10 Μαΐου, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλέον Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου 2026. Είναι η συνάντηση ΣΥΜΗ 2026 με τα συμμετέχοντα σκάφη να καλύπτουν τη διαδρομή Ρόδο ΣΥΜΗ το Σάββατο και τη διαδρομή ΣΥΜΗ Ρόδο την Κυριακή. Αύριο το πρωί στις 10.30 στο παλιό στάδιο Ανταγόρα ΚΟ θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου του Δεκανήσου στο ποδόσφαιρο μεταξύ της Δόξας Καρδάμενας και του Ευκλής Ορονής. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη στις 5 το απόγευμα μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Απόλλωνα Γαλιθιών. Για την 300η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα παίξουν αύριο ο Κλεάνης Παραδεισίου με την Αθλητική Ένωση Καταβιάς στις 5 το απόγευμα και η Αναγέννηση Ασφενδίου με τον Ποσειδώνα Καρπάθου στις 7. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις σε ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Ο Λιόπουλος για τρεις. Ούτε αυτός. Επιθετικό rebound από τον Χουάντσο όμως. Ο οποίος βγάζει την μπαλάκι στο Λεσόρ. Χουάντσο. Λεσόρ με τον Σακό. πάει στο χαμηλό post. Χουάντσο θα φέρει ένα διάδρομο, θα περάσει. Λεσόρ, καλή την κυκλοφορία της μπάλας. Κολιόπουλος για τρεις. Επιτέλους ένα τρίποντο. 20-31 από τον Κολιόπουλο. Εδώ την κυκλοφορία της μπάλας, υπομονή. Μπαντιό. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ροκαβόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για να δείξει τον φιλοξενούμενο. Μοντέρο. Μπαντιό προσποιείται στον Ναν, βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει. Αστοχή στο lay-up, μπάλα, όχι, είναι τυχερή, είναι τυχερή, πολύ τυχερή. Την μπάλα κατέληξε στον Τέιλορ. Κλείσει μέσα από τα χέρια του Λιόπουλου, πολύ τυχερή Βαλένθια εδώ. 5 δευτερόλεπτα για να πει στο φιλοξενούμενο. Μοντέρο, ωραία, πάσα στον Ισακό, αυτός θα στοχίσει το rebound του Χουάντσο ψηλά. Ναν, Κολιόπουλος. Κολιόπουλος θα περάσει με τον Τέιλορ, καλάθι, 22-31 από τον Κολιόπουλο, 5 συνεχόμενη πόντι, διαφορά πέφτει στους 9. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εδώ, για μαρτύρι το Αταμάν. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μοντέρο φάουλ από τον Χουάντσο. Πέντε και 46 για το ημίχρονο. Πανεκκός δεν παίρνει φάουλ. Μόνο αν ματώσει. Την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά. Όλα αυτά σφυρίζονται φάουλ, η παραμικρή επαφή. Τρία ομαδικά ήδη για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν επιστρέφει αντί του Ροκαβόπουλου. 22-31, 5-46 για το ημίχρονο. 7-19 δίποτα Παναθηναϊκούς, 2-9 τρίποτα. Πολύ άστοχη, επαναλαμβάνω με πράσινη. Δελαρέα. Και ξανά στον Δελαρέα. Και Μπαντιό αμέσως για 3. Δεν γίνεται αυτό. 22-34, 4-10 τρίποτα. Μπαντιό με το πήρε την μπάλα αμέσως εκτέλεσε. 5,5 λεπτά για το ημίχρονο. Πολύ εύστοχοι φιλοξενούμενοι. Κολιόπουλος εκεί πετά την μπάλα εκτός. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει δύσκολα βάλανε στον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα στα πρώτα 15 λεπτά. Πάντσο Κολιόπουλος. Κολιόπουλος με τον Rivers, Χουάντσο θα μπει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Κι. Δεύτερο του Κι. Δεύτερο μόλις ομαδικό της Βαλένθια. Ο Λιόπουλος είναι προς το πάνω, έχουμε 5. Δεν έχει πάρει πράγματα ούτε από τον Αν σήμερα, ούτε τον Χίρις Ντέιβις, ούτε από τον Όσμαν, Όσμαν στο 0. 22-34, 5 και 12 για το φινάλε του ημιχρόνου. Όσμαν. Όσμαν, Κολιόπουλος με τον Τελαρέα. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Κολιόπουλος κλείνεται, θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα πετάξει την μπάλα. Καλά, θα δω μάτσα από τον Κολιόπουλος, 7. 24-34. Δελαρέα. Κι. Βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Αστοχή το rebound από τον Λεσόρ. Ξανά το Λιόπουλος. Κατεβάζει μπαλά. Νιώθει καλά, καλά το Λιόπουλος. Και αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα παίκτη το Λιόπουλος για τρεις. Όχι, θα στοχίσει. Βιαστική ενέργεια τώρα εδώ. Δεν χρειαζότανε. Μπαντιό. Μπαντιό περνάει. Μπαίνει προς τα μέσα. Φάλα από τον Χουάντσο. Δύο βολές για τον Μπαντιό. Δεύτερο φάλα του Χουάντσο. Γκραναντ το Λιόπουλο, 4-31 για το μήχρονο, 24-34 λόγω σας παιδιά έχουν τελειωπητό time out.
0: Λοιπόν, time out στο Telecom Center με τον Τολιόπουλο, ποιος δεν έχει παίξει καθόλου στη σειρά, να είναι αυτός που κρατάει σε κάποια επαφή τον Παναθηναϊκό στο σκορ.
6: Το Λιόπουλο, σε βλέπα τώρα, έχει να παίξει από το μάτς με τη Μονακό την 34η αγωνιστική, όχι αυτό το play-in, τέλη Μαρτίου σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Νομερό.
6: Αλλά ναι, μπήκε και ουσιαστικά είναι ο μπροστάρης, αυτός προσπαθεί ουσιαστικά να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους για να μαζευτεί λίγο η διαφορά, γιατί όντας τα επίπεδα σε διψήφια νούμερα το πράγμα ζορίζει πολύ. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να το μαζέψει όσο γίνεται πριν πάνε οι παίκτες στα αποδυτήρια.
0: Κυρίως το πιστεύει ακόμα περισσότερο η Βαλένθια.
7: Σχολικά. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, 62-61 ολοκληρώθηκε την τρίτη περίοδο στο Κάουνας.
6: Ματσάρα.
7: Ναι, Ζάλγκυρης να είναι μπροστά και τώρα να κερδίζει και τρεις βολές. Το έλεγα, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει κούπα Φενέρ. Γιατί το Κάουνας είναι δύσκολη έδρα. Πάμε ξανά στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης.
8: 4-31 για το ημίχρονο. Επιστρέφουν οι πεντάδες στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει πλέον 9-21 δίποντα και 2-10 τρίποντα. Η Βαλένθια 8-15 δίποντα, 4-10 τρίποντα. Δύο βολές για τον Παντίο. Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει εκτελέσει βολές. Βαλένθια έχει 6-6. Λεσόρ έχει 4 πόντους, 6 rebound και 4 assist. Πολύ όπλος 7 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Αλλά πρέπει να ανέμουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δύο βολές για τον Παντίο προς το παρόν. Έτοιμος για την πρώτη ο Γκάτς Βαλένθια. Αστοχή. Έτοιμος για την δεύτερη ο Γαλέζος. Παναθηναϊκός πάρει 10 θετικά rebound αλλά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Έχει πάρει μόλις 9 από τις 4 ευκαιρίες. Μια στις 2 από τον Λεσόρ, 24-30, από τον Μπαντιό, 24-35. Γκραν κατεβάζει Γκραν, Ναν, Όσμαν, Πάντσο και Λεσόρ, 5 του Αταμάν. Ναν, με τον Μπαντιό, Παναθηναϊκός είναι στα 4 ομαδικά, η Βαλένθια στα 2. Γκραντ με τον Ντελαρέα. Ναν βγαίνει μόνος του τελεία για 3. Όχι, μπαλαμπή και δίκαι. Μπαντιό, πολύ άτυπος ο Παναθηναϊκός. Και έχει πολλά ελεύθερα σούτα τα οποία τα βάζει. Μεγάλο πρόβλημα. 2 στα 11 τρίποτα πλέον ο Παναθηναϊκός. Λεσόρ δεν μπορεί να κλέψει. Μπαντιό, 10 δευτερόλεπτα. Μπάλα είναι για τον... Για τη Βαλένθια τη δίνει. Μπερδέθηκαν εδώ. Που έχει, σε ποιο πόδι έχει βρει στους Λεσόρες του Μπαντιό, για να δούμε. Όχι, μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μπαντιό. Η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μπαντιό και τη δίνει στη Βαλένθια. Φοβερά πράγματα. Challenge από τον Αταμάν. Τεχνική ποινή στον Αταμάν. Στον πάτο του Παναθηναϊκού τεχνική ποινή. Ο κύριος Νιφαλά, παιδιά που λέτε ότι σφυρίζει υπέρ του Παναθηναϊκού. Τεχνική ποινή στον πάτο του Παναθηναϊκού. Για ποιον όμως? Δεν σηκώθηκε κανείς από τον πάτο του Παναθηναϊκού. Πραγματικά να πω και δεν σηκώθηκε τον πάτο του Παναθηναϊκού. Ντελαρέα βάζει τη βολή, 24-36. Επαναφορά για τη Βαλένθια. Ο κύριος Μαρτίνεθ πάντως όλα αυτά που έχει πει όλο αυτό το διάστημα έχουν πιάσει τόπο. Όλο αυτό το bullying που έχει κάνει στους διαιτές, όλες οι δηλώσεις του. Μακάρι να έχει κι άλλες ομάδες στη διαιτησία που έχει τη Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Rivers αμέσως εκτελεί για 3, θα στοχίσει, 24-39. Στο σύνολο 15 Βαλένθια. 3-40 για το ημίχρονο. 5 στα 11 τρίποντα φιλοξενούμενοι. Γκραντ με τον Τελαρέα. Πάντσο. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Λεσόρ. Ωραία πάσα στον Όσμαν. Αυτός αντιπρό στα μέσα. Περνάει. Κερδίζει το φάλα από τον Τελαρέα. Δύο βολές για τον Τελαρέα. Διαμαρτύρεται. Μόλις τρίτο ομαδικό της Βαλένθια και διαμαρτύρεται. Φοβερά πράγματα. Πρώτο φάλο του Τελαρέα. Πρώτες βολές για τον Παναθηναϊκό μετά από 17 λεπτά. Έτοιμος Όσμαν για τις δύο βολές. Μουσική 3-22 για το ημίχρονο. Έτοιμος Όσμαν για τις δύο βολές. Για να ανοίξει λογαριασμό στο μάτς, δεν έχει σκορ ακόμα. Βάζει την πρώτη, 25-39. Είναι 9-21 δίποτα Παναθηναϊκός, 2-11 τρίποτα. Έτοιμο Σόσμαν για τη δεύτερη. Στοχή, επιθετικό rebound από το Λεσόρ. Γκραντ. Λεσόρ έχει κερδίσει πολλές μέσα από τα καλάθια. Όσμαν Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Δεν υπάρχει φαλά. Αν είναι δυνατό. Επιθετικό έδωσαν. Επιθετικό φαουλ έδωσαν στον Γκραντ. Επιθετικό φαουλ του Γκραντ στο Rivers. Μάλιστα. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού ειρωνικά. Στη διείσδυση του Γκραντ θεωρούν ότι απόθεσε τον αντίπαλό του. 3 λεπτά για τον μίχρονο, μάλιστα. Rivers, σουτάρει για 3. Θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνω από τον Λεσόρ. Ναν. Ναν θα περάσει. Ο Άντσο. Ο Άντσο θα βρει ένα διάδρομο και θα καρφώσει. 27-39 χωρίς φάουλ εδώ πάλι διαιτητές. Διαμαρτύρεται ο Ισπανός. Μοντέρο. Πασάρι στον Κοστέλο. Οριακά περνάει το κέντρο. Rivers για 3. Θα στοχίσει ριμπάνω από τον Πάντσο. Γκραντ. Γκραντ με τον Μοντέρο. Τον πιέζει διασκεφτικά ο Μοντέρο. Γκραντ, Πάντσο προσποιείται. Μπαίνει προς τα μέσα. Νέο επιθετικό φάουλ του Πάντσο στον Μπαντιό. Εντάξει, τώρα μιλάμε, το έχουν παρακάνει. Α, αυτό εντάξει ήταν. Το προηγούμενο όμως δεν θεωρώ ότι ήταν. Αυτό είναι το επιθετικό φάουλ του Πάντσο στον Μοντέρο. Αλλά υπάρχουν τελώς διαφορετικά κριτήρια πάντως από τους διαιτητές. Τέταρτο φάουλ του Χουάντσο με αυτά και με αυτά. Διαμαρτύρεται ο Ισπανός. Τέσσερα φάουλ του Χουάντσο πριν το ημίχρονο. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. 27-39. Να τους χαίρεται αυτούς τους διαιτητές η Ευρωλίγκα. Κάνει challenge ο Μαρτίνεθ για διαθλητικό. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι είναι αστεί. Για να δώσουν για διαθλητικό. Δύο και 18 για το μίχρονο. Αν θέλετε παιδιά να πάρετε το λόγο, το έχουμε διακοπεί εδώ. Τάσο και Νίκο.
6: Γιώργο.
8: Ναι.
6: Νομίζω αν δεις το replay βγάζει το δεξί όμο. Το δεξί αγκώνα, συγγνώμη. Στο λαιμό.
8: Επιθετικό φάουλ, ναι, δεν είπε κανείς αντιστοιχτό.
6: Ναι, αυτό γι' αυτό κάνετε challenge. Επειδή είναι προβολή του αγκώνα στο λαιμό.
8: Για αντιαθλητικό πήγε. Δεν είναι αντιαθλητικό. Συνεχίζει το μάτς.
6: Αλλά το τι είναι φάουλ είναι.
8: Ναι. Τεχνική ποινή και ο Χουάντσο, μάλιστα. Καλά, εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τεχνική ποινή στο Χουάντσο. Γι' αυτό έφτασε 4 φάουλ. Μοντέρο βάζει τη βολή 27-40. Τεχνική ποινή στο Χουάντσο, μάλιστα.
9: Πάμε, παιδιά. Τώρα πρέπει να κάνουμε σώμα.
8: 2 και 18 για το μήχρονο. Πανεκκλήρωση συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Κατεβάζει ο Μοντέρο. Με τον Γκραντ, Πανεκκλήρωση έχει συμπληρώσει προβολή τα 5 ομαδικά. Βαλένθια, όπως είναι συμβαίνει στα παιχνίδια της σειράς, είναι μόλις τα 3 ομαδικά. Τέλειορ. Τέλειορ που θα αφήνει ένα διάδρομο, θα περάσει. Η άμυνα καθαρή από τον Όσμαν. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό, λένε οι διαιτητές. Βρήκε στο χέρι του Τέλειορ, από την καλή άμυνα του Όσμαν. 27-40. Τελευταίο δίλεπτο του μηχρόνου. Χειροκροτεί ο κόσμος που θα δίνει στην ομάδα του Αταμάν. Γκραντ. Όσμαν. Με τον Τέιλορ περνάει. Καλάθι 29-40. Όσμαν μπαίνει στην εξουσία. Μοντέρο. Με τον Σακόνα σπρώχνει τον Γκραντ. Κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Ευθυνιασμός για τον Παναθηναϊκό. Ναν, Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε πάλι οι διαιτητές. Εδώ ο Όσμαν καλάθι και φάουλ. Άντε, μπράβο! Αν είναι δυνατό, δεν υπήρχε φάουλ πάλι πριν το Γκραντ. Δεν γίνεται αυτό όμως τώρα. Κατεβάζει τα χέρια του Μοντέρο. Μετά γίνονται δύο φάουλ στον Όσμαν. Δίνουν το δεύτερο. Ο Όσμαν βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Time out από τον Μαρτίνεθ. 31-40, 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Πανέκος θα πρέπει να νικήσει και τους διαιτητές σήμερα. Που έχουν έρθει σε αποστολή, όπως φαίνεται. 1,5 λεπτό για το ημίχρονο, 31-40, time out από τον Μαρτίνεθ. Λόγω σας, παιδιά.
6: Λοιπόν, στη Ζαλγκύριο Αρίνα η μάχη συνεχίζεται. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 72-69, 5-57 για το φινάλε. Παναθηναϊκός τώρα μέχρι ώρας έχει 11 στα 23 δίποντα, 2 στα 11 τρίποντα, 2 βολές όλες και όλες, η μία εύστοχη, 20 rebound, εκ των οποίων τα 11 επιθετικά. Δεν τα έχει εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός και 7 assist συν 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Από την άλλη, η Βαλένθια έχει 8 στα 15 δίποντα, 5 στα 13 τρίποντα, 9 στις 10 βολές, 17 rebound, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 10 assist συν 3 κλεψίματα για 4 λάθη.
7: Και παραμένει τρομερή διαφορά στους πόντους από ευνηδιασμό, είναι 15-4 πέρα της Βαλένθια.
6: Ποδοσφαιρικά τώρα, λίγο πριν το ημίωρο στην Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 0-1, χωρίς σκορ το Torino Sassuolo που ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά, όπως και το στην Serie A, όπως και το Lens Nantes στο Σαμπιονά είναι στο 0-0. Σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα στο Levante Osasuna για την La Liga. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
10: 90 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 31-40, Osman έτοιμος να εκτελέσει την πληρωματική βολή. Όσμα ανέβασε το φες στην τελική ευθεία του μηχρόνου. Χειροκροτήριο του Παναθηναϊκού. 31-40 έτοιμος ο Τούρκος για τη βολή. Στην φάση που είχε φάουλ αρχικά του Μοντέρο στον Γκραντ. Για καλή τύχη ο Παναθηναϊκού πήρε το επιθετικό rebound. Όσμα το έγιναν δύο φάουλ. Έζησαν το δεύτερο, έβαλε το καλάθι. 32-40 έμεινε στο τρίποντα από τον Όσμα. Μπαντιό. Αφήνει στο σακό. Ξανά στον Μπαντιό για να κατεβάσει εκείνο την μπαλά. Μοντέρο. Με τον Γκραντ, πιέζει ο Γκραντ, Μοντέρο, 10 δευτερόλεπτα για να δείξει τον Ισπανόν, Μοντέρο, παίρνει ένα σκρίν από τον Κοστέλο, Μοντέρο με τον Χέις Ντέιβις, 4 δευτερόλεπτα, προσπαθεί να πετάξει μπάλα Μοντέρο, όχι, τώρα τι έβαλε Μοντέρο, πολύ, να μην τους πω τώρα, πολύ τυχεροί οι Ισπανοί, πέταξε μπάλα πρέπει να φύγει από τα χέρια του, 32-43, 6-14 τρίποντα έχουνε. Το ένα πόδιο ο Μοντέρο. Κόσμο θα περάσει. Καλάθι και φάουλ πάλι από τον Τέιλορ. Δεύτερο φάουλ του Τέιλορ. 34-43. Πήρε την εσωτερική ο Όσμαν. Δεν μπορούσε να το σταματήσει εκεί ο Τέιλορ. Τον έσπρωξε με το αριστερό του χέρι. Όσμαν πέταξε την μπάλα. Με ταμπλό ευστόχησε. 51 δευτερόλεπτα για τον μήχρονο. 34-43. Ανεβάζει λίγο στο πάνω από τα. Αλλά άμα βάζει τέτοια καλάθια όπως το προηγούμενο Μοντέρο πάνω στην άμυνα του Χέις Ντέιβις πετώντας την μπάλα. Από δύσκολη γωνία, στεκόμενο στο ένα πόδι. Μοντέρος 16, Όσμαν βάζει για τη βολή, 35-43. Μαθάκι με αυτά Όσμαν, έχει ανέβει στους 9. Μοντέρο κατεβάζει. Μοντέρο με 3 στα 5 τρίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 3 assist, 3 rebound. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν, περνάει, βγάζει στον Τέιλορ. Τέιλορ κλείνεται, κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Φάουλ! Φάουλ! Φάουλ του Χέις Ντέιβις, λένε διαιτές στον Τέιλορ. Ναι, έχει βρει και χέρι. Έχει βρει και χέρι ο Χέις Ντέιβις. Όντως. Αλλά καλά θα είναι και τα ίδια την άλλη πλευρά. 36 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. 35-43. Τέιλορ αστοχή στη βολή. Βέβαια έχει χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στις βολές. Όσο και να βρείτε. Οξύμορο. Έτοιμος ο Τέιλορ για δεύτερη. Τι γίνεται. 35-44 βάλει δεύτερη βολή ο Τέιλορ. Οι βολές είναι 10-12 για τους Ισπανούς. 2-3-4 μόνο για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει από τον Τέιλορ. Καλάθι πάλι από τον Όσμαν. 37-44 Όσμαν παίρνει τη σκυτάλη από τον Τολιόπουλο. Ανεβαίνει στους 11. Τελευταία επίθεση όμως του μικρόνου θα είναι για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός να παίξει μια καθαρή άμυνα. Με 15 δευτερόλεπτα. Ο Αταμάν ζητάει αλλαγές. Μοντέρο 10 δευτερόλεπτα. Για το εμίχρονο. Μοντέρο. Παίρνει το σκριν. Κλείνεται με τον Λεσόρ. Πασάρει στον Κοστέλο. Κοστέλο η τάπα από τον Χέις Ντέιβις. Κοστέλο πετάει την μπάλα. Τέλος ημιχρόνου. 37-44. Φινάλε ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ροκανίζει διαφορά στους 7. Ο Μαρτίνεθ και ο Κοστέλο διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν τρέπονται λιγάκι. Οι Ισπανοί έχουν 100-0 διαιτησία και τρέπονται και διαμαρτύρονται. Φοβερά πράγματα. 37-44 φινάλε ημιχρόνου. Για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν να έχει 11, τον Τολιόπουλο 7, τον Λεσό να κάνει καταπληκτική εμφάνιση κυρίως στο κομμάτι των rebound. Πάρει 8. Ο Γάλλος έχει 4 πόντους και 4 ασίστ επίσης. Από την άλλη για τη Βαλένθια 16, ο Μοντέρο 37-44, φινάλε με χρόνο. Αυτό είναι το σκορ μετά από τα πρώτα 20 λεπτά. Ο λόγος σας, παιδιά.
6: Στο πλήν 7 ο Παναθηναϊκός. Τι μάζεψε τη διαφορά τουλάχιστον σε μονοψήφια τιμή.
7: Θετικό γιατί από 15.
6: Ναι, το 24-39. Πολύ προφανώς πιο διαχειρίσιμο, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα και αμυντικά.
7: Να εμφανιστεί ο Ναν.
6: Ναι, και όχι μόνο, θα πω εγώ, αλλά και νομίζω να είναι και πιο ομαδικό στην επίθεση. Okay, ήταν ένα μικρό ξέσπασμα του Δολιόπουλου, άλλο ένα τώρα του Όσμαν.
7: Ναι.
6: Αλλά έτσι δεν θα γίνει δουλειά. 76-72 στο Ζαλγκύριο Αρένα.
7: 3 λεπτά ακόμα.
6: 76-74 έβαλε τώρα καλάθι. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Το θρίλερ συνεχίζεται λοιπόν.
7: Τα λέμε από εβδομάδα.
6: Ο Κώστας Βαϊμάκης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Χαμός γίνεται στα μπάσκετ και στα δύο παιχνίδια. Η Μεν Ζάλγκυρης προηγείται με 76-74 της Φενέρ. Προσπαθεί να κάνει το 2-2 και να πάει τη σειρά σε πέμπτο μάτς. Και η Βαλένθια προηγείται με 44-37 του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Φτάσε να προηγείται μέχρι και με 15 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Κατάφερε στο τέλος με μια αντεπίθεση του Παναθηναϊκού να μαζέψει την διαφορά.
1: Αυτή την Ευρωλίγκα θέλατε.
0: Τι εννοείς?
1: Έτσι συναρπαστικά.
0: Ναι, ναι. Κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά λοιπόν ο Παναθηναϊκός, κυρίως λόγω του Όσμαν που είχε στην δεύτερη περίοδο 11 πόντους και του Τολιόπουλου που έβαλε άλλους 7. Νομίζω είχαν 18 από τους 24 πόντους του Παναθηναϊκού στη δεύτερη περίοδο. Ή από τους 22, μπορεί να βάλουν και από το 18 από τους 22 οι δύο τους. Πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη και στην αμυνά του. Όταν αφήνει τη Βαλένθια να τρέχει, υποφέρει. Όταν πηγαίνει τη Βαλένθια σε επιθέσει 5 εναντίον 5, έχει καλύτερη τύχη.
1: Η Βαλένθια είναι στο μέσο όρο της από πότε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι καλό, δεν το λέγει καλό.
0: Όχι, όχι, φυσικά δεν είναι καλό. Την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερο Ναν, ο οποίος νομίζω έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα και δεν πρέπει να έχει βάλει άλλο.
1: Να έχει κάνει δύο σουτ όλα.
0: Ναι, έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα ένα κάρφωμα. Το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στον αγώνα ένα κάρφωμα και από εκεί και πέρα έχει κλειστεί πολύ καλά. Έκανε δύο λάθη, διότι πάλι του έκανε παγίδες η Βαλένθια και τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα στα τυφλά. Τέλος πάντων, δεν έχει μπει στην εξίσωση επιθετικά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι τρομερό τώρα. Έκανε τρίποντο η Φενέρ με τον Baldwin και ο Baldwin είδε ότι δεν μπαίνει. Έτρεξε, πήρε μόνος του το rebound και με follow ισοφάρισε το παιχνίδι.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν, είναι 78 όλα. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε, επειδή βλέπουμε επανεπιστροφή, 30 δευτερόλεπτα περίπου. Με την μπάλα στην
0: Ζάλγκυρης.
1: Στις 29. Με time out και την μπάλα στη Ζάλγκυρης. Άρα, ψυχόδραμα.
0: Μια επίθεση και κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε βέβαια το παιχνίδι αυτό τελειώσει σε πολύ λίγο τη Ζάλγκυρης με τη Φενέρ. Ή δεν θα τελειώσει, θα πάει σε παράταση τέλος πάντων. Ό,τι είναι να κάνει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα γεμάτο ημίχρονο, όπως λέγαμε. Για να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη σειρά απόψε, να μην πάει σε πέμπτο παιχνίδι στην Βαλένθια και η Βαλένθια από την δική της πλευρά να προσπαθήσει να κάνει διπλό break στο διπλό break του Παναθηναϊκού και να φέρει τη σειρά σε πέμπτο μάτς στην Ισπανία.

0: Να πούμε για μια καλησπέρα τώρα που προλαβαίνουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως να την πούμε. Να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Big One Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Όσους προλάβουμε δηλαδή, μία ίσως. Τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά, η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και να τις ακούσετε, και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, στην οποία γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε, αν θέλετε να μας βρείτε στο Facebook ή το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Κατάλαβε, γιατί πήρε την μπάλα ο Φραντζέσκο, προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι έχει γίνει.
0: Έχει δοθεί φάουλ.
1: Έχει δοθεί φάουλ στο μέλι.
0: Έχει δοθεί φάουλ στο μέλι.
1: Να.
0: Δύο βολές.
1: Και ο μέλι γιατί γκρινιάζει?
0: Γιατί είναι ο μέλι.
1: Α.
0: Δεν
1: το έχω σκεφτεί
0: έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να συζητιέται στο φάουλ. Έφαγε την προσποίηση και έκανε το φάουλ. Έβαλε την πρώτη βολή. Έχει 5,5 δεύτερα. Στα οποία προφανώς, αν μπει η δεύτερη βολή, θα πάρει time out.
1: Ναι, για να επαναφέρει την μπάλα.
0: Ακριβώς από την από εκεί μεριά, στη ρακέτα της Ζάλγκυρης. Αν χαθεί η βολή, είναι το θέμα τώρα. Θα πρέπει να τρέξει Φενέρ και να προλάβει να κάνει κάτι στα 5,5 δεύτερα. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Εκτελεί ο Φρανσίσκο τη δεύτερη βολή. Τη βάζει για αυτή. Time out, όπως είπαμε. Και τελευταία επίθεση για την ισοφάριση και την παράταση ή για τρίποντο νίκης.
1: Εδώ είσαι τώρα. Ναι. Εδώ είσαι τώρα. Τι κάνεις?
0: Κάνεις οποία... ό,τι σου δώσει και άμυνα κάνεις. Δηλαδή εσύ πάει σχεδιάσει πολλά ωραία πράγματα. Άμα η άμυνα σου δώσει ένα ελεύθερο δίποντο ή ένα καλάθι από κάτω, ένα σουτάκι από κάτω από το αντίπαλο καλάθι, θα το πάρεις και θα πεις ευχαριστώ. Αν σου δώσει την ευκαιρία να σουτάρεις τρίποντο νίκης, το παίρνεις. Τώρα ποιος θα το κάνει, θα δει, θα δείξει. Έχει,
1: με 6 στα 15 τρίποντα σουτάρει Φενέρ μέχρι εδώ. Όχι ότι λέει πολλά πράγματα αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Έχει Μπιμπέροβιτς Χολ με 4 φάουλ, αρκετούς παίχτες με 3 η Φενέρ. Το λέω γιατί πια είναι κοντά εκεί η παράταση.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Είναι και ένας λόγος παραπάνω να δοκιμάσει να πάει για τρίποντο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μεγάλη φθορά και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να βγάλει.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι. Από την άλλη, εγώ λέω καπέλο της Ζαλγκύρης που κατάφερε να είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μισό βήμα από την σοφάριση.
0: Και
1: γιατί
0: στο προηγούμενο μάτς ήταν και στην τέταρτη περίοδο με 8-9 πόντους πίσω.
1: Όλο το μάτς ήταν πίσω.
0: Και
1: όλο
0: στην τελευταία περίοδο λέω ειδικά. Μπήκε με 8-9 πόντους, κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά και να πάρει και το μάτς.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, αν τα καταφέρει σήμερα για το 2-2 είναι respect. Τώρα όμως, το time out τελείωσε. Περιμένουμε να δούμε. Φρανσίσκο έχει 19 πόντους, 9 assist. Δεν το λες και άσχημα. Παρότι ξεκίνησε το παιχνίδι και το σημερινό παιχνίδι με πολύ δυσκολία και πολύ στενό μαρκάρισμα επάνω του, κατάφερε κάποια στιγμή να βρει και πόντους και δημιουργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Σάρας τελευταία επίθεση. Γίνεται επαναφορά.
1: Baldwin την παίρνει.
0: Πάει για δίποντο.
1: Το βάζει.
0: Λοιπόν, παράταση.
1: Ζητάει και φάουλ.
0: 1,2. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν. Θα δούμε κάποιο replay, φαντάζομαι. Έχει 1,2 πάντως η Ζάλγκυρης. Λοιπόν, για να δούμε και το replay, να δούμε αν καλώς φωνάζει. Όχι, ε. Νομίζω ότι κατακόρυφα πηδάει ο αντιπαλός.
1: Δεν νομίζω ότι,
0: όχι,
1: ότι έχει γίνει φάουλ.
0: Κάτι, όχι. Όχι. Προσπάθησε να το εκβιάσει, λίγο να το κνεύσει. Λοιπόν, όχι. Πηδάει στην κατακόρυφο, δεν του βρίσκει τα χέρια ο αμυντικός, δεν υπάρχει καμία επαφή περίεργη. Λοιπόν, και έχει και 1,2 νομίζω η Βαλένθια από τη δική της πλευρά. Μήπως προλάβει
1: Ζαλγκύρης.
0: Να κάνει. Συγγνώμη, η Ζαλγκύρης, μήπως προλάβει να βρει σουτ.
1: Τι μπορεί να κάνει ο Μασιούλης? Τίποτα, μια πάσα ένα σουτ.
0: Ναι, ναι.
1: Μια πάσα ένα
0: οπουδήποτε.
1: Σουτ. Αυτό μπορεί να γίνει. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, αλλά η ουπ τα πίν. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Τι πίν για σένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι είναι?
0: Τα πίν ή τι πίν.
1: Τι πίν πρέπει να είναι.
0: Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι.
1: Πρέπει να είναι τι πίν. Ή τέλος πάντων την μπάλα στο Φρανσίσκο, μια προσποίηση γρήγορη και ένα σουτάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντυπωσιακό θα είναι και στην παράταση. Παιδιά, το δείχνει το Nova 5 το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί δεν το δείχνει. Μια χαρά το δείχνει. Το Nova 5. Τα Panini που αναρωτιέστε τελειώνουν, δυστυχώς. Μας τελειώνουν τα Panini. Πλέον την παίρνει άλλη εταιρεία τη δουλειά, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, το μεγάλη σχέση. FIFA Panini, τώρα μιλάμε μισό αιώνα ιστορία.
0: Το ποδόσφαιρο Panini, τώρα δεν είναι. FIFA είναι συνδεδεμένο το ποδόσφαιρο. Για να δούμε λοιπόν τελευταία επίθεση για την Ζάλγκυρης. Έγινε όντως μέσα η προσπάθεια για να γίνει το τυπίν. Τι έχει δοθεί. Να καταλάβω τι έχει δώσει. Πάνε να δούνε τι ακριβώς, αν υπάρχει φάουλ, αν είναι εμπρόθεσμο, τι ακριβώς πάνε να δούνε. Για να δούμε. Γιατί δεν κατάλαβα μέσα στο χαμό, πηδήξαν πολλοί παίκτες, έγινε μια πάσα στην καρδιά της ρακέτας, έτσι, ένα άγγιγμα ή ένα follow.
1: Τι κοιτάνε, αν υπάρχει βγει έξω. Αυτό νομίζω κοιτάνε.
0: Ναι, αλλά με τι χρόνο στο ρολόι όλο αυτό, ακόμα και αν η μπάλα έχει βγει έξω. Έχει, αν δεν έχει μηδενή στο ρολόι, θα έχει κάποια δέκατα.
1: 0-4 βλέπω.
0: Μάλιστα. Αυτό τα δέκατα. Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι προλάβαινε να κάνουν και τίποτα. Δεν νομίζω ότι προλάβαινε να γίνει τίποτα. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν,
0: 4 δέκατα για τη Ζάλγκυρης. Λοιπόν, η μπάλα βγήκε. Ένα δέκατο.
1: Ένα δέκατο.
0: Αποφασίστε όμως. 1-4 μας έχετε. 0,4 λοιπόν. Ναι. Για να δοκιμάσει κάτι τελευταίο, εδώ είναι την πιν και τίποτα άλλο υποχρεωτικά. Λόγω, αν παίρνει 1,2 προλάβαινε που λέει να κάνει και ένα σουτ. Εδώ είναι τίποτα. Θα μολύσει την μπάλα πάλι στην καρδιά τη αντίπαλη ρακέτα και θα προσπαθήσει ένα χέρι να τη πρόξει το καλάθι. Δεν προλαβαίνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να δούμε. Η επαναφορά τώρα είναι από κάτω από το καλάθι τη Φενέρ. Τα εντυπάλα, τίποτα.
1: Εντάξει, στον αέρα του Σούλεβα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Το καλύτερο που μπόρεσε να κάνει ο Σούλεβα, ένα σουτ στον αέρα ουσιαστικά. Οπότε πάμε σε παράταση. Λοιπόν, καθώς ξεκινάει η παράταση εκεί, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center. Οπότε το μικρόφωνο του Big Wins Sport FM πηγαίνει στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Telecom Center. Με τον Osman Story από την κορυφή για 3. Μόνο στο αστόχη σερ πάνω από τον Κοστέλο παραμένει το 37-44. 2 στα 12 τα τρίποτα του Παναθηναϊκού. Βάλεχα σταθερά προς το πρώτο ημίχρονο. Πανεκκός με Γκραν, Ναν, Osman, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Κοστέλο. Τον Μπαντιό, πάνω σε άμυνα για 3, θα στοχίσει. Η μπάλα καταλήγει στον Τέιλορ, είναι τυχερή. 37-46, με κάποιο τρόπο τώρα κατέληξε μαγικά πάνω στον λάθος από τον Όσμαν. Κλέβει ο Τέιλορ, Μπαντιό, λάθος μετά από αναφορά. Πρέπει να ανεβάσει το φρέσκο στο Ναν οπωσδήποτε και ο Χέις Ντέιβις. Πρέπει να μπουν στην εξίσωση, αν θέλει να έχει τύχει ο Παναθηναϊκός στο μάτς. Τέιλορ θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει φάουλ από τον Όσμαν. Καθαρό, δεύτερο φάουλ του Όσμαν. Νομίζω από το πρώτο μήχρονο με 4, φορτωμένος ο Πάντσο. Δεν ξεκίνησε πάλι καλά το Παναθηναϊκό στο 3ο δεκάλεπτο. Έριξε διαφορά στο φινάλε του ημιχρόνου. Αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια και περισσότερους πρωταγωνιστές. Αναφέρει ο Μοντέρο. Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. 5 τη Βαλένθια. Μοντέρο με 16 πόντους. Μοντέρο, Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Παίρνει το σκρίνι του Τάρι αμέσως για 3. Θα στοχίσει η μπαλάνη για τον Παναθηναϊκό. Είναι βγάλε ο Σακό. Παναθηναϊκός έχει πάρει 12 επιθετικά rebound. Βαλένθια έχει πάρει 8. Γκραντ. Και ο Γκραντ πρέπει να βοηθήσει. Γκραντ. Πάσε στο Λεσόρ. Θα περάσει αυτός. Θα στοχίσει επιθετικό rebound όμως από τον Αν. Αλλά μένουν 5 θρόλπα γιατί την μπαλά δεν βγήκε Στεφανή. Όσμαν. Περνάει φάουλ από τον Μοντέρο. 2 βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Δεύτερο φάουλ του Μοντέρο. Δεν μαρτύρει για αυτό το φάουλ που έκανε. Πρέπει να έχει κάνει 3 φάουλ στη διαφάση την έτσι. Ναι, στο τέλος έβαλε χέρι πάνω στην μπάλα. Ναι, οκ, ευχαριστούμε κύριε Μοντέρο. 2 βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Όσμαν. πρέπει ο Παναθηναϊκός να βελτιώσει και τα ποσά του στα τρίποντα. Παναμάνω, έχει 2 στα 12. Και τα περισσότερα σε αυτόν, αν όχι όλα, με ιδανικές συνθήκες. Ωσμαν βάζει βολή, 38-46, ωσμαν 12, κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό από το φινάλι του μηχρόνου. 8 ασίστ, 6 λάθη πράσινη, 10 ασίστ, 4 λάθη Βαλένθια. Θα ριμπάνουν 23 για τον Παναθηναϊκό, 20 για τη Βαλένθια. Πολλά επιθετικά και για τις δύο ομάδες. Το μόνο πριν 13 από Παναθηναϊκός, 8 η Βαλένθια. Ωσμαν 2 στους 2, 39-46. Τον αν έχει μείνει 2 πόντους με μόλις 2 προσπάθειες, 1 στα 2 έχει. Μαντιό. Πετάγεται και κλέβει ο Γκραν. Ωσμαν βγάζει την μπάλα εκτός ο Τέιλορ. Αυτό είναι μια καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό εδώ. Και εξωτερικά του Γκραντ. Επίθεση για τους πράσινους 22 δευτερολέπτων. Γεμάτη. Με επαναφορά κάτω στη ρακέτα που κάνει επίθεση. Ναν για τρεις. Χωρίς φάουλ είναι διαιτές. Ο Ναν διαμαρτύρεται. 42-46. Σιγά μην πάρει φάουλ. Και είναι ο Ναν. Δεν είναι κάποιο παιχτάκι προφανώς σειράς. Μοντέρο θα περάσει. Θα ευστοχίσει το lay-up. 42-48. Δύσκολο καλά θέλει ο Μοντέρο. Ανεβάζει πάλι στους 6. Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι βρήκε στόχο Ναν. Κέις Ντέιβις προς πίτα από τον Κοστέλο θα περάσει. Όσμαν μόνος από τη γωνία θα μπει προς τα μέσα. Λέει up, καλάθι, 44-48 με υπομονή. Κυλοφόρησε μπάλα και βρήκε στόχο Παναθηναϊκός. Μοντέρο, το μάτς ανάβει για τα καλά. 7-58 για το 12 λεπτό. Μοντέρο, περνάει, φάουλ χαμηλά από τον Ναν. Γελάει ο Ναν και πώς να μην γελάει με αυτά που βλέπει. Βεβαίως ήταν και φάουλ πριν, στο τρίποντο του Ναν. Τι να πεις, τι είδαμε και εμείς το replay τώρα. Έξαλλος έγινε ο Ναν. Μοντέρο, τον σακό, κάτω από το καλάθι. Τέιλορ κλείνεται, μπάλα έξω. Κοστέλο βγαίνει κουστάρ για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Τέιλορ. Ποιος βγαίνει έξω. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις πάνω σε άμυνα, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Σακό κάνει φάουλ, 3 φάουλ στον Λεσόρ. Έπρεπε να φωνάξει το Άκα για να δώσει φάουλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 3 φάουλ έκανε ο Σακό στον Λεσόρ. Το κρατάει 10 δευτερόλεπτα για να μην το αφήσει να πάρει το rebound. Το έδωσε μετά πολλά αντιφαλά. Δεύτερο φάουλ Σακό. 44-48, ξεσηκώνεται ο κόσμος. Βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει φημό, βγάζει αντίδραση. Όσμαν, και μπορεί να πλησιάσει ακόμα περισσότερο σε απόσταση ενός ούτε ομάδα Ταμάν. Γκραντ, πρέπει να εκμεταλλευτεί το καλό momentum που έχει τώρα. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ωραία πάσα στον Λεσόρ. Περνάει αυτός. Αστοχή, παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. Τη βγάζει. Χέις Ντέιβις. Ναν. Δεν πασάρει αυτός. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει ο Μοντέρο. Μοντέρο θα περάσει. Αστοχή στο lay-up. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Ναν, ηρεμία. Ανέβαρε κέντρικ λίγο. Ναν. Ναν με τον Τέιλορ. Ναν. Κλείνεται, βγάζει έξω τον Γκραντ. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν με τον Μοντέρο έχει πλεονέκτημα. Υπάρχει μισμάτς εκεί. Όσμαν περνάει. Λέει up, καλάθι, 46-48. Φοβερή ενέργεια από τον Όσμαν. Μπαντιό, κλέβει ο Όσμαν. Δεν κοιμόταν ο Μπαντιό. Βιλιασμός για τον Παναθηναϊκό τώρα. Χέις Ντέιβις μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει μόνος του για τρεις ο Χέις Ντέιβις. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο. Μοντέρο περνάει. Κλέβει ο Λεσόρ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει ανέβει για τα καλά η ένταση στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πλέον δαγκώνει. Ξεσηκώνεται και το Telecom Center. Ακούτε τι γίνεται. Οι Ισπανοί τα έχουν χαμένα, ο Σακό έχει πέσει κάτω. 46-48, 6 και 16 για τρίτο δεκάλεπτο. 3 στα 14 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Με αυτά και με αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Όσμαν να ξέχει στους 17 πόντους. Οι διαιτητές πάνε να δουν το, μια φάση στο replay. Γιατί όμως? Για ποιο λόγο, για να δούμε. Είπα να δουν ο κύριος Ζάντοβιτς και ο κύριος Διφαλά. Ο Σακός σηκώνεται. Τι πάνε να δουν ακριβώς? Α, για την κατοχή της μπάλας. Έχει βγει από το πόδι του Μοντέρο. Act of violence έχουν δείχνει το κάρτα. Τίποτα. Η μπάλα θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχουν χάσει την μπάλα λίγο πραγματικά. Ο Σότσα λέει και με τον Ρότοβιτς. ...46-48 το μάτς πλέον σε απόσταση ενός σουτ. Πανετός έχεις με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Η Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Ρίβερς και Κιν. Παναφέρει ο Γκραν τον Ναν. Τον Ναν Γκραν κατεβάζει. 6 και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Γκραντ. Γκραν μπαίνει προς τα μέσα. Βάζει την πλάτη τον Μπαντιό, κλείνεται, βγάζει τον Ναν για τρεις. Ναι! Προσπέρασμα! Πρώτη φορά μπροστά ο Παναθηναϊκός. 49-48 και το πανηγυρίζει με την ψυχή του ο Κέντρικ Ναν. 5-57 και το φινάλι της τρίτης περίοδου. Time out από τον Μαρτίνεθ, ο Παναθηναϊκός μπροστά, 49-48. Ο λόγος σας, παιδιά.
1: Πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με 49-48, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά ροκ, με ωραίο τρόπο.
0: Άλλος Παναθηναϊκός στην επανάληψη και στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, πολύ πιο πιεστικό στην άμυνα.
1: Με βρυχυθμούς, αν μου επιτρέπεις, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, με λίγο παιχνίδι Βαλένθια στο πώς το εκδηλώνει ο Όσμαν κυρίως, δηλαδή παιχνίδι γρήγορο. Είτε στον ευνηδιασμό, είτε όταν έχει καταστάσει ένας με έναν, πηγαίνει, ξέρεις, βάζει το κεφάλι κάτω και πηγαίνει ακριβώς γιατί οι παίκτες μαρκάρουνε. Σωματοδομικά δεν μπορούν να το κοντράρουν και στην άμυνά του πολύ πιο προσεκτικός ο Παναθηναϊκός, περιστροφές στα τρίποντα των αντιπάλων. Είναι μια διαφορετική εικόνα και με τα δύο τρίποντα κιόλας του Ναν έχει αρχίσει και βοηθάει για την κατάσταση και λίγο από την περιφέρεια.
1: Το Ζαλγίρις Φενέρ είναι 86-92, έχει ένα μικρό προβάδισμα Φενέρ, 1-39 πριν από το τέλος. Ο Φρανσίσκο τώρα θα εκτελέσει άλλη μία βολή και το πάει στους 5.
0: Δύο βολές και ένα τρίποντο λίγο πριν που μάζεψε τη διαφορά, η οποία πάλι είχε αρχίσει να φεύγει.
1: Ναι.
0: Είναι 7 ψυχή η Ζαλγίρις, δεν το παρατάει.
1: Παρ' όλα αυτά, προβάδισμα Φενέρ σε κάθε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Και πάμε στο Telecom Center. Ξεκινάει σε λίγο πάλι το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
2: Το φοβερό, παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 24 πόντους στα πρώτα 17 λεπτά και έχει πετύχει 25 σε σχεδόν 7 λεπτά. Ο Κι θα περάσει. Θα επιτεθεί με lay-up, θα φτωχίσει 49-50. Ας πάει την πίεση του Παναθηναϊκού εδώ εκεί. Να πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Λεσόρ κατεβάζει την μπαλά. Αφήνει στο Χέις Ντέιβις. Ξαναπερνάει και πάλι προς το σκόρ η Βαλένθια. Χέις Ντέιβις κλείνεται στο Λεσόρ. Λεσόρ στο Γκραντ. Γκραντ περνάει από τον Μοντέρο. Ωραία στον Ναν. Θα μπει προς τα μέσα ο Αμερικανός. Λέει απ' κάρφωμα. Όχι, λέει απ' κάρφωμα. Με σπάσιμο τη μέση παρακαλώ. 51-50. Άλλος Ναν έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Ναν στις 10. 8 εξ αυτών σε λιγότερο από 5 αγωνιστικά λεπτά. Μοντέρο. Τον Γκί. Κλέβει ο Ναν με αυτοθυσία. Η μπάλα όμως είναι για τη Βαλένθια. Νομίζω θα πάρει challenge ο Αταμάν. Για να το δούμε. Αν έχει βρει στο πόδι του Κι, για να δούμε. Θα πάρει challenge ο Αταμάν. Δύσκολη φάση. Ίσως και να έχει βρει στο πόδι του Κι. Η αυτοθυσία του να είναι εδώ.
1: Ναι, έχει βρει στο πόδι του.
2: Έχει βρει.
1: Να ναι.
2: Φοβερή αυτοθυσία από τον Αν πέφτοντας. Ακούτε τι γίνεται. 19.000 φίλοι. Του Παναθηναϊκού όλοι όρθιοι τραγουδούν. Λοιπόν, οι ιδέες πάνε στο Instagram να το δουν. Πέφτοντας ο Ναν πήγε να κλέψει την μπάλα. Αν έχει βρει στο πόδι του, και θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν ήταν σίγουρος πάντως που ήταν στη φάση. Έτσι όπως πάει η μπάλα, φαίνεται δύσκολο να τη βγάζει ο Ναν. Πάντως γιατί πάει πίσω από την πλάτη του Ναν. Το αριστερό πόδι του Κι βλέπω εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν έχει βγει και στο χέρι του Ναν. Πολύ δύσκολη φάση. Εδώ τώρα το από άλλο replay, από άλλη γωνία. Ναι! Κι όμως έχει βγει από το αριστερό πόδι του Κι.

0: Οι διαιτές το βλέπουν εξονυχιστικά. Για να δούμε και τη φάση πάλι. Νομίζω ότι έχει βγει ο... Ναι. Από το αριστερό πόδι του εκεί. Θα δούμε, θα αλλάξουν απόφαση. Για να δούμε, κύριος Ράτοβιτς, κύριος Βαλά. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Κερδίζει το challenge ο Αδαμάν και κερδίζει μια κατοχή ο Παναθηναϊκός. Από την αυτοθυσία του Νουάν εδώ.
1: Να πούμε νίκη για τη Φενέρ στο παιχνίδι στην παράταση με 4 πόντους. Άρα η Φενέρ είναι η.
2: Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ περιμένει τον αντίπαλό τους.
1: Συνεχίζει, Γιώργο.
0: 5 και 9 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 51-50. Παναθηναϊκός μπροστά. Κατεβάζει ο Γκραντ. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε πλέον στην εξίσωση για τα καλά ο Νουάν. Γκραντ. Τον Νουάν. Μόνος του. Δεν θα σου τα αργιατρεί γιατί βγήκε μπροστά τον Μπαντιό. Νουάν με τον Κι. Νταβιτ. Κακή πάσα. Τη βγάζει εκτός ο Τέιλορ. 4 δευτερόλεπτα για μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ο Αταμάν ζητάει time out για να σχεδιάσει αυτήν την ειδική κατάσταση. Οπότε ο λόγος σας, παιδιά, 51-54-49 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πανακός έχει μια επίθεση 4 λεπτών με επαναφορά από την πλάγια γραμμή στη ρακέτα που κάνει επίθεση.
2: Μπορώ να πω ότι ήταν συναρπαστικό το φινάλι στο παιχνίδι της Ζαλγκύρης με την Φενέρμπαχτσε. 90-94 το τελικό αποτέλεσμα.
3: Στην προσπάθεια της Ζαλγκύρης.
2: Ναι, βέβαια.
3: Σε όλο το βέβαια. Και στα δύο παιχνίδια και σήμερα πάλι βρέθηκε πίσω, πάλι μάζεψε διαφορά, πάλι προηγήθηκε τέλος πάντων. Είχε και το τελευταίο εκείνη την προσπάθεια το σουτ. Δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στην κανονική διάρκεια μετά την ισοφάρισα τον Baldwin στα 1,2. Στο 1,2. Και ακόμα και στην παράταση που έφυγε κάποια στιγμή η Φενέρ με μεγάλη διαφορά, την μάζεψε, την έφερε στους δύο πόντους. Είχαμε όμως δύο βόλες στο τέλος και το τελικό σκορ 94-90.
2: 23 πόντους ο Φρανσίσκο. Μέχρι εκεί μπόρεσε, τα κατάφερε. 21 ο Χορτοντάκερ, 21 ο Μπίρτς από την άλλη πλευρά. Μπορούμε να πούμε ότι παρά τη συγκινητική προσπάθεια της Ζαλγκύρης

0: δύο ομαδικά φάουλ και δύο ομάδες. Στο 12λεπτό, Grant. Στο Λεσόρ. Λεσόρ με τον Rivers μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει αριστερό. Κούκαλα έχει κάνει βήματα πρώτα ο Γάλλος. Οπότε ως λίγη ενόμενη φάση. Λάθος από τον Γάλλο. Αυτό ήταν το παιδί πάνω, να πάρει την μπάλα του Λεσόρ. Την πήρε την μπάλα, αλλά έκανε βήματα, ναι. Παραμένει το 51-50, Παναθηναϊκός άλλη μια ευκαιρία εδώ να απομακρυνθεί λιγάκι, να ξεφύγει. Μπαντιόκα τι έχει, ζητάει αλλαγή. Ο Τόμσον στη θέση του. Και αν τραστεύω του γόνα τον Μπαντιόκα, σαν να έχει ματώσει αν καταλαβαίνω καλά. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέρις, Ντέιβις και Λεσόρ, Βαλένθια με Ντελαρέα, Τόμσον, Τέιλορ, Ρίβερς και Κιμ. Επίθεση για τους Πανούς. Ντελαρέα, το έχουν χαλάσει και τα ποστά τους. Πλέον έχουν 6-18 τρίποντα. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις. Καλέανο με τον Χέις Ντέιβις. Ο Τέιλορ θα περάσει, θα πασάρει στον Κι. Φάουλ από τον Όσμαν, δύο βολές για τον Κι. Διαμαρτύρεται ο Μαρτίνεθ για διαθλητικό φάουλ. Μιλάμε για την ρυπινάστη τώρα. Είτε τώρα αυτά τα πράγματα που κάνει ο Μαρτίνεθ είναι αστιότητες. Φοβερός προπονητής, ο καλύτερος προπονητής που νοιάζει δεδομένα. Θέλει αντιαθλητικό φάουλ για αυτή τη φάση, αν είναι δυνατό. Δύο φορές για το Κι. Βάζει την πρώτη του Παρίζη, 51 όλα. 4 και 33 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Βαλένθια έχει 11 στις 13 από τη γραμμή. Παναθηναϊκός 5 στις 6. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, στα 3 και Όσμα. 4 θυμίζει ο Χουάντσο. Ο Κι έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 51-52. Ξανά μπροστά Ισπανοί. Παναφέρει ο Χέις Ντέιβις στον Γκραντ. Γκραντ τον Ντελαρέα. Στον Όσμαν. Όσμαν. Γκραντ. Πληροφορεί μπάλα. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ στον Ναν. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Ναν. Ωραία στο Λεσόρ. Θα περάσει αυτός. Καλά θα μπροστά στον Κι. Φοβερή συνεργασία. Και προβάδισμα την πάλι για τον Παναθηναϊκό. 53-52. Μπελαρέα προσπαθεί να περάσει από τον Γκραντ. Κλείνεται. Κάνει βήματα. Όχι, γράμμι, εντάξει. Μικρή διαφορά έχει. Έκανε και πάτησε και τη γράμμη. Έκανε και βήματα ο Μπελαρέα. Τα έκανε όλα σε αυτή τη φάση. Όλα τα λάθη μαζεμένα. Λάθος λοιπόν για την Βαλένθια. Βέβαια, πάτησε γράμμι ο Μπελαρέα. Και ακολούθησε ο Γλιστρώτας. Έκανε και βήματα. Επίθεση και πέρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα το λάθος για την Βαλένθια. Είχε 4 στο πρώτο μήχρονο. Είχαν ήδη 5. Μάλιστα. Στην τρίτη περίοδο. Ναν. Με τον Τέιλορ. Ναν. Τον Όσμαν. 8 δευτερόλεπτα για τον Ισπανικό. Όσμαν. Με τον Ρίβερς. Ναν. Έξτρα πάσα στο Χέις Ντέιβις από την γωνία για 3. Άστοχος. Πολύ κακό βράδυ από το Χέις Ντέιβις. Επιδιασμό τώρα και τη Βαλένθια. Ντελαρέα. Τον Τέιλορ θα μετά κουστάρει για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Ναν. Ηρεμία χρειάζεται. Ναν, 3 και 30 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ναν θα περάσει από τον Κι. Ο σπρώχνει ο Κι. Ναν βγαίνει έξω, πασάρει στο Λεσόρ. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Φάουλ τώρα από τον Χέις Ντέιβις στον Τέιλορ. 3 και 23 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 53-52. Ηρεμία χρειάζεται. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο του Χέις Ντέιβις. 53-52. Ο Λεσόρ μαθάκι μαθά έχει φτάσει στα 10 rebound, έχει 6 πόντους και 4 assist επίσης ο Βαλός. Ντελαρέα. Μπαντιό επέστρεψε. Αντί του Μοντέρο. Ντελαρέα. Η μπάλα είναι για ποιον. Για τον Παναθηναϊκό βάλε πόντο Ντελαρέα. Τεχνική ποινή τώρα στον κύριο Ντελαρέα και δεν έχει κύριε Ράντοβιτς. Που διαμαρτύρεται. Ναι, βάλε πόντο Ντελαρέα. Νέα καλή άμυνα του Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς αντί του Γκραντ. Σηκώνει και Φαρίντο Αταμάν για τον Λεσόρ λογικά. Να πάρει κάποιος ανάγκη ο Γάλλος. Σε έχει ανάγκη, έχει παίξει 23 λεπτά ο Λεσόρ. 3 και 15 για τη μέλη της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός μπροστά 53-52. Ο Φαρίντα του Λεσόρ. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φαρίντ. Χέις Ντέιβις με 2 στα 8 εντός παιδιάς, μόλις 4 πόντους. 3 και 15. 53-52. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Αναφέρει ο Ναν. Ο Σόρτς. Από τέταρτο δευτερόλεπτο του Παναθηναϊκού. Σοτς, ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις κλείνεται. Τον Σοτς και πάλι. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Χέις Ντέιβις με τον Κι. Χέις Ντέιβις γυρίζει, εκτελεί. Θα στοχίσει. Αυτό βράδυ το Χέις Ντέιβις. Την είδα μπει ο Πάντσος της του. Μπαντιό. Τον Ρίβερς. Πετάγει το Χέις Ντέιβις και κλέβει. Η μπάλα καταλήγει σε ποιον, στον Τόμψον. Τυχερή εδώ η φιλοξενούμενη. Τόμψον για τρεις αστοχή. Rebound από ποιον, από τον Κι. Μπαντιό. Κι. Πέφτει με κορμιά του μεταξύ. Μπαντιό. 5 δευτερόλεπτα γιατί στον φιλοξενούμενο. Μπαντιό. Πετάει την μπάλα στον Πούς. Διεθνιστικές πινακίδες. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Νέα καλή άμυνα από τους πράσινους. Τώρα παίζει άμυνα και το Telecom Center. Τα έχουν χάσει οι Ισπανοί. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Να ξεφύγει λιγάκι. Οι Ισπανοί κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο. 11 λάθη πλέον η Βαλένθια. Παραμένει το 53-52. 2-23 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός να συνεχίζει με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Κουάντσο και Φαρίτ. Η Βαλένθια με Τόμψον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κι και Κοστέλο. Κατεβάζει ο Σόρτς. Σόρτς. Κλείνεται, βρίσκεται ένα διάδρομο, περνάει, λέει up, αστοχή, δεν μπορεί ο Φαρίτ για το follow. Πάλι χαμηλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο, εδώ έχει Παναθηναϊκός και τέσσερις ευκαιρίες να ξεφύγει λίγο περισσότερο. Μοντέρο στον Κοστέλο για τρεις αυτό, θα αστοχίσει την μπάλα στον Κι, αστοχή εξ επαφή, στο rebound από τον Ναν. Όσμαν. Ηρεμία, ηρεμία. Όσμαν. Στον Ναν. Έφαγε και μια Όσμαν για τον Κοστέλο. Ναν. Με τον Μπαντιό. Το Πάντσο. Όσμαν. Σότς από την γωνία για τρεις. Με λάθος βήματα. Βήματα έκανε ο Σότς. Παναφέρει τον Γκράντο νομίζω ο Αδαμάν. 10 πλέον τα λάθη του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός έχει 4-5 χαμένες ευκαιρίες να ξεφύγει λιγάκι. 1 και 38 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Το επιμέρους σκορ είναι 16-8 στην τρίτη περίοδο. 53-52. Μοντέρο κατεβάζει. 1 και 35. Στην κόψη ξηραφεί το μάτς. Μοντέρο με τον Γκραντ. Τον Μπραντίγια. Ξανά στο Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα και τρίτη Ισπανών. Μοντέρο κλείνεται. Μπραντίγια βγάζει έξω στον Τόμψον. Μόνος του για τρεις. Θα βρει στο γαυτός 53-55. 7 στα 22 τα τρίπα των Ισπανών. 4 στα 15 του Παναθηναϊκού. Γκραντ. Πάντσο. Τον Όσμαν. Λάθος. Κλέβει ο Τόμψον. Μοντέρο. Μπαντιό. Μπραντίγια. Και αυτός μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τους Ισπανούς. Μπαντιό, Μοντέρο. 50 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μοντέρο με τον Ναν για τρεις. Εύστοχος και αυτός. 2 τρίπα τη Βαλένθια που ξεφεύγει με 5. 53-58. Time out από τον Αταμάν. Στα 44 δευτερόλεπτα και 9-10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Λόγω σας, παιδιά.
1: Κόλλησε ο Παναθηναϊκός στους 53 πόντους. Είχε την ευκαιρία να πάρει μια μικρή διαφορά. Αντί να το κάνει ο Παναθηναϊκός, το έκανε η Βαλένθια. Ευτυχώς λέω τώρα που τελειώνει το δεκάλεπτο, γιατί γύρισε λίγο το momentum.
2: Ναι, έχει,
1: το Παναθηναϊκό να κολλάει, ναι.
2: Έχει κολλήσει ο Παναθηναϊκός. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί στα λεπτά που ήθελε να ξεκουράσει το Grant δεν έχουμε δει καθόλου τον Λιόπουλο, ο οποίος ήταν πολύ θετικός στην αρχή. Μπήκε ο Σόλτς, δεν ήταν στο κλίμα του αγώνα. Θα μπορούσαμε, φαντάζομαι, να δούμε λίγο τον Λιόπουλο πάλι όπως έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πάντων. Χρειάζεται σκόρο Παναθηναϊκός. Έχει κολλήσει, είχε παίξει καλές άμυνες. Οι τελευταίες του άμυνες δεν είναι το ίδιο καλές. Γι' αυτό και έχει δεχτεί αυτά τα δύο τρίποντα και έχει γλιτώσει και κανένα δύο που έχουν ρίξει παίκτες Βαλένθια. Έχει χάσει αμυντικά rebound, έχει πάλι εμφανίσει μερικά τέτοια συμπτώματα. Μπορεί να είναι και κούραση, γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν αρκετή ώρα χωρίς να έχουν αντικατασταθεί. Να δούμε πώς θα κλείσει η τρίτη περίοδος. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει σκορ οπωσδήποτε, να μην αφήσει ξανά τη Βαλένθια να χτίσει ένα σερί και να κυνηγάει. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Επιστρέφουν οι πεντάδες. Και λέω σωρά επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό. Στα 44 φλούδα και 9 δεκάτα πριν το φινάλι της τρίτης περίοδου. 53-58. Η Βαλένθια και σε αυτό το κάλυπτο δεν έχει συμπληρώσει ούτε καν τα 5 ομαδικά. Μόλις 2 ομαδικά έχει κάνει η Βαλένθια. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό πώς γίνεται και πώς εξηγείται σε όλα τα μάτια της σειράς. Κατεβάζει ο Γκραντ. Με το Μοντέρο. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει σχεδόν 3 λεπτά χωρίς ποντό. Αυτή τη στιγμή πως πέρασε, δέχτηκε δύο τρίποντα και βαλήθηκαν στους 5. Γκραντ στον Ναν. Ναν για 3 μόνος του. Τα ευστοχίσει ανάσα 56-58. Ναν στους 13. Έχει 11 πόντους αυτό το 10 λεπτό. Ναν. Και μειώνει στους 2. 24 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μια γεμάτη επίθεση για τη Βαλένθια. Βαντιό κατεβάζει. Θα ανοίξουν να παίξει καθαρή άμυνα. Βαντιό με τον Ναν. Το Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ, 9 δευτερόλεπτα. Μοντέρο με τον Χουάντσο μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στον Πραντίγια, εκτελεί αυτός, αστοχεί. Την μπάλα καταλήγει στον Παντιό, ο οποίος αστοχεί, όχι ευστοχεί τελικά, τυχερή, πολύ τυχερή η Ισπανή. 56-60. Φινάλε τρίτης περίοδου, λόγω σας παιδιά.
2: Λοιπόν, 56-60 προηγείται η Βαλένθια με το καλάθι αυτό του Παντιό στη λήξη του δεκαλέπτου.
1: 19-16 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο υπέρ του Παναθηναϊκού, όπως και υπέρ του και τη δεύτερη. Η πρώτη ήταν η καταστροφική,
2: ναι,
1: περίοδος.
2: Αλλά έχει μαζέψει το παιχνίδι, ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Η διαφορά των 4 πόντων δεν φαντάζει η μεγάλη. Όταν έχει βρεθεί να χάνει με 15 πόντους, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει φέρει το παιχνίδι σε μια ισορροπία και πρέπει να παίξει στην τέταρτη περίοδο, όπως ακριβώς έπαιξε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, δηλαδή να είναι πολύ καλύτερο στην άμυνα και να βρει σκορ πιο εύκολα. Είδαμε ότι είχε κολλήσει για αρκετή ώρα στις τελευταίες επιθέσεις μέχρι να βάλει το τρίποντο ο Ναν.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. 400 λεπτό Λεβάντε ο Σασούνα 2-2. Στο ημίχρονο Τωρίνο Σασούολο χωρίς σκορ. Ντόρτμουντ Άιντραχτ 2-1 στο 53ο λεπτό. Λανς Ναντ ημίχρονο 0-0. Λεχ Άρκα επίσης 0-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Άρμπροφ Ντανφέρμιν 0-0 στο 56. Και για την Σέρια Μπι λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Αβελίνο Μόντεν 1-0. Καταντζάρο Μπάρι 1-3. Τσεζένα Πάντοβα 3-3. Βίρτους Εντέλα Καραρέζε 2-0. Φροζινόνε Μάντοβα 2-0. Μόντσα Έμπολη 1-1. Πεσκάρα Σπέτσια 1-0. Ρετζιάνα Σαμπντόρια 0-0. Σουντιρόλ Γιούβε Στάμπια 0-1. Και Βενέτσια Παλέρμο 1-0. Επίσης έχουμε το παιχνίδι της Χάλ με τη Μίλγουολ για τα playoffs της Championship. Είναι 0-0 στο 42ο λεπτό. Και την Σάκαρη να χάνει από τη Ριμπάκινα 0-1 στα σετ. Στο παιχνίδι που δίνουν στην Ρώμη. Αυτή είναι όλη η, πώς να πούμε, η αθλητική δράση αυτόν τον καιρό. Και στα μπασκετικά νέα βγήκε ο κύριος Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος έχει συχτηρήσει προφανώς με το flopping ο άνθρωπος. Και λέει, αν κάνεις flop, λέει, πλέον για να πάρεις πλεονέκτημα σε μια φάση και οι διαιτητές επιβεβαιώσουν ότι είναι φλόπι, θα πρέπει να σου βγάζουν κόκκινη κάρτα. Να φέρουμε την κόκκινη και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, και να σου δίνουν κόκκινη.
2: Να σου πω. Λοιπόν, πάμε και πάλι Γιώργος Πετρίδης.
0: 10 λεπτά κατά το φινάλε, για να δούμε αν θα κρυθεί σήμερα η σειρά. Και να δούμε σε πέμπτο μάτς. 56-60 συν 4 για τη Βαλένθια με την πρώτη επίθεση δική της τέταρτη περίοδο. Μοντέρο. Πανεκκός έβγαλε στιγμή, έβγαλε αντίδραση, προσπέρασε. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει όσο θα έπρεπε το καλό του διάστημα, το καλό του momentum. Τόμσον. Με τον Όσμαν θα περάσει, θα βρει λίγο διάδρομο και θα εκτελέσει. 56-62 με ταμπλό από τον Τόμσον. Πανεκκός με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Λεσόρ. Ξεφεύγει και πάλι η Βαλένθια. 6. 9,5 λεπτά για το φινάλε. Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο. Όχι Μπαντιό, συγγνώμη. Τέιλορ, Μοντέρο, Τόμσον, Ρίβερς και Βαντιγιά. Λεσόρ. Με τον Rivers τον πάει χαμηλά, φάουλ από τον Rivers, σκληρό εκεί. Ρυθμικά το σηκώνει τον Λεσόρ. Διαμαρτύρεται ο Rivers, δηλαδή φοβερά πράγματα. Το ρίχνει κάτω και διαμαρτύρεται. Η Βαλένθια δεν πρέπει να ξεπληρώσει τα 5 ομαδικά σε κανένα δεκάλεπτο. Δεν υπάρχει κανένα πιο πρόβλημα με φάουλ στην Βαλένθια. Τον Παναθηναϊκό στα 4, ο Πάντσο στα 3, ο Όσμαν. Ναν, νιώθει καλά και εκτελεί για 3. Θα στοχίσει, μπάλα καταλήγει στον Λεσόρ όμως. Νέο εξωτερικό ρυπάνω τον Γαλλό. Φάντσο μόνος του για 3 σε 45 μοίρες. Εύστοχος, 59-62 ανάσα από τον Ισπανό που ανεβαίνει στους 7. Τόμσον. Ρίβερς, το Μοντέρο. Χρειάζονται και μεγάλες άμυνες από τον Παναθηναϊκό όπως έκανε στην περίοδο. Τόμσον, τον Μπραντίγια από την κορυφή για 3. Εάν είναι δυνατόν, είναι πολύ κολόφαρτη, με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά τι βάζει τώρα Μπραντίγια. Πολύ τυχερή Ισπανή εδώ, η μπάλα αναπήρε Στεφάνη δύο φορές σε κατέληξη του δεκτάκι, 59-65. Ο Ναν περνάει, καλάθι 61-65 μπροστά στον Rivers. Από τον Άμπο έχει ανεβάσει προφέσεις, έχει ανεβάσει 15. Μοντέρο. Τον Ρίβες. Φάουλ από τον Γκραντ. Στο Μοντέρο. Δεύτερο του Γκραντ. 8,5 λεπτά για το φινάλε. 61-65. Ο Μπαντιό αντί του Τόμσον. Πάρα πολύ τυχερή Βαλένθια σήμερα. 9-25 τρίποντα έχει. Φανακός 6-19. Η μπάλα έκανε μια διπλή αναπήδηση. Στεφάνη κατέληξε το διχτάκι στο τρίποντο του Πραντή. Ήταν κακό σου. Αλλά σημασία έχει κατέληξε το διχτάκι. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Αν. Μπαντιό κλείνεται. Κλέβει ο Χουάντσο. Το αφήνει στον Αν. Καλή άμυνα από τον Ισπανό εδώ. Νάν με τον Μπαντιό του πάει του Αστραγάλου. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι 63-65. Με το έτσι θέλω του Παπαδίου να σου 17-15 πόντου δεύτερο μήνα από τον Αμερικανό. Διαφορά και πάλι σε απόσταση ενός σουτ. Ρίβερς. Το Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα γίνεται στον Ισπανών. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται. Πασάρει στον Ρίβερς στη γωνία για 3. Θα στοχίσει. Την μπάλα στον Όσμαν που την συγκρατεί. Ευτυχώς εδώ. Πάλι πήγανε να σταθούν τυχεροί οι Ισπανοί. Γκραντ. Γκραντ με τον Μοντέρο. Πάντσον. 10 δευτερόλεπτα για το Ισπανικό, κάτι πρέπει να κάνει τώρα. Πάντσον αφήνει στον Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. 5 δευτερόλεπτα. Πασάρει στο Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα. Αυτό και καρφώνει εντυπωσιακά προς τον Τέιλορ. 65-65. Μεγάλο μάτσο από τον Λεσόρ. Κλέβει ο Γκραντ. Δεν βάζει το καλάθι όμως. Έκλεψε ο Γκραντ το δάλεμα το καλάθι μόνο του. Μοντέρο. Όλα από τον Γκραντ του Μπραντίγια. Έχασε το άχαστο νωρίτερα ο Γκραντ. Έκλεψε την μπάλα και αστόχησε εξ επαφής. Εξίω να πρέπει παιδιά πραγματικά. Του έχουν κάνει δύο φάουλ πάλι. Δεν παίρνει τίποτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σοπαλία 7 και 18 για το φινάλε. Μοντέρο. Μοντέρο περνάει. Μπάλα στον Πραντίγια. Καλάθι 65-67. Δύσκολο καλάθι τον Πραντίγια. Ανεβαίνει στους 10. 7 και 5. Όλα ανοιχτά στο Telecom Center. Γκραντ. Πάρα πολύ μεγάλη η κόπωση στους παίκτες των δύο ομάδων. Ναν, Γκραντ. Μένει μόνος κουστάρι για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άτυχος ο Γκραντ. Βγήκε και βγήκε μόνος του. Μοντέρο. Πραντίγια βγάζει έξω στον Rivers. Τέιλορ κυκλοφορεί την μπάλα φιλοξενούμενη. Μπαντιό για 3. Αστοχή. Φάουλ όμως από τον Ναν. Τρίτο και του Ναν στον Πραντίγια. Στην τεκδίκη του inbound. 65-67. 6 και 38 για το φιναλίσιο. Χρειάζεται λίγο φρεσκάρισμα ο Παναθηναϊκός. Κάνει 3 αλλαγές από την άλλη ο Μαρτίνεθ. Τόμψον, Κοστέλο και Σακό. Σηκώνει το Φαρίτ. Ο Αταμάν. Λογικά του Λεσόρ. Για να τονώσει λίγο το front line. 65-67. Τόμψον. Επαναφέρει. Το Σακό μακριά από το καλάθι αυτός. Παναθηναϊκός στα 3 ομαδικά. Βαλένθια μόλις 1. Τόμψον. Μπαντιό βγαίνει από τα σκρίν, παίρνει την μπάλα. Πασάρει στο Σακό. Από κοντά αυτός. Αστοχή. Την μπάλα καταλήγει στον Όσμαν. Όσμαν φεύγει στον επιδιασμό, του κάνουν φάουλ, δεν τον σταματάνε. Δεν του δίνουν φάουλ ποτέ. Καλάθι με το έτσι θέλω από τον Όσμαν. Ισοπαλία και πάλι ο Αταμάν διαμαρτύρεται. Παναθηναϊκός δεν παίρνει φάουλ. Μπαντιό για 3. Αστοχή, ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Βγαίνει έξω, 67 όλα. Μπαντιό. Με τον Ναν. Τέιλορ. Με τον Όσμαν, φάουλ από τον Όσμαν. Τέταρτο του Όσμαν. Τέταρτο μαντρικό για τον Παναθηναϊκός. 19 πόντους Όσμαν. Χειροκροτεί ο Αταμάν. Αλλά πραγματικά ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει φάουλ, παιδιά. Πρέπει να ματώσει για να πάρει φάουλ. 19-12 είναι τα φάουλ. Στον Όσμαν έγιναν δύο φάουλ σε αυτή τη φάση. Τόμψον. 6 λεπτά. Τόμψον. Με τον Όσμαν. 5 δευτερόλεπτα για τον Ισπανό. Τόμψον κλείνεται. Σουτάρει για 3 στο τέλος του χρόνου. Εάν είναι δυνατόν με ταμπλό, είναι πολύ τυχερή σήμερα. Με ταμπλό τρελό τρίποντα από τον Τόμψον. 67-70. Τι να πω, αν πάρει αυτό το μάτσο ο Παναθηναϊκός, θα πρόκειται για θαύμα με τόση τύχη που έχουν οι Ισπανοί σήμερα. Ο Τόμψον απλά ήθελε να φύγει μπάλα τα χέρια του και να μην του μένει στα χέρια. Έβαλε τρίποδο με ταμπλό. Ναν, τον Γκραντ. Χουάντσο μόνο στα γωνία για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Τέιλορ. Και αυτό χαλάει και την ψυχολογία του Παναθηναϊκού, να βάζουν βάζονται για σου οι Ισπανοί. 5 και 20, Τέιλορ. Θα παίξει εναντίον με τον Φαρίδ. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται φάουλ από τον Φαρίδ, δύο βόλτες για τον Τέιλορ. Άλλη μόνο. Έχει να αντιμετωπίσει και τους καμικάζι διαιτητές ο Παναθηναϊκός. Πέμπτο μάδεκο για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις του Χουάντσο, όχι του Φαρίδ. Δύο βολές για τον Τέιλορ, 67-70. Χαμηλώνει το σχήμα του Ρωταμάν. Παίρνει κάποιος Ανάση και Όσμαν. 67-70, 5 και 14. Δύο βολές για τον Τέιλορ, το φάουλ είναι 20-12. Η Βαλένθια και σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει συμπληρώσει νομίζω σε κανένα δεκάλεπτο από 5 μαδικά. Τέιλορ βάζει πρώτη βολή, 67-71. Προφανώς παίζει την καλύτερη άμυνα του κόσμου, Βαλένθια. Έτοιμος ο Τέιλορ και τη δεύτερη. 67-72, 5-0 σειρά τη Βαλένθια. Που ξεφεύγει με 5 τώρα. 5 και 14 για το φινάλε. Αναφέρει ο Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και ο Φάντσο. Πρέπει να μπει στην εξίσωση και ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει 2 στα 9 μόλις. 4 πόντους. Πάντσο. Γκραντ. Γκραντ περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο με τον Μοντέρο, γυρίζει. Ακτελεί αστοχή. Φάουλ όμως από το σακό στον Πάντσο. Έδωσε και ένα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Καιρός ήτανε. Ναι, το έκανε ο σακό, έσπρωξε στην διεκδίκηση στον Πάντσο. Κοτολιόπουλος αντί του Γκραντ. 4:56 το φινάλε, 67-72. Τηλεοπτικό time out, παιδιά, λόγος εσάς.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία εδώ πέρα να έχει μια καινούργια επίθεση 14 δευτερολέπτων μετά το φάουλ που κέρδισε ο Χουάντσο στην διεκδίκηση. Το σου του Γκραντ ήταν κακό, γι' αυτό λέω σώθηκε. Μπαίνει και ο Τελειόπουλος αυτή τη φορά. Να πάρει και καμιά ανάσα ο Γκραντ.
1: Λίγο ξεχασμένο το λέω.
2: Λίγο ξεχασμένο και ο Γκραντ έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα. Οπότε χρειάζεται και αυτό μερικές ανάσες. Ίσως χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός λίγο τον επιθετικό έστρο του Λιόπουλου. Σε ένα σημείο που χρειάζεται σκορ, είναι στο μείον 5. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε σκορ. Τώρα να μην μείνει διαφορά, μην μεγαλώσει η διαφορά.
1: Θα χρειαστεί με το Χέις Ντέιβις σε αυτή τη φάση. Ο Χέις Ντέιβις μοιάζει, όχι όπως εκτοριστεί, λίγο σαν να μην ξέρει. Δεν ακολουθεί την ένταση του αγώνα.
2: Δεν του πάει τα σουτ, νομίζω, και γι' αυτό το λόγο δεν παίρνει επιθέσεις. Ψάχνει περισσότερο να δώσει την μπάλα σε κάποιον δίπλα του παρά να επιτεθεί ο ίδιος. Φαντάζομαι θα επιστρέψει και ο Λεσόρ σύντομα στο παιχνίδι. Μπήκε ο Φαρέντ να του δώσει μερικά λεπτά ξεκούραση. Ψάχνει να βρει και το πιο ταιριαστό σχήμα ο Αταμάν για να μπορέσει να αντεπιτεθεί να κλείσει το μάτς με αυτό το σχήμα. Θα δούμε ποιο θα είναι το πιο έτσι, δόκιμο, αν υπάρχει τέτοιο που να μπορέσει να γυρίσει το μάτς. Θυμίζω 5 πόντους μπροστά η Βαλένθια. Παναθηναϊκός χρειάζεται σε αυτή την επίθεση οπωσδήποτε να σκοράρει για να μην βρεθεί να κυνηγάει. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Επιστρέφουν οι πεντάδες, Παναθηναϊκός με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Τόμψον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κοστέλο και Σακό. 67-72, 4:56 το φινάλε. Και το τέταρτο κομμάτι της σειράς από ό,τι φαίνεται θα κρυθεί λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια. Το Λιόπουλο επαναφέρει μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Μόλις δεύτερο ομαδικό αυτό ήταν για τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο βγάζει την μπάλα και με το πόδι. 9-14 αυτό πράσινο. 67-72. Το Λιόπουλο ήταν πολύ θετικό στο πρώτο μήχρονο με 7 πόντου. Ένα rebound και μια assist. Δεν έχει πάρει πράγματα θετικά ο Αταμάν σήμερα ούτε από τον Γκραντ ούτε από τον Σόρτ. Ο Γκραντ με ένα στα 7, μόλις 2 πόντους. Ο Σόρτ με 3, με ένα στα 5. Το Λιόπουλος, το Λεσόρ, πάλι από το Σακό. Πραγματικά, δηλαδή είναι διαμαρτύρονται ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Μόλις τρίτο ομαδικό και διαμαρτύρονται. Πάει και ρίχνει μία ο Σακό στον Λεσόρ και διαμαρτύρεται. Τι να πω. Τέταρτο φάουλ του Σακό. 67-72, 4:55 για το φινάλε. Όσμαν βγαίνει τα screen. Περνάει από το Σακό. Πετάει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ δύο βολές για τον Όσμαν. Παρέχει να βάλει και το καλάθι. Πέμπτο φάουλ Τσακό. Τσίπησε εδώ Σακό στην προσπίση του Όσμαν. Έκανε τρία μαζεμένο Σακό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και θα συμβαλήθει τα τέσσερα ομαδικά με αυτά και με αυτά. Δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 67-72. 4-53 για το φινάλε. Όσμαν βάζει την πρώτη 68-72. Έτοιμος ο κύριος για τη δεύτερη. Πανεχώς με το Λιόπουλο Ναν, Όσμαν, Χέις Δίβης και Λεσόρ, νομίζω. 4-53, πρέπει ακόμα αρκετός χρόνος και σε αυτό το μάτς μοιάζει να είναι αιώνας. Αυτό το διάστημα. Ο Όσμαν, 2-2, 69-72, πάλι διαφορά σε απόσταση ενός σουτ. Χρειάζεται και τις μεγάλες άμυνες τώρα Παναθηναϊκός. Μπαντιό, με τον Τολιόπουλο. Μπαντιό, πασάρι στον Ρίβες. Φάουλ από τον Χέις Δίβης. Δύο βολές για το Rivers. Φεύγει ο Χέις Δίβης μακάρι για να μην δεχτεί τεχνική ποινή και διαμαρτυρηθεί εκεί. Δύο βολές για το Rivers, 69-72. Βάζει την πρώτη, 69-73. Έτοιμος ο Rivers για τη δεύτερη. Βαλένθια έχει 15-17. 69-74, ξανά συν 5 για τους Ισπανούς. Χέις Δίβης, τον Τολιόπουλο. Κατεβάζει ο Χέις Γκάρτ. 4-40 για το φινάλε. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Στα δευτερόλεπτα για τους Παναθηναϊκούς. Ναν κάνει νόημα στους παίκτες που ανοιχτούν για να παίξουν σαν τον Ινός. Ναν κλείνεται, ωραία πάσα στο Χέις Δίβης. Όσμαν στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει και καταλήγει στον Κοστέλο. Πάλι άτυχος ο Παναθηναϊκός. Όσο τυχερή είναι η φιλοξενούμενη, τόσο άτυχος ο Παναθηναϊκός. Μπήκε και βγήκε το αστυνομικό του Όσμαν. Παραμένει το 69-74. 4-12 για το φινάλε. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ναν. Τώρα με τον Τολιόπουλο. Μετά τις αλλαγές. Μοντέρο θα παίξει σαν δύο ενός. Μοντέρο κλείνεται, πασάρι στον Μπαντιό. Κάνει την προσπίση, μπαίνει προς τα μέσα. Λέει up, πάλι φάουλ, δύο βολές για τον Μπαντιό. Το φάουλ από τον Λεσόρ. Τρίτο του Γάλλου. Ναι, το έκανε ψηλά. 69-74, 3-59 για το φινάλε. Κοστέλος στον πάγκο και στη θέση του. Ο Μπαντιό στη γραμμή για δύο βολές. Πανεκός έχει φτάσει στο 8 του γραμμή, Βαλένθια 16-18. Δύο βολές για τον Μπαντιό. Βάζει την πρώτη, 69-75. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. Σε 9-76, συν 7 για τη Βαλένθια. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, προσπαθεί να ψηφίσει την ομάδα του Αταμάν. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο. Κολιόπουλος στον Ναν. Ναν. Κολιόπουλος. Λάθος. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, λάθος. Βαλένθια στον συνδυασμό. Μοντέρο. Λέει άπ, 69-78, Βαλένθια με παράσταση νίκης. 3-30 για το φινάλε. Είναι 9 για τους Ισπανούς, Τολιόπουλος. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε πέμπτο μάτς. Τολιόπουλος, το Λεσόρ, Τολιόπουλος, μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει. Το Χέις Δίβης πέρα από το rebound, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 3-18 για το φινάλε. Τολιόπουλος θα πάει στον πάγκο, Γκραντ θα επιστρέψει. Βαλένθια καλιά με τη νίκη. Έχει άρα 9 πόντων. Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα είναι σημαντικό προβάδισμα και έτοιμη να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας. Ναν για τρεις από τη γωνία θα στοχίσει και αυτός. Θετικό rebound από τον Grant, Lesor, Ναν μπαίνει προς τα μέσα, λέει up, καλάθι, 71-78. Έχουν στους 7 διαφορά ο Ναν. 3 και 5. Τόμσον. Τόμσον κατεβάζει 3 λεπτά για το φινάλε. Χρειάζεται κάτι συζητημένο Παναθηναϊκός. Τόμσον. Με τον Όσμαν, περνάει, βγάζει μπάλα στον Γκραντ, κλέβει ο Παναθηναϊκός εδώ. Γκραντ στον εφηδιασμό, λέει up, καλάθι, γρήγορο 4-0 από τον Παναθηναϊκό, 73-78. 2 και 40 για το φινάλε. Από το κλέψιμο και το καλάθι του Νάν στον εφηδιασμό. Μπαντιό. Κι, το Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ, έχει και ο Λεσόρ για τη βοήθεια, πασάρει στον Κι. Την μπάλα στον Ρίβερς, ο οποίος ακαρφώσει, 73-80. Εύκολο καλάθι εδώ από τον Rivers. 2 και 20 για το φινάλε. Ναν. Είπαμε η Βαλένθια έχει παράσταση νίκης. Ναν. Στο Λεσόρ. Χάνει την μπάλα της κρατή τελικά. Ήταν μόνο στο σημαντικό και το Λεσόρ. Τώρα τον βλέπει. Τώρα την μπάλα. Όσμαν. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Λέει από καλάθι 75-80. 2 λεπτά από τον Όσμαν. Το καλάθι αυτό που ανεβαίνει στο 23. 1 και 55. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Πρέπει να βγάλει μια άμυνα πάνω από 20 εδώ για να μείνει μέσα στο μάτς. Μοντέρο στον Κι. Και με τον Λεσόρ θα περάσει, θα πετάξει την μπάλα με ταμπλό. 75-82. Βάζουν όλα τα μεγάλα καλάθια οι Ισπανοί. Γκραντ 1-40. Γκραντ με τον Κι κλείνεται. Χέις Ντέιβις. Περνάει από τον Κι. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις. Το φάουλ από τον Κι. 1-31 για το φινάλε. Διαμαρτύρια το Μαρτίνο Σεπέκτου γιατί σταμάτησε το χρόνο. Προφανώς. 75-82. Όλα δείχνουν ότι θα παραδοχηθούμε σε πέμπτο μάτς αυτή τη σειρά. Με δύο σπασίματα έδρας. Η Βαλένθια αποδεικνύεται τάψυχη, έχει και την διαιτητική συμπαράσταση. Δύο βολές του Χέις Ντέιβις. Βάζει την πρώτη 76-82. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη. Και θα προφανώς θα είναι εκείνη το φαβορί στο πέμπτο παιχνίδι. Έχοντας βρεθεί δύο φορές στα σκηνιά. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη. 77-82 και 31 για το φινάλε. Πρέπει να γίνει κάτι εξωπραγματικό στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Τέιλορ. Τέιλορ κατεβάζει. Με τον Χέις Ντέιβις να τον πιέζει. Τέιλορ. Θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα δώσει τον Κι, ο οποίος θα καρφώσει 77-84. Όσμαν. Όσμαν περνάει, lay up, η τάπα από τον Τέιλορ. Η Βαλένθια θα σοφαρίσει τη σειρά, το είπαμε και πριν. Φαινότανε. Μοντέρο. Μοντέρο περνάει. Lay up, καλάθι, 77-86. 68 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ναν. Το πανηγυρίζουν οι Ισπανοί. Πέμπτο μάτς λοιπόν στη σειρά. Ο Άντσο για τρεις από την κορυφή. Μπάλα καταλήγει στο Χέις Ντέιβις. Πέτυχε ένα καλάθι 79-86, αλλά είναι αργά για το Χέις Ντέιβις. Δεν βοήθησε σήμερα. 53 δευτερόλεπτα. Τέιλορ. Περνάει. Ο Παναθηναϊκός που πιέζει. Τέιλορ εκτελεί. Αστοχή. Rebound από τον Χουάντσο. 43 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικά νομίζω. Γκραντ. Χέις Ντέιβις για τρεις. Ούτε τώρα. Θετικό rebound από τον Χουάντσο. Βγάζει την μπάλα έξω. Γκραντ. Προσποιείται. Χουάντσο. Χέις Ντέιβις από κοντά. Καλάθι και φάουλ. 81-86. 28 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Είναι αργά όμως. 28 δευτερόλεπτα που μένουν. Άρχισε να ξυπνήσει ο Χέις Ντέιβις. Συστάσεις τώρα στους παγκίδες Βαλένθια να κάτσουν κάτω. 28 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Έκαναν τα κόλπα τους πολιτικές τους Ισπανοί με δηλώσεις και προκλητικές ενέργειες. Σήμερα είχαν πραγματικά απίστευτη διαιτησία. Κωστήριο του Μαξίδη διαμαρτύρεται τώρα και για αυτή τη φάση πραγματικά. Τα φάουλ είναι 22-17. Έχουν εκτελέσει διπλάσιες βολές και διαμαρτύρονται. Έχει κάποιο ελληνική ποινή, μάλλον αυτό διαμαρτύρονται οι Ισπανοί. Αν καταλαβαίνω καλά. Και η Ντέβις θα εκτελέσει την βολή. Θα τη βάλει. 82-86. Κάποιος έχει την εθνική ποινή από τον Πάκο Ισπανίδη, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Τέτοια ώρα για λόγια τώρα, που έδωσαν τεχνική ποινή στη Βαλένθια. 28-60. Ο Ντέβις θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 82-86. Τριγωτήριο του Παναθηναϊκού. Έκανε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού με το πρώτο μουγιασμένο ξεκίνημα. 83-86. Μια επίθεση για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός να βάλει καθαρή άμυνα. Μαντιό, Τόμσον, Κονκί. Εκεί πάει να επιτεθεί. Βγάζει στον Κοστέλο, Μοντέρο. Κλείνεται, φάουλ από το Χέρις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Μοντέρο στα 19 δευτερόλεπτα. Και τα φάουλ του Χέρις Ντέιβις. Ο Μοντέρο έχει 27 πόντους, 7 ασίστ, 6 rebound, 3 κλεψίματα. Μυθική εμφάνιση. Εμφάνιση καριέρας από τον Μοντέρο. Που θα εκτελέσει δύο βολές στα 19 δευτερόλεπτα και 60. 83-86. Νομίζω ότι η Αδαμάντα ζει time out. Μοντέρο στη γραμμή για τις δύο βολές. 83-87. Και με εξαιρετικά ποσοστά 5 στα 6 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 6-6 βολές ο Μοντέρο. Τα 19 θέλουν και 6 δέκατα. Μοντέρο ετοιμάζεται για την τρίτη. 83-87. 83-88. Time out από τον Αταμάν. Στα 19 θέλουν και 6 δέκατα. Πάμε να ψάξει ένα τρίποντο λογικά. Και ακολούθως να κλείψει την μπάλα. Ο λόγος σας, παιδιά, για να επιστρέψουμε για τελευταία 19 δευτερόλεπτα του αγώνα.
2: 19,6, 83-88 προηγείται η Βαλένθια. Τα εμάδια του Παναθηναϊκού να κάνει κάτι πάρα πολύ γρήγορα στην επίθεση και να είναι εύστοχο και μετά να δοκιμάσει την άμυνά του. Πρώτα να κλέψει και μετά φαντάζομαι να κάνει γρήγορο φάουλ. Αυτά που γίνονται συνήθως σε αυτό το σημείο των αγώνων. Δύσκολα όμως για τον Παναθηναϊκού. Είναι λίγος ο χρόνος, είναι 5 πόντες διαφοράς. Οπότε η λογική λέει ότι πολύ δύσκολο, χρειάζεται ένα μπασκετικό θαύμα στην πραγματικότητα για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Να δούμε καταρχάς τι θα γίνει σε αυτή την επίθεση, αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρει γρήγορα σκορ για 2 ή για 3 πόντους, διότι μόνο εκεί θα υπάρχει νόημα σε οτιδήποτε ακολουθεί μετά. Αν δεν ευστοχεί στην επίθεση, καταλαβαίνει κανείς ότι το παιχνίδι τελειώνει και πηγαίνουμε στο 5ο μάτς στην Βαλένθια. Αυτό που απεύχονταν στον Παναθηναϊκό να συμβεί, είναι πολύ κοντά στο να συμβεί το 5ο παιχνίδι πια στη Βαλένθια. Εκεί πέρασε ο Παναθηναϊκός 2 φορές, αλλά με την ψυχολογία πλέον να είναι στη μεριά της Βαλένθια. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη για το φινάλε του αγώνα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες. 83-88, Παναθηναϊκός με Grand Nan, Osman, Hayes, Davis και Φάντσο. 83-88, ψάχνει ένα μεγάλο σουτ. Αλλά έχει 6-26 τρίποντα η ομάδα Αταμάν. 10-29 φιλοξενούμενοι. Όπως και στο τρίτο μάτς της σειράς. Εξαιρετικά εύστοχη. 6-86-75 και 20-22 βολές. Θα επαναφέρει ο Grand για να δούμε τι σχεδίασε ο Αταμάν. Ναν. Περνάει, εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει ο Φάντσο, θα βγάλει την μπάλα έξω. Ο Χέρις Ντέιβις μόνος του για τρεις. Ούτε τώρα, άμα δεν παίρνει και αυτά. Ο Γκραντ κλέβει την μπάλα. Όσμαν εκτελεί για τρεις. Αυτό το βάλει. Στα 7 δευτερόλεπτα, 86-88. Time out από τον Μαρτίνεφ. 7 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Όσμαν δίνει μια τελευταία ελπίδα στον Παναθηναϊκό. Αλλά μένουν 7 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. 86-88. Όσμαν έχει ένα καταπληκτικό μάτς με 26 πόντους. 8 στα 10 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 4 rebound, 1 κλέψιμο. Εκείνος κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό. Χέρις Ντέιβις από την άλλη, 0 στα 6 τρίποντα. Δεν ξέρω αν θέλω να πάρω το λόγο, παιδιά, έχουμε time out.
1: Λοιπόν, ναι, να πάρουμε τον λόγο, να δούμε λίγο γρήγορα τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα ποδοσφαιρικά. Λεβάντο Σασούνα παραμένει το 2-2, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το Ρήνο Σασουόλο 0-1 στο 65. Ντόρτμουντ Άιντραχτ έχει γίνει 3-1 το παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς γκολ. Το Λάντς Ναντ λίγο πριν το 70, το Λεχ Άρκα 1-1 προς το τελευταίο δεκάλεπτο. Αρμπροφ Νταν Φρέμλιν τελευταίο δεκάλεπτο επίσης χωρίς τέρματα και για την Σέρι B περίπου ένα τέταρτο πριν λήξουν τα παιχνίδια. Αβελίνο Μόντεν 1-0, Κατατσάρο Μπάρι 1-3, Τσέζανα Πάντοβα 3-3, Βίρτους Εντέλα Καραρέζε 2-1, Φροζινόνε Μάντοβα 5-0, Μόντσα Έμπολη 2-1, Πεσκάρα Σπέτσια 1-1, Ρετζιάννα Σαμπντόρια 1-0, Σουντιρόλ Γιουβεστάμπι 1-1 και Βενέτσια Παλέρμο 1-0. Το Hull Millwall παραμένει επίσης στο 0-0 λίγο μετά το 50 και επιστρέφουμε στον Γιώργο Πετρίδη για το φινάλε.
3: 7-8, 10-86-88. Η μπάλα θα πάει στη ρακέτα που κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι για να κάνουν αναφορά από εκεί. Πανεκώς θα πιέσει, θα προσπαθήσει να κλείψει την μπάλα. 7-8, 10-86-88. Θα επαναφέρει ο Τόμψον. Πανεκώς με Γκραν, Ναν, Κόσμαν, Χέις Δίβις και ο Φάντσο. Προσπαθήσει να κλέψει και ακόμα λίγα θα κάνει φάουλ. Με τον Ταμάν. Επαναφέρει ο Τόμψον. Τόμψον σε ποιον? Τόμψον καθυστερεί πολύ. Οι διαιτές σταματούν τη φάση αν είναι δυνατόν. Ο Ράντοβιτς παίρνει την μπάλα και... Τρομερά πράγματα. Ο Ράντοβιτς παίρνει την μπάλα από τον Τόμψον, σταματάει το παιχνίδι. Γιατί είναι ένας φίλος του Παναθηναϊκού και σαν Κορτσίτς. Νομίζω θα τον αποβάλουν. Αν καταλαβαίνω καλά. Με αυτά που λέει ο κύριος Ράντοβιτς, τον κομισάριο του αγώνα. Αν καταλαβαίνω καλά. 86-87, 7-8, 10. Πάνω που πίεζε ο Παναθηναϊκός και δυσκόλευε την επαναφορά. Λοιπόν, Τόμψον θα επαναφέρει. Σε ποιον? Τόμψον στον Κοστέλο, φάουλ από τον Πάντσο. Κύλησαν μόλις 7-10. Το Κοστέλο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 86-88, κάνει το φάουλ του Πάντσο. Βοήθησε ο Ισπανός σήμερα. 7 πόντους, 7 rebound. Και ο Καδόπουλος θα πάρει τη θέση του. 7-1-10. 86-88. Δύο βολές για το Κοστέλο. Ακούτε τη γίνεται στο τέλεκο μισέτε. 19.000 του Παναθηναϊκού. Αποδοκιμάζει το Κοστέλο πέσει ευστοχή στην πρώτη βολή. 86-89. Πραγματικά πολύ ευστοχή Ισπανή. Η πιο άστοχη ομάδα της Ευρωλίγκας διοργάνωσης έχει σήμερα 21-23. Ο Κοστέλο είναι ένας παίκτης του 49% από την γραμμή του βολό. Σε αυτήν την Ευρωλίγκα. 86-89. 7 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο. Έτοιμος ο Κοστέλο για τη δεύτερη. Κοστέλο ετοιμάζει να κλείσει την βολή. Θα στοχίσει η μπάνα από τον Ρογκαβόπουλο. Μία τελευταία ευθύνη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις που περνάει. Χέις Ντέιβις θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Αστοχή. Ολοκληρώνεται το μάτς. Η Βαλένθια παίρνει την νίκη. 86-89. Πέμπτο μάτς στη σειρά. Ο Χέις Ντέιβις αστόχησε το τρίποντο του από το κέντρο. Οπότε οι δύο ομάδες οδηγούνται σε πέμπτο μάτς. Ο κύριος Μαρτίνεθ σε βραγμένη γάτα φεύγει τρέχοντας προς τα αποδυτήρια. Πέμπτο μάτς λοιπόν στη σειρά. Η Βαλένθια παίρνει την νίκη. 89-86. Την επόμενη εβδομάδα οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους. Πλέον με τη Βαλένθια ξεκάθαρο φαβορή για την πρόκληση ο Παναθηναϊκός.
2: Γιώργο, ξέρουμε ποια μέρα?
3: Νομίζω Τρίτη λογικά.
2: Okay.
3: Είχε την ευκαιρία το Παναθηναϊκός εκεί που ξέφυγε, που προσπέρασε την τρίτη περίοδο. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το καλό του διάστημα και να απομακρυνθεί λιγάκι στο σκορ. Η Βαλένθια αντέδρασε, έβαλε όλα τα μεγάλα σουτ, πολλά τυχερά σουτ και πήρε την νίκη. Οπότε οι δύο ομάδες θα λύσουν διαφορές τους σε πέμπτο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό. 26 Όσμαν, 19 ο Ναν, 12 ο Χέις Ντέιβις, Αλτανομηρέος. Από την άλλη για τη Βαλένθια 29 Μοντέρο, 12 ο Κιμ, 11 ο Τέιλορ, 10 ο Πραντιγκιά. 86-89 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε. Οι δύο ομάδες θα τα πούνε την επόμενη εβδομάδα. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Είναι τρομερό. 4 παιχνίδια έχουν κρυφθεί στο σουτ και τα 4.
1: Να.
2: Δηλαδή στο πρώτο μάτς η βολή του Ναν στην τελευταία επίθεση η Βαλένθια δεν καταφέρει να κάνει επίθεση. Δεύτερο μάτς το buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση. Στο επόμενο μάτς πριν βάλει τις βολές στο τέλος η Βαλένθια έχει ο Παναθηναϊκός 2 τρίποτα με τον Ρογκαβόπουλο για να στείλει το μάτς στην παράταση. Και σήμερα πάλι έχει ένα τελευταίο σουτ. Υπό όχι καλές προϋποθέσεις προφανώς και αρκετά μακριά, αλλά το σουτ δεν ήθελε και πολύ να μπει. Θέλω να πω στο σουτ κρυθήκανε όλα 4 παιχνίδια. Έχουν κρυθεί στο ένα σουτ και αυτό δείχνει και πόσο ανταγωνιστική και σπουδαία είναι η σειρά για έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στην έδρα του. Από την άποψη ότι είχε κάνει το 2-0 και είχε έτσι όλη την ψυχολογία και την έδρα στο πλευρό του, δεν τα κατάφερε. Η Βαλένθια κάνει διπλό break στο διπλό break και η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Όπως λέει και ο Γιώργος, ο Πετρίδης νωρίτερα, πλέον η ψυχολογία είναι με τη Βαλένθια προφανώς που έχει καταφέρει να γυρίσει από το 0-2. Παίζει την έδρα της. Φανταζόμαστε το γήπεδο θα είναι όσο καυτό ήταν και στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία και ίσως ακόμα περισσότερο. Και εκεί θα λύσουν οι ομάδες τις διαφορές τους.

0: μοντέρο, πολυτιμότερος του αγώνα, λογικό με τα πράγματα που έκανε. Είχε 45, ναι, στο, ναι, ναι, 45 στο, στην αξιολόγηση, τρομακτικό.
1: 29 πόντους σε 30 λεπτά συμμετοχής με 5-6 τρίποντα, 4-6 τρίποντα, 7-7 βολές, 7 rebound, 7 assist, 3 κλεψίματα.
0: Ναι. 45 ομολόγω, δεν το βλέπεις και πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε αγώνα των play-offs. Την άλλη μεριά, αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε, πιθανότατα ο Όσμαν θα ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Δεν έγινε όμως αυτό. Είναι ο Μοντέρο και ο Χρήστος Ρομπόλης θα μας πει τα πώς και τα γιατί του σημερινού αγώνα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Τα φεύγουμε, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Τελικά.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός την πάτησε σαν πρωτάρης. Δηλαδή, σαν να μην έγινε ποτέ το παιχνίδι της Τρίτης, σαν να μην πήρε καθόλου το μάθημα του. Ακριβώς το ίδιο πλάνο, ακριβώς τα ίδια λάθη, ακριβώς η ίδια κίνηση. Καμία σχέση δηλαδή με ό,τι είχε κάνει στα δύο ματς της Ισπανίας. Έδωσε τη δυνατότητα σε μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως και πάλι σήμερα έπαιζε υποπίεση, γιατί δεν είχε κανένα περιθώριο λάθος να βρει από νωρίς ρυθμό, να παίξει το δικό του παιχνίδι σε γρήγορο τέμπο, στις επιθέσεις των 8 δευτερολέπτων, να κυκλοφορεί την μπάλα καλά. Ο Παναθηναϊκός ό,τι φάουλ έκανε, όταν τα έκανε, ήταν φάουλ για βολές. Έχανε τις σπάνιες φορές που έβγαζε άμυνες, τέλος πάντων αστοχούσαν οι αντίπαλοι, έχασε πάρα πολλά rebound και ουσιαστικά βρέθηκε από μόνος του σε μια μεγάλη τρύπα, στο πλην 15, από πολύ νωρίς. Η ομάδα έβγαλε έναν ακατανόητο εκνευρισμό, από πολύ νωρίς. Δηλαδή, και με τον Αταμάν να μην βοηθάει καθόλου σε αυτό. Αντί ο άνθρωπος αυτός να πρέπει να εμπνεύσει λίγο και να μεταδώσει λίγο ηρεμία στους παίχτες του, συνέχεια με τις αντιδράσεις του, τους εκνεύριζε περισσότερο. Προφανώς και υπήρχαν κάποια διαιτητικά λάθη, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής είναι ο πρώτος που πρέπει να μεταδίδει ηρεμία στην ομάδα του και όχι αυτό τον εκνευρισμό, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν από το πρώτο ημίχρονο, όταν διαφορά ξέρω, πήγαινε στους 7-8 πόντους. Και πρωτού πάει στους 15, ήταν σαν να έχει έρθει η καταστροφή του κόσμου και έβγαζε έτσι μια σπασμωδική αντίδραση, έναν εκνευρισμό, πολλά λάθη. Έλειπε προφανώς και πάλι ο Σλούκας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που σε αυτές τις καταστάσεις ξέρει να μπει μέσα, να φέρει λίγο ηρεμία και να διορθώσει το πράγμα. Το πλήν 7 του ημιχρόνου είναι κολακευτικό για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη του εμφάνιση ξεκινώντας από την άμυνα, όπως έπρεπε να έχει μπει δηλαδή από το πρώτο λεπτό, και όχι να περιμένει ένα ημίχρονο να δώσει στους αντιπάλους και το προβάδισμα σημαντικό, αλλά και την ψυχολογία. Το κάνει στο και καθυστερημένο Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο. Το γύρισε το παιχνίδι, το πήγε στο συνένα. Έχασε εκεί πέρα αμέτρητες ευκαιρίες, 4-5 διαδοχές να ξεφύγει από αυτό το συνένα, πάει στο συν-3, στο συν-5, στο συν-7, να μεταφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στη Βαλένθια. Από εκείνο το διάστημα φαινόταν να τα έχει λίγο χαμένα και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Και αφού δεν τα κατάφερε, νομίζω ότι μετά έχει πάλι ευθύνη ο Αταμάν, γιατί δεν φρέσκαρε καθόλου την ομάδα. Οι παίχτες ήταν σκασμένοι στο τέλος. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι είχαν κλατάρει και ο Ναν, ο οποίος για να πάρει μόνο την μπάλα στην επίθεση έπρεπε να τρέξει πόση ώρα, χώρια ότι έπρεπε να τα βάλει και με 2 και 3 πάλι. Και πάλι δεν το βοήθησε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι να σπάσει αυτές τις παγίδες, και πάλι γίνανε πολλά λάθη και στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Τέλος πάντων βρήκε ο Ναν κάποιες λύσεις, αλλά και αυτός κουράστηκε. Ο Όσμαν και αυτός κουβάλισε όσο μπορούσε, αλλά και αυτός είχε σκάσει στο τέλος. Ομοίως και ο Λεσόρ, ομοίως και ο Χέις Ντέιβις, πήγε σε ένα πολύ κλειστό rotation. Θα πει κανείς ότι ναι, σήμερα δεν πήρε πράγματα από το Ρογκαβόπουλο, δεν πήρε πράγματα από το Σόρτς, αλλά δεν γινόταν ο Παναθηναϊκός να παίξει 20 λεπτά, να βγάλει την ίδια ένταση στην άμυνα και να είναι και αποτελεσματικό στην επίθεση με 4-5-6 διαπαίχτες. Έπρεπε λιγάκι εκεί να ανοίξει το rotation, δεν το έκανε ο Αταμάν και η ομάδα κλάταρε. Μπήκανε και κάποια και τυχερά σουτ από τη Βαλένθια, δηλαδή ένα που μπαίνει στο τέλος της τρίτης περίοδου από το Μπαντιό που με την αναπήδηση. Μετά ένα τρίποντο του Πραντίγια που η μπάλα χτυπάει στη Στεφάνη, πάει στον ουρανό και καταλήγει τρίποντο μέσα. Άλλο ένα τρίποντο του Τόμψον με τα μπλοκ. Δηλαδή είναι και από αυτά που λένε οι Ιωνοί πολλές φορές και αυτά που σου διαλύουν και την ψυχολογία. Δηλαδή να έχεις κάνει προσπάθεια, να έχεις παίξει καλή άμυνα ξέρω, για 23-24 δευτερόλεπτα και να σου βάζει αντίπαλο σε τέτοια σουτ είναι κάτι που σε βαραίνει ακόμα περισσότερο. Το πάλι στον Παναθηναϊκό μέχρι τέλους, με όσες δυνάμεις είχε και όσες επιλογές και τέλος πάντων, γιατί ξαναλέω το κόντινε πάρα πολύ το rotation Αταμάν και δεν υπήρχαν κουράγια, φαινόταν αυτό στην ομάδα. Στο τέλος δεν μπόρεσε να το πάρει. Εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός δικαιολογημένα παραπάνω από την διαιτησία. Υπήρξαν 3-4 κραυγαλαίες φάσεις και σήμερα στο παιχνίδι. Καλύτερη ήταν η Βαλένθια, δεν λέει κανένας ότι είναι καλύτερη και σήμερα, και όπως ήταν καλύτερη και προχθές, αλλά υπήρξαν και πάλι κάποιες αποφάσεις. Π.χ. ας πούμε ο Μοντέρο που κάνει βόλτα έξω από τη γραμμή, κάποια τραβήγματα στο Λεσόρ που δεν δόθηκαν ποτέ, το τρίποντο κεφάλι του Ναν που δεν δόθηκε ποτέ η συμπληρωματική βολή. Γενικά πολλά λάθη και σήμερα, αλλά ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έχοντας κερδίσει 2 φορές μέσα στη Βαλένθια με πολύ καλύτερη εικόνα και από τα 2 παιχνίδια αυτής της εβδομάδας, είχε μια τεράστια ευκαιρία στα χέρια του, την πέταξε στα σκουπίδια και τώρα πρέπει να κάνει το πράγμα από τον πολύ δύσκολο δρόμο. Θα πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία πλέον είναι και σκληραγωγημένη. Δεν είναι η άβγαλτη Βαλένθια που είχε βρει την πρώτη εβδομάδα, που είχε τεράστια νευρικότητα και ο Παναθηναϊκός μπαίνοντας καλά της τη μεγάλωσε. Τώρα θα βρει μια ομάδα με γιγαντωμένη αυτοπεποίθηση. Ο ίδιος έχει πλέον την πλάτη στον τοίχο, γιατί παίζει και σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι πολύ εχθρικό. Είναι δεδομένο αυτό μετά από όσα έχουν γίνει κιόλας σε όλη τη σειρά. Αν μπορεί πάντως μια ομάδα βάσει προσωπικότητων να αντεπεξέλθει σε τέτοιες συνθήκες, αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρέπει να δούμε και λίγο μπάσκετ. Δεν φτάνουν μόνο οι προσωπικότητες, δεν φτάνει μόνο η ποιότητα, το μπάτζετ, οι παραστάσεις, χιλιαδιό. Πρέπει να παίξει και μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Και δυστυχώς μια ομάδα η οποία έχει το υποτριπλάσιο μπάτζετ του Παναθηναϊκού, είναι τρεις φορές το μπάτζετ του Παναθηναϊκού πάνω από αυτό της Βαλένθια, έχει δείξει ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερο σύνολο, ρόλους, χημεία, σύστημα, διάβασμα, προετοιμασία, τακτική. Ο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια που του πήγανε καλά και γιατί ήταν καλά διαβασμένος και τακτικά και πνευματικά και προετοιμασμένος στα πάντα, αυτή την εβδομάδα πιάστηκε πολύ βαριά μεταξύ ταχτήρου, θα το πω έτσι. Πολύ αδιάβαστο, πολύ απροετοιμάστερο, πολύ χαλαρό. Σαν να εντάξει, θα το πάρουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν κερδίζονται τα παιχνίδια. Και ειδικά όταν έχει απέναντί σου μια πολύ καλή ομάδα. Και προφανώ, αν δεν τα καταφέρει, θα μιλάμε για τεράστιο κάζο. Έτσι. Όχι ούτω ή άλλω σαν κάζο για τον Παναθηναϊκό του μεγαλύτερου μπάτζετ στην Ευρώπη να μην πάει στο Final Four. Αλλά αν δεν το καταφέρει, έχοντα και ξεκινήσει μια σειρά από 0-2 και καταφέρνοντα εντό αγωγικών να τη χάσει απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι Real, Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, Μακάμπι, Τσεσεκά, Ολυμπιακός κτλ. Αλλά είναι η Βαλένθια, η πρωτάρα Βαλένθια, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το γαμόδο και το ανάθεμα και προφανώς και θα υπάρχουν και μεγαλύτερες συνέπειες για τους υπεύθυνους εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν έχει χαθεί ακόμα η πρόκριση, έτσι. Χάθηκε μια τεράστια διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, αν ο Παναθηναϊκός πάει με τα ίδια μυαλά αυτής της εβδομάδας, δεν έχει καμία τύχη και θα χάσει μπορεί και εύκολα στο πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη. Αν αντίθετα πάρει το μάθημά του, δει αυτά τα παιχνίδια καλά, προετοιμαστεί ψυχολογικά, πνευματικά, τακτικά, αλλάξει πράγματα τα οποία δεν άλλαξε σχεδόν ούτε στο ελάχιστο σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ του τρίτου και του τετάρτου. Κάποια πράγματα, ας πούμε, οι παγίδες των Αν ή ας πούμε η άμυνά του που εκτέθηκε πολλές φορές στις περιστροφές. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, να μην είδανε καθόλου βίντεο οι παίχτες, να μην προετοιμάστηκαν καθόλου. Αν λοιπόν αυτά τα διορθώσει, έχει τύχει. Έχει τύχει, αρκεί να μπει καλά. Να μπει καλά όπως μπήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια και να μην μπει όπως μπήκε στο ρολόπ στα δύο παιχνίδια του ΟΑΚΑ. Και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, γιατί ξαναλέω, αν δεν τα καταφέρει να φτάσει στο Final Four, πόσο μάλλον απέναντι σε μια ομάδα που την είχε 2-0, που είχε τρεις φορές μεγαλύτερο budget και έχει δύο, θα μιλάμε για αδιανόητο κάζο και προφανώς εκεί θα πρέπει να λογοδοτήσουν και οι υπεύθυνοι με πρώτο τον προπονητή. Χωρίς να σημαίνει ότι οι παίχτες είναι άμυροι ευθυνών, αλλά ξέρετε ότι τα πάντα ξεκινάνε από τον προπονητή και νομίζω ότι αυτός, αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει, θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αυτά. Ας ελπίσουμε την Τετάρτη, που θα είναι πολύ γεμάτη, έχει και play-off, έτσι, μην ξεχνάμε, στο πρωτάθλημα, να έχουμε εκεί κατά τα μεσάνυχτα την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Αλλά ξαναλέω, πλέον έχει δυσκολεύσει πολύ το πράγμα. Πλέον είναι outsider ο Παναθηναϊκός, βάσει της εικόνας των τελευταίων δύο αγώνων και φυσικά και λόγω του μειονεκτήματος έδρας το οποίο έχει πλέον σε αυτή τη σειρά. Αυτά.
1: Χρήστο, πέρα από την εικόνα, κοιτάζοντας τα σκορ, αναρωτιέμαι το εξής, δεν ξέρω αν είναι απλοϊκή η απορία μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ακολούθησε το αμυντικό μοτίβο του πρώτου αγώνα που κράτησε η Βαλένθια στους 67 και στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια.
0: Δεν μπόρεσε, ρε Γιάννη, στο πρώτο μάτι.
1: Ναι, θέλω να πω, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Η Βαλένθια βάζει με 95 πόντους.
0: Είχε 16% στο τρίποντο η Βαλένθια στο πρώτο μάτι. Δεν έχει 16 τα επόμενα μάτσα, ανεβαίνει το σκορ. Δεν είναι κάτι, δεν πήρε
3: νίκη. Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και η άμυνα. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι δεν είναι ότι ήταν ανάλογα αποτελεσματικός με την άμυνα, αλλά δεν ήταν και αυτό το χάλι που είδαμε στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ. Δηλαδή η Βαλένθια σούταρε εξαιρετικά στο δεύτερο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός σούταρε ακόμα καλύτερα για να το πάρει τελικά στην παράταση στους 105 πόντους που πήγε το μάτς. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν επεξάμεινε ο Παναθηναϊκός. Δύο παιχνίδια δηλαδή τα έκανε λάθος. Αν δούμε τους πόντους που βάλει η Βαλένθια στο ανοιχτό γήπεδο, είναι τρομερά τα νούμερα που έχει.
0: Κοίτα, δεν μπορούμε να λέμε τα έκανε λάθος όταν λέμε η Βαλένθια έχει 4 τυχερά σουτ. Έχει πάρει 4-5 σφυρίγματα τα οποία είναι κραυγαλαία και να τα έχει κάνει και όλα λάθος ο Παναθηναϊκός είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή,
3: είναι συνδυασμό,
0: δεν είναι μόνο αυτό. Σε μάτς το οποίο τελειώνει με 3 πόντους διαφορά, δεν τελειώνει 13.
3: Αλλά έπρεπε αυτή η λίγη προσπάθεια του Παναθηναϊκού παραπάνω στην επίθεση, στην άμυνα, σε όλα, να τον κάνει να κερδίσει και σχετικά εύκολα, εγώ περίμενα σήμερα. Δεν περίμενα δηλαδή ο Παναθηναϊκός να είναι όπως ακριβώς το προηγούμενο παιχνίδι, ακριβώς το ίδιο μοτίβο, να οδηγεί το σκορ 40 λεπτά σχεδόν η Βαλένθια, να δέχεται ο Παναθηναϊκός και πάλι ένα σκασμό πόντους, είχε δεχτεί 15 στο ημίχρονο στο ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή είναι σαν το σενάριο να επαναλαμβάνεται. Και δεν έκανε τίποτα ο Παναθηναϊκός για να το αλλάξει. από τον προπονητή κυρίως έρχεται αυτό. Και εντάξει, μετά μπαίνουν και πράγματα όπως η αυτοπεποίθηση των παιχτών της Βαλένθια, που ο Παναθηναϊκός αντί να της κάνει μια σπροξιά και να καταρρεύσει μετά το 2-0, της έδωσε θάρρος και κουράγιο και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προφανώς και οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο και προφανώς αν δεν είχαν μπει κανένα δύο ορυπατικά σου, δεν μπορούσαμε να είχαμε μιλήσει για διαφορετικό μάτς, αλλά okay, αυτό μπορεί να το πει κάποιος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ας πούμε, αν δεν έμπαινε το τρίποντο του Όσμαν με ταμπλό, μπορεί να μην ήταν 2-0 ο Παναθηναϊκός και να ήταν 1-1 η σειρά. Δηλαδή, είναι οι λεπτομέρειες, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή τη στιγμή ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σαν ομάδα, σαν σύνολο, ο Παναθηναϊκός άφησε το καλό του πρόσωπο στην πρώτη εβδομάδα και στη δεύτερη ήταν ο γνωστός Παναθηναϊκός που βλέπουμε όλη τη σεζόν. Ο αδιάβαστος, ο απροετοίμαστος τακτικά, πνευματικά, με τα γνωστά προβλήματα στην άμυνα, με το γνωστό hero ball στην επίθεση, γιατί και σήμερα δεν έπαιξε κανένα φοβερό επιθετικό παιχνίδι. Ελάχιστες φορές κυκλοφόρησε σαν την μπάλα, περισσότερα ατομικές ενέργειες περίμενε. Αντίθετα, ο αντίπαλος βλέπαμε ότι έπαιζε με ένα σύστημα που έχει όλη τη χρονιά και δεν τον άφησε εκείνο να κάνει το δικό του το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν αγωνιστικά αμυγός, άμα βγάλουμε έξω τώρα τύχη, διατησίες κτλ. Ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια αυτά η Βαλένθια και τα πήρε. Όπως ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία και τα πήρε. Πρέπει να κάτσει ο Παναθηναϊκός να στρώσουν τον κόλλο τους κάτω, να το πω έτσι λαϊκά, αυτές τις μέρες που απομένουν. Και όχι όπως μετά το 2-0 που έδωσε μια μισή μέρα ρεπό άταμα, λες και εξασφαλιστική πρόκριση. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Και να κάτσουν να δούνε βίντεο, να δούνε πράγματα, να διορθώσουν πράγματα. Είναι αργά, ενδεχομένως να είναι αργά, αλλά δεν γίνεται να την πατάς σαν προτάρης όταν έχεις μια συνταγή επιτυχία στα δύο πρώτα παιχνίδια και να μπαίνεις, λες και είσαι, ξέρω εγώ, η Thunder, ας πούμε, στο NBA που τους αρώνουν όλους και θα κερδίσεις εύκολα. Έχεις μια καλή ομάδα απέναντί σου και τώρα πλέον της έχεις δώσει και θάρρος και κουράγιο και αυτοπεποίθηση και τώρα πρέπει να βγάλεις εσύ προσωπικότητα σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες και με την πλάτη στον τοίχο. Οι δύο ευκαιρίες χάθηκαν, υπάρχει μια τελευταία. Ξαναλέω, εγώ θεωρώ ακόμα ότι έχει τύχει ο Παναθηναϊκός, απλά πλέον από εκεί που λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι ήταν 90-10 μετά το 2-0, τώρα πλέον είναι 60-40 στην καλύτερη υπέρ της Βαλένθια. Στην καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ενδεχομένως και 70-30. Αλλά ξαναλέω, η εκκίνηση στο επόμενο παιχνίδι για μένα θα κρίνει πάρα πολλά. Αν ο Παναθηναϊκός μπει καλά, όπως μπήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια της Βαλένθια και μεταφέρει την νευρικότητα, γιατί αυτή η ομάδα φαίνεται ότι αν λίγο της πειράξει στο μυαλό, μπορεί να καταρρεύσει, έχει τύχη μεγάλη. Αν αντίθετα μπει όπως θα δείτε αυτά τα παιχνίδια, δεν θα χάνει με 10-15 που έχανε, μπορεί να χάνει και με 20 και βάλε και να μην έχει γυρισμό το μάτσα από εκεί και πέρα, γιατί δεν θα έχει και το άκα να το σπρώχνει, να του δίνει κουράγια, να του κάνει το ένα, να του κάνει το άλλο. Αυτά, τέλος πάντων. Θα δούμε.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πούμε οριστικά, γιατί είχαμε την απορία πριν, το πέμπτο μάτς είναι την Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 10. Αυτή είναι η μέρα και τι.
1: Δεν το έχω δει. Η Ευρωλίγα δεν το έχει βγάλει επισήμως. Υπάρχει μια πληροφόρηση για Τετάρτη 10. Θα έλεγα να το βεβαιώσουμε σε λιγάκι.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Προς το παρόν έχουμε Νικόλα Χτύπη.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι, θέλω να σας πω για την Eurovision καλύτερα.
1: Τώρα έτσι όπως εδώ που φτάσαμε. Έτσι όπως τα έφερε ζωή Νικόλα μου.
2: Κάτι πρέπει να πούμε. Κάτι πρέπει να πούμε διαφορετικό, γιατί εντάξει τώρα καταλαβαίνετε όλοι ότι για τον Παναθηναϊκό, για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού είναι μια πάρα πολύ οδυνηρή ήττα και πολύ οδυνηρή βραδιά. Δεν ξέρω πόσοι θα πίστευαν μετά το 2-0 στην Ισπανία ότι υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε σήμερα στο 2-2. Προφανώς το πίστευαν οι Ισπανοί. Που το έκαναν, θέλω να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις δηλώσεις που έκανε ο Αδαμάν τόσο στο ημίχρονο όσο και τώρα αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Δηλαδή στο ημίχρονο μίλησε για μια πολύ άσχημη, πολύ κακή διαιτησία και τώρα παραδείχτηκε την ανωτερότητα της Βαλένθια. Και αν μπορούσα κι εγώ να κόψω το παιχνίδι στα δύο χωρίς να μιλάμε ακριβώς για δύο μισά, νομίζω ότι ο Τούρκος coach είχε δίκιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, σήμερα ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με τις δικές του μεγάλες προσωπικότητες να νικήσει μια ομάδα που ως σύνολο δείχνει να είναι καλύτερη, για να είμαστε ξεκάθαροι. Οι προσωπικότητες όπως του Όσμαν ή αυτή του Ναν τελικά δεν τα κατάφεραν. Και ενδεχομένως κάποιο ρόλο, τουλάχιστον στα πρώτα 25 λεπτά, να έπαιξε και το γεγονός ότι η Βαλένθια αντιμετωπίστηκε με μεγαλύτερο σεβασμό από ότι, πώς να το πω, αρμόζει σε μια ομάδα χωρίς τόσο μεγάλο ειδικό βάρος, χωρίς τόσο μεγάλο
0: σεβασμό.
2: Εννοώ ότι
1: εγώ... Πήρε όλα τα φυσικά, όλα τα σφυρίγματα, ας πούμε, πήγαν από εκεί, όλα τα κουκούτσια που λέμε πήγαν από εκεί, αυτό.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Όλες οι επαφές δόθηκαν φάουλ από τη στη ρακέτα αυτή. Αυτό, χωρίς να είναι μια κραυγαλαία διαιτησία, ότι γίνανε όλα τα λαθάκια από την από εκεί μεριά.
2: Δηλαδή, όταν ο Χουάνσο δικαίως συμπληρώνει 4 φάουλ και ουσιαστικά καθίσταται ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, θα μπορούσε γίνοντας να πει ότι ξέρετε, εκτός από τα 4 φάουλ που έκανα, έχουν γίνει και 3-4 πάνω μου τα οποία δεν έχετε δει. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Αν κάποιος θέλει να σταθεί μόνο σε αυτό, δεν
1: θα είναι λάθος.
2: Ναι, θα είναι λάθος και δεν βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα από την οποία ξεκίνησα κιόλας τη συζήτηση, ότι συνολικά ως ομάδα η Βαλένθια και στη regular season αλλά και σε αυτή τη σειρά δείχνει να είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο ομάδα. Έτσι, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ακόμα και έτσι, όσο σάλτσα και να βάλουμε και για διαιτησίες, για Βόρ, για Ράντοβιτς και τα λοιπά, συνολικά, ο Παναθηναϊκός έφερε κάποια στιγμή το παιχνίδι, εκεί όταν μιλάμε περίπου γύρω στους 55 πόντους, το λέω χοντρικά, εκεί που το ήθελε, δηλαδή κάλυψε μια σημαντική διαφορά και εκεί πέρα θα μπορούσε, εκμεταλλευόμενος την αστοχία και το καλό της Βαλένθια και το καλό δικό του διάστημα, να πάρει μια διαφορά που θα τον βοηθούσε να διαχειριστεί καλύτερα τον υπόλοιπο αγώνα. Δεν τα κατάφερε και έτσι φτάσαμε σε γκρανγκινιολικές, όπως λέγει κάποιος συνάδελφος, καταστάσεις, όπως φτάσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι αυτή η σειρά δικαίως πιθανότητα πηγαίνει σε πέμπτο παιχνίδι, γιατί είναι με διαφορά η πιο ανταγωνιστική. Μόνο και μόνο το ότι δύο παιχνίδια κρίθηκαν στον πόντο.
1: Τα τέσσερα παιχνίδια έχουν κρυθεί στο σουτ, στην πραγματικότητα.
2: Στην πραγματικότητα και τα τέσσερα παιχνίδια κρίθηκαν.
0: Τι και να γίνει, μιλάμε για συναρπαστική σειρά. Συναρπαστική σειρά, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ακριβώς. Και θα έχει και μεγάλο ψυχολογικό boost όποια τελικά τις δύο ομάδες καταφέρει να πάρει την τρίτη, την πολυπόθητη τη νίκη και φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε τώρα, στο ΆΚΑ δηλαδή, για το Final Four. Δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια τρομερά μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή και στα δύο παιχνίδια και ο κόσμος, η ένταση που υπήρχε στο γήπεδο δεν συγκρίνονται ούτε με μεγάλα ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Και πράγμα που ξέρεις, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι είναι πολύ οξύμορο αυτό το 0-2 που έγινε 2-2, το πώς δηλαδή και οι δύο ομάδες κατάφεραν να πάρουν τις νίκες εκτός έδρας. Αλλά από την άλλη, τι λέγαμε για τους Κινέζους, παιδιά, θυμάσαι, σας το έχω πει και άλλες φορές. Ότι οι Κινέζοι λένε κάτι που έχει γίνει μια φορά ίσως να μην επαναληφθεί ποτέ. Κάτι που έχει γίνει δύο φορές θα γίνει σίγουρα και τρίτη. Οπότε τώρα έχουμε από δύο φορές που έχει σπάσει η έδρα και υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί και τρίτη υπέρ

0: Παναθηναϊκού, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, με τα φυσικά εγώ δεν τα πηγαίνω καλά.
0: Όχι. Αλλά και εγώ όμως, αυτό λέω, ότι όταν δυσκολεύομαι πραγματικά μετά από μια δύσκολη κατάσταση να βρω τα σωστά λόγια, καταφεύγω στη φιλοσοφία. Που ξέρετε ότι είναι ένα.
1: Εσύ συγγραφέας, Νικόλα μου. Είσαι άλλη πάστα. Είσαι δημοσιογράφος, παύλα συγγραφέας. Εμείς είμαστε πιο ταπεινοί, πιο προσγειωμένοι και δεν καταφεύγουμε στην λογοτεχνία. Καταφεύγουμε στο μπάσκετ.
2: Άλλοι βλέπουν παιχνίδια και άλλοι βλέπουν best seller.
1: Αυτή
2: είναι η αλήθεια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτό που είδα εγώ είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο. Και ότι αν θέλει να έχει ελπίδες να επιστρέψει στο σπίτι του και να διεκδικήσει εδώ ως οικοδεσπότης το 8ο αστέρι, θα πρέπει να βρει τρόπο να το κάνει και αυτό. Είναι βαριά η φανέλα με τα 7, έτσι για να κάνω μια παράφραση του γνωστού συνθήματος για τον Τζολιά στην Πορτογαλία. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζονται και μερικές φρέσκες ιδέες, πιθανότατα από τον πάγκο, και σίγουρα χρειάζεται να βρεθεί κάποιος τρόπος να καλυφθεί εν μέρη, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό με τίποτα στο σύνολό του, το κενό που έχει αφήσει η απουσία του Σλούκα. Δεν φάνηκε στην Ισπανία, ή αν προτιμάτε, οι δύο νίκες λειτουργήσαν πολύ ως καμουφλάζ, αλλά στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα η απουσία ενός στρατηγικού μυαλού που και θα μπορούσε να ηρεμήσει την ομάδα και να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο επιθετικό της παιχνίδι ήταν ξεκάθαρη. Οπότε δουλειά του coach, πέρα από να κάνει τις δηλώσεις που λέω σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, είναι να προσπαθήσει να βρει και κάποιο τρίκ. Ενώ στην Game 5 την Τετάρτη, όλα αυτά θα γίνουν την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη στις 10, ναι.
0: Εντάξει, ελπίζω να χρεπώ.
1: Κάτι μου λέει ότι εσύ και ο Νεϊμάρ φροντίζετε με έναν τρόπο τις κρίσιμες μέρες να μην βρίσκεστε στο χώρο εργασίας σας. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί σε εγκάθετε.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
2: Ο Μοντέρο, που καλά το είδε με το σημερινό παιχνίδι, στη σειρά με τον Παναθηναϊκό έχει 20 πόντους μέσω όρο. Στα 4 δηλαδή σκοράρει με συνέπεια, θέλω να πω, σε όλα τα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό τώρα αυτή την τετράδα. Τέλος πάντων, εντάξει, πολλά πράγματα. Εγώ που είμαι και άσχετος από μπάσκετ, λέω ότι καλώς ή κακώς, τα πέμπτα παιχνίδια κερδίζονται πρώτα με μάτι που γυαλίζει και μετά με όλα τα υπόλοιπα που οι παίχτες τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Προφανώς και βαθιά τακτική, αλλά ξέρεις, θέλει και το μάτι που γυαλίζει. Αυτό που ο Παναθηναϊκός έδειξε εν μέρη στη σειρά, το έδειξε πολύ στη Βαλένθια, το έδειξε λιγότερο στο γήπεδό του. Η Βαλένθια περισσότερο, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, πέρα του ότι κρίθηκαν να παίρνει στο σούτ, όπως σωστά είπε. Λοιπόν, και φτάνουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πέμπτο παιχνίδι μια συναρπαστική σειρά με απρόσμενη εξέλιξη. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για δύο break πάνω σε δύο break.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Τα ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε αυτό. Εντάξει, είστε σε λίγο έξαλλη κατάσταση. Σας λέω
1: πράγματα,
2: αλλά λογικό είναι.
1: Τέτοιες βραδιές συμβαίνουν.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τα παιχνίδια για να πούμε και δύο πράγματα όσο προλάβουμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, το Λεβάντο Σασούνα στο 75 είναι 2-2. Τελικά, το Ρήνο Σασουόλο 2-1. Ντόρτμουντ Άιντραχτ 3-2. Λανς Ναντ 1-0. Λεχ Άρκα 1-1. Αρμπρόουτα Φέρμιν 0-0. Αβελίνο Μόντεν 1-0. Καταντζάρο Μπαρι 2-3. Τσεζένα Παντοβα 3-4. Βίρτου Εντέλα Καραρέζε 2-1. Φροζινόνε Μάντοβα 5-0. Μόντσα Εμπολί 2-2. Πεσκαρά Σπέτσι 1-1. Ρετζιάνα Σαμπντόρια 1-0. Σουντερόλιο Βεστάμπια 1-1. Βενέτσια Παλέρμο 2-0. Το Χαλ Μίλγουλ 0-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Σάκαρη έχασε από την Ριμπάκινα με 2-0 σετ. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο μπορούμε ή πρέπει να πούμε, έχουμε Super League. Έχουμε τέταρτη αγωνιστική playoff για το 1-4, τέταρτη αγωνιστική playoff για το 5-8, έβδομη αγωνιστική για τα playouts. Όλα αυτά μαζί, κυρίες και κύριοι, το Σαββατοκύριακο το οποίο ακολουθεί. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Έχουμε και ένα φίλο μας εδώ πέρα, οπότε συμμετέχουμε όλοι. Συγγνώμη, δεν σε έχουμε καν χαιρετήσει. Καλησπέρα, δεν προλάβαμε σήμερα, αλλά στα προγνωστικά θα είσαι εδώ, θα μιλήσεις, θα πεις, ξέρεις πώς γίνεται. Έτσι, ένα σημείο, Γιώργο Γιαννήση, σε ξέρουμε, από σένα θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, για να μην την πατήσουμε πάλι, εννοείται.
2: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με την 7η αγωνιστική των Playouts το Σάββατο στις 4 η ώρα. Στις Σέρες, ο Πανσεραϊκός των 28 βαθμών αντιμετωπίζει την Κηφισιά των 34.
3: Άσο.
2: Α, γράψω γιατί το θέλω, όχι γιατί το βλέπω. Λοιπόν, στις 5. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ στο ΑΕΛ FC Arena. Θυμίζω, η ΑΕΛ στους 25 και στη δυσκολότερη θέση από όλους και ο Αστέρας ακριβώς από πάνω της στους 28 ισόβαθμος με τον Πανσεραϊκό.
3: Άσο.
2: Εγώ λέω διπλό.
1: Εγώ λέω χι.
2: Μάλιστα. Και στις 7.30 στο Περιστέρι, Ατρόμητος εναντίον Πανετολικού. Ο Ατρόμητος στους 40, η πρώτη από την ομάδα των playouts, στη βαθμολογία των playouts, ο Πανετολικός στους 31.
3: Διπλό.
1: Άσος.
4: Άσος.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό τον αφήνουμε πρώτο. Καταλάβες, γιατί άμα έλεγα μισά σου και έλεγε διπλό, θα τον μουτζώναμε. Τώρα τον αφήνουμε, το λέει μια χαρά.
2: Μας τρελαίνει ο Γιάννης.
1: Τι, έχει έμπνευση.
2: Χι. Με τρόμαξε ο Γιάννης σου, ναι. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Πρώτος αγώνας στο πλέι-οφ, τους ή άλλους ορολογιακά προηγούνται. Στις 5 η ώρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης των 22 βαθμών αντιμετωπίζει τον Όφη των 20.
3: Διπλό.
2: Άσος.
1: Άσος.
2: Μάλιστα. Την ίδια ώρα στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος των 17 βαθμών αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό των 25.
1: Χι. Διπλό.
2: Χι, συμφωνώ.
4: Άσος.
2: Έχουμε πολλές απόψεις εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάμε και στα καλά, στα ψηλά. Στο 1-4. Λοιπόν, και τα δύο παιχνιά βέβαια στην ίδια ώρα, τι θα γίνει και τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Στις 7.30 λοιπόν, στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
3: Άσο.
2: Άσο, λέει ο Γιώργος Γιάννης.
1: Εγώ θα πω χι για λόγους ψυχής.
2: Εσύ θα πεις χι για λόγους ψυχής. Θα πω κι εγώ.
4: Κάσου.
2: Και την ίδια ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Χι.
1: Άσος.
2: Αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, πρώτη φορά να κερδίσει φέτος τον ΠΑΟΚ. Τέσσερα μάτς έχει προσπαθήσει. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Όσοι κρατήσατε τη σημείωση πρέπει να έχετε τρελαθεί. Συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Δεν υπήρχε ούτε μία ομοφωνία, δηλαδή. Ούτε μία.
2: Ναι. Πουθενά. Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Λοιπόν, οπότε. Ναι, εδώ είμαστε. Οπότε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα ακολουθεί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Έτσι τώρα. Δηλαδή, έχουμε τρεις αγωνιστικές play-off μέσα σε 7 μέρες. Ουσιαστικά Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, ενώ κλείσει το πρωτάθλημα και ανάμεσα έχουμε Τρίτη, πρώτο μητρικό Eurovision, Τετάρτη, Περιέφ Παναθηναϊκό, Πέμπτη, Σάββατο τελικό Eurovision. Ο χαμός ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Ο χαμός ο ίδιος γίνεται.
1: Τουλάχιστον μέσα σε όλα τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ξέρω εγώ, καλά, άσχημα, ευχάριστα, δυσάρεστα, ζωφερά κτλ. Υπάρχει πάντα η επιθεώρηση του Μπερναμπέου να μας δίνει χαμόγελο και κέφι με όλα αυτά τα οποία γίνονται.
2: Βεβαίως.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Τελικά εκοπανήθη ο Βαλβέρδε, δεν εκοπανήθη, έπεσε μόνος του, τον έσπρωξε, γλίστρησε, του επιτέθηκε ένα τραπεζάκι, δεν έχουμε καταλάβει από όλα αυτά τα συφραζόμενα τέλος πάντων.
2: Από την καμπάνα όμως μάλλον καταλάβαμε τι έχει γίνει.
1: Καμπάνα είναι και για τους δύο. Είναι από μισό εκατομμύριο στον καθένα.
2: Ναι, αυτό.
1: Θέλω να πω
2: το ύψος της καμπάνας, υποθέτω ότι κανείς δεν χτύπησε μόνος του.
1: Ναι. Απ' την άλλη μεριά, οι μαρτυρίες, τα ρεπορτάζ από Ισπανία λένε ότι υπήρξε μια ένταση αναμετάξυ τους. Ότι μετά πήγε να τους ζητήσει συγγνώμη ο Τσουαμενί, ότι δεν δέχτηκε τη συγγνώμη, ότι συνέχισαν να λογοφέρουν και ότι τέλος πάντων δεν τον. Το αρχικό ρεπορτάζ λέει και τους είχε μπουνιά.
2: Ναι.
1: Και ο άλλος είχε απώλεια μνήμης, δηλαδή ότι ήταν σοβαρό το χτύπημα. Το μετέπειτα ρεπορτάζ λέει ότι χλίστρησε και έπεσε πάνω σε ένα τραπεζάκι.
2: Και βγήκε ο ίδιος και το είπε αυτά γίνονται, εντάξει, πήγε στο νοσοκομείο, τυπική επίσκεψη, δεν με χτύπησε κανένας.
1: Και αυτά είπε ο Βαλβέρδε μετά. Αυτά έξω δύο εβδομάδες, αυτά είναι τυπική επίσκεψη. Τυπική επίσκεψη, πάω, έχω δάρει τον νόμο, πάω και μου βάζουν λίγο πεταντίν. Αυτή είναι η.
2: Νομίζω μας απάντησε το πρόστιμο του μισού εκατομμυρίου. Ναι. Γιατί έγινε, προφανώς πλακώθηκα στο ξύλο, αυτό έχει γίνει.
1: Όχι όπως πλακώθηκαν, μπορεί όντως να γλύσει, να χτύπησε το κεφάλι κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια του χαστουκιού του Ρούντιγκερ στον Καρέρα.
2: Για το οποίο τίποτα.
1: Για το οποίο τίποτα.
2: Για το νόκολ.
1: Τίποτα, γιατί έχει ακολουθήσει το άλλο, οπότε αυτό είναι πτέσμα.
2: Να.
1: Βγαίνει σήμερα ότι μαλώσανε και ο Εμπαπέ με το Βινίσιους, το οποίο επίσης είχε περάσει τα ψηλά. Γενικά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην ομάδα.
2: Όλα πλέον.
1: Τα κρατάει όλα υπό έλεγχο Αρμπελόα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως βλέπουμε, δεν γίνεται παραμικρό μέσα.
2: Πόσο πλακωμένος μέχρι με τον Καρβαχάλ.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Με τη σειρά του.
2: Με τη σειρά του, ναι.
1: Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι η Ρεάλ πρέπει να τιμωρηθεί και ο Πέρεθ πρέπει να τιμωρηθεί και τιμωρείται με τον τρόπο αυτόν. Για τον τρόπο που για όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση με τον Τσάμπι Αλόνσο, με τα αποδυτήρια, με τους παίχτες που τον διώξανε, με όλη αυτή τη γελιότητα που επικράτησε, πρέπει να τιμωρηθεί και τιμωρείται με τον πιο πώς τον λένε, με τον πιο μπαμ τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος έχει αντίκτυπο και προκαλεί γέλιο σε όλο τον πλανήτη τώρα, και αυτό είναι ένα ρεζιλίκι για τη Ρεάλ και για τον Πέρεθ προσωπικά, ο οποίος επέτρεψε, γιατί η δική του είναι η ευθύνη, να υπάρχει αυτή η κατάσταση στην ομάδα. Όταν δεν προστατεύεις ένα προπονητή και τον πετάς στα λιοντάρια, επειδή ας πούμε, ξέρω εγώ, πέντε παίχτες δεν τον γουστάρουν, γιατί τους βάζεις και προπονούνται, και επιτρέπεις να συμβεί αυτό και τον διώχνεις σε λίγους μήνες και φέρνεις ας πούμε τον Κόνο από τη Real Vita να παραστήσει τον προπονητή σε αποδυτήρια τα οποία είναι ζωολογικός κήπος, δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι άγρια θηρία μέσα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί κανένα Αρμπελόα. Δεν έχει το ειδικό βάρος.
2: Προφανώς. Φτάνω να συμφωνήσω με το μήνυμα του φίλου που λέει ότι γλίτωσε ο Αλόνσο φεύγοντας από τη Ρεάλ. Είναι. Ακούγεται σχεδόν οξύμορο να το λες, αλλά είναι αλήθεια. Διότι με αφορμή τώρα αυτό το τελευταίο επεισόδιο, νομίζω ότι είναι αυτό, ξέρεις, που τίναξε το καπάκι της χύτρας. Αυτό. Διότι αρχίζουν και βγαίνουν πια πράγματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ότι όχι απλώς αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, ότι ο Αλόνσο βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν καλή μεν με αποδυτήρια καλά, αλλά απίθαρχη από τη στιγμή που φύγανε και οι τελευταίοι που κρατούσαν ισορροπίες μέσα από τον Νάτχο μέχρι τον Μόντριτς, μέχρι τον Βάσκεθ, μέχρι τους παλιούς, ας το πούμε, οι οποίοι τέλος πάντων κρατούσαν εσωτερικές ισορροπίες. Δεν είναι μόνο ότι ο Αλόνσο πήρε μια ομάδα και ήθελε να την κάνει πιο σκληρή προπονήση, πιο εντατική, να τους δείχνει πάρα πολύ βίντεο για να εντοπίσουν αδυναμίες του αντιπάλου. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε τώρα και άλλα πράγματα. Ότι ήταν μέσα, ότι μουρμουράγαν, ότι κάναν, λέει, ότι κοιμόντουσαν. Και τώρα, αν αρχίσουν να βγαίνουν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι έχει να γίνει. Πώς το λένε. Θα έχουμε ωκεανό λεπτομεριών για πράγματα που έχουμε συμβεί, και όλα φυσικά συσχετισμένα με τα δύο στρατόπεδα. Το οποίο είναι και στην περίπτωση Βαλοφέρδη Τσουαμενή, θέλω να σου πω.
1: Yeah.
2: Δεν σου λέω ότι όχι, δεν είναι μόνο ότι έγινε ένα τσακωμό. Είναι ότι ο Βαλοφέρδη ήταν αντιαλωνσικός και ο Τσουαμενή ήταν. Φιλοάλλονσικό, α το πούμε.
1: Ναι.
2: Το οποίο για μένα είναι μια ηλίθια διάσταση ερευνητικό, γιατί δεν σχετίζεται αναγκαστικά το ένα πράγμα με το άλλο. Εκτός, συγγνώμη, αν το έχουν όντως. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν διαφορετικά αποδυτήρια. Ακόμα, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει κάτι τόσο πολύ, έχει σπάσει κάτι τόσο πολύ, που δεν ξέρει αν κολλάει. Ενώ με του ίδιου παίχτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ρεάλ χρειάζεται πολλά πράγματα. Χρειάζεται ένα προπονητή ο οποίος να εμπνέει σεβασμό. Χρειάζεται έναν γενικό αρχηγό, ο οποίος να μπαίνει μέσα και να σβερκώνει παίχτες, όπως κάποτε ο Τάσος Μητρόπουλος στον Ζάχοβιτς, να σβερκώνει κανονικά δηλαδή, ο οποίος κάνει βλακία, να τον πιάνει από το σβέρκο σαν το γατί και να τον πηγαίνει, ας πούμε, μέσα με κλωτσές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει, από τη στιγμή που δεν πειθαρχούν οι παίχτες.
2: Τον κύριο Βίνη, ειδικά, γιατί τόσο θα ξεκινήσει.
1: Για οποιονδήποτε κάνει το οτιδήποτε. Χρειάζεται σβέρκωμα και το γατί μέσα στα αποδυτήρια να λύσουν εκεί τις διαφορές. Και σίγουρα χρειάζεται να φύγουν παίχτες οι οποίοι είναι κακή επιρροή για τα αποδυτήρια και είναι μια κατάσταση που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, το πάμε παιδιά και ελάτε να τα βρούμε. Και εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα, και τραβάμε μια γραμμή και πάμε του χρόνου διαφορετικά, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντάρτες μέσα στα αποδυτήρια οι οποίοι πηγαίνουν με το δικό τους μπαϊράκι, λειτουργούν ως μέγεθος σαν να είναι κάτι μεγαλύτερο από την ομάδα τους. Που την χάνει να είναι και η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, αλλά από οποιοδήποτε ομάδα δεν μπορεί κανένας παίκτης να νιώθει ότι είναι κάτι μεγαλύτερο. Έτσι λειτουργούν αυτοί. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχουν, ξέρεις, τα αγριόχορτα και φυτρώνουν δίπλα στα υπόλοιπα, να ξεριζώσεις τα αγριόχορτα και να τα διώξεις. Αν παραμείνουν μέσα και του χρόνου, στην πρώτη ευκαιρία θα ξαναγίνουν τα ίδια. Αυτό είναι το θέμα, έτσι πολύ απλοϊκά. Το οποίο, αλλά όλα ξεκινάνε από τον πρόεδρο της ομάδας, την επιλογή του προπονητή, ποιος μπορεί να επιβληθεί πια σε αυτά τα κακομαθημένα παιδιά. Και από έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπει μέσα, εφόσον δεν υπάρχει ο Μόντριτς, δεν υπάρχει ο Κρός, δεν υπάρχουν αυτές τις προσωπικότητες να κάνονται σούζα οι υπόλοιποι, θα πρέπει να αγοραστεί αυτός ο άνθρωπος, να έρθει απ' έξω.
2: Και με τον πρόεδρο από κοντά όλα αυτά, ε.
1: Ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να είναι από κοντά. Ο πρόεδρος πρέπει να βάλει έναν άνθρωπο μέσα, ένα γενικό.
2: Διότι εδώ, αυτή είναι τώρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι αρχηγοί.
1: Χρειάζεται να βάλει, να ορίσει το οργανόγραμμα ότι υπάρχει αυτός ο γενικός αρχηγός, ο οποίος είναι πάνω από όλους, είναι ο σύνδεσμος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λογοδοτεί σε μένα και εσείς λογοδοτείτε σε αυτόν. Υπάρχει ο προπονητής τον οποίο θα ακούτε, ο οποίος δεν ακούει τον προπονητή, να πάει στο καλό, να φέρει πρόταση και να φύγει. Τόσο απλά. Πάση περιπτώσει.
2: Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα γενικώ. Δύσκολα νέα έχουν βγει γενικώ αυτές τις μέρες. Διάβαζα για τον Ντιέγκο τώρα.
1: Ναι.
2: Το αυτή ήταν πραγματικά στενάχωρο αυτό που διαβάσαμε. Διότι επίσης βγαίνουν λεπτομέρειες. Συγγενεύοντας από την κατάθεση του επικεφαλής του νεκροδομίου, στο οποίο είχε πάει τέλος πάντων η σωρός του.
1: Ο άνθρωπος προφανώς έκανε και την, έχει τα αποτελέσματα της νεκροψίας.
2: Νεκροψία, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος είπε, για να μην σας μπουκώσουμε με λεπτομέρειες που δεν είχατε ανάγκη να μάθετε, είπε ότι υπήρχε πολύ οργανική βλάβη στο Μαραντόνα, εκτός από την καρδιά του, έτσι, σε άλλα πράγματα. Στο καρδιά του ξέραμε ότι είχε καιρό το θέμα, στους νεφρούς, στους πνεύμονες, σε διάφορα θέματα. Δεν υπήρχαν ναρκωτικά μέσα, κρινίστηκε επίσης και αυτό. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και είπε για διάφορους αποθρόμβους, συσσόρευση υγρού μέσα 3 λίτρα, μη σας λέω, συγγνώμη κιόλας που το είπα δηλαδή. Τέλος πάντων, εκεί που κατέληξε ο τροδικαστής και αυτό είναι ότι ήταν τέτοια κατάσταση τη ζωή του Μαραντόνα που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός υπέφερε για τουλάχιστον 12 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του.
1: Και αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να πάνε οι δικηγόροι των κατηγορούμενων και να πούν το οτιδήποτε. Δηλαδή, πια εκεί σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν 12 ώρες χωρίς ιατρική επιμέλεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που υποφέρει, πρισμένος από τον μπαλόνι, σε ένα κρεβάτι να αργοπεθαίνει. Αν πήγαινε ένας άνθρωπος να του ρίξει μια ματιά από το ιατρικό προσωπικό, που είναι υποτίθεται εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν καταστάσεις τέτοιες, κάποιος θα έχει κινητοποιηθεί, κάποιος θα έχει φωνάξει στενοφόρο, κάποιος θα έχει φωνάξει ένα γιατρό, ας πούμε, να τον εξετάσει. Να πει, παιδιά, ο άνθρωπος μάχησε να ξαναπάει επιγόντως στο νοσοκομείο. Προφανώς για 12 ώρες πλά περνάγανε, ρίχνανε μια ματιά από την πόρτα και φεύγανε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Παραμένει ακατανόητο στο δικό μου μυαλό πώς γίνεται να φροντίζεις έναν άνθρωπο και δει τον θρύλο της Αργεντινής, αλλά και έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Θέλω να πω, οποιοδήποτε άνθρωπος αξίζει φροντίδα. Τη στιγμή που υπάρχει μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών οι οποίοι υποτίθεται είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον για τον Μαραντόνα, ότι τον παρατήσανε να πεθαίνει, να υποφέρει επί 12 ώρες μετά από μια εγχείρηση χωρίς να ασχολείται άνθρωπος. Είναι για μένα εξής, ακατανόητο. Πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Ακατανόητο και αδιανόητο μαζί. Ίσως λιγότερο ακατανόητο, για να κλείσουμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο και να το γυρίσουμε. Είναι τα υπέροχα σχόλια τα οποία είδαμε κάτω από post της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου. Δεν ξέρω αν το είδατε το θέμα. Λοιπόν, η οποία Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου έκανε ένα post, όπως είπε. Είχε μια φωτογραφία, λοιπόν, μια φωτογραφίτσα, και έγραφε από κάτω, Ελιζάντα. Συνελήφθη στη Μύκονο,
1: ναι,
2: προσέχεις, 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα που περιείχε 18,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Υπήρχε ένα καμάρι, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και έγινε και post.
1: Ναι.
2: Έτσι, στην
1: τι καμάρι εννοείς?
2: Καμάρι, γιατί τον πιάσανε.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, μπήκε από κάτω ο λαός και έχει γίνει. Δεν διανοείστε. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει με τύπο ο οποίος λέει, τόσο έχω στο αυτοκίνητο για ώρα ανάγκης. Ο άλλος λέει,
1: απλός, λιτός, δωρικός, χομπίστας.
2: Άλλος από κάτω λέει, εγώ πίνω 56 τζιτόμινα, βάλτε με μέσα, αλλά μη μου ζητάτε μετά, Γιώργη, δώσε ένα τσιγάρο. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια σχόλια από κάτω. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, και σχόλια για άλλες ουσίες, όπως καταλαβαίνετε. οι οποίες θρυλείται ότι κυκλοφορούν στο νησί.
1: Δεν έχω ακούσει τίποτα.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Πρώτη φορά το ακούω από σένα αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, άμα είναι να ποινικοποιήσουμε και την άχνη των κουραμπιέδων, α πούμε, επειδή έχουν άχνη όλο τον χρόνο εκεί, εντάξει, τότε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δηλαδή, δεν μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν και να έχουν, ας πούμε, δίπλα τους λίγο άχνη και να την βάζουν στην άκρη με μια κάρτα. Λες και είναι ποινικά κολάσιμο, ας πούμε, να θες να βάλεις την άχνη στο κουραμπιέ και να την κάνεις, ας πούμε, γραμμές με την κάρτα. Την άχνη.
2: Ναι.
1: Σιγά. Αμέσως να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Εδώ πιάσανε κοτζάμ σπίρα τώρα με 18,5 γραμμάρια. Πλάκα κάνεις τώρα ειδικής κάναβης. Εδώ τώρα
2: τρομερά.
1: Κλαίνε οι dealers αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή ο σημερινός εσκομπάρ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να κηρύξει πτώχευση στο χρηματιστήριο των ναρκωτικών.
2: Πιστεύω ότι αν πας να ανοίξει ολόκληρη την ανάρτηση, κάπου κάτω γράφει εξαρθρώθηκε κύκλωμα. θα τις γράφει αυτές τις λέξεις. Τέλος πάντων.
1: Με σύστιες οι σημαίες των βαρώνων αυτή τη στιγμή κυματίζουν. Δηλαδή, τι λέμε. Πλάκα κάνει.
2: Κέριο χτύπημα.
1: 18,5 γραμμάρια.
2: Κέριο χτύπημα.
1: Έχει στερέψει η αγορά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι ένα καλό νέο επιτέλους να πούμε στο τέλος της εβδομάδας. Ότι ένα τέτοιο κύκλωμα δεν κυκλοφορεί.
2: Για οπουδήποτε. Πάντα τα αγαπούσα αυτά. Θέλω να σου πω από παλιά που βλέπαμε στις εφημερίδες και στα δελτία ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα και συμμορία και υπήρχε μια φωτογραφιούλα με 20 γραμμαριάκια, δύο σφαιρούλες, μια ζυγαριά, ένα στυλό, κάτι. Και το έβλεπες και έλεγες, άκουγες, νης, γουόγες, το υπόλοιπο που είναι. Δεν χωρούσα στη φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Δεν χωρούσα, αυτό είναι.
1: Και βάλτε ένα νευρηγόνιο φακό για να χωράνε.
2: Αμάν και εσείς, δηλαδή, πού πάει σιγά, το μυαλό σας δηλαδή.
1: Σιγά.
2: Πω. Τροπή. Τέλος πάντων.
1: Τι να κάνεις.
2: Αυτά. Λοιπόν, ναι παιδιά, τη σώσαμε την Τρίτη. Με έναν τρόπο, τη Eurovision της Τρίτης δηλαδή, αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Το κάναμε αυτό. Και βλέπουμε Ράμος που σας χρειάζεται, βλέπω διάφορα μηνύματα. Αχ, δεν ξέρω αν χρειάζεται. Ράμος νομίζω.
1: Χρειάζεται.
2: Όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν χρειάζονται, λέω εγώ. Όχι αναγκαστικά Ράμος.
1: Ο Ράμος όσο ήταν παίχτης.
2: Και ο Μόντρης ήταν δηλαδή.
1: Ο Ράμος όσο ήταν παίχτης δεν γινόταν. Δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς να το κάνει αυτό. Μακάρι να γύρναγε ο Ράμος ως γενικός αρχηγός. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα για όλους. Μακάρι να γυρνούσε, να το παίρνει απόφαση. Αλλά νομίζω έφυγε άσχημα. Και δεν βλέπω να γίνεται. Απ' έξι τα μούτρα του αυτή τη στιγμή ο Πέρεθ να του ζητήσει και συγγνώμη.
2: Να.
1: Στην πραγματικότητα.
2: Δύσκολο.
1: Θυμίζω ο Ράμος πηγαίνοντας στο Μεξικό έχει βγάλει μέχρι και τραγούδι. Έχει βγάλει τραγούδι ο Ράμος.
2: Ναι.
1: Υπέροχο τραγούδι με υπέροχο βίντεο κλιπ.
2: Ναι.
1: Με λόγια αγάπης τα οποία παραπέμπουν στην προδοσία της Ρεάλ.
2: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως έχει βγάλει υπέροχο τραγούδι. Αν,
2: δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Το κρατάμε για όμως. Ναι.
2: Τη Δευτέρα
1: υπέροχο.
2: Όμως.
1: Και δες το Σαββατοκύριακο, σε παρακαλώ. Δες το βίντεο κλιπ. Είναι ερωτικό.
2: Δεν είναι καλύτερο από Σακύρα Πικέ.
1: Είναι καλύτερο από Μαλούμα. Τόσο καλό είναι.
2: Από Μαλούμα Παιανίας.
1: Από Μαλούμα Παιανίας και Μαλούμα Κολομβίας επίσης είναι καλύτερο. Άμα δεις το βίντεο κλιπ θα καταλάβεις. Είναι πιο αρενοπός από ποτέ. Είναι πιο ταξιδιάρικος από ποτέ. Και άμα κάτσεις και δεις και τους στίχους, δηλαδή μπουκλάρεις να δεις
2: τι σημαίνει. Έχω σημαίνει, αγοράσει
1: ήδη. Μιλάει για την προδοσία, αυτό που έδωσα όλη μου την καρδιά και με πετάξατε και τα λοιπά. Λέει τέτοια πράγματα.
2: Αγόρασα. Δευτέρα εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Νικόλα που ήρθε και να μας δει. Σε μια δύσκολη μέρα. Στο είχα πει εκ των προτέρων ότι θα είναι δύσκολη. Αλλά δεν είχε άλλο περιθώριο. Θα φύγει ο άνθρωπος. Δεν θα είναι στην Αθήνα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα σας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Win FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παράταση αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι ιτήθηκαν ξανά στο T-Center από τη Βαλένθια, αυτή τη φορά με 89-86, και η σειρά οδηγείται σε πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη στη Ρότζα Αρένα. Πρώτο σκόρερ για το τριφύλλιο Όσμαν με 26 πόντους. Ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα και άξιζε να κερδίσει, δήλωσε μετά τη λήξη ο Έργιν Άταμαν, ο οποίος ήταν έξαλλος με τη διαιτησία στο φινάλε του ημιχρόνου. Το σύνθημα για τον τελευταίο αγώνα έστειλε ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να το αποδείξει ανεξαρτήτως συνθήκων, έγραψε στα social media ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ο οποίος θα μπορεί να δώσει το παρόν στο Final Four αν προκριθούν οι πράσινοι, αφού θα έχει εκτίσει την τιμωρία του. Η Φενέρμπαχτσε είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Η περσινή πρωταθλήτρια νίκησε 94-90 στην παράταση της Ζάλγκυρης στο Κάουνας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων που δικαιούται εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Το σύνθημα για την κατάκτηση του τίτλου έδωσε στην ΑΕΚ ο Dragan Sakota εν ώψη του απόψινού τελικού του Final Four του BCL με τη Ρήτα. Να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό. Πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι, δήλωσε ο 73χρονος προπονητής που αναδείχθηκε κορυφαίος στη σεζόν. Δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτε στον ΠΑΟΚ αν θέλουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να νικήσουμε, το μήνυμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό μέσω της Κοσμοτέ TV για την αναμέτρηση του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα παίρνει ο Μπρούνο, ενώ άλλη μία διεκδικεί ο Ποντένσε. Παρουσία κόσμου όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην All Win Arena για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στο δίδυμο Βάργα Γιώβης για τη γραμμή κρούσης κατέληξε ο Μάρκο Νίκολιτς που έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σκέψεις για διάταξη μετατράδα στην άμυνα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ λόγω λειψανδρίας στις θέσεις στο στόπερ. Χάνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off ο Ίγκιασον με διάστρεμα στην Ποδοκνημική και ο Πελίστρη λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Χωρίς το Γιακουμάκι, ο οποίος συνεχίζει με ατομικό, οι δοκιμές του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο παραμένει το ερωτηματικό για τη χρησιμοποίηση του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα. Κάλεσμα στους φιλάθλους να συμβάλλουν στην έκθεση για τα 100 χρόνια, δορίζοντας προσωπικά αντικείμενα, απευθύνει η ΠΑΕ. Στάσιμο παραμένει στον Άρη το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του Γιώργου Αθανασιάδη και όσο περνούν οι μέρες οι πιθανότητες μειώνονται αφού υπάρχει σημαντική διαφορά στο οικονομικό. Στο κανονικό πρόγραμμα γυμνάστηκε χθες ο Μωρόν, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Όφη. Στον δεύτερο γύρο σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τέννις της Ρώμης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ιτήθηκε 2-0 σετ από το νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα και αποκλείστηκε. Με πρόστιμο 500.000 ευρώ ο καθένας τιμωρήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ρεγέν Τσοαμενή για το θερμό επεισόδιο που είχαν στη χθεσινή προπόνηση. Όπως ενημέρωσε η Βασίλισσα, το συμβάν θεωρείται λήξαν αφού οι δύο παίκτες απολογήθηκαν για τη συμπεριφορά τους και ζήτησαν συγγνώμη από το σύλλογο και τους φιλάθλους. Η Ντόρτμουντ νίκησε 3-2 την Άιντρακ Φραγκφούρτη στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Στην αυλαία της 35ης αγωνιστικής της La Liga Levante Osasuna 3-2 και στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την 36η αγωνιστική της Serie A, το Ρήνο Σασουόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
10: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Ούτε City είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικό. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
13: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
12: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορτών. Πρέπει να μπει όμως ένα κόφτη, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγαμε στο FM στους 94,6. Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
15: Πώς με πεις Πατρίδης?
14: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
15: 26 χρόνια επιτυχιών.
14: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
12: Σιριάνος γνωστός, Σιριά δεν είναι. Σύριος και ο Σιριάνος είναι, Σιριά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα ρε.
14: Τι είπε.
12: Ορίστε.
14: Τι λες, τίποτα, μάσκες, τηλέφωνο λες.
12: Ναι, σημάνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαρτοκάρα.
16: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
12: Σαφέστατο για άλλη μια φορά. Ζυρίχη την τρίχη.
16: Σκουμπι σκουμπιντού.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings Sport FM.
18: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 να πάμε παρούλα για το επόμενο 2ωρο. Και φυσικά θα πάμε πολύ με μπάσκετ. Σόλο απόψε, ο Ηρακλής δεν θα είναι μαζί μας γιατί θα κάνει αύριο 12 το μεσημέρι. Έτσι, εκτάκτος. Θα έρθει το αύριο 12 το μεσημέρι για να κάνει με τους ρεπόρτερ. Οπότε θα είναι απόψε μαζί μας. Θα πάμε σόλο. 2-10-95-79-283-4-5 είναι η εκπομπή Αυτεράδιο. Κύριος Γιάννης στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα, Διονύσης Δεσίλας στο μικρόφωνο. Θα μιλήσουμε λοιπόν πάρα πολύ για μπάσκετ. Για την ήττα του Παναθηναϊκού, την νίκη της Βαλένθια, 2-2 η σειρά, οπότε οπλιστείτε με υπομονή, ασκήσεις ηρεμίας, πάμε Τετάρτη για το μεγάλο παιχνίδι, το μάτς το οποίο θα κρίνει και την πρόκληση στο Final Four. Αν θυμάστε, εγώ μετά το 0-2 σας είχα πει στις συζητήσεις που κάναμε και εδώ και με τον Ηρακλή ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Γιατί μέχρι τότε φαινόταν ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Είχε πάρει 2 νίκες στην κανονική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 2 φορές στα play-off στην Ισπανία, στο όριο. Τώρα παίρνει 2 νίκες η Βαλένθια, πολύ μεγάλες, με στο ΆΚΑ για να γίνει αυτό το 2-2. Στα δικά μου μάτια η Βαλένθια γίνεται το φαβορί, από τη στιγμή που έχει και την ψυχολογία και φέρνει το μάτι στην έδρα της. Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, για τον Παναθηναϊκό τώρα εκεί στην Ισπανία είναι να δείξει την ίδια συγκέντρωση και την ίδια σκληράδα που είχε δείξει πάλι στην Ισπανία. Και να μην έχει ένα ξεκίνημα όπως είχε στο ΆΚΑ. Και στα δύο μάτς στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει. Και όταν κυνηγάς, έχεις και το άγχος, έχεις και την πίεση. Το γυρίζει, είναι η αλήθεια. Σήμερα το πέρασε μπροστά. Μια αντεπίθεση διαρκές. Κατά τη γνώμη μου, σημείο κλειδί, πέρα από τα υπόλοιπα, γιατί έχει και άλλα το παιχνίδι. Καθαρά αγωνιστικά, σημείο κλειδί είναι το. Αν δεν κάνω λάθος, το σκορ στο 53-52, εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει σφίξει την αμυνά του, έχει το momentum, αλλά δεν καταφέρει να ξεφύγει. Έχει 5-6 επιθέσεις οι οποίες δεν είναι καλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει έτσι έναν αέρα. Και από ένα σημείο και μετά η Βαλένθια νομίζω βάλει 2 τρίποντα και μετά έγινε πάλι το παιχνίδι στο να κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, να φτάνει εκεί, να φτάνει κοντά, κάποιος να ισοφαρίζει. Εν πάση περιπτώσει, η Βαλένθια πήρε μια διαφορά. Στο τέλος πάλι κρίθηκε το παιχνίδι στο σουτ και τα 4 μάτς έχουν πάει στο σουτ, τα 4 μάτς σειράς. Νομίζω ότι εκεί στο τέλος έγινε και μια κακή επιλογή. Η διαιτησία που μου στέλνεται έχει φάσεις, έχει 4-5 νομίζω κραυγαλές, το φάουλ στον Ναν, η φάση που συζητούν με τον Μοντέρο στο τα βγει έξω αν κρατάει την μπάλα ή όχι, έχει κάποιες φάσεις. Για μένα το χειρότερο ήταν του Ναν και κάποια άλλα τραβηγματάκια εκεί στο Λεσόρ. Του Ναν εννοώ ένα τρίποντο που έβαλε, που φάνηκε ξεκάθαρα φάουλ. Από εκεί πέρα η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Στο μεγαλύτερο διάστημα είχε τις λύσεις. Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε προβλήματα στην άμυνα. Γι' αυτό και ξέφυγε η Βαλένθια. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φτάσει στους 15. Και ξαναλέω, όταν ο Παναθηναϊκός το γύρισε, εκεί έπρεπε να πάρει μια διαφορά. Νομίζω το σκορ 53-52 ήταν. Που είχε αρκετές επιθέσεις ο Παναθηναϊκός, όπου δεν ήταν καλές. Σαν να βγάζει μια πίεση, ένα άγχος, δεν μπορούσε να σκοράρει, με αποτέλεσμα να μην πάρει διαφορά. Και να πάρει έναν αέρα και μια ψυχολογία και μια ασφάλεια, αν θέλετε, για να καθαρίσει το παιχνίδι. 2-2 λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα πάει να δώσει τη μεγάλη μάχη στην Ισπανία και να δούμε τι θα καταφέρει. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο με μπάσκετ θα πάμε. Έτσι, από εκεί πέρα τα εξωτερικά υπάρχουν φυσικά και τα παιχνίδια, όπως θέλω να μιλήσει και για ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι πέρασε η Φενέρ και θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Νίκησε 94-90 στην παράταση τη Ζαλκύρης στο Κάουνας, έκανε το 3-1 στη σειρά. Να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων που δικαιούται για το Final Four. Απόψε έχει τελικό στο BCL ΑΕΚ με τη Ρίτας. Μακάρι να καταφέρει να το σηκώσει και να γυρίσει με τον τρόπο στην Αθήνα από την Ισπανία. Και φυσικά υπάρχουν τα δύο παιχνίδια στα play-off την Κυριακή στη Super League, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα κρυθεί κάτι αυτή την αγωνιστική σε μεγάλο βαθμό ή όχι. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε 4 λεπτάκια έκαστος περίπου για να βγάλουμε παιδιά όσους περισσότερους μπορούμε και θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, ήρεμοι, χωρίς εντάσεις. Έτσι να τα συζητήσουμε όλα. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Έλα, Άρη, σημαίνει τι κάνεις.
0: Έλα, Άρη μου, τι κάνεις.
1: Καλά, αγόρι μου, καλή εκπομπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Αν και την τελευταία φορά κάποιος συνακροατής με έκραξε, γιατί θεώρησε ότι εγώ είπα κάποια άλλα πράγματα. Εγώ η αντίληψή μου σαν Ολυμπιακός, το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι θα μιλήσει φανέλα.
0: Δεν αρχίζει με φανέλα,
1: δεν πιστεύω εσύ, Διονύση, να κάνει τρίτη σέρι. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή και προσπαθούσα να θυμηθώ, ξέρεις γιατί το είδα το παιχνίδι, προσπαθούσα να θυμηθώ αν έχει γίνει ποτέ τέτοια ανατροπή. Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ. Σε play-off, σε play, σε τέτοια
0: σειρά. Έχει γίνει η Real με την Παρτιζάν.
1: Δεν το θυμάμαι, να μην σου δώσω ψέματα.
0: Έχει πέσει το ξύλο.
1: Αλλά δεν ξέρω, κοίταξε να δεις, εγώ να σου πω κάτι και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνήσεις. Μήπως θεώρησαν στο σημερινό το παιχνίδι ήταν πολύ το ψυχολογικό βάρος με το θέμα της έδρας. Μήπως έκανε δηλαδή χειρότερο κακό η έδρα σαν έδρα.
0: Δεν είναι τώρα, έμπειρη ομάδα δηλαδή, Παναθηναϊκός.
1: Ενώ
0: νομίζω είναι
1: το
0: θέμα
1: το παιχνίδι να είναι πιο απελευθερωμένος ο Παναθηναϊκός.
0: Απελευθερωμένος.
1: Καταλαβαίνεις πώς σου το λέω έτσι.
0: Άρη μου, απελευθερωμένος να είσαι σε παιχνίδι που κρίνεται πρόκριση στο Final Four. Τι να είσαι. Υπάρχει πίεση τώρα. Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να σφίξει την άμυνά του. Και ξαναλέω, σήμερα εκεί που το γύρισε, έχασε σημαντικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να ξεφύγει στο σκορ και να βάλει βάση νίκης, αν θέλεις.
1: Έχασε και rebound, έχασε πολλά. Πάντως, τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να το μονοπολίσω. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση από τον Βαλέρη αυτούς ο παίκτης που έχουν ρεσί από πού είναι από την Πορτορικανός. Είναι τι είναι αυτός ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Έπαιζε μετά ένα όλο το παιχνίδι τώρα. Πού δεν έχουν βρει αυτό.
0: Και γενικά πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Δουλεύει
1: ναι,
0: καλή ομάδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει κάτι η Βαλένθια που το έπαιξε όλη τη σεζόν και το κάνει φυσικά και τώρα. Και θα σου πω κάτι. Έχει, η Βαλένθια τι έχει, θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Που το οποίο είναι, δεν είναι εύκολο να τη σταματήσεις. Μάλιστα,
1: εγώ
0: πρόσεξε ο ενθουσιασμός.
1: Θα παίξει πολύ άμυνα ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει να παίξει άμυνα. Ο ενθουσιασμός αλλά και η απειρία της Βαλένθια που φάνηκε. Στο τέλος, ενώ είναι στο συν 9, αντί να πάει σε αργό τέμπο, συνεχίζει να πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις.
1: Ναι, πήγαινε σε γρήγορες επιθέσεις.
0: Και εγώ σου λέω πες ότι έμπαινε το Σουτ Ντέιβις.
1: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό, έπρεπε
0: και
1: να
0: πέσει απειρία. Αλλά είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Μοντέρο
0: φίλε μου έχει 29 πόντους.
1: Ναι, έβαλε 29 πόντους. Ένα τελευταίο να σε πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Σου είχα πει κάτι ότι δεν χάνει ο Παναθηναϊκός από την έξω προηγούμενο. Έπεσα μέσα. Άσχερα τώρα το τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Ότι δεν θα έχανε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Όπως πιστεύω ότι δεν θα γίνει και τώρα. Και πιστεύω ότι δεν θα κρυθεί το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική. Έχει ακόμα δρόμο. Τώρα οι προβλέψεις μου είναι, εγώ δεν το βλέπω για άσο με την ΑΕΚ. Το βλέπω για χ2. Μη σου κάνει εντύπωση που στο λέω. Δεν, πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Ξέρετε, να σας πω κάτι παιδιά, για να το κλείσουμε, μην το κουράζουμε. Κάθε ομάδα παίζει και την ιστορία της. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις σε αυτό.
0: Βέβαια, έτσι. Προφανώς.
1: Λοιπόν, οπότε αυτά το ότι ξέρεις θα χάσει, θα κάνει, θα είναι τίποτα, παιδιά. Παναθηναϊκός ή
0: κατάσταση να είναι ή Ολυμπιακός ή ο καθένας,
1: παίζει για την ιστορία του.
0: Θα δούμε,
1: θα δούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, Ρη, σου ευχαριστώ.
1: Όλοι και θα τα ξαναπούμε, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Διονύση, εγώ είμαι.
0: Ναι, με.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι ποντιφάλα, Διονύση μπήκε για να καθαρίσει το μάτι σήμερα για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις συζητήσεις.
2: Εγώ
0: ξέρεις,
2: πέντω, Διονύση, γιατί γύρισε ο ίδιος ο Ντιφάλα πέρυσι και είπε ότι έχω επηρεαστεί από δημοσιεύματα στην Ελλάδα και από αυτά που μου στέλνουν στα social. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω πολλά πράγματα, δηλαδή να αναλύσω το τι λάθος έκανε ο Αταμάν σήμερα. Δηλαδή αυτό το heads out κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Mm-hmm. Δηλαδή heads out τι είναι, βγαίνω δυνατά δυναμικά στο κοντό και ο ψηλός μετά πρέπει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τέλος με τα heads out. Δεν είναι ο Λεσόρ που ήταν πριν 2 χρόνια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Λοιπόν, αυτό το... δεν ξέρω ότι... Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η διαιτησία όμως. Δηλαδή σήμερα το μάτσο, όσο καλή και να ήταν η Βαλένθια, Διονύση, το μάτσο άμα το πάρουμε δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο τρως 4 πόντους από τη φάση με το πόδι. Τρώει τεχνική ποινή ο Παναθηναϊκός και στα καπάκια τρώει τρίποδο. Θυμάσαι τη φάση.
0: Ποιο μάτσο.
2: Μόλις είπατε στο πόδι του Μπαντιό και τη δίνει ο διαιτητής ότι βρίσκει μπάλα στα πόδια του Χέις Ντέιβις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τη θυμάμαι.
2: Ναι, τρώμε τεχνική ποινή και στα καπάκια τρώμε και τρίποντα. Εντάξει, αυτό είναι πανηγύρι. Δηλαδή, ο Ναν έχει φάει το ξυλίγι της αρκούδας σήμερα.
0: Ο Ναν είναι το πιο κραυγαλαίο σου, Ναν είναι το τρίποντο, τη γωνία.
2: Δεν είναι μόνο το τρίποντο, είναι
0: όχι,
2: και η βάση
0: σου λέω το κραυγαλαίο. Εγώ είναι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί κάποια.
2: Δηλαδή, ο Ναν
0: δεν εγώ λέω για τα κραυγαλαία, ρε παιδί μου.
2: Ωραία, εκεί ο Ναν πρέπει αυτή τη στιγμή να τελειώνει με μηδέν βολές. Είναι εδώ στατιστικά, μηδέν βολές ο Ναν σήμερα. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τα βήματα τα που σφυρίζονται στο Λεσόρ που δεν είναι, τι να πω, πέφτει ο Τέιλορ πάνω στο τέλος στο Φαρίντι, πάρει δύο βολές δώρο. Δηλαδή, απ' τη μία αφήνουμε τα πάντα και απ' την άλλη σφυρίζουμε τα πάντα. Πρέπει να γίνεται, άμα πας έτσι μέσα εκεί Διονύση, δεν έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει. Δεν μας σέβεται κανένας πλέον στην Ευρωλίγα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι κραυγαλία. Δεν είναι μόνο, είναι πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πολλά καλάθια και φάουλ που δεν έχουν δοθεί. Είναι φάουλ που δεν έχουν δοθεί. Ένα τρίποντο που κάνει ο Χουάντσο δεν τον κόβει, τον βρίσκει μπάλα στο χέρι. Είναι πάρα πολλά. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει δηλαδή. Με το έτσι θέλω δηλαδή. Ναι, ήταν κακός Παναθηναϊκός σήμερα. Αλλά και εγώ το έφτασα στο μάτι, στο τέλος μπορούσα να το πάρει. Με τα φρού και τα φρού δεν γίνεται δουλειά αυτό το πράγμα δηλαδή. Έχει κουράσει.
0: Τετάρτη βλέπεις.
2: Πολύ δύσκολα. Τι να σου πω δηλαδή. Απάσχει μέσα τώρα να κερδίσει.
0: Ναι, δεν έχει άλλη επιλογή. Εδώ που φτάσαμε.
2: Είναι το momentum που το έχουν αυτοί τώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και εκτός αυτό κάποιο πράγμα πρέπει να τα ξεκολλήσει από το κεφάλι του και ο Αταμάν τώρα. Σήμερα π.χ. δεν μπήκε λεπτό μέσα ο Καλεντζάκη. Δηλαδή κάνει αδιανόητα πράγματα. Γιατί να μην μπει λίγο, να σφίξει την άμυνα.
0: Ναι, δεν πήγε καθόλου.
2: Δεν πήγε καθόλου. Το Ρογκαβόβλου μπήκε, έκανε ένα σούτα. Δεν ξέρω τι έκανε, δεν το ξανάδαμε στο ματς. Έσκασε ο Ζουμάν. Δηλαδή η διαχείριση βάζει το Μίτογλου, τον ξέθαψε σήμερα από το πουθενά. Δηλαδή ό,τι να είναι. Ό,τι μας κατέφυσε το κεφάλι. Το Σόρτς τον έβαλε μέσα, έκανε ένα λάθος και με τα βήματα, δεν τον ξανάβαλε. Πολύ λάθος.
0: Εκεί τι έκανε ο Σόρτς, απορώ πραγματικά.
2: Εντάξει, εκεί έκανε.
0: Επαναλαμβάνω, πέρα από τα υπόλοιπα για μένα, το καθοριστικό σου με το αγώνα είναι όταν.
2: Εκεί,
0: εκεί αυτό το διάστημα ήταν πραγματικά. Ναι, ρε, δηλαδή εκεί στο moment παίρνει καλή άμυνα, δείχνει Βαλένθια αν δεν έχει χαμένα. Το έχει γυρίσει το παιχνίδι, έχει μπει το άκα στην εξίσωση. Και η μία άστοχη επιλογή μετά την άλλη.
2: Διονύση, εκεί το σίγουρο είναι, περνά την μπάλα μέσα στο καλάθι. Κάνει δημιουργία από μέσα προς τα έξω. Ο δεν την πέρασε ποτέ την μπάλα μέσα. Δες όλες τις επιθέσεις που έχει κάνει. Έχει πάρει τραβηγμένα σούτα τα μαλλιά. Δεν έχει περάσει την μπάλα μέσα στο Λεσόρ. Να τον πλάρει.
0: Σε εκείνο το σημείο δεν είναι που κάνει ο Σόλτ αυτά τα βήματα.
2: Ναι, σε αυτό το σημείο και τον πετάει.
0: Τι έκανε εκεί, δεν κατάλαβα πραγματικά.
2: Δηλαδή σηκώνεται να σουτάρει, δεν σηκώνεται και ο αντίπαλος και φοβήθηκε να φάει την τάπα και πήγε να φτιάξει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Και έκανε βήματα. Τέλος πάντων, εγώ άμα πάμε έτσι Διονύση, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα μας φυρίξουν, δεν έχουμε καμία τύχη. Δηλαδή το αφήγημα της Βαλένθια στο πρώτο μάτι, το φάουλ του Γκραντ στην επαναφορά για αυτά έπιασε τόπο και μας έχουν πάει.
0: Ωραία.
2: Και στο προηγούμενο μάτι υπήρχαν θέματα. Στο προηγούμενο ο Βανικός πήγε να το κλέψει το μάτι. Σήμερα το μάτι παίζονταν. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ.
2: Γεια, γεια.
0: Θα δούμε τι θα γίνει Τετάρτη. Θα δούμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Με εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Γεια σου Διονύση, τι κάνεις, Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννης.
3: Σπάνια μιλάμε. Και συνήθως οπότε μιλάμε, έχω γυρίσει από γήπεδο.
0: Ήσουν ένα γήπεδο.
3: Όχι και σήμερα, ναι. Και κάθομαι στο αμάξι, πραγματικά δεν πάω να το πιστέψω ότι το χάσαμε και αυτό σήμερα. Δεν ξέρω για διαιτησία, θα σχολιάσω διαιτησία. Εμένα μου φάνηκε ότι η Βαλένθια έπαιζε πιο σκληρά στο όριο του φάουλ και σφυρίζανε λιγότερα. Αλλά δεν θα αναλωθώ σε αυτό γιατί δεν έχω δει τις φάσεις. Όπως είπες, για μένα σημείο κλειδί ήταν εκεί που είσαι στο συνένα.
0: Έπρεπε να πάρει διαφορά.
3: Απανωτά. Είχες απανωτές επιθέσεις, να βάλεις ένα δίποντο, ένα τρίποντο, να πας στο συν 3, συν 4 και εκεί θα νιώθανε πίεση. Θα ξύπναγε το γήπεδο, εκεί θα έβλεπες αν πραγματικά αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σε ακολουθήσει.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Γι' αυτό εγώ στέκομαι πολύ σε αυτό το σημείο του αγώνα. Γιατί έχει κάνει
3: Παναθηναϊκός μεγάλη ανατροπή
0: και φαίνεται ρε παιδί μου ότι η Βαλένθια τα έχει χαμένα.
3: Ναι. Κοίτα, η Βαλένθια αντικειμενικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πιο δουλεμένη από το Παναθηναϊκό, μην κοροϊδευόμαστε. Έχει
0: Έτσι. Είναι καλή ομάδα. Πώς ξέρω, πολύ καλή ομάδα.
3: Και Βαλένθια αυτό... είναι, πώς να σου το εξηγήσω, είναι πώς παίζει Παρί, αλλά με σαν να έχει πάρει και αναβολικά. Είναι μια ομάδα
0: μου,
3: που
0: είναι
3: έχει...
0: μια ομάδα που αυτό το πράγμα που κάνει να τρέχει και να εκτελεί, είτε έχει και ποιότητα, το έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, έχει τους παίκτες να το κάνει, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα.
3: Ειδικά
0: όταν έχει μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αμυνά του. Δεν είναι απλό πράγμα. Το βλέπεις ότι αυτοί τρέχουν όχι μόνο από το rebound που θα πάρουν. Και όταν δέχονται καλάθι.
3: Όχι, όχι, μα με το που δεχτούν το καλάθι επαναφορά γίνεται στιγμιαία.
0: Και
3: ο Παναθηναϊκός, άμα δεχτεί καλάθι, θα δεις ότι κρατάνε την μπάλα, θα περιμένουν μέχρι 5-6 δεύτερα μέχρι να δώσουν την ελεύθερη.
0: Και πρόσεχε, πήγε να τους κοστίσει το τέλος αυτό, γιατί ενώ είχε 1,5 λεπτό, πόσο είχε, 1 λεπτό, δεν θυμάμαι, ένα και κάτι, και ήταν στους 9 πόντους, αυτοί συνέχισαν να τρέχουν.
3: Ναι, μα έκανε την επίθεση, κάνει μια επίθεση στο τέλος, χωρίς λόγο.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν, πώς να σου το εξηγήσω, η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κανείς, και αυτό που λέμε για φανέλα, εγώ δεν συμφωνώ. Πολλές φορές ξέρεις, κάποιες πολύ καλές ομάδες τις πετυχαίνεις και στην αρχή τους. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν δεν χαλάσει ο κορμός,
0: ναι,
3: θα είναι μια ομάδα που θα είναι στο Final Four για πολλά χρόνια. Και μην το πάρει και φέτος. Αν περάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να το πάρει. Αλλά έχει ένα παιχταρά, έχει το Μοντέρο. Ο Μοντέρο για μένα είναι ένας παίκτης NBA. Είναι εντάξει, πολύ ωραίος παίκτης. Αλλά τι να συζητάμε, είναι παίκτης ο οποίος έχει καρύδια που λένε. Δηλαδή μπαίνει, δεν φοβάται τη στιγμή. Γι' αυτό και τον κρίνανε πολύ και πώς να σου το πω, με τις δηλώσεις που έκανε, μπορεί να το κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό 5-6-7 πόσες φορές είπε. Βλέπεις όμως ότι ήρθε και έπαιξε στο μπάσκετ. Τώρα στη Βαλένθια, δύο τα τεινά. Ή θα σοβαρευτεί η ομάδα, θα πάει με ένα πλάνο, θα πρέπει να ρίξει το ρυθμό και θα χτυπήσει το μάτς στα ίσια, αλλά μπαίνοντας δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν γίνεται να μην μπαίνεις από το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Μα δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση στην Ισπανία να κυνηγάει πάλι.
3: Ναι,
0: δύο
3: δηλαδή,
0: φορές
3: δεν
0: το
3: γίνεται,
0: ΆΚΑ κυνηγάει. Και είπαμε
3: δεν γίνεται ότι
0: πρέπει να πάρει
3: λεπτό,
0: το μάθημά του, δεν το πήρε το μάθημά του.
3: Ναι, μα μπαίνει νοθρά. Αυτοί μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια. Μπαίνουν και κτίζουν μια διαφορά. Στο δίλεπτο είναι στο συν 7. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτή την ομάδα να την πιέσεις. Πρέπει να τη βάλεις να σε κυνηγάει. Αν τη βάλεις να σε κυνηγάει, σου έχει δείξει ότι και στο Game 3 βραχυκύκλωσε. Και τώρα, σε εκείνο το σημείο την έβλεπες. Ήταν στο τσακ να γυρίσει όλο το momentum. Και δεν της, να σου το πω, δεν την πάτησες εκεί που έπρεπε.
0: Όπως το λες, για μένα αυτό ήταν το σημείο κλειδί.
3: Ναι.
0: Αυτό. Ήταν δύο. Το ένα το ξεκίνημα. Και μετά, όταν το γυρίζει ο Παναθηναϊκός, εκεί έπρεπε να ξεφύγει. Είσαι ο Παναθηναϊκός, είσαι μες στο ΆΚΑ, πρέπει εκεί να τα κάνεις όλα και να βρεις τον τρόπο για να ξεφύγεις. Να πάρει μια διαφορά, ρε παιδί, να είσαι πιο άνετος.
3: Συμφωνούμε απόλυτα. Ελπίζω πραγματικά να μπει δυνατά. Αν αποκλειστεί, αποκλείστηκε. Απλά θέλω να δω, πώς να σου το πω. Θέλω να τα αφήσει όλα στο γήπεδο. Δεν θέλω να πούμε ότι αν παίζαμε πιο νωρίς και αν είχαμε μπει και αν. Ξέρεις, να μην παρατήσουμε ένα ημίχρονο πάλι όπως έχουμε παρατήσει σε δύο παιχνίδια τώρα. Να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί να σου πω και κάτι. Σήμερα
0: άμυνα,
3: δεν ήταν και τόσο εύστοχη. Δεν ήταν και τόσο εύστοχη και θεωρώ ότι ήταν και λίγο τυχερή. Γιατί μπήκανε και κάποια τυχερά σου. Τόση τύχη είχε ο Παναθηναϊκός στο
0: κύριο. Βάλανε 2-3 κρεμασμένα, κάτι με τα μπλο, κάτι ο άλλος.
3: Βάλανε,
0: ο Μοντέρο βάζει στο πρώτο ημίχρονο ένα. Με το ένα πόδι που θυμάσαι, με το ένα πόδι που ήταν.
3: Ναι, του Μοντέρο που αυτό εντάξει
0: ήταν ο Λάρι Μπέρτ.
3: Είναι και ταλέντο. Αλλά έβαλανε στη τέλος της Τρίτης που μπαίνει ο Μοντέρο via 90 και στο βάζει μέσα σε όλους το τύπ. Βάζει με ταμπλό ο Τόμσον.
0: Ναι.
3: Βάζει ένας ψηλός τους που πήγε στον Θεό και έπεσε μέσα. Δηλαδή όσοι τύχοι είχαμε στο Game 2 που έβαλε και ο Σμάν εκείνο το τρελό που βάλαμε στο τέλος το σουτ, είχαν αυτοί σήμερα. Δηλαδή ήταν λίγο κρίμα το παιχνίδι σήμερα. Ελπίζω η ομάδα, σούπα, να περάσει ή αν δεν περάσει, okay, μέρος του παιχνιδιού είναι. Δεν μας χρωστάει κανένας να πάμε στο Final Four. Και Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό βγήκε δεύτερη και γι' αυτό εμείς βγήκαμε έβδομη. Αλλά τουλάχιστον θέλω να δω να μην λέμε αχ αν κάναμε αυτό, αχ αν κάναμε το άλλο. Να μπουν, να παίξουν και αν τα βάλουν, αν είναι καλύτεροι, ας περάσει η Βαλένθια.
0: Να σε καλά.
3: Όχι όμως. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω. Ένας ακόμη φίλος με τα διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Έλα,
4: Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
4: Έλα, ο Αντρέας. Είναι. Από τον Μπρίσελ.
0: Έλα, Ανδρέα, τι κάνεις.
4: Έλα, τι έγινε, καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, δύσκολο το μάτς, δύσκολο το μάτς. Όλα τα παιχνίδια, όπως είχες πει και εσύ, πήγανε στον πόντο. Δηλαδή, εντάξει, είναι.
0: Ναι, όλη η σειρά έχει πάει έτσι.
4: Είναι πολύ ισορροπημένη η σειρά αυτή. Γιατί πιστεύω πιο πολύ είναι λόγω του ότι η απώλεια του Σλούκα είναι μεγάλη. Πιστεύω ότι με το Σλούκα.
0: Καλά, σίγουρα.
4: Θα βρει σειρά. Ναι.
0: Σίγουρα είναι μεγάλη.
4: Ναι, ναι.
0: Και μόνο η προσωπικότητά του σε αυτά τα παιχνίδια, τι θέλεις.
4: Αφού, όπως σου έχω πει, είναι ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας για μένα. Σούπερστάρ.
0: Ναι.
4: Για μένα. Ο Σλούκας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ας το δω το κουμπό που είχαμε πει. Αυτός είναι αλλού Παπαευαγγέλιο, άστα με αυτά. Αλλά μεγαλύτερος σούπερστάρ Έλληνας, αυτή τη στιγμή, τελευταίος, γιατί δεν υπάρχει άλλος, τελευταίος, είναι ο Σλούκας. Είναι μεγάλη απώλεια αυτή. Δηλαδή πιστεύω ότι με το Σλούκα ο Παναθηναϊκός θα το είχε τελειώσει στην Αθήνα, δηλαδή. Θα το είχε τελειώσει, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Τι να σου πω, δεν θα το μάθουμε ποτέ, φίλε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά σίγουρα είναι μεγάλη απώλεια. Επειδή είναι ο Σλούκας.
4: Ο Σλούκας, αποκλείεται.
0: Να παίξει.
4: Ναι, δεν θα αποκλείεται, όχι. Άμα περάσει ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four.
0: Αν περάσει, ναι, λένε ότι θα είναι στο Final Four.
4: Αυτό ήταν, έπρεπε δηλαδή να γίνει αυτός ο καθαρισμός, δηλαδή δεν μπορούσαν να το τρενάρει καθόλου.
0: Για να μην είναι προφανώς και δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Αλλιώς αν υπήρχε θα λέγανε από την ομάδα και ο ίδιος ο παίκτης. Προφανώς δεν υπήρχε επιλογή.
4: Μα. Εντάξει, θα δούμε. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια θα μπορέσει να κερδίσει τρίτη φορά συνεχόμενη τον Παναθηναϊκό. Μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο. Ξέρω εγώ τι να πω. Τρίτη συνεχόμενη φορά, δύσκολο, δύσκολο. Όπως και Παναθηναϊκός ήταν πολύ δύσκολο, αλλά με το Σλούκα εντάξει είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ένα που θέλω να πω, να θίξω βασικά, είναι δύο-τρία πραγματάκια. Σας έλεγα την προηγούμενη φορά που το ένα πρωινό που λέγατε για τους εκφωνητές εκεί στο ραδιόφωνο, που είναι ο παδί πιο πολύ,
0: συγγνώμη,
4: και μετά τα υπόλοιπα. Που κάνουν εκφώνηση του αγώνους. Αλλά μιλάνε οπαδικά πολύ, ρε φίλε. Είναι κάποιοι που είναι οπαδοί πρώτα και μετά.
0: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία. Το έχω ξαναπεί ότι θες τώρα πες για μένα, όταν είναι ο Ηρακλής εδώ.
4: Όχι, δεν λέω για σε.
0: Όχι, άλλο λέω.
4: Μιλάω για ονοματάκια.
0: Τι να σου πω, καθένας. Το σπορ είναι ατομικό, το έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ.
4: Εγώ λέω δεν είναι. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Αυτό. Αυτό σου λέω. Μόνο αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και δεύτερο, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι για παιδιά κάτω των 12 ετών τα γήπεδα πρέπει να είναι, πώς θα να πω, ελεύθερα.
0: Συγγνώμη, τα.
4: Για παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να επιτρέπεται η είσοδα.
0: Στο γήπεδο.
4: Να.
0: Γιατί να μην επιτρέπεται.
4: Πώς να επιτρέπεται, εσύ, Διονύση, με αυτά που γίνονται.
0: Σε ποια αναφέρεις τώρα. Στις ύβρις και σε αυτά.
4: Σε όλα τα γήπεδα. Με τις βρωμολογίες που παίζουν δεν αλλάζει τίποτα άλλο. Πέρα από βρυσιές συνέχεια.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
4: Δεν αλλάζει όμως, αλλά πρέπει να. Δεν επιτρέπει. Δηλαδή,

0: Άμα θα δείτε
1: κάτι έμαθα. Και γυναίκες που ήταν σε ενδιαφέρουσα και τέτοια.
0: Αυτά είναι άσχημα, ρε φίλε.
1: Αυτά είναι άσχημα όμως. Αυτά όμως πρέπει να γίνεται πρόληψη σε αυτά τα πράγματα. Σε όπα και την προηγούμενη φορά. Εμείς οι πατεράδες πρέπει να είμαστε πρότυπα. Πολλοί, σαν και εμάς, βάζω και εγώ τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω ξεφύγει. Βρίσκουμε μπροστά στο παιδί. Όταν βρίσκουμε μπροστά στο παιδί και δίνουμε κατάρες, τραμπουκισμούς, bullying σε οποιονδήποτε παίχτη, σε προπονητής και τέτοια, τι δείχνουμε στο παιδί μας? Για πες, τι δείχνουμε στο παιδί μας?
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε.
1: Ναι, και μετά
0: δυστυχώς τα γήπεδα τα έχουμε.
1: Και μετά λέμε γιατί μαχαιρώνονται και σκοτώνονται.
0: Άλλο κομμάτι, μην το ανοίγουμε τόσο πολύ. Άλλο τώρα. Αυτό είναι τα επεισόδια. Φίλε μου, πλέον γίνονται εκτός γηπέδου και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Είναι
0: στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
1: Και στην Ευρώπη, δεν σου είπα μόνο για την Ελλάδα. Γενικό είναι το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: αυτά θέλω να πω. Δεν θέλω να σε κουράσω.
0: Να σε καλά, δεν με κουράζει.
1: Εγώ πιστεύω ότι το πέμπτο παιχνίδι θα είναι πολύ πάλι στη Κίλια. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να περάσει. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Διονύση, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Βαγγέλης, με τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Καλά είσαι. Διονύση, ωραία σκέψη, ξέρεις τι είναι ωραία τώρα. Ρε παιδί μου, κάθομαι και σκέφτομαι. Δεν θα ήταν ωραία τώρα, έτσι όπως ήρθαμε οι αγώνες στο 2-2, δεν θα ήταν τώρα σε μία προπόνηση ανοιχτή να πάει ο κόσμος να δώσει πονταρές μας στην ομάδα?
0: Έτσι να σου πω, αυτό είναι θέμα ΚΑΕ, να το επιλέξει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Θα ήταν ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, για πολλούς λόγους, ψυχολογία,
0: ναι.
1: Να πήγε μπροστά και ο αρχηγός ο Κώστας ως Λούκας. Δεν ξέρω, ίσως το σκεφτούν και δώσανε σε μια προπόνηση με ανοιχτό τον κόσμο, θα ήταν πολύ ωραία. Διονύση, εντάξει, άκουσα και τους προηγούμενους ακροατές, εδώ που φτάσαμε, εντάξει, της μοίρας μας, τι να πούμε. Αλλά δεν πιστεύω και εγώ το να κάνει τώρα, να μας κερδίσει η Βαλένθια τώρα πάλι τρίτη νίκη, ρε γαμώτο τώρα.
0: Τώρα, φίλε μου, είναι μάτς τελικός, τέλος, δεν έχει άλλο. Όλα είναι ανοιχτά. Αλλά για, λέμε πώς θεωρητικά θα έχει ο Παναθηναϊκός πιθανότητες περισσότερες. Και την άμυνα του πρέπει να σφίξει και να μην κυνηγάει και να ελέγξει το ρυθμό, να βγάλει περισσότερη σκληράδα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, τώρα εδώ που έφτασε η κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ναι, ναι, τώρα. Διονύση, αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ίσως καταλάβουν από την ΚΑΕ να γίνει μια προπόνηση με ανεδέφω τον κόσμο, μπάς και τόσο λίγο ποτάρισμα στην ομάδα.
0: Για να δούμε, φίλε μου.
1: Διονύση, καλό βράδυ.
0: Επίσης, καλό βράδυ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακατώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος από Ηλιούπολη.
0: Ο Γιώργος.
2: Ναι. Από Ηλιούπολη.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο, γιατί δεν σε ακούω καλά.
2: Λοιπόν,
0: έλα λίγο στο κοντά στο ακουστικό σου, Γιάννη, σε Bluetooth, κάτι
2: πιστεύω,
0: τέτοιο.
2: Πιστεύω, δεν με ακούσα, λίγο πιο δυνατά.
0: Για πάμε και βλέπουμε.
2: Δυστυχώς, άλλη μία μέρα μαύρη.
0: Έλα. Όχι. Όχι, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ο Σάξ, ο Παγκράτη, τι κάνετε, κύριε Διονύση?
0: Καλά, καλά, καλά. Στον Ενικό.
3: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Είστε με επιχειρήματα πάντα στο λόγο σας και σας σέβομαι απόλυτα. Προσωπικά μου

0: Είναι μεγάλη εντύπωση, φίλε Διονύση, που ακούω τους φίλους του Παναθηναϊκού που αναφέρονται στην σημερινή διαιτησία. Μα η σημερινή διαιτησία είναι το θέμα, ή όλη τη χρονιά πώς φέρθηκε η διαιτησία από τη μεριά της Ευρωλίγκας στην ομάδα του Παναθηναϊκού? Αυτό πρέπει όλοι να το σκεφτούν. Σήμερα ήταν ένα επιστημονικό χειρουργείο της ομάδας και δεν είναι μόνο οι εξόφθαλμες φάσεις που όπως αναφέρατε και εσείς στο φάουλ του, στο τρίποντο του Ναν κλπ. Ακόμα και στις περιπτώσεις που πετύχαινες καλάθι, γινότανε φάουλ και δεν δινότανε. Με την πιο εξόφθαλμη περίπτωση, όταν ο Μοντέρο πάτησε τρεις φορές την πλάγια γραμμή του γηπέδου. Τρεις φορές μπροστά στα μάτια αυτού του ανθρώπου. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η σημερινή εμφάνιση μετά η καλαθοσφαίριση στο μπάσκετ. Δεν είναι να το βλέπουμε μόνο αν οι άλλοι παίξαν άμυνα ή κάποια συστήματα ή πιο σκληρά ή είχαν ψυχραιμία. Παίζει και ένας άλλος ρόλος και ένας άλλος παράγοντας σημαντικό ρόλο. Και αυτός ο παράγοντας λέγεται διαιτησία, που σήμερα επαναλαμβάνω ήταν επιστημονικό χειρουργείο εις βάρος της ομάδας μας, που πρώτον ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Πανελλήνιο, γιατί είμαι παλαιός, και τη Βασίλισσα ΑΕΚ του 68 είναι οι στυλοβάτες του μπάσκετ, και μετά βέβαια ακολούθησε και ο Άρης. Μου θύμισε παιχνίδια στον τάφο του Ινδού που η τότε διαιτησία θριάμβευε με τους γνωστούς τότε διαιτητές, να μην αναφέρουμε τα ονόματα, κάποιοι είναι και γη από αυτόν σήμερα, καταλάβατε. Σίγουρα έγιναν λάθη, αλλά εσείς το είπατε μόνος σας. Αν σφυρίζονταν όλα αυτά, ξέρετε ποια ήταν η διαφορά? Και όχι σήμερα, και στον προηγούμενο αγώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και ας ελπίσουμε ότι, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι, αν πραγματικά, όπως είπε και ο προπονητής, φερθεί η διαιτησία ή σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, αυτό βέβαια μου θυμίζει λίγο ανέκδοτο, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει δείξει αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Και να μην απομονώνουμε φάσεις. Υπήρξαν εξόφθαλμα πράγματα σήμερα. Εξόφθαλμα. Δηλαδή, ακόμα και όταν πετύχαινε καλάθι, επιτράπηκε το σκληρό φάουλ, το σκληρό παίξιμο των παιχνών της Βαλένθια επί των παιχνών του Παναθηναϊκού. Το είδατε τον το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Πώς δεν το είδα το παιχνίδι?
0: Ναι, θέλω να πω, ναι, το ξέρω ότι το είδατε, αλλά δεν σας έκανε εντύπωση αυτό?
1: Την είπα την άποψή μου, την είπα. Τώρα ακούω εσάς. Την είπα την άποψή μου στο ξεκίνημα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά επειδή ακούω κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού και λένε «Α, δεν έγινε αυτό, δεν παίξαμε σκληρά, δεν μπήκαμε το μαχαίρι στα δόντια». Ναι, αλλά όταν άρχισες να παίζεις, και το παιχνίδι βέβαια χάθηκε, όταν στο σκορ που στο 53-52, όταν χάθηκαν αυτές οι 6 αλλεπάλληλες επιθέσεις. Είτε λόγω μεγάλου ενθουσιασμού, λόγω... Α, τότε όμως έβαλαν το χεράκι τους, μια χαρά αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι καλά, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τελειώνει εδώ πέρα. Είναι μεγάλη η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού και αυτό θα το δείξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάμε παρακάτω.
2: Γεια.
1: Βεβαίως.
2: Έλα, Διονύση, τι κάνεις?
1: Καλώς στο συναυλία.
2: Καλά, καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να μάθω κάποια πράγματα.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω να μάθω κάποια πράγματα. Αν τα ξέρεις να μου τα πεις. Είναι αλήθεια ότι στην αρχιδιαιτητής στην ΚΕΦ της Euroliga την αντίστοιχη είναι ο Ερεθουέλο?
1: Περίμενα να σου πω.
2: Αρχιδιαιτητής, αυτός που ορίζει.
1: Νομίζω, ναι, στην αντίστοιχη.
2: Ο Ερεθουέλο είναι. Λοιπόν, τελείωσε κάθε συζήτηση. Δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο με αυτόν αρχιδιαιτητή.
1: Ναι, αρχιδιαιτητής είναι.
2: Είναι αρχιδιαιτητής. Ερχόταν επανειλημμένα κάθε φορά με 18-20 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο και σφύριαγε τα απίθανα. Δεν θα πω το Λαμόνικα. Ο Λαμόνικα ήταν, κρατούσε τις ισορροπίες που και αυτός ήταν εντεταλμένη υπηρεσία. Αυτά ο Μποντιρόγκα, ο κύριος Μποντιρόγκα δεν τα βλέπει. Δηλαδή να απομακρύνει αυτόν τον άνθρωπο. Έλεος πια. Δεν μπορούμε άλλο να έρχονται 20.000 κόσμος ήρεμοι, με ήπια ατμόσφαιρα, με τη φωνή, με την κραυγή, με τα αυτά, και να προκαλούν έτσι τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε ένα γήπεδο κόσμημα που έχει βάλει λεφτά ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δεν τα βλέπει αυτά ο Μποντιρόγκα? Αυτός ο Ρεστουέλο είναι, να μην πω χειρότερη έκφραση, μια ακατάλληλος για το άθλημα. Αν θες να προστατεύσεις ή να αναπτύξεις ένα προϊόν ή να το κάνεις καλύτερο από ό,τι είναι, δεν άρεσε αυτόν τον άνθρωπο αρχιδιαιτητή, και αν μπαίνει μόνος του, να μας το πει ο κύριος Μποντιρόγκα. Δεν μπορώ να τον βγάλω. Και δεν λέω να παίξει υπέρ μας, Αλλά αυτά που γίνανε σήμερα είναι ανεπίτρεπτα. Πώς θα πάω εγώ να κερδίσω εκεί μέσα? Δεν με θέλουν στο Final Four. Να μας το πούνε. Δεν θέλουμε τον Παναθηναϊκό στο Final Four της Αθήνας. Να μην πω κάτι χειρότερο. Δηλαδή να το δώσουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα που επί 10 έτη έχει την έννοια της διαιτησίας. Μέσα έξω. Έχουν ασυλία πολλοί παίκτες της. Δεν έχω δει σέντερ να είναι στο ένα φάουλ σε κάθε αγώνα αυτής της ομάδας. Έτσι, λοιπόν, να μας πει ο κύριος Μοντιρόγκα. Τι έγινε σήμερα, τι γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τι γίνεται. Αυτοί οι διαιτητές, ο διαιτητής που θα παίξει σε ένα τέτοιο κοινό, πρέπει να σέβεται το κοινό. Και πάλι λέω, έχουμε ένα κόσμο γήπεδο. Και δίνω συγχαρητήρια στον κόσμο του Παναθηναϊκού που κρατήθηκε σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνεις αυτά τα πράγματα ατιμόρυτα, κύριε Μποντιρόγκα. Όταν λυγείσαι της Ευρωλίγκας και όταν έχεις ένα γήπεδο τέτοιο, όταν έχεις φιλάθλους που οι οποίοι σε έχουν αγαπήσει, σε έχουν εκτιμήσει, φόρεσε στη φανέλα του Παναθηναϊκού, να επιτρέψεις αυτό τον Ερεθουέλο να στέλνει τέτοιους διαιτητές στα Λιμπάν. Δεν συμφωνώ με την να το κατεβάσουν το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Δεν συμφωνώ. Ο άνθρωπος είναι 2-3 χρόνια, ίσως θέλει καιρό για να καθαρίσει αυτή τη βρωμιά και τη δυσοδεία τη διαιτησία της Ευρωλίγκας.
1: Μάλιστα. Στην συναυλία σε βλέπω έξαλλο.
2: Όχι, και να πάω στο αγωνιστικό, δεν είναι μόνο ότι δεν ξεφύγαμε στο 51-50 ή στο 53-52.
1: Για μένα εκεί είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, έγινε και αυτό. Αλλά δεν, άστο αυτό, αυτό μπορεί να γίνει. Δεν έχεις rebound. Δεν έχεις rebound. Πόσες φορές χάσαμε τα rebound. Και επιθετικά και αμυντικά. Πόσες φορές τους δω, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, βάρεσαν 3 ελεύθερα σουτ, δεν πήραμε ούτε ένα rebound, αν θυμάσαι τη φάση, και στο τέταρτο σουτ μπήκε. Λοιπόν.
1: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι, το τρίποδο βάλανε.
2: Ναι, ναι. Αν δεν έχεις rebounder, να τρέχουν όλοι, και δεν είναι, δεν τους λείπει boy, ο Οσμάν είναι 2-7, ο Μίτογλου είναι 2-10, ο Λεσόρ είναι 2-6. Και πάντα ήταν ο αγώνας τους και το χέρι τους ψηλότερα από τα δικά μας χέρια. Mm-hmm. Δηλαδή μια ολόκληρη σεζόν δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα παίκτη. Αθλητικό πεντάρι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Πέρα τον άλλον. Ευχαριστώ Διονύση που μ' άκουσες.
1: Γεια σου κύριε συναυλία μας. Πάμε παρακατώ. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, με.
3: Ωραία, εγώ ονομάζομαι Σπύρος, από Πειραιά τηλεφωνώ. Αρχικά για τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός είμαι, θέλω να πω για το πρώτο σκέλος του Παναθηναϊκού, μιας και είναι η μέρα. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς είναι, εφόσον τα τελευταία 2 χρόνια αδικεί το Παναθηναϊκός από την διαιτησία και γενικότερα από την Ευρωλίγκα, γιατί υπέγραψε το νέο συμβόλαιο για δεκαετία, από το 25 έως το 35, και δεν έφυγε από την Ευρωλίγκα. Και δεύτερον, γιατί.
1: Δεν μπορεί να φύγει από την Ευρωλίγκα τώρα και εσύ. Άλλο να διαμαρτύρεσαι είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα να φύγει, δεν φεύγει.
3: Δεν διαφωνώ. Το δεύτερο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Τι όφελος έχει η Ευρωλίγκα σαν Ευρωλίγκα από τον αδικεί τον Παναθηναϊκό μονίμως? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι σαν Ολυμπιακός, γενικά σαν θεατής του μπάσκετ. Τι έχει να κερδίσει η διοργάνωση από τον αδικεί μόνιμα τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι.
3: Επίσης, η Βαλένθια είναι μια φανταστική ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
3: Οποιονδήποτε ήταν 7ος στην Ευρωλίγκα. Σωστά. Άρα τι πληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο?
1: Δεν είναι, μην το βλέπεις έτσι. Μην το βλέπεις έτσι.
3: Θεωρώ ότι
1: ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά μην το βλέπεις έτσι. Μέσα στη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή αστάθεια.
3: Αυτό λέω. Αυτό πληρώνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ επιμένω. Πέρα από τις διαιτησίες, πέρα από τα φάσεις και τα λοιπά που υπήρχαν φάσεις. Το κρίσιμο σημείο σήμερα ήταν το 53-52. Εκεί ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει διαφορά. Αν έπαιρνε διαφορά, όλα τα υπόλοιπα θα κάναμε δεύτερη συζήτηση τώρα.
3: Ναι, το οποίο μπορεί να το κάνει και η Βαλένθια, έτσι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν θα το κάνει. Ότι... Ναι, εγώ λέω για σήμερα. Επίσης, τα δύο στοιχεία για μένα είναι αυτά. αγωνιστικά, πέρα σου λέω από φάσεις, υπήρχαν φάσεις. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός είτε έμπαινε καλύτερα στο παιχνίδι και δεν κυνηγούσε από την αρχή, που αυτό σου δημιουργεί άγχος, πίεση, βιασύνηση κτλ. Είτε εκεί ξέφευγε, τώρα μπορεί να κάνουμε άλλη κουβέντα. Αυτό πιστεύω εγώ.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και νομίζω ότι περισσότεροι πιστεύαμε ότι θα το έκανε το 3-1 σήμερα. Και αν εξαιρετεί το ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι θα δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Δεν νομίζω ότι όλη η διοργάνωση θέλει Σόνι και Ντέο Παναθηναϊκός να μην πάει στο Final Four ή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να παίζει καλά. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει τις δικές του αδυναμίες και όλη αυτή η περιουραίωση ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει και τους παίκτες και αυτό φάνηκε ότι ανεξαρτήτου αν υπήρχαν διατηρητικά λάθη, όλοι οι παίκτες του ζητούσαν κάποιο φάουλ, ζητούσαν ανάποδα σφυρίγματα. Έχει επηρεάσει τον κόσμο και ιδιαίτερα τους παίκτες όλη αυτή η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Αυτό το κομμάτι του Παναθηναϊκού δεν θέλω να αναλώσω μάλλον και θα μιλήσω και λίγο για τον Ολυμπιακό. Για τους φίλους μου του Ολυμπιακού τώρα θέλω λίγο να πω κάποια πράγματα, γιατί έχω ακούσει τελευταία ότι μήπως δεν κάνει καλό στον Ολυμπιακό το 3-0 και ότι ίσως έπρεπε να παίξει με μια πιο δύσκολη ομάδα για να πάει πιο έτοιμο στο Final Four. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ίσως το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν που έχει παίξει.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
3: Ναι. Και νομίζω ότι φέτος θα δικαιωθεί, γιατί φέτος, αν δεν του βγουν δύο παίκτες, μπορεί να του βγουν δύο άλλοι. Που αυτό δεν το έχει τις προηγούμενες σεζόν. Και είναι και αυτό που είπε και ο coach, ότι δεν υπάρχει αυτό με τους τραυματισμούς ή ότι κάποιοι παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ήταν στα προηγούμενα Final Four, όταν η μπάλα έκαιγε στο τέλος που και παίξει 6-7 τραυματισμούς ή ήταν κάποιοι που δεν ήταν σε καλή φάση. Anyway, θα τα δούμε όλα. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το διπλό στη Βαλένθια. Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Απλά νομίζω ότι αναλωνείται τόσο πολύ ο κόσμος στη διαιτησία και στην περιδέωση ατμόσφαιρα και δεν αφήνει την ομάδα να παίξει μπάσκετ. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Καλή συνέχεια. Καλή
1: Πάμε
3: συνέχεια.
1: Παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Ναι,
1: πάμε
4: καλημέρα.
1: Στη μέρα τι μου αρέσει. Γεια χαρά.
4: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
4: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Κώστα, ναι, σε ακούμε.
4: Ναι, γεια σας. Να σας πω, εγώ είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, αλλά πολλές φορές έτσι γελάω με αυτά που ακούω από τους φιλάθλους.
1: Όχι, φίλε μου, όχι, να είσαι καλά. Όχι, δεν θα χαρακτηρίζουμε τώρα. Γελάς, να μπορεί να πεις την άποψή σου. Τώρα, άμα το πάμε έτσι, εγώ έχω άλλη μια ώρα εκπομπή και 10 λεπτά. Δεν θα βγει έτσι. Γιατί θα βγει άλλος να σου απαντήσει, γελάω με αυτά που λες εσύ, θα βγει κάποιος άλλος και θα την κάνουμε την εκπομπή κουγκί. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Όποια ακούτε χρόνια πρέπει να έχει καταλάβει ότι δεν τα αφήνουμε αυτά εδώ. Όσο μπορούμε. Πάμε, ναι.
5: Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου.
5: Καλησπέρα, Διονύση. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
5: Καλησπέρα, Διονύση. Γιώργος είμαι.
1: Γιώργος
5: από Βιλίσια.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Παναθηναϊκός. Είναι από λίγο πολύ... Τα είπαν και οι προηγούμενοι. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε ο πρώτος-τελευταίος, ο Ολυμπιακός, για τα δύο χρόνια.
1: Πάμε. Δεν θέλω να σχολιάζετε, τι λέω ο ένας ή ο άλλος. Δεν είναι...
5: Νομίζω είναι ένα συνοθήλευμα σήμερα. Δηλαδή... και διαιτητικά, αλλά και
1: αγωνιστικά.
5: Εμείς σαν ομάδα. Έτσι, είμαστε τώρα νομίζω 53-52 ήμασταν.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο καθοριστικό για μένα.
5: Με πέντε φάσεις που σου έρχεται και δεν μπορείς να βάλεις ένα καλάθι να ξεφύγεις έστω στο τσιν 3.
1: Θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Εγώ εκεί το φοβήθηκα. Λέω, αν δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός τώρα να πάρει διαφορά, δεν θα πάει καλά αυτό. Και δεν πήγε.
5: Φεύγει μία, φεύγει δεύτερη, φεύγει τρίτη,
1: ναι,
5: κάτσε.
1: Ναι. Άστοχα σου τα βήματα του Σότς που δεν κατάλαβα τι έκανε. Εκεί ειλικρινά σου μιλάω.
5: Μου το ίδιο δεν κατάλαβε τι έκανε.
1: Πώς κόλλησε το μυαλό εκεί, πραγματικά δεν το κατάλαβε. Και βάλαν δύο τρίποντα. Αν θυμάμαι καλά, έβαλαν δύο τρίποντα έτσι, Βαλένθια. Και πάλι,
5: ναι,
1: άντε κυνήγα πάλι.
5: Ακριβώς μετά και μετά δεν κυνήγα πάλι.
1: Ναι, ναι.
5: Chase Davis ανύπαρκτος.
1: Κακός.
5: Σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
5: Σήμερα πάρα πολύ κακός.
1: Ναι.
5: Πάρα πολύ κακός. Τι να σου πω, θα σου πω και για τον Αταμάν. Το λέμε και φέτος και πέρυσι. Έχει ένα κόλλημα με 5-6 παίκτες, 7 μάξιμου, και δεν πάει να γκρεμιστεί το σύμπαν. Μα αυτός θα παίξει και τους 7. Ξεκούρασέ τους, ρε φίλε. Δεν βγαίνει έτσι, ρε εσύ. Δεν βγαίνει έτσι. Έχουν σκάσει.
1: Έλα.
5: Έχουν σκάσει, λέω. Δεν βγαίνει έτσι. Βάζει το Τολιόπουλο 2 λεπτά. Σου βάζει 5 ή 7 έβαλε, δεν θυμάμαι. Σου έδειξε ότι 7, είναι μέσα στο παιχνίδι και μου τον ακυρώνει για 16 λεπτά και τον εβάζει τα τελευταία 3 λεπτά. Να σου κάνει τι.
1: Ναι, εκεί ήταν κίνηση.
5: Που έχει παγώσει. Τι να σου κάνει. Και να σου πω για ένα τελευταίο πράγμα, το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς. Αυτό το πράγμα που γίνεται στο ΆΚΑ, και θα πω στο ΆΚΑ γιατί και παιχνίδια του Ολυμπιακού έχω δει και άλλων ομάδων, είναι τελείως πρωτοφανές. Δηλαδή έχουμε γίνει περίγελος. Γυρνάει κάμερα στα time out ή όταν γυρνάει κάμερα στις κερκίδες,
1: ναι.
5: Και βλέπουμε τώρα κάτι 40-50.
1: Κάτσε ρε φίλε, να μου κάνουν εντάξει. Ό,τι εντάξει τώρα. Ρε φίλε, τώρα αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον να πάει στο γήπεδο, για όνομα Θεού. Όποιος θέλει πάει και όποιος...
5: Μα εννοείται ότι δεν μπορείς να απαγορεύσει κάποιον, αλλά όταν μου βάζεις τα εισιτήρια 100 ευρώ το πιο φθηνό.
1: Αυτό μαζί σου, ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια μαζί σου. Ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια μαζί σου. Αν μπορεί να πει τώρα στον άλλο τι θα κάνει στο γήπεδο.
5: Αυτό σου λέω, ότι αυτοί θα πάνε ρε εσύ. Ποιος θα πάει, 20-25 με 800 ευρώ.
1: Άλλο σου λέω, δεν μπορείς όμως να πεις ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Δεν μπορεί να λες τώρα στον καθένα θα κάνει. Έτσι δεν είναι.
5: Ναι, όχι, δεν μπορεί να πω στον καθένα. Δεν λέω.
1: Και τα χρόνια αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν. Δεν είναι όπως τη δεκαετία του 90, ας πούμε. Αυτό φταίει μωρέ τώρα, δηλαδή.
5: Έχει κάνει πολλά πράγματα καλά.
1: Δεν φταίει αυτό τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε.
5: Θα σου πω, πήρε μια ομάδα από τον θείο του και από τον πατέρα του. Και θυμάσαι πως ήταν το ΆΚΑ πριν.
1: Αλλάζουν και οι εποχές σου, λέω. Αλλάζει και ο κόσμος, φίλε μου. Είναι αλλιώς είναι αλλιώς ο 25χρονος ο τωρινός και αλλιώς ο 25χρονος του δεκαετία του 90 ή του 2000. Αλλάζουνε.
5: Ο Παναθηναϊκός είναι αλλιώς του 2000 και του τώρα.
1: Σου λέω.
5: Και εγώ καμιά δεκαετία παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχει τύχει να δω με φίλους μου.
1: Όχι.
5: Γίνεται χαμός μέσα στο σεφ.
1: Βρέχει στο ΆΚΑ, γίνεται χαμός. Απλά εγώ σου λέω ότι πλέον υπάρχει αυτό με τα κινητά, αυτά δεν υπήρχαν παλιά.
5: Εγώ δεν βλέπω να γίνεται χαμός. Δηλαδή κυνηγάς ένα παιχνίδι, πάω, φωνάζουμε εκεί που πλησιάζουμε και καθ' όλη τη διάρκεια...
1: Εκεί μπορεί να είναι και αγωνία, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είχα πάει και σήμερα.
5: Ναι.
1: Δεν φταίει αυτό πάντως. Μην τρελαίνεις.
5: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα των εισιτηρίων που είναι στο Θεό. Δεν ξέρω αν ας βγει ένας φίλος του Ολυμπιακού να μας πει του Ολυμπιακού πώς είναι, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς είναι του Ολυμπιακού τα εισιτήρια. Θα μου πεις, εντάξει ο άλλος έχει ρίξει χρήματα, έχει κάνει το Telecom Center, ξέρω το έχει κάνει υπερσύγχρονο, το καλύτερο της Ευρώπης. Ρε φίλε, 2-3 παιχνίδια χρειάζεσαι κόσμο δυνατό. Αυτά τα 2-3 παιχνίδια, κάντε εκεί μια 50% έκπτωση. 30% δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις και φέρεις στο γήπεδο κόσμο να φωνάζει. Υποτίθεται πας να πάρεις το παιχνίδι με την έδρα. Και στο προηγούμενο και τώρα, μόνο όταν ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2-3-5 πόντους γινόταν μια οχλαγωγία, ας πούμε, λίγο να...
1: Είμαστε. Είσαι εδώ. Λοιπόν. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε παρακάτω.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
6: Ωραία. Και εγώ για το μάτι θα μιλήσω λίγο.
1: Ναι. Ναι.
6: Κοιτάξτε λίγο παιδιά. Μην αναλώνεσαι στην φάση ότι... δεν μπορεί να χάσει Παναθηναϊκός 3 φορές. Μια χαρά μπορεί να χάσει 3 φορές Παναθηναϊκός.
1: Μην τα λες εμένα, εγώ το λέω από το 2-0. Από το 0-2.
6: Εγώ το έλεγα
1: Θα έλεγα στον Ηρακλή που μου λέει ο Ηρακλής δεν το με τίποτα, δεν το πιστεύω. Του λέω Ηρακλή, δεν είναι έτσι. Δεν παίζουν οι φανέλες μόνο. Ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά έχει βγάλει τρομερή αστάθεια. Και τις νίκες που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, τις πήρε στο όριο. Και η Βαλένθια τις πήρε στο όριο. Τώρα στο ΆΚΑ. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η Βαλένθια είχε πάρει και στα δύο μάτς διαφορά. Και ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε.
6: Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός
1: 19 και 15 πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι διαφορετικό αυτό.
6: Οπότε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι είναι τέτοιο, όπως και άμα έλεγε στην αρχή τη σεζόν, ποιος θα σου έλεγε ότι μπορεί η Βαλένθια να κερδίσει τρεις φορές το Παναθηναϊκό στην έδρα του. Και τον έχει κερδίσει και τις τρεις φορές στην έδρα του.
1: Φέτος είναι 4-2.
6: Ναι, αλλά έχει 3-0 με στο ΆΚΑ.
1: Σωστά.
6: Οπότε αυτά τα μεταφυσικά δεν ισχύουν. Αν η ομάδα δεν είναι προετοιμασμένη και δεν χτυπήσει στα δύνατα σημεία της αντίπαλης ομάδος ή δεν προστατεύσει τα δικά της καλά στατικά για να μπορέσει να τα αποκριθεί, δεν θα πάει καλά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε κάποιο παιχνίδι, ειδικά μες στο ΆΚΑ, χάνει ένα δεκάλεπτο και μετά αρχίζει να κυνηγάει, και αυτό πάντα είναι εις βάρος της ομάδος, με την έννοια ότι δείχνει, πέφτει η αυτοπεποίθηση, βλέπεις φοβούνται να σουτάρουν, πάνε να μπουν μέσα να κάνουν είτε επιθετικά φάουλ, είτε χάνουν εύκολα καλάθια, γίνεται νευρικότητα, χάνουν τους παίκτες μετά στην άμυνα, βγάζουν πολύ ελεύθερα σουτ, πολλά ελεύθερα σουτ και πολύ εύκολα η Βαλένθια. Είναι που είναι πιο αθλητική
1: γιατί
6: ομάδα.
1: Γιατί κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα και βρίσκουν τον ελεύθερο.
6: Ναι. Είναι πολύ αθλητική ομάδα, είναι πιο γρήγορη ομάδα, πιο κριτική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σταθεί και να δει το πώς κέρδισε τα πρώτα δύο παιχνίδια που και πάλι ήταν στο όριο, αλλά τουλάχιστον δεν ξέφυγε. Και αν ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια εκείνα ήταν και εκείνος κυρίως μπροστά με 5-6-7 πόντους, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ δουλεμένη η ομάδα. Εγώ ήταν και στα δύο παιχνίδια. Το βλέμμα των παίκτων της Βαλένθια ήταν πολύ συγκεντρωμένοι. Πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Από εκεί πέρα όμως ο Παναθηναϊκός σίγουρα κάνει πολλά λάθη του Αταμάν και θα έπρεπε, πιστεύω σήμερα, μόλις είδε και στο τρίλεπτο ότι εξεφύγει η Βαλένθια, ας πούμε, και με 6 και 8 πόντους, θα έπρεπε να πάρει time out. Πριν το time out το τηλεοπτικό. Για να δείξει ότι σήμερα παίζονται τα πάντα. Από εκεί πέρα είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν βοηθάνε και αυτοί όμως, δηλαδή όταν μπαίνουν, όπως και ο Μίτογλου και ο Φαρίτ, δεν βοηθάνε καθόλου. Δηλαδή πρέπει όταν θα μπεις μέσα να βοηθήσεις, να δείξεις και κάτι για να συνεχίσεις να είσαι μέσα. Δηλαδή και ο Μίτογλου που πήγε να μπει μέσα και έχασε το lay-up εκεί και έχασε τον παίχτη του στην άμυνα, και ο Φαρίτ όσο μπήκε πάντα έχανε τον παίκτη στην άμυνα, έγινε μπροστά να πιέσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όταν θα πάει να πιέσεις και θα βγεις μπροστά, από τη στιγμή που δεν έχεις κλέψει την μπάλα ποτέ, πάντα αφήνεις εκτεθειμένη την άμυνά σου.
1: Παίρνεις το ρίσκο.
6: Οπότε ή θα φας καλάθι, ή θα φας καλάθι και φάουλ, ή θα φας τρίποντο. Ή ακόμα και να χάσουν το καλάθι, θα χάσεις το rebound. Ο Παναθηναϊκός, για να έχει ελπίδες, θα πρέπει να πάει απόλυτα συγκεντρωμένος, να μην χάσει ούτε ένα λεπτό εκεί μέσα. Θα πρέπει να παίξει λίγο σκληρά, με την έννοια ότι χρησιμοποιήστε τον Καλετζάκη να κάνει δύο σκληρά φάουλ, όχι στο καλά, όχι στο σουτ όμως, στο μοντέρο. Ή στον κάθε μοντέρο, όποιος πάει να μπει μέσα να ξέρει ότι θα υποφέρει, δε παιδί μου, δείξ' του, αλλιώς δεν γίνεται. Να πάρει παράδειγμα τα πρώτα του παιχνίδια και τα παιχνίδια η Ρεάλ, η οποία την έχει κερδίσει και πολύ εύκολα την... ίσως είναι η μοναδική ομάδα που την έχει κερδίσει πολύ εύκολα την Βαλένθια. Μόνο έτσι. Θα πρέπει να βγουν παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ασταθείς, αλλά πρέπει να έχουν και αυτοπεποίθηση. Αυτό ξεκινάει από την αρχή. Θα πρέπει να μπει δυναμικά. Τώρα στον αγώνα τη διαιτησία, ναι, τώρα είχε και 3-4, όπως και ένα αθυμάτισε ένα rebound που πέταξαν την μπάλα και η μπάλα ουσιαστικά ήταν προς πίσω. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς δεν δόθηκε. Δηλαδή μετά που χάσανε το rebound, κάποιος παίκτης της Βαλένθια πέταξε την μπάλα δυνατά, η μπάλα πέρασε από την άλλη μεριά και δεν δόθηκε προς πίσω. Δεν ξέρω αν θεωρήσαν ότι την έκανε κάποιος παίκτης της Παναθηναϊκού, αλλά εγώ από ό,τι είδα ήταν παίκτης της Βαλένθια. Και όπως και βγήκε έξω και ο Μοντέρο, Και νομίζω σε μια άλλη και ακόμα μια φάση κάποιος παίκτης της Βαλένθια πάτησε έξω. Αλλά αυτό είναι το μετά. Το θέμα είναι αν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έπρεπε, δεν θα κέρδιζε η Βαλένθια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, να το ξέρετε. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και πολύ συγκεντρωμένος για να κερδίσουμε στη Βαλένθια. Τώρα δεν υπάρχει ότι θα πας να τους ευθυνδιάσεις, τελείωσε αυτό. Τώρα θα πρέπει να πας να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικός τελικός. Και αν ξεφύγει το παιχνίδι και σου εκνευριστείς κάπου και πάρεις μια τεχνική ποινή ή κάνει κάποιος τέταρτο φάουλ κτλ, εκεί έφυγε το παιχνίδι. Δυστυχώς. Καλή επιτυχία εύχομαι, αλλά θέλει απόλυτη συγκέντρωση από την ομάδα.
1: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι.
6: Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω.
10: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα γιατί δεν ξέρουμε.
14: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
13: Σε θαυμάζω.
14: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
15: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
13: Ωρε φίλε.
16: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
17: Γιατί, αχ, γιατί.
18: Πάνω τι, τι, τι.
19: Let's go, let's go, let's go.
18: Τι, τι, τι.
19: Let's go.
18: Τι, τι, τι.
19: Let's go.
18: Τι, τι, τι.
19: Let's go.
18: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
20: Παρακαλώ.
21: Καλησπέρα.
20: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
21: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
20: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
21: Από το Γρηγόρη.
20: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
22: Πιο Γρηγόρη.
20: Γελάς, ε.
21: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
23: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
24: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
25: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
26: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
24: Ναι.
26: Και σφύριξα κιόλας.
24: Ναι.
26: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
24: Ναι.
27: Σου σφυρίζω.
28: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
29: Ραμόνα, αυτή είμαι.
28: Δηλαδή.
30: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
31: Την
30: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
31: Είναι δυνατόν!
30: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
31: Δεν είναι δυνατόν!
30: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα. Έχουν κολλήσει, οπότε
1: ελπίζω
0: να ξεκολλήσουν. Για πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ νομίζω σήμερα, ειδικά σήμερα, δεν πρέπει κανένας Παναθηναϊκός να σταθεί στο αγωνιστικό ή στα ζητήματα της έδρας, που συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λένε. Η έδρα τώρα ομολογουμένως, τώρα σε κοινή, τώρα από παιχταράδες του NBA μέχρι όλους, ότι είναι η πιο καυτή έδρα. Τώρα όταν σε αυτή την έδρα είναι πάει ένας παίχτης, πατάει μία φορά τη γραμμή, δεύτερη φορά φτάνει τις καρέκλες, τρίτη φορά είναι έξω από το γήπεδο και ο διαιτητής είναι από πίσω του, τι να κάνει η έδρα? Πώς θα δικαιολογηθεί? Όλες τις άλλες φάσεις δεν γίνανε απλώς μία φάση, δύο, τρεις. Βαράνε το χέρι του Ναν στο τρίποντο, πέφτει κάτω.
0: Αυτή ήταν κραυγαλέ, ήταν και κοντό διαιτητής.
2: Σε αυτό του Ναν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο διαιτητής στη baseline.
2: Ήταν δίπλα. Δεν το είδανε. Κάνει τρίπλες με τα πόδια ο παίχτης της Βαλένθια. Δεν το είδανε. Παίρνει και τεχνική κατευθείαν ο Αδαμάν. Βαράει πέναλτι ένας παίχτης της Βαλένθια και πρέπει να κάνεις, που φαίνεται, με κοινή λογική. Δηλαδή ότι για να φύγει ένα σουτ δεν μπορεί να γίνει. Και πρέπει να πας στο, πώς το λέμε, να κάνει challenge για να πάρεις την μπάλα. Αλλά και το πιο, σε όλα αυτά που είπε και ένας άλλος ακροατής, όλα μέχρι και τη φάση, ας πούμε, του αγώνα του Ναν, όλα του Όσμαν, είναι όλα καλά και κεφάλαιο. Δηλαδή σε όλα παίζει μπουνιές, τρώνε μπουνιές πέσει του Παναθηναϊκού, τρώνε σφαλιάρες στα χέρια και έχει 10 βολές, 12 βολές, ποια έδρα? Εδώ δεν έχουν θέμα με έδρα οι άλλοι. Έχει 12 βολές ο Παναθηναϊκός και 24 η Βαλένθια. Να παίξει σκληρά, λένε, τι να παίξει και να βαρέσει 48 βολές η Βαλένθια, όπως βαράνε κάποιες άλλες ομάδες? Πώς θα παίξει σκληρά ο Παναθηναϊκός? Και ερχόμαστε στη φάση αυτή τώρα. Κάνει τρία βήματα έξω από το γήπεδο, δείτε τη φάση όλοι, δηλαδή αυτοί που πάνε. Και είναι ο διαιτητής από πίσω του, αυτός ο λίγο φουσκοτούλης. Γιατί ο άλλος προσπάθησε και λίγο να κρατήσει τα εξόφθαλμα. Και να μας πει κάποιος, αυτού κανονικά έπρεπε τώρα, γιατί είμαστε και δίθεν αυτοί της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού που θέλει μόνο ευγένειες του Λευκού Γολάρου.
0: Φίλε μου, θα σου πω κάτι, θα σου είμαι απολύτως ειλικρινής. Πατάει έξω από τη γραμμή, όντως. Δεν ξέρω.
2: Τρία βήματα. Τρία βήματα, με συγχωρείτε.
0: Προσπαθώ να καταλάβω αν ακουμπάει την μπάλα ή όχι. Από ένα φριζάρισμα εικόνας φαίνεται να την ακουμπάει την μπάλα σε ένα πάτημα στη γραμμή.
2: Φίλε,
0: ίσως έπρεπε να την εξετάσουν τη φάση.
2: Όχι ίσως.
0: Να πάνε δίδες και να τη δουν.
2: Είμαστε ένα λεπτό.
0: Γιατί είναι στο όριο. Ναι, είναι στο όριο.
2: Βγαίνουν συνέχεια. Εδώ, φίλε, περίμενε. Δεν έχει, γιατί σόλες. Προσπαθεί να γίνει μια δικαιολόγηση. Μήπως θεώρησαν αυτό, μήπως το άλλο. Εδώ είναι από πίσω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, είτε είναι τυφλός ο διαιτητής. Εδώ να του κάνεις μήνυση τώρα. Γιατί λέω, ζούμε και την εποχή αυτή της κοσμιότητας. Ή δεν βλέπει. Ή να μας πει, ας πούμε, τι έγινε. Ξέρω εγώ με ένα στοίχημα κάποιος, ας πούμε, για τέτοια ζητήματα. Μα εξήγησέ το μου, δηλαδή, πώς να δικαιολογήσει ότι μπροστά του να σκούζουν 20.000 άνθρωποι που δεν έχει κανένα λογίπεδο. Τι έδρα να μιλήσουν τώρα για έδρα μας, λέει. Και να κάνει αυτός ότι δεν βλέπει. Γι' αυτό το παίζει άνετη Βαλένθια, φυσικά. Και εμείς, άμα πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, και έχουμε τριπλάσιες βολές, για πλάκα θα νικήσουμε. Αλλά αυτό γίνεται όλη τη χρονιά. Γενικά, ο Παναθηναϊκός. Πώς?
0: Τετάρτη τη βλέπεις, πάει εδώ, πέρασε τώρα.
2: Γιατί, όχι, εντάξει, δεν πέρασε, πρέπει να σταθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι δεν γυρίζει πίσω, τώρα 2-2.
2: Εντάξει, είπε ο Αταμάν ότι αν είναι η διαιτησία έτσι, τι να βλέπω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το παραμύθι που μιλάμε στην Ελλάδα ότι είναι στημένο, ας πούμε. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο, τίποτα δεν είναι στημένο στην Ελλάδα. Τίποτα δεν είναι. Και να νικήσουμε και τη διαιτησία, δεν υπάρχει αυτό. Αν είναι η διαιτησία έτσι, για πλάκα θα μας καβαρίσουν.
0: Καλά, δεν μπορούμε να λέμε στημένο τώρα.
2: Όχι, τίποτα δεν είναι στημένο.
0: Εντάξει, έλα.
2: Στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα, όπως μας πείσαν στο ποδόσφαιρο 20 χρόνια.
0: Άσε τώρα.
2: Δεν είναι στημένο.
0: Ωραία. Τετάρτη τη βλέπεις. Όλα. Ο ΠΚΠ.
2: Τετάρτη βλέπω ότι αν είναι η ίδια η διαιτησία, το λέω, ρε φίλε, σχήμα λόγου. Αν είναι η ίδια η διαιτησία, δεν έχει την παραμικρή ελπίδα καμία ομάδα. Γι' αυτό μάλιστα και παίζει έτσι η διαιτησία. Δηλαδή ο διαιτητής που κάνει ότι δεν βλέπει τρία βήματα, παίζει για να σε καθαρίσει, να μην υπάρχει μία στο εκατομμύριο να κερδίσει. Τι να βλέπω. Άμα κάνουν τρία βήματα οι άλλοι, τα κάθομαι εγώ να συζητάω τι άμυνα κάνανε. Πού είναι από πίσω ακριβώς. Πού είναι από πίσω ακριβώς.
0: Ναι, okay, αλλά πρέπει να σταθείς στο αγωνιστικό, φίλε. Δεν είναι μόνο αυτό που λες.
2: Στο αγωνιστικό δεν μπορεί να τα αφήσεις. Σε αυτό το μάτι.
0: Γιατί αν ο Παναθηναϊκός μπει μόνο σε μια λογική, γνώμη μου τώρα έτσι, μπει μόνο σε μια λογική, για όλη αυτή τη διαιτησία, εγώ δεν σου είπα, σου λέω, υπήρχαν φάσεις. Αλλά πρέπει να σταθεί και στη δική του εικόνα. Γιατί αν δεν σταθεί και στη δική του εικόνα και δεν κάνει την απαιτούμενη ανάλυση που οι επαγγελματίες να την κάνουν, θα έχει δύσκολα πράγματα εκεί μέσα.
2: Εκεί μέσα ούτως ή άλλως θα έχει δύσκολα πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, ρε φίλε. Τιμωρήσαν τον Γιαννακόπουλο, τρία παιχνίδια ακριβώς για να γίνουν αυτά. Τιμωρήσαν τον Γιαννακόπουλο που είπε, δώστε ένα φάουλ. Αυτό έχει γραφτεί στο φίλο αγώνα. υπάρχει δύσκολα θα είναι ούτως ή άλλως. Μην προσπαθούμε να καθαγιάσουμε. Αυτή είναι και η ρητορική όπως βλέπεις της απέναντι ομάδας που μην πάμε στη διαιτησία. Είναι το ακούμε 30 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Από όταν αλλάξαν όλα, από όταν γίνανε εκεί, γίνανε όλα αυτά τα ΕΠ, όλα αυτά, τα ακούμε αυτό ότι εμείς είστε ακόμα στη διαιτησία. Πήραν 3 πέναλτι, αλλά εμείς θα ακούμε. Να σταθούμε ποια είναι εντάξει αγωνιστικά. Θα έχει κερδίσει, φίλε μου, τώρα δεν ήταν αυτό το έσχο σήμερα. Και δεν συζητάγαμε για τίποτα. Γίνεται ένα οργανωμένο σχέδιο από την αρχή Αγγελόπουλη τώρα, γιατί δεν έχουμε και λίγο να κρυβόμαστε.
0: Φίλε, ποια Αγγελόπουλη τώρα, άσε τους Αγγελόπουλους. Άσε τους Αγγελόπουλους.
2: Γιατί
0: βάζεις τώρα. Όχι, ρε φίλε.
2: Γιατί να τους αφήσω, νομίζετε ότι ο λαός του Παλαθηναϊκού.
0: Ρε, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο.
2: Ρε φίλε, στην Ελλάδα λίγο.
0: Γιατί κάνουμε δημόσιο διάλογο. Περίμενε. Γιατί κάνουμε δημόσιο διάλογο. Μην τα μπλέξει τα πράγματα. Μιλάμε για το.
2: Όχι,
0: για...
2: Συνδέονται όλα, φίλε, δεν τα μπλέκω.
0: Έχω άλλη άποψη. Εγώ, okay. Όχι, τίποτα. Εσύ είναι η άποψή σου.
2: Καταρχήν από εδώ.
0: Η άποψή σου.
2: Όχι η άποψή μου, μισό λεπτό.
0: Η άποψή σου είναι.
2: Ο παίχτης της Μονακό. Ο Αταμάν είναι τρελός. Ο παίχτης της Μονακό, πώς το λέμε τον παιχταρά της Μονακό, ξέρει μπάσκετ. Ο Τζέιμς, πώς το λένε, Τζέιμς, δεν το λένε που τον είχαμε εμείς.
0: Ο Τζέιμς, ναι.
2: Ναι, ξέρει μπάσκετ αυτό. Τι έκανε μέσα στο σεφ. Τρελό είναι και αυτό.
0: Καλά, το έκανε 25 πόντου ήταν διαφορά το 20 πόσο ήταν. Τέλο πάντων, οκ.
2: Εγώ δεν είδα να πει ο Τζέιμς που θα κάτι παραπάνω θα ξέρει εδώ από α πούμε. Δεν είδα να πει για τη διαφορά.
0: Εντάξει, φίλε.
2: Δεν είδα να πει. Αλλά σου λέω τώρα, πάμε στο σημερινό μάτς που δεν ήταν 25. Πάμε στο σημερινό μάτς που δεν ήταν 25.
0: Σου είπα λοιπόν.
2: Δεν έχει φάσεις. Έχει
0: κραυγαλές φάσεις.
2: Σε οργανωμένο σχέδιο.
0: Έχει κραυγαλές φάσεις, αλλά έχει αγωνιστικό. Που αν ο Παναθηναϊκός δεν το αναλύσει θα έχει πρόβλημα.
2: Στο αγωνιστικό θα. Φίλε, εντάξει, δεν είπαμε τώρα σου λέω στο σημερινό παιχνίδι να αναλύσουμε τι. 1002 έχει να αναλύσουμε και συμφωνώ και σε αυτά που έχουν πει πολλοί. Πιάνε τον Αταμάν, σου είπα δηλαδή, μόνο στην τελευταία φάση να σταθεί ότι είναι μόνο ο Ρογκαβόπουλο και αντί να έχει δώσει οδηγία ο Αταμάν να πάει μπάλα εκεί,
0: παράει
2: από τα 15 μέτρα. Μέχρι και ότι ο Αταμάν αφήνει, δεν κρατάει ισορροπίες. Είναι με κάποιους παίχτες πάρα πολύ αυστηρός και μιλάμε τώρα με μεγάλη ευγένεια και εύσχημα. Δηλαδή κάνει μισό λαθάκι, ξέρω εγώ, το Λιόπουλος δεν ξαναμπαίνει στο μάτς που δεν έκανε σήμερα, έκανε πολύ καλό μάτς και πρέπει να έχει ξαναπαίξει. Κάνουν άλλοι παίχτες, δηλαδή μέχρι και αυτό που έκανε ο Χέις Ντέιβις, δε φίλοι που κερδίσαμε και έφυγε την άλλη μέρα και πήγε στη Συρία. Εντάξει. Δεν μπορεί τώρα να έχει τώρα κρίνει τη χρονιά και να φεύγει τώρα από άλλο.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Όταν όμως ο Ντέιβις έβαλε το καλάθι, λέγαμε εντάξει τώρα μας
2: φέρνει.
0: Αυτό το κάνει η χρονιά.
2: Άλλο λέω, τέλος πάντων δεν κρατάει. Αλλά σήμερα ειδικά, δηλαδή πολλά μπορεί να πει κανείς. Πολλά μπορεί να πει κανείς. Αλλά σήμερα ειδικά είναι το αποκορύφωμα όλης της χρονιάς ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, τίποτε άλλο. Η σπέκουλα του Ολυμπιακού βέβαια, γιατί αυτό έχουν
0: μάθει. Ποιος Ολυμπιακός, γιατί μπλέξει τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Βρέθηκε ένα έσχος.
0: Ωραία, ωραία. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται να.
2: Κλείνουνε τηλεοφόρο σε τόσα εκατομμύρια κόσμο. Γιατί το κλείνει το τηλέφωνο.
0: Επειδή δεν το κλείνει το τηλέφωνο.
2: Κλείνουνε με μια κατάπτυστη απόφαση. Δεν τράπηκε αυτός που την έβγαλε. Νομίζουν ότι όλοι πρέπει να μας προκαλούν σε αυτή τη χώρα του ΟΠΚΠ. Δεν τράπηκε αυτός που βγάλει την απόφαση. Τώρα αν με ακούει, δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε. Δηλαδή, τι εξυπηρετεί αυτός. Κλείνει σε τόσα εκατομμύρια τώρα που παίζει από το γήπεδο αυτό, έχει σφαίρες από τον εμφύλιο, είναι από το 1930 όταν οι άλλοι δεν υπήρχαν. Και το κλείνει τι, δεν έγινε τίποτα τώρα. Είναι αυτό το έξω ας πούμε στο τελικό κυπέλου γίνανε επεισόδια, έξω από το γήπεδο. Ναι.
0: Σ' ακούω φίλε μου.
2: Έξω από το γήπεδο στο τελικό κυπέλου, να το ρωτήσεις κάποιον αυτόν στη ΔΑΒ. Στη ΔΑΒ γίνανε επεισόδια.
0: Δεν ξέρω αν γίνανε.
2: Αλλά εκεί ξαφνικά ας πούμε ο ΠΑΟΚ παίρνει όλες. Εκεί βέβαια είναι ευθύνη του Αλαφούζου. Αφή, ξέρεις το πρώτο όταν φέραμε τον Ζιλμπέρτο Σίλβα και το Σισε, το πρώτο που κάναμε διώξαμε τον Καγκάτσι. Υπάρχει όπως το ίδιο και το ίδιο καταφέραν τώρα, γιατί συνδέονται όλα, βρήκανε χώρα εδώ και το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ φίλε.
0: Okay.
2: Διαφύραν τον μπάσκετ δηλαδή. Για να τα πούμε έξω από τα δόντια πείτε μια φορά. Περπατάνε έξω από τη γραμμή.
0: Εντάξει, φίλε μου, εντάξει. Πρέπει να ηρεμήσουμε όμως γιατί έτσι δεν μπορούμε να σκεφτούμε.
2: Πείτε το κι εσείς,
0: επιχειρήματα δίνω. Οκ, απλά μην φωνάζεις σου λέω. Εγώ είπα την άποψή μου, είπες κι εσύ, δεν χρειάζεται να φωνάζεις όμως, φίλε.
2: Εντάξει.
0: Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια άλλη διαφωνώ. Τι να κάνω τώρα.
2: Δώσε μου μια εξήγηση τότε ο διαιτητής που είναι πίσω σε τρία βήματα.
0: Σου απάντησα τη δική μου άποψη, την είπα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Ελπίζω να ακούγομαι τώρα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργο, έλα, τώρα ακούγεσαι. Ναι, πριν είχε λοιπόν, κάποιο πρόβλημα γραμμή.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε μπάσκετ σήμερα, ούτε και την προηγούμενη φορά. Να είμαστε ειλικρινείς. Είχανε και στα δύο μάτς αέρα πατέρα, που θα πάρουμε το τρίτο και να κυκλοφορήσουμε.
0: Τώρα πάλι, Γιώργο μου, πάλι δεν σε ακούω καλά, κάπου είσαι έξω. Είναι σαν να έχεις μακριά από το αυτί σου το ακουστικό.
3: Μισό λεπτό να το ελέγξω, με συγχωρείς. ένα λεπτό, δεν νομίζω.
0: Έλα, πάμε, λοιπόν, πάμε Γιώργο, πάμε, θα το βρούμε, έλα.
3: Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι πνευματικά και ψυχολογικά δεν πήγε καθόλου στο παιχνίδι και στο πρώτο και στο δεύτερο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, κυνηγούσε το σκορ από την αρχή. Η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Λοιπόν, έπαιζε με μία ομάδα την οποία κατά ένα μικρό ποσοστό την υποτίμησε. Επειδή κερδίσαμε δύο αγώνες στην Ισπανία, θεωρήσαμε ότι έχουμε πάει πλέον στο Final Four. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εύστοχοι παίκτες, εύστοχοι σε όλα τα σουτ. Τα περισσότερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ούτε ένα τρίπον το δεμόνιο για να βάλει.
0: Μια και το λες, περίμενε λίγο να δω τα στατιστικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
3: Και τα λάθη.
0: Παναθηναϊκός τρίπον το 7 στα 30.
3: Λοιπόν.
0: Και η Βαλένθια.
3: Ναι.
0: Η Βαλένθια 10 στα 29. Εντάξει. Δεν ήταν και τόσο όσο άλλες φορές.
3: Όλα αυτά παίζουν περισσότερα. Δηλαδή η ομάδα δεν ήταν έτσι να παίξει. Δεν είχε τον πρώτο αγώνα, ούτε και τον δεύτερο. Γι' αυτό φταίει ο προπονητής. Δεν ήταν έτοιμο. Συν το ότι αντιμετώπισε και μια διαιτησία, έδωσε την κερασάκι και τα άλλα. Όλα αυτά παίξαν ρόλο. Γι' αυτό και όπως είπες, το σκορ 53-52 πόσο ήταν, δεν μπορούσε, δεν είχε δηλαδή την ψυχική ικανότητα, δηλαδή όλο αυτό, αλλά και την πνευματική διάρκεια να μπορέσει να βγάλει το σκορ και να βγει μπροστά. Δεν το είχε και φάνηκε, γι' αυτό και έλεγα εγώ, θα το χάσει και το δεύτερο μας, ενώ είναι το τρίτο τώρα μέσα στην Ισπανία, είναι κόλαση. Εκεί θα γίνει της κολάσεως το κάγκελο που λένε.
0: Εντάξει, τώρα γη...
3: Και ο Θεός δεν νομίζω. Δηλαδή, αν θα πάει συγκεντρωμένος...
0: Δυναμικός, εγώ δίνω πιθανότητες στον Παναθηναϊκό, αρκετές.
3: Βεβαίως και
0: δυναμικός. Αλλά δεν θα είναι εύκολο.
3: Χωρίς τα λάθη. Όταν κάνεις 12 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι εδώ, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα αυτή. Αλλά λοιπόν δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμη, ούτε πνευματικά με τον προπονητή. Έτσι λοιπόν πάμε για τη Βαλένθια πρώτο πέμπτο μάτς, όπου πλέον θα πέφτει μια καρέκλα εκεί από τους Ισπανούς, είναι σίγουρο. Θα έχουν την ψυχολογία, είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, αν η διοίκηση απαντήσει για μας, τότε θα τελειώσει και το Final Four έχει πετάξει. Αυτά έχω να πω εγώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
4: Ανδρέας από Πάτρα.
0: Έλα, Ανδρέα. Τι λέει η Πάτρα.
4: Λοιπόν, καλά, καλά. Άκουσα λίγο την άποψή σου πριν, όχι στον προηγούμενο φίλο, στον προηγούμενο, που έλεγες ότι οκ, εμείς σταθούμε μόνο στη διαιτησία.
0: Αυτό πιστεύω. Υπήρχαν σφυρίγματα ή μη σφυρίγματα, αν θέλεις. Αλλά υπάρχει και ένα μάτς που για μένα είναι μεγαλύτερο το κομμάτι αυτό. Αλλά αυτό πιστεύω εγώ, φίλε μου. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει.
4: Συμφωνώ μαζί σου. Ο Χέις Ντέιβις ήταν σε πολύ κακή βραδιά, δεν μπορούσε να πήρε τα σούτ, νομίζω έχασε συνολικά 10 σούτ.
0: Ο Ντέιβις θα σου πω, ο Ντέιβις είχε, λοιπόν, περίμενε.
4: Και λάθη από τον Αταμάν έγιναν
0: με... Περίμενε, ο Ντέιβις είχε 12 πόντους, 4 στα 7 δίποντα, 4-4 βολές, 0-7 τρίποντα.
4: 0-7 τρίποντα, ναι. Εντάξει, ένα μάτι τώρα που είναι τόσο... είναι τόσο μικρή η διαφορά.
0: Όλη η σειρά στο σούτ έχει πάει.
4: Ναι. Τώρα το 0 στα 7 του Χέις Ντέιβις που παίρνει και τόσα εκατομμύρια παίζει ρόλο μεγάλο.
0: Πώς δεν
4: δηλαδή, αν είχε 2 στα 7, εντάξει, μπορεί να ήταν
0: πολύ διαφορετικό. Πήρε κάποιες προσπάθειες, αν θυμάσαι και όταν ήταν μπροστά ένα πόντο Παναθηναϊκός. Πήρε και αυτό νομίζω ένα ή δύο και δεν το έβαλε.
4: Εκεί, αυτό ήταν πολύ κρίσιμο το 53.
0: Το πιο κρίσιμο.
4: Γιατί είχε πολλές.
0: Πέρα από διαιτησία, πέρα από αυτό, όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε, το πιο κρίσιμο για μένα είναι αυτό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, στην ατζέντα της συζήτησης, αν θέλεις, πρέπει πρώτα να μπει αυτό και μετά τα διαιτητικά. Που υπήρχαν σου διαιτητικά. Αλλά πρώτα πρέπει να μπει αυτό.
4: Υπήρχαν.
0: Έτσι το βλέπω εγώ.
4: Αλλά δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει. Η πρώτη βολή για τον Παναθηναϊκό δόθηκε στο 18ο λεπτό.
0: Ναι.
4: 2 ή 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ναι.
4: Και μέχρι τότε η Βαλένθια είχε 8 βολές. Ήταν 0-8 οι βολές.
0: Ναι.
4: Ο Σόρτς, ο Γκραντ, ο Λεσόρ, ο Ναν και ο Χουάντσο, σου λέω τώρα 5 παίκτες που
0: δεν βάρεσαν.
4: Ο Μοντούρο, είναι πέντε παίκτες οι οποίοι έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα. Μηδέν βολές συνολικά.
0: Ναι.
4: Ο Μοντέρο 7 βολές. Ο Μπαντιό 4 βολές. Ο Κι 4 βολές. Ο Τέιλορ 4 βολές. Δηλαδή, άμα δεις τους βασικούς παίκτες της Βαλένθια και κάποιους από τους βασικούς του Παναθηναϊκού, υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Υπάρχει,
4: δηλαδή, τα εξόπαλμα είναι τα δύο αυτά που ανέφερες για το τρίποντο στον.
0: Ναι, εκεί φάλ, αυτό για μένα ήταν το πιο κραυγαλό, για μένα ήταν αυτό.
4: Στο Μοντέρο τα τρία βήματα που ισχύει αυτός ο κανονισμός που λες ότι.
0: Εκεί δεν έχω βγάλει άκρη, φίλε, αν όντως έχει. Αν φριζάρεις την εικόνα.
4: Αρέα, δεν ξέρω, εγώ
0: υπάρχει ένα stop car που φαίνεται ότι την ακουμπάει. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν είμαι σίγουρος, σου μιλάω ειλικρινά. Μπορεί και να την ακουμπάει. Από το stop car έτσι φαίνεται.
4: Ναι. Γενικά στη σειρά θεωρώ ότι έχει αντιμετωπιστεί ο.
0: Τέλος πάντων, ξέρεις τι έπρεπε να κάνουν οι διαιτητές. Για να είναι σίγουροι. Πήγε να δεις τη φάση.
4: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Δεν ξέρω αν, εκτός αν δεν μπορείς να τη δεις και δεν το ξέρω. Αν το ξέρει κάποιος φίλος, ας το στείλει.
4: Πάντως, αν σε ολόκληρη τη σειρά σε 4 μάτς έχει εκτελέσει 5 βολές.
0: Ναι.
4: Και ο Μοντέρο 20. Στα ίδια μάτς, έτσι. Και σήμερα έπαιξε 36 λεπτά. Οκ, okay, στο προηγούμενο έπαιξε 23 γιατί είχε αποβληθεί. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στις δύο ομάδες στο πώς δέχονται, ας πούμε, τη σκληρή άμυνα της Βαλένθια στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υπήρχαν πολλά drive ναν του Όσμαν, τα οποία θα βρουν ένα καλάθι και φάουλ και δεν δίνονταν.
0: Και το Λιόπουλ νομίζω υπήρχε ένα.
4: Ναι. Υπήρχε και από την άλλη πλευρά κάποια τώρα σφυρίγματα που μπορεί να ήταν όντως να σφυρίζονται αυτές οι επαφές.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Μιλάς για τα κριτήρια στις.
4: Δεν
0: δύο πλευρές
4: το
0: του παρκέ.
4: Τώρα στην Βαλένθια εγώ δίνω ένα 70-30 υπέρ της Βαλένθια.
0: Όχι τόσο πολύ για μένα. Εγώ θα πω 55-45.
4: Θα κάνει
0: λόγω έδρας. Λόγω έδρας και λόγω ψυχολογίας.
4: Τρία διπλά θα κάνει η ομάδα, φαίνεται δύσκολο.
0: Παναθηναϊκός.
4: Συμφωνώ και
0: δηλαδή,
4: για αυτό είναι 30%.
0: Όχι, εγώ θα πω 55-45 γιατί είναι τελευταίο μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερη εμπειρία φυσικά από τέτοιες καταστάσεις. Από την άλλη η Βαλένθια έχει την ψυχολογία γιατί έχει κάνει break στο break και έχει φέρει τη σειρά πάλι στην Ισπανία. Γι' αυτό θα της δώσω ένα 5% παραπάνω προβάδισμα. Και γιατί στις νίκες του Παναθηναϊκού, τις νίκες μάλλον της Βαλένθια από του Παναθηναϊκού, που και αυτές ξαναλέω κρίθηκαν στο όριο, αλλά υπήρχε για μεγάλο διάστημα μεγάλο προβάδισμα της Βαλένθια. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν το είχε αυτό στην Ισπανία. Θα δώσω ένα 5% παραπάνω. Έτσι το βλέπω εγώ.
4: Μάλιστα. Okay, ευχαριστώ πολύ.
0: Την Τετάρτη, από νωρίς, πώς το λένε, ασκήσεις αναπνοής και να δούμε.
4: Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Διονυσή.
0: Καλησπέρα, φίλο μου.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Ωραία. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Θα προτείνω κάτι στον πρόεδρο. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Κλείνει το ΆΚΑ και να ψάχνουν να βρουν Final Four.
0: Τι?
5: Με τη διαδικασία κλείνει το ΆΚΑ και ψάχνετε να παίξετε. Αυτά.
0: Έγινε. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι λίγο σαν AI. Έλα. Δεν ακούγεσαι, φίλε μου, δυστυχώς. Πάμε, άλλος ένας και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
6: Διονύση, μ' ακούς?
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Νίκος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Το παλικάρι που πήρε πριν που φώναζε, καλώς φώναζε.
0: Εντάξει, δηλαδή, πιο ήρεμα όμως. Μπορείς να εκφραστείς.
6: Έχει μια φάση σε αυτά που λέει.
0: Ρε παιδί μου, okay, μπορείς να εκφραστείς όμως όταν μιλάς δημόσια πιο ήρεμα. Για να κάνουμε μια κουβέντα, κατάλαβες. Κάπου να βγάλει.
6: Εντάξει, το πήγε και αλλού, αλλά
0: κάπου
6: όλα
0: να βγάλει,
6: για
0: κάπου
6: μας,
0: να
6: για την Ελλάδα εννοώ, έτσι. Παραθυναϊκός είμαι, προφανώς, για να συμφωνώ και μαζί του. Εγώ θα πω κάτι...
0: 10% που... ναι, όχι 10% παραπάνω, συγγνώμη, έχει 5% που είπα.
6: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πω κάτι που δεν ακούστηκε σήμερα στην εκπομπή. Δεν έχει νόημα να συζητάμε αγωνιστικά για το αν έκανε λάθη ο Παναθηναϊκός οι παίχτες, ο Αταμάν, αν ήταν καλός, ο Χέις Ντέιβις, αν ήταν κακός σήμερα κτλ. Που προφανώς ήταν κακός. Mm. Έτσι. Όταν υπάρχουν τέτοιες διαιτησίες. Η διαιτησία, εγώ είμαι 38 χρονών, δόξα τω Θεώ βλέπω μπάσκετ, ας πούμε, εντάξει, από το 96 ήμουν πολύ πιτσιρικάς, το θυμάμαι ρε παιδί μου.
0: Ε, το θυμάσαι,
6: ναι, το 2000 ήμουν στο γήπεδο, γιατί ήμουνα σε μια έκθεση με τον πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη και έτυχε και με πήρε και εκεί κόλλησε και το μικρόβιο. Πήγα το 7 στην Αθήνα γιατί ήμουν φοιτητής, πήγα το 9 στο Βερολίνο, στα άλλα δεν κατάφερα να πάω. Διονύση, υπάρχουν διαιτησίες, υπάρχουν κακές διαιτησίες, υπάρχουν και διαιτησίες που είναι ντροπή για τη διοργάνωση. Η σημερινή διαιτησία είναι ντροπή για τη διοργάνωση.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω συμφωνώ, ήταν κακή διαιτησία και έχει 4-5 τα οποία είναι κραυγαλαία.
6: Ναι, το να λέμε.
0: Άρα λοιπόν, δικαιούται ο Παναθηναϊκός να εκφράζει παράπονα. Όμως, λέω ότι πρέπει να κοιτάξει το αγωνιστικό.
6: Ναι,
0: αλλιώς θα πέσει σε παγίδα, κατάλαβες, θα χαλάσει το μυαλό του.
6: Ναι, και εγώ αυτό σου λέω τώρα. Κατάλαβες. Να κοιτάξει το αγωνιστικό, πώς θα το κοιτάξει, ρε Διονύση.
0: Πρέπει η ομάδα να κοιτάξει και το αγωνιστικό.
6: Τι να πούμε τώρα, ότι δεν έπαιξε καλά, γιατί αλλιώς. Στο τυμπλάρισμα με τέτοια φάουλ και με τέτοια.
0: Αλλιώς φίλε θα χαλάσει το μυαλό ενώ Τετάρτης.
6: Ρε εσύ ο Μοντέρο έκανε τριπλούν τώρα, δεν έπαιξε μπάσκετ τώρα το παλικάρι. Εντάξει 45 στο σύστημα αξιολόγησης, 29 πόντους, παιχταράς, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, κάπου όπα δηλαδή. Κάπου όπα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι υπεραισιόδοξος. Η ομάδα έχει πνεύμα νικητή, όχι φέτος, όλα αυτά τα χρόνια έχει πνεύμα νικητή και αν η διαιτησία είναι 50-50, εννοώ ότι η τριάδα που θα κληρωθεί τέλος πάντων ή που θα κληρωθεί, που θα πούνε ας πούμε οι αρχιδιαιτητές ότι αυτοί θα παίξουν έτσι, αυτοί θα οριστούν τέλος πάντων, βρήκα τη λέξη, τον ορισμό έψαχνα, αυτοί που θα οριστούν, αν πούνε ότι θα παίξουμε έτσι σήμερα, διαιτητικά να παίξουν έτσι για τις δύο ομάδες. Δεν μπορείς να αφήνεις στη Βαλένθια το σκληρό παιχνίδι και στον Παναθηναϊκό να μην το αφήνεις. Και δεν το λέω εγώ θέμα βολές, βάλαμε 5 βολές, 10 βολές. Να παιχτεί το παιχνίδι στα ίσα. Εκεί είναι το θέμα. Αν το παιχνίδι παιχτεί στα ίσα διαιτητικά, και εννοείται ότι βάζω τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι, ένα φαλσοσφύριγμα ανάποδο, ή ότι το είδα εγώ λάθος μια φάση και εντάξει δηλαδή ακόμα και στο τρίτο παιχνίδι που χάσαμε είναι αδιανόητο αυτό το φάουλ να δίνεται επιθετικό φάουλ στον 7 της πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι αδιανόητο και αν έχεις πρόβλημα πήγαινε πες το. Πήγαινε τσεκάρι το ρεγάμο του να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή τι τα χαλιόμαστε τώρα εμείς για να βλέπουμε τώρα αυτά τα πράγματα. Πήγαινε το τσεκάρις. Γιατί δεν πας να το τσεκάρις. Και μιλάμε τώρα εδώ ότι γίνονται όργια. Όργια. Το Παναθηναϊκός είναι έβδομος. Ο Παναθηναϊκός είναι έβδομος γιατί τη χάνει τέτοιας αντιμετώπισης όλη τη χρονιά. Δεν σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σταθερός. Mm-hmm. Και έπρεπε να ήταν δεύτερος.

0: επαναλαμβάνομαι, γιατί θα γίνω και κουραστικός.
1: Τέλος πάντων, τίποτα. Όχι μουρμούρα, πίστη στην ομάδα, μεγάλη περηφάνεια για αυτά που μας έχει χαρίσει. Είναι ίσως, όχι ίσως, είναι το πιο πετυχημένο συλλογικό τμήμα ελληνικού αθλητισμού. Απίστευτες χαρές. Και να αναρωτιέμαι ακόμα πόσες χαρές θα μας δώσει στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μέρα για κλάματα, είναι μέρα ανασύνταξης. Πάμε την Τετάρτη δυνατά να παίξουν οι παίχτες αυτό που ξέρουν. Ο Αταμάν να κουτσάρει όσο καλύτερα μπορεί την ομάδα. Να αφήσουν διαιτητές και για τις δύο ομάδες. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, το ίδιο. Θες να μου σφυρίξεις την πρώτη επαφή, σφύρατε και για τους δύο. Θες να αφήσεις το σκληρό παιχνίδι, άστο και για τους δύο. Και να τα πούμε εκεί, ρε μάγκες, γιατί όταν την μπάλα καίει, ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ναι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
6: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
5: Τετάρτη.
6: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
5: Δευτέρα, είπα.
6: Ναι.
5: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
6: Στέφανο. Μου λες Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι. Δεν έχετε τρελάνει.
5: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
7: Πονεμένες καρδιές.
5: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
6: Πετρίδη είπε.
5: Ναι, έχω
6: πει. Αυτό μας μπέρδεψε.
5: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
8: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
5: Κοίτα πει τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
6: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
5: Τετάρτη.
9: Μπράβο, βρε παιδιά, ανοίξατε την καρδιά.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι 47 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Το όνομά σου, φίλε μου, το όνομά σου.
1: Σπύρος, από Λαμία.
0: Έλα, Σπύρο, έλα.
1: Είμαι 47 χρονών, έλεγα. Καταλαβαίνεις τι έχω δει από αυτή την ομάδα.
0: Πολλά.
1: Έτσι. Και καλά και άσχημα, βέβαια. Έχουμε πάρει και λίπες. Και φτάνουμε τώρα να συζητάμε για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει όχι την Βαλένθια. Ομολογουμένως παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Μπορεί να την περάσει.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Μπορεί να την περάσει.
1: Εννοείται ότι μπορεί να την περάσει. Εννοείται ότι μπορεί να την περάσει. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Το θέμα για μένα είναι άλλο. Ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό τώρα να δώσουμε το μεγάλο, το καθοριστικό παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια. Και γιατί δεν παίξαμε καλά, συμφωνώ. Ναι.
0: Και γιατί υπήρχε και θέμα διαιτησίας. Είναι μίξη για μένα. Υπάρχει θέμα, το ξαναλέω, υπάρχει θέμα διαιτησίας, αλλά εγώ αυτό που λέω δεν υπάρχει θέμα διαιτησίας. Υπάρχει. Για παράδειγμα, είναι απίστευτο που ο Ναν δεν έχει πάει, ας πούμε, δύο παιχνίδια νομίζω που δεν έχει πάει συμβολές. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί. Είχε και σήμερα θέματα διαιτησίας σε κρίσιμα στιγμία. Αλλά είναι και το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού που δεν πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη.
1: Όχι, σαφώς.
0: Και η κουβέντα για μένα πρέπει να είναι διπλή. Έτσι το βλέπω εγώ, ξαναλέω.
1: Σε καμία περίπτωση το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού ξεκινάει καταρχάς από τον προπονητή.
0: Και περισσότερο ξέρω γιατί το λέω, φίλε. Γιατί δεν πρέπει να χαλάσει το μυαλό του Παναθηναϊκού ενώ ψετάρτης. Υπάρχει ένα μάτς ακόμα.
1: Να μην χαλάσει
0: επειδή
1: το μυαλό
0: μου στέλνετε πολλά για τη, συγγνώμη, επειδή μου στέλνετε πολλά για τη φάση αυτή με τον Μοντέρο, επαναλαμβάνω, αν σε κάποιους δεν αρέσει την άποψή μου, τι να κάνω τώρα. Φαίνεται, είναι δύσκολη φάση, αλλά φαίνεται όταν κάνεις το stop καρέ ότι ο παίκτης πατάει τη γραμμή. Έτσι μου φαίνεται σε μένα. Δεν είναι εύκολη φάση, αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης πατάει τη γραμμή. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια, να είμαι ειλικρινής, αυτά είναι μπασκετική περισσότερο, αν οι διαιτητές μπορούσαν να πάνε να το δουν. Αν έπρεπε, αν μπορούσαν να πάνε, είναι έγκλημα που δεν πήγαν να τη δουν. Γιατί εκεί μπήκε καλάθι.
1: Εκεί μπήκε καλάθι. Είναι το σημείο τέτοιο του αγώνα. Είναι τέτοιο το σημείο του αγώνα. Και έπρεπε κατευθείαν να τη δουν. Έτσι. Να μην χαλάσει το μυαλό. Ωραία, εντάξει, ναι, πάμε. Πώς να μην χαλάσει το μυαλό. Δεν λέμε για τον αθλητισμό. Σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής, στη δουλειά μου, οπουδήποτε, έτσι. Όταν το μυαλό δεν είναι καθαρό, γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις, μόλις θα πας να σηκώσεις κεφάλι, θα έρθει ο άλλος, παπ, θα σου δώσει μια με τον αυτάκι, θα σου πει όχι, τι λέει. Λοιπόν, δεν γίνεται. Εκτός πλέον κι αν, δεν ξέρω, γίνουν θαύματα με το μυαλό του, το παιχτό να καθαρίσει, γιατί το βλέπουνε. Δεν είναι ότι το λέω εγώ ή εσύ ή ο προπονητής και εντάξει πάμε μέσα για τους πατήσουμε, για τους χάνουμε. Βλέπεις τι σου κάνουν. Μόλις πας να φύγεις εκεί, κάτι θα γίνει. Και αν θες τη γνώμη μου, γιατί δεν θέλω να είναι θεατικός και τέτοια.
0: Χάνεσαι.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Λέω και αν θες τη γνώμη μου, δεν θέλω να γίνω γραφικός βέβαια, αλλά τον Παναθηναϊκό δεν το θέλουν στο Final Four για λόγο, γιατί είναι και Ολυμπιακός. Και ας είναι 11-0, ας είναι 28-0. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Final Four, μετράνε άλλα πράγματα. Έτσι, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί.
0: Για να δούμε.
1: Να πω. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Έλα φίλε μου.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, έλα.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, έλα. Ακούγεσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι. Μας ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω πολύ καλά.
0: Έλα, έλα. Το όνομά σου?
2: Κώστας, από Αμερική.
0: Γεια σου ρε Κώστα. Από πού Αμερική?
2: Από θα ξεκινήσω. Νότια Καρολίνα.
0: Μια χαρά.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Ναι.
0: Τι ώρα είναι εκεί τώρα?
2: 6:30. Το απόγευμα.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Τίποτα, έτσι μιλά, απλώς αυτό που γίνεται με τους δύο προέδρους, γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει, αν αυτές οι δύο ομάδες ήταν σε διαφορετικές χώρες, πιστεύω θα είχαμε τα διπλά τρόπαια, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η τοξικότητα και όλα αυτά. Ακόμη και σήμερα δηλαδή ακούω διαιτησίες.
0: Εντάξει, απόψη μου εκφράζονται τώρα. Μην είσαι και υπερβολικός. Η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού.
2: Όχι, εννοώ αν ο Ολυμπιακός ήταν, ξέρω εγώ, στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός ήταν στην Ελλάδα όπως είναι, θα είχαμε, ξέρω εγώ, πολλαπλά τρόπια, έτσι νομίζω.
0: Τι εννοείς?
2: Πολύ τοξικότητα, πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν εννοείς ότι φαίνεται στο στοπκαρέ ότι πατάει τη γραμμή, γιατί αυτό είναι σαφέστατο. Αυτό φαίνεται ότι έχει επαφή με την μπάλα, το πατάει τη γραμμή. Ναι, ναι, αυτό δεν το έσαγα σωστά. Μου φαίνεται μέσα στο στοπκαρέ ότι έχει επαφή με την μπάλα όταν την πατάει τη γραμμή. Τη γραμμή την πατάει τρεις φορές. Δεν ήταν ξεκάθαρο αν είχε επαφή με την μπάλα. Από ένα στοπκαρέ φαίνεται ότι έχει επαφή με την μπάλα. Έτσι φαίνεται. Έλα, φίλε.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Πάνω στο βηματισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όπως είπες, έπρεπε. Αν επιτρέπετε, θα μπορούσαν να το δούνε και δεν υπάρχει άλλη κάμερα, γιατί η κάμερα είναι από πίσω και είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να...
0: Τι κάνει zoom, κάνουν τέτοια, μα πάνε στο Instagram.
2: Είναι και η πλάτη του παίχτη, είναι όλα μαζί, αλλά νομίζω ότι δεν έφταιγε μόνο αυτό. Όλη τη χρονιά ο Παθναϊκός είναι πολύ κακός και... Γι' αυτό και έχουν και τον πρόεδρο και λέει να παραιτηθείτε, να έρθετε εδώ, να κάνετε αυτό, το ένα, το άλλο. Δεν είναι μόνο η διαιτησία αυτό, θέλω να πω. Mm-hmm. Αυτά είναι η πρώτη φορά που παίρνω, έχω και λίγο τράκτο, δεν ξέρω.
0: Όχι, για το
2: ποδόσφαιρο. Τώρα θα μιλήσουμε άλλη μέρα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Ολυμπιακός είμαι, δεν είμαι
0: Παναθηναϊκός. Πάρε όπως θες να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, φίλοι μου, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, Διονύση. Στέλιος Παναθηναϊκού, Γερμανία.
0: Γεια σου, Στέλιο.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτον, ακούω όλο αυτό το διάστημα και Βαλένθια, η φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό τώρα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, γιατί με αυτή τη λογική δεν θα γινόταν...
0: Η φανέλα ισχύει, αλλά δεν κερδίζει μόνο με τη φανέλα.
3: Αυτό δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί και η Βαλένθια να κάνει τη δικιά της υπερδύναμη, να γίνει δική. Ας πούμε, όπως στην μπάλα τώρα η Παρίσι Ζερμέν μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε, τώρα ξαφνικά έχει αποκτήσει η φανέλα της σημασία. Εγώ λέω ότι η Βαλένθια, όχι επειδή μας κέρδισε δύο φορές, κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά σε έναν στον Ηρακλή, τη θεωρώ μαδάρα. Δηλαδή, αυτό το στυλ που παίζει, το γρήγορο, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να έχει στο γήπεδο κόσμο και να βλέπει αυτή την ομάδα.
0: Παίζει πολύ καλό μπάσκετ.
3: Πολύ καλό μπάσκετ. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί μέσα, γιατί όντως, εντάξει, καλός ή κακός, ο Παναθηναϊκός έχει ένα θέμα με τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν φταίνε οι δηλώσεις που κάνουν συνέχεια και όλα αυτά. Τώρα, ας πούμε, να κοιτούσα τώρα στατιστικά. Ο Βεζέγκοφ έχει κάνει 170 βολές, 170, και ο Νάν έχει 99. Δηλαδή, όσο και να θες να το πεις θετικά, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, όμως, ο Διονύσης, να σου πω κάτι. Και δεν έχει να κάνει με την μπάλα. Δηλαδή, να φοβόμαστε να πούμε, δηλαδή βγήκε ο Καζαναφέρης προχθές και είπε τι γινότανε και τόσα χρόνια μας βγάζανε τρελούς.
0: Τα είπαμε αυτά για τον Καζαναφέρη, δεν τα είπαμε.
3: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου όμως, ότι ενώ γιατί απαγορεύεται να μιλάμε για τη διαιτησία εμείς οι Παναθηναϊκοί. Μα ποιος έχει αδικηθεί την τελευταία 25 ετία σε όλα τα αθλήματα? Ποια ομάδα έχει αδικηθεί κατά τη γνώμη σου?
0: Έχω πει την άποψή μου, φίλε, για εκείνα τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Την έχω πει πολλές φορές. Πάμε να σταθούμε στο σημερινό όμως τώρα. Ας τον Καζναφέρη. Ο Καζναφέρης τα έκανε αυτά που τα έκανε και έχει και θράσος να βγαίνει για να λέει ότι...
3: Να σου πω κάτι, δεν είναι θράσος στο σημερινό κατά τη γνώμη σου.
0: Την είπα την άποψή μου.
3: Όταν ο Παναθηναϊκός, και επειδή δεν γνωρίζω από μπάσκετ πάρα πολύ, και επειδή έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι οι ομάδες που φέρνουν τα περισσότερα έσοδα, εγώ δεν δέχομαι ο Παναθηναϊκός να έχει αυτή την αντιμετώπιση στην διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή, παίζει με τη Βαλένθια μέσα στην έδρα σου. Αυτό που σου είπε προηγούμενος. Δηλαδή, παίζει Ρεάλ Μποτοκλίν και θα παίζει Ρεάλ Μποτοκλίν. Για ποιο λόγο? Αν εσείς δεν βλέπετε κάτι παράξενο, εντάξει, εγώ βλέπω κάτι παράξενο και αυτό δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, η τρελή του χωριού είμαστε εμείς που λέμε. Θα σου πω κάτι και συγγνώμη και τελειώνω και θα κλείσω με αυτό. Στην μπάλα.
0: Όχι,
3: θα σου πω κάτι. Η διαιτησία, Διονύση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο καλή ομάδα και να έχεις, αν η διαιτησία σε παίζει σε πάει λίγο κόντρα και φέρει δύο κακά αποτελέσματα, εδώ δεν βλέπεις τώρα. Στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Τρία κακά αποτελέσματα να φύγουν όλοι. Έτσι είναι η λογική, φίλε. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα. Η διαιτησία είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή σε όλα τα αθλήματα. Και δεν λέω ότι ευνοούν τον Ολυμπιακό ή ευνοούν την Ρεάλ Μαδρίτης ή κάποιον άλλον. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό τον αδικούν συστηματικά. Και δεν ξέρω τον λόγο, δεν μπορώ να τον καταλάβω τον λόγο, ειλικρινά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για τον Παναθηναϊκό είμαι αισιόδοξος. Όχι λόγω της απόδοσης του, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά όλη τη χρονιά και είναι σταθέτατος. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν υπάρχει μια ομάδα στην Ευρώπη που μπορεί να πάει να κερδίσει εκεί μέσα, είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Για να δούμε την Τετάρτη, φίλε μου. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Καλησπέρα.
4: Διονύση.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Θοδωρής από Κοζάνη.
0: Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ένα αγωνιστικό και ένα μη αγωνιστικό. Εξωαγωνιστικό δηλαδή.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε το αγωνιστικό, έτσι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει το Γιούρτσεβε. Κέρδιζε με 20 πόντους διαφορά.
0: Με 20.
4: Διαφωνείς.
0: Δεν ξέρω, φίλε, αλλά επειδή ξέρεις τι γίνεται, η υψηλή, η Βαλένθια δεν έχει βαριά πεντάρια, αν εξαιρέσουμε έναν.
4: Γι' αυτό
0: οι υπόλοιποι υψηλοί βγαίνουν έξω, σουτάρουν τρίποντα. Δεν είναι εύκολο να τους ακολουθήσεις. Ο Γιώργος δεν τώρα να τους ακολουθούσε.
4: Γιατί μπορεί να ακολουθήσει ο Λεσόρ ή ο Φαρίντ ή ο Μίτογλου.
0: Σκέψτε το Γιώργος δεν που είναι πιο βαρύ κορμί.
4: Ωραία, θα τα φας. Αυτά που είναι, θα τα φας. Το θέμα θα βάλει και μέσα όμως. Εμείς θα βάλαμε τίποτα.
0: Μα δεν πάει πολύ μπάλα μέσα. Πήγε κάποιες φορές στο Λεσόρ, ακούμπησε
4: για
0: λίγο, αλλά όχι
4: πολύ. Δεν πάει, γιατί δεν έχεις ένα Γιούρτσεβ για μένα. Γι' αυτό δεν πάει μπάλα μέσα. Από εκεί ένα μη αγωνιστικό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, όλο αυτό το λάθος που έχει κάνει ο BBG δύο χρόνια τώρα, είτε με το ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι που το έχασε χρυσίως του, είτε φέτος, που θα το χάσει πάλι εξαιτίας του, είναι εντελώς λάθος. Ας αφήσει τον DPG να είμαστε εμείς οπαδοί και ας παραμείνει αυτός πρόεδρος.
0: Εντάξει, είναι ο πάδος του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
4: Εντάξει, ρε φίλε, ο πάδος του Παναθηναϊκού, αλλά είσαι και, έχεις και ένα άλλο αξίωμα όμως.
0: Ναι.
4: Διαφωνείς ότι στο ότι κάνει αυτά που κάνει τρώει τη διαιτησία που τρώει.
0: Τι κάνει, τρώει τη διαιτησία.
4: Δεν τρώει διαιτησία στην κόντρα. Εξαιτίας όλο αυτό που κάνει.
0: Δεν ξέρω αν. Δεν μπορεί να. Δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Δηλαδή επειδή διαμαρτύρεται να είναι η διαιτησία, ξέρω εγώ, κακή, δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Δεν έχει λογική.
4: Δεν έχει διαμαρτύρεται όμως.
0: Άσο, δεν έχει λογική αυτό.
4: Έχει μια λογική αυτό.
0: Δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο, λέω.
4: Προφανώς και δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Ευτυχώς αυτό είναι το κριτήριο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό. Τι βλέπεις Τετάρτη?
4: Τετάρτη βλέπω δύσκολο μάτς.
0: Καλά.
4: Okay, αν δώσουμε, ναι. Θα δώσω 60-40 για την Βαλένθια.
0: 60-40 λες. Οκ. Για να δούμε.
4: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Κουτέ.
0: Ναι, αμέ.
5: Νίκος από Αθήνα.
0: Νίκος, έλα Νίκο.
5: Ολυμπιακός είμαι.
0: Πώς?
5: Ολυμπιακός λέω είμαι.
0: Ναι, φίλε.
5: Θα ήθελα να σχολιάσω κυρίως αγωνιστικά.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή θεωρώ...
0: Δεν ακούγεσαι καλά όμως, Νίκο.
5: Μα πούτε.
0: Για πάμε πάλι να δούμε.
5: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Βαλένθια παιχτικά είναι τουλάχιστον μια σκάλα πάνω από τον Παναθηναϊκό.
0: Παιχτικά όχι.
5: Ο
0: τρόπος που παίζει είναι εντυπωσιακός.
5: Ο τρόπος που
0: παίζει. Ταλέντο έχει μπόλικο Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
0: Κάτι που γιατί όμως μου κάνει κάποια νερά η γραμμή σου, ρε Νίκο.
5: Ναι, ναι.
0: Δεν ακούγεσαι.
5: Ακούτε τώρα.
0: Για πάμε να κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Νίκο, έχει πρόβλημα η γραμμή σου, φίλε.
5: Τώρα.
0: Για πάμε τελευταία προσπάθεια.
5: Ωραία.
6: θεωρώ καταρχάς ο τρόπος που παίζει αυτή την 24.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν γίνεται. Νίκο μου, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Αμία ακούγεσαι, μία σταματάει. Χίλια συγγνώμη, αλλά πάμε να βγάλουμε για ένα τελευταίο λογικά. Χαίρετε.
7: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι.
7: Λουκάς λέγουμε από Αθήνα, μ' ακούτε?
0: Ναι, Λουκά.
7: Ναι, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μια ομάδα που έχει δύο ευκαιρίες και είναι συνέχεια πίσω στο σκορ.
0: Ναι.
7: Δηλαδή με γεμάτο το γήπεδο και να κυνηγά συνέχεια το σκορ και έχει επανελευθεί πολλές φορές αυτό φέτος και δεν είναι καθόλου ωραίο να το βλέπεις σαν Παναθηναϊκός να κυνηγά το σκορ ακόμα και με ομάδες που παλιά τις έπαιρνες με 20-30 πόντους έτσι για πλάκα. Γενικά δεν ξέρω όλα αυτά, αυτή η ιστορία που έγινε και με την πορεία. Εγώ περίμενα.
0: Ένα λεπτάκι, συγγνώμη γιατί μου ένα μήνυμα μου λέει είναι ο παδός Παναθηναϊκού. Ωραία, απάντηση, μην ξεχάσει αυτή την απάντηση. Το είναι ο παδός Παναθηναϊκού πήγαινε στο γεγονός ότι μου είπε ότι δεν μπορεί να. Ότι άσε τους οπαδούς να κάνουν αυτό και εσύ. Και του είπα ότι είναι ο παδός Παναθηναϊκού. Μα είναι ο παδός Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ σε πάρα πολλά είναι άλλο κομμάτι. Και το έχω πει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι έτσι το στυλ του. Έλα. Δηλαδή μια περιγραφή της κατάστασης έκανα. Έλα.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
7: Ναι, λοιπόν, γενικά ενώ ο Παναθηναϊκός σε πολλά πολλά παιχνίδια κυνηγάει το σκορ ακόμα και στην έδρα του που παλιά τα κερδίζει πολύ ευκολότερα με 20 πόντους και προσφέρει και θέμα. Τώρα γενικά ότι έφτασε μέχρι αυτό το σημείο και ήταν πολύ κοντά στο Final Four τώρα βέβαια είναι πολύ δύσκολα αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτός ο ντός που έγινε και με την τιμωρία και ακούγονταν πολλές φήμες ότι το παιχνίδι θα χάσουν κάποια παιχνίδια και τα λοιπά. Δεν ξέρω, γενικά δεν μου φάνηκαν πολύ φυσιολογικά όλα αυτά και οι διαιτησίες. Το ζήτημα είναι ότι εμείς που είμαστε μεγάλη ηλικία και έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ άλλες στιγμές που με γεμάτα γήπεδα που οι ποδοσφαιριστές ήταν πειθαρχημένοι, παίζαν για τη φανέρα, δεν ήταν συνέχεια στα social. Ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα βλέπεις μέσα μπαίνουν φίλαθλοι που πάνε απλώς για τον όρε να δειχτούν. Εμείς πηγαίναμε για να φωνάξουμε για την ομάδα, να την υποστηρίξουμε. Τώρα έχουν γίνει όλα σοου και ιστορίες για γρήγορα. Σοου δηλαδή που το λέω. Δεν είναι αυτό κατάσταση. Εντάξει, υπάρχει. Έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ο κόσμος τώρα είναι συνέχεια εκεί στα μίντια, αλλά πρέπει λίγο να υπάρχει και κάποια σοβαρότητα, πιστεύω, για να κερδίσει τέτοια μάτς. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά.
7: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κύριε Σαββατοκύριακο και κυρίες, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Σαββατοκύριακο φυσικά, Κυριακή έχει μπάλα. Κρίσιμα παιχνίδια. Τέλος πάντων, θα φανεί αν θα αποδειχθούν καθοριστικά ή όχι από τα αποτελέσματά τους. Δευτέρα μαζί με τον Ηρακλείο. Ο Ηρακλής θα είναι αύριο, σήμερα δηλαδή, πέρασε και η μέρα, το μεσημέρι, 12 με 2 στους ρεπόρτερ. Και γι' αυτό δεν ήταν απόψε μαζί μας, τι θα κάνει αύριο. Ολοκληρώνουμε, να είστε καλά, τα λέμε, καλό βράδυ.

0: limited, limited. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκάρα.
1: Ο Μαδάρα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς. Η από εδώ, τους από εκεί. Α, ήθελες να το πεις, το λέω εγώ. Στον πηγούνι
1: σπέρα. Για πάμε, για πάμε.
0: Για από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Είναι μια συμμετοχή. Είναι μια, είναι μια αρχή.
2: Εφέξει. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να ζήσω εγώ.
0: Στον πηγούς που ρεφεύε 94,6 μεθυσμένη από τις νίκες και τη χαρά η Μαρία είναι μια εκτζήδικη χρονιά μέχρι στιγμής. Είναι μια εκτζήδικη χρονιά μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα, είναι στον τελικό με τη Ρήτας.
1: Πιο εύκολα από ό,τι περίμενα.
0: Και πιο εύκολα θα το πάρει κιόλας.
1: Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Δεν καταλαβαίνει η Ρήτα Σακελαρίου αυτή, τι ξύλο θα φάει μπασκετικό από την ΑΕΚ. Επειδή είδα και το προηγούμενο παιχνίδι και την έχω δει τη Ρήτα 20 φορές φέτος για άλλους λόγους.
1: Ρήτα Σακελαρίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχικά πολύ ωραία τραγούδια, μετά τα τραγούδια ήταν άστο. Λοιπόν, την έχω δει για προσωπικούς λόγους αρχιακού υλικού τη Ρήτα.
1: Εντάξει, γιατί καταρχάς ξέρουμε πόσο πολύ μπασκετικός είσαι.
0: Αγαπώ τη Ρήτα. Το ξύλο, το απελέκητο, το μπασκετικό που θα φάει με περιγραφή φιλέρι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Όχι, και τίποτο! Τι θα γίνει, θα φάει ξύλο, και άμα το πάρει με τόσο ξύλο.
1: Ξύλο,
0: πολύ. Το καλάθι, το καλάθι Ρήτα θα αγκομαχήσει να το δει. Θα το βλέπει και θα λέει: φτάσαμε στο καλάθι. Θα μπορέσω να έχω τις δυνάμεις μετά από τόσο ξύλο που έχω φάει να βάλω καλάθι.
1: 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Ξημερώνει η Κυριακή.
1: 9 του μηνός, 9 η ώρα. Βλέπετε που όλα βγαίνουν.
0: 9
1: και 9. 9
0: 18. 1 και 8.
1: 9.
0: Το βλέπετε. 3, 9.
1: 27.
0: 2 και 7.
1: 9.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Λοιπόν, 78-65, η ΑΕΚ επικράτησε πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή ήταν για 20 πόντους διαφορά. Ναι, δεν κινδύνευσε. Διαχειρίστηκε πράγματα και πραγματάκια και είναι έτοιμη για τον μεγάλο τελικό. Μήπως επαναλάβει το 18 είχε γίνει.
1: Πάει για το τέταρτο της ιστορίας της.
0: Τι σου. Παβορίνια. Παβορίνια. Εντάξει, λογικό είναι. Απόψε. Σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Πιστεύω να είμαι μέσα, εγώ δεν θα είμαι μέσα. Παναθηναϊκός Βαλένθια, πράξη τέταρτη, να δω αν θα επιβεβαιωθώ για το 3-1 στην αρχή της σειράς. Ελπίζω να πέσω μέσα και να σφραγίσει ο Παναθηναϊκός την πρόκληση στο Final Four, κάτι το οποίο έχει κάνει ο Ολυμπιακός και έκανε και η Ρεάλ χθες. Επικράτησε τη Χάπουελ, πάει το που λένε μου με χαιρέτησε. 3-1.
1: Εκεί έπεσε έξω.
0: Έξω, ναι, πέσαμε έξω. Πέσαμε έξω.
1: Εντάξει, έπεσε και μπροστά και πάνω στη
0: Σιρεάλ. Έπεσε και πάνω στη Σιρεάλ.
1: Βρήκε τοίχο. Βρήκε τοίχο. Τσούβι, βάλε δεύτερη παράσταση στη Λεμεσό.
0: Τα κοιτάμε όλα γιατί.
1: Γίνεται χαμό στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμό, χαμό.
0: Ένα χαμό.
1: Και κύριε Τσουβέλα, με όλη την αγάπη και το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Α, εκεί είμαι. Σκάστε επιτέλους να μας κατεμοιάζετε.
0: Όχι,
1: ευχαριστώ,
0: όχι,
1: με σεβασμό, όχι. Πάντα.
0: Ναι, δεν υπάρχει κατεμιά. Εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη από την αρχή των play-off ότι η ΑΕΚ είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και μου βουλώνατε το στόμα. Όχι,
1: περίμενε και το ποδόσφαιρο, λες.
0: Ναι, γενικά με
1: φαβορί μεγάλο. Μην ξεχνιόμαστε. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ήταν τρίτο φαβορί.
0: Ναι, για τα play-off λέω. Εννοείται. Δεν ξέραμε πώς θα πάει με Νίκολιτς. Βρίζατε το ριμπάλτο ότι είναι στην άξη και τρώει τυριά. Ότι έχει πάρει. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Αυτού που έφερε όμως. Εντάξει. Στο μπάσκετ εγώ έχω μεγάλη δυναμία για τον Dragon Sakota έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει. Πιστεύω ότι όλοι όσοι αγαπούν το μπάσκετ ως άθλημα, οι περισσότεροι ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να μην συμπαθείς, δεν σου λέω να αγαπάς και να λατρεύεις τον Sakota, αλλά να τον συμπαθείς και να τον εκτιμάς.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι ένας μπασκετ
0: άνθρωπος.
1: Είναι
0: λίγο δύσκολο αν έχεις ασχοληθεί λίγο και το γουστάρεις αυτό το άθλημα. Να αντιπαθήσεις τουλάχιστον
1: αυτό,
0: τον
1: Σάκοτα. Ναι.
0: Δεν σου λέω ρε παιδί μου να τον κάνεις γαμπρού. Δεν σου λέω να του πάρεις λαμπάδα για το Πάσχα. Αλλά εγώ χαίρομαι, το έχω πει σε πολλές εκπομπές. Χαίρομαι ρε παιδί μου να τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να κοουτσάρει την άκρη ή να είναι μέσα στο κομμάτι ας πούμε της διοίκησης αργό, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε. Mm-hmm. Θα δούμε φίλε, θα δούμε. Mm-hmm. Μας έχει πιάσει όλους στο σπίτι η νόσος της Ζαφυράτου. Μην πούμε ότι θα πάρουμε ευρωπαϊκό, μην πούμε ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, ραδιοφωνικά είναι άθλιο το σου. Το άκουσα σε επανάληψη. Ναι, ναι, ναι, ναι, χάλια. Πρώτο κατοργιάται κάποιο μα ακούει στο Κυφισό αυτή τη στιγμή. Α, Σύρι.
1: Ωραία, θα το πω.
0: Πήρε μπρο.
1: Hey, Σύρι. Για εδώ. Να, το δικό μου ξύπνησε. Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι ξύπνη.
1: Τι γίνεται, τι άρα, τι κάνετε, πώς πάτε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή
0: και. Εντάξει, έχω το άγχος. Εγώ θα έχω αυτή την παρουσίαση που μου έχουν δει σουβλάκι στο.
1: Εσύ, τι φοβερό.
0: Εγώ ήθελα. Εγώ ζήτησα να ξεφτυλιστώ.
1: Έχεις βάλει πατάτα βέβαια μέσα.
0: Εντάξει, εκεί διαφώνησα, ναι. Αλλά ήθελα να το κάνουμε γκράντι για την φίσα. Μου λέει, δεν είναι ωραίο. Θέλω στα 44 προς 45 μου χρόνια να με δω ντυμένο πίτα γύρω. Με λένε μαϊδανό. Με έβαλα
1: σίγουρη,
0: μέσα.
1: Είμαι σίγουρη ότι ναι. Κάπου στον κόσμο αυτό υπάρχει.
0: Ποιο?
1: Υπάρχει ως παλτό μου φαν. Ναι, ως ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί, μπορεί και να είναι και έτσι. Μπορεί, πες το και έτσι. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω σουβλάκι και θέλω ακόμα χειρότερες αφίσες για την εικόνα μου και τον εαυτό μου. Δηλαδή θέλω ακόμα χειρότερα. Μπορώ και χειρότερα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Θέλω να είναι άθλια.
1: Τσαλακώνεις λίγο τον εαυτό σου.
0: Μα θέλω να είναι άθλια όλα. Βγαίνουν όλοι στις αφίσες.
1: Ναι. Τσιτωμένοι. Μα είσαι τσιτωμένος. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κατά τα άλλα είχαμε και ποδόσφαιρο χθες.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι Άστον Βίλα 4 μπαλάκια στην Νότιχαμ. Στο μεγάλο τελικό. Με τη Φράιμπουργκ νομίζω. Όχι με την.
1: Με τη Φράιμπουργκ.
0: Ναι, καλά,
1: 3-1 κέρδισε ναι. την Μπράγκα.
0: Την Μπράγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό στο Europa.
0: Ναι.
1: Στο Conference η Crystal Palace νίκησε 2-1 την Σαχτάρ Ντόνετσκ. 5-2 συνολικά στο σκορ.
0: Και η Βαγεκάνο θα ανακέρδισε. Θα ανακέρδισε. Θα είσαι, όντως θα ήσασταν στο τελικό τώρα, μιλάω σοβαρά.
1: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω σοβαρά. Κάνω
0: δεν μιλάω σοβαρά ότι η ΑΕΚ μετά από αυτό που έγινε με τη Βαγεκάνο δεν θα παίρναγε το Στρασβούργο.
1: Εντάξει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σου μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά,
1: ναι, ρε παιδί μου.
0: Ότι η ΑΕΚ θα ήταν στο τελικό του conference.
1: Απλά δεν. Πώς το λέω, δεν εστερνίζομαι. Αυτό που λέει, ό,τι κάνει η ομάδα που μας απέκλεισε θα το κάναμε και εμείς.
0: Όχι, δεν στέκομαι σε αυτό. Αλλά ναι. Την ομάδα αυτή που η ΑΕΚ έπρεπε να την αποκλείσει, κατά τη γνώμη μου, μπορούσε να την αποκλείσει, κατά τη γνώμη μου, τη Βαγεκάνο, θα το παίρναγε για το Στρασβούργο. Ναι. Και θα ήταν στο τελικό με την μπάλα και θα το χάνε.
1: Μηδέν ένα λοιπόν κέρδισε η Ράγιο και στο δεύτερο παιχνίδι το Στρασβούργο. Πέρασε και στον τελικό. Θα αντιμετωπίσει την Κρυσταλ Πάλας. Τι περιμένατε να πω.
0: Όχι, να ολοκληρώσει τη φράση σου.
1: Ναι.
0: Εγώ ευγενικά να σου πω ότι πάμε για διάλειμμα. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Πολύ μιλήσαμε. Γι' αυτό κουράστηκα.

0: Μήπως έχεις πάρει έτσι είδηση τι έχει γίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης?
1: Ναι, εκεί ήθελα να πάω τώρα.
0: Βαλβέρδε και Τσουαμενί.
1: Ειλικρινά, είχα στο μυαλό μου ότι ο Βαλβέρδη είναι ένας σκληρός Ουρουγουανός. Πάμε τώρα. Φύγε από το ποδόσφαιρο. Ότι ο Βαλβέρδη είναι παιχταράς και παίζει παντού.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρεάλ Μαδρίτης παίζει, ρε φίλε.
1: Δεν είναι αυτό. Και Αρμπελόα έπαιζε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Ότι. Είδες.
0: Και είδες τώρα, είναι προπονητής, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Έφαγε ένα μπουκέτο από τον Τσουαμενί και λιποθύμησε, θέλω να σας πω. Λοιπόν, ότι έφαγε μία.
0: Λοιπόν,
1: μία.
0: Να πούμε όλο το ιστορικό.
1: Πες το,
0: έτσι.
1: Πες το.
0: Εμφανίστηκε ο Βαλβέρδε με ένα σημάδι στο κεφάλι.
1: Παιδιά, ο Ρουγουάνος Βαλβέρδε, όχι.
0: Όχι ο προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Εμφανίστηκε με ένα σημάδι στο κεφάλι. Τι έπαθες, Βαλβέρδε, τον ρωτήσανε.
1: Έπεσα με το ποδήλατο.
0: Σχεδόν. Λέει, έπεσα και χτύπησα πάνω στο τραπέζι. Καλά. Mm. Εγώ χτυπάω στα ντουλάπια της κουζίνας όταν ανοίγω τα.
1: Σε κοντά είναι τα ντουλάπια σου. Έλα,
0: με τα πιάτα, ρε παιδί.
1: Με τα πιάτα, ναι, ναι, εντάξει, στη γωνία.
0: Ναι,
1: και το ξεχνάς.
0: Άπειρες φορές.
1: Καλά, έχω χτυπήσει και εγώ πολλές φορές.
0: Λοιπόν,
1: το κεφάλι.
0: Είπε λοιπόν ότι χτύπησε σε ένα τραπέζι και έκανε. και μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση.
1: Τι, χωρισμός?
0: Όχι, τύπου, όχι, πώς, το ολόκληρο. Και δεν το πιστεύω ότι γράφουν τέτοια πράγματα. Εγώ τσακώθηκα με τον Τζουαμενί.
1: Του ρεξάρα μπουκέτο, φύγει και πάλι του.
0: Πάμε στην αλήθεια τώρα.
1: Πάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι επλακώθηκαν και του έχωσε ένα μπουκέτο ο Τζουαμενί.
1: Ένα
0: του έχωσε
1: ένα.
0: Και τον λιποθύμησε.
1: Έφαγε μια γροθιά και έμεινε ανέστητος.
0: Ναι, τρόμαξαν πάρα πολύ όλοι.
1: Γιατί δεν ανέπνευσε.
0: Κρανιοκεφαλική κάκωση.
1: Δεν είναι
0: δύο εβδομάδες έξω.
1: Με μία. Δεν έχουμε παραπάνω. Με ένα γροθέτο.
0: Ναι. Δεν το περίμενε.
1: Καλά, θα έβαλα.
0: Κανένα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Με το Ελένα Χ μπλοκάρει, γίνεται μπλε. Γίνεται μπλε.
0: Fight.
1: Finish him. Και έχει τρομερά νεύρα του Τσουαμενί αυτή τη στιγμή. Είναι το μαύρο πρόβατο στη Ρεάλ. Επειδή ακούω τον πηγούνι Sport FM της Ισπανίας, Μαρία Τσουαμενί, είναι όταν τα ακούει ο Μάνταλος, είναι αυτός που τα ακούει. Όταν τα ακούει ο Μπακασέτας, είναι αυτός που γενικά στην ομάδα και στο προηγούμενο παιχνίδι έφαγε και κόκκινη στο Champions League. Δηλαδή συνέχισε να τα ακούει. Και του έριξε τέτοια γροθιά του Βαλβέρδε, λέει, που έχασε τον κόσμο. Δηλαδή δεν.
0: Το οποίο είχε.
1: Κλείδωσαν τα χέρια προς τα πίσω.
0: Ναι, αυτό ήταν το τελικό, ας πούμε, στην προπόνηση της Τετάρτης. Ενώ είχαν πήξει λίγο να τα βρούνε, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Βγήκανε για προπόνηση και άρχισαν, λέει, έχουν βγει τέτοιες πληροφορίες, παιδιά, ότι κατά τη διάρκεια της προπόνησης ξεκίνησε ένας διαγωνισμός ποιος θα κάνει πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτό ήταν πριν το μπουκέτο.
1: Μάλλον.
0: Και μετά πήγανε στα αποδυτήρια και του φέρε το μπουκέτο και μετά, και μετά είπαμε.
1: Εδώ τον είχα στο χέρι. Και μετά
0: αυτό.
1: Είχα το χέρι του εδώ που λυκόταν.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Τρεις πολλά το ξέρει, μάλλον.
0: Ναι. Ο Ουρουγουανός, λέει, αρχικά αρνήθηκε να σφίξει το χέρι του Τσουαμενί.
1: Και μετά σφίξει, δεν μπορούσε. Του έλεγε σφίξε να δω αν έχει δυνάμει. Δεν σου λένε πάντα σφίξε να δω.
0: Και τώρα έχουν αρχίσει. Τα σενάρια για το τι θα γίνει.
1: Θα φύγει ο Τσουαμενί.
0: Θα φύγει ο Τσουαμενί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, μιλάμε για και διακοπή συμβολέου.
1: Τέτοια εποχή, χωρίς στόχους, έξω από όλα. Ήξερε πότε τον μπουκέτωσε. Του τη φύλαγε ο Τσουαμενί δύο χρόνια. Στο λέω, Μαρία, όταν τέλος της χρονιάς. Ο Τσουαμενί το ζήγησε το μπουκέτο αυτό. Γιατί ο Τσουαμενί είπε: είμαστε εκτός στόχων. Έχουμε Μάιο. Είμαι εκτός γενικά. Δεν με βάζουν. Ναι, δεν με βάζουν. Είμαι το μαύρο πρόβατο. Θα φύγω με κρότο. Πώς λέγανε όταν θα πεθάνουν ο θείος, πήρε μαζί του τέσσερα άτομα. Πέθανε μετά το θείο.
0: Του πήρε μαζί.
1: Είδα στον ύπνο μου να πετάει πέτρες στο θείο σου, πεθαμένο ο θείος. Του τράβηξε τέτοια γροθιά. Τον άφησε ανέστη, σου λέει: εγώ φεύγω πανηγυρικά.
0: Και έχεις δίκιο λοιπόν, ο Big Wins for FM της Μαδρίτης, El Partidazo de Cope. Αυτή ήταν η διαφωνική εκπομπή στο Κόπε.
1: Τα ακούω, γενικά έχουν
0: νεύρα. Αποκάλυψε, λέει, ότι οι γονείς των δύο παικτών είχαν πάρει τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της σεζόν, όχι σήμερα, χθες, ας πούμε.
1: Κυρία Λιαροπούλου.
0: Ναι, τον κύριο Πέρεθ θα ήθελα. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί το παιδί μου δεν παίζει.
1: Γιατί παίζει το άλλο.
0: Γιατί παίζει το άλλο, ενώ το δικό μου είναι καλύτερο. Το έχω δει εγώ στις προπονήσεις. Παιδιά, αυτό λένε.
1: Ναι,
0: ότι παίρνανε τηλέφωνο τον πρόεδρο Κάντε εικόνα εδώ. Ναι, κύριε Μαρινάκη, να σας πω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνανε τηλέφωνο τον πρόεδρο και ρωτούσανε γιατί έχουν μειωμένο χρόνο συμμετοχή στα παιδιά του.
1: Το τραγούδι, το Μαντόνα, το πεκαλό, κύριε Θεοφάνου, το παιδί μου.
0: Is
1: the people come together.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Ωραία,
0: αυτά συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Στη Ρεάλ συμβαίνουν χρόνια αυτά. Εκεί έχει πάει ο Εμπαπέ. Έχουν και τα νεύρα με τον Καμαβιγκά. Είναι γενικά, έχουν γίνει διάφορες κλίκες μέσα στη Ρεάλ. Και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Δεν βλέπετε. Εν τω μεταξύ, ο Βαλβέρδη είναι από τους μόνους που παίζει τόσο καλά. Παίζει καλά, φάει και ένα μπουκέτο
0: και φάει ένα μπουκέτο και δύο εβδομάδες έξω τώρα. Ο Πάζερ Τρίφορα. Βαλβέρδε. Τι γίνεται με Μπαπέ, τι να γίνεται με Μπαπέ.
1: Μιλάει με Παναθηναϊκό. Για το νέο γήπεδο.
0: Και θα παραχτήσει τι.
1: Όχι, θα αγοράσει μια κερκίδα, ξέρω εγώ. Πέσουν τα τσιμέντα όμως, πώς θα τον πάρετε.
0: Έχετε δίκιο, μπουκέτο για σεμινάριο. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Τα σεμινάρια έχουν αρχίσει στη Real Madrid. Τα σεμινάρια του HR για το σεβασμό στο συνάδελφο. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πάμε στο
1: να
0: HR. Να πάμε τώρα στο HR. Ναι, θα αρχίσουν τα bonding. Mm-hmm. Αρχίσαν
1: το μπουκέτο. Ήταν deliverable. Ήταν deliverable το μπουκέτο για το next steps. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Έχουμε πολύ κόσμο, Μαρία, που μας παραθέτει που έχει τραυματισμούς γενικά. Πώς είπες εσύ με τον ντουλάπι.
0: Ναι,
1: εγώ θέλω να σου πω ότι έχω αφήσει πολλές φορές το δεξί μικροδαχτυλάκι πίσω.
0: Καλά, όλοι μας το έχουμε κάνει.
1: Πρόσεξε, αυτό. Δεν έχω χτυπήσει σε σύνθετο. Εμένα μου είχε μείνει κάτω από την πόρτα. Δηλαδή πέρασα. Η πόρτα ήταν λίγο υπερυψωμένη. Πέρασα, μένει κάτω από την πόρτα. ξαναγυρίζω πίσω. Το ξαναβάζω με το.
0: Γιατί λέει το δαχτυλάκι, εμένα με ξέχασε.
1: Και έπεσα κάτω και κυλιόμουν, λες και με πόναγε η χολή.
0: Πέναλτι.
1: Κολικός. κυλιόμουν. ας πούμε, η Εύα χτες πώς έπεσε. Βγάζω τα πράγματα από το αυτοκίνητο που είχαμε αγοράσει. Τα βάζω για να ξεκλειδώσουμε τα σανσέρ. Βάζω μερικά μπροστά και όπως περιμένω, βάζω και τα άλλα πίσω. Κάτι ξέχασα κανείο.
0: Και πάλι και κάνει πίσω βήματα.
1: Και σκάει κάτω δύο. Στα τσιμέντα και φεύγει η τσάντα με τα πράγματα. Τα βάλες πίσω. Επίτηδες για να με ξεπαστρέψεις. Τι λες ρε Μαρία Χουακίνα, τη λέω. Που τα βάλα επίτηδες να σε ξεπαστρέψω. Να σε ξεπαστρέψω. Να σου πάρω την παστιτσίνο, την τσάντα. Να σε ξεπαστρέψω. Μα είπες τη λέξη ξεπαστρέψω. Είναι δυνατό, εγώ τσαντίσκα, είναι δυνατό να θέλω εγώ να σε ξεπαστρέψω. Εσύ μπορεί να χτυπάς, έχεις αχίλιο πτέρνα, πέφτεις.
0: Όχι,
1: κάπως
0: ρε,
1: κάτι.
0: Το μπορεί να κλείνει αυτόματα το αντουλάπι. Το δαχτυλάκι γι' αυτό.
1: Όλοι δαχτυλάκι,
0: ναι, ναι, δαχτυλάκι.
1: Παλιά είχαμε από την μπάλα, εμένα τα δάχτυλά μου όλα.
0: Μη μου λες από την μπάλα τώρα. Με πικραίνεις.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Τα δάχτυλά μου όλα τα χτυπάς και βγαίνει το κόκκαλο.
0: Ναι, ναι. Το λέω γιατί.
1: Είμαι σαν χελώνα.
0: Είχαμε το σπασιματάκι του.
1: Ορίστε.
0: Του ιού. Του ιού προχθές. Το σπασιματάκι.
1: Μπείτε τη Eurovision σας. Μόνος του, έτσι.
0: Okay.
1: Θέλω να τρέξεις κάτι στο Σύνταγμα και να το φωνάζεις.
0: Ναι. Εντάξει. Okay.
1: Ο Βαλβέρδε θυμάται τώρα τι έγινε. Δεν ξέρω.
0: Του είπανε, όντως καλά τα έχεις γράψει, χτύπησε ένα τραπεζάκι.
1: Ναι.
0: Και ο Τσουαμενί που είναι. Ο Τσουαμενί πηγιάτα.
1: Πάει στο γιατρό. Ένας όταν χτυπάει Μαρία η μία τα ντουλάπια του σπιτιού, το βαράει μπουκέτο και το εκδικείται.
0: Όχι, εγώ δεν βαράω τα ντουλάπια. Ξέρετε, είναι τα ντουλάπια που είναι τα πιάτα ακριβώς από πάνω από το πλυντήριο πιάτων. Οπότε ανοίγω το πλυντήριο πιάτων να τα βάλω μέσα. Το ξεχνάω ότι είναι ανοιχτό.
1: Έχω ξεχάσει επίσης το χέρι μου έξω από τα μάξι και έκλεισα την πόρτα. Να ξέρεις. Έβαλα το χέρι μου και έκλεισα την πόρτα πάνω στο χέρι μου. Σαν να είπα δεν θέλω άλλο να ζήσω.
0: Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, έχεις έξω το χέρι.
1: Και τράβηξα την πόρτα
0: με
1: κάτι,
0: το άλλο
1: φτιάχνω
0: χέρι.
1: Με τον καφέ. Και ξεχνάω.
0: Με το άλλο. Που δεν βολεύει, ρε φίλε.
1: Ναι, βάζω τον καφέ. Γιατί είχα ένα καφέ εκεί που μπαίνει και ένα καφέ στο πλάι.
0: Okay.
1: Βάζω τον καφέ στο πλάι. Ναι. Λέω. Ας κλείσει την πόρτα και ας γυρίσω.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν τα δάχτυλά μου. Και τα τέσσερα. Δεν καταλαβαίνω. Έκλεισα την πόρτα και.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μέσα από το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις, ξέχασα το χέρι μου έξω.
0: Επειδή έχεις δύο γι' αυτό, άμα είχες ένα δεν το
1: ξέχνεις. Ναι, δεν το ξέχνεις. Ορίστε, πολύ καλό αυτό. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε εδώ τι έχουμε.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά παίζουν οι Μετάλλικα αύριο στο ΑΚΑ.
1: Εντάξει, μίλησαν και με τον Λιάγκα.
0: Είπε το frontman αγενέστατο, λέει.
1: Ναι, μιλήσανε.
0: Μιλήσανε, τι εννοείς, ο ένας με τον άλλον. Προσωπικά.
1: Βγήκε στο Λιάγκα. Η Μετάλλικα βγήκε η εικόνα του ρεπορτάζ.
0: Βγήκε γιατί πήγανε στο αεροδρόμιο.
1: Στο αεροδρόμιο, ναι.
0: Και είπε ο Λιάγκας ότι κοίτα τον αγενέστατο. Ναι, δηλαδή δεν είπε ούτε μια κουβέντα. Ο Μπράτ Πιτ που είχε έρθει μίλησε. Anyway, προχωράμε.
1: Θα
0: πάμε παρακάτω. Κοσμοτέ Telecom Booth θα υπάρχει στο ΆΚΑ, παιδιά, την ημέρα της συναυλίας. Εσείς που έχετε τα εισιτήρια, να πάτε από εκεί. Γιατί, ξέρετε τι γίνεται. Σας περιμένουν happening, σας περιμένουν δώρα. Θα απογειώσουν την εμπειρία σας γενικά αύριο. Ξέρουμε ότι ζείτε και αναπνέετε για αυτήν την μέρα.
1: Έχω ζω και αναπνέω για απόψε.
0: Θα το ξέρω.
1: Θα βάλω ένα θεατή να μου λέει το σκορ. Βρίσκω πάντα ένα. Αν μου λέει χάνουμε 8-9 πόντους, μαύρος ουρανός πάνω από τη σκηνή.
0: Παίρνω τα σουβλάκια μου και φεύγω.
1: Η μέρα της μητέρας πλησιάζει. Δεν το κάνω για μένα. Στα Λίτλ θα βρεις φανταστικές επιλογές σε μανάδες, όχι βαριά, σε λουλούδια, για να τις πεις ευχαριστώ με τον πιο όμορφο τρόπο. Πλεσανθοδέσμες με γαρίφαλα, μπιγκόνιες που σφίζουν ζωντάνια, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν για το στυλ. Είτε ψάχνεις κάτι μικρό και διακριτικό, είτε μια μεγάλη εντυπωσιακή ανθοδέσμη, θα το βρεις εκεί όλο αυτό. Λίτλ, γιατί αξίζει. Θα βρεις μανάδες. Σύσκιου μπιγκόνιες. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, το χάσαμε. Πάμε. Είναι ενεργή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ έφτασε. Η Ένωση διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης του σπουδαίου τελικού. Σήμερα από νωρίς οι απεσταλμένοι του σταθμού στην Πανταλώνα Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής μεταφέρουν το κλίμα πριν το τζάμπολ και στις 9 ακριβώς περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν κόντρα στην Λιθουανική Ρήτας. Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. ΑΕΚ Ρήτας απόψε στις 9. Ζήστε την ένταση του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κατάρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 37 μετά τις 8. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλας.
0: Μπουρνάς. Ή από εδώ, τους από εκεί. Δώσε μπουρνά. Υπάρχει κόσμος που λέει δώσε μπουρνά να κινηθείς προς τα εκεί μουσικά. Δεν με χαλάει η Παρασκευή.

0: πιστεύω ότι δεν το ήθελε.
1: Α, okay.
0: Δεν το ήθελε, ναι, κάποιος χτυπάει συχνά τις έξω πλευρές. Όχι τις έξω πλευρές, τον αγκώνα. Δεν υπάρχει έσω και μέσα και έξω πλευρά.
1: Τον αγκώνα
0: στις κάσες. Τη πόρτα.
1: Ναι. Πιστεύω να πηγαίνει σε γραφεία και δύο. Μπορώ να χτυπήσω εδώ τον αγκώνα για να φύγω.
0: Πω, και χτυπάει τον νεύρο.
1: Ναι.
0: Ή το γόνατο.
1: Στο γόνατο με γόνατο τραυματισμό, πάντα πονάει ένα.
0: Ναι, θυμάμαι. Ο Ζαγοράκης είχε τραυματιστεί έτσι, γόνατο με γόνατο.
1: Στο γόνατο με γόνατο, όσες φορές, όποια και να είναι. Δηλαδή και ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Ναι,
1: και σε ένα
0: ένας,
1: ανοιχτό
0: ναι.
1: μπάσκετ. Χτυπάει γόνατο με γόνατο. Ένα λέει στον άλλον είσαι καλά και ο άλλο κυλιέται κάτω. Δεν ξέρω πώ γίνεται να μην πονάνε και οι δύο. Εντάξει, έχουμε πολλά μηνύματα για το τραγούδι. Δεν λέει αυτό κλαπ. Δηλαδή, αν το ακούσετε όλο, δεν σου λέει πάρε κοκέιν. Αλλιώς είναι το τραγούδι, δεν πειράζει, αλλά.
0: Εντάξει, ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ. Καλημέρα στη Λάμια του, του βουνού. Πάμε μετάλλικα αύριο. Όλα τα γερόντια λέει. Εντάξει, όχι, δεν συμφωνώ. Μήπως παρακολουθεί την Ρίτα λόγω Σαμπαλένκα, ρωτάει ο Φίλιππος. Όχι, δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Τη Σαμπαλένκα βέβαια την παρακολουθώ. Έκανε ένα post εχθές και καλά δεν μπορεί να αντιθεί και κάνει ένα έτσι και φοράει τη στολή τένις.
0: Where is my suit? Where is my super suit?
1: Ναι, where is my
0: super suit? Είναι η καινούργια τη στολή από την εταιρεία που την σπονσοράρει.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Κολομβία θα σε πάω.
0: Ωραία.
1: Είχαμε ένα τρομερό ντου οπαδών τη Independiente. Νομίζω πρέπει να είναι Independiente de Medellín. Ναι, στο γήπεδο. Αναβολή του μάτς με τη Φλαμέγκο. Ναι, Independiente Medellín, πόσο στοίχημα. Λοιπόν, για Copa Libertadores, εκπληκτική είσοδο. Δηλαδή μπήκαν 5.000 μέσα. Συνήθω δεν μπαίνουν λίγοι.
0: Μπαίνουν καμιά τριανταριά εκεί.
1: Του, α πούμε.
0: 5.000.
1: Μπήκαν όλοι μέσα.
0: Θα έλεγα, αυτό είναι οργανωμένοι, παιδί.
1: Ναι. Καλά, το τι έγινε μετά στην Κίμη, στο σταθμό Ειρήνη. Α, όχι, απαλού είναι αυτό. Τα έσπασαν όλα. Τουαλέτες, γήπεδα, όλα. Τα έσπασαν. Ξύλωσαν όλες τις τουαλέτες. Δηλαδή δεν έχει που να ουρήσεις.
0: Δεν είναι ότι τα ξύλωσαν, είναι ότι τα διέλυσαν.
1: Άσε μία τουαλέτα. Α, μία τη γλίτωσε. Ασύλληπτο ξύλο. Και μετά πιάστηκαν και οι παίχτες. Ωραία πράγματα. Κολομβία γάρ. Δεν συνεχίστηκε το μάτς. Κυκλειδώματα έσπασαν.
0: Δεν συνεχίστηκε το μάτς, δεν είχαν γήπεδο μετά να συνεχίσουν το μάτς. Ήταν και αυτό ήταν πρακτικό το θέμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οριστική αναβολή. Μ' αρέσει που πάτε με τα περιμένουν μετά από αυτό. Ναι. έχει πάει τώρα αυτή τη στιγμή ο διαιτητής μέσα στο δωματιάκι, Μαρία, και περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Βέβαια, είναι πρισμένο το κεφάλι του από τα δακρυγόνα. Έχουν τραβαντεί και δύο παίχτες.
0: Θυμάται πώς τον λένε.
1: Βέβαια, ήταν αναπληρωματικοί. Θα δούμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα συνεχίσουμε. Υπάρχει πιθανότητα, Μαρία, για οριστική διακοπή του αγώνα, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό. Εμείς ήρθαμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Γιατί να μην παίξουν τώρα τα παιδιά.
1: Βλέπουμε τώρα παίρνουν τον τερματοφύλακα με φορείο, αλλά έχουν και δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Μια μικρή ανακαίνιση έγινε στο γήπεδο, δεν έγινε κάτι.
1: Περιμένουμε, αν θα δοθεί εκένωση του γηπέδου για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα παίρνουν και εμένα, Μαρία, κάποιοι χουλίγκαν. Χάρηκα
0: πάρα πολύ.
1: Μαρία, δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε χωρίς εμένα.
0: Αυτό που όταν βρέχει, και όχι βρέχει, έχει βγει ο Ποσειδώνας, ας πούμε. Και ο άλλος πάει και αφήνει την μπάλα κάτω, κάτσε να δούμε αν θα παίξουν.
1: Θα σου πω με τι άλλο εκνευρίζομαι εργασιακά και περίπου συναδελφικά. Πες ότι πας να κάνεις. Εγώ είμαι ο κεντρικός speaker. Και εσύ είσαι ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Και σε ρωτάω εγώ εσένα. Μαρία, ετοιμάζει αλλαγές ο Ροντρίγκες.
0: Ναι, Αλέξανδρε, εδώ
1: μισό
0: βλέπω.
1: Μισό λεπτό, Μαρία, να δούμε τη φάση. Πάλι και μπάλα πάει λίγο out. Μαρία.
0: Μα δεν ξέρεις που
1: είναι. Μαρία.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Θα πάρει όμως, συγγνώμη τώρα όμως, θα κάνει το σύντο μπακασ. Ναι, Μαρία, επιθετικό.
0: Ναι, όπως έλεγα, θα αλλάξει τον κεντρικό αμυντικό, γιατί φαίνεται να έχει τραυματιστεί.
1: Εδώ έχουμε, συγγνώμη Μαρία, έχουμε αυτή τη στιγμή κίτρινη κάρτα από το Σιδηρόπουλο. Έχει σηκώσει πολύ ψηλά το πόδι ο παίχτης του Αστέρα Τρίπολης. Μαρία.
0: Λες και δεν το βλέπεις εσύ. Είναι τηλεόραση.
1: Τι λέει μετά ο σπίκερ, αυτός του ρεπορταγωνιστικού χώρου. Έκλαψα, τον διάκοψε 4 φορές. Και να σου πω, Γιώργο, να δούμε τη φάση. Λέει ο ίδιος.
0: Το λένε και οι ίδιοι.
1: Μα λέει ο ίδιος να δούμε τη φάση. Και μετά, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Τον έχει ξενερώσει. Τον έχει ξενερώσει στις κεντρικές πηγές.
0: Θα μου πεις, τι έχεις, τίποτα.
1: Τίποτα. Πείτε τα μόνοι σας. Κατεβείτε κάτω και πείτε τα μόνοι σας.
0: Θα το δεις τώρα, θα βγάλει τα νούμερα ο τέταρτος.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή ο speaker μπορεί να παραγγείλει. Μπορώ να παραγγείλω ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο.
0: Μισό λεπτό.

0: Να δούμε λίγο τη φάση. Δεν σπάσει τα νεύρα.
1: Καλημέρα, καλή Παρασκευή, λέει κάποιος.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Αυτή ή την Τετάρτη γίνεται ο τελικός προεπιλογής εθνικών ομάδα του Πειραιά με την αντίσταση Μακεδονίας Άρης από Κορυδαλό.
0: Και να σας πω, παιδιά, και για τις ομάδες τοπικές, που είναι η Ραχοκοκαλιά των περιοχών εδώ, ο Ερμής Κορδαλού, έχουν τέτοια ονόματα, και ο Αετός Νίκαιας είναι ομάδες από τις οποίες έχουν βγει πολλά ταλέντα.
1: Πάρα πολλά ταλέντα. Για πείτε μας ένα.
0: Ο Τσιτσιμπίτζουρος. Ο Τσιτσιμπίτζουρος που μετά άνοιξε το φαρμακείο. Ο Θωμάς ο Τσιτσιμπίτζουρος ήταν ο τέταρτη της εποχής.
1: Ποιος ήτανε?
0: Συγγνώμη, ο τέταρτη της εποχής. Ο Τσιτσιμπίτζουρος. Το λέγανε Λάγιος.
1: Και γιατί δεν έκανε αντίστοιχη έτσι καριέρα?
0: Δεν τον άφησαν. Τότε δεν δίνανε τα δελτία. Πάει στον πρόεδρο.
1: Α, τον είχαν καρφώσει.
0: Πάει στον πρόεδρο του Ερμή Νίκαιας και του λέει: θέλω το δελτίο. Και τον πήραν τέσσερις, το δίρανε. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο και τη γυναίκα του.
1: Είχε παντρευτεί ήδη.
0: Ήταν παντρεμένος από 20 χρονών.
1: Από μικρός.
0: Ναι, είχε ένα παιδάκι, πολύ, πολύ καλό παιδάκι. Και μετά το παράτησε. Καταλάβατε.
1: Τι κάνει τώρα?
0: Γι' αυτό άρχισε το φαρμακείο. Για τώρα στον εαυτό του έβαζε κρέμες, γάζες. Έως χωρέστον.

0: Ορίστε, ορίστε. Εδώ ο Γιώργος μας λέει ότι στον Κορυδαλό, πέρα από την γνωστή προοδευτική, υπάρχει Ερμή στο ποδόσφαιρο.
1: Τον Ερμή τον ξέρω γιατί έπαιζε ο αδερφός μου αντίπαλος. Ναι.
0: Πήγασο στο μπάσκετ.
1: Απήγασος, ναι, θυμάμαι. Ναι.
0: Και Άρτεμις στο βόλεϊ. Άρτεμις τώρα γιατί.
1: Άρτεμις Κορδαλού.
0: Ναι.
1: Το λέω.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να την κλείσουν, καταλαβαίνει.
1: Το πιάσα.
0: Την Άρτεμις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικά υπάρχει ένα φετίχ με τη μυθολογία. Είμαι από Κορυδαλό και ξέρω.
1: Δεν είναι φετίχ, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει μια αγάπη για τη μυθολογία. Γιατί. Δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή. Δεν έχει πάντα. Δεν, είναι... δεν έχει αρνητική έννοια.
1: Πατουσάκι βία, δεν είναι τέτοιο φετίχ.
0: Εντάξει. Δεν, το φετίχ δεν έχει μόνο να κάνει με την ποδολαγνία.
1: Όταν ακούς φετίχ, τι καταλαβαίνεις.
0: Όχι, σούχι. Ρε παιδί μου. Όχι, όχι.
1: Έχει φετίχ.
0: Ναι, έχω φετίχ. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι εγώ έχω φετίχ να. Επειδή έπιασε τα νύχια, τέλο πάντων, να βάφω τα νύχια μου διάφανο. Αυτό είναι το φετίχ.
1: Α, είναι φετίχ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Α,
0: αυτό
1: εννοείς,
0: δεν έχει
1: ρε,
0: να κάνει
1: μια,
0: μόνο με τα.
1: Μια συνήθεια
0: μπράβο,
1: τέτοιου τύπου.
0: Ναι, okay, ναι, okay, okay. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε, εγώ έχω φετίχ να ξυρίζω το σβέρκο μου κάθε δύο μέρες.
0: Ναι. Μόνο αυτό σου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Το έχω πάρει καλά. Γιατί έρχεται φάπα απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει στρώσει.
1: Είδες.
0: Σβέρκο στρωμένο ποτέ δεν πάει χαμένο, λέγαμε κάποτε.
1: Όπω. Τρεις ή σύννεφο, έρχεται, ξέρω, πέντε. Α, τέτοιο είναι το φετίχ, ας πούμε. Ή κόβω τα νύχια μου κάθε δύο μέρες. Και αυτό είναι φετίχ. Ή δεν φεύγω.
0: Όχι, αυτό είναι συνήθεια.
1: Δεν φεύγω χωρίς το άρωμά μου. Δηλαδή μπορεί να γυρίσω να το πάρω. Να κάνω 10 χιλιόμετρα. Αυτό είναι φετίχ.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
1: Μ' αρέσει να φασώνομαι σε πλατείες με αγνώστες.
0: Αυτό είναι φετίχ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Φετίχ,
1: σε πλατείες μόνο που υπάρχουν αγάλματα.
0: Καλημέρα στην Αντάσσα από τον Μπράιτον. Αγαπάμε τις Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Αλλά αντί να γίνει συναυλία, γιατί δεν αντέχω άλλο να ακούω για τη συναυλία που έρχεται, να μα την Παναγία.
1: Έχουμε ένα μήνα μετά διαφημιστικά. Αν είδε
0: ναι,
1: τη συναυλία
0: μετά,
1: των Μετάλλικα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πήγαινε
0: ναι, ναι,
1: στο booth και ξαναζήσε τη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι η πρώτη συναυλία των Μετάλλικα τώρα που το είπε. Για το 2026. Δηλαδή ανοίγουν τη σεζόν σε εμάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε είναι και αυτό σημαντικό.
0: Σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Τσούβι πήγαινε. Είπαμε, δεν μπορεί να πάει ο Τσούβι στο γήπεδο σήμερα. Σταματήστε
1: μπορώ,
0: να ρωτάτε.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Καλημέρα στο Δάκη από Αγρίνη, ερωτικός μετανάστης.
1: Δωράκι, βγαίνει μια αρχιντέα σε
0: Δάκη. Καλημέρα στο Ράγιο Βαγεκάνο. Καλημέρα, παιδιά. Μπράβο στην Εκάρα και στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, Ράγιο Βαγεκάνο. Όχι, αλλά εντάξει. Γιατί όχι. Και γιατί όχι, να μου πει. Και Δίας υπάρχει στον Κορυδαλό. Ειδικά μου ψάχνεις να παρκάρεις.
1: Καλά, εντάξει. Καμιά φορά.
0: Καμιά φορά. Κυριακή 5 η ώρα το απόγευμα, πριν από την ΑΕΚ, ελάτε στη Ριζούπολη, η Απολλωνάρα κάνει φιέστα, έχασα το μήνυμα, για την άνοδο στην τρίτη εθνική με μπαλάρα και γκολάρες. Ωραία, για όσους είναι... φιλοαπολωνιστές οι Αγγιτζίδες. Πολύ, πολύ. Και αντίστοιχα,
1: έχετε,
0: και αντίστοιχα
1: τώρα,
0: οι Απολωνιστές είναι φιλοαγγιτζίδες.
1: Εντάξει, φαντάζομαι και λόγω Ντέμι αυτό έχει γίνει.
0: Καλά, ναι.
1: Πιστοποιήθηκε η αγάπη.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και πολύ... Μπάρνιακ. Όχι, εντάξει, έτσι το
0: ναι,
1: είπα.
0: Γιατί.
1: Τι ομάδα έχει Απόλλωνα, θα το πω.
0: Ναι,
1: υπάρχει και κατηγορία στο Pornhub. Φίλε, άλλο είναι αυτό. Μπερδεύεσαι. Εμείς λέμε για καθημερινά πράγματα.
0: Πολύ κακός πάντως λέει τους άντρες που τους αρέσουν τα ωραία γυναική άκρα να τους λέτε ποδολάγνους.
1: Και πώς να τους πούνε. Ποδολόγους.
0: Να σας τυχαίνει κότσια λέει και καβάλω δάχτυλα.
1: Γιατί
0: γιατί φίλε. Μα ποδολάγνη είναι.
1: Για εντάξει τώρα.
0: Καλά. Τέλος πάντων, ας μην την πιάσουμε.
1: Εντάξει τώρα. Ας μην την πιάσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά θεωρώ ότι. Όχι, δεν θεωρώ. Αναρωτιέμαι πάντα. Mm-hmm. Τι έκαναν οι ποδολάγνοι πριν βγει το Instagram. Τι έκαναν.
1: Κάπου υπήρχε ενυπνώσει αυτό. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω.
0: Που, δηλαδή πηγαίνανε και βλέπανε τι ας πούμε κούκλες σε βιτρίνες που δεν τις είχαν βάλει παπούτσια. Τι κάνανε. Κάτι... Τι μόνο περιμένανε το καλοκαίρι.
1: Περίμεναν το καλοκαίρι και το είχαν στο μυαλό τους. Απλά αυτό δεν είχε βγει στην επιφάνεια ότι είναι μια τάση. Γιατί τώρα αυτή η τάση έχει αποποινικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι. Έχει...
0: Καλά, δεν ήταν ποινικοποιημένη.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ότι...
0: έχει απελευθερωθεί πλήρως.
1: Έχει απελευθερωθεί,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Okay.
0: Αλλά θεωρώ ότι.
1: Ας πούμε, ο Ουνάι Έμερι πριν βγει το Europa League, τι έκανε, ας πούμε, που έχει πάει 30 τελικούς.
0: Πες με εσύ.
1: Τι έκανε ο Ουνάι Έμερι, ας πούμε.
0: Απλά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσουν τα γυναική άκρα, τα κάτω άκρα, γιατί είναι ποδολάκι, ναι,
1: ναι,
0: είναι πολύ επιθετικοί. Πολύ επιθετικοί. χαλαρώστε λίγο.
1: Κατάλαβα τι.
0: Γιατί είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί, και το λέω από προσωπική πείρα, που σε κάνουν να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, λες, δηλαδή βγάζεις, ναι, βγάζεις κάλτσα και νομίζεις ότι κυκλοφορείς γυμνή.
1: Ναι.
0: Από την επιθετικότητα. Χαλαρώστε λίγο. Και επειδή σας αρέσει εσάς, δεν σημαίνει ότι μας αρέσει εμάς να ακούμε τι σας αρέσει εσάς.
1: Να, ας πούμε, έχει πετύχει η Ελένη, είμαι με το αγόρι μου κίνησης Καραμαγκά, δουλεύουμε ασπρόπυργο, μένουμε Περιστέρι, 13 χιλιόμετρα μία ώρα κάθε πρωί.
0: Αυτό είναι φετίχη.
1: Δεν αξίζουμε ένα τραγούδι.
0: Αυτό είναι φετίχη.
1: Επειδή είμαστε παιδιά της εργατιάς. Αυτό δεν είναι φετίχη, να πηγαίνεις από τον ίδιο δρόμο και να ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ναι, αυτό είναι φετίχη.
1: Κατάλαβε. Και μαζοχισμός.
0: Ορφέας Κιάτου. Η ομάδα που αντρώθηκα ποδοσφαιρικά, λέει κάτι. Ναι, όχι, παιδιά, δεν θα πάει ο Τσούγκερ. Ναι, μόλι πανά, θα 3-1 με τρομερή εμφάνιση.
1: Ναι, ναι.
0: Του πάτησε ρεταμάν, ναι. Μάξα από Ηράκλειο.
1: Και εγώ σου λέω ότι μετά μπορεί να είμαι.
0: Σα έφταιγε ο Τσούγκερ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά μπορεί να είμαι.
0: Μεταναστεύανε σαν τα χελιδόνια Μαρία στα θερμακλίματα.
1: Υποδολάκι. Έλα, ρε, που δεν καταλαβαίνει. Α πούμε, φετύχει να θέλει να καπνίζει άλλη ολόγυμνη. Οκ. Okay. Πού μένει, λέω, είναι σε όροφο, απέναντι έχεις πει, τυχαία θα έρθουν οι ερωτήσεις από κάτω. Οκ.
0: Οκ. Κανονικός είμαι, δεν είμαι επιθετικός.
1: Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός.
0: Αυτό. Οι φιλοαπολωνιστές ανέρεση μου ακούγεται, ότι βολεύει τον καθένα, παιδιά. Τσόχοφ και Βάιοφ. Ωραίο, μου αρέσει.
1: Θα έλεγα λίγο κομμουνιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, Τσόχοφ και Βάιλ. Από Περισσόμεριά και Απόλλωνας πάλι.
0: Είδες.
1: Είδες. Όλα βγαίνουν.

0: ρε Μαρκό, όντως τώρα. Πήγε, λέει, για πρώτη φορά το αμάξι για βιολογικό καθάρισμα. Το πήρα, το καμάρωσα, πρέπει να έχεις και ένα πενηντάρικο.
1: Παραπάνω.
0: Κάπου, ναι. Το καμάρωσα, λέει, για μία ώρα, πήρα τη γυναίκα μου από τη δουλειά, σε 2 δευτερόλεπτα είχε ρίξει 2 καφέδες σε ταμπλό, κονσόλα μου και τα κάθισμα.
1: Έλα μωρέ, και τι έγινε.
0: Στη μηχανή, στο ψυγείο, όλα, όλα.
1: Δεν τζαντίζομαι ποτέ με αυτά. 2-2 απόψε Τσούβι και θα πάει στο 5 εκεί. Ουστ!
0: Έρπιστε,
1: για καλό
0: όχι,
1: ήρθες.
0: Όχι μωρέ λοιπόν, τώρα κι εσείς. Θέλω να κάνεις τα...
1: Θέλω να κάνω τα manifestation.
0: Μπράβο, για κάντα.
1: Λοιπόν, πάμε. Παναθηναϊκός απόψε 3-1 τη Βαλένθια για να επιβεβαιωθώ εγώ που από την αρχή της σειράς έχω δώσει 3-1 τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Ξεκινάμε από αυτό. Mm-hmm. Για να πέσω μέσα στην πρόβλεψη. Πάμε. Θα πρέπει να βάλουν πολύ άνθρωποι καλάθια. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε να έχει ο Ναν 30 και άλλοι από 5. Πρέπει όλοι να έχουν έτσι διψήφια. Ναι, 12, 11, 9 και τα λοιπά. Θα δώσω MVP του Παναθηναϊκού σήμερα ο Ναν όμως.
0: Okay.
1: MVP της αναμέτρησης ο Ναν. Πάρα πολύ ξύλο, πρέπει να πέσει χαμηλά το σκορ. Έτσι, να μην πάμε στο ρυθμό της Βαλένθια που βάζει τα τρίποντα. Την μπάλα μέσα στο καλάθι, καλύτερα να βαράνε βολές παρά τρίποντα.
0: Ξύλο, το καταλάβαμε ξύλο, αυτό. Ξύλο, το ξύλο, καταλάβαμε ξύλο. Αυτό το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ξύλο, γενικά ναι. ξύλο. Παιδιά, εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μπει δυνατά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του, μπαίνει χαλαρά και μετά κυνηγάει στο ΆΚΑ. Να μπει δυνατά, να πάρει μια διαφορά 8-9 πόντων, τελείωσε μετά, λιποθυμήσανε. Σας το λέω εγώ, δεν γυρίζει μετά. Δεν γυρίζει. Καβάλα μετά. Καβάλα. Και να ανοίξει το ρόστερ. Coach, Γκρούνιγκ. Θέλουμε λίγο Καλατζάκι, λίγο το Λιόπουλο, λίγο να ανοίξει το ρόστερ σήμερα. Να ανοίξει το ρόστερ σήμερα. Όχι πάρα πολύ. Να ανοίξει το ρόστερ σήμερα, να πάρουμε πραγματάκια
0: και από
1: τους άλλους. Και είμαστε στο Final Four. Και αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ λογικά χωρίς τον Ταβάρες. Την είδα χθες και τη Ρεάλ, εγώ έκανα σκάουτινγκ. Δεν θα μπορέσει ο Καρούμπα εδώ να βρει με Λεσόρ και Φαρίντ. Τόσους χώρους να πηγαίνει να κάνει αυτά που είναι να κάνει, ούτε ο άλλος ο Λεν να κάνει το φόβητρο που λείπει ο Ταβάρες. Θα έχει πρόβλημα η Ρεάλ με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε το μάτς αυτό δεν είναι απλά είσοδο στο Final Four. Το μάτς αυτό απόψε είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα.
0: Αυτό δεν ήταν manifestation. Ήτανε ατα manifestation.
1: Πάρα πολύ ωραίο το κρατάω. Επαναλαμβάνω. Το μάτς απόψε δεν είναι απλά είσοδο στο Final Four. Είναι εισιτήριο κρυφό, έτσι, αχνοφαίνεται, για τον τελικό της Ευρωλίγκας. Το αφήνω αυτό εδώ. Πάρτε αυτό το παιχνίδι. Και όσοι πάτε στο γήπεδο, επειδή εγώ θα λείπω, γιατί έχω την παρουσίαση, αλλά θα τρέχω στο δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, δεν είναι ώρα για selfie, δεν είναι ώρα για λαλαλαλαλα. Φωνές, ξελαριγιαστείτε, πολύποδες.
0: Ούτε πατατάκια, ούτε τίποτα.
1: Ούτε τίποτα στα πατατάκια κάτω. Παιδιά, να το καταλάβετε, τσακωθείτε, όσοι πάτε ζευγαρωμένοι στο γήπεδο, τσακωθείτε λίγο πριν. Να βγάλετε όλα σας τα νεύρα τα ζευγάρια στο αυτοκίνητο στην Κίμης, τσακωθείτε για κάτι που είχε γίνει πριν 5 χρόνια. Να μπείτε με νεύρα
0: μας. Άμα δεν ήταν μαζί πριν από 5 χρόνια.
1: Τσακωθείτε για ποιο λόγο δεν ήσουν μαζί μου πριν 5 χρόνια και γιατί τη θυμάσαι τώρα αυτήν εδώ και μου την αναφέρεις. Τσακωθείτε για κάποιο λόγο. Μπείτε μέσα τσακωμένοι. Τα παιδάκια σας, αφήστε τα νηστικά, 7 χρονών. 7 χρονών νηστικό, να κλαίει το παιδί. Απ' τα μωρά, βγάλτε τα ακουστικά.
0: Μην πάρετε τα παιδιά σας. Πάρετε τα παιδιά σας μαζί.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα είμαι νοερά μαζί σας. Το ματσάκιον. Τι λες μωρέ, ξέρω πολύ καλά τι λέω, είσαι άσχετος. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα όμως. Τι έγινε. Θα μην τα πω. Έρθει ο κεφαλάς. Λοιπόν, έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Big wins που ρεφίμ, το ακούσατε. Υπάρχει Cosmote TV, κάνει τα όνειρα πραγματικότητα, τα βλέπεις από κοντά στη Βουδαπέστη. Cosmote Telecom App. Μπαίνεις στην ενότητα Moments και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό, δηλώνεις συμμετοχή, κάνεις τον όνειρο σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε τώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και πιστεύω και οι Metallica θα κερδίσουν. 9 μετά τις 9. Big Wins Sport FM. Η από εκεί. Σε βγάζω από τον κόπο. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς. Δεύτερη ώρα. Στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM. 8 Ιουνίου κλείνει τα 30 του χρόνια.
1: 8 Ιουνίου.
0: Δευτέρα. Έχουμε πάρτι.
1: Χαμός θα γίνει. Δώρα, αυτοκίνητα.
0: Έχουμε πάρτι.
1: Έχουμε
0: σου κάνω
1: πάρτι.
0: Νόημα. Δεν έχουμε ούτε δώρα ούτε αμάξια.
1: Έχουμε δώρα. Τι λες μωρέ.
0: Έχουμε δώρα και καράβια.
1: Αλήθεια δίνουμε αυτοκίνητο. Τι μου λες τότε.
0: Εντάξει, αλλά δεν θέλω
1: γιατί να... μου κάνεις gaslighting τώρα.
0: Το κάνω για να μην το ακούσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι για μας, για μεταξύ μας.
1: Όχι. Θα μοιράσουμε. Μπείτε στο site του Sport FM. Όχι στο site, στο λογαριασμό στο Instagram να πάρετε μέρος. Ναι, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Αυτοκίνητο, παιδιά. Αυτοκίνητο. Εντάξει. Άσε με τώρα. Πες μου άλλο ραδιόφωνο που δίνει αυτοκίνητο.
0: Ξέρω καμιά δεκαριά, αλλά το θέμα δεν αποκλίνει τα 30 χρόνια όμως.
1: Στις 8 Ιουνίου. Μόνο εμείς.
0: Big Wins for FM 94,6. Θα περάσουμε και πολύ ωραία. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα είμαι και εγώ, πώς φαίνεται. Αν είμαστε καλά 8 Ιουνίου. Να είμαστε καλά.
1: Είναι
0: γιατί...
1: επειδή δεν έχει παράσταση Δευτέρα. Γιατί κανονίζαμε κάθε φορά πότε θα έχει παράσταση. Ας κάνουμε το πάρτι.
0: Καλά να πάθει. Είδες, η κοπέλα στην κερκίδα του Παθναϊκού, Μαρία, που έκανε.
1: Που έκανε τα ενεργειακά.
0: Έφερε τον Τυφαλά. Φαίνουμε. Διότι τι. Αποτελεσματική αυτή η κοπέλα.
1: Τον θέλατε.
0: Έλα, μωρέ, τα μικρότητες. Για τον κόσμο τώρα δεν θα γίνει τώρα.
1: Καλά.
0: Σουβί, εγώ θα είμαι στο γήπεδο, δεν έχω καθόλου καλό προαίσθημα. Βούλαστο! Βούλαστο!
1: Μην πας άμα δεν
0: έχεις. Παιδιά, αν έχετε κακό προαίσθημα και κακή ενέργεια, μείνετε σπίτι. Δώστε τα ειστήρα σε κάποιον που πιστεύει τι θα γίνει απόψε.
1: Είναι πιο αισιόδοξος.
0: Να γίνει το 3-1 λέμε σήμερα.
1: Κακές ενέργειες στο γήπεδο. Και μετά τι με νοιάζει τώρα που το σκέφτομαι, αλλά τέλος πάντων.